0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: Αγαπητέ κύριε Γιώτη, δεν ξέρω αν το άκουσες πριν, αν συνεχίζει να αναμεταδίδει ο σταθμός εκεί, στο Σίδνεϊ. Δεν φταίμε εμείς, έπεσε η γραμμή και ευτυχώς που έπεσε, γιατί κράτησε ακόμα αρκετή ώρα η κουβέντα με τον Κώστα, οπότε θα πλήρωνες μια σύνταξη στο τηλέφωνο. Αλλά δεν έχει δυστυχώς τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σου η Σταυρούλα. Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Από το Σίδνεϊ δεν έχουν, όπως είναι Ευρώπη που να μην πληρώνουν.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχουν. Τι εννοείς? Όχι, τι εννοείς να μην πληρώνουν?
1: Πακέτα δηλαδή που να παίρνεις Ελλάδα ή να τέτοιο.
0: Ναι, φαντάζομαι θα έχουν σίγουρα. Ναι. Εγώ πάντως όταν ήμουν εκεί είχα πάρει 3 δολάρια μια κάρτα.
1: Ναι.
0: 4 κάτι τέτοιο. Μίλαγα κάθε μέρα με το σταθμό. Έπαιρνα από εκεί τηλέφωνο για να συνεννοηθώ για τις αναμεταδόσεις και αυτά. Και όταν έφυγα είχαν περισσέψει κιόλας μονάδες στην κάρτα και την άφησα εκεί στο φίλο που είχε το σταθμό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Μια χρόνια που είμαι εγώ Γερμανία, στην αρχή δεν υπήρχαν, είχαν τα roaming αυτά που είχαν, δηλαδή που χρεωνώσουν.
0: Ναι,
1: και... δεν θυμάμαι από ποια χρονιά τα καταργήσαν και ήταν ό,τι πιο καλύτερο έγινε, γιατί κράτησα τον ελληνικό αριθμό.
0: Ναι.
1: Και βάζω μόνο, ξέρεις από το ίντερνετ, από την εφαρμογή, βάζω μόνο κάρτα τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και μιλάμε για, και εδώ στη Γερμανία σε όλους, δεν έχω σταθερό, δεν έχω δηλαδή σύνδεση γερμανικό να έρχεται κάθε μήνα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν χρειάζεται πλέον, ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι μου θύμισε ρε Μάνο, ο κύριος εκεί που είπε από το νησί που έπεσε μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις ιστορία τώρα, πως έμαθα μπάνιο εγώ και πως δεν έμαθε μπάνιο ποτέ ο ξαδελφός μου.
0: Ναι.
1: Ο θείος μου, εμείς τώρα παιδιά στο χωριό έτσι βουνό δεν είχαμε, βλέπαμε θάλασσα μια φορά στο τόσο. Ο θείος μου ήταν στο στρατό βατραχάνθρωπος. Ναι, άκου εδώ να δεις τώρα. Τι πάθαμε. Και βατραχάνθρωπος αλλά βλάχος. Τώρα τον ξέρουν πολλοί και είναι τώρα στο χωριό, έχει μαγαζί, ταβέρνα, έχει πολύ κόσμο ξέρει. Και... αλλά ήταν πολύ για την εποχή του που πήγε. Ήταν αυτός και δεν ήταν και κάποιος άλλος νομίζω στη σειρά του τότε από βουνό. Γιατί για να πας βατραχάνθρωπος... τέλος πάντων.
0: Πρέπει να ξέρεις μπάνιο τουλάχιστον.
1: Ναι, και να ξέρει. Δεν, μιλάμε ο θείος μου, δεν ήξερε τίποτα.
0: Ναι.
1: Έρχονται εκεί άλλοι βάτραχοι που συνεργούνται στο θείο μου και μου λέει ο θείος, λέει όταν πρώτο ήρθε, λέει δεν ήξερε, το ρίξαν στην πισίνα, λέει και τέτοιο. Άκου τώρα τι έγινε.
0: Ναι.
1: Μαζεύονται από το Σύλλογο Θεσσαλονίκης και λένε στο θείο μου, κοίταξε, λέει το καλοκαίρι θα κάνουμε για τα παιδιά μας, λέει σχολείο καταδύσεων, λέει στείλε, λέει το γιο σου να έρθει, λέει να τέτοιο. Να μάθει, λέει να κάνει το πτυχίο καταδύσεων, το ένα αστέρι που ήταν τότε. Πάω στο θείο μου, μου λέει, ξέρεις τι μου λέει, θα στείλω, λέει, το γιο μου, λέει, έλα και εσύ, πήγαινε και εσύ μαζί του, λέει, να μάθετε, λέει, εκεί θα σας μάθουνε μπάνιο, θα σας μάθουνε καταδύσεις στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, λέω εγώ στη μάνα μου, θα πάμε, ωραία, μια χαρά, κανονίζουμε, μας βάζουν στο κτέλ, ήμασταν 18 χρονών τώρα εγώ, έτσι, δεν ήμασταν μικροί, δύο χρόνια πιο μικρός ο ξαδερφός μου, πάμε... Θεσσαλονίκη, μας παίρνουν από εκεί οι γνωστοί του, ξέρεις, της λέσχης βατραχανθρώπων. Πάμε στη Σάρτη, στη Χαλκιδική. Σκηνές, όλα μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε, μας παίρνουν αυτοί, είχαν και βάρκα, ήταν οργανωμένοι, ξέρεις τώρα αυτοί της θάλασσας, μιλάμε τώρα για τα παιδιά τους εκεί πέρα όλοι. Βάζουν πάνω στη βάρκα πάνω και μας πάνε έτσι λίγο πιο ανοιχτά, όχι πολύ ανοιχτά, ξέρεις, δηλαδή να ήταν κανένα 3 μέτρα από εκεί που σταμάτησε η βάρκα, ξέρεις, μέσα.
0: Ναι.
1: Στον όρμο, πώς να σου πω, στην παραλία εκεί που ήμασταν, γιατί μέναμε σε ένα κάμπινγκ εκεί και έρχονται που λες Μάνο, ένας εκεί πέρα που ήταν λίγο πιο τέτοιο και ξέρεις είναι και λίγο μπρατσαράδες αυτοί και λίγο τέτοιο.
0: Ναι.
1: Μας παίρνουν και μας βουτάνε όλους μέσα στη θάλασσα, μας έριξαν από τη βάρκα.
0: Ναι, κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, ναι, δεν τέτοιο, δεν μας ρωτήσαν αν ξέρετε μπάνιο, αν δεν ξέρετε τίποτα. Κάνω έτσι, πέφτω μέσα εγώ, δίπλα μου ο ξαδελφός μου και κάποια φάση δεν ξέραμε μπάνιο, Μάνο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέραμε τίποτα. Σε κάποια φάση άρχισα εγώ να... προσπαθείς να...
0: επιβιώσεις πρώτα απ' όλα, να μην πνιγείς, ναι.
1: Ναι. βρίσκω καλή μου τύχη το σκηνή από το... από τη βάρκα. Πιάνω από το σκηνή, το κοιτάω να δω καθώς πουθενά. Ρε Παναγιώτη, λέω ρε Παναγιώτη, τίποτα. Τα άλλα τα παιδιά αυτινόν ξέραν μπάνιο ρε εσύ. Εμείς τώρα από το βουνό πάνω, δεν ξέραμε τέτοιο. Κοιτάω τον Παναγιώτη με λίγο από τέτοιο, έβγαινε από το νερό, προχωρώντας πάνω και βγήκε στην παραλία από το νερό, όπως τέτοιο. Δηλαδή δεν κολύψει καθόλου, είχε βουλιάξει και προχωρούσε προς τα έξω.
0: Πω πω. Και κοιτάω, δεν έμαθε μπάνιο ποτέ ο ξαδερφός σου?
1: Πανικοβλήθηκε. Πανικοβλήθηκε. Όπως βγήκε από το νερό πάνω, κλάματα κακό, σηκώθηκε και πρεγμένος όπως ήταν με το τέτοιο με το μαγιό και έφευγε για να πάει για τα κτέλη. Ρε Παναγιώτη, ρε τον Ατάλο, ρε τέτοιο, από εδώ βγήκε τίποτα σου. Πανικοβλήθηκε. Τον έπιασε δηλαδή. Εκεί που ήμουν εγώ στο σκηνή, τέτοιο μου λέει ο άλλος, μου λέει. Α πούμε, μου λέει, δεν ξέρει μπάνιο. Φίλο, τι να ξέρω μπάνιο. Κάτω στη θάλασσα ήμουν, ξέρει κάτι. Τι να ξέρω μπάνιο, δεν ξέρουμε μπάνιο, του λέω. Όπου μου λέει. Και έτσι και τέτοια. Έφυγε τελικά την ίδια μέρα, έφυγε ο ξαδερφός μου. Δεν έκατσε.
0: Ναι.
1: Ναι, έφυγε. Δεν έκατσε. Δεν έκατσε, πήγε πίσω στο θείο μου. Εντάξει, δεν παρεξηγήθηκε κανένα. Δεν ήταν τέτοιο, αλλά σου λέω δεν ξέραμε καθόλου μπάνιο. Έκατσα εγώ, μετά με μάθανε αυτοί λίγο από εδώ από εκεί. Με μάθανε μέσα σε ένα μήνα μάνο.
0: Είχες γίνει ξεφτέρι.
1: Όχι, έφτασα στα 18 μέτρα κάτω από το νερό.
0: Α,
1: ναι, δηλαδή κάναμε το πτυχίο σε ένα μήνα μέσα. Με πήρανε μετά την άλλη μέρα, έλα εδώ να σου δείξουμε από εδώ, από εκεί ανάσκελα, τέτοιο μπρούπιτα, ένα τέτοιο να κάνεις τη σανίδα, κολύμπα, με πιάναν από εδώ, από εκεί. Σε 2-3 μέρες, γιατί έκατσα πολύ εκεί μετά, έκατσα ένα μήνα στην παραλία εκεί πέρα που είμαστε στο κάμπινγκ. Αλλά ο ξαδερφός μου εξαφανίστηκε, δεν ήθελε να ξαναδεί για θάλασσα. Και το μέχρι και τώρα νομίζω δεν έχει μάθει μπάνιο ποτέ. Δεν ξανά ήθελε θάλασσα, πρόνοστοπο. Τρομάρα τεράστια, ναι. Αλλά εγώ εκείνο το καλοκαίρι έμαθα, αφού όταν φύγαμε μετά από ένα μήνα, φτάσαμε 18 μέτρα κάτω.
0: Ωπα, καταπληκτικό.
1: 18 μέτρα κάτω από το νερό.
0: Ναι.
1: Και εκεί που φτάναμε για να κάνουμε την τελευταία μέρα, βγάζαμε όλο τον εξοπλισμό. Δηλαδή είχαμε τις μπουκάλες, βγάζαμε τη μάσκα, τον αναπνευστήρα, τις μπουκάλες, τα βγάζαμε τα βατραχοπέδιλα όλα. Είχες μόνο τον αναπνευστήρα από τις μπουκάλες που το έτσι και ανέπνευες. Τον έβγαζες όλο τον εξοπλισμό, τον άφηνες κάτω και έπρεπε να τον ξαναβάλεις. Ξαναβάλεις τη μάσκα, να ξαναβγάλεις, να βγάλεις το νερό από τη μάσκα, βατραχοπέδιλα όλα αυτά και να ξανανέβεις σιγά σιγά. Δεν ξέρεις, δεν κρατούσε πολύ αυτό, δηλαδή δεν καθόμασταν πολύ κάτω,
0: ναι,
1: λόγω της συμπίεσης. Αλλά εκείνο το καλοκαίρι έγινε ξεφτέρι. Γύρισα στο χωριό και μετά πήγαμε για μπάνιο. Είχα πάει με τους γονείς μου και με κάτι άλλο τέτοιο. Και μου λέει: Πού έμαθες εσύ τα κόλυπα? Κάτι τώρα να του εξηγήσει. Αλλά πολύ πλάκα. Είχε πολύ γέλιο. Το θυμάμαι σαν τον κύριο αυτό τώρα. Μέχρι να κοιτάξω εγώ, είχε βγει και άρχισε να προχωράει. Δεν σταμάτησε. Φεύγω, λέει.
0: Τον άνθρωπο.
1: Ναι,
0: με
1: ναι.
0: Τέτοια εμπειρία βέβαια.
1: Μα
0: όλοι θα έφυγαν.
1: Δεν, οι άλλοι ξέρανε ρε, τα παιδιά αυτινών.
0: Ναι.
1: Ήταν από Θεσσαλονίκη, από εκεί κοντά, όλοι από, ξέρεις, και οι γονείς τους, οι πατεράδες. Εμείς τώρα από το χωριό, πλαχάκια και όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Κάτασπροι, τα άλλα είχαν κάνει τα μπάνια του λαού, εμείς ήμασταν κάτασπρα, σαν το γάλα.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραίες ιστορίες.
0: Ήσουν καλός μάθητης στο σχολείο, γενικά?
1: Όχι. Τίποτα. Όχι, σχολείο δεν ήμουν καθόλου καλός. Δεν ήμουν και πέσαμε και σε δασκάλους που ήταν. Είχαμε κι εμείς έναν, τον θυμάμαι εγώ, μας είχε βάλει στην πρώτη σειρά και εκείνη την ημέρα δεν θυμάμαι πόσες τέτοιο χαρακές είχε. Αυτός είχε φέρει ξύλινο, ειδικό χαράκα ξύλινο, ξέρεις, ευλίγιστο αυτό που το λέω τώρα και να τριχιάζω, και μας τα έχει κάνει τα χέρια εκεί μπροστά. Πού σε πονεί και πού σε δέρνει.
0: Ναι.
1: Αλλά την πάτησε γιατί τον διώξανε. Ξέρεις τι έγινε. Εμείς ήμασταν, νομίζω πέμπτη ήμουνα η έκτη δημοτικού και τότε σχολάγανε τα παιδιά από το γυμνάσιο και ερχόταν με τα πόδια από πέρα από το άλλο το χωριό που είχαμε το γυμνάσιο, γιατί δεν είχαν στο ίδιο χωριό. Και φύραν και του βάλανε μια ουρούν αυτές τα δυναμητάκια έξω από την πόρτα εκεί που κάναμε μάθημα. Ξέρεις, το δημοτικό είναι δίπλα από, από την εκκλησία. Ναι. Και στην εκκλησία είχε μια μνημόσυνο κάτι, τέλος πάντων ήταν κοιμάτο κόσμο. Και ο παπάς, όλοι αυτοί του χωριού, ξέρεις, και βγαίνει, σκάει η γουρούνα, αυτός μέσα με το που την άκουσε, του ανέβηκαν τα λαμπάκια και ανοίγει την πόρτα και αρχίζει να κυνηγάει και σκάει στον κόσμο στην εκκλησία, τα παιδιά τα πιο φύγανε και σκάει στον κόσμο στην εκκλησία να έβριζε σε όλο τον δρόμο να τα πιάσει και σκάει στη, ακριβώς με το που βγαίνει η γωνία και πέφτει πάνω στο προάβλιο της εκκλησίας να φωνάζει από αυτός ό,τι έρχεται και δεν έχετε, φώναζε τώρα αυτός με το χάρακα στο τέτοιο και τον είδανε όλοι εκεί σε μια έξαλλη κατάσταση, καταλάβανε ότι ο άνθρωπος δεν είναι για... Και...
0: Κατάλαβα.
1: Ευτυχώς απαλλαγήκαμε. Ναι, δεν ήταν μάλλον, δυστυχώς. Αυτοί κανονικά πρέπει να περνάνε από ψυχολόγο πρώτα τέτοιες εποχές για να διδάξουν.
0: Και αν δείχνανε τέτοια συμπεριφορά από ψυχιατρίο μετά. Έγκλειστη. Συγγνώμη δηλαδή, δεν φέρεσαι έτσι τα παιδιά. Εγώ ακόμα θυμάμαι να μην μπορώ να πιάσω το μολύβι. Το στυλό. Από το ξύλο.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ ακραίοι.
0: Και μάλιστα πολύ. Ο... δάσκαλος που έδερνε περισσότερο σε έστελνε να του φέρεις από ο καθηγητής δηλαδή στο γυμνάσιο να του φέρεις τη βέργα από το γραφείο, το χάρακα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχα διαβάσει κάπου ότι ο Στάλιν όταν εκτελούσε κάποιον έβαζε την οικογένειά του να πληρώσει τη σφαίρα. Το ίδιο είναι. Ξέρεις. Η ίδια σκέψη είναι από κάτω. Ναι.
1: Ναι. Και τότε... δεν ήμασταν και τόσο τα παιδιά, δεν ήταν, όχι πώς είναι τώρα, αλλά είχαν καλή ψυχή, καταλαβαίνεις, άμα τους έλεγες κάτι.
0: Το καταλαβαίνανε, αυτό εννοείς.
1: Μπράβο, ναι, δηλαδή και στην γενιά τη δικιά μου, ήμασταν, άμα μας έλεγες κάτι έτσι και μας έπαιρνες με το καλό και μας μιλούσες, σε βάζαμε στην καρδιά μας, μπορώ να σου το πω, δηλαδή δεν ήταν θέμα, αλλά... από τους δασκάλους, άμα ήταν από τους 10 που περάσανε, οι δυο να ήταν ψυχούλες δηλαδή που να αξίζαν. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν ψυχολογικά, μιλάμε, που δεν έπρεπε
0: να κάνουν αυτή τη δουλειά, ναι.
1: Ποια δουλειά αυτή. Δεν έπρεπε, δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να έχουν επαφή με κόσμο, όχι να είναι με
0: αυτό
1: παιδιά.
0: Αυτό σου λέω, ψυχιατρίο.
1: Ψυχιατρία δεν ξέρω, αλλά πολλά προβλήματα μάλλον. Πολλά. Και βγάζανε πολλά. Κόμπλεξ, ξέρω εγώ, ότι βγάζανε στα παιδιά. Δηλαδή, ό,τι είχαν από το... τη ζωή τους, από το σπίτι τους, τα σκάγανε πάνω σε εμάς.
0: Κατάλαβα.
1: Τι ξύλο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Τέλος πάντων, ναι. Επιβιώσαμε εμείς η γενιά, οι millennials, καλά και η δικιά σας, αλλά γενικά περάσαμε περίεργα τις καταστάσεις. Η δικιά η γενιά, η δικιά μου μάνο. Τέτοιους δασκάλους. Μετά σκάσανε γενιές, μνημόνια από εδώ από εκεί, οικονομικές κρίσεις, όλα αυτά τα οι τριαντάριδες, σαραντάριδες είναι... δεν νιώθουμε τίποτα πια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ε?
0: Έχεις δίκιο, λέω.
1: Ξέρεις, είναι... είμαστε περίεργη γενιά. Τώρα οι πιο νέοι είναι διαφορετικά λίγο, είναι πολύ δύσκολα και για αυτούς. Αλλά η δικιά μας πέρασε πολλές περίεργες καταστάσεις. Που από την τεχνολογία να προσαρμοστούμε σε όλο αυτό. Τώρα ξέρεις, τα παιδιά είναι πιο πολύ με την τεχνολογία. Εμείς τα μεγαλώναμε στα 15-16 είχαμε τα... στέλναμε τα μηνύματα τα, στο τέτοιο. Και τώρα βλέπεις, παίρνεις ένα άλλο βιντεοκλήση. Και μετά η οικονομική κρίση, μάλλον, που εμείς το 10 ήμασταν στα χρόνια που θες να κάνεις οικογένεια. Δηλαδή από τα 30 μέχρι τα 40 είσαι σε φάση που... και ήταν για πολλά άτομα πολύ δύσκολη. Και πολλοί από τη γενιά μου έχουν θέμα ως προς αυτό. Καταλάβες, πολλοί είναι χωρίς οικογένεια, πολλοί είναι χωρίς... είναι λίγα και είναι δύσκολο να τα βγάλουν πέρα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό. Νομίζω ότι είχαμε σε πολύ θα μου πεις υπήρχαν και άλλες γενιές που είχαν πόλεμο και δεν ξέρω, απλά σε ένα πόλεμο γίνεται όλη τη γίνεται και μετά νομίζω ξεκινάς από μια βάση και...
0: Από την αρχή.
1: Μπράβο, είναι πολύ σκληρό το να ξεκινάς την αρχή, αλλά και αυτό το να μην έχεις καμιά ελπίδα πάλι είναι να είσαι εγκλωβισμένος.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί σκεφτείτε νέους 30-40 στην Αθήνα με οικογένεια και με παιδί, χωρίς βοήθεια από πουθενά, δηλαδή χωρίς βοήθεια να... με τους βασικούς μισθούς πώς βγαίνουν το μήνα.
0: Καλά, μην το συζητάς.
1: Άμα κάτσεις και το διανοηθείς, Μάνο, δεν ξέρω πώς θα καταλάβεις. Δεν είναι, είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, τα προβλήματα τεράστια. Καταλαβες.
0: Πώς δεν κατάλαβα. Και τα παιδιά που λες και οι συνταξιούχοι τραβάνε λούκι μεγάλο, τότε.
1: Ναι, ναι, και οι συνταξιούχοι και οι συνταξιούχοι είναι, ξέρω, πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο.
0: Χάρηκα πολύ, Απόστολε.
1: Και εγώ και κάτι τελευταίο που ήθελα να πω. Δεν είδες, Μάνο, τι έγινε με μια νοσηλεύτρια που εν ώρα εργασίας δεν άντεξε την πίεση?
0: Όχι.
1: Το διάβασες?
0: Όχι, δεν το διάβασα.
1: Διάβασε το να δεις. Και ερχόμαστε και σε αυτό που λέγαμε ότι κοινωνικές ομάδες που δεν εντάσσονται. Διάβασε το αυτό που έχει γίνει με την νοσηλεύτρια και θα καταλάβεις αυτό που σου λέω. Κοινωνικές ομάδες.
0: Εδώ
1: που
0: στην
1: δεν...
0: Ελλάδα εννοείς?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα νομίζω στον Άφλιο.
0: Μάλιστα.
1: Κοινωνικές ομάδες που δεν εντάσσονται. Θες είναι μετανάστες. Θες είναι λαθρομετανάστες, θες είναι άλλες ομάδες Ρωμά ή οπουδήποτε και δημιουργούν προβλήματα στο κοινωνικό το σύνολο, είναι θέμα.
0: Να το βρήκα, πέθανε εν ώρα υπηρεσίας και έπαθε ανακοπή.
1: Ναι, γιατί όμως το έπαθε να ρίξει.
0: Δεν προλαβαίνω να το διαβάσω τώρα, ναι, όλο τον τίτλο είδα.
1: Ναι, διάβασε το και θα καταλάβεις τι έχει γίνει, αλλά όταν δημιουργείς προβλήματα στην κοινωνία, υπάρχει θέμα μετά στην κοινωνία.
0: Εδώ λέει πάντως ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η άτυχη γυναίκα είχε βάρδια στα επίγοντα. Μπράβο. Όταν μεταφέρθηκαν εκεί 5 τραυματίες έπειτα από τροχαίο στην περιοχή, ενώ εξαιτίας του ατυχήματος επικρατούσε ένταση μες στο νοσοκομείο.
1: Μπράβο, και χαμός, και το νοσοκομείο δεν εφημερεύε, που διάβασα εγώ την ανακοίνωση των... όχι του ΙΚΑΒ, πώς έλεγε, το συνδέσμου τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι. Βλέπεις όμως τι αναστάτωση έρχεται, δηλαδή μια γυναίκα με όλη την πίεση, με όλο αυτό, αφήνει πίσω μια οικογένεια, χάνεται έτσι άδικα.
0: Μάλιστα.
1: Βάλαβε.
0: Ναι, ο χαμός ποτέ δεν είναι δίκαιος. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί λέμε έχασε τη ζωή του άδικα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άδικο είναι έτσι κι αλλιώς να χάνεις τη ζωή σου.
1: Ναι. Πόσο μάλλον σε... Ναι.
0: Τέλος πάντων, σε συνθήκες, ναι. Οκ, αγαπητέ. Τα
1: έτσι
0: λέμε.
1: Έτσι είναι, μάλλον. Έτσι, ωραία.
0: Σε φιλώ πολύ.
1: Έγινε, να είσαι καλά.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος με τον κύριο Θανασόπουλο στα μηχανήματα των ήχων και τη Σταυρούλα ή Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και στη διεύθυνση επικοινωνίας. Γεια σου κυρία Δόμνα μου από την Αθήνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς την.
1: Έχω πάρα πολύ τρακ.
0: Γιατί?
1: Γιατί εγώ είμαι καινούρια στην παρέα. Σας πρωτοάκουσα τον Αύγουστο στην επανάληψη και από τότε...
0: Από πέρσι δηλαδή.
1: Ναι,
0: ένα
1: τώρα
0: χρόνο
1: κλείνουμε ένα χρόνο.
0: Σε λίγο, ναι.
1: Ήθελα πολλές φορές να πάρω, αλλά δεν είχα ούτε το θάρρος ούτε το φράσος.
0: Να σας πω, πολύ ωραία τα μέχρι τώρα δηλαδή, εάν μου έλεγε κανείς ότι η κυρία Δόμνα έχει τρακ, δεν θα το καταλάβαινα εγώ.
1: Τρέμω ολόκληρη.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγος. Αλήθεια, κανένας λόγος.
1: Ξέρετε γιατί. Καταρχήν φοβάμαι μη μου πείτε καλό Πάσχα και με κλείσετε.
0: Ποτέ σε μια ευγενική γυναίκα όπως εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα.
0: Έτσι, όχι, προσέξτε. Το καλό Πάσχα είναι το σύνθημα, το οποίο λέω πάντα όταν χρειάζεται να κλείσω μια γραμμή. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι νομίζουν ότι το τάβλι παίζεται με εφτάρες, αλλά το τάβλι παίζεται μέχρι εξάρες. Αν θες να παίξεις εφτάρες, πάρ' το τάβλι σου και πήγαινε στην άλλη παραλία.
1: Σε άλλη παραλία.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είμαι μεγάλη στην ηλικία. Είμαι 82 χρονών.
0: Να ζήσεις καλή μου.
1: Και τάκλισα τα 82 και μου σκουλάω στα 83. Ήθελα να σας πάρω την ημέρα της γιορτής μου, 8 Ιανουαρίου, που είπατε κιόλας είναι της Αγίας Δόμνας, και είχατε και ένα θέμα για την απιστία,
0: ναι,
1: που εγώ από πρώτο χέρι θα σας έλεγα.
0: Πείτε μου το τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να πω τώρα.
0: Ξέρετε
1: εδώ
0: γιατί? Α, όχι, εντάξει, πείτε
1: όχι,
0: ό,τι θέλετε.
1: Όχι, όχι, άλλη φορά.
0: Σύμφωνοι.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι ήθελα να σας πάρω, αλλά
0: ντράπηκες.
1: Να μην πάρω.
0: Πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ήθελα να σας πω για τα σχολικά τα, εγώ στο δημοτικό καλά πήγα και νηπιαγωγείο, πήγα στο Παπαϊωάννου εκεί στη Δράκου που είναι το μετρό,
0: ναι,
1: εκεί στην Καλλιρόης γιατί εκεί γεννήθηκα. Και ήταν ιδιωτικό σχολείο, υπάρχει και τώρα σαν κτίριο, είναι παλιό αρχοντικό. Εκεί λοιπόν μας είχαν βάλει μία έκθεση, τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Εγώ βέβαια είχα στο νου μου μπαλαρίνα και έγραψα μπαλαρίνα. Φωνάξαν τη μαμά μου, σκεφτείτε τι μυαλά είχανε. Τη φωνάξαν στο σχολείο να την προειδοποιήσουνε ότι το παιδί της θα πάρει τον κακό δρόμο. Επειδή έγραψα μπαλερίνα.
0: Άκου να δεις, τι βούρλα υπήρχαν.
1: Γιατί είχα τρέλα με το χορό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να πιω και λίγο νεράκι γιατί...
0: Να πιείτε, να και εγώ έχω νερό δίπλα μου.
1: Είναι η πρώτη επαφή γι' αυτό τώρα.
0: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά
1: πάω
0: τα πάμε.
1: Καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Ωραία.
0: Άριστα.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο στο γυμνάσιο... Ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία, γιατί τότε ήταν οκτατάξιο το γυμνάσιο βέβαια, εγώ γεννήθηκα το 44. Είχαμε το καλοκαίρι στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, τρίτη ήταν τότε, είχαμε εξετάσεις το καλοκαίρι. Εγώ δεν ήμουνα παιδί ντροπαλό, έτσι δηλώ, δεν ήμουνα αντάρτησα και τέτοια. Αλλά επειδή είχα δει κάτι άλλο κοριτσάκια, είμαστε δύο τμήματα, και είχαν φορέσει ένα φουστανάκι. Είπα λοιπόν κι εγώ, τελευταίο μάθημα που δίναμε μαθηματικά, να βάλω ένα ωραίο φουστανάκι που είχα και πήγα με καμάρι να γράψω. Μπαίνουμε στην αίθουσα. Ήταν μια γεροντοκόρη δασκάλα μεγάλης ηλικίας που θα ήταν μέσα στην τάξη να μας, σαν επιτηρήτρια. Και μόλις με είδε με το φουστάνι, με πέταξε έξω από την τάξη, να πάω σπίτι μου να βάλω την ποδιά μου.
0: Ναι, αλλά τις άλλες που ήταν τα φουστανάκια.
1: Δεν έτυχε να τις δει.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτυχε, βάλανε στην τάξη που θα έγραφα εγώ, βάλανε αυτή την κυρία. Καθηγήτρια, αλλά γεροντοκόρη. Και με πετάει έξω και μου λέει θα πάρει να βάλεις την ποδιά σου. Εγώ όμως ήταν στο τρίτο γυμνάσιο, εκεί στη Γκαλιρόης, απέναντι από τον Άγιο Παντελεήμονα, για να έμενα στο νέο κόσμο. Ναι. Για να πήγαινα σπίτι μου και να γύριζα, ήθελα μια ώρα με τα πόδια.
0: Ναι.
1: Δεν θα προλάβαινα. Τέλος πάντων, στην αυλή να κλαίω, να χτυπιέμαι, έρχεται ο επιστάτης, μου λέει τι έπαθες παιδάκι, μου λέει έτσι. Μου λέει έλα να σου δώσω της κόρης μου την ποδιά. Γιατί έμενε δίπλα.
0: Τον άνθρωπο.
1: Η κόρη του, εγώ τώρα, 13 χρόνο πρώτη γυμνασίου. Η κόρη του στην τελευταία τάξη, νταρντανο γυναίκα, ψηλή, καταλαβαίνετε πώς ήταν η ποδιά επάνω μου.
0: Σαν τις κελεμπές του Ντέμι Ρούσου.
1: Μη συζητάτε, να τραβάω από εδώ, να τέλος πάντων πρόλαβα,
0: ναι.
1: Γιατί αργήσαν να έρθουν τα θέματα. Και έτσι πρόλαβα και μπήκα στην τάξη και έγραψα. Όταν γύρισα σπίτι τέλος πάντων, το είπα στη μαμά μου και λοιπά, και μου λέει έχεις γράψει καλά. Γιατί επειδή ήμουν αθλητικό παιδί ήξερε. Της λέω έγραψα άριστα, γιατί μετά κοιτάγαμε τις λύσεις των προβλημάτων και είχα δει ότι είχα γράψει. Είσαι σίγουρη, μου λέει. Λέω σίγουρη. Πάει την άλλη μέρα στο σχολείο και πήγε να πλακώσει
0: τη δασκάλα
1: στο ξύλο. Την κρατήσανε άλλη καθηγητή. Έγινε της Μουρλής. Τέλος πάντων, όμως, τους είπε, προσέξτε μην τυχόν και δεν γιατί έχει γράψει καλά. Θα σας πάω στο, ξέρω εγώ αυτό,
0: στην επιθεώρηση.
1: Έκανε φασαρία. Τελείωσε το περιστατικό. Εγώ είχα γράψει καλά, πέρασα φυσικά. Όμως την επόμενη χρονιά δεν μπορούσα να πάω σε αυτό το σχολείο γιατί θα μου την είχαν στημένη. Και έτσι αναγκαστήκανε και με στείλανε στο ιδιωτικό. Εκεί στο Παρθεναγωγείο Μακρύ ήταν η πρώτη χρονιά που ο Μπαρμπίκας, ήταν τότε του Μπαρμπίκας στην Αγία Παρασκευή και είχαν χωρίσει οι δύο συνέτεροι. Ο ένας, ο Μακρύς, άνοιξε το Παρθεναγωγείο Μακρύ, ο Μπαρμπίκας έμεινε όπως ήταν.
0: Ναι.
1: Και έτσι το υπόλοιπο του σχολικού μου ζωή, της σχολικής ζωής, έμεινα εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Βέβαια ήταν καλό σχολείο και πέρασα καλά. Δεν είχα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο θέλω να σας ρωτήσω.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Αυτές οι αποξηραμένες γαρίδες που με κάνατε ρεζίλι.
0: Γιατί?
1: Που είχατε πει μια φορά.
0: Ότι στον Κοντόση συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, εκεί πάω και ψωνίζω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί πάω στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Και είπατε τις αποξηραμένες γαρίδες.
0: Έτσι μου τις είπε εμένα. Μου έδωσε, δοκίμασα.
1: Κάτι μικρούτσικα
0: πραγματάκια. Ναι.
1: Όταν του είπα αποξηραμένες γαρίδες, ο άνθρωπος με κοίταζε. Μου λέει ποιος σας είπε ότι έχουμε. Λέω δεν ξέρω. Τέλος πάντων σας το απολόγω. Μετά λέω.
0: Δεν τις δοκιμάσετε.
1: Ο κύριος Τάδε στην εκπομπή του. Μου λέει κατάλαβα. Και μου φέρνει στο φιαράκι.
0: Στο φιαράκι, ναι.
1: Αυτό.
0: Στη σέσουλα.
1: Τώρα δεν ξέρω. Μου λέει μήπως είναι. Έχουν γεύση. Λέω δεν ξέρω. Βάλτε μου λίγε.
0: Ναι.
1: Τι βάζει. Ψωνίζω και κάτι. Και έρχομαι στο σπίτι. Και δοκιμάζω. Και αρχίζανε να βγαίνουν φωτιές. Από τη γλώσσα μου. Από τα μάτια μου.
0: Εντάξει, μα αν δεν το. Εμένα ό,τι καυτερό και να μου δώσεις να φάω το τρώω.
1: Εγώ δεν τρώω τα καυτερά.
0: Εγώ που να το ξέρω.
1: Όχι βέβαια.
0: Ναι, όχι επειδή λέτε ότι σας έκανα ρεζίλι και όλα.
1: Όχι ρεζίλι που εγώ νόμιζα άλλου είδους αποξηραμένες γαρίδες. Δεν φανταζόμουν αυτό.
0: Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν απλά. επειδή πηγαίνω συχνά στο κοντόσι και παίρνω πασατέλια.
1: Ναι. Μεγάνατε, ρε, ζήλια,
0: ναι, ναι. Και του λέω, αυτό εκεί του λέω στο ραφάκι, τι είναι το κίτρινο, γιατί έχει και άλλους ξηρούς καρπούς αυτός που είναι καυτεροί. Του λέω, τι είναι αυτό ακριβώς, μου λέει, αποξηραμένες γαρίδες. Του λέω, έλα, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κάνει λοιπόν τη σέσουλα έτσι και μου ρίχνει στη χούφτα 5-6. Και κάνω μία έτσι και τις βάζω στο στόμα μου, γιατί τον εμπιστεύομαι αυτόν, έχει πολύ καλά προϊόντα. Και το δοκιμάζω και μου άρεσαν. Και πήρα ένα μικρό σακουλάκι, τις οποίες έφαγα σε 2-3 δόσεις.
1: Καλά, εγώ βούταγα τη γλώσσα μου στο νερό.
0: Έλα.
1: Γιατί εγώ δεν τρώω καθόλου καυτέρα.
0: Α, εγώ είμαι...
1: Μα καθόλου καυτέρα.
0: Εγώ είμαι ικανός να φάω μεξικάνικο φαγητό τον Αύγουστο.
1: Αχ, να μην το ξεχάσω. Το τραγούδι που βάλατε, τον
0: Απουριμάκ.
1: Απουριμάκ.
0: Ναι.
1: Το έχω χορέψει στη ζωή μου σαν τρελή.
0: Αυτό με το...
1: Μπαλαρίνα μαύρος... μπορεί να μην έγινα,
0: ναι,
1: αλλά χορεύτρια έγινα.
0: Έβγαλε το άκτι μου αλλού, λένε, ναι.
1: Ναι. Αυτό ήταν τρέλα. Ήταν το ωραιότερό του τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Αν ήταν μαύρος ο Θεός, αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τα λόγια. Για μένα δεν είχαν... Ο ρυθμός...
0: Καλά, εντάξει, επειδή... ο ρυθμός, αλλά και τα λόγια είναι πολύ ωραία.
1: Και τα λόγια είναι πολύ ωραία. Αλλά εγώ τότε κοίταζα το ρυθμό. Γιατί εγώ έχω ζήσει την εποχή που ήταν το τσατσα, το rock and roll, το μάμπο, όλα αυτά.
0: Ναι,
1: και αυτά που βλέπουμε σε παλιές ταινίες, εγώ τα έζησα. Τα φουρό, τα όλα αυτά τα έζησα. Και... δηλαδή καθόμουν στην καρέκλα και χόρευα στην καρέκλα, διότι τώρα δεν μπορώ να περπατήσω και περπατάω με μπαστούνι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθώ να χορέψω, αλλά μπορώ να χορέψω καθιστή, μπορώ να χορέψω και με τα μάτια
0: και με τη σκέψη, βέβαια.
1: Όχι, γιατί ήμουν πολύ χορεύταρου. Τέλος πάντων, σαν πρώτη γνωριμία καλά τα πήγα.
0: Καλά τα πήγατε, αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Α,
0: ότι το... αν υποθέσουμε ότι είχε μια σταλιά τράκη φωνή στην αρχή, μετά έφυγε το κανονικά.
1: Α,
0: ναι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, ελπίζω... αφού τα πήγα καλά.
0: Για πέστε μου τώρα αυτό που θα μου λέγατε εκείνη την προηγούμενη φορά που λέγαμε για την απιστία. Αν θέλετε, μου το λέτε τώρα.
1: Αν την απιστία.
0: Για να μην μου μείνει...
1: Για να μην σας μείνει αποθυμένο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ όταν τελείωσα το σχολείο, ερωτεύτηκα με τον άντρα μου τρελά. Mm. Δεν ήθελα, μπορούσα να πάω στην Πάντιο, μπορούσα να πάω, γιατί ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Και ξέχασα να σας πω, στο σχολείο, είχα μια θεία αδελφή της μαμάς μου που όταν ο έλεγχος είχε 19-20 έπεφτε γερό χαρτζιλίκι. Και έτσι λοιπόν προσπαθούσα για το χαρτζιλίκι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τέλος πάντων τρελός έρωτας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω, ήταν ο πιο,
0: ναι,
1: ο πιο καλός σύζυγος. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και η διαφωνία ήταν αγαπησιάρικη.
0: Ναι.
1: Δεν τσακωνόμαστε. Αυτά που ακούω τώρα με τα ζευγάρια και αυτά, δεν τα ζήσα εγώ ποτέ. Όμως, κάποια κυρία από τη δουλειά του, δούλευε στην τράπεζα,
0: ναι,
1: τον είχε βάλει στο μάτι προφανώς,
0: ναι,
1: γιατί έγραφε και ημερολόγιο και όταν τον κατάφερε να βγουν το πρώτο ραντεβού, έγραφε στο ημερολόγιο της ότι το όνειρο των 3 ετών έγινε πραγματικότητα. Που σημαίνει, τον κυνηγούσε τον άνθρωπο. Δεν τον δικαιολογώ καθόλου, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ότι τον κυνηγούσε 3 χρόνια, απογοητεύτηκε, παντρεύτηκε και τελικά τον έριξε.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή αυτός ήταν πολύ ηθικός, δεν ήταν δηλαδή ο άντρας ο Μπερμπάντης, ήταν ο άντρας που... Όλη η τράπεζα ήξερε ότι είχε τα καλύτερα πεθερικά. Είμαστε δηλαδή μια πολύ ενωμένη οικογένεια και την καλύτερη γυναίκα. Οι δικοί μου τον λατρεύαν. Εκείνος τους λάτρευε. Τέλος πάντων γίνανε διάφορα και τελικά χώρισα. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς. όταν το γυαλί
0: ραγίσει,
1: σπάσει,
0: ναι.
1: Όχι ραγίσει, σπάσει. Δεν κολλάει με όχι. τίποτα. Από εκεί και πέρα, η ζωή, δηλαδή αν δεν χώριζα, θα προσπαθούσα να τον εκδικηθώ. Και τι θα έκανα, θα έκανα...
0: Τα ίδια.
1: Όχι, ναι, και η ζωή μου θα ήταν, ενώ ζούσα μια ωραία ζωή, χωρίς προβλήματα, χωρίς έτσι, θα ήταν χάλια. Είπα λοιπόν, γιατί θα χαλάσω την υπόλοιπη ζωή μου, δρόμο. Είχα μια καλή δουλειά. Είχα δύο ανθρώπους, τη μάνα μου και τον πατέρα, όχι τον βιολογικό μου πατέρα, αυτόν που με μεγάλωσε,
0: ναι.
1: που ο άνθρωπος έδινε τη ζωή του και είχα και μια καλή δουλειά και δεν τον είχα ανάγκη ούτε να με ταΐσει ούτε να με αυτώσει. Δρόμο. Και από εκεί και πέρα, κύριε Μάνο μου, έκανα μια ζωή ονειρεμένη με πολλά ταξίδια. Με πολλή διασκέδαση, με τα
0: με
1: κάποιους θεσμούς και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είχα βέβαια και μια δουλειά που μου άρεσε, που ακόμα έχω πάρει 20 χρόνια είμαι συνταξιούχος και ακόμα βλέπω στον ύπνο μου τουλάχιστον 5 φορές το χρόνο ότι βρίσκομαι σε κάποιο αεροδρόμιο.
0: Η δουλειά σας ήταν αεροσυνοδός?
1: Όχι. Δούλευα στην πολιτική αεροπορία, στις πληροφορίες, αφήξανα, στην ΥΠΑ, με ύψιλον.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήξανα χωρίς.
0: Στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.
1: Στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Και ήταν μια δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν έκλεισε το αεροδρόμιο, εγώ κόντεψα να πεθάνω. Τέλος πάντων, και έτσι πορεύτηκα στη ζωή μου, αλλά δυστυχώς μου επιφύλασε η μοίρα το άσχημο για το τέλος.
0: Τι εννοείς, Κατλή?
1: Γιατί έχω πάθει εκφύλιση οχθάς κοιλίδας και έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα κύτταρα ζωντανά και πάω και κάνω... Τώρα είναι ένας χρόνος που κάνω μία θεραπεία, δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά, βαλέντα λέγεται κάπως έτσι.
0: Όχι.
1: Είναι ένα μηχάνημα
0: ναι.
1: που σου ρίχνει ακτινοβολία
0: ναι.
1: και διεγείρει τα κύτταρα τα ζωντανά, γιατί τα άλλα έχουν νεκρωθεί.
0: Ναι.
1: Τώρα... Όσο περισσότερο, εγώ ήμουν στο κατώτατο όριο, δηλαδή ίσα ίσα που προλαβαίναμε να κάνουμε τη θεραπεία,
0: ναι.
1: το καλό είναι, δεν έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά έχει μείνει στάσιμο, δηλαδή τώρα ένα
0: δεν
1: χρόνο,
0: εξελίσσεται, ναι.
1: δεν έχω χάσει καινούργια κύτταρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που υπάρχουν, που δυσκολεύομαι πάρα πολύ, δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί εγώ το διάβασμα ήταν η τρέλα μου.
0: Ναι.
1: Και τώρα λέω
0: σας έχω μία λύση γι' αυτό.
1: Ποιο?
0: Για το διάβασμα. Θα πείτε σε ένα φιλικό σας πρόσωπο, σε ένα συγγενικό, με συγχωρείτε, να πάει στο φάρο τυφλών. Δεν είστε τυφλοί, απλά δυσκολεύεται. Αυτό λέω.
1: Δεν μπορώ να διαβάσω.
0: Ναι, αφήστε με να σας το πω. Ναι. Να πάει στο φάρο τυφλών, έτσι λέγεται η υπηρεσία αυτή.
1: Το ξέρω το φάρο.
0: Ωραία. Έχουν πάνω από 10.000 βιβλία ηχογραφημένα. Ο φίλος μου ο Γιάννης, που είναι τυφλός,
1: ναι,
0: πηγαίνει εκεί και παίρνει. Ναι, πηγαίνει εκεί και παίρνει.
1: Ξέρετε όμως, εγώ αυτά που διάβαζα δεν είναι τα συνηθισμένα βιβλία. Γιατί εγώ
0: μα δεν έχει συνηθισμένα βιβλία
1: εγώ
0: εκεί.
1: Εγώ διάβαζα... φιλοσοφία, πώς το λένε, ανατολικής προέλευσης, μεταφυσική, με τέτοια.
0: Ναι.
1: Είχα πάει σε δασκάλους, τέλος είχα πάντων. Μυηθεί, είχα...
0: Σύμφωνοι, αλλά ναι. υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν τέτοια βιβλία, απλώς πρέπει να ρωτήσει κάποιος εκεί.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχω διάθεση για τίποτα.
0: Α, αυτό είναι άλλο.
1: Δεν... Απλώς με ξενυχτάτε.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Είδατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν σας διώχνω, ενώ δεν λέω να... Απλά
1: όχι.
0: Είναι... Ναι.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά μιλήσαμε πολλή ώρα, δεν το περίμενα.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά τα είπαμε.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Μάνο.
0: Να είστε καλά και σας περιμένω πάλι. Ναι.
1: Ευχαριστώ
0: Μην
1: πολύ.
0: Μην διστάσετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, για χαρά.
1: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Το κύριο Γιώτη από το Σίδνεϊ δεν τον βρήκαμε τελικά. Κύριε Δημήτρη από το Σίδνεϊ.
3: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη μου, καλώς τον.
3: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
3: Δόξα τω Θεώ, παρακολουθώ την όμορφη εκπομπή σας σήμερα.
2: Να είσαι καλά.
3: Που μας έχει χαρίσει γέλια και αναμνήσεις πολλές.
2: Ναι.
3: Εγώ πήρα για να σου πω κάποιο αστείο που συνέβη.
2: Θέλω μόνο ένα λεπτό. Έχετε ανοιχτή ακρόαση?
3: Όχι, όχι.
2: Μιλάτε μου όσο γίνεται πιο κοντά. Για να υπάρχει καλός ήχος, ναι.
3: Τώρα ακούτε καλύτερα?
2: Τώρα καλύτερα, ναι βέβαια.
3: Ωραία, ωραία.
2: Σας ακούω.
3: Την δεκαετία του 70 μαθητής του Λυκείου πήραμε μια εκδρομή από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη. Και μείναμε σε ένα ξενοδοχείο στην Ερμού. Το βράδυ πέσαμε να κοιμηθούμε. Τα χρόνια λιγάκι δύσκολα τότε και ιδιαίτερα οικονομικά. Για να ξοδέψουμε χρήματα στην εκδρομή ήταν λίγο περίεργα.
2: Ναι.
3: Στο ίδιο δωμάτιο λοιπόν κοιμόμαστε τρεις μαθητές. Ο ένας από εμάς, ο οποίος ήταν και εφευρετικότατος, λέει: Παιδιά, εγώ λεφτά δεν έχω για αύριο. Πρέπει να είμαι χατζηλικός εφεύρετος. Πώς θα είσαι χατζηλικός μου? Θα βάλουμε κάποιο στοίχημα. Στοίχημα, τι στοίχημα? Λέει, μέναμε στον ένα το όροφο.
2: Ναι.
3: Και συνοδός ήταν ένας καθηγητής φιλόλογος, πολύ συνεσταλμένος άνθρωπος. Εγώ λέει, θα πάρω το ασανσέρ και θα κατέβω γυμνός στη ρεσεψιόν. Να μας τρελάνεις, δεν γίνονται αυτά. Όχι, λέει, εγώ βάζω στοίχημα. Ασανσέρ και θα κατέβω γυμνός στη ρεσεψιόν. Να μας τρελάνεις, δεν γίνονται αυτά. Όχι, λέει, εγώ βάζω στοίχημα.

0: 45 χρόνια μάνο, το θυμάμαι και γελάω σαν να έγινε χθες.
1: Σωστό. Με το δίκιο σου.
0: Σαν να έγινε χθες. Τα όμορφα μαθητικά χρόνια που δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ότι όταν μεγαλώσουμε θα τα νοσταλγούμε και θα τα αναπολούμε. Και δεν τα ζούμε στο μέγεθος που πρέπει, πιστεύω. Δεν τα ζήσαμε εμείς. Τώρα τα παιδιά είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά.
1: Είναι πολύ διαφορετικά.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό ήθελα να σου πω. Πιστεύω να μην δημιούργησα πρόβλημα.
1: Κανένα. Αστείευεσαι.
0: Και εύχομαι να ακούω όμορφα πράγματα όπως πάντα από την εκπομπή. Και να θυμάσαι ότι αν για κάποιο λόγο ξαναεπισκεφθείς το Σίδνεϊ,
1: ναι,
0: έχεις άνθρωπο να σε φιλοξενήσει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και μάλιστα να σου πω, σκεφτόμουν ναι, σήμερα το πρωί που έβλεπα τηλεόραση και κάτι έλεγε για το Σίδνεϊ και έδειχνε το ναι, λιμάνι. Λέω, ναι, ρε παιδί μου, έχω πάει τόσες φορές. Πότε θα είναι άραγε η επόμενη φορά που θα ξαναπάω? Και τώρα μου λες εσύ αυτό.
0: Μάνο, οι μεγάλες αποφάσεις, λένε κάποιοι, δεν θέλουν πολύ σκέψη.
1: Αυτό αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
0: Μια απόφαση είναι πανέμορφο ταξίδι. Πανέμορφο ταξίδι.
1: Μα το ξέρω.
0: Και αν το κόψεις,
1: τέσσερις φορές.
0: Στη μέση. Α, ωραία.
1: Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί η πτήση. Δηλαδή, κοιμάμαι άνετα στο αεροπλάνο, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: ναι, η πτήση από το Ντουμπάι μέχρι το Σίδνεϊ είναι 16-16,5 ώρες σερή. Στον
0: ναι,
1: αέρα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Και 35 να ήταν, πάλι το ίδιο θα μου έκανε εμένα. Δηλαδή,
0: εγώ
1: το γύρο του κόσμου να κάναμε.
0: Ναι, το κάνω συχνά το ταξίδι για την Ελλάδα. Συνηθίζω και το σπάω στη μέση. Σταματάω στη Σιγκαπούρη, ήταν πανέμορφη. Μένω 2 μέρες και μετά φεύγω για Αθήνα.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και έτσι θα γίνει και φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα γίνει και φέτος. Πάντως να θυμάσαι ότι έχεις άνθρωπο να σε φιλοξενήσει με πολύ καλή διάθεση.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά και σου εύχομαι τα καλύτερα σε σένα και στις αμήνες σου και στο team που είσαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στο καλό Δημήτρη μου. Γεια χαρά
0: καλά,
1: και ευχαριστώ.
0: Καλή σημερα.
1: Κυρία Δόμνα, ήθελα να το πω νωρίτερα και το ξέχασα την ώρα που μιλάγαμε. Όταν είπες ότι άμα σπάσει το γυαλί, δεν ξανακολλάει. Λοιπόν, άκου, ο Μπρέχτ, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, λέει σε ένα του ποίημα, το κομμένο σκηνή μπορείς να το ξαναδέσεις. Θα κρατήσει πάλι, μα θα είναι κομμένο. Μπορεί να ξανασυναντηθούμε, όμως εκεί που με άφησες, δεν πρόκειται ποτέ να με ξαναβρεις. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του καλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω έκτζης άνθρωπος.
3: Μπήκαμε στην πέμπτη ώρα και το 211-10-88-80 στη διάθεσή σας. 2-11-10-80-8-8-0. Και τώρα θα βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ εμένα.

0: 2-11-10-80-8-0. Κυρία Χριστίνα, την Αθήνα, καλημέρα σας.
1: Γεια σου φίλε μου.
0: Γεια σου Χριστίνα μας.
1: Θα σου πω σχετικά με τα παιδικά μου χρόνια στο δημοτικό.
0: Αμέ.
1: Έχω μια κακή ανάμνηση. Είχαμε στην τάξη μας μια δασκάλα στριμμένη. Λοιπόν αυτή είχε έναν χάρακα και όταν κάποια ταξία γινόταν έπαιρνε τα αγόρια, τα τραβοκοπούσε από τα αυτιά και τα χτύπαγε στα πόδια. Τα δε κορίτσια τα άρπαζε από τα μαλλιά, σήκωνε τις ποδιές και τις χτυπούσε στον ποπό.
0: Μπροστά στα αγόρια αυτό?
1: Βέβαια, η τάξη ήταν μεικτή.
0: Άκου τώρα.
1: Λοιπόν, αυτό βέβαια ήταν για τα κορίτσια.
0: Προσβολή πολύ μεγάλη, δηλαδή, συγγνώμη. να σηκώνεις τη φούστα, ναι, ενός κοριτσιού μέσα σε μία τάξη αγοριών.
1: Μπράβο.
0: Ανομαλάρα δηλαδή η δασκάλα.
1: Ανομαλάρα ο γεροντοκόρη, τι να σου πω.
0: Ναι, εντάξει, γεροντοκόρης δεν είναι όλες ανομαλές.
1: Μισούσε τα κορίτσια.
0: Αυτό να πεις, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα με άλλα 3 αδέλφια μεγαλύτερα. Είχα μάθει να μείνομαι βέβαια. Γιατί όταν έχεις μεγάλα αδέλφια έχεις και χάδια αλλά έχεις και δυσκολίες. Κάποια στιγμή κάτι έκανα, κάτι μίλησα, γύρισα την πλάτη μου για να μιλήσω. Έρχεται, με αρπάζει από τα μαλλιά, με τραβοκοπάει στη μέση της αίθουσας και πάει να μου σηκώσει την ποδιά. Καθώς γυρίζω, της αρπάζω τον χάρακα και πάνω στο γόνατό μου τον κάνω 2 κομμάτια. Τρώω ένα χαστούκι που ακόμη το θυμάμαι και με τραβάει από τα μαλλιά τη σκάλα όλη και κατεβαίνουμε στην διευθύντρια. Εγώ βέβαια δεν έκλαιγα γιατί τόσο πολύ είχα θυμώσει και της έλεγε που έκανε αυτό, που έκανε εκείνο, εγώ δεν μιλούσα. Μου λέει λοιπόν η διευθύντρια αύριο να έρθεις με τον πατέρα σου. Εντάξει. Πάω σπίτι, περιμένω τον μπαμπά μου, έρχεται και του τα εξηγώ.
0: Ναι.
1: Και του λέω μπαμπά σε θέλουν στο σχολείο. Α, μου λέει, και να μην με θέλανε εγώ εκεί θα ήμουνα. Τι είπε, στην ίδια δεν μίλησε από ό,τι θυμάμαι. Αλλά στη διευθύντρια βέβαια της έκανε παράπονα που τέτοιο γεγονός δεν επιτρέπεται. Ήτανε λοιπόν η αιτία αυτή να μην το ξανακάνει. Ακούς?
0: Ναι, μπράβο του μπαμπά. Σωστός
1: καλά
0: παίκτης.
1: Βέβαια, τέτοιο πράγμα. Βέβαια αυτό ήταν αρκετά χρόνια πριν που τότε οι δάσκαλοι είχαν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Μετά αυτό έφτιαξε. Ξανά δεν το έκανε. Αλλά ακόμη θυμάμαι τα παιδιά όλα επάνω στα θρανία όρθια να χτυπάνε παλαμάκια, να φωνάζουν ζήτω. Δηλαδή έγινε
0: να φωνάζουν ζήτω επειδή άλλαξε η συνθήκη, αυτό εννοείται. Αυτό δεν εννοείται.
1: Ναι.
0: Okay, εντάξει.
1: Δεν σε ακούω καλά, γιατί?
0: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί. Με ακούς τώρα, Χριστίνα?
1: Κάπως καλύτερα.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
1: Αυτά. Κακή ανάμνηση.
0: Αυτό, τη χειρότερη.
1: Τη χειρότερη.
0: Μάλιστα.
1: Τη χειρότερη.
0: Όλα καλά κατά τα άλλα?
1: Όπως τα ξέρεις, εντάξει. Με την οχρά κοιλίδα λίγο το παλεύω, με τον αφιένα μου το παλεύω. Κάνω όσο μπορώ ασκήσεις, εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Θα περάσουνε. Σε ακούω πάντως.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε παρακολουθώ. Και χαίρομαι.
0: Και εγώ
1: και
0: που
1: εσύ να είσαι καλά. Θα σε λέω άρχοντα, όπως σου είπε ένας...
0: Ναι, ο Δημήτρης ο Λιμπερόπουλος. Ναι.
1: Ο Λιμπερόπουλος Το επίθετο είναι. Από πού είναι ο Λιμπερόπουλος?
0: Α, δεν μπορώ να σου πω, δεν θυμάμαι.
1: Α, καλά. Εν πάση περιπτώσει θα σε λέω και εγώ άρχοντα.
0: Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, εγώ ευχαριστώ.
0: Στο καλό.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Και εσύ.

0: Η ώρα είναι 4 και 16 πρώτα λεπτά και πάμε πάλι στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο Βασίλη. Καλώ το φίλο μου. Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Ωραία τραγούδια και το προηγούμενο. Πολύ ωραίο.
0: Αυτό του Αργυρού.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι, ναι. Το άκουσα σε ένα ταξί πρώτη φορά. Σε ένα ταξί και έβαλα μία εφαρμογή στο κινητό, το Σαζάμ που λέει, και μου είπε ποιο είναι το τραγούδι, κατάλαβες. Τέλος πάντων, τι ήθελες να πεις.
1: Πολύ ωραίο. Όταν είχε έρθει εδώ στην Μελβούρνη, αυτό το τραγούδι είχε γίνει χαμός. Λέω, θα μπορούσες να το έχεις γράψει και εσύ αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ θα το ήθελα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή μου αρέσει τόσο πολύ που πολύ θα το ήθελα. Όπως και το διανυκτερεύω του Μαζονάκη μου αρέσει πολύ. Από το που είχα βάλει πριν από το... Okay.
1: Έχεις γράψει και εσύ πολύ ωραία τραγούδια.
0: Καλά, πέρα από αυτό και σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Αλλά λέω ότι μερικές φορές, ας πούμε, ορισμένα τραγούδια τα ζηλεύει κανείς. Άμα κάνει
1: κατάλαβες, όπως λέει... όλες.
0: Ναι.
1: Κόσμο, οι Κυριακές.
0: Ή το άλλο το τρομερό του Λευτέρη Παπαδόπουλου που λέει το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού στάθηκε στην ώρα του αποχωρισμού. Τρομερό
1: στιγμό.
0: Καλά. Μέγας.
1: Όπως το ο καφενές ή η Μαρκίζα.
0: Η Μαρκίζα, τρομερό, ναι.
1: Τι άνθρωποι είναι αυτοί, αυτός ο άνθρωπος, πώς σκέφτηκε να γράψει αυτό το τραγούδι.
0: Έλατε.
1: Απορώ καμιά φορά πώς αυτοί οι άνθρωποι, τι, anyway. Λοιπόν, είμαι λίγο στενοχωρημένος αυτές τις μέρες, γιατί έχασα ένα ξαδερφό μου που έμενα μαζί στην Δροστοπούλου. Αυτός πήγαινε σχολή εμποροπηλιάρχων και μετά έμπλεξε με το καλλιτεχνικό τομέα εκεί, γιατί ήταν μαζί στα καράβια με τον Γονίδη και ήταν μάναζι του Γονίδη και του Οικονομόπουλου και σε μερικούς άλλους. Τέλος πάντων. Και έφυγε κάποιος νωρίς.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα για το σχολείο.
0: Ναι.
1: Το σχολείο εγώ στο χωριό υπήρχαν δάσκαλοι. Καλά, το ξύλο υπήρχε τότε, αλλά δεν νομίζω ότι... Να σου πω, με τη Βέργα, ας πούμε, άμα κάποιος σε χτυπήσει, χωρίς να πάθεις κάτι, το ξύλο περνάει, μετά το ξεχνάς.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά σου κάνει και καλό, γιατί άμα κάνεις κάτι άσχημο, δεν το ξανακάνεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι, μπορεί να σου διαμορφώνει κατά κάποιο τρόπο και το χαρακτήρα. Η τιμωρία καμιά φορά είναι και καλή. Αλλά είχαμε έναν δάσκαλο ο οποίος ήταν τρελός. Πηγαίναμε ξύλα τότε για τη σόμπα εμείς στα χωριά και αυτός έπαιρνε το ξύλο για τη σόμπα και χτύπαει τα παιδιά όπου έβρισκε. Που μπορούσε να τους κάνει ζημιά. Αυτόν θέλω να θυμάμαι, ας πούμε. Ήταν κάπως τόσο ακραίος. Εντάξει, την εκκλησία την είχαμε και εμείς, έπρεπε να πας, ξέρω εγώ. Αλλά νομίζω ότι, δεν ξέρω Μάνο, σήμερα η πολλή ελευθερία... Πολλοί είναι υπέρ, αλλά εγώ όχι τόσο, γιατί νομίζω η πολλή ελευθερία, οι ανθρώποι ξεφεύγουν κάπου. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποιο μέτρο. Αυτή τη γνώμη.
0: Ναι.
1: Αυτά, Μάνο. Εμείς έχουμε το χειμώνα, εσείς το καλοκαίρι.
0: Τώρα έχει κρύο, δηλαδή, όχι.
1: Σήμερα όχι, χτες είχε.
0: Δηλαδή
1: σήμερα,
0: πόσο είχε.
1: Εντάξει. Χθες είχε 4 βαθμούς.
0: Έλα ρε.
1: Το
0: κρύο
1: πρωί,
0: δηλαδή,
1: ναι. 4 βαθμούς, ναι. Και όταν εδώ έχει συννεφιά, σήμερα έχει συννεφιά, είναι έτσι και έτσι. Όταν είναι στα στεριά, επειδή έχει και θάλασσες ανοιχτές, έχει πολύ δροσιά. Έξω όλα είναι, βλέπεις το αυτοκίνητο, είναι σαν να έχει βρέξει. Υγρασία πολύ.
0: Ναι, κατάλαβα. Στάζει που λένε.
1: Ναι, η Μελβούρνη και η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Νέα Ζηλανδία, έχουν πολύ υγρασία. Είναι μεγάλη χώρα με πολλές αντιθέσεις. Το Πέρθ και το Τζέρετον που είναι νότια του Πέρθ, βόρεια του Πέρθ, είναι, το κλίμα είναι πολύ όπως της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ είναι τελείως το αντίθετο, ακραίο. Αλλά εντάξει, η Αθήνα είναι. Η Αθήνα, η θέση της και αυτά είναι, νομίζω, μία από τις καλύτερες πόλεις. Σαν κλίμα.
0: Ναι, είναι πράγματι.
1: Σαν τοπίο, νομίζω, η Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει καμιά άλλη πόλη που μπορεί να τη συναγωνιστεί.
0: Ναι, σωστό. Είναι πολύ όμορφη.
1: Πολύ. Μα οι Έλληνες όπου χτίσανε, οι αρχαίοι, ήταν αυτοί οι αρχαίοι. Αλλά για αυτούς τους αρχαίους, εδώ όλοι, μόλις λες για αρχαία Ελλάδα και τέτοια, σε προσκυνάνε. Ναι. Εδώ στο πανεπιστήμιο που δουλεύω έχουν και αγάλματα. Ναι. Αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή τόσο μας έχουνε πολύ. Αλλά μόνο γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ, Μάνο. Καλή συνέχεια.
0: Στο καλό, φίλε.

0: επειδή θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και μου έχει πάει πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Έχω μια πολλά χρόνια. Δηλαδή και 15 μπορεί. Πώς γίνεται. πέντε ώρες είναι. Δηλαδή με το πάσο σου να οδηγήσεις, 5 ώρες είναι. Ε?
1: Με τα πόδια,
0: δηλαδή. Με τα πόδια, ναι. Όχι, να πάμε με το αεροπλάνο και να κατηφορήσουμε μετά. Γιατί... Κυρία Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας,
2: καλημέρα
0: Ρίτα.
2: Και στον κύριο Στελιμά που τον
0: δεν είναι. Δεν είναι εδώ, είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος σήμερα.
2: Έχει αύριο. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Okay. Ωραία. Μην έρχεσαι. Καλά έκανες και δεν ήρθες 15 χρόνια.
0: Γιατί το λες, δεν είναι ωραία.
2: Εγώ θέλω να φύγω από εδώ.
0: Μα
2: που
0: κάτσε.
2: Που είμαι γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιά. Κοίτα. Αλλά μεγάλωσα Αθήνα και τη λατρεύω την Αθήνα.
0: Όχι, μα δεν θα ερχόμουν για πάντα στη Θεσσαλονίκη. Λέω ένα ταξιδάκι μου έχει λείψει εκεί. Είναι πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη.
2: Θα σου πω, Μάνο μου, η Θεσσαλονίκη, όπως τη θυμάμαι εγώ μικρούλα, εγώ γεννήθηκα το 60, αγάπη μου γλυκιά. Λοιπόν, όπως τη θυμόμουν μικρούλα, ήταν θαυμάσια και υπέροχη και με το κλίμα της το χειμωνιάτικο και το καλοκαιρινό, με τη θάλασσά της την καθαρή, που εδώ μπροστά, ας πούμε, στο Μακεδονία Παλάς, πήγαινα με τον μπαμπάκα μου και πιάναμε γαριδούλες και αθερίνες και γαριδούλες.
0: Ναι.
2: Και θυμάμαι μια Θεσσαλονίκη γλυκιά με τα ωραία της τα σπίτια, τα διόροφα.
0: Ναι.
2: Καθόμασταν στο κέντρο τότε. Εγώ γεννήθηκα στο υποδρόμιο, υποδρομίου.
0: Ναι.
2: Και το σπίτι μου με το σχολείο ήταν πλάτη με πλάτη, δηλαδή. Ήταν εκπαιδευτήρια Ιωαννίδη,
0: ναι,
2: τα οποία είναι και σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ με τους δασκάλους μου δεν είχα θέματα, αλλά είχα θέματα με τα παιδιά, γιατί ήμουν πολύ ησυχό παιδί και ήταν τα αγοράκια, τότε ήταν ιδιαίτερα ζωήρα.
0: Ναι, τώρα έχουν κοιμηθεί στην οθόνη μπροστά. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
0: Ναι.
2: Μα τι πράγμα, και αυτό σήμερα ένα παλικάρι μπροστά μου, εγώ πήγαινα με τα ψώνια και αυτό ερχόταν ίσια επάνω μου και μόλις δεν έκανα ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Λέω, άστον τώρα να δω τι θα κάνει, τι αντίδραση θα έχει. Λοιπόν, τον αφήνω, αχ, μου λέει, δεν σας είδα. Λέω, πού να με δεις, αγάπη μου, αφού δεν βλέπετε τίποτα άλλο από αυτό που έχετε στο χέρι σας.
0: Ναι.
2: Έχετε έτσι του είπα, Μάνο, και συγγνώμη, έχετε αποτρελαθεί, λέω, δεν υπάρχει η σωτηρία με σας.
0: Νομίζω το αποβλακωθεί είναι καλύτερο ρήμα.
2: Ναι, αποβλακωθεί, αλλά εκείνη την ώρα...
0: Α, καλά, όχι, λέω, έτσι το είπα, δεν σε διόρθωσα.
2: Ναι. Εγώ από το σχολείο μου έχω καλές αναμνήσεις από τους δασκάλους και τις δασκάλες. Επίσης έχω καλές αναμνήσεις. Έφαγα το ξυλαράκι μου. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ήμουν καλή μαθήτρια. Και δεν θέλω να τα ρίχνω όλα στους δασκάλους. Και επειδή σου λέω τώρα ήμασταν μεσοτυχία με το σχολείο και η μαμά μου κάθε λίγο και λιγάκι ερχόταν να ρωτήσει για μένα... Δεν τους ερχόταν καλά να τις πούν τις μητέρες μου ότι ξέρεις, η Μαργαρίτα δεν είναι καλή στην ορθογραφία, δεν είναι καλή στη γεωγραφία, δεν είναι καλή. Η μητέρα μου όμως το καταλάβαινε και ενώ από τη δασκάλα, ας πούμε, τρώγαμε μια μικρή με τη βεργούλα στο χέρι, η μαμά μου έπεφτε μαλλιοτράβηγμα στο σπίτι που γινόταν χαμός.
0: Αλήθεια, ε.
2: Καλά να είστε. Αλλά εγώ εκεί, ο επιμένων.
0: Και
2: μου έλεγε, γιατί βρε κορίτσι μου το κάνεις αυτό, γιατί μου έλεγε το κάνεις. Κοίταξε όμως, με τη μαμά μου είχα μια αντίσταση, γιατί η μαμά μου επέμενε να τα έχουμε όλα στο σπίτι τέλεια. Δηλαδή, να μην ελερώνουμε μέσα, να μην είμαστε λερωμένοι επάνω μας, να μην τα τετράδια μας όλα να είναι στην εντέλεια, την ορθογραφία να μην έχουμε το παραμικρό λάθος. Και αυτό εμένα με εκνεύριζε. Ενώ όσες μέρες έμενα με τη γιαγιά μου, όλα ήταν μέλι γάλα. Δηλαδή, ούτε λάθη, άνετα, πώς λέμε τα παιδιά τώρα, χαλαρά.
0: Ναι.
2: Ενώ με τη Δεσποινούλα μου την αγαπημένη που έφυγε και πολύ νέα, η Μανούλα μου έφυγε 38 χρονών.
0: Έλα.
2: Αυτό ήταν δράμα μεγάλο. Μετά στο γυμνάσιο ήμουνα μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Στο Λύκειο πάλι μέτρια πράγματα. Μετά πήγα διδάκτα, δεν πήγα πανεπιστήμια και τέτοια και μετά αποδίμησα εις εξωτερικών. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το αυστηρό που είχε η μητέρα μου ίσως ήταν το εμπόδιο στο να μην θέλω εγώ να είμαι τακτική και καλή με το σχολείο μου.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι. Μάλιστα. Είχαμε και δύο δίδυμα εκεί που με είχαν στο μάτι και κάθε τρεις και δύο ερχόταν ένας μου βάζε το πόδι για να πέσω κάτω. Ο άλλος, ας πούμε, έκανε άλλα και εγώ το έκανα παράπονα αυτό στο διευθυντή. Τους κάλεσε και τους απέβαλε δύο μέρες τότε από το σχολείο. Δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό. Πιστεύω ότι ήταν καλό γιατί ήταν ιδιαίτερα ζωηρά τα παιδιά αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Η Θεσσαλονίκη, μάνα μου, σήμερα, αν δεν έχουμε μια βρωμοθάλασσα, στην κυριολεξία βρωμοθάλασσα, τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε, δεν είναι τώρα. Εγώ όταν είχαμε έρθει από την Αμερική με τον Φιλίππ για επίσκεψη, τότε που είχε βάλει ο Σιμίτης υποψηφιότητα για να μείνει, για να βγει και βγήκε, και τον είχαν έρθει, ας πούμε, στην παραλία, ήταν ο Βενιζέλος, ο Σιμίτης από ό,τι θυμάμαι, ο Λαγιώτης και ένας ακόμη δεν τον θυμάμαι. Πλησίασα, του έπιασα το χέρι και μου λέει τι επιθυμείτε, ήμουν τότε μικρούλα, ας πούμε, σχετικά. Λέω το μόνο που θέλω, επειδή θυμάμαι, λέω, την Θεσσαλονίκη και τη θάλασσα να είναι γαλάζια και καθαρή, αυτό που θέλω από εσάς είναι, τότε ήταν καφέ, όπως είναι και τώρα. Να καθαρίσετε, λέω, τη θάλασσα, να δω μια καθαρή θάλασσα, λέω, δεν θέλω να δω τίποτα άλλο. Είχε γίνει ο βιολογικός, μάνα μου, τότε, αλλά δεν ξέρω για πόσο δούλεψε ο βιολογικός, αλλά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια δεν δουλεύει ο βιολογικός.
0: Ναι,
2: γι' αυτό και υπάρχει αυτή η έντονη άσχημη μυρωδιά με την είσοδο της πόλης. Αυτό είναι χρόνια και χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Και γι' αυτό και αυτά τα βλέπω και απογοητεύομαι. Αλλά τώρα τι μπορώ να κάνω. Ο Φιλίππ με άφησε και πήγε στον παράδεισο εδώ και 10 χρόνια.
0: Κατά.
2: Έμεινα εδώ, δεν μπόρεσα να πάω πίσω, όπως τα είπα, δεν θέλω να σε ζαλίζω. Και δεν ξέρω και τι θα κάνω. Είμαι δηλαδή σε ένα πρόγραμμα δύσκολο. Λοιπόν, την αγαπώ επειδή γεννήθηκα επειδή εδώ με τους γονείς μου και τα λοιπά, αλλά επειδή ερχόμουν και στην Αθήνα, μάνα μου, τα καλοκαίρια στο Καλαμάκι τότε και θυμάμαι όλα εκείνα τα ωραία, τα αεροπλάνα που περνούσαν και το σπίτι κάτω όταν σαν είχε 20 βαθμούς σεισμό, το θείο μου που είχε το ταξί, το Μπιούικ και μας έβγαζε κάθε βράδυ και περνούσαμε υπέροχα.
0: Ωραία.
2: Μια Αθήνα πανέμορφη τότε, ωραία. Και εσύ πρέπει να το θυμάσαι έτσι, την Αθήνα διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα.
0: Εντάξει, τι θυμάμαι, αλλά δε, και τώρα καλή είναι σε κάποια σημεία.
2: Ναι, θα συμφωνήσω με τον κύριο ως προς το κλίμα των Αθηνών, που είναι, όντως είναι πολύ,
0: μα το
2: πολύ
0: ξέρανε
2: διαφορετικό.
0: Και, το ξέρανε και οι αρχαίοι. Γι' αυτό και την κάνανε την Αθήνα. Έχω μία γραμμή από το Σικάγο, Ρίτα.
2: Ναι, λοιπόν,
0: και πρέπει
2: θα
0: να
2: τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένω.
2: Χάρηκα
0: καλή
2: που μιλήσαμε. Να είσαι καλά, μάνο μου. Να είσαι,
0: ευχαριστώ,
2: σε
0: πολύ.
2: Σε ακούω κάθε βράδυ.
0: Καλή δύναμη. Στάθη, από το Σικάγο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, Στάθη μου. Καλώς το να.
1: Καλημέρα για σας εκεί.
0: Καλό βράδυ για σας εκεί.
1: Υπάρχουν αρκετά πράγματα, ας πούμε, που έχω να θυμηθώ, αλλά περισσότερα είναι συνδεδεμένα με κάποια ταξία, με κάποια κοπάνα, γιατί και τότε υπήρχαν όλα αυτά. Το πιο έτσι που είχε πλάκα ήταν, είχαμε καμιά κοπάνα τρία παιδιά, είχαμε κρύψει τις τάντες μας σε κάτι καλαμιές δίπλα στις γραμμές του τρένου. Και συμπτωματικά ήταν η μέρα που πηγαίναν οι συνδρομικοί, κάνανε αποψήλωση και βρήκαν τις άντες, τηλεφωνήσανε στο λυκειάρχη, του δώσαν τα ονόματα από τις ετικέτες και την άλλη μέρα εγώ πήγα, είχα πάρει και χαρτί από τον γιατρό ότι ήμουν αρρωστός, ευτυχώς δεν μπορούσα να το δείξω και με το υποδέχει ο λυκειάρχης, μου λέει αποβολή. Προτού του πω ότι ήμουν άρρωστος και όλα αυτά, μην πεις τίποτα, μου λέει, βρήκαμε τις τάντες, εντάξει. Αυτό που με έκανε σήμερα να
0: τρομερό
1: πάρω
0: δεν είναι... Αυτό ναι είναι πολύ έτσι, πολύ σπάνιο.
1: Ναι, πάρα πολύ σπάνιο.
0: Αυτό που σε έκανε σήμερα να πάρεις, τι ήταν?
1: Ακούω συνομιλικούς μου, οι μικρότερους από μένα, να λένε, να ξεδανικεύουν το παλιό, τους παλιούς δασκάλους, όλα αυτά.
0: Μπα, σήμερα οι περισσότεροι είπαν για δασκάλους που έδερναν. Δεν είπαν για... Ναι. Δεν εξειδανίκευσε κανείς κανέναν.
1: Μου φάνηκε πως κάποιος...
0: ένας μπορεί, και εγώ είπα για το Μωρίκι, το δάσκαλό μου. Αλλά ναι, αυτό είναι η πιο πολύ, ναι.
1: Αν ήταν τόσο καλή, πώς γινόταν και ένα παιδί στα 3 χρόνια να περνάει στο πανεπιστήμιο και να βράμε και την καμπάνα για αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι
0: ο δάσκαλος
1: είναι αυτός που μαθαίνει τα παιδιά, που τους προκαλεί αγάπη για τα γράμματα, που δεν τα κάνει να μισήσουν το σχολείο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και όσο για τις αρχές και αυτό, ήταν και στον άνθρωπο, αλλά ήταν πιο πολύ είναι θέμα οικογένειας αυτό το πράγμα.
0: Ναι, στάθμι.
1: Η σειρά που έχει το κάθε παιδί. Και σήμερα, επειδή οι γυναίκες δουλεύουν, γίνεται, ο άντρας συνεχίζει να έχει το πρόγραμμα που είχε και πριν από 50 χρόνια. Δηλαδή θα έρθει από τη δουλειά, θα πάει στο καφενείο. Η γυναίκα όμως, η μάνα όμως, θα έρθει από τη δουλειά, πρέπει να κάνει τις δουλειές του παιδιού. Αυτό θα γίνει σε βάρος του χρόνου της που αφιέρωνε πρώτα στα παιδιά της.
0: Ναι.
1: Έχουν λιγότερο ποιοτικό χρόνο τα παιδιά με τους γονείς. Εκεί το αποδίδω εγώ.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά και φυσικά έχουμε και οι μεγάλοι, αν κάποιος παραπονιέται για τη νεολαία, έχουμε φτύνει εμείς η προηγούμενη γενιά. Θεωρώ τη δικιά μας γενιά ότι είναι η πιο άχρηστη από τις παλαιότερες. Δηλαδή είμαστε η μόνη γενιά που τα πήρε από την προηγούμενη, αλλά χρέωσε και την επόμενη, δεν αφήνει τίποτα στην επόμενη. Κλείνεται έτσι, να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ, Στάθη μου.
1: Γεια και καλή σας μέρα.
0: Καλή σου δύναμη. Και μου ήρθε στο μυαλό του Θανάση του Αθανασόγλου εδώ ένα τραγούδι με το Μητροπάνο, αγαπητέ Στάθη, επειδή είπες για τις καλαμιές που κρύψατε τις τσάντες σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.

Η Έρη Πανάγου θα έρθει σε περίπου 10-12 λεπτά. Εμείς θα κλείσουμε την σημερινή συνάντηση με ευχαριστίες θερμές από την καρδιά μου για όλα τα ωραία που άκουσα και θα διαβάσουμε ένα-δυο ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη και θα είναι το φινάλι της συνάντησης. Είναι από την ποιητική συλλογή «Βιολέτες για μια εποχή».

0: τίτλος του ποίηματος «Ταξίδι χωρίς τέλος». Κι άξαφνα έγινε μια παράξενη ησυχία, όπως όταν κατεβάζεις την κουρτίνα για μια πράξη ανομολόγητη. Στάθηκα στη μέση της κάμαρας και κοίταξα όλο το ανεκπλήρωτο της ζωής μου. Μόλις είχα γυρίσει νικημένος. Ζέστανα λίγο φαΐ στην καζιέρα, φόρεσα και το παλιό γυλαίκο του παππού, κρύωνα. Στο σιρτάρι, σωρό στα κυτρινισμένα γράμματα, σαν ένα μικρό ιδιόκτητο κημητήρι. Κι όμως υπήρξαμε κάποτε βασιλιάδες του πρωινού και το βράδυ εχμαλωτίζαμε το άπειρο στα αδέξια λόγια της προσευχής μας. Κι ύστερα, καθώς μεγαλώναμε, εκείνες οι μυστηριώδεις φιλίες σε τόσα βράδια λησμονιάς. Με ποιους? Άγνωστο. Πράγματα ανεξήγητα που είναι αδύνατο να γίνουν παρελθόν και στέκουν εκεί σαν ένιγμα. Όταν είχαμε την νεότητα, ήμασταν πολύ νέοι για να επωφεληθούμε. Και ίσως σκέφτομαι, από εκεί να ξεκίνησε ο θάνατος. Από το όνειρο κάποιου που δεν του έφτανε ο κόσμος. Αλλά τις νύχτες ήταν αδύνατο να κοιμηθώ. Έφτυνα από το τέταρτο πάτωμα ή σφύριζα έξω από τα σφαγεία. Κάποτε μάλιστα διέσχισα ολόκληρη την πόλη ώσπου έφτασα εξουθενωμένος. Πού πήγαινα? Ποιος ήμουν? Δεν ήμουν κανείς. Κι αν δεν με πρόδιδαν οι τόσες πλάνες μου, θα με είχαν κιόλας ξεχάσει. Και οι τρεις πλανώδη μουσικοί βύθιζαν το δρόμο στην νοσταλγία ενός κόσμου άλλου. Μητέρα, πότε θα φτάσουμε? Ή καθόμουν λυπημένος στη σκάλα, σαν ένα παιδί που το αθώωσαν για να μην μπορεί να πετάξει. Κι ύστερα, στις λιγοστές επισκέψεις που έκανα, καθόμουν σε μια άκρη συμμαζεμένος, κοιτάζοντας με ηκεσία τα αντικείμενα γύρω και παρακαλώντας το Θεό να μην χαθεί κανένα, γιατί βέβαια εγώ θα ήμουν ο ύποπτος. Ω Δανιήλ, στο λάκκο των Λεόντων. Ή αν με άφηναν για λίγο με κάποια από τα παιδιά της οικογένειας, μετάραζε η σκέψη, αν γυρίσουν και το βρουν πνιγμένο, εγώ θα το έχω σκοτώσει. Ένοχος όλων των εποχών. Και αργότερα, καθώς αποχαιρετούσα τους δικούς μου, τότε πρόσεξα το απόκοσμο της κάμαρας, γιατί οι ετοιμοθάνατοι είχαν πει λόγια ασυνάρτητα και ο κήπος το βράδυ απομακρύνεται αφήνοντας μια απαλή μυρωδιά σαν ένα παλιό γλυκό σφάλμα. Έτσι κάθε μέρα κινδυνεύουμε από προδοσίες ή συνήθειες και οι φλόγες των κεριών γέρνουν πάντα προς το ακατόρθωτο ή καμιά φορά ακούγεται ένας λυγμός από την άγνωστη ζωή της μητέρας και άλλες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες μιας ώρας που δεν σε βλέπει κανείς. Άλλοτε πάλι πηγαίνω στο παλιό πατρικό μου σπίτι, ετοιμόρροπο, άδειο, αλλά με έναν μου στεναγμό ξαναγίνεται αμέσως κατοικήσιμο. Εκεί βρίσκω τη μικρή Ανέτα, παίζαμε το αντρόγινο πίσω από τον καναπέ. Την άλλη μέρα όμως έρχεται η μητέρα της και παραπονιέται στη μητέρα μου. «Αυτές τις βρωμιές να τις κάνεις στο σκύλο σας, το Λέον», φωνάζει. Τις βγάζουμε γλυκό, ησυχάζει λίγο, εξάλλου είναι φτωχή. Και στο τέλος κατανοεί. Το ρολόι χτύπησε τρεις, ύστερα τέσσερις. Πόσοι αιώνες πέρασαν. Τα τζάμια θολά, χειμώνας. Όμως εγώ ανοίγω το παράθυρο για να δούνε όλοι ότι δεν έχουμε καιρό, είναι η ώρα του λυκόφωτος που όσο βραδιάζει ο ουρανός γίνεται πιο εξομολογητικός και τα παιδιά τρέχουν στο δρόμο σαν να εκδικούνται την ακινησία των νεκρών. Και μόνο το ανεξήγητο είναι ίσως μια κάποια απόδειξη ότι υπήρξαμε. Μια πόρτα άνοιξε και έκλεισε στο πάνω πάτωμα. Εκεί μέχρι προχτές έμενε ένας ήσυχος ανθρωπάκος, παλιός ράφτης, Μια νύχτα, λένε, του μπήκε ο πειρασμός, ανέβηκε σε μια καρέκλα και κοίταξε. Τι είδε και τρόμαξε τόσο? Το άλλο πρωί τον βρήκαν κρεμασμένο. Και κάθε φορά που έκλεινα τα μάτια, ακουγόταν εκείνος ο δροσερός ήχος από τα γέλια των περασμένων. Η νεαρή φίλη της μητέρας, ο πρώτος μας έρωτας, και η κορδέλα στο καπέλο της που ανέμιζε και έπεφτε πίσω από το άπειρο, και ύστερα ο ξεπεσμός, τα αποφόρια, οι πλούσιοι συγγενείς και το όνειρο να σώσω την ανθρωπότητα. Μια τρυφερή μουσική ακούγεται κάπου. Τα φώτα ανάβουν και εγώ κλαίω κάθε φορά που ακούω τη λέξη αύριο. Υγρά μαγαζιά που πουλάνε παλιές λιθογραφίες. Εστιατόρια με γερασμένα γκαρσόνια που σερβίρισαν τόσα φαντάσματα, και εμείς που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τη ζωή μας σε έναν κόσμο ακατανόητο. Έρημοι δρόμοι. Οι ίδιοι δρόμοι που κάποτε το πλήθος στα οδοφράγματα πυροβολούσε το πεπρωμένο. Αλλά η πραγματικότητα είναι κάτι το δευτερεύον, που διέκοψε για λίγο τα μεγάλα μας σχέδια. Κι εγώ λατρεύω τα άσπρα ζεστά ψωμάκια και τους ιάκυνθους. Πιο πολύ τους ιάκυνθους. Νύχτωσε, μητέρα. Πότε θα φτάσουμε? Τάσος Λιβαδίτης. Αυτά ήταν όλα, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας. Σε πραγματικά 10 λεπτά, όχι 12 που έλεγα πριν, σε 10 λεπτά θα είναι στην παρέα η Ιερή Πανάγου για να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς θα τα πούμε πάλι τα μεσάνυχτα. Βέβαια, είχα υποσχεθεί στην αρχή της εκπομπής ότι θα βάλω και μια συνέντευξη που μου είχε δώσει προδεκαετίας ο αείμνηστος Πετρολούκας Χαλκιάς, που έφυγε σαν χθες. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είναι το υλικό, θα το μεταδώσουμε το βράδυ που θα ξαναβρεθούμε. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουμε.
1: Η βαρκάδα τελείωσε, αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Έτσι για να σκάνε οι οχθροί μας.

Ωραίες εποχές, ωραία τραγούδια, είχαμε και δραχμές τότε. Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά και όμορφη τριτούλα, παιδιά. Η πρωινή αφιτηρία ξεκινά την απογείωσή της, τροχοδρομή.

Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Θα είμαστε μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο, κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος.

Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Είμαστε μισά άλλες εποχές. Ξέρετε. Εκείνες τις εποχές τις ωραίες. Που είχε από Δευτέρως Κυριακή μπουζούκια. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν εδώ δημοσιογραφικά την εκπομπή. Και φυσικά ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια.

Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 16, παρακαλώ. Πάμε προς το δεύτερο μισό του Ιουνίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια, κυρίως τα διδυμάκια που έχουν γενέθλια τον Ιούνιο. Αυτοί που είναι δύο άνθρωποι. Είναι ο ένας και ο άλλος είναι δύο. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι δίδυμος, με οροσκόπο δίδυμο. Είναι τέσσερις άνθρωποι. Είναι τέσσερις. Άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το απόγευμα, άλλο το βράδυ. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που μας ακούτε, που είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και στον Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Εκεί που φροντίζει να αναμεταδίδεται το πρόγραμμά μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 9 παρά 10. Σήμερα είναι το Αγίου Τείχων, ένας Άγιος ο οποίος γιορτάζεται κυρίως στην Κύπρο, Αγιορείτης, έτσι. Και σε όσους είχατε την δυνατότητα να δείτε και το ντοκιμαντέρ, αυτή τη φοβερή ταινία με τον Άγιο Παΐσιο στο Μέκα, θα είδατε την μορφή του Αγίου Τείχων, του Παπατείχων, ο οποίος ήταν Αγιορείτης μοναχός. Λοιπόν, θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7, πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως πάμε μια βόλτα να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει σήμερα.

τω μεταξύ, Θανάση, ακούσα αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι είσαι έτσι κάπου, κάπου έτσι στα νυχτά, ρε παιδί μου. Μια βαρκούλα, 15 μέτρα. Έτσι, μια μικρή.

Υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά αίθριες συνθήκες θα επικρατήσουν, θα διατηρηθεί και η ζέστη. Λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι και βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως στους 34 βαθμούς και η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλία, στην Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια περιμένουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Εκεί ο υδράργυρος θα φτάσει παρακαλώ τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, λίγες νεφώσεις, στα Δωδεκάνησα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, στα νότια της Κρήτης έως στους 30 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις, η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία παρακαλώ έως στους 34 βαθμούς. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, αλλά και εκεί το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Πρώτη καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή τριτούλα, καλή εκπομπή. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Ένα όμορφο ξημέρωμα. Καλημέρα και στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα παιδάκια με υγεία, τα φιλιά μου, λέει, και από εμάς, τα δικά μας.

Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος, ο αρτοπίος από τη Νέα Σμύρνη, έχει στείλει κάτι μπαστούνια εδώ. Καλημέρα, καλή τριτούλα, εύχομαι σε όλους με όμορφη διάθεση. Σήμερα κριτσίνι ατομικό με τυρί γκούντα. Αυτό είναι ατομική βόμβα, φίλε, δεν είναι ατομικό. Κριτσίνι ατομικό με τυρί γκούντα. Μαγεία. Είναι και αλμυρό, αλμυρό, ανεβάζει την πίεση, ό,τι πρέπει. Καλημέρα στη Λίντια από Πρέβεζα. Καλημέρα, Λιντιάκη.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βασιλάκης Καΐλας, ο αγαπημένος ηθοποιός των χρόνων που θυμόμαστε τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό το χαρισματικό παιδί που έπαιξε σε πάρα πολλές ταινίες, ο περίφημος Λουστράκος. Συντρόφευε πάντα τον Ξανθόπουλο, τη Μάρθα Αβούρτσι κτλ. Στον ελληνικό κινηματογράφο, ο οποίος είχε χαθεί αρκετά χρόνια. Προτίμησε να έχει μια ζωή μακριά από τα φώτα. Ένα παιδί όμως που ήταν πραγματικά μεγάλο ταλέντο για τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Κάνεις καιρό αυτή τη δουλειά?
2: Δεν βλέπετε.
1: Τι να δω?
2: Σβελτάδα, κύριε. Σβελτάδα.
1: Πώς σε λένε, μικρέ?
2: Το άλλο πόδι.
1: Ρώτησα πώς σε λένε.
2: Βασίλη, εσάς?
1: Μα είσαι και ανεβείς.
2: Γιατί, κύριε, εσείς πώς ρωτήσατε το όνομά μου?
1: Καλώς. Λοιπόν, εμένα με λένε Γιώργο.
2: Και τι δουλειά κάνετε?
1: Να τα μας. Ανάκριση μου κάνεις.
2: Κακό είναι που ρώτησα. Κάποια δουλειά θα κάνετε.
1: Και βέβαια κάνω κάποια δουλειά. Είμαι δικηγόρος.
2: Δικηγόρος? Έχω για σας μια δουλειά. Θα δουλέψετε για μένα όπως δούλεψα κι εγώ για σας.
3: Γιαννάκια, για διάλεξε παιδί μου να χάσει.
4: Εγώ δεν πεινάω.
3: Διάλεξε κάτι.
4: Το πεινάω. Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Το πεινάω.
3: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
4: Θέλεις ένα φρικασέ? Το πεινάω.
3: Γιαννάκι, έλα για μένα, κάνε μου το χατί. Τι θα γίνει, ρε Γιαννάκι, τέλος πάντων με σένα? Θέλεις να σου φέρω, παιδί μου, μία παϊδάκια έτσι με μπόλικα ξορροψημένα πατατάκια?
4: Δεν πεινάω.
3: Δεν θέλεις? Μια στιγμή, κύριος, έφτασα. Θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια πατατάκια?
4: Δεν πεινάω.
3: Έλα, παιδί μου, λέτε τέλος πάντων, τι θέλεις?
4: Δεν πεινάω.
3: Τίποτα δεν θέλεις, δηλαδή?
4: Τίποτα.
0: Εν τω μεταξύ, οι επιλογές ήταν εξαιρετικές, έτσι.
5: Ναι.
0: Κρεατάκι, μακαροτάκι κτλ. Το ένα καλύτερο από το άλλο, ναι.

Λοιπόν, όλα κινούνται στους ρυθμούς της συμφωνίας μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Περιμένουμε να υπογραφούν, να πέσουν τελικές υπογραφές την ερχόμενη Παρασκευή. Μια συμφωνία που έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα, έχει πολλά αγκάθια. Έχει μια δυσκολία από την πλευρά του Ισραήλ να αποδεχθεί τους όρους. Υπάρχουν κερδισμένοι, υπάρχουν χαμένοι, έτσι. Μένει να δούμε αν τελικά θα πέσουν οι υπογραφές και φυσικά σε αυτό το διάστημα που θα μεσολαβήσει, στους επόμενους δύο μήνες, αν θα τηρηθούν όλα όσα θα υπογραφούν στο χαρτί, αν θα υπάρξει πραγματική εγχειρία και βεβαίως τι θα συμβεί με τις αγορές, οι οποίες από χθες επιχαίρουν, δηλαδή είχαμε άνοδο στα χρηματιστήρια, πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, αλλά οι αναλυτές λένε ότι θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα διατηρηθεί μέχρι και το φθινόπωρο. Αυτό που όταν είναι να ανέβει κάτι, ανεβαίνει σε χρόνο μηδέν, αλλά όταν είναι να πέσει, δεν πέφτει ποτέ. Ποτέ δεν ενθυμούμε να έχει υπάρξει αύξηση ενός προϊόντος μετά από κάποια κρίση τέτοιου είδους και αμέσως μετά να υπάρχει αποκλιμάκωση. Συνήθως η τιμή έχει παραμείνει εκεί που πήγε την περίοδο της κρίσης. Δυσάρεστες ειδήσεις πολλές από το αστυνομικό δελτίο. Πολύ δυσάρεστες ειδήσεις με τους δύο αστυνομικούς. Με τον αστυνομικό που τρομοκρατούσε τη γυναίκα του, τη μητέρα των παιδιών του, και χθες εκεί στη Δράμα πραγματικά έγινε μια τραγωδία. Τη μαχαίρωσε επειδή τον κατήγγειλε. Δύο αστυνομικοί, ζευγάρι αστυνομικών. Ο άνδρας μαχαίρωσε τη γυναίκα του μπροστά στα μάτια των παιδιών του. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Έχει ξεφύγει τελείως μπροστά στα μάτια του 10χρονου παιδιού. Δηλαδή είναι τραγικό, είναι τραγικό. Δεν μπορεί να το περιγράψει κανένας. Το παιδί, αυτό το παιδάκι, το 10χρονο, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη. Διότι αμέσως μετά τις μαχαιριές που δέχθηκε η γυναίκα, έφυγε το κτίνος αυτό. Ο κτίνος είναι, δεν είναι άνθρωπος, δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει κανέναν άνθρωπο, γιατί σκότωσε μέσα στα μάτια των παιδιών του, τη μάνα των παιδιών του. Δεν σου κάνει, ρε φίλε, φύγε. Δεν σου κάνει, δεν τα βρίσκεται, δεν. Φύγε, σήκω και φύγε, γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια. Γι' αυτό υπάρχουν τα διαζύγια. Μπροστά στα μάτια των παιδιών του δεν σκέφτηκε τα παιδιά του που κατέστρεψαν τη ζωή των παιδιών του. Έφυγε, μετά βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο λίγο πιο κάτω. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Το παιδί πήρε τηλέφωνο, είπε ότι η μαμά μου είναι μαχαιρωμένη. Και το κορίτσι αυτό τόσο άδικα έχασε τη ζωή του. Μια ακόμα λοιπόν τραγική κατάσταση, μια ακόμα γυναικοκτονία, τη μαχαίρωσε 8 φορές. 8 φορές. Μπροστά στα μάτια των παιδιών είναι τραγικό. Τραγικό. Και μάλιστα το κορίτσι αυτό 12 μέρες πριν δολοφονηθεί είχε κάνει μια ανατριχιαστική, μια προφητική ανάρτηση. Όταν ένας άντρας, λέει, σφάζει τη γυναίκα του, είχε πει η ίδια, τραγικό, λέει, παιχνίδι, ήταν ότι είχε κάνει μια αναφορά και έλεγε: η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Φανταστείτε. Η γυναίκα αυτή λοιπόν είχε αναφερθεί στις γυναικοκτονίες που έχουμε χάσει τον αριθμό. Δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι. Πολλές τώρα πληροφορίες βγαίνουν ότι το ζευγάρι είχε αποφασίσει, είχε ζητήσει εκείνη να χωρίσουν και τα λοιπά, και περίμεναν να τελειώσουν τα παιδιά το σχολείο για να πάρει ο καθένας το δρόμο του. Δυστυχώς αυτή δεν μπόρεσε να πάρει το δρόμο της, γιατί εκείνος επέλεξε τον τρόπο που θα φύγουν από τη ζωή. Πραγματικά πολύ δύσκολες αιτήσεις. Λοιπόν, να ο Παναγιώτης, πάμε να αλλάξουμε λίγο διάθεση όμως. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Παναγιώτη. Μία μέρα, να κάνεις λάθος και να πεις καλή Παρασκευούλα. Μα. Και καλά να κάνω εγώ λάθος, εσύ Παναγιώτη. Μα δεν είναι όμως, καταλαβες. Απ' την Τρίτη θες να σου πω καλή Παρασκευούλα. Να είναι Πεμπτούλα, να στην πω καλή Παρασκευούλα.
Λοιπόν, ποια είναι η αγαπημένη, έτσι να αλλάξουμε λίγο κλίμα, ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή την εβδομάδα? Εγώ έχω και αγαπημένο δίωρο. Πες τα, Νάση, έλα. Μάλλον όχι, πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και αμέσως μετά θέλω να μου πείτε την αγαπημένη σας χρονική στιγμή μέσα στην εβδομάδα. Τι είναι, Σάββατο, είναι Κυριακή, είναι Παρασκευή, είναι Δευτέρα, τι είναι? Καλά, άμα πει κάποιος Δευτέρα, θα τον πάρω τηλέφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Λοιπόν, λέγαμε για την αγαπημένη ώρα της εβδομάδας. Για πες, βρε Θανάση, ποια είναι η αγαπημένη σου ώρα της εβδομάδας?
1: Μιλάζει να αρχίζει την Παρασκευή, να αρχίζει την Κυριακή.
0: Να αρχίζει την Παρασκευή. Αυτό είναι 3-24 ώρα.
1: Εντάξει. Παρασκευή απόγευμα με Κυριακή πρωί.
0: Παρασκευή απόγευμα. Όλο το έχεις πάρει.
1: Όλο.
0: Μην πάρει κανένας άλλος με βάρδια. Είσαι μοναχοφάι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Λοιπόν, εμένα το αγαπημένο μου δίωρο είναι Παρασκευή απόγευμα. Είναι το τύπου 7 με 9. Μια χαρά. Το χειρότερο είναι το 8 με 10 της Κυριακής. Ξεκάθαρα. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα στο σταθμό, σε όλους τους ακροατές όπου γης. Ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας. Γεια σου, αγαπημένε μου Γιώργο. Το ερώτημά σου δεν πιάνει εμένα. Όλες οι στιγμές είναι ίδιες και ωραίες. Και ξέρεις γιατί? Όλες οι μέρες είναι ίδιες. Φταίει η ηλικία, Έρη. Και ότι κάθομαι. Την αγάπη μου. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω, αγαπημένε Γιώργο. Δεν νομίζω. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Γιατί, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποια μέρα να έχει το αγαπημένο σου. Μια αγαπημένη σου εκπομπή στην τηλεόραση. Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, με ένα αγαπημένο, μια ωραία ταινία. Να βλέπεις κάτι συγκεκριμένο, ένα ωραίο σύριαλ, ας πούμε. Όπως εγώ που θέλω να βλέπω το ποτάμι. Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι που μου αλλάζουν συνέχεια την ώρα και μία το βάζουν 10, μία το βάζουν 11, μία το βάζουν 11.30, μία το βάζουν μία χθες τελείωσε μία και μία παρά 5. Καταστροφή δηλαδή, μιλάμε για καταστροφή. Δεν μπορώ να βρω τα ίσια μου, δεν. Ναι, ναι. Υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες ώρες της μέρας ή κάποιες ώρες της εβδομάδας που δεν μπορεί, κάπου θα σου είναι κάπου θα σου είναι πιο ωραίες. Επίσης, το γεγονός ότι είσαι συνταξιούχος δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ωραίες στιγμές. Άμα σου πω ότι η μισή από εδώ από εμάς αυτό σκεφτόμαστε, μάλλον όλοι. Μετράμε ένσημα, Γιώργο. Άστα.

0: Λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση ο Μητροπολίτης Κυθήρων, ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, σε σχέση με αυτές τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν για τους κληρικούς. Ο ίδιος διαχώρισε τη θέση του, ο Μητροπολίτης Κυθήρων, είπε ότι όποια αύξηση και να πάρει θα στηρίξει την παιδεία, θα στηρίξει την υγεία.
1: Ανακοίνωσα ότι εγώ θα αρκεστώ σε αυτά που έχω που μέχρι τώρα και πρέπει να δω προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Δηλαδή υπάρχουν χαμηλόμεσοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αν είναι όπως θα λέτε, ας πούμε 2.000, θα είναι πάγια η εντολή για την φιλοστοργία. Θέλουμε δύο πράγματα να στηρίξουμε στον τόπο, την υγεία και την παιδεία.
0: Ωραίος ο Μητροπολίτης, ωραία τοποθέτηση. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα αυτό έχει δημιουργήσει έτσι κάποιες αντιδράσεις, δεδομένου του γεγονότος ότι είναι πάρα πολλοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι συνεχίζουν να αμείβονται, να υποαμείβονται και να ζουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, και αυτή η αύξηση στον κλήρο έτσι δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις. Δεδομένου του γεγονότος ότι γνωρίζουμε όλοι ότι πέραν από το κομμάτι το μισθολογικό, το μισθό που μπαίνει κάθε μήνα στο λογαριασμό τους, γιατί εντάξει, οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν και μεγάλες οικογένειες, πολυμελείς κτλ. Είναι πολύτεκνοι. Πέραν όμως από αυτό, γνωρίζουμε όλοι ότι ο μισθός τους δεν περιορίζεται. Το εισόδημά τους δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, σε ό,τι λαμβάνουν δηλαδή από την μηνιαία τους αποζημίωση, αλλά υπάρχουν αυτό που λέμε και τα εξτραδάκια. Ένας γάμος, μια βάφτιση, ένα μνημόσυνο, μια κηδεία, όσο και να είναι, είναι κάτι παραπάνω. Και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Αυτό είναι γνωστό, έτσι, είναι το κοινό μυστικό. Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα από αυτά τα μυστήρια και όλοι έχουμε χρειαστεί να ανοίξουμε την τσέπη και να δώσουμε όχι λίγα χρήματα. Όταν λοιπόν γνωρίζεις απριόρι ότι υπάρχει ένας δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός, τώρα εδώ οι απόψεις δίστανται, δηλαδή σε άλλα κράτη, σε άλλες χώρες οι κληρικοί δεν πληρώνονται από το δημόσιο. Έτσι, πληρώνονται από το παγκάρι, αυτό που λέμε. Εντάξει, είναι λογικό. Σε τέτοιες εποχές που ζούμε, τα παγκάρια δεν είναι ασφυκτικά γεμάτα όπως ίσως μπορεί να ήταν κάποιες άλλες εποχές. Να τα λέμε και αυτά. Ο κόσμος δεν πηγαίνει στις εκκλησίες. Είναι ελάχιστοι οι πιστοί που πηγαίνουν. Με το ευρώ της Κυριακής για το κερί δεν φτάνει ένας μισθός, ούτε να συντηρηθεί ένας ναός. Και μάλιστα χρειάζεται και την καθαριότητά του και τον νέο κόρο και τα πάντα. Και τους ψάλτες κτλ. Δεν είπαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Απλά σε αυτές τις εποχές που υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι, πίεση στα νοικοκυριά και που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ζορίζονται πολύ. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι της ψυχαγωγίας, των διακοπών κτλ. Που και αυτά είναι απαραίτητα, έτσι. Είναι απαραίτητα στη ζωή μας. Ζορίζονται ακόμη και για βασικά πράγματα. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις το κοινό περί δικαίου αίσθημα έτσι ξεγείρεται. Θα έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Μητροπολίτη και άλλοι. Και δεν μιλάμε για τους ταπεινούς απλούς παπάδες οι οποίοι βρίσκονται σε κάποια χωριά απομακρυσμένα και καλύπτουν τις ανάγκες πολλών χωριών, πολλών ναών, έτσι, που χρειάζεται... Χρειάζεται να διανύσουν κάποια χιλιόμετρα, να εξυπηρετήσουν πάρα πολλά χωριά μιας περιοχής και να έχουν πραγματικά έτσι, επαυξημένες αρμοδιότητες. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα και οι μισθοί τους προφανώς είναι αναλογικοί, είναι άλλο να είσαι ένας απλός παπάς, ένας απλός κληρικός και άλλο να είσαι ένας υψηλόβαθμος. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το παράδειγμα του Μητροπολίτη θα έπρεπε να το ακολουθήσουν κι άλλοι.

Ο Παναγιώτης λέει: Κυριακή πρωί, όταν πηγαίνει ο μπαμπάς μου στην εκκλησία και έχει μνημόσυνο, θα μου φέρει κόλυβα, λέει, να τα φάω. Αλήθεια τώρα. Τι είναι ο μπαμπάς σου, Παναγιώτη μου? Τι είναι ιερέας? Ναι. Σ' αρέσει το κόλυβα, αλήθεια? Τι ξέρω, εγώ έχω μια... Τι ξέρω, από μικρό παιδί δεν ξέρω, δεν τα πήγαινα καλά. Εχθές έβλεπα στο Μέγκα, εντωμεταξύ, τον Χασαπόπουλο που έτρωγε κόλυβα στον αέρα στις 6 ώρα το πρωί. Ναι, καλά, είναι superfood εδώ που τα λέμε, έτσι. Ναι, μιλάμε για τρελό superfood. Έτσι, έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει, βρίσκεται μες στο κόλυβα. Απλά, δικό μου είναι το πρόβλημα.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. radio@parapolitika.gr, το ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα δικά σας μηνύματα. Και φυσικά 211-10-880, το τηλεφωνικό μας κέντρο, να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Δεν πάμε λέει καλά με αυτά που ακούμε, με τα θέματα που λέγαμε νωρίτερα. Γίναμε λέει Αμερική. Μπορώ να σου πω και χειρότερα, φίλε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.

Λοιπόν, την καλημέρα και πάλι στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: ο μπαμπάς μου δεν είναι παπάς, λέει. Είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία και φέρνει, λέει, κόλυβα. Τα έχω δοκιμάσει, λέει, όλα από όλα τα γραφεία της περιοχής. Είναι εξαιρετικά όλα. Σε ποια περιοχή δραστηριοποιείσαι, Παναγιώτη? Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο από Τυχείο. Γεια σου αγαπημένο μου Σπύρο. Στην Ζωή από την Κρουκινιά, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου, την αγάπη μου, στην Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη που την άκουσα νωρίτερα στην εκπομπή του Μάνου του Τσιλμίδη. Με αυτή την πολύ πολύ όμορφη φωνή, Ρίτα. Έχεις πολύ όμορφη φωνή. Αρχοντική θα έλεγα. Καθαρή, ωραία. Να έχετε υγεία όλοι, να έχετε μια πολύ όμορφη γλυκιά ημέρα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για την πρωτοβουλία αυτή του Μητροπολίτη Κυθήρων. Πάμε να σας πω μια άλλη πρωτοβουλία, που και αυτή είναι με θετική κατεύθυνση, με θετικό πρόσημο. Μιλάμε για μια έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας εκεί στα Σέρβια Κοζάνης. Ο Δήμος προχωρά σε ένα πρόγραμμα, σε ένα μέτρο που στοχεύει να, που στόχο έχει να ενισχύσει τα νέα ζευγάρια να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής, να ζωγονήσουν τα χωριά, έτσι, εκεί και τις μικρές πόλεις. Στο επίκεντρο λοιπόν της πολιτικής, η οικογένεια επενδύει σε κάποιες δράσεις. Πρώτο και σημαντικότερο μέτρο, οικονομική ενίσχυση έως 5.000 ευρώ για ζευγάρια που προχωρούν σε γάμο και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου ή επιθυμούν να μετοικήσουν στα Σέρβια Κοζάνης. Το πρόγραμμα δεν έχει ηλικιακά κριτήρια, αφορά όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ και προσαρμόζεται σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα του κάθε ζευγαριού. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα στηρίξει την τοπική κοινωνία, όπως λέει ο Δήμαρχος της περιοχής, θα αποτελέσει πόλο έλξης στα ζευγάρια που θέλουν να μετακομίσουν και θα υπάρξει μια πραγματική ενίσχυση, μια πραγματική ανάπτυξη. Ακόμη πιο στοχευμένη είναι η παρέμβαση στη Δημοτική Ενότητα Ελάτης, ένα μικρό χωριό μόλις 300 κατοίκων, όπου εφαρμόζεται ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο πρόγραμμα στήριξης των νέων οικογενειών. Για κάθε νεογέννητο παιδί, ο Δήμος επιδοτεί την οικογένεια με 1.000 ευρώ ετησίως, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του. Ήδη έχουμε δώσει, λέει, την πρώτη επιταγή των 1.000 ευρώ σε ένα νεαρό ζευγάρι από το χωριό που απέκτησε ένα μικρό παιδάκι. Και το μέτρο αφορά κάθε παιδί ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αδελφών της εκάστοτε οικογένειας. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες, γιατί κάπως έτσι μπορεί να διατηρηθεί τα χωριά μας, να διατηρηθούν ζωντανά. Γιατί πραγματικά, πηγαίνοντας στα καλοκαίρια, τώρα που όλοι θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στις μικρές πόλεις, στα μικρά χωριά, από όπου κατάγεται ο καθένας, και βλέπεις ότι τα σχολιά είναι ερημοποιημένα, ότι λίγοι μαθητές, θα ακούσεις τις ιστορίες ότι 4-5 παιδιά φοιτούν στο σχολείο, εκεί που κάποτε φοιτούσαν 100-150. Οι οικογένειες δεν προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας, μεγαλύτερες οικογένειες, ευρύτερες οικογένειες. Δεν κάνουν περισσότερα παιδιά, άντε ένα, το πολύ δύο παιδιά. Και μάλιστα πολλά ζευγάρια δεν το σκέφτονται καν να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Όλο αυτό είναι θέμα οικονομικό. Τώρα εκεί στα Σέρβια Κοζάνης το θέμα είναι ότι όχι μόνο να υπάρξουν αυτά τα κίνητρα, αλλά και να υπάρξουν και δουλειές. Πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρξουν δουλειές, να γυρίσουν ο κόσμος στον τόπο τους, στις μικρές επαρχιακές πόλεις, αλλά να υπάρχουν και δουλειές, έτσι ώστε να μπορέσουν να ζήσουν κάτω από όμορφες συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα σιγά σιγά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις, σε δουλειές ως υπάλληλοι και τα λοιπά, σε δουλειές που μπορούσαν να κάνουν και στο χωριό. Δηλαδή, θυμάμαι πέρσι είχα συναντήσει έναν κύριο σε ένα εστιατόριο σε ένα μικρό χωριό στο Καρπενήσι, ο οποίος μου έλεγε ότι ζούσε εδώ στην Αθήνα και ήταν σερβιτόρος. Μου λέει, αποφάσισα, μου λέει, να γυρίσω στον τόπο μου. Τι σερβιτόρος, μου λέει, στην Αθήνα, τι σερβιτόρος, μου λέει, στο χωριό μου.
Δούλευε στην ταβέρνα του χωριού. Εντάξει, όμως η ταβέρνα του χωριού δεν είχε μεροκάματο κάθε μέρα. Είχε μόνο Παρασκευή και Σάββατο όταν ερχόταν οι Αθηναίοι, άντε και λίγο την Κυριακή το μεσημέρι. Του λέω τις υπόλοιπες μέρες τι κάνετε. Μου λέει τις υπόλοιπες μέρες. Μου λέει βοηθάω εδώ λίγο στα χωράφια. Κάποιες δουλειές μου λέει χρειάζονται, μου λέει διάφορα πράγματα κτλ. Και κάποια μικρά παντοπολία να, έτσι, με την τροφοδοσία κτλ. Βγαίνει, μου λέει, το μεροκάματο. Αν έχει σπίτι κάποιος, δηλαδή αν υπάρχει το σπίτι, τότε βγαίνει, μου λέει, βγαίνει η ζωή. Με το σχολείο λέω τι κάνετε. Μου λέει με το σχολείο, περνάει, μου λέει, το λεωφορείο, παίρνει τα παιδάκια και τα πηγαίνει, λέει, στο Καρπενήσι για το σχολείο. Τέλος πάντων, βρίσκονται λύσεις. Βρίσκονται λύσεις, γιατί πραγματικά και αυτό που ζούμε όλοι εδώ τώρα, 5,5 εκατομμύρια κόσμος, ο ένας πάνω στον άλλον, κάνεις 7,5 ώρες να βρεις πάρκινγκ, 8 ώρες στη δουλειά, 7 ώρες να βρεις πάρκινγκ και 3 ώρες να πας. Τώρα και αυτό δεν είναι κανονικό. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει ο κόσμος να αραιώνει. Οι νεότεροι, αν δεν φύγουν για το εξωτερικό, να αναζητήσουν την τύχη τους αλλού, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε πάλι εικόνες των νέων ανθρώπων να επιστρέφουν στην επαρχία, αν και έχω την αίσθηση ότι η γεωργία, έτσι τουλάχιστον όπως λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, οι επαγγελματίες, έχει απαξιωθεί. Είναι μια δουλειά που την κάνουν και είναι τόσο κουραστική. Αν ήταν εύκολη η δουλειά του Γεωργού, θα την έκαναν όλοι και δεν θα στρέφονταν προς τις επιστήμες, πώς λέμε, στις δουλειές γραφείου. Τώρα είναι περιζήτητοι όλοι όσοι γνωρίζουν μια τέχνη, υδραυλική, τεχνική, οτιδήποτε, ηλεκτρολόγοι, συντηρητές κλιματισμών, συντηρητές τεχνολογικών συστημάτων, υπολογιστών κτλ. Αυτοί όλοι είναι δυσέβερτοι, γιατί πραγματικά έχουν μια τέχνη στα χέρια τους. Λέει, μάθε τέχνη και άστινε. Εσένα, Θανάση, πιάνουν τα χέρια σου. Λάμπα αλλάζουμε. Μπρίζα. Μπρίζα, όχι. Μην το κλιμακώσουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Και αμέσως και μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας τα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Γλυκοχαράζει μια γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό χθες το απόγευμα στο Ναύπλιο. Ένα περιστατικό που έκανε γνωστό ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Από τους πιο δραστήριους συνδικαλιστές. Ο κύριος Γιαννάκος, ο οποίος χθες το απόγευμα λοιπόν μας ενημέρωσε ότι στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 άτομα, Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες, οι οποίες υποδέχτηκαν τους τραυματίες μέσα σε μια πολύ μεγάλη ένταση που προκαλούσαν οι δεκάδες συνοδοί που συνόδευαν τους ασθενείς. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του περιστατικού, του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, όπως σας είπα. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση. Άρχισαν να βρίζουν, να φωνάζουν και οι 2 νοσηλεύτριες που ήταν εκεί και προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, από τη μεγάλη πίεση δεν άντεξε η μία, η 55χρονη νοσηλεύτρια, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε, έχασε άδικα τη ζωή της. Και ακούστε τώρα το τραγικό, αυτή η γυναίκα 55 χρονών, η νοσηλεύτρια, η οποία πάλευε να σώσει όλα αυτά τα περιστατικά, πριν 3 χρόνια έχασε το παιδί της. Έτσι. Στη μνήμη του παιδιού η οικογένεια της εκλυπούσης αποφάσισε να τα χρήματα που συγκέντρωσε για το παιδί να τα δωρήσει στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν η γυναίκα, παρότι είχε χάσει το παιδί της, ήταν πάλι εκεί στο νοσοκομείο, φρόντιζε τους ασθενείς και πάλευε για το μεροκάματο, κακά τα ψέματα. Αν είχε λυμμένο το οικονομικό του πρόβλημα δεν θα πήγαινε για δουλειά, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε. Και χθες λοιπόν έπεσε θύμα μιας κατάστασης τραγικής, δηλαδή να προσπαθείς να σώσεις ένα περιστατικό και να έχεις, ας πούμε, ανθρώπους συνοδούς οι οποίοι είναι σε έξαλλη κατάσταση, λες και φταίς εσύ, ας πούμε, που βρέθηκαν αυτοί σε αυτή την κατάσταση. Λες και δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, δηλαδή ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, στο νοσοκομείο, δηλαδή αρκεί να πας τώρα σε μια εφημερία. Πας σε μια εφημερία και καταλαβαίνεις πραγματικά σε τι δύσκολες συνθήκες είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στον χώρο της υγείας. Γιατί σε όλες τις δουλειές υπάρχει ένταση. Υπάρχει πίεση για αύξηση παραγωγικότητας, για να βγει ένα προϊόν καλύτερο, οτιδήποτε προϊόν είναι αυτό. Πίεση υπάρχει παντού. Αλλά δεν κινδυνεύει να σου πεθάνει και άνθρωπος, έτσι. Οπότε στο κομμάτι αυτό της υγείας θα με επιτρέψετε να σας πω ότι εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και πολύ μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας. Να έχεις λοιπόν όλο αυτό, έτσι, το βάρος της ευθύνης μιας θέσης που από ένα δικό σου, από μια δική σου λάθος κίνηση να αποβεί μοιραία, να έχεις όλη αυτή την ευθύνη λοιπόν στις πλάτες σου. Και την ίδια ώρα, έτσι, να έχεις αντιμετωπίσεις και συνοδούς οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Και το βλέπεις αυτό, δηλαδή αν κάποιος από όλους εσάς που μας ακούτε έχετε επισκεφθεί νοσοκομεία, θα έχετε δει σίγουρα συμπεριφορές έτσι απαράδεκτες. Ότι εγώ θα πάρω τηλέφωνο, εγώ θα σε κανονίσω, εγώ θα αυτό, εγώ εκείνο κτλ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ κτλ. Ταπεινότητα χρειάζεται, ψυχραιμία και βοήθεια. Και όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι 2 νοσηλεύτριες, πάντως δεν φταίνε αυτές που είναι 2. Έτσι. Αυτές είναι οι τελευταίες που φταίνε. Γιατί εσύ θα μπεις μέσα στο νοσοκομείο, θα λάβεις την περίθαλψη που σου αρμόζει και μετά θα φύγεις και θα το ξεχάσεις. Αυτές όμως θα παραμένουν εκεί και θα συνεχίσουν να είναι 2 και να προσπαθούν να λειτουργήσουν σε ένα θάλαμο που μπορεί να έχει και 50 άτομα. Άρα, έτσι τουλάχιστον μια ψυχραιμία.

Λοιπόν, άλλο θέμα. Στα χιτήρια γίνεται χαμός, διότι καταλήγουν εκεί πολυτελή ρολόγια, παρακαλώ, Θανάση μου. Η αξία του χρυσού έχει εκτοξευθεί το τελευταίο διάστημα. Είναι πολύ μεγαλύτερη η αξία του χρυσού από το ίδιο το κόσμημα, από το ίδιο το αντικείμενο. Και το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί πηγαίνουν στα χιτήρια και λιώνουν τα ρολόγια. Χρυσά ρολόγια. Το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα κοσμήματα, τα δημαλφή και τα λοιπά, τα συλλεκτικά, ό,τι είχε ο καθένας στο οικογενειακό κοιμήλιο. Τα τελευταία 15 χρόνια πρέπει να έφυγε όλος ο χρυσός της Ελλάδας, πρέπει να έφυγε έτσι κατά κόρον. Τώρα όμως φαίνεται λοιπόν ότι τα χιτήρια δεν προλαβαίνουν τα ραντεβού, διότι ο χρυσός έχει εκτοξευθεί. Είναι εκρηκτική άνοδος της τιμής του. Αυτό το βλέπουμε και στις διεθνείς αγορές και σε ολόκληρους τους κλάδους με κοσμήματα. Έχει αλλάξει τελείως ο τιμοκατάλογος. Τώρα το περίεργο είναι ότι μαζικά πηγαίνουν τους τελευταίους μήνες να λιώσουν τα πολυτελή τους ρολόγια. Υπάρχουν μάλιστα και έρευνες, στοιχεία από τη διεθνή αγορά. Δεκάδες vintage μοντέλα γνωστών οίκων όπως η Omega, η Tag Heuer οδηγούνται σε χιτήρια προκειμένου να ανακτηθεί το πολύτιμο μέταλλο που περιέχουν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση χρυσού 18 καρατίων της Omega της δεκαετίας του 70, στο οποίο έγινε χύτευση επειδή η αξία του χρυσού ξεπερνούσε σημαντικά την τιμή που θα μπορούσε να επιτύχει στην δευτερογενή του αγορά. Δηλαδή, αντί να γίνει μεταπόληση ενός πολύ καλού ακριβού ρολογιού, προτιμήθηκε αντί το όμορφο αυτό ρολόι να περάσει σε επόμενη αγορά, σε δεύτερη αγορά, προτιμήθηκε να λιωθεί και να ανακτηθεί το πολύτιμο μέταλλο.

Ο Χρυσός κατέγραψε ιστορικό υψηλό στις αρχές του 2026, αγγίζοντας τις 5.600 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ παρά τη σημαντική διόρθωση κινείται κοντά στις 4.000 δολάρια, που σημαίνει ότι έχει υπερδιπλασιαστεί η τιμή από το 2024.

πούμε, Θανάση, που ήταν παλιά σε αυτές οι χοντρές αλυσίδες που το δασίτριχο μου στήθος και η χρυσή αλυσίδα η χοντρή. Ναι, τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα βλέπεις κάποια πολύ μικρά διακριτικά κοσμήματα, ακόμη και για αυτές τις πολύ όμορφες ιδιαίτερες στιγμές, διότι ο χρυσός κοστίζει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, να βάλουμε και πολύ ωραία μουσική και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχει έρθει και η άνοιξη του στούντιο. Παναγιώτης Χαλάρης.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-10-80-880 για τις δικές σας καλημέρες. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος με την Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπαιδεία.

Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. 33-34 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο εδώ στην Αττική. Σε αρκετές περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στην Πάτρα, στην Λάρισα και στη Θεσσαλία ιδιαίτερα, θα χτυπήσει και ένα 35. Θα είναι ίσως το πρώτο 35 του φετινού καλοκαιριού. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Στα Ιόνια νησιά, στις καταπράσινες παραλίες του Ιωνίου, η θερμοκρασία είναι από 18 έως 21 βαθμούς αυτή την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη έχει 19 βαθμούς. Τέσσερα μποφόρ στο Αιγαίο αυτή την ώρα και η θερμοκρασία στους 20-21 βαθμούς στις Κυκλάδες.

18 βαθμοί στα Χανιά, 21 βαθμοί στο Ρέθυμνο. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη τριτούλα με υγεία και αγάπη, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα και στον Νικόλα, έφτιαξα το καφεδάκι, μπήκα στο αυτοκινητάκι, πάω για δουλίτσα. Καλή δουλειά, φίλε μου. Καλημέρα και στη Μαρία που στέλνει το μήνυμά της, λέει για τα ρολόγια αυτά που λέγαμε νωρίτερα, που προχωρούν όλοι προς την... Προχωρούν κάποιοι, μάλλον όχι όλοι, προχωρούν κάποιοι προς το λιώσιμο λόγω της ανόδου του χρυσού. Λοιπόν, πριν από αρκετά χρόνια έχω πάει στην Ελβετία για επαγγελματικούς λόγους. Λοιπόν, ακούστε τώρα να γελάσετε. Ελβετία τώρα χώρα ρολογιών και τα λοιπά, έτσι. Εκεί είναι όλες οι εταιρείες και τα λοιπά, φοβερά καταστήματα, τρομερά, βιτρίνες, Bahnhofstrasse, μια κεντρική λεωφόρος που έχει μόνο έτσι καταστήματα με ρολόγια. Λέω εγώ, εντάξει. Ένα ρολόι, ας πούμε τώρα, να μην πάρω ένα ρολόι. Ένα ρολόι, ρε παιδί μου, δεν αξίζω να πάρω ένα ρολόι καλό. Λέω πόσα να διαθέσω. 2.000 ευρώ θεώρησα, ας πούμε, ότι ένα ποσό 2.000 ευρώ θα μπορώ να πάρω ένα καλό ρολόι, ε. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μπαίνω λοιπόν σε ένα πάρα πολύ ωραίο κατάστημα, το οποίο έχει απίστευτα ρολόγια. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα στις προθήκες τώρα να υπάρχει ρολόι, ας πούμε, που την ημέρα έχει άσπρο καντράν με τον ήλιο χρυσό και τα λοιπά και διαμάντια. Και το βράδυ, όταν πέφτει το φως, να γίνεται φεγγάρι, μαύρο καντράν κτλ. Αξία 300.000 ευρώ. Κάτι ψηλά. Ακόμα και μέσα στο ασανσέρ, για να ανέβεις στους ορόφους, υπήρχε άνθρωπος φύλακας. Έτσι, έμπαινες με φύλακα μέσα. Γιατί είχε προθήκες μέσα και στα ασανσέρ. Ανεβαίνω λοιπόν πάνω, πάω σε μια εταιρεία, λέω γεια σας κτλ. Ένα ρολόι θα ήθελα, τι άλλο θα μπορούσα, άλλωστε, αφού δεν είχε, μόνο ρολόγια είχε. Λέει, ναι, από εδώ μου δείχνει τέλος πάντων και αυτά. 7.000, 9.000, 12.000, 15.000, 17.000. Λέω. Κάτι έτσι πιο οικονομικό. Μου λέει, μέχρι πόσο, μου λέει αυτή. Τι λέω, μέχρι 2.000. Μου λέει, δυστυχώς μου λέει. Τίποτα, το κουτί. Και κάτι είπα εγώ στα ελληνικά, δηλαδή είπα από την τύχη μου, κάτι είπα. Και μου λέει αυτή, μου λέει η Ελβετίδα εκεί, μου λέει, are you from Greece, ξέρω εγώ, μου λέει, είστε από την Ελλάδα και τα λοιπά. Λέω, ναι και τα λοιπά. I had a boyfriend, μου λέει, from Kos, his name was Panos, but he left me, μου λέει αυτή. Ναι, και αυτά, είχα ένα έρωτα, μου λέει, εκεί από την Go και την αυτά. Και αρχίζει, μου λέει, το δράμα της αυτή, ότι είχε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και τα λοιπά, ότι τα είχαν κάθε καλοκαίρι και τα λοιπά και το χειμώνα χωρίζανε. Ναι, αλλά εγώ ήμουν χωρίς ρολόι. Τέλος πάντων, εκεί, αφού προσπαθώ να την παρηγορήσω και αυτά, της λέω, ναι, εντάξει, έτσι είμαστε οι Έλληνες, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι λίγο άναθαρε, έτσι, ξέρεις, έχουμε λίγο μια, κάτι ανάφτρες, ρε παιδί μου, μετά μας σβήνουμε. Τέλος πάντων, της λέω, κάποιο κατάστημα, ρε παιδί μου, που να έχει έτσι κάτι πιο οικονομικό. Μου λέει, όχι, εδώ πέρα λύσει στον ακριβότερο δρόμο του κόσμου, του πλανήτη. Και εδώ μου λέει, με αυτά τα λεφτά, μου λέει, δεν παίρνετε ούτε λουρί. Εντάξει, αυτά. Πάει. Έφυγε το όνειρο του ελβετικού ρολογιού. Έρχεσαι στην Ελλάδα, παίρνεις ένα ρολόι από ελβετική εταιρεία και τελείωσε. Ναι. Το ίδιο έπαθα και με τις σοκολάτες, πρέπει να σου πω, Παναγιώτη. Ελβετική σοκολάτα, σου λέει. Άσε καλέ. Ήον, λάκτα. Μια χαρά. Παλιοζωή. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη, τα θολά σημεία της συμφωνίας Αμερικής-Ιράν, τα στενά του Ορμούς, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα κρατήσει έως το φθινόπωρο. Γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης με τον Σαντάμ Χαφτάρ.
Γυναικοκτονία στη Δράμα, το θέμα που λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Άριος Πάγος, πίσω ξανά στην φυλακή από χθες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Η Σεύρον μπαίνει με 70% στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού, το 30% η Hellenic Energy. Και από τα αθλητικά, οι αποτυχίες πληρώνονται με απόλυση Αταμάν Λουτσέσκου. Χθες λύθηκε η συνεργασία με τον Αργίνα Αταμάν για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, αλλά και με τον Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ. Εφημερίδα Καθημερινή. Στο σημείο 0, μετά από 300 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Στα βιβλία των ΕΛΤΑ, την τελευταία δεκαετία έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση της ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα είναι λίγο πολύ το ίδιο. Το ξύδατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκάλυψε το Σάββατο η εφημερίδα. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί όγκος των προσδιανομή δεμάτων, παρακαλώ.

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα η εκκλησία που πήρε φωτιά στο Κίεβο. Άνοιξα το παράθυρο και αντίκρισα τις φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους τρούλους του μοναστηριού. Το θέμα ήταν εφιαλτικό, λέει ο Έλληνας πρέσβης στην Ουκρανία, ο κ. Δημητρακόπουλος, ο οποίος έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, καθώς η πρεσβευτική κατοικία στο Κίεβο είναι κοντά στο χιλιόχρονο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων, που έπιασε φωτιά ύστερα από ρωσικό πλήγμα. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση. Αμερική, Ιράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα.

Αεροπορικές εταιρείες στο τέλος των χρεώσεων για τις χειραποσκευές καμπίνας, μια συνήθως πρακτική των εταιρείων χαμηλού κόστους, σηματοδοτεί ο νέος κανονισμός περί δικαιωμάτων επιβατών αεροπορικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων. Ο κ. Στάρμερ ανακοινώνει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, το 27 θα προσθεθεί στις χώρες η Βρετανία που απαγορεύουν την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 16. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα-Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα των συντακτών. Μέσα Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Έτοιμο να τορπιλήσει τον deal το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. 13 χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών του αεροπλάνου. Πρωτογενής τομέας συλλαλητήρια ξανά με άδειες τσέπες. Εφημερίδα Δημοκρατία. Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέραμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη.

Εφημερίδα Τα Νέα. Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια τη επόμενη μέρα. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστού ιού και παραλλαγέ του μέσω τη τεχνητή νοημοσύνη. Για ποιε ασθένειε βρίσκονται στο τελικό στάδιο κλινικέ μελέτε, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Iris και το αφορολόγητο των δωρεών. Γυναικοκτονίες κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα. 50χρονος αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Καμπανάκι πιαρακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον κουβανικό λαό, οι λαοί θα νικήσουν.

Και η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανακαίνιση κατοικία στα μυστικά της επιδότησης μέχρι 36.000 ευρώ. Άνοιξε πλατφόρμα για το πρώτο στάδιο προγράμματος που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες. Τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ, τελειώνει το μεγάλο κεφάλαιο Λουτσέσκου, αποχωρεί από την ομάδα ο πιο σπουδαίος Ρασβάν.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο, δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και μεγάλες ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και φυσικά η Nova 5G Home Internet φέρνει το ίντερνετ με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό, ο χάρτης ταχυτήτων αλλά και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή μουσική που έχει φροντίσει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μία ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Έρυπα να άκουσα το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, ακούσαμε Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά Κωνσταντίνο Αργυρό ακούσανε και προχθές. Ακούσανε και χορέψανε Κωνσταντίνο Αργυρό στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, περισσότεροι από 800 άνθρωποι. Για να πάρουμε μια ηχητική γεύση για το τι συνέβη και αμέσως μετά να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν, με αυτό το όμορφο τραγούδι, μια Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και με πολύ μεγάλη έτσι, ψυχή, 800 και περισσότερα από 800 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους για μια έτσι χορευτική διαδρομή που μας χάρισε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες. Ο κύριος Παραστατίδης, ο κύριος Θέμης Παραστατίδης είναι μαζί μας. Είναι ο ίδιος δάσκαλος χορού. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, κύριε Παραστατίδη?
1: Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε περίπου κανένα χρόνο πριν σαν ιδέα, διότι είδα ότι υπάρχει το δυναμικό, η αγάπη, η διάθεση για να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί έβλεπα ότι στην ελληνική εταιρεία Alzheimer, όπου δουλεύω τα πρωινά, ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ το ζεμπέκιο και γενικά το χορό. Και, και επειδή είμαι και ιδιοκτήτης της σχολής χορού στη Θεσσαλονίκη, είχα εικόνα και από το τι γίνεται στις σχολές χορού στην Ελλάδα όσον αφορά το ζεμπέκικο, και έκαθα έψαξα να δω ποιοι είναι οι προηγούμενοι κάτοχοι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Οπότε είδα ότι μπορούμε, ότι είναι εφικτό να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Είχε καλές πιθανότητες να μπορέσουμε να το καταρρίψουμε.
0: Το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε η Κύπρος, σωστά?
1: Η Κύπρος, 754 άτομα, ναι.
0: Πότε το κατήχε το ρεκόρ, πότε το είχε λάβει?
1: Το 14 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Άρα, λοιπόν,
1: μετά... 14 το 12, ναι, ναι. Κάπου εκεί.
0: Πάνω από 10 χρόνια λοιπόν.
1: Ναι, πάνω από 10 χρόνια. Και χθες, προχθές καταφέραμε και το καταρρίψαμε με 830 άτομα συγκεκριμένα.
0: Τώρα, οι 830 χορευτές και χορεύτριες, από ποιες περιοχές προερχόταν?
1: Ήρθανε κυρίως από Ελλάδα, αλλά είχαμε και από εξωτερικό, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Αγγλία, Γαλλία, είχαμε από Πολωνία, είχαμε από Τουρκία αρκετούς,
0: ναι.
1: Κύπρο, Νορβηγία είχαμε, σίγουρα ξεχνάω κάποιον ακόμα, αλλά είχαμε πάρα πολύ συμμετοχή απ' έξω.
0: Τώρα πώς καταφέρατε να υπάρχει αυτός ο συντονισμός κινήσεων, διότι γνωρίζουμε ότι το ζεμπέκικο είναι ένας χορός έτσι ελεύθερος, που υποδηλώνει έτσι και μεγάλη γενναιότητα.
1: Όταν δημιουργήθηκε η χορογραφία, τέλος πάντων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Γκίνες, ήρθε σε επαφή με τις σχολές χορού, τους έστειλα το βίντεο και όλες τις πληροφορίες μέσω ενός συνδέσμου που έκανα, και είχαν όλες τις πληροφορίες, οπότε κάθε σχολή, κάθε σύλλογος, όλοι μπορούσαν να κατεβάσουν το βίντεο, να διαβάσουν τις απαιτήσεις της προσπάθειας και προπονιόντουσαν όλο αυτό το διάστημα μέχρι την προχθεσινή ημέρα. Και όλοι τα πήγαν φανταστικά.
0: Σκοπεύετε να κάνετε και άλλες τέτοιες δράσεις?
1: Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να ξεκουραστώ λίγο, γιατί η κούραση ήταν τεράστια. Δηλαδή, το λέγαμε εμείς ότι να το κάνουμε, αλλά δεν είχαμε εικόνα για το τι κούραση θα υπάρχει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλη η διοργάνωση, δεν ήταν εύκολη.
0: Ναι, βοήθησε να υποθέσω. Βοήθησε να υποθέσω και ο δήμαρχος εκεί της περιοχής. Έτσι.
1: Βοήθησε, ναι, εννοείται. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης βοήθησε η έκθεση με χώρους που μας παραχωρήσανε για πρόβες. Βοήθησαν πάρα πολύ σε όλη αυτή την προσπάθεια. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, να επικοινωνήσουμε με όλο τον κόσμο, με όλους τους φορείς, να επικοινωνήσουμε με τον Γκίνες, να κάνουμε πολλά meeting, να μας ξεκαθαρίσουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις, πώς πρέπει να στηθεί ο κόσμος μέσα, να υπάρχουν οι κάμερες στην είσοδο, στην έξοδο, στην καταμέτρηση, να υπάρχουν drone. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές απαιτήσεις και όλα αυτά μέχρι να συντονιστούν θέλει κόπο προσπάθεια και άτομα να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα.
0: Αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός με δήλωσή του. Μίλησε και είπε ότι τον έκανε πολύ χαρούμενο αυτό ότι χρησιμοποιήθηκε ένα δικό του τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και για αυτή την δήλωση που έκανε και τον ευχαριστούμε που μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε το τραγούδι, διότι ήταν πολύ αντιπροσωπευτικό για τη Θεσσαλονίκη και ήταν και το, και είχε και την κατάλληλη ταχύτητα να πω για να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλες οι ηλικίες, γιατί είχε ηλικίες 8 χρονών μέχρι 85, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο ήταν πιο μεγάλος, 85-87 κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μας βοήθησε πάρα πολύ και ο κύριος Κιντάτος στα social. Δηλαδή το βοήθησαν να το μάθει.
0: Να γίνει
1: πολύ
0: γνωστό.
1: Γρήγορα. Ναι, ναι, ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το χορό. Καταρχάς διάβασα ότι ο χορός, από ό,τι αναφερθήκατε κι εσείς, βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα με το Αλτσχάιμερ. Βοηθά πάρα πολύ. Για δώστε μας λίγο μια εικόνα γι' αυτό. Δώστε μας κάποιες πληροφορίες και φυσικά αν ο κόσμος ενδιαφέρεται για τον χώρο. Αν στρέφεται δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση για να ψυχαγωγηθεί.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θα το πω αλλιώς. Αν υπάρχει κόσμος που δεν ασχολείται με τον χώρο, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να βάλει το χορό στη ζωή του. Ό,τι χορός και αν είναι αυτός, δεν έχει σημασία. Αν είναι ζεμπέκικο ή αν είναι παραδοσιακός ή αν είναι κάποιο άλλο είδος χορού. Ο χορός βοηθάει πάρα πολύ, γιατί φανταστείτε ότι έχει να προσφέρει, καταρχάς σου αλλάζει τη διάθεση. Σε βοηθάει να δικτυωθείς κοινωνικά με άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Βοηθάει να σε βάζει τον εγκέφαλο σε λειτουργία και σε αναγκάζει να με ευχάριστο τρόπο να προσπαθείς να θυμάσαι βήματα, συνδυασμούς, θέσεις πάνω στον χώρο που χορεύεις. Γυμνάζει παράλληλα, έτσι, γιατί κινείσαι, δεν είσαι στάσιμος. Βοηθάει στην ισορροπία, στην βελτίωση της ισορροπίας. Και όλα αυτά αποδεδειγμένα, γιατί έχουν γίνει και έρευνες πάνω στο θέμα του χορού. Και το βλέπω και εγώ και στην πράξη. Δηλαδή, έχω μαθητές στην εταιρεία Alzheimer που όταν ξεκίνησαν δυσκολευόντουσαν ή όταν ξεκίνησαν ήταν μόνοι τους, δεν είχαν παρέες, δεν είχαν φίλους.
0: Ναι, και εκεί βοηθά και στην κοινωνικοποίηση, σωστά.
1: Ναι. Άλλαξε τελείως η ζωή τους. Τους αλλάζει. Δηλαδή, ξαφνικά άρχισαν να έχουν φίλους, να βγαίνουν έξω, να κάνουν ταξίδια. Εκεί που νομίζουν ότι η ζωή τους τελείωσε, ανακαλύπτουν ότι έχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουν. Και όλα αυτά μέσω του χορού. Είναι κρίμα. Δηλαδή, ο χορός είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι
0: και τον έχουμε και λίγο στο αίμα μας τώρα εμείς οι Έλληνες, η αλήθεια είναι.
1: Αρκετά θα έλεγα. Αρκετά.
0: Σας ευχαριστώ αρκετά θερμά, κύριε Παραστατίδη, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε πάντα καλά και να χορεύετε και να φτιάχνετε τη διάθεσή σας και τη δική σας και του κόσμου.

0: Βόλο, ήδη είναι 6 και 38 πρώτα λεπτά. Έχει ξεκινήσει ήδη η κίνηση στους δρόμους, στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Στο κέντρο της Αθήνας ακόμα τα πράγματα είναι σε καλή κατάσταση. Προβλήματα υπάρχουν μόνο εκεί στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου. Προβλήματα εννοώ αυξημένη κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Baby, λοιπόν, λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για εκείνη την πινόμορφη περιοχή, τα Σέρβια Κοζάνης, όπου υπάρχει αυτή η πολύ όμορφη πρωτοβουλία του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής, να δοθούν κίνητρα σε νέα ζευγάρια να πάνε στα Σέρβια Κοζάνης, να δημιουργήσουν οικογένειες και να φροντίσουν με αυτόν τον τρόπο να αναζωογονηθεί εκεί η όμορφη περιοχή. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Ελευθερίου, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Για πείτε μας, πώς σκεφτήκατε, τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας, τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε?
1: Κοιτάξτε, εμείς ανακατευθήκαμε με την πολιτική, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικής, αλλά θέλαμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Άρα, το μόνο που μας ενδιέφερε είναι να ξαναφέρουμε τους νέους στα χωριά μας. Γιατί είμαι ένας καθηγητής, ο οποίος στα χέρια μου έχουν περάσει 3.500 μαθητές, ναι. Και από αυτούς όλοι, σχεδόν όλοι οι ελάχιστοι έχουν επιστρέψει πίσω. Άρα έφυγαν τα καλά μυαλά και μείναμε ελάχιστοι και κυρίως ηλικιωμένοι. Άρα έπρεπε να σκεφτούμε κάτι, έπρεπε να εφαρμόσουμε κάτι. Δεν το κάναμε τώρα, το εφαρμόζουμε εδώ και δύο σχεδόν χρόνια. Ήδη 8 οικογένειες έχουν πάρει αυτό το επίδομα, το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι κάτι τόσο μεγάλο. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε στους νέους μας είναι ότι επιστρέψτε εσείς πίσω, γίνετε μόνιμοι κάτοικοι και εμείς είμαστε εδώ. Να βάλουμε έναν καταλήτη, να δώσουμε κάτι μικρό, έτσι ώστε σίγουρα να βοηθήσουμε την αρχή. Γιατί η αρχή είναι πάντα το δύσκολο. Δουλειές παντού και πάντα υπάρχουν. Δυστυχώς όμως το αδιφάγος κράτος των Αθηνών θέλει όλους τους νέους μας να τους κρατάει στην Αθήνα, έτσι. Και όχι να ζουν αξιοπρεπώς, απλά να λένε ότι ζουν στην Αθήνα.
0: Μιλάμε τώρα για μια στήριξη 5.000 ευρώ, mm-hmm. έτσι, για κάθε νέο ζευγάρι. Που...
1: Για κάθε νέο που θα γίνει μόνιμος κάτοικος της περιοχής των Σερβίων. Και από εκεί και πέρα, εάν το ζευγάρι μείνει και μόνιμα στην Ελλάδα, μπορεί να πάρει για το κάθε παιδί μέχρι και 10.000 ευρώ.
0: Υπάρχει ήδη ανταπόκριση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα υπάρχουν 14 ζητήσεις. Έχουν ήδη πάρει το επίδομα 7 και ένα στην Λάτιο 8. Ένα-δύο άνθρωποι απορρίφθηκαν γιατί είχαν περισσότερο εισόδημα από αυτό που έχει πάρει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε αναμονή εξελίξεων και το κυριότερο, να ξέρετε, δεν είναι να πάρεις μια απόφαση. Το κυριότερο είναι να εφαρμόζεις. Γιατί στην Ελλάδα συνηθίζουμε να παίρνουμε αποφάσεις και να μην τις εφαρμόζουμε. Όσο καταλάβετε, πριν από 15 χρόνια που ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε πάρει μια αντίστοιχη απόφαση να δώσουμε σε νέους αγρότες χωράφια. Έτσι. Κάποια από αυτές τις αποφάσεις έμειναν στα χαρτιά και δεν εφαρμόστηκαν όπως είχαμε τότε την όρεξη και τη διάθεση να την βάλουμε. Άρα λοιπόν, δεν κοιτάμε αυτό που κάνει το σύνδεσμο στο κράτος να νομοθετεί, αλλά να μην το εφαρμόζει. Εμείς και νομοθετούμε και εφαρμόζουμε.
0: Δουλειές υπάρχουν εκεί, κύριε Ελευθερίου?
1: Φυσικότατα και υπάρχουν. Απλά οι δουλειές είναι οι δύσκολες. Οι δουλειές του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του ανθρώπου που πρέπει να ασχοληθεί με το δάσος, τα συνεργάτες. Πάντα υπάρχουν δουλειές για αυτούς που έχουν όρεξη να δουλεύουν και δουλειές, όχι του απλού μεροκάματου, να ζεις αξιοπρεπώς.
0: Σπίτια υπάρχουν διαθέσιμα?
1: Και σπίτια τελείωτα, και θα έλεγα με ενίκεια της τάξης των 100-150 ευρώ και αξιοπρεπέστατα σπίτια. Δυστυχώς όμως αυτό που δεν υπάρχει είναι οι νοικιαστές. Γιατί να σας δώσω να καταλάβετε, μια περιοχή που έκλεισαν τα ορυχεία μας και φυσικά οι δουλειές όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, ελαττώθηκαν.
0: Πόσους κατοίκους έχουν εκεί τα Σέρβια?
1: Τα Σέρβια στην τελευταία απογραφή είχαν μόνιμους κατοίκους 9.200 κατοίκους. Είμαστε ένα τεράστιο μεγάλος δήμος σε έκταση, δύσκολο ανάγλυφο, 18-19 χωριά, και καταλαβαίνετε ότι όταν ευθύνεις και σε ηλικίες, γιατί τα περισσότερα ορεινά και βόρεια και νότια χωριά μας είναι συνήθως χωριά γερόντων.
0: Σωστά. Και βλέπετε τα σχολεία να ερημώνουν, έτσι, και να έχουν πολύ λίγους μαθητές. Φυσικά, και αυτό είναι και το πιο άσχημο.
1: Έτσι. Θα σα καταλάβετε ότι όταν εγώ ανακατεύτηκα με την πολιτική το 2010, είχα στο φροντιστήριο μου 450 μαθητές. Πέρυσι το έκλεισα γιατί είχα 45 και γιατί δεν ήμουν καλός καθηγητής. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι αυτό που λέμε τα χειρότερα. Γιατί χωρίς χαμόγελα, χωρίς παιδικές φωνές, χωρίς σχολεία, χωρίς νέους ανθρώπους, χωρίς το δυναμικότερο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δίνει κουράγιο σε εμάς τους υπόλοιπους, ναι, να δουλέψουμε με περισσότερη όρεξη, δεν έχει αξία να παλεύεις σε αυτή την περιοχή. Γι' αυτό και αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε τουλάχιστον έστω, γιάτι δεν είμαστε και ένας εύρωστος τύπος, μην φανταστείτε, αναλάβουμε ένα Δήμο που το 19 με 8 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Άρα δεν είναι εύκολο από το εισιτέρημά σου να δίνεις. Ναι. Αλλά πρέπει να το κάνεις, πρέπει να δημιουργήσεις βρεφικούς σταθμούς όπως και κάναμε, πρέπει να δημιουργήσεις παιδικές χαρές όπως και κάναμε, πρέπει να πληρώνουμε γιατρό από το Δήμο για να πάει στα χωριά μας το απόδειγμα, γιατί η κεντρική εξουσία δεν μπορεί ούτε αυτό να παρέχει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πέφτουμε, σκύπτουμε πάνω σε κάθε πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε. Γιατί για να λύσουμε ένα πρόβλημα,
0: μπορεί να ασχοληθείς μαζί του. Μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση, δηλαδή.
1: Το πιστεύω, αρκεί η κεντρική εξουσία να σταματήσει να ξεπουλάει, να σταματήσει να μένει στα ίδια και στα ίδια, να δει επιτέλους ότι μόνο ένα αποκεντρωμένο κράτος έχει μέλλον. Το υπερσυγκεντρωτικό και η Αθήνα των 5-6-7 εκατομμύριων θα γυρίσει και θα φάει τα σωθικά της. Άρα λοιπόν, εδώ όπως είπατε και πριν, και σπίτια υπάρχει και ελεύθερος χρόνος υπάρχει και δουλειές υπάρχουν, αρκεί να κάνουμε και πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι δεύτερης κλάσης ή δεύτερης διαδικασίας. Για μένα δουλειά δεν είναι ντροπή. Αυτό που είναι ντροπή είναι η αεργία, η τεμπελιά δηλαδή, και το να λέμε ότι δεν μας δίνονται ευκαιρίες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε.
1: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι
1: να
0: γεμίσει οι παιδικές φωνές η περιοχή.
1: Αυτό
0: οικογένειες,
1: το
0: έτσι, οικογένειες να δείξουν έτσι, μια προθυμία να έρθουν σε αυτά τα μέρη, τα όμορφα μέρη. Το δύσκολο, ξέρετε, πολλές φορές είναι, σκέφτεται κάποιος πώς να φύγει. Δεν είναι πιο πολύ το κομμάτι το επαγγελματικό, της επαγγελματικής αποκατάστασης. Μια απόφαση τέτοια, αν υπάρχει η επαγγελματική αποκατάσταση και ένα σπίτι να μείνει και διάθεση για μια καλύτερη ζωή μακριά από το καυσαέριο, από την κίνηση, από το κυκλοφοριακό εδώ πέρα που ξεκινάει κάποιος από τη δουλειά του και θέλει 2 ώρες για να φτάσει και 2 ώρες για να επιστρέψει στο σπίτι. Μια απόφαση είναι νομίζω και όλα τα άλλα κάπως έρχονται καλύτερα.
1: Το θέμα είναι τα παιδιά μας να το πάρουν απόφαση και να καταλάβουν ότι ευτυχία δεν είναι τα χρήματα, ευτυχία είναι ο ελεύθερος χρόνος, τα χόμπι, αυτό που μπορείς να απολαύσεις και πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Αν κυλάει γρήγορα ο χρόνος σου, είσαι ευτυχισμένος. Αλλιώς τα προβλήματα θα σε αναλώνουν, θα σε τρώνε από μέσα και θα λες ότι δεν την έκανα την αλλαγή όταν έπρεπε. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει και να παραδειγματιστεί και η κεντρική εξουσία και τότε θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να αναστρέψουμε το ανάποδο της αστιφιλίας. Αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω θα έχουμε αφήσει παρακαταθήκη κάτι για τις επόμενες γενιές, για να κάνουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας πιο ευτυχισμένα και σίγουρα τα εγγόνια μας να ζήσουν καλύτερα από ό,τι τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Ελευθερίου.
1: Να είστε καλά και εσείς να είστε καλά που δώσετε το λόγο να μιλήσω στους ακροατές.
0: Φυσικά, φυσικά. Ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου, ο Δήμαρχος Σερβίων Κοζάνης. Θα έφευγες, Παναγιώτη, να πας στην επαρχία? Θα έφευγες σε κάποια μέρη, Άλλη ποιότητα ζωής. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, σήμερα ξεκινά και η διαδικασία για τα ειδικά μαθήματα στις πανελλαδικές. Σήμερα ξεκινούν οι εξετάσεις με το μάθημα των αγγλικών στα ειδικά μαθήματα. Τα ειδικά μαθήματα τα οποία θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα και μετά θα ακολουθήσουν οι βαθμολογίες και τα μηχανογραφικά για τα παιδιά που δώσαν πανελλήνιες. Σήμερα λοιπόν εξετάζονται στα μάθημα των αγγλικών, αύριο στο ελεύθερο σχέδιο, την Πέμπτη στο γραμμικό, στις 19 του μήνα γερμανικά, μετά θεωρία, αρμονία, μουσική, μετά γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά, και κάπως έτσι θα ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, θα ακολουθήσουν οι βαθμολογίες των παιδιών και αμέσως μετά θα πρέπει να φτιάξουν τα μηχανογραφικά τους. Άλλη μία τέτοια περίεργη χρονιά, έτσι, με πανελλαδικές εξετάσεις. Θα πρέπει να είναι ένα όμορφο καλοκαίρι, γιατί πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Χθες τέλειωσαν και τα σχολεία. Τέλειωσαν και τα σχολεία, ήρθαν και το καθιερωμένο μπουγέλο, με τα πιτσιρίκια όλα να ξεχύνονται στις πλατείες, εκεί στις γειτονιές, και να παίζουν το καθιερωμένο μπουγέλο. Το περίμεναν πώς και πώς τα παιδιά. Είναι αρκετά πιεσμένα, η αλήθεια είναι. Κανένας μας δεν θυμάται τόσες ώρες σχολείου, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μέχρι το απόγευμα, σε ένα ιδιαίτερα ασφιχτικό πρόγραμμα από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε αξίζει σε όλους ένα διάλειμμα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πολύ ωραία είναι αυτά να λέμε για τις διακοπές και τα λοιπά, αλλά οι γονείς δεν έχουν την άδεια των 3 μηνών που ισχύει με τα σχολεία, οπότε ξεκινά άλλος γολγοθάς για τους γονείς. Πού θα αφήσουν τα παιδιά αυτούς τους μήνες μέχρι να πάρουν την άδειά τους την καλοκαιρινή? Οι περισσότεροι δικαιούνται 2, 3, 4 το πολύ εβδομάδες. Αυτό το υπόλοιπο διάστημα δεν υπάρχει μέρημνα. Δεν υπάρχει μέρημνα και μερικές φορές νιώθεις, ας πούμε, ότι βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη. Τα σχολεία έκλεισαν, οι περισσότεροι γονείς αναζητούν διάφορα έτσι καλοκαιρινά προγράμματα, επαμοιβή φυσικά, βάζοντας ξανά βαθιά το μαχαίρι μαχαίρι στο λαιμό και χέρι στην τσέπη, κάπως έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν μαζί μου στον ήχο και κατά την πρώτη ώρα ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλεφωνάκι και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Πολλά πολλά φιλιά, το μεσημέρι θα τα πούμε στο Δελτίο Ειδήσεων, στο Μαγκαζίνο και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 together.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν και ότι το κείμενό της θα δημοσιοποιηθεί μετά την επίσημη υπογραφή την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Οι ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο ειρήνης και μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και θα σταματήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα στενά του Ορμούζ περιλαμβάνει και τέλη ασφαλούς διέλευσης, υποστηρίζουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν αποσύρονται από τον Νότιο Λίβανο, παρόλο που το Ιράν έχει δηλώσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη λεπτομεριών σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, στα 83,42 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,12 δολάρια το αμερικανικό αργό. Προβάδισμα 9,1 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Άλκο για τον Αλφα. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το Πασόκ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Στο ερώτημα ποιος αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23% και ο Αλέξης Τσίπρας 12%. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυρασβέστες στο Δημαρχείο. Στο μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προμελετημένοι θεωρούν τα στελέχη του ανθρωποκτονιών τη δολοφονία της άτυχης μητέρας δύο παιδιών και αστυνομικού από το σύζυγό της. Επίσης, αστυνομικό στη Δράμα, το θύμα τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακεραιότητα και είχε ζητήσει να εξεταστεί από ψυχίατρο. Στην

0: καταγγελία εφετών Πειραιά και στη συνέχεια στον Κορυδαλό θα διηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξετε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη διεθνή ενημέρωση, ο 90χρονος ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς ανακοίνωσε τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στις αρχές του 27. Στα αθλητικά, στους αγώνες του Μουντιάλ, Αίγυπτος Βέλγιο 1-1, επίσης ισόπαλη με 1-1 αναδείχθηκε η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με την Ουρουγουάη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η ασφάλεια αποτελεί το βασικότερο συστατικό για την άρτια διεξαγωγή κάθε αγώνα ράλι. Γι' αυτό και στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr στην ενότητα θεατές έχουν ήδη αναρτηθεί όλα τα στοιχεία ώστε η παρακολούθηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που ξεκινά την 5η-25η Ιουνίου να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία. Χάρτες υψηλής ανάλυσης με αποτύπωση και των χώρων στάθμευσης και αρχεία με οδηγίες πλοήγησης προς τις ειδικές διαδρομές είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά τη μετακίνηση στις περιοχές του αγώνα. Επίσης, στο ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια» περιγράφονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει όποιος επιλέξει να βρεθεί στον αγώνα, αναφορικά με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ωράριό του και κυρίως από το γεγονός ότι διεξάγεται σε ανοιχτό περιβάλλον. Αν λοιπόν παρακολουθήσετε το Eco Rally Ακρόπολης 2026 από κοντά, επιλέξτε αυτές τις προσβάσεις, οι οποίες είναι ελεγμένες από την Οργανωτική Επιτροπή και διασφαλίζουν την ασφάλεια θεατών και αγωνιζών.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 16 έχει ο Ιούνις, 2026 έχει το έτος. Πολλές ειδήσεις και εξελίξεις έχει η ημέρα. Ζέστη θα έχει γενικά, να έχετε το νου σας, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στις ζέστες. Όχι κάτι συγκλονιστικό, αλλά ξέρετε αυτό που θα γράψει και 35 βαθμούς Κελσίου κάποια στιγμή το θερμόμετρο. Άρα καλό είναι το μεσημέρι να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε να μην πολυκυκλοφορούμε στον ήλιο χωρίς λόγο, να έχουμε πάντα μαζί μας ένα μπουκαλάκι με νερό, τα ρούχα μας να είναι τέτοια που να μπορούν να μην είναι εξαιρετικά βαριά και να μην μαζεύουν τις ακτίνες του ηλίου, να πηγαίνουμε από τη σκιά, να μην πολύ περπατάμε εάν υπάρχουν ζητήματα υγείας και όλα αυτά, όταν έχει πολύ ζέστη. Δεν λέω τώρα να κλειστούμε από τώρα στα σπίτια μας, άλλωστε και πόσο air condition να αντέξεις. Σήμερα γιορτάζει, σήμερα που είναι 16 του Ιούνιου, γιορτάζει η τυχερή και ο τείχων, δηλαδή η τύχη με λίγα λόγια. Εμείς τύχη δεν είχαμε, γιατί μαζί με την τυχερή και των τείχων στις 16 του Ιούνιου γιορτάζει και κανονικά ο πολιούχος της χώρας, θα έπρεπε να λέμε, ο Άγιος Μνημόνιος. Βοήθειά μας, εμείς τρεις φορές τον προσκυνήσαμε βεβαίως τον Άγιο το Μνημόνιο της Ορθοδόξης Εκκλησίας, Άγιος λέει, ο οποίος ήταν επίσκοπος αμαθούντος Κύπρου κατά τον 4ο αιώνα και χειροτώνησε διάκονο τον Άγιο Τείχωνα, από τον βίο του οποίου πληροφορούμαστε για τον Όσιο Μνημόνιο. Βοήθειά μας. Κοίτα να δεις τώρα πως τα φέρνει η τύχη ο τείχων και η τυχερή και ο Άγιος ο Μνημόνιος. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Γιώργος Παπανδρέου, του πρώτου μνημονίου είναι αυτός. Διότι όλα έτσι έρχονται και δένουν όμορφα, όμορφα. Πληρώσαμε χθες, μάλλον αποπληρώσαμε χθες και ένα κομμάτι μεγάλο του χρέους, 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρέχουμε μπροστά να αποπληρώσουμε, να μειώσουμε το χρέος μας, να φαινόμαστε καλά παιδιά απέναντι στις αγορές. Πληρώνουμε τα του πρώτου μνημονίου, του πολύ ακριβού μνημονίου, όχι τα υπόλοιπα μνημόνια δεν ήταν ακριβά, αλλά το πρώτο ήταν και το ακριβότερο και το ωραιότερο ήταν. Ήταν και το πλαίσιο, η βάση που εκεί χτίστηκε το δεύτερο και το τρίτο. Μην βλέπετε που εμείς συζητάμε μόνο για το τρίτο μνημόνιο, από το 15 και μετά. Τα μνημόνια στην Ελλάδα για κάποιους ξεκίνησαν από το 15 και μετά. Δεν ούτε φάγανε πριν το 8, ούτε υπήρχε μνημόνιο το 10, τότε που πήγαμε στο πανέμορφο Καστελόριζο, για να πούμε πανηγυρίζοντας ότι πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο που έχει πάρει ποτέ ευρωπαϊκός λαός. Και θα το πληρώνουμε μέχρι το 2033, τώρα που τα μειώνουμε σιγά σιγά τα δάνεια. Υπάρχει μια συζήτηση για όλο αυτό. Δηλαδή, καλώς προσπαθούμε να μειώσουμε το δάνειο, να μην τα έχουμε πάρα πολύ μπροστά, να κερδίσουμε και κάποια χρήματα. Κερδίζουμε στη δεκαετία 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από την προώρη αποπληρωμή, αλλά έχουμε μηδενίσει το μαξιλαράκι. Θυμάστε αυτό το περίφημο μαξιλαράκι που έφτιαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το έδωσε με 36 δισεκατομμύρια ευρώ και κάποιοι λέγανε του τσακαλό του, καλά βλάκασε. Αντί να πας να τα δώσεις, να τα μοιράσεις στον κόσμο να σε ξαναψηφίσουν, εσύ έφτιαχνες μαξιλαράκια. Τέλος πάντων, αυτό το μαξιλαράκι μηδενίστηκε. Άρα δεν έχουμε τώρα buffer, δεν έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας, διότι αποπληρώνουμε το χρέος γρήγορα. Και υπάρχει εδώ μια συζήτηση, μήπως αντί να αποπληρώσουμε τόσο γρήγορα ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του χρέους, αυτά τα χρήματα να τα δίναμε στην πραγματική οικονομία που τώρα περνάμε δύσκολα. Είναι ένα debate που υπάρχει μεταξύ των οικονομολόγων. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση, γιατί από τη μία αυτή η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους φέρνει καλές αξιολογήσεις, άρα καλύτερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, άρα ανάπτυξη κτλ. Από την άλλη όμως, επειδή η ανάπτυξη από μόνη της δεν τρώγεται, δηλαδή δεν περνάς πουθενά και λες ένα τέταρτο ανάπτυξη να μου βάλετε. Συνήθως πηγαίνεις και λες ένα τέταρτο φέτα να μου βάλετε. Να μου πεις τώρα ποιος παίρνει φέτα. Μπαίνουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και παραγγέλνουν φέτα κανονική και τον κοιτάνε οι άλλοι. Πώς είχαν ρόλεξ παλιά στα ρολόγια. Τώρα κοιτάνε τη φέτα και άμα δεν παίρνει λευκό τυρί και παίρνει φέτα, λένε αυτός τα έχει τα λεφτά.
Συζητάμε λοιπόν για την αποπληρωμή του χρέους. Με 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ αποπληρώσαμε και πάμε παρακάτω. Καλά είναι αυτά να τα κάνουμε. Απλά να μην κάνουμε μόνο αυτά, δηλαδή μην ασχολούμαστε μόνο με τα μακροοικονομικά, διότι θα καταλήξουμε πάλι σε αυτό το ρητό που λέμε κατά διαστήματα, το ευημερούν οι αριθμοί αλλά όχι οι άνθρωποι. Αυτό. Και δεν θα ήθελα πάλι, δεν θα ήθελα. Να σας θυμίσω και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός. Κανονικά, μην τον ξεχνάτε. Ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Τηλεφωνείτε απλά στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες EasyJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της EasyJets για Άνδρο σε μία ώρα και για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Πρωινά και μεσημερινά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και αυτό το κινητό σου. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής όπου πηγαίνουν τα πλοία της EasyJets. Αταμάν τέλος και Λουτσέσκου τέλος. Αταμάν από το μπασκετικό Παναθηναϊκό, Λουτσέσκου από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έχει ενδιαφέρον τώρα μετά την αλλαγή του Αταμάν να δούμε αν του χρόνου θα τα πάει καλύτερα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή αν το πρόβλημα είναι ο Αταμάν. Επιτυχημένος φεύγει σε γενικές γραμμές, ασχέτως αν ήταν ολική καταστροφή η τελευταία χρονιά, αλλά και η Euroliga σήκωσε και πρωταθλήματα σήκωσε και κυπελάκια σήκωσε. Δεν λέει κάποιος ότι φεύγει αποτυχημένος. Έτσι και αλλιώς ο Αταμάν είναι από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Τώρα, αν εδώ κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, είναι μια άλλη συζήτηση. Έχει να κάνει και με την τοξικότητα. Δηλαδή, άκουγα χθες που λέγαν κάποιοι ότι στην πραγματικότητα η ελληνική τελική του μπάσκετ θα έπρεπε να είναι κάτι σαν τους τελικούς του NBA για την Ευρώπη. Δηλαδή οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης που πηγαίνουν ασταμάτητα στους τελικούς της EuroLeague θα έπρεπε να μαζεύουν εδώ κόσμο από ολόκληρη την Ευρώπη, μου σου πω και ολόκληρο τον κόσμο για να βλέπουν τους πέντε τελικούς και εμείς εδώ δεν μπορούμε να πάμε οι Έλληνες που είμαστε εδώ γύρω γύρω γιατί φοβόμαστε μη φάμε καμιά μπουνιά στο κεφάλι. Και από τους από μέσα, δηλαδή από αυτούς παίζουν, όχι μόνο από τους γύρω-γύρω. Και τοξικότητα, εντάξει δεν έχουμε επεισόδια όπως είχαμε παλιά στις κερκίδες και γύρω-γύρω, αλλά αυτή η τοξικότητα δεν βοηθάει κανέναν. Στο Μουντιάλ συνεχίζονται τα παιχνίδια, οι Ευρωπαίοι είναι κουρασμένοι παιδιά, είναι κουρασμένοι διότι έχουν παίξει και 80, πώς το λένε, 80 παιχνίδια το λιγότερο όσοι παίζουν στην Ευρώπη και γι' αυτό βλέπουμε να γίνεται, πώς το λένε, της ισοπαλίας στο κάγκελο στο Μουντιάλ, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, να μου πεις τώρα και το Βέλγιο και η Αίγυπτος είναι μεγάλες ομάδες. Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1, Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2, και εδώ δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα για την πρόκληση του Ιράν, διότι να μου πεις και οι άλλοι δύο του ομίλου ισοπαλία ήρθανε, αλλά αν έρχεται ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία λίγο δυσκολεύουν τα πράγματα. Νομίζω ότι η ωραία ιστορία της ημέρας ήταν το Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0 που εκεί στο Πράσινο Ακροτήρι ήδη χορεύουνε.

Αυτή είναι η Σεζάρια Εβόρα. Νομίζω το κυριότερο εξαγώγημο προϊόν από το πράσινο ακροτήρι είναι οι μουσικές της Σεζάρια και το ότι χορεύουν χωρίς σταματημό. Νομίζω ότι από χθες θα χορεύουν χωρίς σταματημό. Είδατε, όσοι το είδατε, ή στις ειδήσεις ή στα πλάνα, πώς πανηγύρισαν οι παίκτες από το πράσινο ακροτήρι το 0-0 με την υπερδύναμη Ισπανία που για άλλα 3-90 λεπτά να έπαιζε, γκολ δεν θα έβαζε. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό στην πορεία. Πολύ τσουκουτσουκουμπόλ είδα πάλι από την Ισπανία. Να γυρνάνε. Κάποια στιγμή κάνανε καμιά προσπάθεια, αλλά τίποτα. Νάδα που λένε και οι Ισπανοί. Επιστρέφει ο Γιωτόπουλος στην φυλακή. Το ζήτημα δεν είναι αν επιστρέφει όχι ο Γιωτόπουλος στην φυλακή και αν θα βγει μετά από ένα χρόνο ή δεν θα βγει μετά από ένα χρόνο. Το ζήτημα είναι το ζήτημα της πολυνομίας, δηλαδή άλλα αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο, άλλα αποφάσισε ο Άριος Πάγος, άλλα λένε μισή νομική, άλλα λένε άλλη μισή νομική για μια θεωρητικά απλή υπόθεση. Έχεις ή δεν έχεις δικαίωμα να υποβάλεις αίτημα αποφυλάκησης. Μπορείς ή δεν μπορείς. Εμείς το βλέπουν έτσι, εμείς το βλέπουν αλλιώς. Γιατί ο νόμος άλλαξε κάποια στιγμή το 21, γιατί άλλαξε το 21, γιατί είναι αυτό που λέμε νομικός λαϊκισμός, κάτι συνέβη το 21 και για να απαντήσουμε σε αυτό που συνέβη το 21, κάναμε ένα νόμο που λέγαμε ότι δεν μπορείς και μπορείς και δεν μπορείς. Τέλος πάντων, ωραία. Εξαιρετικά είναι αυτά για τα συνέδρια των νομικών, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Μπορούμε τέλος πάντων να εφαρμόσουμε τον ποινικό κώδικα ή δεν μπορούμε, διότι θα πρέπει να γίνεται συνέδριο νομικών κάθε φορά για να αποφασίσουν τι ισχύει και πώς διαβάζουν το νόμο.

Καλώς, λέει και ο Παναγιώτης Χάλαρης εδώ απέναντι. Το ίδιο πράγμα δεν γίνεται με τον Κατσέλη. Χθες είχαμε εδώ καλεσμένο τον άνθρωπο που έφερε τον νόμο Κατσέλη, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Δημητρίου, που έφερε τον νόμο Κατσέλη να ψηφιστεί. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ισχύει μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ισχύει, δεν ισχύει, είναι αναδρομικό, δεν είναι αναδρομικό, πάει στη δόση, δεν πάει στη δόση. Υπάρχει ένα ζήτημα, πάντα υπάρχει ένα ζήτημα με την ερμηνεία των νόμων, αλλά εδώ είναι και η πολυνομία που μας κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι, το αν η Δημοκρατία εκδικείται το Γιωτόπουλο τον καταδικασμένο για 17 δολοφονίες, όπως αρέσκονται να λένε κάποιοι, ο αρχιτρομοκράτης 17 Νοέμβρη κτλ. Είναι μια άλλη συζήτηση. Εμένα και μόνο αυτό το «η Δημοκρατία εκδικείται» μου χτυπάει κάπως. Δεν λέω ότι ο Γιωτόπουλος θα πρέπει να βγει και να κυκλοφορεί ελεύθερος, πρέπει να εκτίσει την ποινή του. Το ζήτημα είναι ποια είναι η ποινή του. Δηλαδή, ποιο είναι δηλαδή το ύψος της ποινής που πρέπει να εκτίσει ή όχι. Αυτό συζητάμε. Τώρα, το αν ο Γιωτόπουλος είναι τρομοκράτης ή όχι, έχει αποφανθεί δικαιοσύνη. Και έχει καταδικαστεί για πάρα πολλές φορές ισόβια. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δυστυχώς ακόμα μια γυναικοκτονία. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό το τελευταίο διάστημα? 8 νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, 8 γυναικοκτονίες μέσα στο 2026. Η γνωστή ιστορία. Δεν χρειάζεται να πούμε γιατί και πώς. Γιατί ήθελε να χωρίσει και γιατί ο άντρας δυνάστης δεν μπορούσε να αποδεχθεί το ότι θα έχανε την ιδιοκτησία του, τη γυναίκα του δηλαδή. Οπότε φρόντισε να μην προχωρήσει αυτός ο χωρισμός, την μαχαίρωσε και μετά με το υπηρεσιακό του περίστροφο, διότι ήταν αστυνομικός, αυτοκτόνησε. Βέβαια, ένας πολύ άντρας να αυτοκτονήσει πριν δεν υπάρχει, τέλος πάντων δεν είμαι υπέρ της αυτοκτονίας, αλλά επειδή πάντα μετά η ευθυξία δεν το επιτρέπει να συνεχίσει να ζει μετά από την δολοφονία, αυτοκτονεί. Κατάλαβες, μετά την δολοφονία, αφού έχει δολοφονήσει την άτυχη. Και αστυνομικός με όπλο. Τρίτος αστυνομικός που εμπλέκεται σε γυναικοκτονία το τελευταίο διάστημα. Και κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, διότι φέρουν όπλα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα χρησιμοποιούν για τέτοιου είδους ιστορίες. Πρέπει δηλαδή να το δούμε λίγο όλο αυτό ξανά από την αρχή. Προφανώς ο ένας στους τόσους χιλιάδες αστυνομικούς είναι απριοελάχιστο το ποσοστό και δεν χαρακτηρίζει το σύνολο του σώματος. Αλλά πρέπει να το δούμε επειδή υπάρχει μια διαφορά. Φέρουν όπλο και το έχουν σπίτι τους. Και έχουν και παιδιά και έχουν και γυναίκα και έχουν και συγγενείς και έχουν και φίλους και έχουν και γείτονες. Θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν όπλο. Να μου πεις εδώ, Κοντζάμ πλανητάρχης, έχει τόσα όπλα και τα κάνει ό,τι θέλει. Τα πηγαίνει από εδώ, τα πηγαίνει από εκεί, πολεμάει από εδώ, πολεμάει από εκεί. Αυτός που δεν θα έκανε πολέμους και τώρα σταματάει τους πολέμους. Τώρα, να σας πω ότι εγώ δεν έχω πιστέψει λέξη από αυτά που έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Να σας πω ψέματα. Δεν έχω πιστέψει λέξη από αυτά που έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν εννοώ ότι δεν είμαστε κοντά στη συμφωνία, αλλά από αυτά που λέει ο Τραμπ, εγώ κρατάω το 1/10 κάθε φορά. Περιμένω να δω τις επίσημες ανακοινώσεις, να δω το χαρτί, να δω. Γιατί ξέρεις, ο Τραμπ βγαίνει τόσες φορές και λέει: α, κερδίσαμε, κάναμε, ράναμε. Εγώ κατάφερα, έκανα, έρανα. Όλα αυτά τα γνωστά που λέει. Την Παρασκευή, λέει, στο Evian θα υπογράψουν την συμφωνία με το Ιράν και θα ξεκινήσει πλέον η διαδικασία των συνομιλιών για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Θέλει πολλές μέρες, 60 μέρες. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, αν θα ανοίξουν ή όχι. Και το ζήτημα είναι τι γίνεται και με το Ισραήλ, όπου λέει: εγώ δεν αποχωρώ από το Λίβανο. Άντε και πες ότι δεν αποχωρώ από το Λίβανο, μπορεί και να γίνει αποδεκτό. Ενώ από αυτά που έχει καθαρίσει ήδη το Ισραήλ. Αλλά το συνεχίζω τις μάχες με το Λίβανο δεν θα γίνει αποδεκτό από το Ιράν. Οπότε θα δυναμητήσει την περιοχή. Και μια χαρά θέλει ο Νετανιάχου να δυναμητήσει την περιοχή, διότι ο Νετανιάχου μόνο πόλεμο θέλει, διότι μόνο πόλεμος το συμφέρει για την εσωτερική του ισορροπία κατά κύριο λόγο. Στη Γαλλία
Είναι η σύνοδος των G7, συν των χωρών που έχουν καλέσει, και εκεί φαίνεται πόσο σε 16 μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει να καταστρέψει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους. Υπάρχει ένταση, υπάρχει δυσκολία, υπάρχει ένα κλίμα αντιπαλότητας, και κυρίως είναι αυτό που οι Ευρωπαίοι λένε, ότι δεν εμπιστεύονται τον Ερντογάν, τον Ερντογάν άιντε, δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ, γιατί με όλα αυτά που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα δεν είναι και για να τον εμπιστεύσει. Πάντως οι αγορές συνεχίζουν να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. 82,94 δολάρια το βαρέλι το Brent, 80,6 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, στα 42,5 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Θέλουμε κι άλλο να πέσει για να μην πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά το αέριο. Εν τω μεταξύ, μια και μιλάμε για πόλεμο, να σας πω ότι ένα από τα παγκόσμια μνημεία, όπου το έχει αναγνωρίσει και η UNESCO ως παγκόσμιο μνημείο, η Λαύρα των Σπηλαίων στην Ουκρανία, βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους, έγινε παρανάλωμα του πυρός. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία, χτισμένη τον 11ο αιώνα. Είχε ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Είναι προφανές ότι ο πόλεμος έχει ανθρώπινες απώλειες, έχει οικονομικές απώλειες, έχει όμως και πολλές απώλειες σε επίπεδο μνήμης, μνημείων, που πληγώνουμε με αυτόν τον τρόπο την ιστορία μας. Στο πολιτικό σκηνικό, περιοδίες. Περιοδίες ο Μητσοτάκης σήμερα θα πάει στο Δήμο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης. Ο Ανδρουλάκης πήγε στη Λαϊκή του Ήλιον. Ο Τσίπρας πήγε στη Νίκαια, όπου μίλησε κιόλας. Η μάχη των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης έχει δώσει μέχρι 24 δωρεάν εισιτήρια. Ο Τσίπρας έχει δώσει για όλους δωρεάν εισιτήρια, μόνο όμως στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, το ζήτημα δεν είναι να δώσουμε δωρεάν εισιτήρια, το ζήτημα είναι να έχουμε καλύτερες αστικές συγκοινωνίες και μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μετά, αφού τις φτιάξουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε όλοι από παντού και δεν χρειάζεται να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας, να δούμε και ποιοι να πηγαίνουν τσάμπα. Γιατί φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο. Για πολλούς το κόστος είναι βαρύ, αλλά δεν είναι το εισιτήριο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να μπορείς να πας στη δουλειά σου ή εκεί που θες, την ώρα που θες να πας, με το λεωφορείο να έρχεται στην ώρα του, να πηγαίνει στην ώρα του, να μην κολλάει, να μην κάνει, να μοιράνει, να μην λείπουν λεωφορεία, να έχουν κλιματισμό τα λεωφορεία, τα τρένα, τα τρόλεϊ, τα τραμ, όλα αυτά. Τέλος πάντων, μετά να συζητήσουμε και για τα δωρεάν εισιτήρια. Εγώ κρατώ ένα. Αυτό που είπε ο Τσίπρας. Σε 24 ώρες από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι το επόμενο είναι και σε λίγα χρόνια θα γίνω πλανητάρχης. Αλλά ο καθένας ό,τι νομίζει. Προφανώς υπάρχει μια δυναμική, φαίνεται και στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Πλέον ο κ. Τσίπρας και η Ελλάς είναι δεύτερο κόμμα σταθερά, έχει κλειδώσει δεύτερη θέση. Και μάλιστα στη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ είναι και μονοψήφια η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ας αφήσουν όλες τις μεγάλες κουβέντες. Εδώ πρόγραμμα να δούμε, παιδιά. Και πρόγραμμα κανονικό. Καλά είναι και τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά πρόγραμμα κανονικό να δούμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την οικονομική δυσπραγία των πολλών, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους χαμηλούς μισθούς, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πρόβλημα στην ανάπτυξη, πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στις επενδύσεις. Διότι η κυβέρνηση λέει ότι η 14η σύνταξη, για παράδειγμα, δεν θα έρθει. Θα σας τη δώσουμε, λέει, σε βάθος χρόνου σιγά-σιγά με τις αυξήσεις που θα φέρει ο πληθωρισμός. Φέξε μου και γλίστρισα. Διαφημίσεις.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθε στι 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου. Γι' αυτό θυμήθηκα αυτό το. Ποιος είναι αυτός ο Γιώργος. Γίνεται 74 ετών ευθυτενής όμως. Άμα τον δεις, παλικάρι. Με κορμί που θα το ζηλεύανε και οι κοσάριδες. Αλλά με τη γυμναστική τα πήγαινε πολύ καλά. Με την πολιτική δεν τα πήγαινε πολύ καλά.
1: Ο τύπος είναι αρχή λαμόγιο. Είναι σου λέω κάτσε καλά. Παραμιλάει ο κόσμος μαζί του και ψάχνουμε όλοι.
0: Στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9, στο 2.11.10.88.80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και για το διαγωνισμό μας. Μην το ξεχνάτε. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε στο 2.11.10.88.80. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε το διπλό εισιτήριο για 50 προορισμούς του Αιγαίου.
1: Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός ο Γιώργος? Και νιώθω στο στομάχι ένα κενό.
0: Κατά τα λοιπά, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου, ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης φροντίζει τις μουσικές για να έρχονται έτσι μελωδικές στα αυτιά σας όπως πρέπει, αλλά και τους ήχους για να έρχονται καθάριους. Καθάρι. Το είπα σωστά. Και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας και στη τηλεφωνική γραμμή. Ποιος άλλος? Ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, ενεργειακός επιθεωρητής. Να συζητήσουμε για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών που ξεκίνησε χθες. Άνοιξε, έκλεισε, ξανά άνοιξε, ξανά έκλεισε η πλατφόρμα. Τέλος πάντων, θα ανοίξει κάποια στιγμή κανονικά, χωρίς προβλήματα, για να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας. Καλημέρα κύριε Κρανίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, χαρά μου πάντα. Ναι, όπως το είπατε, άνοιξε και έκλεισε.
0: Ναι, ωραία. Θα ανοίξει κάποια στιγμή κανονικά. Έχουμε ένα ζήτημα με αυτές τις πλατφόρμες. Η αλήθεια είναι ότι.
2: Πραγματικά, παιδικές ασθένειες.
0: Ναι, υπάρχουν πλατφόρμες που δέχονται δισεκατομμύρια πελάτες και εμείς τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε πλατφόρμα για μερικούς χιλιάδες ενδιαφερόμενους.
2: Αλλά τέλος πάντων. Όχι, όχι σε μια μέρα, γιατί έχουμε μέχρι κάποια διάστημα μετά από τον Αύγουστο να κάνουμε την αίτηση.
0: Για πάμε να δούμε τα πρακτικά.
2: Να το δούμε λίγο λοιπόν. Είναι το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, το οποίο αφορά, να πούμε λίγο τους όρους, έτσι. Ποια κίνητα υπάγονται? Κλειστές κατοικίες επί 2 χρόνια, κλειστές, φορολογικά εννοώ κλειστές,
0: ναι.
2: Ή ιδιοχρησιμοποιούμενες, κανονικά ιδιοχρησιμοποιούμενες κατοικίες, αλλά η προτεραιότητα θεωρείται στις κλειστές, το τονίζω αυτό, στις κλειστές, οι οποίες πρέπει να είναι επιφάνεια μέχρι 120 τετραγωνικά, να έχουν κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 1990, όχι μετά, να είναι ενεργειακής κλάσης γάμα, δέλτα και κάτω, δηλαδή δέλτα, έψιλον, ζήτα κλπ, για να μπορούν να ανέβουν μια κατηγορία. Αν θυμάμαι καλά, ναι, και έχουμε κάποια εισοδηματικά κριτήρια, έτσι. Κάποια εισοδηματικά κριτήρια των ωφελουμένων. Να ξεκινάμε από 18.000 το ατομικό εισόδημα και με ανάλογα τα τέκνα και φτάνουμε στο οικογενειακό 25.000 και ανεβαίνουμε. Μέχρι 35.000.
0: Προσώρας έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να διαπιστώσει αν είναι επιλέξιμος ο ενδιαφερόμενος.
2: Είναι επιλέξιμος. Εμείς τουλάχιστον στους φακέλους που τρέχουμε, πηγαίνουμε και μάχημος μηχανικός, το ξέρετε, στο τεχνικό μας γραφείο, είναι πρώτα κοιτάμε την επιλεξιμότητα, μένει ο άλλος. Και βεβαίως ξεκινάμε και το φάκελο. Γιατί ο φάκελος, να πω, πρέπει να είναι νόμιμο το ακίνητο, ρυθμισμένο, εάν έχει αυθαίρετα, να έχει το ενεργειακό πιστοποιητικό του μελλοντικά, την ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου κλπ. Αυτά βέβαια πολλά από αυτά καλύπτονται από το πρόγραμμα έξτρα. Τώρα το πρόγραμμα τι επιδότηση δίνει, θα με ρωτήσει κάποιος. Ναι. Η επιδότηση θα φτάσει μέχρι το 70 ή 80% ανάλογα την περίπτωση και με ανώτατο το 300 ευρώ το μέτρο, τα ανώτατο.
0: Ναι.
2: Εκεί έρχεται και είναι το μεγάλο θέμα. Είναι το θετικό βέβαια, γιατί παίρνει ένα ποσό. Το θέμα όμως που όλοι θα φανταστούμε είναι που θα βρει κάποιος τα υπόλοιπα κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια.
0: Σωστό, γιατί είναι ένα σημαντικό ποσό.
2: Σημαντικό, σίγουρα.
0: Που θα πρέπει να βρεθεί.
2: Αν δεν φτάνει.
0: Ναι.
2: Δεν φτάνει να κάνεις μια καλή ανακαίνιση, γιατί αυτά είναι παλιά ακίνητα. Το πάμε. Τα 300 ευρώ το μέτρο φτάνει να κάνεις λίγα πράγματα στο ακίνητο.
0: Ναι.
2: Φτάνουν, όχι. Πρέπει να κάνεις μια ριζική ανακαίνιση.
0: Μια ριζική ανακαίνιση, ένα κλειστό ακίνητο που για να ανοίξει χρειάζεται αρκετά πράγματα. Πόσα θέλει?
2: Κατ' ελάχιστο 700-800 ευρώ το μέτρο.
0: Ναι. Άρα θεωρητικά πέρα από το υπόλοιπο των χρημάτων που δεν επιδοτείσαι, πρέπει να βρεις και το υπόλοιπο των χρημάτων που στην πραγματικότητα πρέπει να έχεις για να κάνεις μια κανονική ανακαίνιση.
2: Ακριβώς. Αν θες να την κάνεις κανονική, όπως το είπατε.
0: Ναι.
2: Και επίσης, άλλος ένας όρος, να το μην τον ξεχάσω, είναι όταν είναι κλειστό, θα πρέπει μετά να μισθωθεί.
0: Ναι. Για τουλάχιστον 5 χρόνια σε μακροπρόθεσμη μίσθωση.
2: Με 3 χρόνια σταθερή.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν βάλει πλαφόν.
0: Ναι.
2: Άρα, Αυτή είναι η λογική. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Το παλιό ακίνητο ορίζεται μέχρι το 1990, μέχρι το τέλος του 1990, έτσι.
2: Τέλος του 1990. Με νομοποιητικά στοιχεία, άδεια οικοδομής, ρυθμίσεις κλπ.
0: Ναι. Και υπάρχουν και όρια σε, πώς το λένε, σε τετραγωνικά μέτρα.
2: 120 τετραγωνικά.
0: 120 τετραγωνικά. Και 150, αν θυμάμαι καλά, για τους τρίτεκνους.
2: Ακριβώς.
0: Και πάνω. Και τους πολύτεκνους.
2: Ναι. Συνήθως μικρά σπίτια θα μπουν.
0: Ναι.
2: Μέχρι τώρα η ζήτηση είναι προς τα εκεί. Αυτό βλέπουμε εμείς. 40 μέτρα, 50 μέτρα, 60 μέτρα. Κλειστά ακίνητα, βλέπω αρκετά κλειστά. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό που σας είπα. Η ίδια κεφάλαια που θα τα βρούμε ιδανειακά, αν υπήρχαν ιδανειακά.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν θα βγουν οι τράπεζες να δώσουν κάποια προϊόντα έτσι ανταγωνιστικά.
0: Προς ώρας δεν έχουμε εικόνα αν εγκριθεί, για παράδειγμα, το αίτημά σου για να πάρεις τα χρήματα για να ανακαινίζω, αν θα σου ανοίγει τη χρηματοδότηση η τράπεζα για να πάρεις κάποια χρήματα ακόμα.
2: Κοίτα, πρέπει να κερδίσουν αυτοί μόνοι τους. Είναι μια ευκαιρία για αυτούς να δώσουν μικρά δάνεια, αλλά τώρα το θέμα τράπεζα είναι από μόνο του 5 εκπομπές.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και την οικονομία, ειδικά σε τέτοιες βιώσιμες ενέργειες όπως είναι αυτό. Δηλαδή, ο άλλος έχει πάρει μια επιδότηση, θα κάνει μια μίσθωση, είναι μια μικρή επένδυση. Έτσι. Αλλά πώς θα μπουν και να κινητά στο παιχνίδι, στο στεγαστικό, τέτοιες κινήσεις πρέπει να γίνονται.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι θετικό ότι υπάρχει αυτή η επιδότηση για να μπουν τα κενά κινητά. Δεν μπουν τα κενά κινητά, το στεγαστικό δεν λύνεται με τίποτα.
0: Σωστό. Έχει και ενεργειακή αναβάθμιση, δεν έχει μόνο.
2: Υποχρεωτική ενεργειακή, αλλά μικρή, εν μιας κατηγορίας μόνο.
0: Ναι.
2: Πολύ απλή αυτό.
0: Αυτό
2: πολύ απλή.
0: Μου κάνει επίσης εντύπωση. Ανακαινίζουμε ένα παλιό σπίτι και το ποσοστό για την ενεργειακή αναβάθμιση είναι από 20-40%. Δηλαδή, δεν θέλουμε να τα κάνουμε πράσινα τα σπίτια που λέμε.
2: Δεν θέλουμε να το κάνουμε εξοικονομώ. Ναι. Δεν θέλουμε να το κάνουμε εξοικονομώ. Γιατί προσέξτε, ένα μεγάλο μπάτζετ θα φύγει πού. Πάμε να το δούμε. Οικοδομικά.
0: Ναι.
2: Κουζίνα. Μπάνιο. Σωματίσματα, χρωματισμοί, επισκευές, όλα τα άλλα που δεν είναι ενεργειακά, που δεν μπορούσε να μπουν στο εξοικονομώ. Γιατί σου λέει και μία, γιατί σου λέει μπορεί κάποιος να κάνει τα κουφώματα, μπορεί κάποιος να κάνει ένα σύστημα θέρμανσης, μπορεί κάποιος να κάνει μονώσεις. Αυτά είναι ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά δεν θέλει να είναι ο στόχος αυτές.
0: Ναι.
2: Μας ενδιαφέρουν οι οικοδομικές παρεμβάσεις.
0: Πέρα από ότι το πακέτο δεν ήταν αρκετό για να φτάσει και γι' αυτά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αφού κάνεις την ανακαίνιση να μην δώσεις λεφτά για να βάλεις και κουφώματα.
2: Το δεδομένο θα το κάνουν όλοι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα αλλάξουν κουφώματα.
0: Και αυτό θα το κάνει ακόμα πιο ακριβό όμως.
2: Βεβαίως. Μα είπαμε 800 ευρώ.
0: Ναι.
2: Δεδομένοι είναι αυτοί. Σας λέω από εμπειρία πολλών ανακαινήσεων. Έχουν ανέβει τελικά οι εργασίες. Όλη η δουλειά έχει ανέβει.
0: Ναι.
2: Εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Και δεν φαίνεται να πέφτει. Το κόστος κατασκευής έχει ξεφύγει. Έχουμε συνηθίσει πια κόστη κατασκευής και να είναι τεράστια, δυστυχώς. Άρα εκεί είμαστε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, πρέπει να πατάμε στη γη.
0: Το συνολικό κόστος είναι μέχρι 46.000 ευρώ για έγκαμους με δύο παιδιά και
2: είναι
0: 36 για
2: έγκαμους. 300 ευρώ το μέτρο, προσέξτε.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι 36.000 ευρώ.
0: Ναι.
2: 300 ευρώ το μέτρο. Δηλαδή 50 μέτρα, 115.000.
0: Ναι.
2: 120 μέτρα 36.000.
0: Αυτό λέω, έως 36.000 ευρώ.
2: Ναι. Έως 36.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να το μπερδέψετε, γιατί τώρα το λέω για εσάς.
0: Ναι.
2: Πήρε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακίνητο 65 μέτρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα πάρουμε 36, όχι το λέω. Θα πάρει 300 ευρώ το μέτρο.
0: Ναι.
2: Δεν θα πάρει 36.
0: Μάλιστα.
2: Βασικό.
0: Καλό...
2: Και πέρα θα δούμε τώρα στην πράξη πώς θα
0: καλό μέτρο, δεν το συζητάμε. Σίγουρα, πολύ καλό μέτρο είναι ένα ζήτημα. Προκαταβολή τουλάχιστον θα έχει.
2: Θα έχει προκαταβολή, αλλά για να πάρει τελική δόση θα πρέπει να έχεις ολοκληρώσει τα πάντα.
0: Mm-hmm.
2: Να έχεις προφανώς παχθεί, να έχεις ολοκληρώσει τους φακέλους όλα τα πάντα και να έχεις κλείσει και τη μίσθωσή σου.
0: Μάλιστα.
2: Ή να έχεις δηλώσει την ιδιοκατοίκησή σου. Δεν μπορεί να παραμένει κενό. Αν πει ποιο θα τα κάνει λεφτά για να το αφήσει κενό, αλλά κανένα.
0: Ούτω
2: ή άλλω. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει να δώσει λεφτά για να αφήσει κενό.
0: Σωστό.
2: Είναι μια ευκαιρία κάποια κενά κινητά, περίπου 10.000 ακίνητα εκτιμάω.
0: Να μπουν στην αγορά.
2: Να μπουν στην αγορά και βλέπουμε αυτά πρέπει να γίνονται συνέχεια τρία προγράμματα.
0: Mm-hmm.
2: Διότι ένα μεγάλο πρόβλημα των κενών ακινήτων είναι την παλαιότητα και θέλουν ανακαίνιση. Πολύ σοβαρό θέμα. Απ' την άλλη, αυτά είναι των ιδιωτών. Έτσι, του δημοσίου τα έχουμε πει. Κάθονται. Ωραία,
0: ναι, καλά. Τι συζητάμε.
2: Περνάνε τα χρόνια.
0: Προφανώς.
2: Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί. Εκεί είναι πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Εγώ δεν θα το πω σκάνδαλο. Αλλά θα το πω ότι είναι ένα πρόβλημα τεράστιο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει χιλιάδες ακίνητα να κάθονται.
0: Ναι.
2: Το δημόσιο. Και έρχονται πολλά ακίνητα από το κτηματολόγιο, να ξέρετε. Σας το δίνω ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Αγνώστη ιδιοκτήτη. Δηλαδή δεν μπορεί να, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Είναι τεράστιο το ζήτημα να δούμε.
2: Ναι, είναι μεγάλο όμως γιατί και υπάρχει στεγαστικό, μόνιμο στεγαστικό πλέον έχουμε.
0: Βέβαια. Κύριε Γρανίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Χαρά μου και κλούσα.
0: Καλή σας ημέρα.

Σήμερα το Μουντιάλ έχει πρεμιέρα για δύο από τους διεκδικητές του τίτλου θεωρητικά. Η Γαλλία με τη Σενεγάλη στις 10, η Αργεντινή με την Αλγερία στις 4 το ξημέρωμα, είναι καλά, και στη 1 το βράδυ έχει και η Ιράκ-Νορβηγία.

1978 κάνει πρεμιέρα το Grease, η μεταφορά του επιτυχημένου musical στον κινηματογράφο. John Travolta, Olivia Newton-John και ένα κίνημα ολόκληρο που ξεκινάει από το Grease. Έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή musical όλων των εποχών. Επιτυχία τρομερή το soundtrack της ταινίας. Μία υποψηφιότητα για Oscar για το τραγούδι της Olivia Newton-John. Η μπαλάντα ήταν ένα από τα τέσσερα νέα τραγούδια που γράφτηκαν για την ταινία από τον Κλάιζερ, αν θυμάμαι καλά, η σκηνοθεσία. Προφανώς έμειναν όλα στην ιστορία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 5.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας που τρέχει, ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή, μετά επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Τηλεφωνείτε απλά στο 211 10 80 8 80 όσες φορές θέλετε, όσοι θέλετε, όπως θέλετε. Απλά θα μετέχετε στην κλήρωση στο τέλος, αφήνοντας το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Ένας τυχερός, μία τυχερή, και σήμερα θα λάβετε ένα διπλό εισιτήριο. Θα πάτε τσάμπα και θα γυρίσετε τσάμπα από οποιονδήποτε προορισμό από τους 50 που πηγαίνουν τα πλοία της Jets. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Διαβάστε στην απογευματινή τα θολά σημεία της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι ισχύει για στενά του Ορμούζ και πυρηνικά. Την Παρασκευή οι τελικές υπογραφές για τερματισμό του πολέμου. Ανακούφιση στις ηγεσίες του κόσμου, εφορία στις διεθνείς αγορές. ΑΟΣ και Χάγη στο τραπέζι της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ στο Μαξίμου. Αυξάνονται ή δεν πληρώνω. Τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζουν τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Βάντα, τσάκρας και τέτοια, ξέρετε, για να ισορροπήσουμε λίγο αυτή την Τρίτη 16 του Ιούνιου. Ουρανία Πατέλη στους στίχους, Δημήτρης Μπάκουλης στη μουσική, Ιουλία Καραπατάκη στην ερμηνεία. Θα μπορούσαμε να τον βάλουμε και ως πώς το λένε, ύμνο για την ακρίβεια εκεί που λέει ότι έφτασε το ταμείο και η τσέπη δεν βαστά, διότι βγήκε η Τράπεζα της Ελλάδος εχθές και είπε όχι κάτι που δεν ξέρουμε, διότι εμείς τα πληρώνουμε, αυτοί απλά τα υπολογίζουν, όχι η Τράπεζα της Ελλάδος, γενικά. Η Τράπεζα της Ελλάδος λοιπόν βγήκε και είπε ότι ο πληθωρισμός στο σύνολο του 2026 θα τρέξει με 3,8%. Βοήθειά μας.
1: Σου έχεις άλλα ποσά θες. Άστα και φύγε, τρέξε στο νοσοκό.
0: Δηλαδή κατά μέσο όρο θα αυξηθούν οι τιμές σε σχέση με πέρυσι κατά 4% περίπου. Δεν το λες και λίγο, δεν το λες και πολύ. Σωστά, θα μπορούσε να είναι και 20%. Πώς τρέχει στην Τουρκία με 32%, ενώ εδώ το 4%, τι είναι το 4%, τίποτα. Απλά βλέπεις κάποια ποιοτικά στοιχεία στις εκθέσεις της Τράπεζας Ελλάδος, ρε παιδί μου. Εγώ δεν το λέω ότι το λένε τίποτα κομμουνιστέ, οι οποίοι θέλουν να μας πάνε για τα σπίτια. Το λένε άνθρωποι που είναι μέρος του συστήματος. Το ρεύμα, λέει, τον Απρίλη και το Μάη έτρεξε με διπλάσιο ρυθμό, το ηλεκτρικό ρεύμα, με διπλάσιο ρυθμό αύξηση από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα, λέει, αυξήθηκε με 20% και τον Απρίλη 20% και το Μάη άλλο ένα 20%, ενώ, λέει, στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξήθηκε με 10%. 10% τον Απρίλιο, 10% τον Μάιο. Γιατί εδώ διπλά, τι είναι αυτό που είναι, μάλλον η ανάγκη που έχουμε να είμαστε πρώτοι σε όλα, ακόμα και στην ακρίβεια. Σωστό και αυτό.
1: Αύριο σκοτώνω, δεν υπάρχει ούτε θα, ούτε για πάντα, και σκορπίζω τις αγάπης μας.
0: Και ενώ, ρε παιδί μου, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και δεν βγαίνει ο λογαριασμός, η κυβέρνηση λέει ότι, παιδιά, δεν υπάρχει 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους. Δώσαμε, λέει, το επιπλέον 50 από τα 250 στα 300 ευρώ το Νοέμβριο. Έλα βγάλατε εσύ πέρα ο συνταξιούχος με 7 και 8 κατοστάρικα το μήνα, και με φάρμακα και με τρόφιμα και με ανάγκες και με ένα έκτακτο και με διάφορα τέτοια, ή θα το πας στο ψωμί κελιά χωρίς κοτσοβασιλιά, ή θα έχεις κάποιον να σε τσοντάρει, δηλαδή κανένα γιο, καμιά κόρη, αν δεν είσαι και δεν έχεις και την τύχη να έχεις και τον σύντροφό σου μαζί, να είναι δύο συντάξεις και είναι μία συντάξη. Άστα βράστα.

0: Έμισε όταν κοιμάσαι στο σαλόνι.
1: Είχα πει ότι θα φτιάξω λεμονάδα.
0: Είχε πει μα καταλήγει στη Γρανάδα.
1: Στις ταινίες έχω δει κρυφά το τέλος.
2: Είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο Ντίον στο Πολύ Σκορπιός ή Πολυοσκορπιός όπως το λένε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μήνυμα ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σημειώνοντας πως το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας θα δημοσιοποιηθεί μετά την επίσημη υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο ειρήνης για μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στον πόλεμο, θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς και θα σταματήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα στενά του Ορμούς περιλαμβάνει και τέλη ασφαλούς διάλευσης, υποστηρίζουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εκφράζουν ανησυχία για την έλλειψη λεπτομεριών σχετικά με τη συμφωνία. Στα 83,42 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,12 δολάρια το αμερικανικό αργό. Προβάδισμα 9,1 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση της Άλκο για τον Άλφα. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 23,3%, η Ελλάς 14,2%, το Πασόκ 10,3%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, η Ελληνική Λύση 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1%. Στο ερώτημα ποιος αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 23% και ο Αλέξης Τσίπρας 12%. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο. Στο τέλος του μήνα, η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί που αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Η ενίσχυση θα επιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση. Η ΑΔΕ επεκτείνει τους ελέγχους στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής σε κλάδους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα και αίθουσες δεξιώσεων. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν από την πραγματοποίησή τους. Στο μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Προμελετημένοι θεωρούν τα στελέχη του ανθρωποκτονιών τη δολοφονία της άτυχης μητέρας δύο παιδιών και αστυνομικού από το σύζυγό της επίσης αστυνομικού. Στη Δράμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο δράστης δεν είχε αποδεχθεί το γεγονός ότι η σύζυγός τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακαιρεότητα και είχε ζητήσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση. Στην εισαγγελία Φετών Πειραιά και στη συνέχεια στον Κορυδαλό θα οδηγηθεί ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στα αθλητικά, η διοίκηση της Brighton θα ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας με τον 34χρονο Ολλανδό δεξιό μπακ Τζόελ Φέλτμαν. Η Crystal Palace ζητά 100 εκατομμύρια λίρες για την παραχώρηση του νεαρού Χαφ Γουόρτον.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, θερμοκρασία στη

0: Στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η ασφάλεια αποτελεί το βασικότερο συστατικό για την άρτια διεξαγωγή κάθε αγώνα ράλι. Γι' αυτό και στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr στην ενότητα θεατές έχουν ήδη αναρτηθεί όλα τα στοιχεία ώστε η παρακολούθηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που ξεκινά την 5η 25 Ιουνίου να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία. Χάρτες υψηλής ανάλυσης με αποτύπωση και των χώρων στάθμευσης και αρχεία με οδηγίες πλοήγησης προς τις ειδικές διαδρομές είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά τη μετακίνηση στις περιοχές του αγώνα. Επίσης, στο ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια» περιγράφονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει όποιος επιλέξει να βρεθεί στον αγώνα, αναφορικά με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ωράριό του και κυρίως από το γεγονός ότι διεξάγεται σε ανοιχτό περιβάλλον. Αν λοιπόν παρακολουθήσετε το Eco Rally Ακρόπολης 2026 από κοντά, επιλέξτε αυτές τις προσβάσεις, οι οποίες είναι ελεγμένες από την Οργανωτική Επιτροπή και διασφαλίζουν την ασφάλεια θεατών και αγωνιστών.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Achte Gaffon, achte Gaffon, messas die Worten auf Radi mein Gaffon. Achte Gaffon, achte Gaffon, ekassa kati που το είχαν.
1: Το 1903 ιδρύεται η Ford και μετά από κάποια χρόνια, μετά από καμιά πενταριά χρόνια και κάτι, η Μάρκο Ντού τραγουδάει την μαύρη Ford που έχασε το φυλαχτό της. Δεν ήταν μπλε χάντρα τώρα, για να εξηγούμαστε. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of time in your prime. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Και αυτή την Τρίτη 16 του Ιούνιου έχουμε ξεκινήσει την ημέρα μας με ειδήσεις και μουσικές, για να ξεκινάει καλά η ημέρα. Τρέχει ο διαγωνισμός με το διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε προορισμό πηγαίνουν τα πλοία της Jets μετεπιστροφής. Απλά τηλεφωνείτε στο 211-1088-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά και εσείς αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή για το ένα διπλό εισιτήριο. Σήμερα είναι το Αγίου Μνημονίου, βοηθειά μας. Εμείς τα ζήσαμε καλά τα μνημόνια, τρία είχαμε, οπότε είναι δικαίωμά μας, δηλαδή, να τον γιορτάζουμε τον Άγιο το Μνημόνιο. Θα έπρεπε κανονικά να τον γιορτάζουμε ως πολιούχο της χώρας τον Άγιο Μνημόνιο, αλλά τέλος πάντων και ο Τείχων και η Τυχερή γιορτάζει σήμερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην Γαλλία, στο Εβιάν, όπου οι ηγέτες του G7 συνεδριάζουν, συναντιόνται για να συζητήσουν προφανώς τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα για να μην πληγούμε από την κρίση που έφερε η ενεργειακή κρίση, την αναταραχή που έφερε η ενεργειακή κρίση. Και βασικά να δουν και τον Ντόναλντ Τραμπ από κοντά, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Γαλλία, για να δουν αν όλα αυτά που λέει σε σχέση με τη συμφωνία ισχύουν ή όχι, διότι δεν είσαι και πολύ σίγουρος τι ισχύει. Τη μια μέρα λέει έτσι, την άλλη μέρα λέει αλλιώς. Εδώ ποια μέρα. Το ένα λεπτό λέει έτσι, το άλλο λεπτό λέει αλλιώς, αλλά τέλος πάντων μοιάζει εδώ να είμαστε κοντά, ώστε την Παρασκευή να υπογραφεί το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν. Θα συμφωνήσει αυτό και το Ισραήλ, είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στην συνέχεια. Πάντως, οι ηλεκτρονικές υπογραφές στη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν πέσει. Το ζήτημα προφανώς και είναι τα πυρηνικά. Εκεί είναι η μεγάλη εμπλοκή, δηλαδή τι θα γίνει, τι προβλέπει το αρχικό πλαίσιο και συνέχεια τι θα συζητηθεί στις 60 μέρες για τα πυρηνικά, ώστε η οριστική συμφωνία να είναι έτσι που να μπορούν όλοι να το πουλήσουν ως νίκη. Και μετά σαν Ορμούζ, όπου χθες μάθαμε ότι για τις πρώτες 60 μέρες μόνο θα είναι ελεύθερη η διέλευση. Μετά μάλλον θα μπουν διόδια που δεν υπήρχαν πριν από τον πόλεμο, και εδώ κάπως, μάλλον εδώ κάπου, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ που διόδια δεν είχαμε στο Ορμούζ, αλλά τώρα θα μπουν μάλλον και διόδια στο Ορμούζ και τα λεφτά θα τα παίρνουν οι Ιρανοί, και μπράβο του και γιούπι του. Αυτός είναι ο Bob Dylan, το 1965 ηχογραφεί το Like a Rolling Stone στο στούντιο της Columbia στη Νέα Υόρκη, στις ηχογραφήσεις για το νέο του άλμπουμ, το Highway 61. Το τραγούδι σηματοδότησε την καλλιτεχνική εξέλιξη του Dylan από έναν μουσικό της folk σε ένα καλλιτέχνη που μεγάλωνε την καλλιτεχνική και μουσική του επιρροή. Παραλίγο να μην δει το φως της δημοσιότητας ποτέ, να μην βγει ποτέ το τραγούδι, γιατί η διάρκεια του, μεγαλύτερη των 6 λεπτών, ήταν απαγορευτική για τα ραδιόφωνα. Ήθελαν να το κόψουν, ο Ντίλαν δεν ήθελε, το δώσαν σε κάτι DJ βραδινούς που μπορούσαν να παίξουν μεγαλύτερη διάρκειας τραγούδια, και ξεκίνησαν να το παίζουν. Ξεκίνησε να γίνεται μεγάλη επιτυχία και κάπως έτσι ξεκίνησε να ανεβαίνει στην κατάταξη στα billboards και να ψωνίζουν τον δίσκο όσοι αγαπούσαν τον Bob Dylan, αλλά και όσοι τον γνώριζαν από αυτό το τραγούδι. Ο Bruce Springsteen, περιγράφοντας την πρώτη φορά που άκουσε το Like a Rolling Stone, είπε ότι ήταν σαν κάποιος να το άνοιξε με κλωτσιά την πόρτα του μυαλού του. Μια δημοσκόπηση που έγινε χθες, η δημοσκόπηση της Άλκο, μονοψήφια η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου. Η Νέα Δημοκρατία στο 23,3%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,2%, το Πασόκ στην τρίτη θέση, σταθερά πια στην τρίτη θέση, με 10,3%, χάνοντας και ποσοστό από την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε 12,2%. Ακολουθεί η Ελπίδα για Δημοκρατία με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας πολύ χαμηλά, στο 3,6%. Σας θυμίζω ότι η Πλεύση Ελευθερίας την έχουμε δει σε ποσοστά που άγγιζαν ακόμα και το 15% σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Άλκο ήταν στο 5,7% η Πλεύση Ελευθερίας, η Φωνή Λογική στο 2,9%, το Μέρα 25 στο 2,8%, η Νίκη στο 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ, περασμένο Μεγαλία και διηγώντας τα Ανακλές, στο 1,1%. David Bowie, Ziggy Stardust. Κυκλοφορεί το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, το The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Το concept άλμπουμ αφηγείται την ιστορία ενός φανταστικού rock star, αυτά που ήξερε να φτιάχνει πάρα πολύ ωραία ο Bowie, το alter ego του, δηλαδή ονόματι Ziggy Stardust, ο οποίος λειτουργεί ως αγγελιαφόρος για εξωγήινα όντα. Σε αυτό το δίσκο και το αξεπέραστο Startman, αλλά εμείς ακούμε το Ziggy Stardust.

0: Το Brent στα 82,7 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 80,58 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία στα 42,5 δολάρια το βαρέλι και μας δημιουργείται μια ελπίδα μήπως και δούμε μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης τις επόμενες ημέρες στα πρατήρια. Γι' αυτό και ζήτησα τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να μάθουμε τις εκτιμήσεις της αγοράς για τα επόμενα βήματα. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριε Κλούσα.
0: Θα δούμε αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης τις επόμενες μέρες.
1: Ήδη έχουμε δει, δηλαδή από τα 110 δολάρια το βαρέλι που είχε ξεκινήσει η τιμή του πετρελαίου πριν από 15 μέρες περίπου, το βλέπουμε... με συγχωρείτε, το βλέπουμε να έχει πέσει περίπου στα 80 δολάρια και τις τιμές στα καύσιμα να έχουν μειωθεί για τη βενζίνη αμόλυβδη περίπου στα 17 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι, από τα υψηλά λέτε τώρα.
1: Από τα υψηλά μάλιστα. Ναι. Και τα υψηλά πριν από 10 μέρες, 15 ναι, ναι, ναι. Τότε που ήταν στα 110 δολάρια. Και το πετρέλαιο κίνησε αντίστοιχα περίπου στα 14 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνηση, μην ξεχνάμε ότι έχει και την επιδότηση στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, τιμή του δηληστηρίου δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Κατά 15 λεπτά το λίτρο.
0: Από 20 σήμερα, που ήταν πήγε στα 15. Σήμερα μέσα τιμή.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στο 1,98 μέσα τιμή πανελλαδικά για τη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Και στο 1,72 για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν έχουν περάσει οι μειώσει των τελευταίων ωρών ημερών μετά την συμφωνία.
1: Όχι, το είπατε πολύ σωστά. Οι μειώσει των τελευταίων ωρών ημερών, δηλαδή των τελευταίων τριών ημερών, οι μειώσει που σημαίνει περίπου στα 7 δολάρια το βαρέλι για το αργό και για τον τύπου Brent, είναι αυτέ οι οποίε θα καταγράψει η αγορά τι επόμενε μέρε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα δούμε μέχρι τέλος της εβδομάδας τις βενζίνες να μειώνονται λίγο, περίπου στα 3 με 4 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είμαστε περίπου στα επίπεδα του 1,94 με 1,95 μέσα στιγμή πανελλαδικά. Και για το πετρέλαιο η κίνηση να μειώνονται λίγο περισσότερο, περίπου στα 10 με 11 λεπτά.
0: Ναι. Θα πει κάποιος ότι η ταχύτητα αύξησης ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την ταχύτητα μείωσης της τιμής. Δηλαδή από τα 119 που ήταν η κορυφή στα 82 είναι σχεδόν 40 δολάρια το βαρέλι, αλλά δεν έχουμε δει να πέφτει στην αντίστοιχη τιμή όταν το πετρέλαιο στην άνοδο ήταν στα 82.
1: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αν μου επιτρέπετε, ξέρετε αυτό είναι...
0: είναι ένα τρίκ, είναι ένα κόλπο της αγοράς.
1: Δεν εννοώ
0: για κακό, εννοώ ότι είναι δυσκολίες αγοράς.
1: Είναι αντικειμενικό πια. Δηλαδή, αν κάποιος συγκρίνει τις τιμές και στην άνοδο και στην πτώση, θα δει ότι το πετρέλαιο τύπου Brent με τις τιμές των προϊόντων στην ελληνική αγορά δεν συμβαδίζουν ποσοστιαία. Στην άνοδο, δηλαδή, το πετρέλαιο τύπου Brent είχε ξεκινήσει από τα 65 δολάρια το βαρέλι στις αρχές του έτους.
0: Ναι.
1: Είχε φτάσει ενδοσυνεδριακά 126.
0: Σωστό.
1: Άρα, μιλάμε για μια αύξηση περίπου στο 80%. Αντίστοιχα, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση στη χώρα μας, η μεγαλύτερη αύξηση που κατέγραψαν ήταν 47%. Καταλαβαίνουμε ότι ποσοστιαία δεν συμβαδίζουν, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και ο φόρος.
0: Προφανώς.
1: Ο οποίος κρατάει σταθερή την τιμή. Γι' αυτό λοιπόν και τώρα θα δούμε, πρέπει να δούμε μια μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση και μια μικρότερη ποσοστιαία στα καύσιμα. Μην ξεχνάμε ότι από την έναρξη του πολέμου της Ουκρανίας, όπου τον Μάρτιο του 2022 η φθηνότερη τιμή στην ελληνική αγορά καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2026, σχεδόν 4 χρόνια μετά. Είδαμε τις χαμηλότερες τιμές, οι οποίες ήταν οι τιμές οι φυσιολογικές για την ελληνική αγορά, δηλαδή 1,70 για τη βενζίνη και 1,45-1,47 για το πετρέλαιο κίνησης. 4 χρόνια μετά, γιατί στο ενδιάμεσο συνέβησαν και πάρα πολλά γεγονότα, τα οποία ενώ πήγαινε να αποκλιμακωθεί, να πέσουν, πέσει η διεθνή τιμή, την κράτουσαν ξανά σε υψηλά επίπεδα. Έτσι, ένας κύκλος. Αυτό είναι η αγορά εξάλλου. Το ίδιο θα ζήσουμε και τώρα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, η αποκλιμάκωση, για να ξαναπάμε στις τιμές αυτές, τις χαμηλές πολύ, ίσως να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχε πει κάποια στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα εκπλαγείται από το πόσο απότομα και ραγδαία θα πέσει σαν βράχος, είχε πει χαρακτηριστικά, η τιμή του πετρελαίου μόλις έρθει η συμφωνία. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να... τις εξαγγελίες εκατέρωθεν. θα πρέπει να δει αποδείξεις. Δηλαδή θα πρέπει να δει να ανοίξουν τα στεναδρομούς,
0: ναι,
1: να εξομαλυνθεί η διακίνηση. Είναι πολύ βασικό να εξομαλυνθεί η διακίνηση. Mm-hmm.
0: Να σωστό, να επιστρέψει μια κανονικότητα.
1: Βεβαίως. Ναι. Εγώ σας πω το πιο απλό. Είναι ενεργοθετημένη περιοχή. Ένα τάγκερ ή η Χούθη χτυπάνε, χτυπάνε με ένα πύραυλο ένα τάγκερ.
0: Ναι.
1: Εγκλωβίζει όλη η περιοχή. Η αγορά έχει φτάσει στο σημείο 0. Δεν έχει τη δυνατότητα να διαθέσει άλλα καύσιμα από τα στρατηγικά αποθέματα.
0: Σύμφωνοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική αγορά οι λήψεις δεν υπήρξαν. Τα δηληστήρια βρήκαν εναλλακτικούς δρόμους.
1: Ναι, γιατί κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Την
0: περασμένη εβδομάδα που παρουσίαζα μέρος από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, μιλώντας με παράγοντες των δηληστηρίων, έκανα συνεντεύξεις σε υψηλόβαθμα στελέχη των δηληστηρίων για το φόρουμ, μου έλεγαν ότι ευτυχώς η δυνατότητα διήλυσης στον κόσμο είναι χαμηλή γενικά, το πετρέλαιο είναι πολύ, οπότε πολύ γρήγορα κινηθήκαμε, πήγαμε σε άλλες αγορές, πήγαμε στην Αίγυπτο για παράδειγμα και σε άλλους προορισμούς και το πετρέλαιο που χρειαζόμασταν το είχαμε, άρα δεν υπήρξε έλλειψη πετρελαίου, ήταν περισσότερο το κλίμα από ό,τι καταλαβαίνω, η αναταραχή.
1: Σωστά, ναι. πολύ σωστά αυτό ίσχυε. Απλά η ανασφάλεια το τι θα γίνει στο μέλλον είναι αυτό που οδηγεί τις τιμές. Η αγορά η δική μας θέλει ηρεμία για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Η ανασφάλεια που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες ήταν αυτή που οδηγούσε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι. Τώρα που θεωρητικά αυτή η ανασφάλεια θα περάσει, θα πρέπει σχέση για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.
1: Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Όταν από τα 126 δολάρια έχουμε βρεθεί στα 80-82, είναι προφανές ότι κάτι καλύτερο περιμένουμε, δηλαδή έχουμε αναθαρρύνει κι εμείς.
0: Ναι.
1: Ειδικά για την καλοκαιρινή περίοδο που αν παραμένανε τιμές σε αυτά τα επίπεδα θα είχαμε πολύ μεγάλη κρίση.
0: Σωστό. Να μείνει...
1: Και στον τουρισμό και στα έσοδα.
0: Και στον τουρισμό και στα έσοδα και στην παραγωγή και στις προμήθειες, σε όλα. Μην το συζητάμε καθόλου.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να μείνει για λίγο καιρό ακόμα ασχέτως της πορείας της τιμής η επιδότηση στο πετρελαιοκίνησης.
1: Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του έτους, εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Επαρκεί.
0: Ναι.
1: Επαρκεί. Μετά θα πρέπει η αγορά να βρει τους δικούς της ρυθμούς.
0: Εντάξει, προφανώς. Απλά λέω ότι.
1: Μακάρι να μείνει για πάντα έτσι. Και εμείς καταναλωτές είμαστε.
0: Δεν συζητάμε.
1: Όσο δεν είναι πιο χαμηλή.
0: Αλλά, επειδή...
1: Αλλά δεν είναι εφικτό από τα δημόσια έσοδα, δεν το επιτρέπουμε.
0: Προφανώς. Απλά το σήμα ήταν ότι να δούμε μέχρι και τον Ιούνιο και μετά να δούμε τι θα γίνει και στην πορεία. Εσάς δηλαδή η εκτίμησή σας, η πρόθεσή σας και η πρότασή σας ήταν να μείνει για ένα διάστημα ακόμα και αν αποκλιμακώνονται οι τιμές.
1: Έτσι,
0: μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Εδώ θα είμαστε να το συζητάμε. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να συζητάμε μόνο για μείωση των τιμών το επόμενο διάστημα.
1: Μακάρι.
0: Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα.
0: Πρόεδρος του Συνδεσματικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Και αυτοί είναι οι Blues Brothers.

Καλημέρα στον Αναστάση που ξύπνησε ευδιάθετο σήμερα. Ένας μυρωδάτος καφές λέει κάνει θαύματα. Αλήθεια είναι αυτό, Αναστάση. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, αλλά εντάξει, να μην αποδεχόμεθα και την πραγματικότητα, να ελπίζουμε για ακόμα καλύτερα. Καλημέρα λοιπόν και στον Αναστάση. Καλημέρα και στον Δημήτρη που αναρωτιέται τα κόμματα τα καινούργια που δεν έχουν κρατική χρηματοδότηση, πώς χρηματοδοτούνται. Οι ίδιοι λένε ότι ελάτε να μας ελέγξετε, είναι από προσφορές, από την στήριξη, τη βοήθεια φίλων και μελών και ότι όλα είναι εδώ και μπορείτε να τα δείτε. Δεν είναι άσχημο να γίνει ένας έλεγχος κάποια στιγμή στα οικονομικά όλων των κομμάτων, να δούμε δουλεύουν μόνο με τις κρατικές επιδοτήσεις πέρα από τα θαλασσοδάνεια που έχουν πάρει τα μεγάλα κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλά, αλλά δεν βλέπω ποτέ να μπαίνουν άνθρωποι της ΑΔΕ ή της οικονομικής αστυνομίας στα κόμματα μέσα, όχι να κάνουν ντου, αλλά να πούνε, ρε παιδιά, για φέρετε εδώ τα βιβλία που λέγαμε και παλιά, να δούμε όλα είναι εντάξει. Με Blues Brothers που σαν σήμερα η ταινία το 1980 με John Belushi και Dan Aykroyd κάνει πρεμιέρα στο Σικάγο σε σκηνοθεσία του Λάντις. Η ταινία ακολουθεί δύο αδίστακτους αδερφούς από την περιοχή του Σικάγο οι οποίοι ξαφνικά εμπνέονται να κάνουν μια φιλανθρωπική πράξη αξιοποιώντας το μουσικό του ταλέντο ως πηγή γενοδορίας και λύτρωσης. Στην ταινία που έχει γίνει πλέον μυθική, σε όλα αυτά τα πολλά τραγούδια που έχει μέσα η ταινία συμπροταγωνιστούν στην πραγματικότητα Αρίθα Φράγκλιν, ο Τζέιμς Μπράουν, ο Ρέι Τσάρλς, ο Τζον Λι Χούκερ και πολύ ακόμα θρύλοι της μουσικής. Με Blues Brothers θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω, τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο με τα καράβια της E-Jets για τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν. 2-11-10-80-8-80, ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών πρακτορείων, πριν από λίγα λεπτά, αρκετά ιρανικά πλοία άρχισαν να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού χωρίς κανένα εμπόδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία ναυτικής πλοίας, ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο κατευθύνεται από τα ανοιχτά ύδατα προς τα ιρανικά λιμάνια και έχει ήδη διασχίσει την περιοχή του αποκλεισμού. Επίσης, ένα πλοίο μεταφορών ζωοτροφών κινείται προς το Ιράν μέσω της ίδιας ζώνης. Παράλληλα, ακόμα ένα ιρανικό δεξαμενόπλοιο διέσχισε τη θάλασσα του Ομάν και τη γραμμή του αποκλεισμού, συνεχίζοντας προς τον εξαγωγικό του προορισμό. Η εικόνα αυτή είναι η συνέχεια των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός μετά την αποδοχή από το Ιράν των όρων για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Περίπου 600 πλοία συνολικά είναι έτοιμα να βγουν από τα στενά του Ορμούζ και περίπου 300 πλοία είναι έτοιμα να μπουν στα στενά του Ορμούζ. Έχουν πάρει θέση για να ξεκινήσουν. Υπάρχει ένας κίνδυνος πάντα, τι γίνεται με το αν έχουν τοποθετηθεί νάρκες ή όχι. Υπάρχει δρόμος ασφαλής διέλευσης, αλλά ξέρεις, όλα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, σιγά σιγά να επανέλθει η κανονικότητα. Γεμάτα πλοία και με ξηροφορτίο και με πετρέλαια και με αέρια και με άλλο είδους προϊόντα είναι έτοιμα και να φύγουν αλλά και να μπουν στα στενά του Ορμούζ. Και ενώ όλα αυτά γίνονται στον κόσμο και ψάχνουμε λύσεις στα πολύ μεγάλα ζητήματα του κόσμου, εδώ σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις στα μικρά, καθημερινά ζητήματα του κόσμου μας. Δεν είναι λίγο το να προσπαθείς να εξηγιάνεις τα ελληνικά ταχυδρομεία, αλλά δεν είναι και ότι πρέπει να λύσει, ξέρω εγώ, το μεσανατολικό που λέει ο λόγος. Και ειδικά όταν έχεις λεφτά, δηλαδή έχεις ρίξει κεφάλαια θεωρητικά για να εξηγιανθεί ο οργανισμός, αλλά όσο κεφάλαια ρίχνεις τόσο χειρότερα πηγαίνουν τα πράγματα, πάνω να πει ότι κάτι δεν κάνεις καλά στην διαχείριση. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι τα ελτά είναι στο χείλος του γκρεμού και πόσες φορές δεν έχουν βρεθεί τα ελτά πραγματικά στο χείλος του γκρεμού ξανά και ξανά και ξανά και αλλαγή διοικήσεων και αλλαγή διευθύνσεων και αλλαγή σωτήρων και όλα αυτά. Το τελευταίο ήταν αυτό το βάλετε πλάτη, δηλαδή ελάτε εθελοντικά να μοιράσετε τα στελέχη του οργανισμού τα πακέτα που σορεύονται σε διάφορα καταστήματα. Με αυτή την αφορμή πήρα τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Μόρο, τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, για να το ρωτήσω τι είναι αυτό το βάλτε πλάτη, αν είναι ακριβώς έτσι και γενικότερα τι γίνεται στον οργανισμό και τα πράγματα δεν είναι μάλλον πολύ καλά. Καλημέρα κύριε Μόρο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τα ελληνικά ταχυδρομεία. Νομίζω ότι κάθε φορά που μιλάμε μου λέτε πάλι το ίδιο και λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται.
1: Ισχύει. Στο ίδιο έργο θεατές τα τελευταία χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτα δυστυχώς. Θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπατε σχετικά με το βάλτε πλάτη.
0: Ναι.
1: Αυτός ο όρος έχει μείνει στο προσωπικό εδώ τα τελευταία χρόνια. Τα παιδιά βάλτε πλάτη να διασώσουμε τα λεφτά, βάλτε πλάτη. Και πάντα οι εργαζόμενοι το έκαναν και το κάνουν.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια τώρα αυτό που αφορούσε το έγγραφο το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα πιο πολύ αφορούσε μια αλλαγή κουλτούρας. Όπως γνωρίζετε τους τελευταίους τρεις μήνες υπάρχει μια νέα διοίκηση. Ο συγκεκριμένος CEO που ανέλαβε είχε στο βιογραφικό του χρόνια εμπειρία στην UPS, όπου εκεί εφάρμοζαν κάποιες πρακτικές και είχαν μια άλλη κουλτούρα, την οποία θέλησε να εφαρμόσει και εδώ. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα σε συζητήσεις που είχαμε, μας είχε πει ότι ενώ ήταν σε υψηλές θέσεις, πάρα πολλές φορές, μία φορά το μήνα, φορούσε τη στολή του και κατέβαινε να πάει στην παραγωγή, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να κατανοήσει και να βλέπει και τις αλλαγές που γίνονται και το πώς λειτουργούν οι παραγωγικές διαδικασίες. Πράγματα που στα ελληνικά ταχυδρομεία δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιούργησε όλο αυτόν τον τόρο. Κατά εμέ και γενικά στους συνδικάτους και στους εργαζόμενους δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μείζον θέμα. Δηλαδή το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή στο ταχυδρομείο είναι το πώς θα πληρωθούμε μέσα στους επόμενους μήνες, γιατί πάλι υπάρχουν ζητήματα στον οργανισμό. Το πρόβλημα είναι αυτό που φωνάζουμε όλα τα χρόνια, όπως είπατε, ότι μπήκαν, πέσαν κεφάλαια, ότι μιλούσαν για μετασχηματισμό των ελληνικών ταχυδρομείων και ενώ έχουν πέσει 280 εκατομμύρια, αυτά τα λεφτά δεν τα είδαμε ποτέ και μετασχηματισμός δεν έγινε. Δεν ξέρουμε πού έχουν πάει και πώς έγινε η κατανομή τους. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπιασαν τόπο. Το φωνάζουμε και αυτό οι εργαζόμενοι όλο το προηγούμενο διάστημα. Και γενικά βλέπουμε ότι...
0: Τα κεφάλαια που έχουν πέσει είναι γύρω στα 350 εκατομμύρια, όπως διαβάζω γύρω-γύρω.
1: Ήρθαν τα 280 που ήταν μαζεμένα το 2021 και από εκεί και πέρα μετά κάθε χρόνο παίρνουμε και κάποια χρήματα όπως υποχρεούνται να μας δώσουν από το κομμάτι των καθολικών. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα χρήματα τα παίρνουμε με μεγάλη καθυστέρηση. Άρα, όπως έχω ξαναπεί, όταν κάνεις ένα έργο και το πληρώνεις μετά από 1,5, 2, 3 και 4 χρόνια, είναι λογικό ότι όταν θα έρθουν αυτά τα χρήματα, εγώ έχω κάποιες οφειλές, έχω δημιουργήσει υποχρεώσεις. Πρέπει να τις πληρώσω, να φεύγουν αυτά τα χρήματα. Και δεν μπορώ να τα δώσω να κάνω τις επενδύσεις που χρειάζεται. Η ταχυδρομική αγορά αλλάζει χρόνο με το χρόνο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τεράστιες αλλαγές. Αν εσύ δεν συμβαθήσεις με αυτές τις αλλαγές και δεν κάνεις τα πράγματα που πρέπει. Πρώτον, είσαι σε μειονεκτική θέση. Δεύτερον, δεν μπορείς να παρέχεις τις σωστές υπηρεσίες. Φυσικά, εδώ βλέπουμε, και θέλω να το τονίσω και αυτό, ότι σε αυτές τις υπηρεσίες δεν είναι ότι δεν τις παρέχουμε μόνο εμείς σωστά. Το ίδιο γίνεται και με τον ανταγωνισμό. Και μάλιστα, θα ήθελα να σας πω ότι ο λόγος που απαξιώθηκαν τα ΕΛΤΑ είναι γιατί πριν 5-6 χρόνια, όταν εγώ τα 200 γραμμάρια, σαν ελληνικά ταχυδρομεία, δηλαδή εμείς οι εργαζόμενοι, τα πηγαίναμε μέσα στην επόμενη μέρα, την ημέρα κατάθεσης, και είχαμε ένα τέτοιο δίκτυο, κάποιοι φρόντισαν να το διαλύσουν και τα αντικείμενα που πηγαίνουν τα λιτά να πάνε στις 5 μέρες, στις 6, στις 7. Και κάτι αντίστοιχο όμως, να ξέρετε, γίνεται και στο ιδιωτικό τομέα. Αν μπείτε μέσα αυτή τη στιγμή στις σελίδες αξιολόγησης, θα δείτε ότι στην ίδια κατάσταση είναι και οι ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι διαμαρτύρεται.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν έχει πλέον τις υπηρεσίες που είχε.
0: Βέβαια. Έχουμε αυτό και αυτά έγινε, τα πώς τα λένε, το καινούριο κόλπο αυτό με τα lockers που...
1: Τα smart lockers που σε οδηγεί ουσιαστικά να μετακυλεί ένα μέρος του κόστους που είχαν πριν οι εταιρείες.
0: Ναι. Μια χαρά ξεκινήσαν τα lockers να είναι γύρω-γύρω από το σπίτι σου όταν σου τα στέλνουν εκεί πέρα. Τώρα πρέπει να πάρεις αυτοκίνητο και να μετακομίσεις, να μεταναστεύσεις για να πάρεις το locker.
1: Ρωτάει,
0: δηλαδή. Ναι, και δεν σε ρωτάει. Προφανώς, ναι. Προφανώς. Απλά σε ενημερώνει ότι να παραλάβεις από τα locker το δέμο σου.
1: Ναι. Γενικά είναι αυτό που σας είπα, ότι η αγορά αλλάζει. Και όλα αυτά που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον τα τελευταία 4-5 χρόνια που έχει χειροτερέσει πάρα πολύ, είναι ότι οι ποιοτικές υπηρεσίες που υπήρχαν απέναντι στους πελάτες δεν υπάρχουν. Τα τιμολόγια έχουν πάει στο Θεό, σε όλες τις εταιρείες. Γιατί δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός που υπήρχε πλέον από την ελληνικά ταχυδρομεία. Ναι. Αλλά είναι και λίγο άδικο να χτυπάμε. Δηλαδή, προχθές ήμουν σε μια επαρχιακή πόλη και ρωτούσα πώς είναι η εξυπηρέτηση από τις ιδιωτικές εταιρείες και μου λένε: την Πέμπτη θα περάσει η τάδε εταιρεία, περνάει μία φορά κάθε την εβδομάδα. Courier μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που υποτίθεται ότι το πας, αν όχι την επόμενη μέρα, στις 2 μέρες. Περνάει, λέει, μία φορά στις 5 μέρες η τάδε εταιρεία και γίνεται κατά κόρονα από όλες τις εταιρείες.
0: Ναι. Ωραία. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε τουλάχιστον κάνα χρόνο πολύ έντονα για τα ελληνικά ταχυδρομεία από τότε που ξεκινήσε αυτή η ιστορία. Γίνανε συνεδριάσεις στη Βουλή, συνεδριάσανε οι αρμόδιες επιτροπές, μιλήσανε για ένα σχηματισμό του οργανισμού, μιλήσανε για αλλαγές σε μια δύσκολη εποχή, αλήθεια είναι αυτό, και σε μια εποχή με μεγάλο ανταγωνισμό, επίσης είναι αλήθεια αυτό, που χρειάζεται πραγματικά ένα σχηματισμό στον ΕΛΤΑ για να γίνει από την αρχή. Τι έχουν τα έρμα και ψοφούν που λέει και η παροιμία, γιατί δεν μπορούμε να στήσουμε στο εξωτερικό τα ταχυδρομεία τους, τα δημόσια ταχυδρομεία, είναι από τους ισχυρότερους οργανισμούς.
1: Ισχύει. Και αν πάτε και δείτε και η Ιταλία, ας πούμε, εδώ δίπλα σε εμάς, είναι και από τα ισχυρότερα τραπεζικά ιδρύματα.
0: Σωστό.
1: Το θέμα
0: σωστό
1: είναι να υπάρχει διάθεση και θέληση. Εμείς εδώ πέρα για το Θεαθήνα είπαμε ότι δώσαμε αυτά τα χρήματα για να κάνουμε, όπως σας είπα, το μετασχηματισμό. Και αν έρθετε αύριο το πρωί μέσα στα ελληνικά ταχυδρομεία, θα δείτε αυτοκίνητα 20 ετίας και 25 ετών. Δεν άλλαξε τίποτα. Θα δείτε μηχανάκια που δεν μπορεί ο διανομέας να κάνει τη δουλειά του. Θα δείτε συστήματα που δεν μπορούν στα γραφεία να τρέξουν ανάλογα και να κάνουν γρήγορα τις πληρωμές ή οτιδήποτε εργασίες γίνονται, πληροφοριακά συστήματα απαρχαιωμένα.
0: Και πού πήγαν, κύριε Μόρο, τα 350 εκατομμύρια?
1: Αυτό φωνάζουμε κι εμείς και ζητάμε να μας πούνε πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Πλην από μεγάλες μελέτες που γίνανε σε εταιρείες και μια σειρά από χρήματα που δόθηκαν δεξιά και αριστερά, επί της ουσίας δεν έγινε κανένας μετασχηματισμός. Ο κυριότερος ανταγωνιστής αυτή τη στιγμή και, που είναι, δεν ξέρω αν μπορώ να πω ονόματα, η ACS, ήρθε και είπε: έκανα τόσες επενδύσεις, έφτιαξα ένα κέντρο διαλογής, πήγα στη νέα εποχή. Που μιλάμε ότι στις ανακοινώσεις, αν θυμάμαι καλά, ήταν στα 40-50 εκατομμύρια. Εμείς πήραμε 280 και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε αλλάξει μία μηχανή.
0: Ναι.
1: Πολύ ελάχιστα πράγματα. Άρα δεν είναι το τι λέμε μόνο, είναι το θέμα και το θέμα τι θέλουμε να κάνουμε. Στην πράξη, λοιπόν, αυτή η διοίκηση που διαχειρίστηκε αυτά τα χρήματα δεν πήγανε προς σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που τελειώσανε τα λεφτά και ξαναπάς μήνα με το μήνα να βγάλω τις υποχρεώσεις μου και να κάνω πέντε κάποια πράγματα που πρέπει, οι υπόλοιπες διοικήσεις, ακόμα και η τωρινή διοίκηση, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να πετύχει, γιατί πολύ απλά δεν έχει τις βάσεις για να μπορέσει να πετύχει. Άρα, κάνουμε μια διαχείριση χρόνου, θα ξαναπάμε στην ίδια κατάσταση. Ο φόβος μας είναι ότι μόλις τελειώσουν και οι εκλογές, γιατί έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, πάλι θα αφαιθούν τα λεφτά στην τύχη τους και όποιος έρθει την επόμενη μέρα θα κληθεί να διαχειριστεί ένα μεγάλο πρόβλημα που θα λέγονται πάλι ελληνικά ταχυδρομεία.
0: Ναι. Βούληση να φτιαχτεί ο οργανισμός, να διορθωθούν τα λάθη, να επανέλθει σε μια κανονικότητα υπάρχει ή το συζητάμε απλά για να το συζητάμε?
1: Το συζητάμε απλά για να το συζητάμε. Πλην των εργαζομένων που είναι οι μόνοι που τους ενδιαφέρει, γιατί ζουν μέσα, βιοπορίζονται από όλο αυτό που κάνουν, και θα σας θυμίσω ότι στο παρελθόν έχουν δώσει δύο φορές οικειοθελώς, αφού μιλήσαμε για το τι κάνουν οικειοθελώς. Οικειοθελώς οι εργαζόμενοι δώσαν δύο φορές το μισθό τους.
0: Ναι,
1: μετά
0: σωστό.
1: Από τρεις περικοπές που είχαν γίνει από την ίδια την κυβέρνηση, με μονοακούς νόμους, άλλες δύο φορές δώσαμε εμείς και θελούς τους μισθούς μας. Οι μόνοι που έχουν λοιπόν βούληση είναι οι εργαζόμενοι. Από εκεί και πέρα, όποιος έρχεται, ξεκινάει να διαχειριστεί κάποια προβλήματα. Στην πορεία καταλαβαίνει ότι είναι μεγάλα τα προβλήματα, δεν έχει την ανάλογη βοήθεια και τη βούληση αυτή που χρειάζεται. Είναι πολιτική η βούληση που πρέπει να υπάρξει.
0: Για πολιτική λέω. Εγώ δεν λέω για τους τεχνοκράτες.
1: Ναι, σε ένα τέτοιο οργανισμό. Οπότε, όποιον τεχνοκράτη και να βάλει, άμα δεν του δώσει τα μέσα για να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δεν μπορεί να τρέξει τίποτα. Και περιοριζόμαστε στο πώς θα κάνουμε μειώσεις. Π.χ., έχουμε φτάσει κοντά στο 50% του προσωπικού. Αν πάρουμε και δούμε πριν 5 χρόνια, 6 το οργανόγραμμα και που είναι τώρα, είμαστε μείον 50%. Και μιλάμε για θέματα κάθε φορά τα οποία είναι δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.
0: Μάστε. Τι να πω. Θα πω ότι μάλλον θα τα ξαναπούμε λίγα συντόμως, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Δυστυχώς όχι για καλά νέα, αν και ελπίζω πως κάτι μπορεί να αλλάξει. Μετά τις 9 θα είναι εδώ και ο Υπουργός Οικονομικών καλεσμένος στο Σωτήρη Ξενάκη και στο Βασίλη Σκουρή. Μπορεί να συζητηθεί και το θέμα των ΕΛΤΑ που ξέρεις. Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μόρο. Ευχαριστώ. Ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών.

Σαν ακούω την Καλίουνα λέει 30 δευτερόλεπτα είπες και έχει περάσει μισή ώρα. Τι έχει γίνει? Και εγώ δεν είμαι στα social media συνήθως. Είμαι και διαβάζω, κάνω, ράνω αυτό. Σαν σήμερα ιδρύεται η IBM το 1911. Από τότε ο κόσμος αλλάζει, γίνεται γρηγορότερος, τρέχει οι τεχνολογίες, κάνει ευκολότερη τη ζωή μας, ο υπολογιστής έχει γίνει κομμάτι, αλλά έχει γίνει και προέκταση του χεριού μας, ειδικά το κινητό, και μας κάνει αντικοινωνικούς. Δηλαδή το βλέπω και σε μένα, το βλέπω και σε άλλα τραπέζια γύρω-γύρω, το βλέπω και σε παρέες. Κάποια στιγμή που χάνονται, νομιλάνε, χάνονται, σταματάνε και κοιτάνε όλοι τα κινητά τους και πέφτει σιωπή. Και λες, κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Κρατάς μυστικό?
7: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό?
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα.
6: Αλλά...
7: Ο γάμος θρησκευτικός?
6: Όχι.
7: Πολιτικός?
6: Νο.
7: Τότε.
6: Κλιματιστικός.
8: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά...
8: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
10: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
11: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αφιερωμένο στον Γιάννη Σκοπελίτη, τον άνθρωπο που μας ταξίδεψε όλους με το καράβι του. Έφυγε, ταξίδεψε ο καπετάνιος, ο άνθρωπος, ο Γιάννης Σκοπελίτης που νικήθηκε από τον καρκίνο. Ποιοι δεν έχουν ταξιδέψει με τον Σκοπελίτη ή ποιοι δεν ξέρουν ιστορίες για τον Σκοπελίτη, για αυτό το καράβι που δεν λογάριαζε ούτε αντάρες, ούτε μποφόρ, ούτε κύματα, ούτε δύσκολες θάλασσες. Το καράβι μας ταξίδεψε στις μικρές Κυκλάδες, με ανατολές και δύση, με φουσκοθαλασσιές και κύματα. Χωρίς προβλήματα όμως θα ταξιδέψει για έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της Jets, η Μυρτό Σπάθα, με τηλέφωνο που λύγησε το 28, είναι η τυχερή της σημερινής ημέρας. Πολύ χαιρόμαστε που δίνουμε ακόμα ένα ταξίδι σε μαγικά νησιά που τραγουδάει και ο Γιώργος Νταλάρας.

Γιάννη μου, το θέμα με την αναγραφή του μισθού στις αγγελίες θα το δούμε αναλυτικά. Έχεις δίκιο, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα να αναγράφεται ο μισθός στην αγγελία για να ξέρεις τι είναι αυτό που συζητάς. Καλημέρα στην Ελίνα, θα παίξουμε και Beatles αύριο όμως. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στην Μαρία. Καλημέρα σε όσους έχουν στείλει στο radio@parapolitica.gr αλλά και στα υπόλοιπα social μου. Τους ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα. Βασίλη Ντέτσικας έρχεται με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Τύρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, μαζί τους ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Εμείς αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εξάμεινη παράταση στο καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα υβριδικά και όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο εξάμεινο και δεν έχουν ταξινομηθεί, προανήγγειλε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα. Σε ό,τι αφορά το ελβετικό φράγκο, απάντησε πως έχουν ενταχθεί 14.000 δανειολήπτες και είπε πως θα δοθεί περισσότερος χρόνος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ερωτηθείς για τον εξοδικαστικό, απάντησε πως μειώθηκε το κατόφλι εισαγωγής από τα 10 στα 5.000 ευρώ, έγιναν οι 72 δόσεις και αυξήθηκε το όριο στον ακατάσχετο λογαριασμό. Ερωτηθείς για τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, ανέφερε πως στις 29 Μαΐου ολοκληρώθηκαν οι προσφορές, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης τους και ο φορέας θα λειτουργήσει στο φθινόπωρο. Επεσήμανε ότι οι παρεμβάσεις δεν θα συζητηθούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τα μέτρα θα είναι στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου, ενώ επεσήμανε πως κάθε διαθέσιμο ευρώ θα διατίθεται στους πολίτες. Χαρακτήρισε απολύτως επιτεύξιμη την αυτοδυναμία, ενώ ερωτηθείς για το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, απάντησε πως ο κόσμος τονέσε τον κύριο Τσίπρα και αντίπαλος της κυβέρνησης. Είναι τα προβλήματα και όχι ένα άλλο κόμμα. Την Παρασκευή στη Γενέβη, υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, παρουσία του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ενώ είναι πιθανό να παραστεί και ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για βασικά σημεία, όπως το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως, χωρίς διόδια, από την Παρασκευή. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω έλλειψης λεπτομεριών της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο. Η ΑΔΕ επεκτείνει τους ελέγχους στο πλαίσιο περιορισμού της φοροδιαφυγής σε κλάδους κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως κτήματα και αίθουσες δεξιώσεων. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν από την πραγματοποίησή τους. Στην εισαγγελία εφετών Πειραιά και στη συνέχεια στον Κορυδαλό, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη διεθνή ενημέρωση, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε την περιοχή όπου βρίσκεται η Κελέβη στην κεντρική Ινδονησία. Στα αθλητικά, έως αύριο αναμένεται λευκός καπνός στο θέμα του προπονητή στο πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Ερβέ Ρενάρ θα αναλάβει σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα τον πάγκο της Τινησίας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η ασφάλεια αποτελεί το βασικότερο συστατικό για την άρτια διεξαγωγή κάθε αγώνα ράλι. Γι' αυτό και στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr στην ενότητα θεατές έχουν ήδη αναρτηθεί όλα τα στοιχεία ώστε η παρακολούθηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που ξεκινά την 5η-25η Ιουνίου να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία. Χάρτες υψηλής ανάλυσης με αποτύπωση και των χώρων στάθμευσης και αρχεία με οδηγίες πλοήγησης προς τις ειδικές διαδρομές είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά τη μετακίνηση στις περιοχές του αγώνα. Επίσης, στο ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια» περιγράφονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει όποιος επιλέξει να βρεθεί στον αγώνα, αναφορικά με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ωράριό του και κυρίως από το γεγονός ότι διεξάγεται σε ανοιχτό περιβάλλον. Αν λοιπόν παρακολουθήσετε το Eco Rally Ακρόπολης 2026 από κοντά, επιλέξτε αυτές τις προσβάσεις, οι οποίες είναι ελεγμένες από την Οργανωτική Επιτροπή και διασφαλίζουν την ασφάλεια θεατών και αγωνιστών.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας

0: Να ξεκινά. ΕΚΟ. Μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
1: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξανάκης.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο 211-1080-880 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα, αν έχετε κάτι να μας πείτε.
1: Και έτσι να δηλώσετε
0: όμως,
1: και... ναι.
0: Έχετε λόγο να τις τηλεφωνήσετε, καθώς κληρώνουμε ένα εισιτήριο μεταεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και αγιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. 211-1080-880. Η κλήρωση θα γίνει στις 11 παρά 5. Ταξίδι με τη φιλοξενία της ANEC Lines και υποφελεί σου έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Ή αναζήτησε το πακέτο προσφοράς που σου ταιριάζει από 114 ευρώ για ένα άτομο και ένα γιοταχή. Κρατήσεις ANEC.gr 2-10-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Λοιπόν, Σωτήρια, μην το ξεχάσω, έτσι. Είναι μικρό το μέγεθος πια, αλλά έχει το ενδιαφέρον του γιατί έχει κινητικότητα. Έχει σήμερα κοινοβουλευτική ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ, τυπική λέει, για να αποφασίσει για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην τεθεί θέμα μέσα για το τι κάνει το κόμμα για ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Πολάκης που τον έχουν. Ο κ. Φάμελος τον έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Πώς θα πάει.
1: Θα πάει, αφού. Ξέρω εγώ.
0: Αφού τώρα έχει θέσει έθος, εκτός.
1: Ξέρεις, το πέρσι πάνω στον πούμε. Γι' αυτό. Λέω λοιπόν δύο πράγματα με ενδιαφέρον. Πρώτον, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αντικατασταθεί από εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Ναι,
1: κοινή συνενέση.
0: Τη βούλησή του, ναι.
1: Κοινή συνενέση.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, σε αυτό θα αντικατασταθεί, λένε οι πληροφορίες, ο κύριος Νίκος Παπάς από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι σε μεγάλη κόντρα με τον κύριο Φάμελο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, ναι, δύο. Και τρίτον, έχει ενδιαφέρον. Στην ομιλία του Τσίπρα χθες ήταν δύο βουλευτές. Ο ένας μειονοτικός που έφυγε από τη Νέα Αριστερά και η κυρία Λινού. Mm-hmm. Αλλά και ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παναγιωτόπουλος.
0: Από την
1: Αχαΐα.
0: Εσύ.
1: Δεν έχει το ενδιαφέρον του.
0: Έχει το ενδιαφέρον. Τώρα φαντάζομαι ότι ο κ. Τσίπρας θα έχει τους ανθρώπους του εκεί στην Αχαΐα. Και ο κ. Παναγιωτόπουλος, από μένα, ένας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατρός, σοβαρός άνθρωπος κλπ. Αλλά έχει κάνει ούκο λίγες πατάτες στη διάρκεια της θητείας του κοινοβουλευτικής. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν εξετάζω την ποιότητα, εξετάζω το γεγονός ότι ο βουλευτής ενός κόμματος. Σκέψε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ρε παιδί μου,
0: να πήγαινε χθες εκεί.
1: Να πάει στο Πασόκ. Ή ναι. Στο που λέει ότι είμαστε εδώ πιο κοντινό κόμμα να κυβερνήσουμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς θα φαίνονταν, θα ήταν ένδυση.
0: Ναι, σωστά. Θα έχει ενδιαφέρον επίσης.
1: Δηλαδή, σε συγκέντρωση υπάρχουν βουλευτές του ίδιου κόμματος.
0: Ανυπομονώ να μιλήσουμε με τον κύριο Μάντζο στις 11 παρά 20 που τον έχουμε, τον βουλευτή επικρατείας Πασόκ, στενό στην Ελλάδα του κ. Ανδρουλάκη.
1: Καθώς
0: έχουμε.
1: Ναι,
0: καθώς έχουμε άλλη μια δημοσκόπηση που το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση και μάλιστα μακράν τη. Μακράν. Τέσσερις μονάδες είναι, μακράν, πώς να το κάνουμε.
1: Μεγάλο, ναι.
0: Της δεύτερης θέσης. Στην πρόθεση την ξέρει, στην εκτίμηση, αν αυτό γίνει εκτίμηση, σίγουρα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, αλλά στην εκτίμηση βράζει. Αφού δεν υπάρχει, να μην μιλάμε για αυτήν.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Να μην μιλάμε για αυτήν. Γεια σου, Αλιτάμπουρα, καλημέρα, Λάνια, Πιερακάκης λέει Θεός. Πώς έλεγε ο Βοσκόπουλος, όχι και Θεός, πώς το λένε, ή τι Θεός, ή μη Θεός. Καλημέρα στη φίλη μας την Αναστασία. Κάτσε γιατί είχε έρθει μια σειρά από μηνύματα. Ο κύριος Γιάννης δεν ευχαριστήθηκε καθόλου με τα ερωτήματα που κάναμε. Ήθελε μαστίγωμα. Καλημέρα από Στουτγκάρδη, λέει ο Μαργαρίτης, για το ότι η Ελλάδα προεδρεύει. Το οφείλει στον κύριο Τσίπρα, γιατί αυτός την ξελάσπωσε, τράβηξε τα χειρότερα και τώρα τον πολεμάνε όλοι. Ποιος όμως χρεοκόπησε τη χώρα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Καλημέρα στην όμορφη Φραγκφούρτη. Είναι πολύ ωραία, όντως. Καλημέρα στον κύριο Ζαχαράκη, γιατί ο δημοσιονομικός χώρος είναι πάντα μικρότερος από την ανάγκη δημιουργίας υπερπλεονάσματος. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το διαβάσω. Ζητά συγγνώμη, αλλά το έχετε βάλει στον τίτλο. Τι λέει ο Νίκος, γέμισε από άπετα βουνά, λέει, για να κονομάνε διάφοροι, λέει ονόματα, δεν πρέπει να τα πω στον αέρα, αλλά πείτε εδώ πέρα να πάρετε τις αγωγές εσείς αντί για μένα. Καλημέρα. Θα ρωτήσω τον κύριο Πιερακάκη για ερωτήματα που βάζει η αγορά. Όσα μπορέσαμε, ρωτήσαμε. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Δεν πάει τακτικά σε ραδιοφωνικά στούντιο να δώσει συνέντευξη ο υπουργός.
1: Θέσαμε πολλά ερωτήματα, είναι αλήθεια.
0: Και εγώ έτσι νομίζω. Ας ασχοληθεί λέει ο Νίκος με την αστιοθεσία των τραπεζών, τις υπέρογες αμοιβές των δούσου των ανακεφαλοποιημένων τραπεζών και τον αναβαλλόμενο φόρο. Που πραγματικά δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτό και δεν ρωτήσαμε, η αλήθεια είναι, αλλά τι να πρωτοπρολάβεις. Καλημέρα, είναι δυνατόν να μας λένε ότι ανεβαίνει μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλοι ξέρουν ότι έχασε το momentum και όποτε γίνουν εκλογές χάνεται η αυτοδυναμία. Διασώζει την εδώ με τον Τσίπρα που δράζουν μπαμπούλες για παλιοδεξιούς και ελαφροδεξιούς και διάφορα άλλα, μας λέει ο φίλος μας. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Μια καλημέρα στον Αλέξανδρο να στείλω εγώ. Στη Λίνα τη φίλη μας, καλημέρα σου, μπορεί να είναι μητός δολοφόνος που βρίσκονται ανάμεσά μας. Αντιγόνη, καλό ταξίδι φως.
1: Εκεί στη Δράμα που ήταν. Ναι,
0: αυτή η ιστορία με τον αστυνομικό που μαχαίρωσε και σκότωσε τη γυναίκα του με το μαχαίρι και μετά αυτοκτόνησε. Ήταν, λέει, σε διάσταση το ζευγάρι και είχαν συμφωνήσει να χωρίσουν μετά το παιδί του τέλειωνε. Άφησε το παιδί ορφανό και από πατέρα, τα παιδιά ορφανά και από πατέρα και μητέρα. Πήγαινε και σε ψυχολόγο εντωμεταξύ.
1: Πρώτα απ' όλα σκότωσε έναν άνθρωπο. Έτσι.
0: Σκότωσε έναν άνθρωπο και άφησε τα δύο παιδιά ορφανά, αλλά από πατέρα και μητέρα. Αυτό λέω, ναι. Και έχει μια ανάρτηση, ίσως προφητική της κοπέλας, άντε,
1: το φοβόταν έτσι.
0: Ναι, η οποία λέει ασχολούμαστε, λέει, με το Pride και τους ΛΟΑΤΚΙ και λέει και δεν ασχολούμαστε με, περνάμε περιστατικά, πώς το λένε, σφαγών γυναικών.
1: Παιδιά, κυρίως προς εσάς,
0: κάτι φοβότανε.
1: Προς εσάς τα αγόρια, όταν μια γυναίκα δεν μας θέλει, όταν μας απατάει, όταν οτιδήποτε, δεν τη σκοτώνουμε, δεν τη δέρνουμε, χωρίζουμε.
0: Ναι, άντε πες το.
1: Εντάξει, να το ξαναπώ λοιπόν. Και αισθάνομαι πολύ μάγκας που το λέω. Λέω, όταν ένα κορίτσι, μια σχέση, μας απατάει.
0: Νομίζουμε ότι μας απατάει.
1: Το συζητάμε. Ή ζηλεύουμε. Ή οτιδήποτε. Δεν σκοτώνουμε, δεν δέρνουμε, δεν βρίζουμε.
0: Γι' αυτό χωρίζουν οι άνθρωποι.
1: Τι κάνουν, γι' αυτό υπάρχει ο χωρισμός, έτσι. Και θα ξαναβρούμε όλοι τον δρόμο μας, ξαναβρούμε αγάπες, θα ξαναβρούμε οτιδήποτε. Αλλά όχι αυτά τα πράγματα. Πρέπει, είναι σοβαρό πια το θέμα αυτό. Είναι σαφώς ότι είναι εμφυλιβία, δεν το συζητάμε σε αυτή την ιστορία και πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά σαν κοινωνία και σαν πολιτεία και σαν μέσα ενημέρωσης μαζί.
0: Και πρόσεξε, εδώ μιλάμε για το κίνδυνο που διέτρεχε μια, και τελικά το πλήρωσε με τη ζωή της, μια γυναίκα αστυνομικός, έτσι.
1: Ναι,
0: με ό,τι αυτό συμβαίνει. Πόσο κάποια άλλη, η οποία είναι, ούτε δουλειά έχει, αδύναμη είναι, δεν έχει καν τη δυνατότητα που
1: γιατί
0: έχει.
1: Γιατί και αυτό να το πούμε, παιδιά. Πολλά κορίτσια, επειδή αισθάνονται αδύναμοι, έχουν ανάγκη τον άντρα.
0: Οικονομικά.
1: Είναι έτσι.
0: Και μένουν στα σπίτια μόνο γιατί.
1: Γιατί δεν μπορούν αλλιώς, γιατί έχουν οικογένεια. Για να στρώσουμε λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Εμείς.
0: Ντροπή πραγματικά για το αντρικό φύλλο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, τώρα να πω κάτι θέλω ακόμα στο τέλος, μου επιτρέψεις μισό λεπτό μόνο. Δεν χωράει η αμφιβολία ότι ο χειρισμός με το θέμα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν αραστεχνικός, ήταν χωρίς νόημα, ήταν χάλια, πώς να το πω έτσι. Όμως, σαν ιδέα, ο υπηρεσιακός υπουργός. Υφυπουργός εξωτερικών είναι σωστό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας υφυπουργός εξωτερικών μόνιμος μένει σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γίνεται κυβέρνηση, πώς τον λέγανε, πες με, τον Παπαδήμου.
0: Ναι.
1: Το δικαστικό, πες τον, που ήταν μετά και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γίνεται λοιπόν, μένει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια συνέχεια δηλαδή. Και τα κόμματα τα εξουσίας δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Μην κοροϊδευόμαστε. Να πούμε ότι έχουν μεγάλες διαφορές το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε. Τα κόμματα ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.
0: Αλήθεια.
1: Στην εξωτερική πολιτική, ως προς τις γενικές αρχές πάντα λέμε, έτσι. Λοιπόν, μένει λοιπόν. Δεύτερον, στο Υπουργείο Εξωτερικών κάθε φορά είναι και ένας διπλωμάτης. Και πηγαίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχει και μια άποψη. Να πήγε κάτι παραπάνω προφανώς να ξέρει. Να μεταφέρει και απόψεις. Καλό πράγμα είναι. Οι χειρισμοί ήταν χάλια, αλλά από την άποψη μιας κυρίαρχης πολιτικής αυτό είναι καλό. Αυτό ήθελα να πω. Και η κυρία Παπαδοπούλου είναι, πώς να το πω, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετική διπλωμάτης. Δεν έχει σημασία να διαφωνώ εγώ, έτσι.
0: Δεν έχω άποψη.
1: Δεν ταυτίζομαι. Δεν έχει το ένα κάνει το ένα με το άλλο.
0: Δεν έχω άποψη επί του θέματος.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχαν πάει χθες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην συγκέντρωση στην Νίκαια. Αλλά το έμαθα τώρα, γιατί έβλεπα τα ρεπορτάζ.
1: Ένας ήταν ο Κακομοίρης και αυτός, ένας ήταν.
0: Ναι, ένας. Ναι. Και η κυρία θα τον πάρει. Θα τον πάρει.
1: Εγώ πιστεύω ότι όσοι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τσίπρα να ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Τι του λένε δηλαδή ο κόσμος, του λένε προχώρα με νέα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να πάρει και αυτός που σκόπευε να πάρει. Όχι όλους, αλλά λιγότερους και αργότερα θα έλεγα.
0: Βάλε λίγο τον κύριο Τσίπρα εδώ από την Νίκη χθες το βράδυ. Αυτό εδώ, αν μπορείς. Αυτό.

0: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, το ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα. Αισιόδοξο σχολείο είναι.
2: Παίζει το χαρτί, το ξέρεις τώρα.
1: Το ότι εγώ είμαι απέναντι στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το χαρτί που παίζει. Εγώ είμαι απέναντι στο Μητσοτάκη. Να δω τώρα πώς θα το αντιμετωπίσει το Πασόκ. Και επίσης, πέρα από αυτό, από κάτω από τα τρία κόμματα, τέσσερα και την κυρία Καριστιανού, πέντε, βάζω και τον κύριο Βελόπουλο που και αυτός εμφανίζεται με απώλεια στη δημοσκόπηση αυτή. Από εκεί πέρα κάτω χάνονται κόμματα. Η Πλεύση Ελευθερίας, για παράδειγμα, δείχνει να έχει πολύ μεγάλη πτώση. Γιατί έχει να τις παίρνει και η κυρία Καριστιανού, βασικά φαντάζομαι εγώ, κυρία Καριστιανού, και ο κύριος Τσίπρας κάτι θα παίρνει, φαντάζομαι. Λίγα, αλλά κάτι θα παίρνει.
2: Έχει
1: ναι, ναι, ναι. Λίγα, αλλά κάτι θα παίρνει. Και δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί
2: κυρία
1: να παίρνει.
2: Η κυρία Καριστιανού έχει πτώσει 1,5 μονάδα σε σχέση με τη δημοσκόπηση που έγινε για το Flash.gr της ίδιας εταιρείας, της Alco. Μερικές εβδομάδες πριν στο τηρημό, είχε ανακοινώσει το κόμμα. Πολύ λίγες εβδομάδες. Δύο, νομίζω ήταν. Δεν λέω την ακριβή αριθμό.
1: Την προπερασμένη Παρασκευή.
2: Προπερασμένη, όχι, να το είχε σωτήρι.
1: Την προπερασμένη Παρασκευή. Μπράβο. Έγινε, ναι, το ξέρω γιατί τη θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: Ψάχνα την πράγμα και δεν την έβρισκα τότε. Ναι. Δεν θυμάμαι και ακριβώς τα υπόλοιπα νούμερα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό ισχύει. Τέλος πάντων, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές. Οι δημοσκοπήσεις αλλάζουν, διαφοροποιούνται κλπ. Αλλά δείχνουν μια τάση που λένε. Επίσης, δεν μπορεί να απαντάει ο άλλος, είναι η φωτογραφία της στιγμής, γιατί δεν είναι πολλές στιγμές μαζεμένες.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Έχουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης μια αυτό, γιατί το παρουσιάζουμε ως δεδομένο. Έτσι. Με αποτέλεσμα ένα κόμμα μετά να μείνετε.
1: Ναι.
2: Και να λέει αυτά που λέει για τις δημοσκοπήσεις. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Άλλοτε δίκαια και άλλοτε άδικα.
1: Ναι.
2: Σε αυτή την ιστορία. Ναι. Και υπάρχει και ένα θέμα το οποίο είναι αντικειμενικό, παιδιά. Ότι δεν ξέρει καμία εταιρεία δημοσκοπήσεων, κανένας αυτή τη στιγμή, ούτε τα κόμματα, ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα που θα ψηφίσει. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Ποιοι θα πάνε στις κάλπες.
1: Ναι.
2: Θα πάνε λίγοι, πολλοί, περισσότεροι, λιγότεροι. Πόσοι θα πάνε. Αυτό δεν θα κρίνει ποσοστά.
1: Ναι.
2: Είναι έτσι.
1: Σωστά.
2: Θυμίζω ότι ο Κώστας Καραμαλής έχασε το 2009 γιατί ένα περίπου εκατομμύριο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν προσήλθαν στις κάλπες. Δεν ψήφισαν άλλο κόμμα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν πήγαν, έτσι δεν είναι. Επίσης βλέπουμε ότι πολύ λίγο έβλεπα τα επιμέρους στοιχεία, τα νέα κόμματα σηκώνουν κόσμο από τον καναπέ. Στους αναποφάσιστους, δηλαδή, ακόμα και στους αναποφάσιστους, πέντε νομίζω παίρνει ο Τσίπρας, τρεις παίρνει η Καριστιανού από το μεταξύ των αναποφασίστων. Αυτό τι σημαίνει, αν δούμε ποιους και αν θα σηκώσει ο Σαμαράς. Mm. Αλλιώς ποιος θα πάει να ψηφίσει, είναι άλλο να πάνε 5 εκατομμύρια, άλλο 7, άλλο 2.
1: Καλημέρα, μορφόπεδα. Ο πατέρας του αγαπημένου μου Πιερακάκη είναι από την Αρεόπολη, λέει Τσίμοβα. Και η μητέρα του από τις Κροκιές, η Λεβέτσοβα. Και ο παππούς μου λέει από την Αλαγωνία, εσύ σκόβα να σέβεστε. Ο φιλοκομιός καρδιά σας.
2: Τι λένε, ποιος είναι?
1: Ο Γιάννης Κορμάκης. Να σέβεστε, γιατί.
2: Σεβόμαστε, σεβόμαστε.
1: Σαρδανάπαλος λέει, αν παίρνει για αλκοτές χθες ο Τσίπρας θα του παίρνει το δίπλωμα. Γιατί το λες αυτό, εγώ μια χαρά νυφάλιο τον έβλεπα. Καλημέρα στο φίλο μας, το γιο του Λουτράκη. Πείτε στο Τσίπρα ότι ο λαός δεν ξεχνά τις προδότες. Αμάν πια με τις προδότες. Δηλαδή,
2: γέμισε ο τόπος.
1: Τα ίδια θα λέμε
2: στο
1: πάλι.
2: Στο γουδί.
1: Ναι. Τα ίδια πάλι για τις προδότες. Λοιπόν,
2: ξέρεις, εγώ που έχω πάρει το μέρος του κυρίου Γεραπετρίτη στις επιθέσεις που το γίνονται,
1: ναι,
2: έτσι, σε αυτή την ιστορία. Είναι άλλο πράγμα διαφωνείς. Έχεις μια άλλη άποψη για την εξωτερική πολιτική. Και είναι άλλο πράγμα να τον λες προδότη. Λίγο,
1: έχουμε αποκτήσει, άκου, αυτή την ευκολία, ναι, την αποκτήσαμε από την ιστορία των μνημονίων και μετά. Εγώ θυμάμαι πολύ σκληρές κόντρες κλπ. Αλλά η λέξη προδότης δεν ακουγόταν. Λοιπόν,
2: ο Ανδρέας που ήταν Αμερικανός.
1: Ή ακουγόταν. Τι?
2: Ο Ανδρέας που ήταν Αμερικανός.
1: Ποιος τον είχε πει από εκεί, ποιος τον είχε πει. Α, στα συνθήματα εννοεί. Αφού υπηρέτησε στο Αμερικανικό ναυτικό.
2: Τι είναι αυτό.
1: Ναι, αυτό λέγανε.
2: Και ο μεθύστακας ο Αμερικανός που φωνάζανε.
1: Αυτό ήταν σύνθημα, ναι.
2: Ο κομμουνιστοσυμμορήτης
1: του Αμερικανός της Ρωσίας. Με το προδότης δεν το είπε.
2: Και του συντηρούν παραδοπετάσματος.
1: Το κομμουνιστοσυμμορήτης επίσης ήταν. Πώς το λένε. Σε εποχή εμφυλίου, ρε φίλε. Εγώ τώρα σου μιλάω για εποχές.
2: Και μετά. Και μετά. Σωτήρι, το έχουμε μέσα μας. Και το έχουμε μέσα μας. Είναι και συγκεκριμένη τακτική πολλές φορές να αποκαλεί τον άλλον ελαφρά την καρδία προδότη.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ή φασίστα. Ναι. Ή ακροδεξιό. Ναι.
2: Κάποτε ναι. Ήταν και πρόεδρος της ΕΣΥΑ ο Μακαρίτης, ο Άρης ο Μανολάκος, είχε πει: άρε να κατέβαζαν κάποιοι τις άβρες στον δρόμο να καταλάβουμε ποιοι είναι δεξί και ποιοι είναι αριστερή, ποιοι είναι αγωνιστές και ποιοι δεν είναι. Δηλαδή, μην το φέρει η ιστορία. Μην φέρει ιστορία πόλεμου να φανούν ποιοι είναι πατριώτες και ποιοι δεν είναι. Γιατί θα δεις πολλούς πατριώτες αντί να είναι εδώ στα σύνορα πάνω στα ανατολικά να πάνε στη Λευκάδα και στην Ιδάκη. Άστα.
1: Λοιπόν, πάμε να σας πούμε. Όχι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί έχουμε αργήσει. Άντε πάλι να σπείρει τον μπλα μπλα. Α, Παναγία μου. Λοιπόν.
2: Και μείνετε τώρα που είπε και η Παναγία μου, γιατί έχουμε τον Μητροπολίτη Κυθήρων.
1: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολουθήσεις στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Για άλλη μαγρήγορα και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια
13: και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 91, Βασίλης Κουρής.
1: Και ο Σωτήρης Ξενάκης, και χαρά για μας.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηθήρων και Αντικηθήρων, ο κύριος Σεραφείμ. Καλή σας ημέρα, Σεβασμιότατε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Αφορμή για το τηλεφώνημά μας, για τη συζήτηση που θα κάνουμε, είναι αυτή η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει πολύ σημαντικά τις αμοιβές των Μητροπολιτών, Επισκόπων. Περίπου 100 άνθρωποι είναι συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Και στην οποία εσύ έχετε τοποθετηθεί. Αλλά θα θέλαμε πάρα πολύ να μιλήσουμε μαζί σας και να ακούσουμε και την άποψή σας. Και όχι μόνο για το τι θα κάνετε εσείς προσωπικά.
2: Και τα πραγματικά προβλήματα.
0: Αλλά και
2: έτσι,
0: γενικότερα.
3: Μάλιστα. Ακούστε, βρέθηκα μπροστά σε αυτή την απόφαση της κυβερνήσεως. Βέβαια, αυτό το πράγμα έτσι είναι κάποια ας πούμε κίνηση εκ μέρους τους ας πούμε να ικανοποιήσουν κάποια, αλλά σκέφτηκα αμέσως ότι είναι τόσες άλλες ανάγκες ας πούμε που έχουμε πολλούς, πάρα πολλούς χαμηλόμεσους συνταξιούχους, έχουμε νεοδιορίστους καθηγητές, έχουμε τόσα άλλα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ καυτά. Και σκέφτηκα, λέω προσωπικά δηλαδή, εγώ τοποθετούμε προσωπικά αυτή τη στιγμή, ότι δεν μου χρειάζεται κάτι άλλο. Θα ήθελα αυτό ας πούμε να ικανοποιήσουμε κάποιες αζήρυτες και βασικές ανάγκες εδώ στο νησί. Έχουμε ιδρύσει πριν από ένα εξάμηνο περίπου μια ΜΚΟ, είναι ας πούμε οργάνωση, φιλοστοργία, και αυτό αποσκοπεί στο να βοηθήσουμε δύο τομείς εδώ του νησιού, την υγεία και την παιδεία. Έχουμε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος, έγινε σε κτήμα μοναστηριακό του Αγίου Θεοδόρου, που εδώ το προσφέραμε όταν ήρθα εδώ πριν από 20 χρόνια, επί Μακαριστού Χριστοδούλου, προσφέραμε αυτό και έγινε ένα τέλειο νοσοκομείο, το οποίο έχει 14 θέσεις γιατρών και τώρα είναι 4 και φεύγουν 2. Ναι. Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί προκυρήσονται κάποιες θέσεις, έρχονται οι άνθρωποι, βλέπουν εδώ ότι δεν έχουν ας πούμε τρόπο να μείνουν σε σπίτια ας πούμε φτηνά, να μπορέσουν ας πούμε να επιβιώνουν, γιατί μερικοί είναι και ενεδιόριστοι κλπ. Δεν προτιμούν τον τόπο εδώ, δεν τον προτιμούν και φεύγουν. Το ίδιο και με τους καθηγητές. Το ίδιο, ένας νεοδιόριστος καθηγητής έρχεται εδώ, πόσο παίρνει, να δίνει 600-500 για το ενίκιο, τι θα του μείνει, τι θα κάνει ο άνθρωπος. Και πάλι περνούν μήνες ας πούμε από την αρχή του σχολικού έτους και έχουμε κενά. Αυτά τα δυο μας απασχόλησαν πολύ εμάς την τοπική εκκλησία και ιδρύσαμε αυτό το σύλλογο, είμαι πρόεδρος. Και σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε σε όλα τα σωματεία, ας πούμε, εντός και εκτός της Ελλάδος, τα κυθαιροϊκά, και σε όποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία και θέλουν να βοηθήσουν σε αυτούς τους δύο τομείς.
0: Μπράβο, σας
3: ευχαριστώ. Έρχεται τώρα αυτό το. Και αμέσως σκέφτηκα, λέω, δεν μου χρειάζεται κάτι, θα τα δώσουμε εκεί. Θα μου πείτε, δεν λύνω έτσι το πρόβλημα.
0: Όχι, αλλά είναι συμβολικό
3: αυτό,
0: και
3: είναι, αυτό είναι ένα προζύμι, όπως είπα. Ένα προζύμι.
0: Σεβασμιότατε. Ναι. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι γιατί θα λύσει το πρόβλημα, αλλά γιατί είναι συμβολικό αυτό, ότι η Εκκλησία δεν συμμετέχει μόνο στο κομμάτι το πνευματικό, αλλά και στο κομμάτι της κοινωνίας. Στάθηκε στα πόδια της, εγώ θα έλεγα, και στα μνημόνια η κοινωνία σε ένα μεγάλο κομμάτι, επειδή υπήρχε η Εκκλησία. Το θέμα είναι όμως ότι η κυβέρνηση λέει ότι εμείς δεν το κάναμε μόνοι μας. Ένα επιχείρημα είναι αυτό με τους μουφτίδες, τους δύο μουφτίδες, το ακούσατε. Το άλλο είναι όμως ότι τη ζητήθηκε από την Ιερά
2: Συνόδο.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι αν εσείς έχετε εικόνα αυτού του αιτήματος, αν έχει τεθεί από άλλους Μητροπολίτες σε διάρκεια συνεδριάσεων που κάνετε όταν είστε στην Ολομέλειά σας, Ιεράρχες, όταν συνέρχεστε, δεν ξέρω, μία φορά το χρόνο, δεν θυμάμαι κάθε πότε.
3: Είναι η Σύνοδος.
0: Ναι, έχει τεθεί αυτό το ζήτημα.
3: Μπορεί αυτό να έχει τεθεί, ας πούμε, εφόσον το είπε και όλα, ας πούμε, και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι χρόνιο έτοιμο.
0: Εσείς ξέρετε τις ανάγκες ενός Μητροπολίτη, γι' αυτό σας ρωτάω. Εσείς μάλιστα είστε και σε μια Μητρόπολη μικρή, δεν είστε σε μεγάλη Μητρόπολη.
3: Σύμφωνοι. Εγώ ανάγκες έχουμε, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι όμως υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Δηλαδή να κοιτάμε και προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω μόνο. Προς τα κάτω δηλαδή είναι, σας είπα, χαμηλό μισθή, χαμηλό συνταξιούχοι, πολίτεκνοι, ιερείς.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
3: Δηλαδή είναι τόσες περιπτώσεις, ας πούμε.
1: Να σταθούμε λίγο στους ιερείς σεβασμιότατε.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Πόσο παίρνουν, πώς τα βγάζουν?
3: Κοιτάξτε, είναι και κάποια επιδόματα, αν είναι πολίτεκνοι, κάτι γίνεται, αλλά έχουν ανάγκες, έχουν παιδιά, σπουδάζουν. Δεν είναι έτσι μικρό πράγμα αυτό. Mm-hmm. Εγώ θα χαιρόμουν και προς τα εκεί, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να δοθεί και σε εμάς, εντάξει, εγώ για μένα υπέρακετα αυτά που είναι και μάλιστα δεν έχω και προσωπικά έξοδα. Δεν είναι θέμα να... Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, δηλαδή. Πώς θα τους δούμε αυτούς τους ανθρώπους? Τι θα τους πούμε? Γιατί όταν άλλος πεινάει, έχει βαριές φορολογίες, έχει τώρα τα πράγματα ανεβαίνουν όλα, τη μάρεθη, τα πάντα. Τι να τους πούμε αυτούς τους ανθρώπους, καταλάβατε? Γι' αυτό
1: σκέφτηκα... Θα τα δώσετε.
3: Σκέφτηκα αυτό, να κάνουμε εδώ, στον τόπο μας. Εάν αυτό ευδοκιμήσει και πετύχει, θα είναι μεγάλη υπόθεση για να έχουμε γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Και μάλιστα έχουμε και το εξής, ας πούμε, στο σκεπτικό μας, ας πούμε, μια ενορία εδώ, από τις μεγαλύτερες, έχει ένα οικόπεδο 14 στρέμματα. Και θέλω, ας πούμε, να το βάλουμε στο ΕΣΠΑ, αν μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε μια όρημη μελέτη, για να κάνουμε εκεί κατοικίες ιατρών, καθηγητών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων που θα έρχονται εδώ. Ξέρετε τώρα, να μην βρίσκουν οι άνθρωποι, γιατί εδώ είναι όπως και σε άλλα μέρη τουριστικά, κρατούν τα σπίτια για το καλοκαίρι, ας πούμε, παίρνουν υψηλά ενίκια και λοιπά, και οι άνθρωποι εδώ που έρχονται πώς θα εξυπηρετηθούν?
0: Ναι, αυτό με το
3: και
0: νοσοκομείο.
3: Θα θέλω έτσι και τους ιατρούς. Εμείς σε αυτό το οικόπεδο που σας είπα εκεί, του Αγίου Θεοδόρου, εκεί, θέλουμε να δούμε τι όρους έχουμε δομήσει ως ακόμα, να κτίσουμε δίπλα και κατοικίες ιατρών. Να μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν και ένα επίδομα να μπορούσαμε, γιατί παλαιότερα υπήρχε ένα επίδομα που δινότανε στους ιατρούς. Ένα κίνητρο. Εδώ είμαστε παραμεθόριος προς νότων.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να μπορέσουμε να τους έχουμε. Ναι. Και τους καθηγητές βέβαια, πολύ και για τους καθηγητές σκεφτόμαστε.
1: Λοιπόν, σεβασμιότατε, έχουμε πάρει εδώ με το Σωτήρι εκατοντάδες χιλιάδες συνεντεύξεις. Θέλω να σας πω, για μένα, φαντάζομαι και για το Σωτήρι, ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές συνεντεύξεις που έχουμε πάρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά, καλέ μου άνθρωπε.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Κηθήρων και Αντικηθήρων, ο κύριος Σεραφείμ, ο οποίος έχει ανακοινώσει εδώ και λίγες μέρες ότι το κομμάτι της αύξησης που θα πάρει θα το χορηγήσει όλο για μία σειρά από πράγματα για τα οποία μας εξήγησε. Είπε ότι υπάρχει νοσοκομείο με πολύ καλό νοσοκομείο με 14 θέσεις γιατρών, που έχει μόνο 4, από τους οποίους 2 φεύγουν.
1: Ναι, θα μείνω 2.
0: Γιατί δεν έχουν να μείνουν. Δεν έχει εκπαιδευτικούς, δεν έχουν που να μείνουν εκπαιδευτικοί. Χώρια η άποψη που διατύπωσε.
1: Να χτίσουμε και σπίτια, λέει, και να έρθουν να κάθονται. Είδατε, φοβερά πράγματα.
0: Μέσω των ΕΣΠΑ κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Μητροπολίτης είναι 70, για την ηλικία του, δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι 74 ετών. Είναι 20 χρόνια εκεί από το 2005, 21 χρόνια φέτος κλείνει εκεί. Και μακάρι, λέω τώρα εγώ, όλοι οι ιεράρχες να σκέφτονταν όπως σκέφτεται ο συγκεκριμένος.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, πάμε στον συντάκτη μας, τον φίλο, τον Βασίλη Βενιζέλο. Βασίλη.
0: Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι έχεις να μας πεις.
2: Η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Μάρο Κοντούρου, νοσηλεύεται από χθες το βράδυ στη πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Χαϊδαρίου Αττικών. Ένιωσε έντονη δυσφορία και αδιαθεσία. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί την εξετάζουν πνευμονολογικά και καρδιολογικά. Φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα στο πνεύμονα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να εξέλθει υγιής η Μάρο Κοντού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φοβερή ηθοποιός, ε.
0: Φοβερή και με μεγάλη ζωντάνια.
1: Και τώρα τη βλέπουμε να παίζει.
0: Τη βλέπουμε σε συνεντεύξεις πρόσφατα.
1: Σε σειρές, σε συνεντεύξεις.
0: Ποιος είχε κάνει μια πρόσφατα μια συνέντευξη στην
1: Ελλάδα?
0: Η Νίκη Λεμπεράκη, δεν ήταν?
1: Νίκη, εδώ, δικιά μας.
0: Είχε κάνει μια καταπληκτική συνέντευξη. Μακάρι να είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό θέλω να πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, καλημέρα στην φίλη μας τον Λέα. Απαράδεκτα δεν είναι τα διόδια στενά του Ορμούς, απαράδεκτα είναι τα 20 ευρώ διόδια πληρώνω για να πάω στο χωριό μου στην Καλαμάτα. Εντάξει, μακάρι να μπορούσαμε να τα έχουμε τσάμπα αυτά, αλλά η αλήθεια είναι για να πας στο χωριό στην Καλαμάτα πριν από 30 χρόνια ήθελες 7 ώρες. Ενώ τώρα πας στην Καλαμάτα σε 3 ώρες. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν έργα. Και τα έργα αυτά κάπως πρέπει να πληρωθούν. Πληρώνονται με διόδια. Τι κάνουμε τώρα. Δεν είπα ότι δεν μας αρέσει και εμάς, σε κανένα δεν αρέσει να πληρώνει διόδια. Αλλά προτιμάει να έχεις δρόμους ασφαλείς. Εκεί σκοτώνοντας δρόμους αυτούς, κάτσε από το κέντρο 30, 40, 50 άνθρωποι. Τώρα έχουμε γλιτώσει αυτές τις ζωές. Δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Τι κάνουμε τώρα. Τσάμπα δεν υπάρχει γενικώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να σας πούμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη, συμμετοχή στο με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ANEC Lines. 211-1080-880, τηλεφωνήστε τώρα. Ταξίδευσε με τη φιλοξενία της ANEC Lines και υποφελήσου έκπτωση 50% για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, ή αναζήτησε το πακέτο προσφοράς που σου ταιριάζει από 114 ευρώ για ένα άτομο και ένα γεωταχή. Και αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου για να μην κερδίσεις περισσότερα, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business από την Cosmota Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmota.gr, Magenta One Business και ανακάλυψε το. Να σου πω, χθες με τη Λιμπεράκη διάβαζες μια χαρά της τέτοιες. Θα σε βάλω Παύλο και σένα στη τέτοια. Έτσι, όχι μόνο στην Νίκη Γατήρια επειδή είναι κορίτσι. Λοιπόν, έλα πάμε.
1: Με πήρε ένας φίλος μου και μου λέει πω χαρά που είχες που κάνεις εκπομπή με την Νίκη. Φαινόταν.
0: Και άλλους φίλους μου πήρε εμένα. Άστα τώρα.
4: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
12: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
14: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
15: Έλα, πού είσαι?
16: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
15: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
16: Έλα, εδώ, δεξιά.
15: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
16: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
15: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
16: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
15: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
18: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
20: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάρα πολιτικά 90,1, Σωτήρης Ξενάκης.
1: Και Βασίλης Κούρης.
0: Και χαρά για μας, τηλεφωνική μας γραμμή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
1: Υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας, βλέπω, και εξωτερικών. Κύριε Δημήτρης Μάντζος, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς που είστε μαζί μας. Λοιπόν, χθες ο κύριος Τσίπρας είπε μια φράση. Είπε, σε ένα 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Εντελώς πνευματικά, χθες υπάρχει και μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που έχει μόνο πρόθεση ψήφου μετράει και δείχνει ότι είναι δεύτερος με μια διαφορά περίπου 4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που είναι τρίτο. Θα μου το σχολιάσετε, μας το σχολιάσετε σε ένα πακέτο όλο αυτό?
2: Νομίζω ότι είναι δικαίωμα του κάθε πολιτικού αρχηγού, όταν κατεβαίνει στις εκλογές, να θέλει το καλύτερο για το κόμμα του και για τον ίδιο προσωπικά. Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω το έχουμε ξανασχολιάσει, έχοντας έτσι ένα κίνητρο προσωπικής δικαίωσης και ένα προσωπικό σχεδιασμό για το θέμα του νέου κόμματος του, προφανώς έχει το δικαίωμα να εκφράζει αυτή την αισιοδοξία. Από την άλλη πλευρά, εμείς έχουμε να υπενθυμίσουμε, όχι μόνο στον κύριο Τσίπρα, αλλά συνολικά στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία πολλά χρόνια πάντοτε υποεκπροσωπείται στις δημοσκοπήσεις και μπορεί πάντοτε να υπερβαίνει τις δημοσκοπικές του προβλέψεις. Αυτό είναι μια πολύ καλή παράδοση που έχει διατηρήσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν το κάνει ως εκ θαύματος, το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, μέσα από το πρόγραμμά του, την ιδεολογική του καθαρότητα και τις βαθιές του κοινωνικές αναφορές. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία απλώς αναπαράγουν τσιτάτα και συνθήματα, εμείς δουλεύουμε μαζί με την κοινωνία και προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα, πάντοτε μετρημένα, κοστολογημένα και απολύτως εφικτά, όπως κάναμε για τη νέα γενιά με την κοινωνική κατοικία, με τη δεκαήμηνη εργασία και με τις δωρεάν μεταφορές κάτω των 24 ετών.
1: Δεν σας προβληματίζει ότι είναι, δεν ξέρω εγώ, ποσοστή δημοσκόπηση η οποία δείχνει το ίδιο δεδομένο, δηλαδή εσάς τρίτους και το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο?
0: Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ναι, ναι. Τι εκτιμένει ταχύτητα.
2: Ναι. Όχι, προφανώς κάθε δημοσκόπηση την αναλύουμε. Δεν την πετάμε, προφανώς κάνουμε τη μελέτη και εξάγουμε τα συμπεράσματά μας, όμως πρέπει να πω ότι για πολλωστή φορά και πέρυσι, για παράδειγμα, πολλές φορές μάλλον και πέρυσι είχαμε δει πολλές δημοσκοπήσεις να, αν θέλετε, καταβαρθρώνουν το ΠΑΣΟΚ και να δείχνουν πολύ ενισχυμένους άλλους κομματικούς σχηματισμούς, όπως για παράδειγμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου το κόμμα. Αυτά άλλαξαν, άρα εγώ συνιστώ γενικότερα μια υπομονή, ψυχραιμία σε όλους και κυρίως ότι... επιμονή σε εμάς, στη δουλειά μας και στο πρόγραμμά μας.
0: Εκτιμάτε ότι αυτό γίνεται με σχέδιο, έχει κάποιες σκοπιμότητες ή απλώς υπάρχουν κάποια αντικειμενικά στοιχεία που το ΠΑΣΟΚ υποεκπροσωπείται στις μετρήσεις, κύριε Μάντζιο?
2: Εγώ στέκομαι τώρα στα αντικειμενικά πιο πολύ, διότι είναι σαφές ότι όταν δημιουργούνται νέοι κομματικοί σχηματισμοί και μάλιστα είτε από πρώην πρωθυπουργό είτε από πρόσωπα με αυξημένη δημοφιλία, είναι σαφές ότι γίνονται και προκαλούνται ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Το αν αυτό μετουσιώνεται και σε αλλαγή πολιτικών συσχετισμών, είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να περιμένουμε αρκετές εβδομάδες ή μήνες ακόμα για να το δούμε δημοσκοπικά.
0: Και λέτε αρχές Σεπτέμβρη δηλαδή,
2: Και πάντως σίγουρα νομίζω ότι τώρα πια το καλοκαίρι είναι μια περίοδος και οι δημοσκόποι μας το λένε κάπως ιδιαίτερη. Σε κάθε περίπτωση η πιο αυθεντική αποτύπωση όλου αυτού θα γίνει με τις εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν. Άρα εμείς έχουμε μία αποστολή, να επικοινωνήσουμε ακόμα περισσότερο και πιο θαραλέα το πρόγραμμά μας, να μείνουμε πιστοί στις θέσεις μας, να τις υπερασπίσουμε κάθε φορά που αυτές αμφισβητούνται, να μην τις εγκαταλείπουμε, και από εκεί και πέρα οι πολίτες στο τέλος της ημέρας θα αποφασίσουν με βάση το πρόγραμμα και τις θέσεις για ένα καλύτερο αύριο, και όχι μόνο, με τα πρόσωπα και τις φρούδες υποσχέσεις.
0: Ο στόχος της πρώτης θέσης εξακολουθεί να είναι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ?
2: Ναι, κατηγορηματικά.
0: Κατηγορηματικά.
2: Ναι, κατηγορηματικά, ναι, αυτός είναι ο στόχος, διότι δεν είναι παραταξιακός ή κομματικός στόχος, είναι κοινωνικός. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οποίες σωστά επικαλούμαστε στη συζήτησή μας μέχρι τώρα, υπάρχει ένα 75% και πλέον της 100% των συμπολιτών μας που επιθυμεί και επιδιώκει, όχι απλώς επιθυμεί, επιδιώκει την πολιτική αλλαγή. Άρα η δουλειά η δική μας ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ακριβώς να πετύχουμε αυτή την πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές. Άρα ο στόχος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, να το πω διαφορετικά, από τη νίκη έστω με μία και περισσότερες ψήφους απέναντι σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Δεν μπορούμε να αντέξουμε μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη και θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ και του δικού του προγράμματος που θα τεθεί προς αξιολόγηση από τους συμπολίτες μας στις επόμενες εκλογές.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μια τελευταία εξαγγελία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν συγκοινωνία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους νέους μέχρι 24 ετών δέχτηκε πολύ μια παρόμοια πρόταση μεγαλύτερη για όλους δωρεάν, νομίζω, έκανε ο κύριος Τσίπρας. Δέχτηκε όμως σκληρή κριτική από την κυβέρνηση και τον νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Κερενάκη, και όλους. Ήθελα λίγο έτσι την απάντησή σας στην κριτική που δέχεστε.
2: Βεβαίως. Όσον αφορά τώρα στην πλειοδοσία από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εξηγήσει ο κ. Τσίπρας και το κόμμα του. Θέλω να πω ότι εμείς κάνουμε μια καταγραφή μιας πρότασης και δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να πλειοδοτήσουμε ή να αντιπολιτευτούμε την αντιπολίτευση στα μέτρα τα οποία εξαγγέλει. Αν υπάρχει τέτοια ανάγκη στο κόμμα του κ. Τσίπρα, πρέπει να εξηγηθεί γιατί υπάρχει. Εμείς έχουμε ένα στόχο, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και τις άδικες πολιτικές της. Και στο πλαίσιο αυτό, για να απαλύνουμε τους νέους συμπολίτες μας, επαναλαμβάνω, ως πακέτο προτάσεων, κοινωνική κατοικία, τετραήμερη εργασία, έρχεται τώρα το τρίτο μέτρο που είναι η δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γιατί Αθήνα Θεσσαλονίκη, να το απαντήσω αυτό, διότι εκεί μπορεί το κράτος να βοηθήσει, να συνδράμει ένα μέρος, να καλύψει ένα μέρος του κόστους μετακίνησης έως 24 ετών δωρεάν για τους νέους μας. Το κόστος είναι 30 με 35 εκατομμύρια. Έχουμε τεκμηριώσει ότι αυτό είναι ένα μικρό δημοσιονομικό κόστος έναντι του μεγάλου κοινωνικού ωφέλους που παράγεται από την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς σε περιοχές στις οποίες, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, δυστυχώς έχουν και μεγάλα προβλήματα κυκλοφοριακά, ειδικά στο λεκανοπέδιο, και για τα νέα παιδιά, τους νέους συμπολίτες μας, που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες οικονομικής ενίσχυσης. Τώρα, το πού θα βρουν τα χρήματα, δεν ξέρω αυτή την ερώτηση, και είναι εύλογη η ερώτηση όταν είναι καλόπιστη, όχι από την αρχική κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι η απάντηση δίνεται μέσα από τα μεγάλα κονδύλια τα οποία έχουν το περασμένο διάστημα αναλωθεί σε απευθείας αναθέσεις, είτε σε συμβούλους και εταιρείες ιδιωτικές, όπου έχει γίνει outsourcing σχεδόν το σύνολο του δημόσιου τομέα, έχει τεκμηριωθεί και στη Βουλή ένα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ή ακόμα και τα 7,5 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν στη δίθεν καμπάνια για τους απόδημους Έλληνες, ή τα πολλά εκατομμύρια των αποζημιώσεων για τις καθυστερήσεις στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Είναι πολλά τα κονδύλια που θα μπορούσαν και θα όφιλε η κυβέρνηση να έχει εξοικονομήσει, ώστε να έχουν κατευθυνθεί σε δικαιότερα μέτρα. Το πω κωδικοποιημένα, οι πόροι υπάρχουν, αρκεί να κάνεις και τη σωστή διαχείριση και προτεραιοποίηση για να είναι δικαιότερη η κατανομή τους. Δεν είναι οι πόροι για να δίνονται σε απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους και φίλους, αλλά εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη στην κοινωνία και την οικονομία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σας. Για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα σας. Σε διαφημιστικό περιβάλλον γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεσαι. Κι όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. Τελειώσαμε κάπου εδώ. Να αφηγηθούμε για μία ακόμη φορά περαστικά και μακάρι να αντιμετωπίσει Μάρο Κοντού τις δυσκολίες που συναντά. Νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο με πνευμονολογικά προβλήματα. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, λένε οι γιατροί. Τα κάνουμε και εμείς λίγο ρεπορτάζ μόλις βγούμε έξω. Τα καλύτερα να ευχηθούμε στην αγαπημένη μας, έτσι, με την οποία μεγαλώσαμε και τι βλέπαμε και μέχρι πρόσφατα. Ναι, θέλω να σου πω. Λοιπόν, αυτά. Παπαλά, έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας για
0: με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Σωστά, και αμέσως μετά η κυρία Νίκη Λιμπεράκη.
0: Έχοντας τον κύριο Χρήστο Δερβένη, καθηγητή χειρουργικής, διευθυντής κλινικής χειρουργικής ογκολογίας, και τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, διευθύνοντα σύμβολο της ΑΛΚΟ, ενώ μετά θα ακούσετε και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Εδώ στα παιδιά θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κύριο Σκοντογιώργη.
1: Χαίρετε.
0: Το νικητή.
1: Νίκος Καλδής, κινητό που τελειώνει σε 964. Θα πάει στην Κρήτη με Ανέκ Λάινς, με την παρέα του.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το φθινόπωρο θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε πως ο φορέας είναι εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας, δίνει τη δυνατότητα στο μισθωτή να μείνει για 12 χρόνια με κρατική επιδότηση ενοικίου και επαναγορά του ακινήτου από τον μισθωτή. Προανήγγειλε εξάμηνη παράταση στο καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα υβριδικά για όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο εξάμηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί. Και είπε πως από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα σε όλο το εξάμηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί. Και είπε πως από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα

0: αξιωματούχοι της G7 στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εν ώψη της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν την Παρασκευή. Οι Ευρωπαίοι φαίνονται πως δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του Τραμπ ότι το εμπόριο θα επανεκκινήσει άμεσα, καθώς δεν έχουν ξεκαθαρίσει κρίσιμα θέματα όπως ο καθαρισμός από τις νάρκες που τοποθετήθηκαν στα στενά του Ορμούζ την περίοδο του πολέμου και το μοντέλο περιφρούρησης. Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα επισκεφθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχίζει τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Βάρης, τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, ενώ θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο. Το Πασόκ υποεκπροσωπείται στις δημοσκοπήσεις και υπερβαίνει τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματα Δημήτρης Μάντζος σημείωσε πως όταν δημιουργούνται νέοι κομματικοί σχηματισμοί, δημιουργούνται ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Στο νοσοκομείο Αττικών, με πνευμονολογικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρό, νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στο Κορυδαλό θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια. Στη διεθνή ενημέρωση, η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό παγκοσμίως, το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησαν οι ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου Reuters πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. Στα αθλητικά, στη Manchester City θα συνεχίσει ως το καλοκαίρι του 2031 ο Βέλγος εξτρέμ Ζερεμί Ντοκού. Ο Γερμανός στόπερ Αντώνιο Ρίντικερ θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στη Ρεάλ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,12% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, το 3,8% τοποθετεί η Τράπεζα της Ελλάδος στον πληθωρισμό το 2026, προχωρώντας σε αναθεώρηση της αρχικής πρόβλεψης κατά την έναρξη του πολέμου για 3,1%.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η ασφάλεια αποτελεί το βασικότερο συστατικό για την άρτια διεξαγωγή κάθε αγώνα ράλι. Γι' αυτό και στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr στην ενότητα θεατές έχουν ήδη αναρτηθεί όλα τα στοιχεία ώστε η παρακολούθηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που ξεκινά την 5η-25 Ιουνίου να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία. Χάρτες υψηλής ανάλυσης με αποτύπωση και των χώρων στάθμευσης και αρχεία με οδηγίες πλοήγησης προς τις ειδικές διαδρομές είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά τη μετακίνηση στις περιοχές του αγώνα. Επίσης, στο ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια» περιγράφονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει όποιος επιλέξει να βρεθεί στον αγώνα, αναφορικά με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ωράριό του και κυρίως από το γεγονός ότι διεξάγεται σε ανοιχτό περιβάλλον. Αν λοιπόν παρακολουθήσετε το Eco Rally Ακρόπολης 2026 από κοντά, επιλέξτε αυτές τις προσβάσεις, οι οποίες είναι ελεγμένες από την Οργανωτική Επιτροπή και διασφαλίζουν την ασφάλεια θεατών και αγωνιστών.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Μέρα Τρίτη, 16 Ιουνίου, παραπολιτικά 90,1 στα ραδιοφωνά σας. Παρέα, θα πάμε ως τις 12. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο 211-10-88-80 σας απαντάει η Ελένη Τάγκα. Τα καλά νέα από τη Μέση Ανατολή συνεχίζονται. Καλό είναι αυτό κάθε ώρα που περνάει χωρίς ανατροπή δυσάρεστη. Είναι και μια ανάσα και ένα μικρό βήμα προς την επιθυμητή κατεύθυνση να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Στη Γενέβη την Παρασκευή το μνημόνιο συναντήληψης που ανοίγει το δρόμο για την λήξη αυτού του πολέμου. Αρκεί βέβαια στις επόμενες 60 μέρες να καταφέρουν τα δύο μέρη να φτάσουν σε κοινό τόπο για όλα τα ακαθόδη. Και αρκεί αμέσως μετά το Ισραήλ με κάποιον τρόπο να πειθαρχήσει σε αυτό το κλίμα. Θα δούμε. Εμείς μετράμε, οι δημοσκόποι δηλαδή μετράνε και καταγράφουν τάσεις όσο αισθανόμαστε ότι η χώρα τροχοδρομεί προς κάλπες. Έχουμε μια νέα μέτρηση στη Σάλκο. Θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μέρος ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος. Μέχρι τότε βέβαια τα ταξίματα δίνουν και παίρνουν. Δωρεάν συγκοινωνίες λέει ο ένας. Ο άλλος λέει... Τι είπε, κατάργηση πανελλαδικών, αυτό. Τέλος πάντων, γενικά έχει ακόμα, θα ακούσουμε πολλά. Με αποκορύφωμα τη ΔΕΘ. Δεν παίρνουμε όμως κάποια που θα έπρεπε να έχουμε προνοήσει να τα πάρουμε. Διαβάζω στο σημερινό και report ότι η Ευρώπη έδωσε το 2025 πόρους ύψους 8,1 δισεκατομμυρίων σε 15 χώρες για τη μακροχρόνια φροντίδα υγείας. Τώρα αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Εμείς δεν πήραμε. Δεν πήραμε τίποτα. Γιατί δεν πήραμε, Δημήτρη, με κοιτάς με μάτια γουρλωμένα και απορριμμένα. Γιατί δεν πήραμε, γιατί για να πάρεις πρέπει να ζητήσεις. Δεν θεωρήσαμε σκόπιμο να υποβάλουμε σχετικό αίτημα, παρότι έχουμε ζήτημα με τη γύρανση του πληθυσμού. Τέλος πάντων, είμαι σε μια αμφιθυμία. Θέλω δηλαδή πολύ να μιλήσω για ένα θέμα που τέτοια υφής θέματα συνήθως τα παραλείπω, γιατί πάντα έχω και μια αίσθηση ότι μας ακούτε στο ξεκίνημα της μέρας, μας ακούτε με μια διάθεση... Κάπως να μην μαυρίσει η ψυχή σας. Απ' την άλλη δεν μπορούμε να φτάσουμε και στο σημείο να κάνουμε... Τη στρουθοκάμιλο, έτσι δεν είναι? Οπότε θα σας μιλήσω, δεν βαριέστε. Λοιπόν, είναι αυτό, έτσι. Μετράμε άτυχες γυναίκες. Αυτό μετράμε στη χώρα. Μετράμε γυναίκες που ατύχησαν. Για το 2026 έχουμε μετρήσει ως τώρα 8. Κάπου εκεί έξω, μπορεί να μας ακούτε κιόλας, ποιος ξέρει, κυκλοφορούν εκείνες που τους επόμενους μήνες θα προσθεθούν στη λίστα με τις άτυχες. Δεν είναι ακόμα απολύτως άτυχες. Είναι λίγο άτυχες υπό την έννοια ότι συνήθως πριν τις σκοτώσουν, τις έχουν σπάσει στο ξύλο, τις έχουν βιάσει, τις έχουν κρατήσει σε ομηρία, τις έχουν εκφοβήσει. Είναι ας πούμε στην αρχή της ατυχίας τους, η οποία θα κορυφωθεί τους επόμενους μήνες για κάποιες εξ αυτών με τη δολοφονία τους, έτσι θα γίνει. Αυτό γίνεται στη χώρα και υπάρχει και ένα μοτίβο που έχει να κάνει με την αστυνομία. Εγώ εκεί θα σταθώ. Έριξα μια ματιά σήμερα σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει σαφής ευθύνη της αστυνομίας. Και ξέρετε, είναι διαφορετικό. Πάντα λέμε, ναι, η κοινωνία, να έχουμε το νου μας, οι γείτονες, οι συγγενείς, οι φίλοι, ό,τι δούμε, να το καταγγείλουμε, να παρέμβουμε, να προλάβουμε. Εντάξει, υπάρχουν όμως και εκείνοι που έχουν κατά τεκμήριο την εκπαίδευση και έχουν και την υποχρέωση να προστατεύουν. Και είναι πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έκαναν αυτά που θα έπρεπε. Χθες ο δράστης ήταν αστυνομικός, το θύμα ήταν αστυνομικός, η άτυχη ήταν αστυνομικός. Η άτυχη είχε πάει στην αστυνομία, είχε ζητήσει να αξιολογηθεί ψυχιατρικά ο θήτης, ο δολοφόνος, ο γυναικοκτόνος. Κάποιος τον αξιολόγησε, τον βρήκε μια χαρά, να χαίρονται τα πτυχία τους, να χαίρονται την επιχειρησιακή τους επάρκεια και την επιστημονική τους επάρκεια, εκεί οι αρμόδιοι. Και είναι μία από τις άτυχες που είχε κάπως βρει το στένος να μιλήσει. αλλά αυτό δεν την έσωσε. Αυτό λοιπόν είναι κοινός τόπος σε σειρά περιπτώσεων. Έτσι, πολύ ενδεικτικά θα αναφέρω αυτές που μου ήρθαν στο μυαλό από, από την ώρα που μάθαμε για το νέο έγκλημα. Είναι, ας πούμε, η περίπτωση της Κυριακής Γρίβα, που τη θυμάστε. Πολύ άτυχη η Κυριακή Γρίβα, γιατί πήγε στο αστυνομικό τμήμα, κατήγγειλε, της είπανε να πάει στο κάλο, την έσφαξε την άτυχη Κυριακή Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Άτυχη. Η άτυχη Ανίσα στη Δάφνη, μπορεί να το θυμάστε κάποιοι, ήταν 2021, Ιούλιος. Αυτή η γυναίκα δεχόταν συστηματικά βία, ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό και λέμε ότι αυτό είναι ένα έγκλημα που το βλέπεις να έρχεται και μπορείς ως εκ τούτου να το αποτρέψεις, μπορείς να το προλάβεις. Στην περίπτωση της Ανίσας στη Δάφνη, οι περίοικοι είχαν καλέσει τους αστυνομικούς, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο, έριξαν μια ματιά από το παράθυρο, διαπίστωσαν με τη δική τους επιχειρησιακή επάρκεια και έμπειρη ματιά ότι δεν υπήρχε λόγος να παρέμβουν, την έσφαξε τη γυναίκα. Στη Σαλαμίνα, που είχε καταφύγει μια άλλη γυναίκα, με panic button από την αστυνομία, είχε πάει στην αστυνομία, είχε ζητήσει βοήθεια, της είχαν δώσει το κουμπί πανικού. Την είχε σπάσει τόσο άσχημα στο ξύλο ο άνθρωπος που τελικά τη δολοφόνησε, που κυκλοφορούσε με πι. Μία γυναίκα που κυκλοφορούσε με πι κατέφυγε σε ένα άλλο σπίτι, έφυγε δηλαδή, ακολούθησε τις συμβουλές της αστυνομίας. Της είπαν φύγει από το σπίτι σου. Φύγει από το σπίτι σου γιατί κινδυνεύεις. Πάρε και το panic button. Και ο Θεός μαζί σου. Πήγε λοιπόν στη Σαλαμίνα, σακατεμένη από το ξύλο, τη βρήκε αυτός, δεν πρόλαβε ούτε κουμπί πανικού να πατήσει, τίποτα. Την έσφαξε, τη δολοφόνησε. Είναι ένα ερώτημα βέβαια, πώς γίνεται κάποιος να σε έχει σακατέψει τόσο πολύ που να κυκλοφορείς με πι και αυτός να κυκλοφορεί ελεύθερος και να μπορεί να σε βρει και να μπορεί να σε σκοτώσει. Δεν ξέρω, αυτά σκέφτομαι. Αυτά σκέφτομαι, είναι όλα κοινότοπα, έχουν όλα χιλιοϋποθεί, έχουν όλα χιλιογραφτεί, όπως έχει χιλιογραφτεί και το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και εμείς που έχουμε αγόρια και άλλοι που έχουν κορίτσια, το πώς στεκόμαστε όταν τα πράγματα αγριεύουν στο διπλανό διαμέρισμα, ποια είναι η ευθύνη μας. Δεν ξέρω, αλλά μπορείς, να μην πεις, μια κουβέντα. Είναι 8, είναι δηλαδή πάνω από μία τέτοια δολοφονία. Το μήνα για το 2026 είναι ένα μοτίβο που βαίνει αμύωτο. Και αυτά ήθελα να σας πω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Θα επιστρέψουμε με ένα θέμα υγείας. Καταρχάς θα επιστρέψουμε με ένα τραγούδι από αυτά που διαλέγει ο Βασίλης Κρεμπάς. Δεν τον σύστησα από το επιτελείο, αλλά ας μην βάλουμε τραγούδι τώρα, δεν πολύ κολλάει. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε για την υγεία. Θα μιλήσουμε με έναν από τους πιο διακεκριμένους γιατρούς στη χώρα μας και για το νέο πρωτόκολλο αντιμετώπισης του καρκίνου του παγκρέατος. Αυτή ήταν μια είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου και θα καταλάβετε μετά τις διαφημίσεις για ποιον λόγο και πόσο σημαντική είναι. Έγινε και με τη συμμετοχή του νοσοκομείου Αγία Όλγα. Και θα μιλήσουμε και στον αντίποδα για την κακή βαθμολογία που έχει πάρει από τον ΟΣΑ η χώρα μας στη θνησιμότητα του καρκίνου. Θα διαπιστώσετε ότι είμαστε δυστυχώς ακόμη πολύ ψηλά και θα προσπαθήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον καθηγητή χειρουργικής και διευθυντή κλινικής, τον κύριο Χρήστο Δερβένη, να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε κάπως καλύτερα. Μείνετε εδώ.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone. Κάθετος Business. Vodafone Business. Together we can.
17: Παραπολιτικά 90,1.

Ναι, ναι, γράφεται εδώ για θανατικές καταδίκες και τέτοια. Να σας πω, είναι και θέμα πρακτικό. Δηλαδή, εμένα με απασχολεί περισσότερο πώς να μην φτάνουμε εκεί. Το τι γίνεται μετά είναι ένα σοβαρό ζήτημα άλλης τάξης όμως, καταλάβατε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζεται αυτό με τη θανατική καταδίκη που προτείνεται εδώ 2-3 ακράτες. Και σας ανέφερα 3-4 πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα που τα θύματα πριν καταστούν άτυχες στα δελτία των ειδήσεων είχαν κάνει ό,τι μπορούσαν να κάνουν για να προστατευθούν από την αστυνομία που δεν τα κατάφερε. Και υπάρχει εδώ και μια άλλη τραγική πτυχή που έχει να κάνει με τα παιδιά. Ξέρετε, τα παιδιά σε αυτές τις τραγωδίες, σε αυτά τα φρικτά εγκλήματα, μένουν είτε χωρίς κανέναν γονιό, είτε μένουν γονιό στη φυλακή. Και μεγαλώνουν με παππούδες που συνήθως οι άνθρωποι έχουν να διαχειριστούν τη δική τους κατάθλιψη, το δικό τους τραύμα, είναι προχωρημένης ηλικίας, πολλές φορές δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά, δεν υπάρχει καμία πρόνοια, καμία. Σας το λέω έχοντας μιλήσει με πολλούς από τους ανθρώπους που μένουν πίσω, έχουν χάσει τα παιδιά τους υπό τέτοιες συνθήκες και προσπαθούν στα 70 τους να γίνουν 1000 κομμάτια και να μεγαλώσουν ένα παιδάκι, ας πούμε, 4-5 ετών. Καμία πρόνοια, καμία.

0: I don't wanna talk. Ναι, τα διατρέχω τώρα τα μηνύματά σας, όπως και στις διαφημίσεις. Δεν θα μπω καθόλου στη διαδικασία. Διαλόγου με ανθρώπους που πιστεύουν ότι ευθύνεται το θύμα, γιατί έπρεπε να τα έχει κάνει αλλιώς τα πράγματα, γιατί έπρεπε να μην έχει μπλέξει. Δεν εκπέμπουμε σε άλλη μπάντα, δηλαδή. Είναι εντελώς διαφορετικά τα... οι ματιές μας πάνω σε αυτό. Σας έλεγα ότι θα εστιάσουμε στην υγεία και έχουμε δύο αφορμές. Η μία είναι αισιόδοξη, η άλλη νομίζω πρέπει να αποτελέσει αφετηρία αναστοχασμού για το πώς κάνουμε τα πράγματα στο δικό μας σύστημα. Το ευχάριστο έχει να κάνει με αυτήν την είδηση που ίσως να την είδατε το προηγούμενο διάστημα, έπαιξε παγκοσμίως αρκετά ψηλά. Το πώς υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος. Αυτό είναι το καλό του πράγματος και μάλιστα αφορά μία ερευνητική προσπάθεια που ευτυχούμε να βλέπουμε ότι συμπεριέλαβε και ένα νοσοκομείο εδώ στην Ελλάδα, το Αγία Όλγα. Ας ξεκινήσω από αυτό. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Δερβαίνης, καθηγητής χειρουργικής και διευθυντής κλινικής χειρουργικής ογκολογίας, χειρουργικής ύπατος χοληφόρων και παγκρέατος. Καλημέρα σας, κύριε Δερβαίνη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Χαρά μου.
0: Θα ξεκινήσω από το αισιόδοξο, γιατί τουλάχιστον σε εμάς που δεν έχουμε εξειδίκευση και επιστημονική γνώση, μία διάγνωση τέτοια, καρκίνου του παγκρέατος, είναι ταυτισμένη πολλές φορές με ένα τέλος. Γίνονται όμως άλματα τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Πολλά, πάρα πολλά. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, αν συγκρίνει κανείς τι γινότανε, ποια ήταν η κατάσταση μάλλον πριν 10 χρόνια, δεν λέω πολύ πίσω, τα επιτεύγματα είναι πολύ σημαντικά.
0: Να καταλάβουμε λίγο έτσι, χωρίς να μπούμε έτσι σε τεχνικές δυσκολίες, τεχνικές έννοιες που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Τι είναι αυτό το νέο που ανακοινώθηκε και έκανε το γύρο του κόσμου?
1: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε πάρα πολύ σύντομα να πω γιατί είναι προβληματικός ο παγκρεατικός καρκίνος.
0: Βεβαίως.
1: Σε σχέση με τους άλλους. Όλα βρίσκονται στη βιολογική βάση της καρκινογένεσης, σε όλους τους καρκίνους. Η ιδιαιτερότητα, για να είμαστε και κατανοητοί όπως είπατε στον κόσμο, του καρκίνου του παγκρέατος είναι ότι σε σχέση με τους άλλους καρκίνους υπάρχει μια μεγάλη πολυμορφία μεταλλάξεων σε πάρα πολλά γονίδια, που σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να στοχευτεί θεραπευτικά. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του. Τι προσφέρει τώρα να πάμε στο καινούριο φάρμακο αυτό το περίφημο? Ότι για πρώτη φορά κατάφεραν οι ερευνητές δηλαδή να στοχεύσουν μία από τις πιο συχνές μεταλλάξεις που γίνονται στον καρκίνο του παγκρέατος. Και προκαλεί αυτή τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.
0: Τι αποτελέσματα, κύριε Δερβαίνη?
1: Με αρκετά καλά αποτελέσματα, γιατί για πρώτη φορά αυτή η μετάλλαξη ενός ογκογονιδίου που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της κυταρογένεσης, και γι' αυτό ακριβώς η μετάλλαξη έχει ως αποτέλεσμα τον χωρίς έλεγχο πολλαπλασιασμό τους. Τώρα τι γίνεται? Αυτό το φάρμακο μπλοκάρει αυτό το μεταλλαγμένο γονίδιο, με αποτέλεσμα να μειώνει την ανεξέλεγκτη κυταρογένεση, και άρα έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο του όγκου.
0: Αυτό σημαίνει ότι χαρίζει περισσότερο χρόνο σε σημαντικό ποσοστό ασθενών?
1: Αυτό προς το παρόν έχει χρησιμοποιηθεί για το μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, όχι για τον χωρίς μεταστάσεις καρκίνο. Και έχει γίνει κατορθωτό με βάση τα αποτελέσματα να διπλασιαστεί ο μέσος χρόνος επιβίωσης των αρρώστων, που ενώ ήταν 7 μήνες, τώρα έγινε 13,2 περίπου. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά μιλάμε για τις μέσες επιβιώσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άρρωστοι οι οποίοι κερδίζουν πολύ περισσότερο χρόνο επιβίωσης σε μια κατάσταση που ήταν χωρίς γυρισμό. Δηλαδή, ο μεταστατικός καρκίνος του παγκρέατος είναι ένα βήμα πριν το τέλος. Όμως, τώρα πια έχουμε ένα φάρμακο, και κυρίως θα έλεγα δεν είναι τόσο σημαντικό που είναι σε σχέση με τον καρκίνο του παγκρέατος, αλλά κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε σχέση με την, θα έλεγα, με την στοχευμένη, με τη στόχευση συγκεκριμένων γονιδίων, που αυτό φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα μας δώσει μεγαλύτερα αποτελέσματα, μια και θα προσωποποιηθούν, θα μου επιτρέψετε να πω, οι θεραπείες, και δεν θα γίνονται θεραπείες με βάση ένα κοινό μέσο πρότυπο.
0: Είναι ένα καλό νέο για αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου. Είναι όμως ταυτόχρονα και ένα εργαλείο που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα από τους επιστήμονες για να στοχεύσει και άλλα είδη και εξατομικευμένα στο μέλλον.
1: Πολύ, πολύ σωστά. Είναι κάτι ανάλογο, όχι το ίδιο, ανάλογο με αυτό που έγινε με τον COVID, με το εμβόλιο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ανοίξανε, πέρα το ότι βρήκαμε ένα εμβόλιο για τον COVID, ανοίξανε δρόμοι για να βρούμε περισσότερα πράγματα σε όφελος των αρρώστων.
0: Αν μου επιτρέπετε, δύο ελληνοκεντρικά ερωτήματα. Πρώτον, η συμμετοχή ελληνικού νοσοκομείου σε αυτήν την ιστορία.
1: Κοιτάξτε, σε αυτή ακριβώς δεν υπάρχει, σε αυτό. Όμως οφείλω να πω ότι υπήρχε πριν, και μάλιστα κλείσανε και 20 χρόνια τώρα, από τη μεγάλη μελέτη η οποία έγινε στην Ευρώπη, η οποία ήταν ένα από τα μεγάλα βήματα, διότι απέδειξε ότι η χημειοθεραπεία μετά το χειρουργείο στον καρκίνο του παγκρέατος, που είναι ο βασικός ακρογωνιαίος είδους θεραπείας, είναι υποχρεωτικό και προσφέρει μεγάλη βελτίωση στην επιβίωση. Εκεί είχαμε την τύχη να συμμετέχουμε, τότε ήμουνα στο νοσοκομείο της Νέας Ιωνίας στην Αγία Όλγα, και ήταν ένα paper το οποίο ήταν ένα cornerstone paper, δηλαδή μια ανακοίνωση, μια δημοσίευση στο New England Journal of Medicine και στο Lancet, που είναι τα δύο κορυφαία περιοδικά.
0: Και κεφαλαιόδους σημασίας. Και όλα αυτά βεβαίως είναι κρίκη μιας αλυσίδας έρευνας που οδηγεί.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, και είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, αυτό που έχει βοηθήσει σήμερα να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι στην αντιμετώπιση ενός δύσκολου καρκίνου.
0: Κύριε Δερβαίνη, πόσα χρόνια χρειάζεται κατά μέσο όρο από την ώρα που θα δημοσιευθεί μια τέτοια είδηση, από την ώρα που ο πολίτης βλέπει μια τέτοια εξέλιξη, ας πούμε, στα μέσα ενημέρωσης, μέχρι να φτάσει να είναι προσβάσιμο για ασθενείς στην Ελλάδα?
1: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Η Ελλάδα έχει ένα προνόμιο μέσα από τη γενική αναρχία της, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Βεβαίως θα σας το επιτρέψω.
1: Ναι, ναι, εντός εισαγωγικών. Να έχουμε πολύ ευκολότερα από άλλες χώρες τα καινούργια φάρμακα, μέσω διαφόρων τρόπων. Τώρα, στην ερώτησή σας, πραγματικά μεταξύ της δημοσίευσης του ερευνητικού αποτελέσματος και της δυνατότητας να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο φάρμακο, υπάρχει μια απόσταση, αλλά τώρα, εάν υπάρχουν διαδικασίες τόσο στις ΗΠΑ αλλά όσο και στην Ευρώπη για φάρμακα τα οποία έχουν εμφανή επίδραση θετική, θα έλεγα, στην αντιμετώπιση των νόσων, να γίνονται οι εγκρίσεις πολύ πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι ότι σε σχέση με αυτό που συζητάμε, γρήγορα, σχετικά, τώρα δεν μπορώ να σας πω, αλλά σχετικά γρήγορα θα είναι διαθέσιμο, φαντάζομαι.
0: Γιατί ο χρόνος εδώ είναι, βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικός.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Είπαμε τα αισιόδοξα. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, γιατί είχαμε αυτήν την έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του ΟΣΑ δηλαδή, που βρίσκει ότι για τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά η Ελλάδα έχει την υψηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο και είμαστε στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρώτη στην Ευρώπη, δεύτερη στις χώρες του ΟΣΑ. Τι κάνουμε λάθος ή τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, κύριε Δερβαίνη?
1: Μία πολύ μικρή εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Η ιατρική, ξέρετε, είναι ένας κλάδος που δεν δικαιώνεται στο εργαστήριο. Δηλαδή δεν είναι φυσική, δεν είναι χημεία, δεν είναι μαθηματικά. Επιβεβαιώνεται και δικαιώνεται στην πράξη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν παίρνουμε μία απόφαση πολιτικής υγείας να την εφαρμόσουμε, πρέπει να μετράμε το αποτέλεσμά της.
0: Σωστά.
1: Διότι μπορεί εγώ να σχεδιάζω στο μυαλό μου ένα πολύ ωραίο σύστημα ή μια πολύ ωραία πολιτική υγείας, αλλά αυτή, παρόλες τις καλές μου προθέσεις, να μην έχει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει πάντα να μετράμε. Κάτι που δεν κάνουμε ποτέ σε αυτή τη χώρα σωστά. Επομένως, έχουμε πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουμε και θεωρούμε ότι κάνουν καλό, αλλά στην πράξη δεν έχουν αποτέλεσμα και πρέπει να τις αλλάξουν. Άρα το πρώτο βήμα είναι ότι πρέπει να μετράμε. Όταν μετράμε, λοιπόν, βρισκόμαστε σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, αυτό το οποίο προσδοκούμε να μην έχει συμβεί.
0: Γιατί όμως?
1: Γιατί δεν ταιριάζει, γιατί για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί είναι λάθος ο σχεδιασμός, γιατί, αλλά δεν είναι κακό αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μετράμε για να το προσαρμόζουμε κάθε φορά. Δεν είναι όλες οι πολιτικές αποτελεσματικές που σχεδιάζουμε. Έτσι, επομένως σε σχέση με, με τα αποτελέσματα και όχι μόνο αυτά τα αποτελέσματα, αλλά είναι επαναλαμβανόμενα από πολλές πηγές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ακόμα μία η οποία ενώ χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετείχε το Υπουργείο Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που μας έλεγε σε τι κατάσταση βρίσκεται το σύστημα υγείας στην Ελλάδα και τι πολιτικές πρέπει να εφαρμόσουμε, το οποίο δυστυχώς ενώ το έχουμε, δεν είναι το roadmap, δεν είναι ένας δρόμος τον οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε και σχεδιάζουμε πολιτικές οι οποίες είναι άσχετες με αυτές που χρειάζονται.
0: Μάλιστα. Άρα το ένα θέμα είναι οι πολιτικές μας. Μπορούμε να το εξειδικεύσουμε σε 2-3 πεδία στα οποία πολύ συγκεκριμένα φαίνεται από την έκθεση του ΟΣΑ ότι πρέπει να κάνουμε.
1: Ένας γενικότερος δείκτης, ας πούμε, είναι το προσδόκιμο επιβίωσης. Που είναι όλα μαζί μέσα. Δηλαδή είναι ο τρόπος ζωής μας, είναι το σύστημα υγείας, είναι τα συστήματα πρόληψης, είναι όλα. Στο τέλος έχουμε ένα γενικό δείκτη και βέβαια έχουμε και διάφορους επιμέρους δείκτες. Εκεί λοιπόν άμα δούμε, θα δούμε ότι ενώ η Ελλάδα βρισκόταν πολύ ψηλά στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, σιγά σιγά βέβαια είχαμε μια πτώση συνολική λόγω του COVID.
0: Έτσι, αυτό ισχύει όμως για όλες τις χώρες.
1: Σωστά. Ναι. Ανέκαμψαν και ενώ η Ελλάδα ήταν πολύ ψηλά και ενώ βελτιώθηκε και στην Ελλάδα αυτός ο δείκτης, αρχίζουμε και δημιουργούμε αποστάσεις από τις άλλες χώρες. Δηλαδή, άρα αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές, το σύστημα υγείας και οι πολιτικές υγείας που διαμορφώνονται πρέπει να τις αλλάξουμε γιατί δεν αποδίδουμε. Ας πούμε, έγινε μια πολύ σωστή προσπάθεια τελευταία να συγκροτηθούν πολιτικές προληπτικού ελέγχου.
0: Ναι.
1: Έτσι, που είναι η πρώιμη διάγνωση, να βρίσκουμε τις νόσους νωρίς ή και να τις προλαμβάνουμε αν είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει συνεχώς να παρακολουθείτε, διότι άλλο είναι να λες ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι εξετάσεις προληπτικού ελέγχου και άλλο είναι να γίνονται σωστά και με έναν τρόπο που να είναι αποδοτικό.
0: Άρα δεν αρκεί αυτό. Ναι, δεν αρκεί.
1: Πρέπει συνεχώς αυτά τα πράγματα να ελέγχονται ποιοτικά. Έπειτα ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι η ανισότητα στην ποιότητα. Δηλαδή, κοιτάξτε, όλοι λίγο πολύ στην Ελλάδα, ειδικά μετά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπορούμε να προσφύγουμε σε κάποια υπηρεσία υγείας. Αλλά είναι το ίδιο να είναι ένας, το λέω σχηματικά αυτό, να είναι ένας δίπλα στον Ευαγγελισμό και άρα το λέω ως νοσοκομείο που έχει τα πάντα κλπ. Και άλλο να είναι στην Κομωτινή. Είναι το ίδιο. Είναι άλλο. Η ποιότητα των υπηρεσιών τόσο στο σύνολό της όσο και στην εφαρμογή τους είναι τελείως διαφορετική. Άρα υπάρχουν ανισότητες ποιοτικής φροντίδας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αυτό πρέπει να το δει κανείς, να το μετρήσει, να δει πού έχουμε ανισότητες τέτοιες, πού οι πολίτες δεν έχουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται και να πάμε να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Εμείς κάνουμε παρεμβάσεις γενικού ενδιαφέροντος και χωρίς να ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Ακόμα και όταν είναι σωστή στην πρόθεση, όπως σας είπα, συμβαίνει αυτό.
0: Η πρόληψη, ναι, το screening.
1: Στις πολιτικές της πρόληψης.
0: Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Δερβαίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Και εύχομαι να μας δοθεί και πάλι η ευκαιρία με αφορμή κάτι αισιόδοξο από τη δουλειά των ερευνητών.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αισιόδοξο θα υπάρξει όταν συμβεί αυτό που σας είπα. Δηλαδή, όταν προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας, το αποτέλεσμα. Mm. Πρέπει να ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Και όπου δεν είναι καλό, να μην το ξορκίζουμε, αλλά να το διορθώνουμε.
0: Να το αλλάζουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δερβαίνη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ο καθηγητής χειρουργικής και διευθυντής κλινικής χειρουργικής ογκολογίας χειρουργικής ύπατος χοληφόρων Παγκρέατος, ο κύριος Χρήστος Δερβαίνης, για αυτήν την επαναστατική εξέλιξη της έρευνας. Ξέρετε, είναι ανάγκη πολλές φορές να τοποθετούμε και τη σκέψη μας Εγώ πάντα όταν μιλάμε για τη συγκεκριμένη ασθένεια θυμάμαι τον αείμνηστο Σιμόπουλο του Ευγενιδίου. Έναν άνθρωπο που μοιράστηκε εν είδη ημερολογίου σχεδόν τη δική του περιπέτεια με τον καρκίνο του παγκρέατος και βοήθησε αρκετούς να μετατοπιστούν από αυτήν την νομοτέλεια και να δουν ότι υπάρχει περιθώριο. Υπάρχει περιθώριο. Όταν έρχεται αυτό και το βοηθάει και η επιστημονική έρευνα με τέτοιες εξελίξεις, νομίζω καλό είναι να τις αναδεικνύουμε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε. Ναι, δεν μπορεί να μην σταθούμε και λίγο πολιτικά. Έτσι δεν είναι αυτή η εκπομπή. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Παναγόπουλο μετά τις διαφημίσεις για τη νέα μέτρηση που δείχνει στην κορυφή τη Νέα Δημοκρατία. Μονοψήφια διαφορά με τον Αλέξη Τσίπρα και αμέσως μετά το Πασόκ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Διαβάστε στην απογευματινή τα θολά σημεία της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τι ισχύει για στενά του Ορμούζ και πυρηνικά, την Παρασκευή οι τελικές υπογραφές για τερματισμό του πολέμου, ανακούφιση στις ηγεσίες του κόσμου, εφορία στις διεθνείς αγορές, ΑΟΣ και Χάγη στο τραπέζι της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ στο Μαξίμου, αυξάνονται ή δεν πληρώνω, τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ αγγίζουν τα χρέη στον ΕΦΚΑ, απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
11: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι ωραίες εποχές για δημοσκόπους, για ερευνητές. Ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος είναι μαζί μας, διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ. Βεβαίως είχαμε νέα μέτρηση της εταιρείας. Λέω ότι είναι ενδιαφέροντες καιροί, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκη, και σε όσες και όσους μας ακούνε. Είναι ενδιαφέροντες καιροί, πράγματι.
0: Υπάρχει ένα λά πουθενά στο βάθος.
1: Αυτό που υπάρχει είναι η ανάγκη για να παρακολουθεί κανείς πολύ έντονα τις κοινωνικές τάσεις, γιατί αυτές θα διαμορφώσουν τελικά και τις πολιτικές. Και βεβαίως υπάρχει εδώ και χρόνια όμως ένα σχετικό ασταθές περιβάλλον με κινητικότητες πολύ μεγάλες από και προς κάθε κατεύθυνση, και από τη στιγμή που δεν έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει και το ποιο θα είναι το τοπίο των κομμάτων, έχουμε δύο καινούργια κόμματα στα τέλη Μαΐου, αναμένεται και άλλο.
0: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ας πούμε τώρα τον μετράτε το ΣΥΡΙΖΑ, σωστά?
1: Όπως και είναι ευκαιρία που το ρωτάτε, στις μετρήσεις το ερώτημα είναι τι θα ψηφίζατε, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή. Οποιοδήποτε κόμμα υποθεί καταγράφεται. Δεν διαβάζει κανείς ονόματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα μπορούσε κιόλας, είναι πάρα πολλά τα κόμματα.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Σκέφτομαι πάντως, Κώστα, ότι και εσείς οι δημοσκόποι είστε υπό φρικτή πίεση, έτσι δεν είναι? Με όλα αυτά που ακούτε κάθε φορά, ειδικά όταν πλησιάζει η χώρα προς εκλογές.
1: Η αλήθεια είναι ότι από τα 37 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τότε που αποφάσισα να δημιουργήσω την ΑΛΚΟ, δεν θυμάμαι καμία προεκλογική περίοδο, ειδικότερα προς τα τέλη της, όσο πλησιάζαμε στις εκλογές, να μην υπάρχει πίεση, να μην υπάρχει αμφισβήτηση. Είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει.
0: Πάει με τη δουλειά, είναι μέρος της δουλειάς. Λοιπόν, να δούμε τι βρίσκεται. Δηλαδή, η εικόνα όπως καταγράφεται από την ΑΛΚΟ.
1: Λοιπόν, η εικόνα όπως καταγράφεται από την ΑΛΚΟ στην τελευταία δημοσκόπηση για τον ΑΛΦΑ έχει διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται κυρίως στην αναδιάταξη δυνάμεων στον χώρο της αντιπολίτευσης. Τα δύο καινούργια κόμματα οδηγούν σε μείωση της εκλογικής επιρροής σειράς άλλων. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μειώνει πάρα πολύ προφανώς την εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, επηρεάζει όμως αρνητικά και το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας και τη Νέα Αριστερά, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επηρεάζει αρνητικά την εκλογική επιρροή της ελληνικής λύσης, της νίκης, της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετακινεί και κάποιους αναποφάσεις τους που είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία το 2023. Να ξαναπώ όμως, κουραστικό είναι ίσως, αλλά απαραίτητο, ότι για τα καινούργια κόμματα η εμπειρία έχει δείξει ότι πρέπει να περιμένει κανείς όχι κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες. Για να δει που τα πράγματα θα κατασταλάξουν.
0: Αυτό ισχύει το ίδιο για ένα καινούριο κόμμα που έχει ιδρυθεί από ένα νέο πρόσωπο για την πολιτική και για ένα κόμμα που έχει ιδρυθεί από έναν πρώην πρωθυπουργό? Είναι αντίστοιχα μεγάλος ο χρόνος που πρέπει να περιμένει κανείς?
1: Δεν ισχύει το ίδιο. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας και ως πρόσωπο είναι γνωστός και ως πολιτική παρουσία προφανώς, αλλά και σε γενικές γραμμές και οι θέσεις του λίγο πολύ είναι γνωστές. Άλλωστε ανακοινώνει σταδιακά πράγματα, σε αντίθεση με την κυρία Καλυστιανού που μετά την εξαγγελία την επίσημη του νέου κόμματος δεν έχουμε ακούσει κάτι ιδιαίτερο. Παρόλα αυτά, επειδή όλα λειτουργούν συνδυαστικά, θα έλεγα ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας πιο ασφαλής χρόνος. Όχι ότι δεν βλέπουμε τώρα κάποιες τάσεις. Είναι για παράδειγμα προφανές ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατορθώνει και προσελκύει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πολιτών που τον Ιούνιο του 23 είχαν ψηφίσει.
0: Πολύ σύντομα, απλώς να δώσω έτσι 2-3 ποσοστά, να έχουν οι ακροατές μας που ενδεχομένως δεν έχουν δει την ανακοίνωση, την παρουσίαση της δημοσκόπησης στον Α. 23,3% για την Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε πάντα για την ΑΛΚΟ, άρα μιλάμε πάντα μόνο για πρόθεση ψήφου. Ελλάς 14,2, 10,3 ΠΑΣΟΚ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1, Ελληνική Λύση 6,6, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2, Πλεύση 3. Πλεύση 3,6, Φωνή Λογικής 2,9, Μέρα 25 2,8, η Νίκη στο 1,3 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,1. Αυτά είναι τα ευρήματα. Μιλάμε πάντα με τον Κώστα Παναγόπουλο. Αναρωτιέμαι αν μπορείτε με κάποιο τρόπο να υποθέσετε βάσιμα αν θα επηρεάσουν τα νέα κόμματα και το ποσοστό της αποχής. Μπορεί να κινητοποιηθεί κόσμος που απέχει, που είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του τα τελευταία χρόνια?
1: Όντως είναι πολύ μεγάλο. Οι έρευνες δεν μπορούν να το δουν αυτό παρά μόνο έμεσα. Και αυτό γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πολιτών που συστηματικά και για πολιτικούς λόγους δεν μετέχει στην εκλογική διαδικασία, δεν απαντά και στις δημοσκοπήσεις. Άρα εμείς μπορούμε να δούμε κάποιες τάσεις που έχουν να κάνουν με ανθρώπους που μας δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές, συμμετέχουν όμως στην έρευνα και μας λένε τι θα κάνουν. Λοιπόν, κάποια ποσοστά λίγο μεγαλύτερο για την ελπίδα για τη δημοκρατία, νομίζω 9% και 6% για την αριστερή συμπαράταξη από όσους συμμετείχαν στη δημοσκόπησή μας και είπαν ότι δεν ψήφισαν το 23, δηλώνει ότι θα ψηφίσει το ένα ή το άλλο από αυτά τα δύο κόμματα. Αλλά θα ξαναπώ, εδώ το μεγάλο κομμάτι όσων συστηματικά απέχουν θεωρεί τις δημοσκοπήσεις μέρος ενός συστήματος με το οποίο δεν θέλει να έχει καμία σχέση και άρα δεν απαντά ούτε στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Θεωρείται εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί λέμε ότι στις μετρήσεις εμφανίζεται δεύτερο, αλλά δεν ξέρω αν οι πολίτες το επιλέγουν κατά κύριο λόγο ως πρόταση διακυβέρνησης ή τόπο διαμαρτυρίας, πολιτικής διαμαρτυρίας.
1: Λοιπόν, προφανώς ένα κόμμα της αντιπολίτευσης κυρίως προσεγγίζεται από την κοινωνία ως δυνατότητα να εκφράσει κανείς ψήφο διαμαρτυρίας, όμως αυτό το 25% γιατί τόσο απάντησε στην έρευνα ότι θεωρεί ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προσφέρει μια δυνατότητα εναλλακτικής προοπτικής διακυβέρνησης, είναι υψηλό για την εποχή που ζούμε και πάντως, και αυτό έχει σημασία, είναι διπλάσιο από την εκλογική επιρροή του συγκεκριμένου κόμματος στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
0: Okay. Και για την ελπίδα αντίστοιχα?
1: Εκεί το ποσοστό είναι 10%. Ο χαρακτήρας που αποδίδει η κοινωνία στην ελπίδα για τη δημοκρατία είναι κυρίως ένας χαρακτήρας δυνατότητας να εκφραστεί η διαμαρτυρία. Και υπάρχει, Νίκη, και το ξέρουμε εδώ και πολλούς μήνες, ισχυρή τάση για έκφραση ψήφου διαμαρτυρία στην κοινωνία. Το που βεβαίως θα κατευθυνθεί όταν έρθει η ώρα είναι κάτι που απομένει να δούμε.
0: Τώρα βέβαια έχει καλλιεργηθεί και μια σχεδόν βεβαιότητα, νομίζω, ότι θα έχουμε δύο εκλογές. Άρα κάποιοι μπορεί να τοποθετούνται αλλιώς την πρώτη Κυριακή και αλλιώς τη δεύτερη. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: αυτό αν ξέρεις ότι θα πας και την επόμενη Κυριακή, την πρώτη διαμαρτύρεσαι λίγο πιο...
1: Θα πας κανένα μήνα μετά για να είμαστε ακριβείς. Πράγματι... είναι προφανές, αυτό είναι το αποτύπωμα όλων των μετρήσεων, ότι η δυνατότητα σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης στις πρώτες κάλπες είναι, θα πω, πολύ περιορισμένη, για να μην πω κάτι πολύ οριστικό, αλλά δεν φαίνεται τέτοια πιθανότητα αυτή την ώρα. Συνεπώς, η πιθανότητα θα είναι είτε να σχηματιστεί κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, δύσκολο με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις των κομμάτων, είτε βεβαίως η διενέργεια εκ νέου εκλογών μετά από 3-4 εβδομάδες.
0: Βλέποντας τις κάρτες της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ, μου κάνει εντύπωση η πίτα, η τόσο πολύχρωμη πίτα στο ερώτημα πώς αυτοπροσδιορίζονται όσοι ψηφίζουν ελπίδα για τη δημοκρατία. Αυτό κάπως συνάδει και με αυτό που είπαμε, ότι την επιλέγουν οι πολίτες και για να διαμαρτυρηθούν. Δηλαδή έχει 20% δεξιούς, 15% κέντρο δεξιούς, 16% κεντρώους, 18% κέντρο αριστερούς, 4% αριστερούς και 25% τίποτα.
1: Ναι, 25% που δεν θεωρούν ότι εκφράζονται από κάτι από αυτά. Προφανές είναι ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό ενός κόμματος, ενός κινήματος που προσεγγίζεται κυρίως για να εκφράσει κάποιος τη διαμαρτυρία του και όπως τα παρατήρησες. Είναι τελείως αντίθετο από αυτό που βλέπουμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Σωστά.
1: Που έχει μια συγκεκριμένη δομή πολιτών που το επιλέγουν, κεντροαριστερούς και αριστερούς. Η πολυσυλλεκτικότητα που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει βεβαίως το θετικό ότι μπορεί να ελπίζει κανείς ή να προσδοκά να πείσει πολίτες από όλους τους χώρους. Έχει όμως και το αρνητικό ότι αυτή η ψήφος είναι κατά τεκμήριο λιγότερο βέβαιη από τι άλλη.
0: Ναι. Συνήθως τις μετρήσεις σας τις παρουσιάζετε σε δύο ημέρες, σωστά. Να υποθέσω ότι θα δούμε και θα μάθουμε περισσότερα σε λίγες ώρες για τα σκάνδαλα, για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται αυτές τις εξελίξεις.
1: Είναι η τελευταία έρευνα αυτής της τηλεοπτικής περίοδου της ΑΛΚΟ για τον Α. Θα τα ξαναπούμε στον Α το Σεπτέμβριο. Είπαμε λοιπόν να διαφοροποιήσουμε λίγο τα δεδομένα στο δεύτερο μέρος και να ρωτήσουμε πράγματα πιο καθημερινά και ανθρώπινα. Έτσι λοιπόν διερευνούμε και θα παρουσιάσουμε σήμερα τι θα κάνουμε με τις διακοπές μας. Μπορούμε να πάμε, πόσοι μπορούμε, πόσοι δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε, όλα αυτά.
0: Κώστα, έβλεπα τα στοιχεία της Eurostat την προηγούμενη εβδομάδα, θα τα είδες και εσύ, με τα δημοσιεύματα για το λεγόμενο staycation. Δεν υπάρχει πια vacation, υπάρχει staycation για πολλούς. Τι να κάνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Κώστας Παναγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΚΟ, για την τελευταία μέτρηση της εταιρείας, που δείχνει και τη ρευστότητα και την αβεβαιότητα και τις τάσεις βέβαια, που ακόμη δεν έχουν παγιωθεί.

Δύο λόγια πολύ σύντομα. Θα είδατε ότι νοσηλεύεται στο Αττικόν στην καρδιολογική κλινική του Αττικών με πνευμονολογικό πρόβλημα από ό,τι διαβάζουμε. Η αγαπημένη Μάρο Κοντού, είχαμε την τύχη φέτος να μας εμπιστευτεί και να γυρίσουμε μια εκπομπή μαζί. Η διάβγεια, το ταμπεραμέντο, η γλυκύτητα, η γενοδορία, η αμεσότητα, η εξυπνάδα αυτής της γυναίκας είναι μοναδική. Της ευχόμαστε ολόψυχα τα πράγματα να πάνε καλά.

Σε περιβάλλον διαφημιστικό, πριν δώσουμε σκυτάλι και μικρόφωνο στο Βασίλη Τέτσικα για το δελτίο των ειδήσεων και αμέσως μετά στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα. Είναι το Actor for the Future που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Να έχετε μια πολύ καλή μέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανάσα τριών επιπλέον μηνών στους κατόχους δανείων σε ελβετικό φράγκο, όπως δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η δυνατότητα ένταξης στην εν λόγω ρύθμιση. Τόνισε πως ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων θα λειτουργεί στο φθινόπωρο και αποτελεί εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προανήγγειλε εξάμηνη παράταση στο καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα υβριδικά για όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο εξάμηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, και είπε πως από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα. Χαρακτήρισε απολύτως επιτεύξιμη την αυτοδυναμία, ενώ ερωτηθείς για το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας απάντησε πως αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα και όχι ένα άλλο κόμμα. Επιφυλάξει εκφράζουν αξιωματούχοι της G7 στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εν ώψη της υπογραφής στη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή. Οι Ευρωπαίοι φαίνονται πως δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου το εμπόριο θα επέμβει στη υπογραφή στη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή. Οι Ευρωπαίοι φαίνονται πως δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου το

0: 50χρονο σύζυγό της και αυτόχειρα στη Δράμα. Ο δράστης φέρεται αρχικά να χτύπησε επισόπλα τα με σιδερολωστό την 45χρονη και στη συνέχεια τη χτύπησε με μαχαίρι σε ώμο, πλάτη και πλευρά και την εγκατέλειψε αιμόφερτη στο σημείο. Στη διεθνή ενημέρωση, με ποσοστό 55% η Ελβετία απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση να τεθεί όριο 10 εκατομμυρίων στο συνολικό πληθυσμό της χώρας. Στα αθλητικά, παρελθόν από τον Ολυμπιακό Αμερικανός forward Alec Peters, ο οποίος θα συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Παίκτης της Αλγκύρης αποτελεί και επίσημο ο Αμερικανός guard Σέιμπεν Λί.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,08% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο τέλος του μήνα, η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί που αφορά σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Η ασφάλεια αποτελεί το βασικότερο συστατικό για την άρτια διεξαγωγή κάθε αγώνα ράλι. Γι' αυτό και στην ιστοσελίδα www.acropolisrally.gr στην ενότητα θεατές έχουν ήδη αναρτηθεί όλα τα στοιχεία ώστε η παρακολούθηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 που ξεκινά την 5η 25 Ιουνίου να αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία. Χάρτες υψηλής ανάλυσης με αποτύπωση και των χώρων στάθμευσης και αρχεία με οδηγίες πλοήγησης προς τις ειδικές διαδρομές είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά τη μετακίνηση στις περιοχές του αγώνα. Επίσης, στο ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια» περιγράφονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει όποιος επιλέξει να βρεθεί στον αγώνα, αναφορικά με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ωράριό του και κυρίως από το γεγονός ότι διεξάγεται σε ανοιχτό περιβάλλον. Αν λοιπόν παρακολουθήσετε το Eco Rally Ακρόπολης 2026 από κοντά, επιλέξτε αυτές τις προσβάσεις, οι οποίες είναι ελεγμένες από την Οργανωτική Επιτροπή και διασφαλίζουν την ασφάλεια θεατών και αγωνιστών.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στο λαό μας και στο κίνημά του, στους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας. Κούβα, non estás sola. Οι λαοί θα νικήσουν. Venceremos. Hasta la victoria siempre.
1: Τάπε ο γραμματέας, τάπε, να μην, τα μοιραστούμε, να μην το μοιραστούμε τώρα αυτό, δεν γίνεται. Καλό μεσημέρι να έχετε, παιδιά, 12 και 7 πρώτα λεπτά.

0: Τα είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Θα πάμε παρέα κανονικά σήμερα ντουέτο με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Είχαμε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις χθες, έπρεπε να γίνουν και αυτές. Οπότε θα έχουμε μπροστά μας μία ώρα έτσι γεμάτη να τα πούμε όλα, να τα σχολιάσουμε. Αυτό που ακούσαμε έτσι, ήταν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος μίλησε στο Περιστέρι, παρακαλώ πολύ, και είπε ότι η Κούβα δεν είναι μόνη της, είπε και το Βεντσερέμος εκεί πέρα. Και βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα τίμησε τη μνήμη και την ιστορική προσφορά του Φιντέλ στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης των λαών της Λατινικής Αμερικής. Θα μου πει κανείς πώς ήρθε τώρα αυτό και το έβαλες. Εντάξει, ακούμε Τσίπρα, ακούμε Μητσοτάκη, ακούμε Ανδρουλάκη. Να μην ακούσουμε για κουτσούμπα. Πώς θα γίνει στη ζωή αυτή. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει σταθερά. Αν έχετε καμία έτσι συνταγή να δώσετε για το πώς θα νικήσουμε γενικότερα, καλοδεχούμενη είναι και αυτή. Παρότι πριν από λίγη ώρα εδώ στα παραπολιτικά οι Ξενάκηδες και οι Σκουρίδες φιλοξένησαν τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη, οπότε θα βάλουμε και εμείς ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο Υπουργός για τα της καθημερινότητάς μας και τα της ακρίβειας, τι ακριβώς υπάρχει ως πλάνο, αν και το μήνα Ιούλιο και Αύγουστο, είπε, θα είναι οι μήνες που θα εξειδικευτούν τα μέτρα που θα ακούσουμε στη ΔΕΘ. Βασίλης Κρυμπάς στις ωραίες αυτές μουσικές που ακούμε έτσι, για να ανέβει το κέφι κι άλλο, και βεβαίως ο κύριος Κάτσιος έχει επιμεληθεί τα ηχητικά. Με το Θανάση σήμερα κατά το πρόγραμμα θα φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Οπότε αν θέλετε να έχετε κάποια απορία γενικότερα για το, τα πολιτικά, τα οικονομικά αυτά, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.
1: Για την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα, ναι, άμα αυτό. Έχετε κάποιο άγχος.
0: Κάποιο, οτιδήποτε. Επίσης, πέρα από τα πολιτικά, θέλουμε να σας πούμε ότι στα top θέματα που συζητάμε τις τελευταίες μέρες είναι η λαγοκέφαλη. Και έχει δοθεί έτσι ένα, πώς να το πω, έχουν δοθεί κάποιες κατευθύνσεις από τον Ερυθρό Σταυρό, τι κάνεις αν σε τσιμπήσει λαγοκέφαλος. Καταρχάς, αν σε τσιμπήσει λαγοκέφαλος, τι να κάνεις, πες μας τώρα.
1: Το σταυρό σου.
0: Το σταυρό σου, δηλαδή, δεν είναι τώρα, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι τώρα μισο τύχη αυτό, κατάλαβες. Δηλαδή, σου λέει είναι στα ριχά. Είναι παντού, δεν είναι μόνο παλιά, λέει, ήταν περισσότερο. Κόβει και δάχτυλο, ισχύει, Δημήτρη μου. Ελπίζω τώρα να μην πέσουμε σε τόσο πεινασμένο λαγοκέφαλο.
1: Πειράχας είναι η λαγοκέφαλη, τι είναι.
0: Ναι, παιδί μου, παιδί, λαγοκέφαλη τσιμπάνε. Σου λέει έρχονται από το Σουέζ. Παλαιότερα ήταν στην Κρήτη μόνο, τώρα έχουν εξαπλωθεί παντού. Μπορεί πας Κυκλάδες, πας σε Εύβοια, πας σε ξέρω εγώ Χαλκιδική πάνω, τσουπ σου έρχεται.
1: Το λάχο κεφαλάκι.
0: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα εδώ πέρα, είναι πολλά τα ζητήματα. Και άμα δεν έχεις λάχο κεφαλό να αντιμετωπίσεις, έχεις τη μοβμέδουσα. Εντάξει. Είναι αυτά τα ζητήματα του καλοκαιριού. Οκ. Okay. Θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Κατά τα λοιπά, να σας πούμε ότι θα πούμε με το Θανάση αναλυτικός για την πολιτική αντιπαράθεση που, όπως καταλαβαίνετε, παραπέμπει, τώρα πλάκα κάνω, σε εκλογές το 27. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα, δεν προλαβαίνουμε να μετρήσουμε τις περιοδίες των πολιτικών, ναι, τις εξαγγελίες, τις κόντρες, τις πολιτικές. Η κυβέρνηση ομνύει σε εκλογές το 27.
1: Ο Πρωθυπουργός, προσωπικά, ναι, ο
0: Πρωθυπουργός,
1: Μητσοτάκης.
0: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Αυτό. Αλλά όλο αυτό που παρακολουθούμε.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλες αναλύσεις. Λέω, άτομο, ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι είτε Οκτώβρη πάμε είτε Απρίλιο πάμε, το ίδιο είναι.
0: Εντάξει, εγώ λέω τώρα για το Μητσοτάκη. Έτσι, για τον Πρωθυπουργό.
1: Και το λέει και αλήθεια αυτόν το πλάνο. Αυτόν το πλάνο.
0: Είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει τοποθετήσει τις κάλπες για το 27. Ναι. Θυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο τον είχαμε δει στη Ρόδο. Τώρα ετοιμάζεται να πάει. Πού θα πάει να δει κάτι που το έχει κολλήσει στο μυαλό μου σήμερα. Αχ, θα τρελαθώ και το άκου και το συζήταγα προηγουμένως. Τέλος πάντων, θα το πούμε στη συνέχεια. Το λέμε αυτό γιατί θα ακούσουμε σε πολύ λίγο και τι υπόθηκε χθες από τον κύριο Τσίπαρ που βρέθηκε έτσι στις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά. Θα πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος μετά το brand affair αυτό που έγινε για τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς επανέρχεται στην μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη, στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα, έτσι. Απλώς δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής πόσο στοιχίζει αυτό, αυτό είναι το ζήτημα. Επειδή όμως υποσχέθηκα ότι θα ακούσουμε Κυριάκο Πιερακάκη, πριν πούμε τα υπόλοιπα για των εξαγγελιών, θέλω να ακούσουμε λίγο τι είπε ο υπουργός οικονομικών εδώ στους Κουρίδες και στους Ξενάκηδες για το σκέλος ακρίβεια, που είναι και το μεγαλύτερο αγκάθι της κυβέρνησης και διαχρονικό θα έλεγα, σε ό,τι αφορά δηλαδή στην τελευταία 7 ετία, και γυρνάμε να το σχολιάσουμε.
2: Τα μισθό ταμείο του σούπερ μάρκετ δεν σε νοιάζει η μακροοικονομική κατάσταση της χώρας.
3: Σωστά. Λοιπόν,
2: και το επαναλαμβάνω από μικροφόνο σας. Ναι, αλλά από την άλλη, πρέπει να μπορείς να πατάς σε γερά θεμέλια ως χώρα για να μπορέσεις να θεμελιώσεις ότι βοηθάς τον κάθε άνθρωπο ο οποίος μας ακούει. Μόνο έτσι δημιουργείς μια συνθήκη κατά την οποία μπορεί να κάθεται ο Υπουργός Οικονομικών μαζί σας σε μια συζήτηση και να συζητάμε τι μέτρα θα πάρετε, ποιους θα στηρίξετε. Ξέρετε ότι περισσότερες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Εμείς, επειδή έχουμε στηρίξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, είμαστε σε θέση κάθε χρόνο να λέμε και άλλα μέτρα αυτό το εξάμεινο και άλλα μέτρα το επόμενο εξάμεινο και διαρκώς να στηρίζουμε.
1: Λοιπόν, στην Ανατολική Αττική θα πάει ο Πρωθυπουργός,
0: ναι, το είπες. Εκεί κόλλησε το μυαλό μου.
1: Γιατί
0: Ανατολική
1: κόλλησε?
0: Αττική. Γιατί το μυαλό μου μέρα νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Είναι στην Άξο.
0: Όχι, παιδάκι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Μου. Είναι εδώ πέρα.
1: Καλά, και το χειμώνα, αλλά για το είναι καλοκαίρι 100% είναι.
0: Όπω ζήλια, γιατί το είπε έτσι. Γιατί δεν είναι ωραίο μέρο στην Άξο.
1: Τρομερό.
0: Άρα γιατί.
1: Και είσαι και πάρα πολύ τυχερή που είσαι καλού φίλου εκεί και πηγαίνει. Αλλά λέω, όταν σκέφτεσαι. Όταν σκέφτεσαι την Άξο, πού να σκέφτεσαι το Καπανδρίτη καλή ώρα προ την Ανατολική Αττική.
0: Κατάλαβε.
1: Δεν γίνεται, ναι.
0: Τον τελευταίο καιρό το μυαλό μου, θέλω να σου πω, δεν είναι μόνο στην Άξο, έχει βγει εκτό συνόρων. Δηλαδή το έχω κατάλαβε, εξαντλήσει το.
1: Αν θε να πα και ένα εξωτερικά γενικά.
0: Έχω φύγει, ρε παιδί μου, ναι. Τώρα είμαστε εκτό συνόρων. Λοιπόν, αστειεύομαι, παιδιά. Είναι καλοκαίρι. Πιο πολύ από εσά κάνετε και τα σχέδιά σα για διακοπέ. Οπότε και εμεί με το Θανάση κάνουμε το χιούμορ μα. Λέμε για τι περιοδίε και για αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Κυριακό Πυρακάκη, ο οποίο τι είπε. Είπε ότι εμεί, σε αντίθεση με άλλε χώρε, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τον κόσμο οικονομικά. Ενώ άλλε χώρε δεν έχουν την πολυτέλεια να μιλούν για μέτρα. Αυτό σωστό είναι από τη μία. Από την άλλη, το ερώτημα είναι.
1: Σχετικά σωστό.
0: Ναι, σχετικά. Από την άλλη, λέω, το ερώτημα είναι για πόσο καιρό μπορείς να στηρίζεις μια κοινωνία. Δεν το λέω αυτό μόνο για την παρούσα κυβέρνηση, το λέω για όλες τις κατά καιρούς κυβερνήσεις. Πόσο μπορείς να στηρίζεις μια κοινωνία με επιδόματα και μπαλώματα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και
0: γιατί το ζητούμενο είναι η αύξηση των
1: μισθών. Και κατά πόσο μπορείς να δίνεις είτε μόνιμα μέτρα θετικά, είτε έκτακτα επιδόματα. Όπως λες, έτσι, την ώρα κατά την οποία ακρίβεια καλπάζει. Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα κράτος, εάν δεν καταπολεμήσει τον πληθωρισμό εγκαίρως.
0: Σωστό. Να, το είπες για την Άξο και στέλνουμε μηνύματα. Λέει ο Δημήτρης. Αγαπάμε την Άξο, τέλος Μανολά.
1: Και εμείς την αγαπάμε.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν το συζητούμε. Αυτό λέμε. Αλτάμπουρας, καλησπέρα, παιδες. Καλή εκπομπή. Επίσης, Αλτάμπουρα, να είσαι καλά. Επίσης την καλησπέρα, έτσι, στο κομμάτι αυτό. Αυτά για την ακρίβεια πάντως και το θέμα των παροχών στα της οικονομίας, καταλαβαίνουμε ότι είναι στην πρώτη γραμμή πια από όλους τους πολιτικούς. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα.
1: Γράφει, συγγνώμη για το Στέλιο Μανουλά και την Άξο. Μιλάμε για τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει νομίζω και επιχείρηση στο νησί.
0: Όχι απλά, έχει καταρχάς μένει στο νησί. Έχει μεγάλη επιχείρηση στο νησί. Μένει ενώ όλο το χρόνο, κατάλαβες. Έχει ξενοδοχείο. Κλείνουμε την παρένθεση για το Μανολά και λέμε για τα της οικονομίας. Είναι θετικό το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι περισσότερες μάλλον, κατεβάζουν κάποιες προτάσεις, τουλάχιστον να γίνει μια αντιπαράθεση προγραμμάτων. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι ωραίο όποτε και αν γίνουν εκλογές να έχουμε αντιπαράθεση, είτε για ποινικά ζητήματα, είτε για σκάνδαλα, είτε δεν ξέρω γιατί άλλο. Στα προγράμματα να αντιπαρατεθούν τα κόμματα. Τώρα τα υπόλοιπα νομίζω έχουν κουράσει κάπως. Απλώς δεν προλαβαίνουμε τώρα και στα της αντιπολίτευσης να μετράμε ποιος θα δώσει το πιο πολύ τζάμπα. Η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάστε, είχαμε πει εδώ με τον Θανάση. Βγήκε ο Ανδρουλάκης πρώτος να πει για τα εισιτήρια μέχρι τα 24. Βγήκε ο Τσίπρας μετά, είπε όχι, εμείς θα δώσουμε εντελώς δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς. Δηλαδή, είτε είσαι, ας πούμε, τώρα.
1: Αυτό πώς θα γίνει, το είπε όντως. Το έχω χάσει.
0: Είπε στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου ότι θέλουμε πρόσβαση δωρεάν για όλους, με εξαίρεση τους τουρίστες. Δηλαδή, είτε είσαι, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, ο τρισεκατομμυριούχος και δισεκατομμυριούχος, είτε είσαι ο υπάλληλος, θα μπαίνεις στο τραμ, ας
1: πούμε. Εσύ τώρα πόσες πιθανότητες δίνεις να συμβεί αυτό, αλήθεια?
0: Εγώ, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες που δίνω, θεωρώ ότι το μέτρο αυτό δεν είναι κοινωνικά
1: δίκαιο. Γιατί μετά παρεξηγούμεθα και μεταξύ μας όταν λέμε ότι θυμίζει ενίοτε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, εγώ είμαι πρώτη από όλους που λέω ότι το μέτρο αυτό καταρχάς δεν έχει καμία κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Μα δεν γίνεται. Δηλαδή, στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, το μετρό εκατομμυριούχοι το χρησιμοποιούν για να πάνε στις δουλειές και όπλος κόσμος, αλλά και εκατομμυριούχοι. Γι' αυτό είναι και μπροστά σε επίπεδο συγκοινωνιών.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εάν. Καλά, εμένα βασικά η πρώτη μου και βασική ερώτηση ήταν για ποιο λόγο δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια ο Τσίπρας αυτό. Mm. Είχε τη δυνατότητα, αφού δεν κοστίζει τόσο πολύ. Είναι ένα μέτρο γύρω στα 200-250 εκατομμύρια, νομίζω. Γιατί δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Σου λέει, είχαμε τα μνημόνια. Τι σχέση έχουν τα μνημόνια με αυτό το μέτρο. Επίσης, στους 25 άριδες θα μπορούσε να το έχει εφαρμόσει. Δηλαδή να λέει ότι μέχρι 25 ετών, όποιος είναι μέχρι 25, μπαίνει στα μέσα μεταφοράς δωρεάν. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε διάφορα τώρα.
1: Όχι, Δημήτρη, ο Στέλιος ο Μανολάς, πράγματι έπαιξε μόνο στην ΑΕΚ. Ο Κώστας ο Μανολάς, ο ανιψιός σου, είναι αυτός που έχει την επιχείρηση ναι. στην άξιο για την οποία συζητάμε.
0: Ωραία.
1: Καλά, δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας ο Μανολάς έχει την επιχείρηση. Ναι. Αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Που έπαιξε και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό και στη Ρώμα, αν θυμάστε, και είχε βάλει και γκολ στην Μπαρτσελόνα τότε, ναι. Πάμε.
0: Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα το ποδοσφαιρικό και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αυτό με την, τώρα που πες για μετρό, με το Gay Parade που δεν μπήκαν οι αφίσες εκεί από τη Στασί, πώς το βλέπεις?
0: Εντάξει, τώρα πώς να το σχολιάσω κι εγώ, τόσο πολύ θα πείραζαν αυτές οι αφίσες δηλαδή αν έμπαιναν.
1: Ναι, αλλά όχι για να το σχολιάσουμε εν είδη Κυπριακού, θέλω να πω ότι...
0: Εν είδη Κυπριακού όχι, δεν θα το σχολιάζα, αλλά εντάξει, από την άλλη επειδή κατά καιρούς βλέπουμε διάφορες καμπάνιες.
1: Δεν πέρασε το νομοσχέδιο όμως.
0: Ναι, λέω ότι από τη στιγμή που είμαστε και μια χώρα που έχει περάσει και το γάμος των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Έχει περάσει ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, έχει περάσει και το θέμα των παιδιών και όλα.
0: Είμαστε και μια χώρα
1: όπως
0: και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις που αυτό το διάστημα είχαν τα γκέι.
1: Είχαμε πάρει σαφή θέση και εμείς τότε. Ναι.
0: Και έχουμε δει κατά καιρούς διάφορες αφίσεις, ας πούμε, στο μετρό. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα ήταν και. Θα πείραζε
1: κάτι. Αλλά από την άλλη πια θέλω να πω.
0: Η αιτιολογία ποια ήτανε?
1: Άκου, θα σου πω ότι προηγούνται άλλες διαφημίσεις. Οι οποίες θα είχαν και ένα ανταποδοτικό όφελος.
0: Ναι. Okay, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν θα πλήρωναν ή θα πλήρωναν οι άνθρωποι, οι διοργανωτές ενώ του Gay Parade. Αλλά τώρα πια το Gay Parade, με δεδομένο ότι πέρασε ο νόμος, έτσι. Δεν έχει πια μια διαφορετική διάσταση από ότι στο παρελθόν της τόσο έντονης εκδίκησης δικαιωμάτων ανθρωπίνων.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Δηλαδή πια. Δεν το αντίθετο, έτσι. Δεν πια περνάει στη σφαίρα μια γιορτή περισσότερο και λιγότερο μια εκδήλωση διεκδίκηση δικαιωμάτων. Αυτό θέλω να πω.
0: Συμφωνώ.
1: Εννοώ ότι ρε παιδί μου, ναι, οκ, μα τα βάζανε, αλλά είτε τα βάζανε είτε δεν τα βάζανε, ό,τι έχει γίνει έγινε.
0: Στην χώρα θα τσακωθούμε για όλα, είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είτε τα βάζανε, ό,τι βάζανε τι αφήσει δεν τι βάζανε, είναι νόμο ο κράτο πια.
0: Αυτό ισχύει.
1: Άρα πια.
0: Ανεξάρτητα από τι γιορτέ τη παρελάση και τα.
1: Μην το κάνουμε και κυπριακό, θέλω να πω.
0: Σωστό. Λοιπόν...
1: Αλλά ό,τι πέθανε κανείς ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που πισοδρόμησε επειδή δεν μπήκαν οι αφίσες.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Γιατί αυτή η κουβέντα γίνεται.
0: Δεν νομίζω.
1: Ότι πισοδρομήσαμε κανονικά επειδή δεν περάσαμε τις αφίσες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Δήμητρα. 18 Ιουλίου το 600 πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Τα μηνύματα
1: είναι πολύ των ακροατών.
0: Γεια σου, Σαρδανάπαλε. Εγώ λέει δίνω σε πιο πολλούς από όλους τζάμπα στα λεωφορεία για να τους δω τώρα. Σχολιάζει εδώ πέρα. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά, και αμέσως μετά. Θα επιστρέψουμε να πούμε και τα υπόλοιπα, να περάσουμε και στην συνέντευξη και να πούμε δύο κουβέντες, να πούμε και πολλά περαστικά στην κυρία Μάρο Κοντού που νοσηλεύεται στο Αττικό.
1: Α, όλα τα καλά,
0: με
1: βέβαια.
0: Πρόβλημα πνευμονολογικό.
1: Λατρεμένη.
0: Ελπίζουμε να το ξεπεράσει γρήγορα. Στην καρδιολογική κλινική βρίσκεται. Όλα να πάνε καλά. Κατευχήν.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με αυτή την τραγουδάρα που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος με την Ελένη Δήμου 87-88 σε μουσική και σύγχρονο Νίκου Γνατιάδη. Μια κομματάρα φοβερή και αρέσει και στον καλεσμένο μας, ο οποίος τρικαλινός γαρ.
1: Έχει γούστο άνθρωπο.
0: Όχι τρικαλινός, όχι τρικαλινός, τρικαλινός εξαγχιστίας, να το πούμε καλά. Εξαγχιστίας. Γαμπρόσα τρίκαλα. Οπότε εντάξει. Εμείς έτσι το λέμε.
1: Λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό.
0: Είναι ρομαντική ψυχή και εκείνος.
1: Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώρης, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς ρομαντισμό?
0: Όχι.
2: Και μπορεί. Πολιτική δεν μπορεί. Είστε να υπάρξει χωρίς ρομαντισμό.
1: Είστε σε μια πολιτική εκπομπή και ερωτική εκπομπή, όπως λέμε με το Θανάση κατά καιρούς.
0: Και κοινωνική.
1: Και κοινωνική.
0: Και λόγου που έλεγε και ο.
1: Και τέχνης. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Η επικαιρότητα έτσι είναι αρκετά πλούσια. Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Προηγουμένως, πριν βγούμε σε διάλειμμα, λέγαμε ότι με αφορμή και την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Ανατολική Αττική, γενικώς όλα τα κόμματα δείχνουν έτσι να βάζουν μπροστά τις μηχανές εν ώψη εκλογών που επισήμως ο κ. Μητσοτάκης τις τοποθετεί στο 2027. Θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί ένα απόσπασμα από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα που μίλησε χθες στη Νίκαια και είπε ότι μέσα σε 24 ώρες μας κάνατε αξιωματική αντιπολίτευση. Μίλησε για το επόμενο βήμα. Θα το ακούσουμε γιατί είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε να θέτει τέτοιο στόχο. Μπορούμε, Δημήτρη μου? Και θα γυρίσουμε να το σχολιάσει και ο Σκοντογιώρης.
3: Η ελληνική παράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Κοντογιώργη. Πώς το ακούσατε εσείς αυτό? Θυμίζω ότι η μέτρηση της ΑΛΚΟ στην πρόθεση επί των εγκύρων δίνει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,3 και το κόμμα Τσίπρα στο 14,2.
0: Είναι πρόθεση αυτό, έτσι, όχι εκτιμήσει.
1: Ναι, είπε, στην πρόθεση επί των εγκύρων.
2: Ρομαντικά τώρα με προσγειώνετε βέβαια σε πιο πεζά πράγματα, αλλά αφού με ρωτάτε. Κοιτάξτε.
0: Έχει ένα δίκιο. Καλημέρα 15. Καλημέρα. Δηλαδή τον δεύτερος.
2: Να σας πω. Εγώ πάντοτε αντιμετωπίζω με σεβασμό όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ειδικά και ανθρώπους που έχουν θητεύσει και στα ύπατα αξιώματα. Και έναν πρώην πρωθυπουργό. Αλλά ακούγοντας και το χθεσινό, αλλά θα σας έλεγα και όλη την παρουσία των τελευταίων 15 ημερών, πότε ανακοινώθηκε ένα νέος μήνα, μου βγαίνει έτσι αυτό αβίαστα ότι κάπως ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα. Αλλά με φόρα για ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Γιατί αν αξιολογήσουμε λίγο αυτά τα οποία έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες, μας φέρνουν όχι πολύ μακρινές αναμνήσεις από ένα πρόσφατο παρελθόν, όπου πάντοτε η πλευρά που θα σας έλεγα εκπροσωπεί το λαϊκισμό στη χώρα κατέφευγε σε μια ανέξοδη παροχολογία, σε μια πλειοδοσία, σε ακοστολόγητες προτάσεις και βέβαια δεν μιλούσε ποτέ για το μέλλον. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα και σε όλες τις προτάσεις. Το εύλογο ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί ήταν γιατί αφού είναι τόσο εύκολο τώρα δεν τα έκανες τότε.
1: Ναι, αλλά υπάρχει απάντηση σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Λένε ότι τότε υπήρχε το μνημόνιο. Λέω το επιχείρημα. Και τη πλευρά Τσίπρα και των κομμάτων τη αντιπολίτευση.
2: Γενικά, σε όποια πρόταση έχει κατατεθεί, είτε αφορά τις δημόσιες μεταφορές προχθές, είτε αφορά τη φορολόγηση, νομίζω ότι κάποιος καλόπιστος, δεν σας λέω να συμπαθεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά καλόπιστος, κρίνει ότι αυτά είναι ανεδαφικά και μας θυμίζουν βέβαια τον παλιό
1: κάτι.
2: Καλό εαυτό.
1: Και η δική σας κυβέρνηση έχει εφαρμόσει, για παράδειγμα, το αφορολόγητο στους νέους έως 25 ετών. Θέλω να πω, είναι μια πρόταση που μια μερίδα νέων ανθρώπων. Έχει βοηθηθεί μια μερίδα νέων ανθρώπων. Θέλω να πω γιατί. Τι θα πει κανείς ότι προτείνει η αντιπολίτευση να είναι λαϊκιστικό και ανεδαφικό και ότι προτείνετε εσείς να είναι σοβαρό και ρεαλιστικό?
0: Ή ότι υλοποιείτε εσείς, έτσι, γιατί αυτά μιλάμε για υλοποιημένα μέτρα, είναι αλήθεια. Έτσι,
2: η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι και αλίμον να καταθέτει όμως ρεαλιστικές προτάσεις. Γιατί αυτή η πρόταση, αυτές οι προτάσεις δεν έρχεται ταυτόχρονα με μια δέσμη πολιτικών που να λέει ρε παιδιά, πώς αυξήσω την οικονομία για να μπορώ να κάνω αυτό. Γιατί εμείς τι είπαμε, μεγαλώνουμε την πίτα, αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία για να μπορούμε με το περίσσευμα της ανάπτυξης να κατανέμεται και να επιστρέφει δίκαια και αναλογικά, εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Είτε θέλουμε να δώσουμε όθηση στους νέους γιατί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, είτε πρέπει σε εκείνους οι οποίοι μαστίζονται περισσότερο από την ακρίβεια και είναι στο ενίκη και το καθεξής. Για να μπορέσεις όμως να προχωρήσεις κάποια μέτρα, πέραν των κανόνων που υπάρχουν τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ακούγεται να επιστρέψουμε 13η, 14η και το καθεξής. Ποιο?
1: Αυτό που λέτε τώρα, μιας και το είπατε, γιατί το μας απασχόλησε το τελευταίο 24ωρο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μας ζητήσουν, ας πούμε, κάποια στιγμή να ξυλώσουμε μέτρα?
2: Να κλειώσουμε, όχι, γιατί τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει είναι στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλεονάσματος και ταυτόχρονα, όχι, και ταυτόχρονα είναι μόνιμα μέτρα. Δεν είναι μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα. Αυτό όμως το οποίο δεν μπορεί να γίνει είναι όταν λες π.χ. γιατί έχει αρχίσει πάλι και ακούγεται ότι να δώσουμε τη 13η παρένθεση ήδη στους δημοσίους υπαλλήλους και σε κάποιες κατηγορίες έχει επιστραφεί ο μισθός, να το πούμε έτσι, αλλά θέλεις περίπου 4 δις το χρόνο. Mm-hmm. Άρα, όταν θες 4 δις το χρόνο, πρέπει να πεις είτε αυξάνοντας ποιους φόρους, είτε κόβοντας κάτι άλλο, πώς θα το κάνεις. Νομίζω ότι οι πολίτες περιμένουν ύστερα από όλη αυτή τη δοκιμασία που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια να είμαστε σοβαροί και μετρημένοι. Και προφανώς η κυβέρνηση θα πει ένα, η αντιπολίτευση θα πει ότι μπορεί να κάνει 10. Νομίζω όμως ότι έχουμε αποδείξει ότι αυτό το ένα το κάνουμε και ακόμα περισσότερο από το ένα, και έτσι θα συνεχίσουμε.
0: Θέλω να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, μιας και ξεκινήσαμε από κοινωνικές ομάδες και τις ενισχύσεις της κυβέρνησης, είτε μόνιμου χαρακτήρα είτε προσωρινού χαρακτήρα. Προτίθεστε εν όψη και θέλετε να κάνετε κάτι για ομάδες όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για παράδειγμα, που είναι μια κοινωνική ομάδα που πληρώνανε, έτσι, κάποιοι λέγανε για τσουβάλιασμα μεταξύ των καλών και κακών, εντός εισαγωγικών η λέξη, έτσι, ελεύθερων επαγγελματιών, για τους συνταξιούχους κάτι περισσότερο, αν μπορούμε να περιμένουμε, να το πάμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα.
1: Το τέλος επιδεύματος, βάζω κι εγώ ένα έτσι...
2: Κοιτάξτε, αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν τώρα περίπου μετά το 15 Αύγουστο. Να δούμε και τον δημοσιονομικό χώρο, πώς θα κλείσει και ο τουρισμός. Βέβαια, θυμάστε ότι την πρώτη τετραετία δώσαμε έμφαση στη μείωση φορολογίας, ειδικά και για τις επιχειρήσεις. Τη δεύτερη τετραετία, επειδή υπάρχει και ένα μισθολογικό χάσμα, θα σας έλεγα, και μια κοινωνική ανάγκη περισσότερο για τους μισθωτούς. Και βέβαια, με σημειακές παρεμβάσεις, επαναλαμβάνω, επειδή ενέσκυψαν και πολλές κρίσεις, εκεί πέρα που υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες και μπορεί να υπάρχουν και μεγαλύτερες ανισότητες. Π.χ. ναι, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι. Άρα, είναι προφανές ότι εμείς ως βασική πολιτική δεν θα πάρουμε καμία αντιαναπτυξιακή πολιτική. Ό,τι πάρουμε ως μέτρο θα έχει ως γνώμονα να συνεχίζει να αναπτύσσει την οικονομία. Όμως, σίγουρα στη λογική της μείωσης άμεσων φόρων και βέβαια στη λογική της στήριξης των πιο ευάλωτων, αυτών οι οποίοι με βάση τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα φέρνουν πιο δύσκολα βόλτα.
1: Ναι, αλλά το σας είπε για μια επαγγελματική ομάδα, για τους ελευθέρους επαγγελματίες, που είναι και ένα κοινό που σας στήριξε στις εκλογές, που το
0: στεναχωρήσατε.
1: Που το στεναχωρήσατε, γιατί δεν είχατε πει προεκλογικά τι ακριβώς θα συμβεί. Είδατε και στις ευρωεκλογές ένα πρώτο δείγμα αντίδρασης. Οπότε το ερώτημα είναι εάν σε αυτό τον κόσμο θα υπάρξουν κάποιες διορθωτικού χαρακτήρα κινήσεις πέρα από τις ευάλωτες ομάδες, που το θεωρούμε και αυτονόητο για τις ευάλωτες ομάδες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι ευάλωτοι, βέβαια, έτσι.
2: Υπάρχουν και κατηγορίες.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Προφανώς δεν είναι όλοι το ίδιο. Ναι, ναι, και ναι. Ο σκοπός και του ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ είχε και αυτή τη λογική, ναι, να αποκαλύψει λίγο και μια φοροδιαφύγη, βέβαια με τις ενστάσεις που υπάρχουν. Mm-hmm. Σίγουρα σας υπενθυμίζω ότι και στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που ανακοινώθηκε, υλοποιείται ήδη από 1η-1η, υπήρχε και μια μείωση φορολογικών συντελεστών, ειδικά στους ανθρώπους με οικογένειες με παιδιά, όπως είναι και αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Και προφανώς είναι στο ραντάρ μας, να το πω έτσι, συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίες, όπως είπα, μπορεί να έχουν δυσκολίες. Άρα, στη λογική της μείωσης των φόρων, αυτό θα το δούμε συνολικά. Αλλά και εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όποιος δημοσιονομικός χώρος οριστικοποιηθεί, θα διατηρηθεί κυρίως εκεί.
1: Για να κλείσουμε λίγο τα οικονομικά, και επειδή το ακούσαμε και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ναι, ο οποίος και εκείνος κάνει κάποιες προτάσεις, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, επανήλθε στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα. Αυτό το έχουμε ξεχάσει εντελώς, κύριε Υπουργέ, ως σενάριο πάνω στο οποίο μπορεί να εργάζεστε.
2: Κοιτάξτε, είναι δύο. Είναι...
1: Γιατί η αντιπολίτευση, και φαντάζομαι θα το ακούσουμε και από τον κύριο Τσίπρα αυτό, το επαναφέρει στην πρώτη γραμμή ως μέτρο πάταξης της ακρίβειας.
2: Κοιτάξτε, ένα μέτρο που η εμπειρία έχει δείξει και η ευρωπαϊκή, ότι είναι πολύ πιθανό να χαθεί στην αλυσίδα. Στην πορεία, να μειώσεις 2% το ΦΠΑ, 5 λεπτά δηλαδή σε ένα προϊόν, και αυτό να χαθεί και να μην φτάσει στο τέλος του καταναλωτή, και ταυτόχρονα αντιλαμβάνεις ότι αυτό θα έχει και ένα σοβαρό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο όποιος το προτείνει θα πρέπει αντίστοιχα να πει από πού είναι να τα πάρει.
0: Αντίβαρο, λέτε. Ναι.
1: Ισοδύναμο, ας πούμε.
2: Δεν είναι όμως στο τραπέζι αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια συζήτηση.
0: Πάμε λίγο στα πιο πολιτικά. Επειδή εσείς είστε από την πρώτη στιγμή επίλεκτο στέλεχος, αυτό που ονομάζουμε επιτελικό κράτος. Το τελευταίο. Ναι, τι, αλήθεια είναι. Από το 19 μέχρι σήμερα, 7 χρόνια. Εσχάτως και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ορισμένες παράμετροι της λειτουργίας του επιτελικού κράτους μπήκαν στο στόχαστρο. Τι λέγανε? Δεν μπορεί για όλα τα θετικά να φταίει το Μαξίμου, εντός αγωγικών και πάλι η λέξη φταίει, και για όλα τα κακά να φταίμε εμείς. Είτε είμαστε υπουργοί, είτε είμαστε υφυπουργοί, εκλεγμένοι μάλιστα στις περιφέρειές μας, που θα δώσουμε κιόλας τη μάχη του Σταυρού τώρα. Και ούτω καθεξής. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτό από την πλευριά σας?
2: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι δουλεύουμε για τον ίδιο στόχο. Mm. Εγώ προσωπικά δεν έχω αισθανθεί αυτό το χάσμα. Συνεργάζομαι πάρα πολύ με τους βουλευτές, γιατί επειδή ένα κομμάτι της δουλειάς μου, mm-hmm. ειδικά τον τελευταίο χρόνο, είναι να δουλέψουμε αρκετά για την περιφέρεια, πιο συντονισμένα, mm-hmm. με ένα, θα σας έλεγα, πιο στοχευμένο σχεδιασμό. Εγώ ξεκινάω πάντοτε από τους βουλευτές. Και με τους βουλευτές, γιατί σου δίνουν μια κτηνογραφία της περιοχής και βέβαια έχουμε μια διαρκή mm-hmm. Συνεργασία, γιατί και σου μεταφέρουν τον παλμό, αλλά βλέπεις και τις προτεραιότητες, τι πρέπει να αλλάξει, αν οι κυβερνητικές πολιτικές περνάνε, αν mm-hmm. πρέπει να γιώσεις κάτι.
1: Του στεναχωρήσατε όμως ένα διάστημα τους βουλευτές.
2: Εγώ προσωπικά σε
1: αυτήν την
0: περίπτωση.
1: Όχι, όχι εσείς προσωπικά.
0: Στη συζήτηση που άνοιξε περί ασυμβίβαστου, mm-hmm. περί γερμανικού μοντέλου και
1: το
0: όλα αυτά.
1: Αυτό, γιατί είχαμε δει δημοσίες επιστολές, δημοσίες τοποθετήσεις, βέλη κατά του κατά του επιτελικού κράτους, στελεχών, θέλω να πω, υπήρξε εκείνο το διάστημα.
2: Νομίζω ότι αυτό που ονομάζουμε επιτελικό κράτος είχε μια λογική και σε αυτό δουλεύει, να μπορούμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα κέντρο μέσα από το οποίο θα μπορούν να συντονίζονται πολιτικές και να σχεδιάζουμε καλύτερα, και βέβαια και όπου υπάρχουν υπουργικά ζητήματα αυτά να λύονται. Και προφανώς υπάρχουν σε όλα τα καινούργια πράγματα. Γιατί αυτή τη στιγμή, να σας πω κάτι, έρχεται αύριο ένας άλλος πρωθυπουργός. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να μην είναι από τα ευπόλυτα κομμάτια της πολιτικής, αλλά το ότι θα βρει μια έτοιμη δομή. Να σας το πω έτσι. Με δημοσίους υπαλλήλους. Προσέξτε. Όχι με τα κλειτό κάποιον του Κοντογιώργη, του Φουσκίδη. Mm-hmm. Με δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα μπορούν να του πούνε: κοίτα, πρωθυπουργέ μου, εδώ βρισκόμαστε από αυτή την πολιτική. Αυτή είναι η προϊστορία της πολιτικής. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι σημαντικό για την ελληνική πολιτεία. Το βάζω στην άκρη. Για τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε, προφανώς όλα αυτά στο πλαίσιο, γιατί τι λέμε. Οικονομικός εξυγχρονισμός, θεσμικός εξυγχρονισμός, άρα μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς το πολιτικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, δεν νομίζω ότι είναι αδόκιμη. Άρα και στο πλαίσιο των ευρύτερων συζητήσεων που γίνονται, προφανώς υπάρχουν διάφορες προτάσεις.
0: Άλλο ήταν η κουβέντα, φαντάζομαι, και από την πλευρά των βουλευτών, οι οποίοι για καλό έτσι κάναν μια δημόσια κριτική. Mm. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι εκείνοι που θα υδρώσουν την φανέλα, που είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι ενώ οι ίδιοι, λαμβάνοντας κάποιο χαρτοφυλάκιο, βρίσκονται σε μια συνεχή επιτήρηση, με την καλή έννοια του όρου, υπάρχουν στελέχοι, όπου ο κύριος Κέρτσος, εσείς, κάποιοι άλλοι, που είστε υπεράνω κριτικής. Δηλαδή, για τα καλά φταίτε εσείς και για τα κακά φταίγαν οι άλλοι. Κάπως έτσι ήταν οι δημόσιες παρατηρήσεις τους. Και χωρίς να στοχοποιήσουν κάποιον προς Θεού, έτσι.
2: Δεν έχω αισθανθεί και αυτό.
0: Ναι, προς Θεού, το λέω
2: ότι όλοι βρισκόμαστε υπό την αξιολόγηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι και ο τελικός κριτής, ανάλογα σε κάθε συγκυρία, πώς θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα το κυβερνητικό έργο και πώς μπορεί να προχωρήσει. Έγινε όμως κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους.
2: Από εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή, αλλά και διαχρονικά, υπάρχει μια ενότητα σκοπού. Mm-hmm. Έχουμε 10 μήνες μπροστά μας που πρέπει να ολοκληρώσουμε όσα περισσότερο μπορούμε σε σχέση με αυτά που έχουμε δεσμευτεί, αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάζουμε, όπως και κάνουμε, τι προτείνουμε στον ημικολόγο για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο τώρα στις μετρήσεις και να βάλουμε στην εξίσωση ένα κόμμα που ακόμα δεν το έχουμε δει, αλλά όλοι προεξοφλούν ότι θα το δούμε. Και είναι το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα το κάνει το βήμα. Και πόσο πιστεύετε ότι θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, που βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέτε ότι είναι επιτεύξιμη η αυτοδυναμία, αλλά στις μετρήσεις προς το παρόν απέχετε.
2: Δεν το ξέρω, κύριε Καντώνα. Η ζωή θα τα λύσει αυτά. Πολιτικές εκτιμήσεις μπορεί να γίνουν πολλές. Και βέβαια, ξέρετε ότι η εξέλιξη των πραγμάτων στην πολιτική δεν είναι πάντοτε γραμμική. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του που έδωσε στον κύριο Χατζηνικολάου, θα έλεγα με σοβαρότητα και με τη θεσμικότητα που επιβάλλεται. Αναφέρθηκε και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς και στον κύριο Σαμαρά, βέβαια, αλλά νομίζω είπε κάτι, χωρίς να θέλω εγώ να προσθέσω κάτι παραπάνω, το οποίο σκεφτόμαστε όλοι, τουλάχιστον στο πλαίσιο της ευρύτερης παράταξης. Ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει μια ζημιά. Σίγουρα σε συμβολικό επίπεδο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί γινόταν πρωθυπουργός, ένας καλός πρωθυπουργός, και εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του, πρόεδρος του κόμματος. Προφανώς σε συμβολικό επίπεδο, όταν βλέπεις μια τέτοια ενέργεια, δεν προβληματίζει και δεν ζημιώνει. Τώρα, πώς αποτυπωθεί αυτό εκλογικά, πείτε μου μέχρι τότε ποιο θα είναι το κλίμα, τα γεγονότα, οι άνθρωποι, και θα σας απαντήσω.
1: Την κριτική όμως, Σαμαρά, πώς την ακούτε μέχρι στιγμής, γιατί σας κάνει κριτική.
2: Την κριτική, και το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, και είναι κάτι το οποίο έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Θεωρώ ότι στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται είναι άδικη, εντάξει, και θα σας έλεγα ότι δεν θα, προσωπικά θεωρώ ότι στον κόσμο που οποίος αυτή τη στιγμή αισθάνεται κοντά στην παράταξη ευρύτερα, δεν βρίσκει ευήκο άτοα, γιατί αν για κάτι περηφανεύεται περισσότερο, γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία απασχολούν, ακρίβεια και το καθεξής, περισσότερο όμως είναι στο πώς έχει ασκήσει ο Πρωθυπουργός την εξωτερική πολιτική της χώρας, την αύξηση της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας, το πώς έχει χειριστεί το διπλωματικό κεφάλαιο, το γεγονός ότι η πατρίδα μας έχει φωνή και ασκεί, προσέξτε, με σοβαρότητα όμως και σύναση, τα κυριαρχικά της δικαιώματος δικαιώματα. Επομένως, αυτή η κριτική, επειδή με ρωτήσατε πριν, θα επηρεάσει, θεωρώ ότι δεν ακούγεται εύκολα στον κόσμο ο οποίος είναι κοντά. Τώρα, σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν αποχωρήσει από την Δημοκρατία ή να έχουν ταξιδέψει για άλλους προορισμούς.
1: Ποιο δεξιούς.
2: Δεν να βάλω χρωματισμό.
1: Όχι, έχει σημασία, γιατί συνάδελφοί σας τον έχουν χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Θεοχάρης, για παράδειγμα, έχει βγει και έχει πει ότι είναι ακροδεξιός.
2: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα χαρακτηρισμοί. Νομίζω τον τόνο και σε σχέση με αυτό τον έδωσε ο Πρωθυπουργός προχθές, ναι, με απόλυτο σεβασμό, αλλά ταυτόχρονα με μια, θα σας έλεγα, θέαση της πραγματικότητας, ότι και σε συμβολικό επίπεδο θα ήταν μια εξέλιξη η οποία θεωρώ ότι δεν θα ήταν καλή και σίγουρα θα ζημίωνε.
0: Με τον κύριο Καραμαλή. Δεν μπορεί να υπάρχει έτσι μια διαδικασία επαναπροσέγγισης. Να είναι πιο ενεργός εν ώψη της κρίσιμης προεκλογικής περίοδου που έρχεται. Είτε πάμε το φθινόπωρο, είτε πάμε τον Απρίλιο, κάποια στιγμή η χώρα θα εισέλθει σε προεκλογική τροχιά. Ο κύριος Καραμαλής δεν θα είναι χρήσιμος ως ψυχή της παράταξης, όπως τον λένε κάποιοι υπουργοί, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και πολλοί άλλοι, να βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση.
2: Προφανώς. Τώρα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γίνει πρωθυπουργοί, υπουργοί και σας έλεγα είναι και στελέχη της παράταξης χρόνια, γνωρίζουν και την ιστορία, έχουν πολιτική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ, πολύ χρήσιμοι. Τον τρόπο που επιλέγει ο καθένας να το κάνει.
0: Όχι, αν πρέπει να τίνει η σημερινή ηγεσία χειραφιλίας, να το πούμε έτσι.
2: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει δείξει όλους τους τόνους ότι η μαζικότητα και η συνοχή της παράταξης είναι προφανώς ζητούμενο και πάντοτε σε αυτό το πλαίσιο γίνονται και οι όποιες κινήσεις. Θεωρώ ότι πέραν της ιστορίας, το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας, ειδικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, επιβάλλει το να υπάρχει μια συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, αλλά και μια συνένωση δυνάμεων των ανθρώπων που καταλαβαίνουν τι γίνεται και θέλουν τα πράγματα να πηγαίνουν μπροστά. Επομένως και για μένα θεωρώ αυτονόητο ότι και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ήταν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που μου έρχεται. Για το δίλημα της κάλπης, θέλω να μου πείτε. Ναι. Πριν από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, είχαμε ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να πω Μητσοτάκης ή Χάος. Θα πω Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Ανδρουλάκης. Θέλω να μου πείτε ποιο θα είναι το δίλημα της κάλπης, όποτε και αν γίνουν αυτές, και αν πιστεύετε ότι η συνταγή που ακολουθήσατε το 2019 είναι μια συνταγή που κατά κάποιο τρόπο θα πετύχει, με το να λέτε, ας πούμε, ότι με Μητσοτάκη υπάρχει σταθερότητα και με όλους τους υπόλοιπους η χώρα θα μπει σε ατραπούς αστάθειας.
2: Κοιτάξτε, το 19 καταρχήν το στοίχημα ήταν αυτό που λέγαμε κανονικότητα, γιατί υπήρχαν σοβαρά ελλείμματα. Προφανώς και γι' αυτό στοιχήθηκε, θα σας έλεγα, μια κοινωνική συμμαχία πίσω από τον Πρωθυπουργό, τότε και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εξέφρασε αυτό το μήνυμα. Αυτό επιβεβαιώθηκε το 23, γιατί υπήρχε και μια δουλειά η οποία παρουσιάστηκε. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς οι συνθήκες τι επιβάλλουν. Καταρχήν οι πολίτες ψηφίζουν πολιτικές. Θα πούνε τι έκανες, φίλε, αυτά που μου είχες πει το 23, τα έκανα. Θα υπάρχει απολογισμός, αλλά προφανώς καταρχήν θα ψηφίσουν πολιτικές. Πώς τοποθετεί ο κάθε πολίτης τον εαυτό του σε αυτό που του περιγράφει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση για το μέλλον του, αφορά τον ίδιο και τα παιδιά του, βλέπει βελτίωση μέσα από αυτό και με ποιον αισθάνεται αξιόπιστα ότι μπορεί αυτά να τα πετύχει. Επομένως, νομίζω ότι το δίλημα θα είναι αυτό. Το δίλημα ουσιαστικά θα αφορά και τις πολιτικές αλλά και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Είμαστε σε μια χώρα που το πρόσωπο του Πρωθυπουργού προφανώς έχει σημασία και σε μια περίοδο που τίποτα από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένο γύρω μας δεν είναι πλέον. Επομένως και αυτό θα απαιτήσει και εμπειρία αλλά και μια σοβαρή προσέγγιση.
0: Αν δεν πάτε σε αυτοδυναμία που φαίνεται δύσκολο με βάση μετρήσεις, ποιος είναι ο φυσικός σας εταίρος, στον οποίο θα απευθυνθείτε πρώτος, στον οποίο μάλλον θα απευθυνθείτε πρωτίστως για μια κυβερνητική συνεργασία εφόσον δεν επιτευχθεί?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε όλα το βράδυ των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός.
0: Πάμε για μια κάλπη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός εσχάτως.
2: Μα έτσι κι αλλιώς είναι μια, δεν είναι εκλογές δύο γύρων. Το 23 είχαμε δύο γύρους, γιατί σας υπενθυμίσω είχαμε ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Δύο γύρους είχαμε δύο κάλπες, γιατί είχαμε απλή αναλογική και προφανώς μετά είχαμε ενισχυμένη. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει η χώρα, ειδικά στο περιβάλλον που βρίσκεται, την επομένη να έχει κυβέρνηση.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι φυσικό σύμμαχος.
2: Και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους: εμείς επιδιώκουμε την αυτοδυναμία, όχι αυτάρεσκα και ως αυτό σκοπό, εμείς και κανένας άλλος. Τη λογική ότι έχουμε δει ότι μονοκομματικές κυβερνήσεις, ειδικά σε αυτό το περιβάλλον,
1: μπορεί να είναι αποτελεσματικά.
2: Κοιτάξτε,
1: αν τα φέρει έτσι η ζωή.
0: Το τρίτο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι να δούμε, γιατί αν θυμάστε καλά, πριν λίγο καιρό είχε ένα συνέδριο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντί να συζητήσει περισσότερο τι κάνουμε, τι προτείνουμε στους πολίτες, είπε με ποιους δεν θα συνεργαστούμε. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα τα περιθώρια είναι μικρότερα από ό,τι θα μπορούσαν να είναι υπό άλλες συνθήκες. Νομίζω ότι εμείς θα κινηθούμε σε αυτή την λογική, θα απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως αυτή τη στιγμή τι σκέφτονται και βέβαια ότι αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός εκείνη την Κυριακή που θα γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός δεν θα αφήσει τη χώρα κυβέρνητη.
0: Παράληψη, πριν ευχαριστήσω.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Εσείς θα κατέβετε για Σταυρό σε εκλογές αυτές? Να κλείσουμε σε προσωπικό τόνο.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω.
0: Γιατί ακούγεται εντόνως. Και αν είναι πού να μας πείτε.
2: Κοιτάξτε, έχουμε, όπως σας είπα και πριν, λίγο απλωμένο τραχανά.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν 10 μήνες μπροστά που όλοι τρέχουμε προκειμένου.
1: 10 μήνες λέτε.
2: Ναι, να τρέχουμε να κλείσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Επομένως, εγώ είμαι απολύτως αφοσιωμένος σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός θέλει οτιδήποτε, θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ να σας πω την αλήθεια, τρέχουμε αυτά τα θέματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς, όλα τα καλά, Υπουργέ. Γεια σας.

Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι της χώρας μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να πούμε το εξής πριν κλείσουμε. Με αφορμή την επιστροφή στις φυλακές του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έχει ξεκινήσει μία αντιπαράθεση τώρα και στα social media και ένας κακός χαμός. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε μία ανάρτηση της κυρίας Έλληνα Σακρίτα, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι άνθρωποι που χαίρονται επειδή ξαναμπήκε στη φυλακή ένας 82χρονος, ο οποίος επί 24 χρόνια υπήρξε μοντέλο κρατουμένου με άψογη συμπεριφορά, μιλά για ημιμαθείς που αγνοούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους νόμους του κράτους και διάφορα άλλα θέματα. Τι λέει η Ακρίτα το καταλαβαίνουμε. Απλώς θέλω να πω το εξής. Επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει χάσει ανθρώπους που έχουν δολοφονηθεί από την 17 Νοέμβρη και επίσης ο κύριος Γιωτόπουλος επιστρέφει στις φυλακές όχι επειδή το αποφάσισε κάποιος. Υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη που αποφαίνεται.
1: Η προσέγγιση είναι το ποια είναι η νομοθεσία η κείμενη, η σχετική. Και πώς αποφασίζουν οι δικαστές. Ναι.
0: Όντως του χρόνου θα συμπληρωθούν τα 20 χρόνια ισόβια.
1: Για παράδειγμα, κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίστηκε να του δοθεί το δικαίωμα να βγει από τη φυλακή. Υπήρξε η έφεση προβλεπόμενη, έτσι. Και τελικά αποφασίστηκε η επιστροφή του. Θέλω να πω ότι σε αυτά τα ζητήματα, ανεξαρτήτως της άποψης που μπορεί να έχει κανείς, οι νόμοι είναι αυτοί οι οποίοι υπερισχύουν και ακόμα και πέραν του αισθήματος, του περιδικαίου αισθήματος που είναι αυτό που περιέγραψες εσύ έτσι, για τις οικογένειες των θυμάτων και όλα αυτά. Αλλά είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το ένα κομμάτι. Εδώ μιλάμε για νομοθεσία και το πώς ερμηνεύουν η αρμόδια λειτουργία της δικαιοσύνης νόμους.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά θα σας αφήσουμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12 εδώ με
1: τον Θανάση. Θα πάρουμε το αεροπλάνο, το οποίο θα είναι τζάμπα στον Ούπο επί Τσίπρα και θα πάμε στο Μονακό, θα πηγαίνετε στο Μοντε Κάρλο τζάμπα. Και στη Νίκαια.
0: Και επίσης επειδή είναι.
1: Και θα επιστρέψουμε πάλι τζάμπα. Αυτημερών θα κάνουμε συμπληρωμές αυτές. Γιατί αύριο έχουμε πάλι εκπομπή.
0: Και επειδή είναι και τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα έχετε και λεφτά στην τσέπη να σας περισσέψουν για να ξοδέψετε κάτι στο Μοντε Κάρλο.
1: Μα δεν κατάλαβες. Μπορεί στο Μοντε Κάρλο να τη βγάλουμε τη ρόπιτα, αν και εκεί η ρόπιτα κοστίζει όσο ασακόρ μακαρονάδα εδώ.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Κατάλαβες.
0: Χαιρετούμε, παιδιά.
1: Αλλά θα πάμε τζάμπα. Φιλιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
11: Σύνορα η αγάπη.
10: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
11: Πάμε μαζί ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
16: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
17: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
16: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
18: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
16: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
19: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πολλές κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο επέκρινε ότι εκπροσωπεί το λαϊκισμό με αναδευτικές εξαγγελίες, εξαπέλυσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ερωτηθείς για το κόμμα Σαμαρά, απάντησε πως προφανώς θα υπάρχει μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ για την κριτική του πρώην πρωθυπουργού είπε πως είναι άδικη στα αισθήματα στα οποία επικεντρώνεται. Σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες, τη ΔΕΘ απάντησε πως θα είναι στην κατεύθυνση της μείωσης των φόρων και της στήριξης των ευάλωτων. Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για το ελβετικό φράγκο προανήγγειλε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου, όπως είπε, να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Σε ό,τι αφορά τον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, τόνισε πως θα λειτουργήσει το φθινόπωρο και αποτελεί εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Προανήγγειλε εξάμηνη παράταση στο καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωση 50-75% στα υβριδικά για όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο εξάμηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, και είπε πως από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα. Επιφυλάξει εκφράζουν αξιωματούχοι της G7 στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ εν ώψη της υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή. Οι Ευρωπαίοι φαίνονται πως δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του Τραμπ ότι το εμπόριο θα επανεκκινήσει άμεσα, καθώς δεν έχουν ξεκαθαρίσει κρίσιμα θέματα όπως ο καθαρισμός από τις νάρκες που τοποθετήθηκαν στα στενά του Ορμούζ την περίοδο του πολέμου και το μοντέλο περιφρούρησης. Την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου στην υπόθεση διαρροής των email στον αποδήμων Ελλήνων του 24 λίγο πριν από τις ευρωεκλογές, ζήτησε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελωδικίου της Αθήνας. Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατηγορείται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Στο νοσοκομείο Αττικών, με πνευμονολογικό πρόβλημα το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρό, νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Τραύματα από μαχαίρι σε ζωτικά όργανα φέρει σωρός στις 45χρονες που δολοφονήθηκε από τον 50χρονο σύζυγό της και αυτόχειρα στη Δράμα. Στη διεθνή ενημέρωση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που έπληξε περιοχή στην κεντρική Ινδονησία. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ διέψευσε σενάρια περί κρούσης στο μαροκινό μέσο Αζεντίνου Νάι. Στη Manchester City θα συνεχίσει ως το καλοκαίρι του 31 ο Βέλγος εξτρέμ Ζερεμί Ντοκού.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,70% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1596 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτιάξει στο 1,1596 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία

0: Υψηλής ανάλυσης με αποτύπωση και των χώρων στάθμευσης και αρχεία με οδηγίες πλοήγησης προς τις ειδικές διαδρομές είναι άμεσα διαθέσιμα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά τη μετακίνηση στις περιοχές του αγώνα. Επίσης, στο ηλεκτρονικό αρχείο με τίτλο «Πρώτα η ασφάλεια» περιγράφονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζει όποιος επιλέξει να βρεθεί στον αγώνα αναφορικά με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ωράριό του και κυρίως από το γεγονός ότι διεξάγεται σε ανοιχτό περιβάλλον. Αν λοιπόν παρακολουθήσετε το Eco Rally Ακρόπολη 2026 από κοντά, επιλέξτε αυτές τις προσβάσεις, οι οποίες είναι ελεγμένες από την Οργανωτική Επιτροπή και διασφαλίζουν την ασφάλεια θεατών και αγωνιζόμενων.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Ατύχημα θα ήταν το εξής: να έχει ξεκουμπώσει από τον αφαλό τα κουμπιά και να έχει κατεβάσει το παντελόνι του γιατί του χάλασε το φερμουάρ. Αυτό είναι ατύχημα.

0: Όταν τώρα όμως έχεις ανοίξει μόνο το φερμουάρ και έχεις βγάλει το πουλάκι σου έξω.
1: Να κοίτα το πουλάκι.
0: Και έχεις βγάλει το πουλάκι σου έξω. Δεν είναι ατύχημα αυτό το πράγμα.
2: Άρα ήταν επί τούτου. Ήταν επί τούτου.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Ναι, αλλά ήταν Μητροπολίτης όμως αυτός που το έκανε αυτό με το πουλάκι. Που λέει και το τραγούδι το γνωστό, το πουλάκι Τσίου. Εδώ είναι το πουλάκι του Μητροπολίτη, δηλαδή ευλογημένο πουλάκι, αγιασμένο. Περιγράφει ένας αυτόπτης μάρτυρας τι ακριβώς συνέβη στα Πετράλωνα, που προχτές κυκλοφορούσε ένας Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Αφρικής, που ήταν εδώ και τον συλλάβανε, δεν φορούσε βέβαια ράσα, ήταν με απλά ρούχα και όλο αυτό το περιγράφει πολύ γλαφυρά, είναι η αλήθεια, ένας κάτοικος εκεί της περιοχής που μας δίνει λεπτομέρειες.
0: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω καλή μου πρόσεχε γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
1: Να κοίτα το πουλάκι. Αχ τι γλυκό πουλάκι.
0: Σώπα μου λέει μου. Εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει α δεν τρέπεται.

0: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
1: Η κομβική φράση εδώ δεν είναι το πουλάκι, όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που λέει ο κύριος, κάνω έτσι. Δεν περιγράφει τίποτα αυτό, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε την κίνηση που μπορεί να έκανε. Προφανώς έγινε κάπως στο κεφάλι και το λέμε στη νεοελληνική «κάνω έτσι». Όταν λέμε «κάνω έτσι», όλοι ξέρουμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε, όπως και η αντίδραση της κυρίας που βάζει το χέρι στο στόμα και λέει «Α, αυτό το Α». Αυτό το Α είναι 100 λέξεις τουλάχιστον. Είναι καταγγελία. Και περιγράφεται με αυτό το «Α». Είναι πολύ ωραίο εδώ ο κύριος. Έχουμε γεμίσει επιδειξίες εκεί να καταλήξουμε, που όλοι θέλουν να μας δείξουν τα επιτεύγματά τους.
2: Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν.
0: Λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
2: Ή θα εμπιστευθούμε μια κυβέρνηση η οποία παρά τα όποια λάθη της αναντήρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά
0: με το πουλάκι απ' έξω.

0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Όπως λέει και η κυρία. Βάζει το χέρι στο στόμα και λέει ένα... εδώ είναι ο Τσίπρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μας μίλησε για τα επιτεύγματά του και πόσο καλά πάμε και θα πάμε μπροστά, πολύ συγκεκριμένα είναι όλα αυτά εντωμεταξύ, και θα τα ακούμε από εδώ και πέρα συνέχεια, γιατί έχουμε ήδη προεκλογική περίοδο, έχουν ξαμολυθεί όλοι οι ηγέτες, πάνε, κάνουν ομιλίες. Από τον Μητσοτάκη θα ακούμε αυτό, σταθερότητα ή χάος, και πάμε μπροστά. Τώρα τι ακριβώς είναι το μπροστά, τι σημαίνει το πίσω και τι θα κάνουμε όλοι μαζί και πώς θα είναι αυτή η σταθερότητα που την έχει φανταστεί και μας λέει ότι έχουμε σταθερότητα, ενώ κανείς δεν νιώθει σταθερός και όλοι νιώθουμε ασταθείς σε ένα περιβάλλον πολύ παράξενο από ακρίβεια, γεωστρατηγικά, διεθνή γεγονότα, ελληνικά, ελληνοτουρκικά. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όσο έρχεται η ώρα της κάλπης. Θα ήθελα να ήμουν κι εγώ καλλιτέχνης. Οι καλλιτέχνες σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ευτυχισμένοι. Έχουν έναν επιφανειακό τρόπο σκέψης που δεν είναι καν τρόπος και δεν είναι και σκέψη. Πολλές φορές, δηλαδή, από όλους τους καλλιτέχνες, τους οποίους τους απολαμβάνουμε στο καλλιτεχνικό δημιούργημά τους, ηθοποιούς, τραγουδιστές. Είναι πολύ ωραίοι εκεί, πάνω στη σκηνή, πάνω στο σανίδι. Αλλά όταν πρόκειται να μιλήσουν πολιτικά, από το σύνολο των καλλιτεχνών, ένα 5% να του κόβει. Οι υπόλοιποι βάζουν φράσεις στη σειρά, ακατανόητες, και βγάζουν και πολύ γέλιο. Όπως ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος είναι Τσιπραίος, δεν το κρύβει ο άνθρωπος, έκανε και το voice over στο βιβλίο το περίφημο. Και ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα, όλοι τον ξέρουμε τη φάτσα του πώς είναι, ξέρουμε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, τον εκτιμούμε, πιστεύουμε πολύ στον Αλέξη Τσίπρα, δεν το εμείς εδώ σαν εκπομπή φανατικά τρελή όλοι. Ο Εμίλιος Χιλάκης λοιπόν φαντάζεται τον Αλέξη Τσίπρα ως σοκολατάκι.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι.
2: Λαϊκισμός δεν είναι, βλακεία είναι. Και χαζομάρα αυτό που είπατε, κύριε Χιλάκη. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Τον βλέπει σοκολατάκι. Είναι ο πίνακας αρχικά η Μοναλίζα και εμείς το είπαμε εκεί σοκολατάκι για να πιάσουμε τα ευρύτερα κοινά. Ο Τσίπρας λοιπόν, σύμφωνα με τη ματιά του Χιλάκη, είναι σαν πίνακας και σαν Τζοκόντα. Γιατί λέει, σε κοιτάει από όπου και αν πας. Καλά, αυτό συμβαίνει μόνο στους πίνακες. Όπου και να πας, αν έχει πρόσωπο πάνω, ακόμη και ζώα αν έχει, τα μάτια των ζώων σε ακολουθούν. Επειδή είναι σε επίπεδο ζωγραφισμένα, οπότε αυτό συμβαίνει παντού. Αλλά είναι ωραίο που ο Εμίλιος Χιλάκης το λέει με αυτόν τον τρόπο. Έχει πιστεί πάρα πολύ από την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανατικός. Εδώ τον βλέπει ως Μοναλίζα τον Τσίπρα. Κανείς δεν το έχει πει αυτό. Όλοι τον βλέπουμε κάπως τον Τσίπρα, αλλά Μοναλίζα και Τζοκόντα και σοκολατάκι νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό σας λέω, οι καλλιτέχνες, δεν θα μείνουμε όμως σε αυτό. Θα ακούσουμε και την ολοκλήρωση της σκέψης του Χιλάκη.
3: Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκη, τον ξέρεις. Εγώ που δεν τον ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό. Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο, που τον Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε, και καθόμαστε δίπλα-δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
2: Κοίτα, αν είσαι συνταξιούχος, χάμηλος συνταξιούχος, να σου κόψει τη σύνταξη. Αυτό τον αφορά, είναι η αλήθεια όντως. Δηλαδή βλέπεις τον Τσίπρα και νιώθεις ότι τον αφορά κάτι οτιδήποτε, όχι μόνο δικό σου, γενικώς. Με αυτό το ύφος, το χαλαρό, το που κάθεται εκεί και κοιτάει το άπειρο και την εκφορά του λόγου που είναι έτσι αργή. Και βέβαια και η πολιτική, όταν ήρθε η ώρα να κυβερνήσει και να εφαρμόσει όλα αυτά που είχε στο μυαλό του. Βγάζει το συμπέρασμα ότι ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που ό,τι έχει εσύ, ό,τι νιώθεις εσύ, ό,τι αγωνία έχει εσύ, αφορά και τον ίδιον. Αυτό είναι που κυριαρχεί. Αλλά είπαμε, εδώ ο κύριος Χιλάκης αυτά βλέπει, δεν το βλέπει σαν Τζοκόντα. Δεν θα βλέπει ότι τον αφορούν κιόλας διάφορα θέματα που απασχολούν τους δίπλα του. Οπότε έρχεται στα πράγματα αυτός που νοιάζεται για όλους μας, η Τζοκόντα.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
1: Πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.

0: θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
1: με το πουλάκι του απ' έξω.
2: Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου.
0: Γιατί ερχόμαστε από πάρα πολύ μακριά και αυτό και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε πάρα πολύ μακριά. Στο Μαλιμπού. Δεν τυχαίο ότι ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια από εδώ, από την Κοκκινιά, από τον τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας.
3: Τι κάνετε τότε εκεί εσείς? Δεν πάτε λίγο παραπέρα? Έχει και άλλες ωραίες περιοχές. Είμαι σίγουρος στο επιτελείο του Τσίπρα με το Μαρατζίδι επικεφαλής έχουν βάλει κάτω όλους τους εμβληματικούς τόπους από την δεκαετία του 40, μαρτυρικούς τόπους, και έναν έναν θα τους ξεφτυλίσουν. Δηλαδή θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας εκεί να κάνει ομιλίες. Έχει πάει ως πρωθυπουργός κάνα 2-3 φορές στην Κεσαριανή, ονόμασε Ελλά στο κόμμα. Τώρα ξεκίνησαν χθες όλο αυτό την εκστρατεία για να γίνουν κυβέρνηση από την Κοκκινιά, όπως είπε, από την περιοχή του Αγώνα. Λαθροχειρία να γίνεται, να κοροϊδεύεται ο κόσμος, και μέσα σε όλα πάντα πρόθυμος ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα και το επιτελείο θα δοθεί, φαντάζομαι, και το βλέπω και το νιώθω, μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε τέτοιου τύπου σύμβολα της αντίστασης, με τα οποία καμία σχέση δεν έχουν όλοι αυτοί, φάνηκε όταν κυβερνήσαν, και δεν έχουν και τώρα, γιατί η στροφή είναι προς το κέντρο και προς τα δεξιά, δεν είναι προς τα αριστερά, και ποτέ δεν είχαν, δηλαδή πόσο μάλλον αυτές τις εποχές τις πιο πρόσφατες. Έτσι λοιπόν, εδώ μας είπε ότι θα γίνει, έχει γίνει ήδη αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνει και κυβέρνηση, ξεκινάει από την Κοκκινιά. Θα ακούσουμε τι θα πάθουνε 1500 αφημοί, έρμα αφημοί πλουσίων, τώρα που έρχεται στα πράγματα ο Τσίπρας. Θα ακούμε το σενάριο όλο, μας το ξεδιπλώνει και μας το αναλύει το στέλεχος, το καινούριο, ο κύριος Αντώνης Αουλίδης.
4: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
5: Άρα τους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν
4: τα υπόλοιπα? Θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημοί στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημοί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημοί να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων. Ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
6: ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογήσει τον πλούτο.
7: Έλα πλούτο!
6: Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη, όχι την παραγωγή. Και βεβαίως το μεγάλο συσσωρευμένο πλούτο.
8: Μπράβο!
3: Ο Σαουλίδης είναι σημερινός. Χθες δηλαδή τα είπε. Ο Τσίπρας που ακούμε τώρα είναι το 14. Που 10 χρόνια, 12 χρόνια πριν, που έλεγε θα φορολογήσουν τον πλούτο, τον μεγάλο πλούτο. Τον φορολόγησαν? Όχι, είναι η απάντηση. Φορολόγησαν όμως τον μικροσυνταξιούχο, γιατί ήταν πιο εύκολο. Δεν είχε γραφειοκρατία, ενώ τους μεγάλους που να τους φορολογήσει. Μπορεί να φύγουν οι μεγάλοι, έχουν λεφτά να φύγουν, ενώ οι μικροί δεν έχουν. Ό,τι και να γίνει σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Μπορεί να μην τρώνε, να μην αναπνέουν, να μην υπάρχουν, αλλά σε αυτόν τον τόπο θα μείνουν. Νεκροί ή ζωντανοί. Οι μεγάλοι φεύγουν. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ο κύριος Σαουλίδης και μας είπε ότι έχουν καταγράψει τα 1500 αφημοί. Δεν το είπε, εγώ το λέω. Και θα φορολογήσουν τα 1500 αφημοί, θα μαζευτούν 4 δισεκατομμύρια και θα τα φάμε όλοι μαζί. Γλέντι, τρελό θα γίνει, και θα κάτσουν τα 1500 αφημοί. Περιμένουν τώρα όλοι αυτοί να έρθει ο Τσίπρας να τους φορολογήσει, γιατί δεν μπορούν να πάνε αλλού όλοι αυτοί. Το κεφάλαιο δεν μεταφέρεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει να συμβεί όλο αυτό. Δίνουν σαν ως τον ελληνικό λαό να πιστεύει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Εδώ το είχε χάψει και την προηγούμενη φορά, γιατί να μην το χάψει και τώρα. Σε κάποιο ποσοστό, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Όμως, ενώ ο Τσίπρας λέει θα φορολογήσει 1200 για να φάνε οι υπόλοιποι, να χορτάσουν οι υπόλοιποι, έρχεται ο Βελόπουλος χωρίς να μας πει το πώς θα το κάνει αυτό, και υπόσχεται και αυτός ότι θα χορτάσουμε.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη θητεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40, Με αυτόν τον Πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
7: Τάκη, δεν κοιμάσαι κι εσύ,
8: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Σκέπτεσαι το κορίτσι σου?
8: Όχι.
7: Έφαγα πολύ πεπόνι.

0: Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
1: Ο λαός, τυχερέλα, δεν θα πεινάσεις, θα χορτάσεις. Μην έχουμε βάλει στομαχές και έχουμε και άλλα μετά, να προσέχουμε λίγο, εκτός αν μοιραστούν και σχετικά χάπια που απαλύνουν κάπως τις παλινδρομήσεις, τις βαριστομαχές, τα φουσκώματα. Έχει φαντάζομαι ο Βελόπουλος κάποια από όλα αυτά. Το στομαχικόν, είχε το στομαχικόν, το τελοπόν είναι για άλλους πόνους. Το στομαχικόν είναι πολύ χρήσιμο, γιατί επειδή θα χορτάσουμε, να δοθεί και αυτό το χάπι, να είναι πλήρης η κάλυψη στους Έλληνες τυχερούς πολίτες. Νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κώστας Κυρανάκης. Από προχτές έχει βγάλει ένα λόγο, δίνει συνεντεύξεις, θα συντονίσει το κόμμα στη μάχη την εκλογική που έρχεται. Ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα παιδί δεξιό, έχει μεγαλώσει μέσα στη δεξιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι μπορεί να συνεπάγεται? Ασχετοσύνη, ανιστόρητες ασυναρτησίες. Θα ακούσουμε τώρα εδώ, με αφορμή αυτά που είπε ο Κυρανάκης για το όνομα του κόμματος του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, την ΕΛΑΣ δηλαδή, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το πιάνει αυτό ο Κυρανάκης και θέλει να κάνει τους συμψηφισμούς με τα όσα έγιναν τη δεκαετία του 40 με τον ΕΛΑΣ.
2: Τα πρώτα δείγματα γραφής για το κόμμα του κύριου Τσίπρα αφορούν καταρχάς την επωνυμία αυτού του κόμματος, το όνομά του. Επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, δεν κατανοώ ακριβώς το λόγο, ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα. Εμφυλιοπολεμικό όνομα. Και μάλιστα για να μην έχουμε μπέρδεμα στο μυαλό μας, να μην θολώνουν τα πράγματα, είπε κιόλας ότι είναι αριστερή συμπόρευση Ελλάς. Ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα.
1: Ας ξαναπούμε λοιπόν τα αυτονόητα. Του τα έπανε λίγο στην εκπομπή με κάποιο τρόπο. Η Καλογεροπούλου προσπάθησε να του πει ότι το όνομα Ελλάς και ο ΕΛΑΣ ήταν ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του ΕΑΜ κατά των Γερμανών, κατακτητών του τόπου μας και κατά των δοσιλόγων. Αν εννοεί αυτό ο Κυρανάκης, έχει δίκιο. Ναι, ο ΕΛΑΣ πολέμησε τους παππούδες του. Όμως ο βασικός εχθρός του ΕΛΑΣ ήταν οι Γερμανοί Ναζί κατακτητές του τόπου μας, εδώ. Οπότε του το λένε, κάνει ότι δεν το καταλαβαίνει. Κατά τη γνώμη μου δεν το ξέρει, δεν το κατάλαβε. Εδώ δεν το παίζει ο Κυρανάκης. Είναι άσχετος. Κανονικά είναι άσχετος. Και τα έλεγε με τέτοιο πάθος, νομίζοντας ότι ξεμπροστιάζει αφενός τον Τσίπρα. Και αμέσως μετά όλο αυτό τον αγώνα, το μεγαλειώδη της δεκαετίας του 40.
2: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
3: Με την αντίσταση. Με την αντίσταση.
2: Στον εμφύλιο. Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
1: Αν αιματοκύλισμα είναι να κυνηγάς τους λαδέμπορες, τους δοσύλλογους, όλους αυτούς που βρίσκαν την ευκαιρία στον πεινασμένο και χυμαζόμενο λαό να κερδοσκοπήσουν και να κερδίσουν, παίρνοντας τα χωράφια για δύο πιάτα φακές και ρύζι. Ναι, ήταν αιματοκύλισμα και καλώς έγινε. Αλλά ξαναλέμε, η βασική αποστολή, η βασικότατη αποστολή του Ελλάς, αναγνωρισμένη και από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες και με τους παγκόσμιους οργανισμούς αντίστασης και το κλίμα του αντιφασισμού, ήταν να πολεμήσει και να είναι απέναντι στον Ναζί κατακτητή. Που αυτόν δεν τον θέλαμε σε αυτόν τον τόπο. Κάποια μια μικρή μερίδα συμπολιτών μας συνεργάστηκε με αυτούς. Είναι οι μετέπειτα κυβερνώντες του τόπου, τα εγγόνια των οποίων κυριαρχούν και σήμερα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με γραβάτα όμως στην πολιτική ζωή. Του το ξαναλένε ότι δεν είναι ο Ελλάς, δεν είχε σχέση με τον εμφύλιο. Δουσουέ λεγότανε ο στρατός του ΚΚΕ στον εμφύλιο, αν θέλουμε να πούμε, ο οποίος ξεκίνησε από το 46 και μετά. Ο Ελλάς δραστηριοποιήθηκε μέχρι όσο ήταν εδώ οι Γερμανοί, δηλαδή 44. Πού να τα πεις όλα αυτά τώρα, ημερομηνία, στοιχεία, τι σχέση έχουνε? Αν κάποιος είναι πολύ προσεκτικός και τα μελετάει όλα αυτά, δεν γίνεται δεξιός. Είναι τόσο απλό. Αλλά εδώ έχουμε τον Κυρανάκη, που είναι και γραμματέας του κόμματος.
2: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή. Mm-hmm. Είναι μια διχαστική επιλογή η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Μάλιστα, άκουσα στην παρουσίαση και σε μια σειρά από σχόλια συνεργατών του ότι εμείς θέλουμε να τιμήσουμε, είπαν αυτοί οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα, τους ιστορικούς αγώνες αριστεράς. Άρα λοιπόν αυτός παραπέμπει ευθέως στον εμφύλιο.

0: νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια εποχή. Ζούμε στο 2026. Που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
1: Να μην κυνηγάμε τους δοσύλλογους δηλαδή, τους θαυματασφαλίτες, τους λαδέμπορους, να τους αφήσουμε να μας κυνηγάνε αυτοί. Δεν θέλουμε μαύρες σελίδες. Εδώ ο Κυρανάκης με πόνο και μιλούσε και καλά με ψύχρεμη γλώσσα, γιατί είναι σοβαρός πολιτικός, είναι γραμματέας του κόμματος, του κυβερνώντος. Έχει διατελέσει και υπουργός μεταφορών, δεν είναι λίγο. Μιλούσε για τις μαύρες σελίδες, για τον εμφύλιο πόλεμο, όλα αυτά για τον Τσίπρα το μεταξύ, που ο Τσίπρας είναι μαζί τους. Στην ίδια πλευρά, εν πάση περιπτώσει, έχει κόψει αλυσίδα χρόνια ο Τσίπρας από όλα αυτά. Πολύ ωραίος είναι ο δημόσιος διάλογος, μας θεωρούν και ανόητους αρκετά. Επειδή όμως το έφερε η μοίρα. Και με τον Κυρανάκη να πούμε για τον Ελλάς, να σταθούμε λίγο στην επέτειο της μέρας. Σαν σήμερα ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, ο Άρης Βελουχιώτης, έβαζε τέλος στην ζωή του, στη Μεσούντα. Είναι 16 Ιουνίου του 1945, έτσι έφευγε από τη ζωή. Ένας λαϊκός ηγέτης, από τους πιο λαϊκούς που είχαμε, πήρε το νήμα από τον Κολοκοτρώνη του προπροηγούμενου αιώνα, ένας κομμουνιστής, ένα γνήσιο τέκνο και καμάρι του ελληνικού λαού, σαν σήμερα λοιπόν το 1945.

0: Ήταν 7 του Ιούνιου 1942, όταν πέρα από το σχολείο ακούστηκε ένα βροντερό τραγούδι. Μια ομάδα από αρματωμένους ξεπρόβαλε στην πλατεία.
1: Γυνιοφόρος ο ένας, κοντός. Η περιέργεια τι είναι, αντάρτες, δεν είχαν ακουστεί ξανά.
2: Και τρέχουμε λοιπόν και ερχόμαστε εδώ στην πλατεία που ήρθαν αυτοί εκεί στο μαγαζάκι εκείνο και καθίσανε απ' έξω.
1: Οπότε μας το διευκρίνησε ο ίδιος η επικεφαλής, λέγουμε Άρης Βελουχιώτης.
2: Άρχισε λοιπόν, αφού συμμαζεύτηκαν οι κάτοικοι και μίλησε, έβγαλε λόγο.
0: Πατριώτες, είμαστε ένα τμήμα ανταρτών του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Ελλάς.

Βγήκαμε στο κλαρί να πολεμήσουμε για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Αδέρφια, σφίξτε τις καρδιές σας και στείλτε στις γραμμές μας τα καλύτερα παλικάρια σας. Εμείς δεν κάνουμε επιστράτευση. Όσοι θέλουν να μας ακολουθούν, θα πεινάσουμε, θα ψηριάσουμε, θα υποφέρουμε και πάντα θα πολεμάμε και θα νικήσουμε.

Κατεβαίνοντας, είχαμε καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα.

0: και αυτό το ομολόγησε και ο Άντι Μάγκας, ότι αν δεν υπήρχε ο Άρης Βελουχιώτης, τέτοια επιχείρηση δεν θα επιτύχαινε.
1: Ήταν γεννημένος ηγέτης. Ένα πέρασμα του Άρη ξεσήκωνε και πεθαμένους του, ξεσήκωνε.
2: Σαν τον Άρη δεν γεννιούνται κάθε μέρα. Κατάφερε και έκανε ένα λαό να πιστέψει ότι μπορεί να πολεμήσει έναν στρατό που έχει κατακτήσει σχεδόν την Ευρώπη, ότι μπορεί αυτός ο λαός, βγαίνοντας στο βουνό, να τον πολεμήσει, να του κάνει ζημιά και στο τέλος θα τον αναγκάσει να εγκαταλείψει.

Δεν υπάρχουν αρχές κατοχής. Όπου περνάμε εμείς τις διαλύουμε. Από εδώ και πέρα κυρίαρχος είναι ο λαός. Όπου ελευθερώνεται και ένα κομμάτι ελληνικής γης, κυρίαρχος είναι ο λαός.

0: Αμέσως μετά την απελευθέρωση μίλησε ο Άρης Βελουχιώτης στο λαό της Λαμίας, που όπως λένε οι παλιότεροι, τέτοια συγκέντρωση δεν ξαναέχει γίνει ποτέ στην πόλη της Λαμίας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν ήττα του λαού μας, αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων, από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

0: Εδώ λαϊκή ραδιοφωνία των παραπολιτικών. Εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα, Συγκρού, Λεωφόρος, 2026 και ένα ποτπουρί επιτυχιών της δεκαετίας του 40 και κάποιες διηγήσεις για το πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς έγινε τότε. 211-10-80-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Αποστόλης σας περιμένει εκεί. Ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Αποστόλη.
2: Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
2: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
1: Εντάξει, γιατί πρόπερσι ήσουν πολύ καλός.
2: Όχι, πέρσι ήταν.
1: Πέρσι στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
2: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Πού το ξέρεις?
1: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέρσις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
2: Αυτό.
1: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
2: Λεωφορείο. Βάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου. Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
2: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
1: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
2: Είχε έρθει,
1: αλλά
2: ναι.
1: Δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
2: Καλά σου πήγε.
1: Ένα χάρηκα.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
2: Πάλι σπίτι είσαι.
3: Ναι. Ας πω, παίρνω από το λιμάνι κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαρσιδά και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρή αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
4: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
5: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
3: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
2: Ναι, καλά τα είπε.
6: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
3: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας μου, μωρή της λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
2: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
3: Τι μου απαντάει?
2: Τι σου απαντάει?
3: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
2: Έτσι.
3: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
2: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
7: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
7: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
2: Τον σεισμολόγο?
7: Όχι, τον τραγουδιστή.
2: Τον τραγουδιστή.
7: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
2: Ωραίο.
7: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
2: Μπράβο.
7: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
7: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
8: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
8: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχουμε λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
2: Ναι, ναι.
8: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
9: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτε τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
8: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ ο μισθό ανέβηκε, πόσο δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
2: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάει από το μυαλό του η πονηριά.
8: Όχι βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
2: Γνωστό.
8: Και, ναι, έχει δίκιο, ναι.
10: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
8: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
2: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το άπατσε άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
16: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
15: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
16: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
15: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
21: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
22: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
21: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
23: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
22: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
21: Θες!
20: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
12: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και αν είχατε και έχετε απορία πόσο ο Καμένος, ο Πάνος ο Καμένος μαζί με τον Τσίπρα τα βρήκαν το 15 και φτιάξαν την κυβέρνηση και περάσαμε 4 χρόνια πολύ όμορφα, η απάντηση είναι ότι ο Πάνος ο Καμένος είχε και έχει εμπειρία στα μαγειρέματα.
24: Μετά από 30 χρόνια,
25: ναι,
1: Ο Μποκιούς πέθανε πέρσι. Πήγαμε τη γυναίκα μου στη Λιόν που σπούδασα εκεί και ήθελα να τους πάω εκεί που εργάστηκα.
4: Ναι.
1: Και με υποδέχτηκαν στο εστιατόριο οι παλιοί με πολύ αγάπη μέσα στην κουζίνα. Αυτή είναι η κουζίνα από τον Πολ Μποκιούς.
4: Συγγνώμη, εσύ τι έκανες εκεί στο.
1: Λοιπόν, να σου πω.
4: Ήσουν
1: αυτό δεν το έχω πει πουθενά. Εγώ όταν σπούδαζα στη Λιόν, είχα ανοίξει με άλλους δύο συμφοιτητές ένα μικρό εστιατοριάκι για να βγάζουμε χατζηλίκι.
4: Ελληνικό, ας πούμε.
1: Ελληνικό.
4: Ναι.
1: Έκανα λαχανοτολμάδες αυγολέμονο, γεμιστά, 3-4 φαγητά, ταραμοσαλάτα.
4: Έλα ρε πάνω.
1: Και κάποια στιγμή έρχεται η κοπέλα που είχαμε μαζί, αυτή δούλευε σαν σερβιτόρα, συμφοιτητριά μας. Και μου λέει, άσε μου λέει, είναι εδώ ο Μποκιούς. Λέω, αποκλείεται. 3-4 μισελέν ο Μποκιούς, μύθος. Για να του δώσω αριστό συγγνώμη, λέω, ξέρετε, εμείς δεν θα μαγείρεψω. Λέει, θέλω, μου είπαν ότι κάνει καλό αυγολέμονο και θέλω να το δω αυτό. Μου λέει, τι, πόσα βγάζεις εδώ, του πάνω πόσο, μου λέει, άκου να σου πω. Ξέρεις από ψάρια, του λέω πάρα πολύ καλά. Η νάνα μου, λέω, είναι από την Ίσυρο, η γιαγιά μου ήταν δασκάλα στην Κύθνο, ο παππούς της Έρυφο, έχω μεγαλώσει, πατέρας από το Γαλαξίδι, έχω μεγαλώσει
4: σε θάλασσα.
1: Μου λέει, άκου, θέλω ένα να μου διαλέγει μπαρμπούνια. Πήγαινα λοιπόν τα δύο πρώτα χρόνια, φαίναν τις κάσες με τα μπαρμπούνια. Και διάλεγα το 20%.
4: Αλήθεια λες τώρα, διάλεγες, ναι. Δηλαδή έκανες, διάλεγες μπαρμπούνια.
1: Διάλεγα τα μπαρμπούνια για να τα μαγειρέψουν.
4: Για μισελενάτο
1: ναι.
4: Σεφ.
1: Μετά, αφού γνωριστήκαμε πάρα πολύ καλά, έρχονταν στην Ελλάδα, πηγαίναμε με το φουσκωτό, βόλτες κτλ. Έβαλε ένα πιάτο, το Λουο Τρίφ. Έκανε το λαβράκι με πέταλα από πατάτα και τρούφα.
4: Ναι.
1: Και μου λέει, τώρα θέλω να πει στην κουζίνα.
0: Και τον έβαλε στην κουζίνα. Ακούσατε τι ωραία, όλα τα είπε. Ότι άνοιξε εστιατόριο. Δεν μας τα είχε πει όλα αυτά, δεν τα ξέραμε. Ότι άνοιξε εστιατόριο ως φοιτητής με άλλους δύο φίλους του. Εκεί έκανε γεμιστά τα ραμοσαλάτα, μαγείρευε ο ίδιος. Έρχεται ο τάδε διάσημος που δεν ζει πια με μισελένα αστέρια, δεν ξέρω εγώ τι, και του ζήτησε να. Το ρώτησε αν κάνει αυγολέμονο. Είπε ναι, αλλά του είπε πήγαινε διάλεξε μπαρμπούνια. Πήγαινε, διάλεγε. Τότε το αυγολέμονο γιατί. Πήγαινε, διάλεγε μπαρμπούνια, όπως έτσι διάλεξαν και τους υπουργούς. Αν θέλουμε να κάνουμε τώρα τη σύνδεση από το Πανέρι, από το Καφάσι, εκεί μόλις είχαν βγει υπουργοί, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όλα αυτά λοιπόν μας αποδεικνύουν ότι ο Καμένος έχει ένα παρελθόν πολύ έντονο. Το έχει ξεκινήσει αυτό το παρελθόν από τα νιάτα του. Και μεταξύ των φαγητών που έφτιαχνε στο εστιατόριο στη Λιόν ήταν και τα ραμοσαλάτα. Να θυμίσω ότι τα ραμοσαλάτα τρώγανε και οι εξόριστοι. Της οικογένειας Μητσοτάκη στην οδό Μυραμπό 1 στο Παρίσι. Γενικώς έχουμε φλωμώσει τα ραμοσαλάτα τη Γαλλία, εμείς οι Έλληνες, και με τα δικά μας φαγητά. Να συνεχίσουμε όμως, γιατί μπήκε μέσα στην κουζίνα.
1: Και μπήκα στην κουζίνα νούμερο 5, νούμερο 6, ας πούμε, γιατί είναι πολύ σεφ εκεί πέρα. Και δούλεψα μαζί του 7 χρόνια.
4: Τι λες τώρα,
1: ερχόταν στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα θα σου πω και μια ιστορία καταπληκτική. Έβαλε στο εστιατόριό του στο Τόκιο ένα πιάτο που μαγείρευε η Μαρία. Που είχε το ταβερνάκι στο Δοκό, η Μαρία με τον Ανάργυρο. Και είναι το χταπόδι με μέλι και ούζο.
4: Τι λες τώρα.
1: Είναι.
4: Απίστευτο. Άρα λοιπόν το έχεις κρατήσει ακόμα. Δηλαδή στο σπίτι μαγειρεύεις εσύ ακόμα και τώρα.
1: Και τώρα μαγειρεύω.
4: Η Έλενα δεν μπαίνει καθόλου να.
1: Η Έλενα πάει το πρωί στα δικαστήρια από τις 7 η ώρα και γυρίζει από το βράδυ. Αλλά δεν το έχει και πολύ με την κουζίνα.
4: Δεν το έχει πολύ. Η σπεσιαλιτέ σου ποια είναι.
1: Κοίτα, σου πω, εγώ δεν τρώω κρέας γενικά. Για τα παιδιά μου φτιάχνω. Σήμερα η κόρη μου ζήτησε να τη φτιάξω λαζάνια αλφόρνο. Τι έκανα πρωί-πρωί. Πάω. Το πρωί ψωνίζω, πάω στη Λαϊκή το Σάββατο.
0: Αυτό είναι το ωραίο, ότι αυτό που όλοι εμείς οι βλάχοι λέμε, τι φάγε έχουμε σήμερα, λαζάνια. Στην οικογένεια του Καμένου το λένε λαζάνια αλφόρνο, στο φούρνο δηλαδή. Οπότε μιλάνε αλλιώς. Αυτό πάρτε λίγο, μάθετε λίγο. Προσπαθούμε να σας ξεβλαχέψουμε μέσω άλλων βεβαίως, των αξίων και των καλύτερων. Αλλά εσείς τίποτα, λαός μέρος δεύτερον.
5: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
0: Γεια σου, Στάθη.
5: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
0: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
5: 30.
0: Ναι.
5: 30 κιλά χοιρινό.
0: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
5: Να, δεν με κατάλαβες.
0: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
5: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπομαι το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να. Αυτό είναι το νόημά μου.
0: Και τι νόημα.
5: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
0: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
6: Σας ευχαριστώ.
5: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι.
5: Να ακριβώς.
0: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
5: Για το μικρό
0: σε πιάνω.
5: Πώς, Θάνος. Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
0: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό. Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
5: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
0: Πάμε
5: γιατί τελειώσαμε, δεν είναι. Αυτό το νόημά μου είναι. αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
2: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Απόστολε.
2: Ναι, ναι.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
2: Να είστε καλά.
3: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
2: Ναι.
3: Είμαι εισβολέας. Απλά.
2: Εισβολέας.
3: Ναι.
2: Πού κάνετε εισβολή?
3: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
2: Α, ποια σύνορα?
3: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
2: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
3: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
2: Ωραία.
3: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει η φτωχή, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
2: Μάλιστα.
3: Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
3: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το. Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε.
2: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα. Έγινε.
3: Ναι.
6: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει στην αρχή τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεσεις και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο. Του έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε. Λίγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς, κάποιοι γονείς, δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά, γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης, που είναι αυτά τα ιδιωτικά, στις γειτονιές που ξεπιτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
7: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτούσα, ρε, κομμούνια.
2: Α, είστε διάλογο, Μωρή, που είσαι και πόλεμο.
7: Αγκάλι.
2: Δεν μα φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
7: Και οι άρρωστε, ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
2: Και ομοφυλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
7: 6 Μαΐου.
2: Ομοφυλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
7: Είστε σκοπιανοί, φώναξα.
2: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
7: Εκεί στο θυσίο που μίλησε.
2: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
7: Εθνοπροδότικο Μητατζή, Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
2: Και τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θες για αλλούνου πόλεμο, λυπάμαι, γεια.
0: Είπε όμως σωστά τη λέξη Λουκά, είπε κομούνια κάποια στιγμή, δεν είναι, παλιά έλεγε κου, έχει βελτιωθεί. Με τα μπαρμπούνια τους λαχανοτολμάδες του Καμενού φτάσαμε στο τέλος. Σας παραδίδουμε στο τρίτο μέρος του λαού, εμείς πάμε να φάμε λαζάνια αλφόρνο, γεια σας.
9: Αποστολή.
2: Έλα.
9: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτη.
2: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
9: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
2: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
9: Ναι, αδικία.
24: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
24: Η μονάμα θυμάστε πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλυθέα.
2: Θυμάμαι.
24: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο ντόρος, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία και έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτός και αυτό ήταν σε άδεια.
2: Ακόμα χειρότερα.
24: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν φωτογραφίε για να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα post γίνανε χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
2: Ό,τι να είναι, ναι.
24: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό είναι ο δολοφόνο, ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. το Λιγνάδι.
2: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
24: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πώς τον καιρό κάνανε.
2: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
24: Για όλους αυτούς, πώς τον καιρό έχουν κάνει.
2: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
24: Ο Τσιτσής πώς τον καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ο Τσιτσής Φραπές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήταν Φραπές, ήταν Τσιτσής.
8: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το Φραπές.
10: Ποιο είναι?
8: Το Τσιτσής είναι.
10: Το Τσιτσής.
24: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο, μην ταξίνεις.
24: Πόσο καιρό κάνανε να τους βρούνε.
11: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
11: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
2: Ναι, κουφάλα.
11: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
11: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
2: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει, ξέρει.
11: Εγώ δεν το περίμενα, ας πούμε.
2: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
11: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνεις κάτι στην Λουκά. Ότι κάνεις το ψάρεμα, μήπως θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
13: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το Άι, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
2: Πού έμπλεξες?
13: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει. Δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το ΆΗ με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολύ, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα. Σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαστε.
2: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
13: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
2: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
14: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
13: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και
2: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
13: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
2: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει. Αυτός. Ξέρω, ξέρω.
13: Ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Για Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνικα.
2: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
25: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
26: Μα ναι, εδώ.
27: Παραπολιτικά 90,1.
28: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
29: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
27: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
30: Κρατάς μυστικό?
31: Κρατάω.
30: Φιλάς σταυρό?
31: Φιλάω.
30: Παντρεύομαι.
31: Σόπα.
30: Αλλά...
31: Ο γάμος θρησκευτικός?
30: Όχι.
31: Πολιτικός?
30: Νο.
31: Τότε.
30: Κλιματιστικός.
27: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
30: Αλλά.
27: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
32: Πού είσαι?
33: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
32: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
33: Έλα εδώ, δεξιά.
32: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
33: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
32: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
33: Ναι ρε, το πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο!
32: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
27: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
27: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες? Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
27: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
10: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
12: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 1 λεπτό και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάκου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Με παρεμβάσεις που αγγίζουν από τους δανειολήπτες και τους δημοσίους υπαλλήλους έως τις οικογένειες με παιδιά και την αγορά ακινήτων, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο στούντιο των παραπολιτικών βρέθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, ο Υπουργός ανακοίνωσε εξάμηνη παράταση στα ευρυδικά. Ανέφερε ότι έχουν προχωρήσει 62.000 ρυθμίσεις στον εξοδικαστικό για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ όπως είπε το φθινόπωρο, θα λειτουργήσει ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων. Τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και πρόεδρος του Eurogroup για τα funds και τι εκτίμησε για την υποκλιμάκωση της ακρίβειας. Μαραθώνιες διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για την επίτευξη εκεχηρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέο μήνυμά του τόνισε ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη προχωρά σε δεύτερη φάση και ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο. Τι είπε για τις σχέσεις του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άλλη μία γυναικοκτονία σοκάρει το Παλαιρίλιο. Τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία στη Δράμα με θύμα την 45χρονη αστυνομικό και δράστη των 50χρονων ενδιαστάση σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Τραγική στιγμή, το ανήλικο παιδί τους ενημέρωσε την αστυνομία για το φωνικό. Η Νέα Δημοκρατία επιστρατεύει βαριά ονόματα για περιοδεία στην περιφέρεια. Πυκνό πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό που θα επισκεφθεί τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ανατολική Αττική. Θα συνεχίσει με το Κέντρο Υγείας Βάρης, όπου έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα συναντηθεί με θελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμά του με ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της Βούλας. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα γίνουμε κυβέρνηση, είπε ο Αλέξης Τσίπρας από την Νίκαια. Ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται τις δεύτερες κάλπες, αφού, όπως είπε, αν μέσα σε ένα 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, όποτε και να γίνουν εκλογές, θα γίνουμε πρώτο κόμμα. Εκλογική ετοιμότητα και για το Πασόκ. Οι επικεφαλείς τρέχουν να κλείσουν έως τον Ιούλιο το 80% των ψηφοδελτίων. Την ίδια ώρα, η Μιλένα Αποστολάκη κατηγορεί την κυβέρνηση για αμηχανία και καθυστερήσει στην προστασία των δανειοληπτών, τονίζοντας ότι η απόφαση του Αριοπάγου είναι δεσμευτική. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Τραγωδία στα Ψαχνά Ευβίας, καθώς 29χρονη κατέληξε μετά από τσίμπημα σφίκας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεαρό κορίτσι δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μια 55χρονη νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Ναυπλίο έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς μετά από έντονο επεισόδιο προφυλακισμού, όπως καταγγείλει η Ποεδίν. Ερεύνησε το περιστατικό, δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρωμά, λέει ο Υπουργός Υγείας. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ η Μάρο Κοντού. Η αγαπημένη ηθοποιός μεταφέρθηκε στο θεραπευτήριο με πνευμονολογικό πρόβλημα. Την ενοχή της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και άλλων τριών κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων με τα παράνομα emails. Μισελ Ασημακοπούλου και άλλων τριών κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων με τα παράνομα emails.

0: Group φυσικά. Έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις, συνέντευξη αυτή στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη. Μαζί μας ο Μάριος Χριστοδούλου, να πάμε βήμα-βήμα όλες αυτές τις ειδήσεις που αποτυπώθηκαν σήμερα εδώ στο σταθμό μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιεραγάκης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κυβερνητική στρατηγική θα συνεχίσει να κινείται στη λογική της στήριξης των πολιτών, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για νοικοκυριά, οφειλέτες και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Υπουργός προανήγγειλε βελτιώσεις πριν από την ψήφισή του στη Βουλή. Τώρα, ξεχωριστή θέση στο πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε οικογένειες που τηρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, προβλέπονται 72 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, μείωση του ορίου ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα, καθώς και ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και χαμηλοσυνταξιούχους. Ο κύριος Πιερακάκης, Έρη, στάθηκε ιδιαίτερα στις διατάξεις που αφορούν στην προσέλκυση επενδύσεων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε πόλο σταθερότητας σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις. Όπως ανέφερε, το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα σαφές φορολογικό πλαίσιο για διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και φαντς που επιθυμούν να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στη χώρα υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική του δραστηριότητα υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μέτωπο της αγοράς του αυτοκινήτου, ο Υπουργός ανακοίνωσε εξάμηνη παράταση του καθεστώτος κλιμακωτής έκπτωσης από 50-70% για τα plug-in υβριδικά οχήματα.
0: Για βάλε μια ανατελεία, Μαρία, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τα υβριδικά αυτοκίνητα ο Κυριάκος Πιεραγκάκης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
2: Επιλέγουμε μια λύση για τα plug-in υβριδικά που συνδυάζει τον περιβαλλοντικό στόχο με την κοινή λογική. Και ποια είναι η στρατηγική κατεύθυνση της Ευρώπης, κ. Σκουρή? Η στρατηγική κατεύθυνση είναι σταδιακή μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Τι θα κάνουμε? Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και συγκεκριμένα τα plug-in υβριδικά με εκπομπές έως 75 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται κατά 75% από το τέλος ταξινόμησης. Και από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων. Δηλαδή, δώσαμε έξτρα χρόνο, να το πω απλά. Και με αυτόν τον τρόπο θα προσαρμοστεί η αγορά, νομίζω, καλύτερα. Μας το ζήτησε η αγορά αυτό.
0: Μάρη, επίσης αναφέρθηκε στους δανειολήπτες, όσους έχουν πάρει δάνεια με ελβετικό φράγκο.
1: Εκεί ακριβώς ήταν η μεγάλη είδηση. Αναφερόμενος λοιπόν στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι περίπου 14.000 δανειολήπτες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξη στη ρύθμιση, η οποία λόγω αυξημένης συμμετοχής παρατείνεται έρη έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Όπως τόνισε, ναι, το πλαίσιο δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς προβλέπει τόσο κούρεμα οφειλών όσο και κλιμακωτή αντιμετώπιση ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών.
0: Να τον ακούσουμε.
1: Να τον ακούσουμε. Βεβαίως.
2: Η ρύθμιση έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και η ρύθμιση έχει πάει καλύτερα και από ό,τι περισσότεροι περίμεναν και στις υπηρεσίες του Υπουργείου, εγώ θα σας πω. Έχουμε 14.000 περίπου δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Και με δεδομένο αυτό, με δεδομένο ότι βλέπουμε τη ρύθμιση να πιάνει, ναι, να το πω έτσι, αξιολογήσαμε ότι πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος, έξτρα χρόνος, άρα θα δοθεί μια παράταση με το τρέχον νομοσχέδιο για να μπορέσουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να υπαχθούν στις ευεργετικές μέρημνες.
3: Θα μείνει ως έχει πάντως, δεν θα αλλάξει.
2: Ναι, μείνει ως έχει, η ρυθμίση δεν αλλάξει. Και άρα ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπουμε να λειτουργεί, επιλέγουμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον κόσμο.
3: Πόσο?
2: Θα είναι ένα τρίμηνο ουσιαστικά μέχρι Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα, Μαρία, έρχεται και αυτός ο νέος φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων. Περί τίνος πρόκειται?
1: Μάλιστα, πρόκειται για το νέο μηχανισμό που αφορά ευάλωτα νοικοκυριά που βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους, καθώς αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε ρύθμιση οφειλών. Ο φορέας θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο, θα αγοράζει την κύρια κατοικία του ευάλωτο φιλέτη με έκπτωση περίπου 30% επί της εμπορικής του αξίας και στη συνέχεια θα την

0: επανεμισθώνει, επιτρέποντας στον οφειλέτη να παραμείνει στο σπίτι του με επιδοτούμενο ενίκιο. Η κρατική επιδότηση ΕΡΙ εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης θα μπορεί να φτάνει έως και τα 12 χρόνια. Στη λήξη της 12ετίας ή και νωρίτερα, αν ανακάμψει οικονομικά ο οφειλέτης, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράσει πίσω το σπίτι του στην τρέχουσα εμπορική του αξία ή στο 70% αυτής, αναλόγως των τελικών ρυθμίσεων και εφόσον ήταν συνεπής στην καταβολή των ενοικίων.
1: Για να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός για το θέμα αυτό.
2: Είμαστε στην τελική ευθεία. Είμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίησης. 29 Μαΐου είχαμε τις δεσμευτικές προσφορές. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των τελικών προσφορών. Έχουμε προσφορά, να το πω έτσι. Ναι. Θα με επιτρέψετε όμως να μην πω κάτι ακόμη. Πρέπει να αξιολογηθεί για να γίνουν οι οριστικές ανακοινώσεις μετά. Εγώ θα πω ότι ο φορέας, για να καταλαβαίνει πλήρως και ο κόσμος που μας ακούει, είναι εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Τι κάνει? Δίνει στον ευάλωτο οφειλέτη τη δυνατότητα να μείνει στην κύρια κατοικία του για 12 χρόνια ως μισθωτής. Έχουμε κρατική επιδότηση του ενοικίου και έχει δικαίωμα να επαναγοράσει το ακίνητο στο τέλος του περίοδου. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί, βάλτε τα όλα. Είναι δεύτερη ευκαιρία για τον κόσμο. 29 Μαΐου κατατέθηκαν προσφορές, υπάρχει προσφορά και το φθινόπωρο λειτουργεί. Συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ξέρετε, είμαι συγκεκριμένος. Τα δεδομένα είναι αυτά και δεν θα παραβιαστούν.
1: Τώρα, Μάρια, αναφέρθηκε φυσικά και στην Μέση Ανατολή και στην αποκλιμάκωση της ακρίβειας, έτσι, η οποία μαστίζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, και βεβαίως για το θέμα των αγορών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης είναι και πρόεδρος του Eurogroup, φυσικά.
0: Ναι. Πολύ σωστά, Έρη, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ο κ. Πιερακάκης εκτίμησε ότι η ταχύτητα της αποκλιμάκωσης θα καθορίσει και την πορεία των τιμών των καυσίμων. Όπως είπε, όσο παραμένουν ανοιχτές οι βασικές θαλάσσιες οδοί μεταφοράς ενέργειας, οι επιπτώσεις μπορούν να παραμείνουν διαχειρίσιμες, ωστόσο η κατάσταση παρακολουθείται στενά από το οικονομικό επιτελείο. Αναφορά έκανε και στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας ότι η επέκταση της ρήτρας διαφυγής και στις ενεργειακές υποδομές δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την Ελλάδα. Όπως εξήγησε, οι διαθέσιμοι πόροι αναμένεται να κατευθύνουν σε επενδύσεις που θα μειώσουν μακροπρόθεσμα το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός παρέπεψε στις αποφάσεις που θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπογράμμισε ωστόσο ότι κάθε νέα παρέμβαση θα βασίζεται στα πραγματικά δημοσιονομικά δεδομένα και όχι σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Απαντώντας στις επικρίσεις για την απόσταση ανάμεσα στη βελτίωση των οικονομικών δικτών και την πίεση που εξακολουθούν να αναδέχονται τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, ο κ. Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι η καθημερινότητα των πολιτών καθορίζεται από το κόστος ζωής. Υποστήριξε όμως ότι η ενίσχυση της οικονομίας και η αύξηση της απασχόλησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διαρκείς παρεμβάσεις στήριξης προς τα νοικοκυριά και ιδιαίτερα στα ευάλωτα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια, προς το παρόν. Θα σε συναντήσουμε σε πολύ λίγο στη συνέχεια του δελτίου να δούμε πώς κυμαίνονται οι αγορές. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης για το θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της αποκλιμάκωσης της οικονομικής έντασης.
2: Και ήταν τα τρία θέματα τα οποία κοιτούσαμε σε σχέση με την κρίση. Το πρώτο που κοιτούσαμε ήταν η διαρκεία της. Το δεύτερο που έπρεπε να κοιτάμε είναι το βάθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε στο μεσοδιάστημα στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής. Γιατί αυτό επιδράσει σε φωτιαστικές αλυσίδες. Και το τρίτο είναι, και είχα την ευκαιρία να το επαναλάβω και την περασμένη εβδομάδα στο Eurogroup, το θεσμικό καθεστώς το οποίο θα ισχύσει στα στενά αμέσως μετά. Για μας είναι απαράδεκτο να υπάρχουν διόδια, το λέω ρητά. Άρα, εφόσον έχουμε ανοιχτά τα στενά, εφόσον έχουμε πολύ περιορισμένες ζημίες στα στενά και εφόσον έχουμε μια καθαρή λήξη της όλης διαδικασίας, με δεδομένα και τα τρία, παρόλα αυτά θα χρειαστεί ένας χρόνος προσαρμογής για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. Μένει να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Περιμένουμε ακόμη να δούμε την περίμετρο της επίλυσης. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να βαίνουμε σε μεγαλύτερη αποκλιμάκωση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η συνθήκη της συμφωνίας.
1: Μαραθώνιες είναι οι διαβουλεύσεις στο μεταξύ ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για την επίτευξη διαχειρίας. Πριν από λίγο, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέο μήνυμά του είπε ότι η συμφωνία περνά σε δεύτερη φάση τι σημαίνει αυτό, ποιες είναι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε, αλλά και τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις του με τον Νετανιάχου. Όλα αυτά από τον Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη Γαλλία, βρίσκεται στο Εβιάν για τη σύνοδο της G7. Μεταξύ άλλων, βέβαια, και το ουκρανικό είναι μεταξύ των θεμάτων που βέβαια συζητούνται. Υπάρχουν και συναντήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεταξύ άλλων, υπάρχει μια μουντιαλική χρειά, αν θες να πούμε, Έρη, γιατί ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χάρισε και μια ποδοσφαιρική φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον Ντόναλντ Τραμπ με τον αριθμό 47, καθότι βέβαια είναι ο 47ος πρόεδρος. Όλα αυτά βέβαια είναι στις επιχειρήσεις καλοπιάσματος, θα λέγαμε, του Αμερικανού Πρόεδρου από τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Τα πιο σημαντικά όμως είναι αυτά που είπε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας, έχοντας μια συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ. Δεν είναι και αυτό τυχαίο. Θυμίζουμε ότι ο Κατάρ έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για αυτή την επίτευξη συμφωνίας. Επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν κανονικά. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ενώ διέψευσε και τα όσα ακούγονται για το περίφημο Ταμείο Ανοικοδόμησης Ανασυγκρότησης του Ιράν. Μιλάμε για ένα ποσό 300 δις δολαρίων, Έρη.
1: Για το οποίο δεν θα δώσει χρήματα καθόλου.
3: Το οποίο είπε αυτός ότι δεν θα δώσει χρήματα, διαψεύδοντας όλα αυτά τα δημοσίευματα που έλεγαν ότι η Ουάσιγκτον θα είναι εκείνη που εντός εισαγωγικών θα πληρώσει το λογαριασμό. Αυτό το οποίο έχει βγει από πλευρά Αμερικανικής και προκύπτει και από συνεντεύξεις του Αμερικανού Αντιπρόεδρου J.D. Vance αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι τελικά αυτόν τον λογαριασμό καλούνται να το πληρώσουν οι χώρες του κόλπου και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν διαψεύδει λοιπόν και η Αμερική ότι υπάρχει αυτό το ταμείο, ότι θα υπάρξουν αυτά προφανώς τα χρήματα για το Ιράν και τα οποία συνδέονται με την άρση των κυρώσεων. Βέβαια, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή μάλλον η διαδικασία είναι step by step. Βήμα-βήμα, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας ανάλογα με το τι κάνει το Ιράν σε σχέση με αυτή τη συμφωνία, προφανώς θα πέφτουν ανάλογα τα κονδύλια και προφανώς θα έρονται και οι κυρώσεις για τη διανομή, για τη μεταφορά του Ιρανικού πετρελαίου στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα είχαμε κάποιες λεπτομέρειες.
1: Θέλω να μας πεις λίγο ποιες είναι οι σχέσεις με τον Νετανιάχου, διότι πραγματικά είναι έτσι, έχει μεγάλη
3: έχει
1: ουσία εδώ.
3: Πραγματικά και δεν ξέρεις και από πού να το πρωτοπιάσει.
1: Εκείνος λέει ότι δεν είναι, ότι οι σχέσεις τους είναι σε πολύ καλό.
3: Οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές, επαναλαμβάνει. Αλλά τον κάλεσε σε αυτήν την συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ να είναι πιο υπεύθυνος για το θέμα του Λιβάνου. Και το πάρα πολύ ενδιαφέρον, Έρη, είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί στη διεθνή δημοσιογραφία τους περασμένους μήνες. Και προφανώς δεν διαψεύδεται. Ότι βάζει τη Συρία του Αχμέντ Αλ-Σάρα στο κάδρο για το Λίβανο. Είπε ότι πιθανότατα θα μπορούσε να κάνει καλύτερη δουλειά ο Σάρα, η Συρία, στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από ότι ο Μπέναμι Νετανιάχου. Γιατί, όπως είπε τώρα ο Τραμπ, αν πρέπει, λέει, για ένα χτύπημα να πρέπει να βγει μια ολόκληρη πολυκατοικία, ας πούμε, εκτός, σκοτώνοντας πάρα πολλούς ανθρώπους, πιθανόν κάτι τέτοιο είναι ασύμφορο. Μιλάει για έναν πολύ μικρότερο πόλεμο στο Λίβανο σε σχέση με τον κύριο πόλεμο όπου είναι το Ιράν. Έτσι τα βλέπει ο Τραμπ τα πράγματα.
1: Ξεκάθαρα.
3: Οπότε θεωρεί ότι θα μπορούσε η Συρία να κάνει περισσότερα πράγματα. Να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Αυτό θυμίζουμε ότι το έχουμε ξαναδεί τον Μάρτιο. Δημοσίευμα του Reuters, το οποίο αποκάλυπτε επαφές και διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον και Δαμασκού για μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση της Συρίας με αυτόν ακριβώς τον σκοπό, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Τότε η Συρία και η νέα αρχή που θυμίζουμε είναι σουνιτική, να χτυπήσει δηλαδή τη σιητική Χεζμπολάχ και τον μεγάλο σύμμαχο του Ιράν στο power play της Μέσης Ανατολής. Τότε λοιπόν έλεγε η Συρία ότι είναι μάλλον απρόθυμη, ότι έπρεπε να σκεφτεί κυρίως το εσωτερικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για νοικοδόμηση της χώρας μετά από τον δεκαετή και πλέον εμφύλιο πόλεμο. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές ότι θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό η Συρία και ότι ίσως θα μπορούσε να συνδέσει μια τέτοια επιχείρηση με την συνεχιζόμενη άρση των οικονομικών κυρώσεων. Θυμίζουμε ότι ο Ουάσιγκτον βέβαια είχε επιβάλει κυρώσεις στη Δαμασκό, είχε αναρθεί ένα μεγάλο τμήμα τους, αλλά θα μπορούσε ίσως αυτή η διαδικασία να ενταθεί, εφόσον βέβαια έκανε το χατήρι εντός πολλών εισαγωγικών στην Ουάσιγκτον Δαμασκός.
1: Έτσι, πολύ πληγωμένη χώρα και η Συρία από πάρα πολλά χρόνια πολέμου.
3: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυρό, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου να μας δώσει μια εικόνα από τις αγορές.
0: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Πτωτικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα $80 το βαρέλι και το αμερικάνικο αργό στα $78, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αγορά πετρελαίου υποχωρεί για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες ότι θα υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή, και ότι οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό κόλπο θα συνεχιστούν χωρίς σημαντικές διαταραχές. Οι φόβοι έρη που είχαν οδηγήσει προηγούμενες μέρες σε έντονη άνοδο των τιμών φαίνεται να υποχωρούν, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών. Για την ελληνική αγορά η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική, καθώς δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. Βέβαια, όπως έχουμε πει και όπως έχουν τονίσει οι παράγοντες αγοράς, οι μεταβολές στις διεθνείς τιμές χρειάζονται αρκετές ημέρες για να περάσουν στη λιανική αγορά και ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις των επόμενων ημερών. Πάντως, στα χρηματιστήρια σήμερα το κλίμα είναι θετικό, με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανωδικά, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη και βρίσκεται στις 2.473 μονάδες, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, διότι άλλη μια γυναικοκτονία σοκάρει το Πανελλήνιο. Έρχονται νέες αποκαλύψεις για την δολοφονία στη Δράμα με θύμα μια 45χρονη αστυνομικό και δράστη των ενδιαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό. Ο Σπύρος Αδαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Δεν σταματούμε να μετρούμε τέτοια θύματα γυναικοκτονίες, έτσι. Τρομερά εγκλήματα που πραγματικά μας σοκάρουν και μάλιστα στα μάτια μικρών παιδιών. Απίστευτο.
4: Αν δεν κάνω λάθος, είναι το έκτο περιστατικό φέτος, το 2026. Μία ακόμη δολοφονία γυναίκας από τον σύντροφό της, ή έστω ενδιαστάσεις σύντροφό της. Είναι ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα στην περιοχή της Δράμας, όταν ο 50χρονος αστυνομικός της ομάδας Δίας τραυμάτισε πολύ σοβαρά με μαχαίρι, κατά βάση πιθανότητα, την ενδιαστάση, όπως ανέφερε και εσύ, σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, μέλος του τμήματος συνοριακής φύλαξης στο Νευροκόπη. Εκεί λοιπόν το πρώην ζευγάρι ήταν σε μια διαδικασία συζήτησης, θα λέγαμε, καθότι υπάρχουν αναφορές πως προσπαθούσαν να δουν πως μπορούν να συνεχίζουν και αν ήθελαν να συνεχίσουν να είναι μαζί. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η 40χρονη γυναίκα δεν ήθελε να συνεχίσει τον κοινό βίο με τον σύζυγό της και μάλιστα είχε προχωρήσει και σε σχετικές καταγγελίες στον προϊστάμενό της, σύμφωνα με πληροφορίες.
1: Είχε ζητήσει να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο αστυνομικό τμήμα.
4: Δεν εργάζονταν μαζί. Ο σύντροφός της ήταν αστυνομικός της ομάδας Δίας.
1: Ναι, είχε ζητήσει να πάρει κάποια απόσπαση σε κάποια άλλη.
4: Είχε ζητήσει πρώτα απ' όλα μια συμβουλή για το πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο επικεφαλής του τμήματός της είχε ζητήσει την ψυχιατρική εξέταση του συγκεκριμένου άντρα, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε πως υπήρχε κάποιο πρόβλημα και επομένως δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί κάποιο ασφαλιστικό μέτρο σε βάρος του, ενώ δεν είχε καταγραφεί και κάποιο ζήτημα ενδοκρινικής βίας, κάποιο περιστατικό ενδοκρινικής βίας.
1: Ναι.
4: Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να είχε στο νου της πως πλησίαζε η ώρα της, καθότι και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πριν από μερικές ημέρες μόλις, είχε αναρτήσει κείμενο και ένα αποστάρισμα στα κοινωνικά δίκτυα αναφορικά με το τι συμβαίνει με τις γυναικοκτονίες, σαν να ένιωθε ότι απειλείται, παρά το γεγονός πως δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια για το τι μπορούσε να ακολουθήσει. Αυτό που σοκάρει ακόμα περισσότερο είναι το γεγονός ότι όλα συνέβησαν στο σπίτι της οικογένειας και σε κοντινό δωμάτιο. Ήταν ο 16χρονος γιος του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε μια 20χρονη κόρη, φοιτήτρια, η οποία ήταν φοιτήτρια σε άλλη περιοχή, εκτός της πόλης της Δράμας. Εκεί ο νεαρός γύρω στις 5 χθες το απόγευμα διαπίστωσε πως ο πατέρας του είχε φύγει από το σπίτι και αφού κατέβηκε στο υπόγειο είδε τη μητέρα του εμόφερκε και κάλεσε τους συναδέλφους της την άμεση δράση, οι οποίοι αν και έφτασαν ασχετικά νωρίς, όπως και σταθμός του ΕΚΑΒ, η γυναίκα ξεψύχησε λίγο αργότερα στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
1: Τρομερό, τρομερό.
4: Αυτό ακριβώς. Και ο νεαρός, να πούμε πως είναι και πολύ σημαντικός μάρτυρας για την εξέλιξη της υπόθεσης. Γι' αυτό και λαμβάνει και ψυχιατρική ψυχολογική υποστήριξη, το ίδιο και η αδελφή του, με σκοπό να διαμορφωθεί ένα πλήρες πλαίσιο για το τι έχει ακριβώς συμβεί. Υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν στη δημοσιότητα, ωστόσο σε μια τέτοια πολύ ευαίσθητη υπόθεση καλό είναι να αφήσουμε την έρευνα να προχωρήσει μέχρι να προκύψει ένα τελικό συμπέρασμα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, να ακούσουμε τι είπε η γειτονιά και φυσικά η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
5: Την κοπέλα, επειδή και τα παιδιά μας είναι κοντά, 17 χρονών είναι το αγόρι της και το δικό μου 18 το μικρότερο. Είναι τόσο ήσυχη αυτή. Δεν ξέρω. Πάντα ήταν τόσο ήσυχη. Εγώ είμαι 25 χρόνια εδώ. Πάρα πολύ ήσυχο κορίτσι. Τέτοιο πράγμα να ακουστεί εδώ για αυτό το ζευγάρι. Ποτέ.
6: Είχε η κοπέλα ένα πρόβλημα στο γόνατο και έκανε φυσικοθεραπεία. Η αδερφή μου φυσικοθεραπεύτρια είναι. Και οπότε έκανε εκεί φυσικοθεραπείες. Και της λέει μετά από 20 χρόνια είμαι επιτέλους ευτυχισμένη. Άρα δεν παίρνουσε καλά στο γάμο της, από ό,τι κατάλαβε η αδερφή μου. Μετά θα πίνανε καφέ, αλλά δεν προλάβανε. Έκανε και ψυχολόγο. Πήγαινε και ψυχολόγο η κοπέλα αυτή που χώρισε. Για να ξεπεράσει προφανώς. Αλλά δεν ξέρω τι να πω. Δεν ήταν ευτυχισμένη η κοπέλα από ό,τι καταλάβαμε.
7: Κάποια στιγμή δούλευα σε ένα σχολείο, τέλος πάντων, σαν φύλακας και έφερνε εκεί το παιδάκι της το μικρό. Μια πολύ γλυκιά κοπέλα, πολύ ήρεμη, πολύ ήσυχη. Τώρα το τι γίνεται μέσα στην οικογένεια, μόνο αυτοί τα ξέρανε.
8: Μια νέα γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και ο σύζυγός της επίσης συνάδελφος. Αυτό το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν είχε απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι οι οποίοι όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα, απόλυτα λειτουργική στις υπηρεσίες τους χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων οικείων προσώπων της οικογένειας, δεν μας προκύπτει ένταση, κακοποίηση. Αυτό που μας προκύπτει είναι ότι είχε μπει ίσως σε μια διαδικασία το ζευγάρι να διακοπεί αυτή η σχέση ο γάμος, όμως ένας από τους δύο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Γι' αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δυστυχώς όμως χθες φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό και μάλιστα ενημερωθήκαμε με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
1: Άτυπη προεκλογική περιοδία για τα κόμματα, πυκνό πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό σήμερα και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία που επιστρατεύει βαριά ονόματα για περιοδίες στην περιφέρεια. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, μετά από την ξεκίνημα από την Ρόδο του νέου κύκλου περιοδιών του Πρωθυπουργού, σήμερα συνεχίζει με τον Δήμο Πάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 5.30 το απόγευμα, δηλαδή σε 3 ώρες από τώρα θα επισκεφτεί τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρεύμα Κόρμπι, θα πάει στο κέντρο υγείας Βάρης, θα μιλήσει με θελοντές της Δάσου Πυροσβέστες. Θυμίζουμε, είμαστε ήδη 1,5 μήνα μέσα στην αντιπυρική περίοδο και προμηνύεται ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Θα μιλήσει με τον Υπουργό Συμπόρων με τους θελοντές και θα εξηγήσει και όλα τα μέσα που είναι στη διάθεσή του, ενώ θα μιλήσει και με πολίτες στην Βούλα. Είναι λοιπόν ένα κύκλο περιοδιών παράλληλα με αυτόν τον κύκλο των περιοδιών και επισκέψεων του Πρωθυπουργού. Εκτελείται και ένα άλλο κύκλο περιοδιών από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, με αφορμή, αν θες, και τις πολιτικές ακαδημίες, τις οποίες έχει γενιάσει το κυβερνών κόμμα, ναι. Το οποίο γίνεται και ιδεολογική κουβέντα και πολιτική και απολογισμός του κυβερνητικού έργου και μια κουβέντα σιγά σιγά για την επόμενη μέρα, το πρόγραμμα, δηλαδή Ατζέντα 2030, το οποίο θα διαμορφώσει σταδιακά η επιτροπή που θα στηθεί υπό τον Κωστή Χατζηδάκη. Κάθε Πέμπτη σχεδιάζεται να γίνεται αυτό. Έγινε αρχή από τη Θεσσαλονίκη. Η συνέχεια θα είναι στο Αγρίνιο. Μετά θα πάει στα Ιωάννα. Μετά στην Λάρισα. Αυτά δηλαδή μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες θα γίνουν, μέσα στα μέσα Ιουλίου. Και μετά την ΔΕΘ θα επανεκκινήσει αυτός ο κύκλος. Μέχρι τέλος χρονιάς, τουλάχιστον στην έδρα κάθε περιφέρειας, να έχει γίνει μια περιοδία με τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 υπουργών κάθε φορά, οι οποίοι θα μιλούν και για το αντικείμενο τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Είναι απολύτως επιτεύξιμη η αυτοδυναμία, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Να τον ακούσουμε.
2: Η εκλογή είναι μία και στις εκλογές δεν υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν μόνο παραστάσεις. Άρα Σας λέω λοιπόν εξ αρχής ότι όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, η εκλογική διαδικασία είναι μία και παράγει αποτελέσματα. Και είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή δουλειά το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Γιατί αποδείχθηκε στην πράξη τι σημαίνει όταν κυβερνά κάποιος τη χώρα και δεν την κυβερνά σοβαρά. Άρα, τοποθέτηση από τα αρμόδια χείλη που είναι αυτά του Πρωθυπουργού είναι το ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, πολύ πολιτικό χρόνο μπροστά μας και για μας ο πολιτικός χρόνος δεν είναι χρόνος τσιτάτου και λεξιλογίου. Ο πολιτικός χρόνος είναι χρόνος ανακοινώσεων, δουλειάς και πεπραγμένων για όσους μας ακούν.
10: Και η αυτοδυναμία από τον δεύτερο μέρος.
2: Θεωρώ ότι είναι απολύτως επιτεύξιμο.
1: Στο στούντιο της εκπομπής του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 βρέθηκε και ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στο κόμμα Σαμαρά. Στην πιθανή δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι προφανώς θα κάνει ζημιά. Κάτι τέτοιο.
11: Αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς υπάρχει μια ζημιά. Σίγουρα σε συμβολικό επίπεδο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τιμηθεί γινόντας πρωθυπουργός, ένας καλός πρωθυπουργός και εγώ έχω συνεργαστεί μαζί του, πρόεδρος του κόμματος.
10: Ναι,
11: προφανώς σε συμβολικό επίπεδο, όταν βλέπεις μια τέτοια ενέργεια, δεν προβληματίζει και δεν ζημιώνει. Τώρα, πώς αποτυπωθεί αυτό εκλογικά, πείτε μου μέχρι τότε ποιο θα είναι το κλίμα, τα γεγονότα, οι άνθρωποι και θα σας απαντήσω.
12: Την κριτική Σαμαρά, πώς την ακούτε?
11: Κοιτάξτε, την κριτική και το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και είναι κάτι το οποίο έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Θεωρώ ότι στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται είναι άδικη.
1: Αυτά λοιπόν από το κυβερνητικό επιτελείο. Όμως από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρας χθες βρέθηκε στη Νίκαια και είπε ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές θα γίνουμε κυβέρνηση. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Από τη Β' Πειραιά και ειδικά από τη Νίκαια, που πρέπει να πούμε ότι στις προηγούμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει πολύ ικανοποιητικά ποσοστά, πάνω από το 20%. Ξεκίνησε, θα λέγαμε, την άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, είπε μάλλον, αναφερόμενο στο κόμμα του, είπε ότι αυτό που έγινε στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές για το πολιτικό σκηνικό, ότι η Ελλάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, παίρνοντας δηλαδή τη δεύτερη θέση, όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Επεσήμανε ακόμα ότι στόχος δεν είναι μόνο η δεύτερη θέση, αλλά προφανώς το να φτάσουν σταδιακά να διεκδικήσουν την εξουσία. Αναφερόμενος ακόμα στον Πρωθυπουργό, συμπλήρωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να φοβάται τις δεύτερες κάλπες και δεν έχει άδικο να τις φοβάται. Όταν το 37% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή και όταν η πλειοψηφία λέει ότι καλύτερα τα περνάγαμε το 19 σε σχέση με σήμερα, έχει κάθε χρόνο, κάθε λόγο να φοβάται τις δεύτερες κάλπες. Από εκεί και ύστερα συζήτησε με τους πολίτες που πρέπει να πούμε ότι η συγκέντρωση ήταν αρκετά μεγάλη, πολύ μεγάλη για προεκλογική συγκέντρωση, για μια συγκέντρωση πολιτική θα λέγαμε, γιατί πλέον οι πολίτες δεν πάνε σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις. Αξιολογήθηκε ωστόσο από το επιτελείο του κ. Τσίπρα ως ιδιαίτερα μεγάλη. Συζήτησαν όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στα θέματα της ακρίβειας, ενώ συζητήθηκαν και τα εθνικά ζητήματα. Να πούμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην Κύπρο,
1: ναι,
13: όπου θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία του νησιού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Νίκαια.
14: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα έστρεψε και ο κύριος Κοντογιώργης, ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
11: Ακούγοντας και το χθεσινό, αλλά θα σε έλεγα και όλη την παρουσία των τελευταίων 15 ημερών, μου βγαίνει έτσι αυτό αβίαστα ότι κάπως ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, αλλά με φόρα για ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Γιατί αν αξιολογήσουμε λίγο αυτά τα οποία έχουν υποθεί τις τελευταίες μέρες, μας φέρνουν όχι πολύ μακρινές αναμνήσεις από ένα πρόσφατο παρελθόν, όπου πάντοτε η πλευρά που θα σας έλεγα εκπροσωπεί το λαϊκισμό στη χώρα κατέφευγε σε μια ανέξοδη παροχολογία, σε μια πλειοδοσία, σε ακοστολόγητες προτάσεις και βέβαια δεν μιλούσε ποτέ για το μέλλον. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα και σε όλες τις προτάσεις. Το εύλογο ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί ήταν γιατί αφού είναι τόσο εύκολο τώρα δεν τα έκανες τότε. Γενικά σε όποια πρόταση έχει κατατεθεί, είτε αφορά τις δημόσιες μεταφορές προχθές, είτε αφορά τη φορολόγηση, νομίζω ότι κάποιος καλόπιστος, δεν σας λέω να συμπαθεί τη Νέα Δημοκρατία, αλλά καλόπιστος κρίνει ότι αυτά είναι ανεδαφικά.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός η Μάρο Κοντού. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χθες βράδυ έφτασε εκεί με ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το αναπνευστικό της σύστημα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, η ηθοποιός προσήλθε κατά τη διάρκεια της χθεσινής εφημερίας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην πνευμονολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Χαϊδαρίου Αττικών νοσηλεύεται από χθες το βράδυ η πολύ αγαπημένη ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάρο Κοντού, η οποία αισθάνθηκε δυσφορία και αδιαθεσία χθες το βράδυ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Εξετάζουν οι πνευμονολόγοι και οι καρδιολόγοι όλα τα ενδεχόμενα. Πνευμονολογικό φαίνεται ότι είναι το πρόβλημά της, ωστόσο για λόγους πρόληψης κάνει και καρδιολογικές εξετάσεις. Οι ευχές όλων είναι να εξέλθει υγιής πάλι κοντά μας και αγαπημένη ηθοποιός.
1: Πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Τώρα, την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, και τριών ακόμη κατηγορουμένων, πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυροδικείου Αθηνών για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων των αποδήμων εκλογέων. Ένα θέμα που, όπως θυμάστε, στο παρελθόν είχε απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα. Μιλάμε για την υπόθεση διαρροής emails των απόδημων Ελλήνων. Έτσι, και αυτή τη στιγμή έχουμε πρόταση, εισαγγελική πρόταση για την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά και τριών ακόμη κατηγορουμένων. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκύψει την τελευταία ώρα. Έχουμε ένα πόρισμα της αρχής διαφθοράς στην Κύπρο και μάλιστα ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται ότι περιλαμβάνονται, ότι πλέκονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είναι και ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Μαζί μας είναι ο καλός συνάδελφος Μανώλης Καλατζής, δημοσιογράφος από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλατζή.
16: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Τι θέμα είναι αυτό?
16: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμπλέκεται κανονικά ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Το θέμα προέκυψε μετά από ένα βιβλίο που έγραψε ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν συνεργάτης του Νίκου Αναστασιάδη, δούλεψε μαζί του στο Προεδρικό και στη συνέχεια ακολούθησε τον Χρήστο Στυλιανίδη, τον νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στο Ευρωκοινοβούλιο, που ήταν ευρωβουλευτής, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ο κύριος Δρουσιώτης έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Κράτος Μαφία» και αναφερόταν σε διάφορα γεγονότα κατά την περίοδο διακυβέρνησης Αναστασιάδη, όπως τα έζησε, έγραφε ο ίδιος, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Έγινε μία έρευνα από την αρχή κατά της διαφθοράς, αφού υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για τα όσα αναφέρονταν στο βιβλίο. Η έρευνα διήρκησε 2 χρόνια, κατέληξε σήμερα με την ανακοίνωση του πορίσματος και μεταξύ άλλων αναφέρεται ο Νίκος Αναστασιάδης ότι εμπλέκεται σε ένα κακούργημα και σε 6 ακόμη ποινικές υποθέσεις που αφορούν πλημελήματα. Αυτά αφορούν, συγγνώμη για το θόρυβο γιατί βρίσκομαι εκτός, αυτά αφορούν κυρίως θέματα που είχαν να κάνουν με την παροχή υπηκότητας Ρώσους ολιγάρχες, μεταξύ αυτών ο Αμπράμοφ και ο Λεβέντεφ, ενώ φαίνεται ότι εμπλεκόταν και στην υπόθεση τη γνωστή που είχε ο νυν ιδιοκτήτης του Σκορπιού, Ο Ριμπολόβλεπ με την σύζυγό του, η οποία είχε συλληφθεί για ένα διαμάντι αξίας 1 δισεκατομμυρίου εδώ στην Κύπρο. Εμπλέκονται επίσης οι συνεργάτες του Νίκο Αναστασιάδη στο δικηγορικό γραφείο που διατηρούσε, ο πρώην βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ένας υπουργός στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και αρκετά άλλα πρόσωπα, αστυνομικοί, ένας δικαστής, ο οποίος φαίνεται ότι έβγαζε αποφάσεις ενώ το δικηγορικό γραφείο που κέρδιζε τις υποθέσεις είχε προσλάβει τη σύζυγό του και διάφορα άλλα πρόσωπα. Όλα αυτά τώρα θα πάνε στο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα πρέπει να διορίσει ποινικούς ανακριτές για να καταλήξει στο αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα που μπορούν να διωχθούν στο δικαστήριο. Εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ήταν υπουργοί της κυβέρνησης Αναστασιάδη.
1: Ναι.
16: Συνεπώς υπάρχει μια σύγκρουση συμφέροντος.
1: Σωστά.
16: Απ' την άλλη,
1: θα πρέπει να εξαιρεθούν, συνάδελφε.
16: Ναι, θα εξαιρεθούν, αλλά το θέμα είναι ότι ο μόνος που μπορεί να διορίσει ποινικούς ανακριτές είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι. Στο Υπουργικό Συμβούλιο μετέχουν υπουργοί που μετήχαν στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο νυν πρόεδρος ήταν υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Έχουμε και ένα θεσμικό τέτοιο πρόβλημα που δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσει να λυθεί. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα σοβαρό πολιτικό
1: θέμα
16: και ποινικό. Και θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Ευχαριστώ θερμά τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times από την Κύπρο. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Να εμπλέκονται τόσο σοβαρά ιστάμενα πρόσωπα. Ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός ο κύριος Κουγιάλης, ο τέος βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας και ο Ρώσος μεγιστάνας Δημήτρη Ριμπολόβλεφ. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Το επιστρέφει στις φυλακές, επέστρεψε στις φυλακές ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης επί της αποφυλακίσεώς του. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Μόλις 25 μέρες έμεινε εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για εισάριθμες ηθικές αυτοργίες σε δολοφονίες ως επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος χθες το απόγευμα, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, έλαβε γνώση της απόφασης του πρώτου τμήματος του Αρείου Πάγου, πρωτοτυπικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Και το λέω αυτό άγνωστο διότι αποφάσισε να επιστρέψει μόνος του στην φυλακή, μπαίνοντας σε ένα ταξί. Και μάλιστα μόλις πήγε στην φυλακή, η διοίκηση της φυλακής δεν μπορούσε να το κάνει δεκτό από τη στιγμή που δεν είχε στα χέρια του απόφαση του εισαγγελέα εφετών Πειραιά.
1: Ναι.
17: Με αποτέλεσμα χθες το βράδυ να γυρίσει από τη φυλακή στην αστυνομία, στη Γαδά, να κρατηθεί εκεί και σήμερα να μεταχθεί στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά, όπου εκεί ο εισαγγελέας εφετών ολοκλήρωσε την διαδικασία και έτσι ο Ισοβίτης οδηγήθηκε πίσω στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, το οποίο είναι περίπου ένα έτος, καθώς το επόμενο καλοκαίρι θα αποφυλακιστεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Κατά την κρίση του Αρείου Πάγου συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να μην αποφυλακιστεί και οι ουσιαστικές και οι γραμματικές του νόμου.
1: Ναι.
17: Καθώς όσοι έχουν τελέσει τέτοιου είδους εγκλήματα, οι πολυεισοβήτες θα πρέπει να εκτείνουν ποινή οπωσδήποτε 25 ετών. Ο ίδιος έχει πάρει άδειες τα προηγούμενα χρόνια, 3 ή 4, αν δεν κάνω λάθος. Θα εξακολουθήσει να παίρνει άδειες, είναι 82 ετών. Θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κορυλαδού. Δεν θα μεταφερθεί στον Δομοκό που εκεί είχε εκτίσει και πτήσει μεγάλο μέρος της ποινής του και του χρόνου θα βγει από την φυλακή. Το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η ασάφεια μεταξύ αστυνομίας και δικαιοσύνης έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στον δικαστικό κόσμο. Ήδη γίνεται μια άτυπη έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνθρωπος αυτός έφυγε χθες με το ταξί από το σπίτι του και σήμερα μεταφέρθηκε συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στο δικαστικό μέγαρο. Ενώ η αστυνομία αναφέρει, από την πλευρά της αστυνομίας αναφέρεται ότι από τη στιγμή που δεν είχαν ένταλμα, δεν μπορούσαν αυτόν τον άνθρωπο να τον κρατήσουν για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως και από τη φυλακή, και αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά του πίσω στην Γαδά Αέρη.
1: Υπήρχαν κάποιοι συγκεντρωμένοι έξω από τις φυλακές οι οποίοι του φώναζαν κράτα γερά.
17: Κράτα γερά έξω από και από το δικαστικό μέγαρο και από το δικαστικό μέγαρο του Πειραιά και από την φυλακή. Συνήθως αυτά συμβαίνουν πάντως να πούμε. Με όσους εκτείνουν μεγάλες ποινές κάθεξης, γιατί σήμερα το δικαστήριο Πειραιά το πεινάκι ήταν πολύ φορτωμένο με υποθέσεις άλλων εγκληματιών.
1: Βαριά κακουργήματα.
17: Πολύ βαριά κακουργήματα. Είχαν έρθει περίπου σήμερα 20 άνθρωποι και οι συγγενείς τους έξω από το δικαστικό μέγαρο Πειραιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι Τι είπαν εκεί ο κόσμος που συγκεντρώθηκε έξω από τις φυλακές, αλλά και τι δήλωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μίλησε στο Sky και είπε ότι δεν θα ήταν ωραίο να συναντήσει τα παιδιά της στον δρόμο ο κύριος Γιωτόπουλος, όπως φυσικά και τα παιδιά όλων των θυμάτων. Έτσι, μιλάμε για 24 δολοφονίες.
18: Για την απόφαση να επιστρέψουμε στη φυλακή δεν μας πείτε κάτι.
19: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αφήστε αυτή την κουβέντα γιατί θα προτιμούσα να μην την κάνω. Για εμάς το θέμα είναι τελείως διαφορετικό. Το θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και από την ελληνική δικαιοσύνη. Τέτοιου είδους θέματα όταν ανακύπτουν απλώς ξαναφέρνουν μια κουβέντα η οποία δεν βοηθάει κανέναν κατά τη γνώμη μου. Ο Γιωτόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεκολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο.
1: Πάμε τώρα σε μια ευχάριστη είδηση που αφορά την ελληνική κοινότητα στην Πολωνία. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
20: Καλό μεσημέρι, Ερίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, οι Έλληνες στην Πολωνία αναγνωρίζονται και επισήμως πλέον ως εθνική μειονότητα. Έκανε και σχετική ανάρτηση η πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία, χαρακτηρίζοντας αυτή την εξέλιξη ως ιστορική ημέρα για τον ελληνισμό της Πολωνίας. Καθώς, όπως καταλαβαίνεις, η αναγνώριση αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία και γενικώς για την ανάπτυξη της ελληνικής παρουσίας στη χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον επισήμως ως η 10η εθνική μειονότητα της Πολωνίας. Και σύμφωνα με την πρεσβεία μας η απόφαση αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για τη διατήρηση και την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη χώρα, η οποία πρέπει να σου πω ότι είναι και σημαντική. Είναι βαριά η σημασία της αναγνώρισης διότι οι ελληνικές οργανώσεις ΕΡΙ θα μπορούν από εδώ και στο εξής να διεκδικούν απευθείας κρατική χρηματοδότηση μέσω του Πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοίκησης για διάφορες δράσεις. Για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευσή τους, για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και παράλληλα θα προβλέπεται και η στήριξη σε διάφορες δραστηριότητες και σημαντικούς τομείς της καθημερινότητάς τους. Δηλαδή εκείνοι θα δουν πέρα από τον μεγάλο συμβολισμό και την
1: στην πράξη,
20: μπράβο, ναι, στην καθημερινότητά τους τι σημαίνει αυτή η αναγνώριση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Μια 55χρονη νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από διαχείριση ενός περιστατικού. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, υπήρξε προφυλακισμός από συγγενείς κατά τη διάρκεια μεταφοράς ασθενών και λόγω αυτής της έντασης, η γυναίκα αυτή, η 55χρονη νοσηλεύτρια, έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες που έκανε εκεί το προσωπικό. Βεβαίως, ο Υπουργός Υγείας τώρα έχει διαφορετική άποψη επ' αυτού. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη εκεί στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, Βασίλη?
21: Καλησπέρα και πάλι, Έρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, Ρωμά φέραν 5 τραυματίες νεαρούς στο τμήμα βρεγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ναυπλίου που δεν εφημέρευε. Ο ένας από τους 5 ήταν πρόσκαιρα χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν ισχύει σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας ότι...
1: Να πούμε καταρχάς ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε.
21: Δεν εφημέρευε,
1: σωστά.
21: Ναι, το είπα.
1: Και αμέσως μετά και έγινε προσπάθεια. Ήταν παιδί. Ήταν μεταξύ των ασθενών.
21: Ήταν ανήλικος.
1: Ναι.
21: Ανατάχθηκε αμέσως όμως οι συγγενείς και οι οικοί του. Είχαν αρχίσει ήδη να θρηνούν γιατί θεωρούσαν ότι είναι νεκρός. Υπήρχε μια ένταση από την απελπισία των ανθρώπων.
1: Η ΠΟΕΔΗΝ τι καταγγέλει?
21: Η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλει ότι υπήρχε προπυλακισμός.
1: Μάλιστα.
21: Τα οποία διαψεύδηκαν κατηγορηματικά ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου και φυσικά ο Υπουργός Υγείας, ο Λάδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δηλώνει ότι έχει κάνει και προσωπική έρευνα για το περιστατικό.
1: Ναι.
21: Και ότι έχουμε περιστατικά, λέει ο Λάδωνης Γεωργιάδης, επιθέσεων εναντίον υγειονομικών, αλλά όχι χθες.
1: Μάλιστα. Απλά αυτό που λέει η ΠΟΕΔΗΝ, που συμπληρώνει μάλλον στην καταγγελία είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την προστασία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, για τη φύλαξη αυτών, διότι δεν είναι λίγες οι φορές.
21: Διαχρονικό το πρόβλημα.
1: Δηλαδή, ανεξάρτητα.
21: Γνωστό, αλλά δεν έγινε χθες.
1: Ναι, ανεξάρτητα το τι συνέβη ακριβώς τώρα σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό αρμόδιο είναι να το.
21: Υπάρχει
1: να το,
21: αυτή η αναγκαιότητα.
1: Υπάρχει αναγκαιότητα να φυλαχθούν φύλαξη. Τα. Φύλαξη, βέβαια. Το δημόσιο νοσοκομείο, διότι δεν είναι μία η φορά και δύο οι φορές που έχουμε δει ακόμη και να χειροδικούν συγγενείς ασθενών εις βάρος γιατρών και νοσηλευτών.
21: Εννοείται και να έχουν τραυματίσει οι γιατρούς.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
21: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάμε τώρα σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Επίσης, στην Εύβοια, εκεί στα Ψαχνά Εύβοιας, ένα 21χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του από τσίπημα σφίκας. Η Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε μια ασύλληπτη τραγωδία στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, 21χρονη κατέληξε ύστερα από τσίπημα σφίκας. Σύμφωνα με τοπικό μέσο που επικαλείται συγγενής της νεαρής γυναίκας, η 21χρονη φέρεται να τσιμπήθηκε από σφίκα και στη συνέχεια να κατέρευσε. Η 21χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε κρίσιμη κατάσταση στον κέντρο υγείας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε πολύ ωραίες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο η 21χρονη δεν επανήλθε. Ειδικότερα η νεαρή παρελήφθη από τους υγειονομικούς άσφιγμη, άπνοη και μεμιδρίαση, στοιχεία που καταδεικνύουν την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρισκόταν από την πρώτη στιγμή. Η τραγική εξέλιξη, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις συγγενών και φίλων που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο υγείας, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης και την αποφυγή περαιτέρων εντάσεων. Κατόπιν η 21χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν και επίσημα τον θάνατό της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξουν τα ευρήματα της νεκροψίας που θα διενεργηθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένα νεαρό κορίτσι τώρα, τι να μπορεί να συνέβη, κάποιο αλλεργικό σοκ, κάτι, κάποιο
0: ακριβώς
1: πρόβλημα, είναι τρομερό πάντως για, σε τέτοια ηλικία.
0: Και τόσο νέα γυναίκα,
1: ναι,
0: έτσι,
1: και, για, και με αυτόν τον τρόπο, από τσίπημα μιας σφίκας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινός, στο αστυνομικό δελτίο. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 56χρονος που εμφανιζόταν ως μάνατζερ ποδοσφαίρου και συλλέκτης, άρα φέρεται να διακινούσε αρχαία αντικείμενα και νομίσματα μέσω διαδικτύου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο μου.
3: Γεια σου και πάλι, Έρη. Να πούμε πως κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας και παρουσία του εισαγγελέα προχώρησαν οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της ΔΑΟΕ, του ελληνικού FBI, και εντόπισαν όχι μόνο τον 56χρονο, ο οποίος εμφανιζόταν ως μάνατζερ ποδοσφαίρου και συλλέκτης, αλλά και ένα μεγάλο μέρος αυτής της συλλογής, την οποία φέρεται να έχει αποκτήσει παράνομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36 νομίσματα, 15 μεταλλικές πόρπες, δαχτυλίδια, εχμές βέλων, πύληνη φιάλη, όπως και λαβή και αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή, αλλά και ένα περιδέρεο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες σύμφωνα από το ρεπορτάζ, τα αρχαία αυτά αντικείμενα είχαν αγοραστεί από την Ισπανία, από έναν υποτίθεται έμπορο τέχνης, ο οποίος βεβαίως δεν είχε και την απαραίτητη άδεια για να διαχειριστεί αυτούς τους θησαυρούς, οι οποίοι προέρχονται είτε από αφρικανικούς πολιτισμούς, αλλά και από τον αρχαίο πολιτισμό του Ιράν, από την Περσία. Ορισμένα μάλιστα χρονολογούνται ακόμα και 6.000 χρόνια. Τα νομίσματα δε είναι ως επιτοπλίστων αρχαία ελληνικά και ανήκουν στους κλασσικούς χρόνους, μεταξύ δηλαδή του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. Οι αστυνομικοί, αφού εκμεταλλεύτηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες από το Υπουργείο Πολιτισμού, βρήκαν τον θησαυρό και τον έθεσαν υπό την, από το μικροσκόπιο της αρχαιολογίας, η οποία θα αναμένεται να διαχειριστεί αυτό το θησαυρό και να τον καταλογογραφήσει, ενώ ο 56χρονος έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να αντιμετωπίσει τις διώξεις, τις σχετικές διώξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Την αθλητική επικαιρότητα θα μας ενημερώσει τώρα για την αθλητική επικαιρότητα ο Χρήστος Μπαντάκας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Λοιπόν, έχουμε το αντίο του Εργίνα Ταμάν μετά από 3 χρόνια από τον πάγκο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Χαιρέτησε από το αεροδρόμιο ο Εργίνα Ταμάν.
4: Ακριβώς. Μετά το ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο Εργίνα Ταμάν αποτελεί παρελθόν από τους πράσινους και μάλιστα ο Τούρκος τεχνικός άφησε την ομάδα με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, στην οποία ουσιαστικά ευχαριστεί όχι μόνο την Ελλάδα, όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφικό ελληνικό λαό, όπως λέει. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και τόνισε πως πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη περηφάνεια μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού.
1: Η αλήθεια είναι, Χρήστο, ότι κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να φέρει μεγάλες επιτυχίες στον Παναθηναϊκό. Μεγάλες έτσι, επιτυχίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα, ο Γιώργος Δόνης. Ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος είναι ο μοναδικός προπονητής Έλληνας, ο οποίος κατάφερε να πάρει βαθμό για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας.
4: Ακριβώς. Ο Γιώργος Δόνης έγραψε ιστορία χτες το βράδυ. Έβαλε το όνομά του σε μια πολύ ξεχωριστή λίστα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Σαουδική Αραβία, να πούμε ότι στάθηκε όρθια απέναντι στην Ουρουγουάη, αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ και, όπως είπες, ο Έλληνας τεχνικός έγινε ο πρώτος προπονητής από τη χώρα μας που κατακτά βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος τεχνικός που είχε πάει στο Μουντιάλ ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να πάρει κάποιο βαθμό στο Μουντιάλ του 1994.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που μας λες. Λοιπόν, θέλω να μας δώσεις όλα τα νεότερα για το Μουντιάλ. Χθεσινά αποτελέσματα, σημερινές αναμετρήσεις, τι είναι η κυριαρχή, ποιο είναι το ενδιαφέρον?
4: Ουσιαστικά η έκπληξη έγινε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, εκεί που είχαμε γκέλα από τους Πορείας Ρόχας με 0-0. Ισοπαλία είχαμε όμως και στο παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και Αίγυπτο με 1-1. Το πιο χορταστικό μάτς από άποψη σκορ και ποδοσφαίρου που είδαμε ήταν ανάμεσα στο Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία, με το τελικό σκορ να είναι το 2-2.
1: Το Ιράν το οποίο απειλεί να αποχωρήσει.
4: Ναι, ακριβώς, απειλεί να αποχωρήσει. Έχουν γίνει αρκετά γεγονότα, όπως ο πανηγυρισμός, ας πούμε, στο γκολ του Ιράν που είχε γίνει ουσιαστικά με πιστόλια,
1: ναι,
4: που προκάλεσε αντιδράσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια πληροφορία σχετική, αλλά όπως είπες, απειλεί να φύγει από το Μοντιάλ, υπάρχουν παράπονα και να δούμε ουσιαστικά τι μελιγενέστε.
1: Η Χρήστο, η διοργάνωση μέχρι στιγμής, όσο διαρκεί αυτό το λίγο διάστημα, πώς εξελίσσεται, τι λένε οι φιλάθλοι, τι λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, που έχουν ταξιδέψει να φτάσουν σε αυτές τις αναμετρήσεις, διότι όπως ξέρουμε όλοι είναι 3 χώρες οι οποίες αυτές συνδιοργανώνουν αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση.
4: Σαν διοργάνωση, αυτό που έχουμε λάβει είναι ότι είναι καλά οργανωμένοι.
1: Ναι.
4: Το πρόβλημα παρουσιάζεται στις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες ουσιαστικά είναι ακριβές και είναι για λίγους.
1: Mm-hmm.
4: Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και στα 3 του Μουντιάλ. Σε επίπεδο οργάνωσης μέχρι στιγμής τα πάνε καλά και οι 3 χώρες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χρήστος Μπατάκας μας έδωσε όλη την εικόνα του αθλητικού ρεπορτάζ. Λοιπόν, να σας πούμε ότι αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα δείχνει 35 βαθμούς Κελσίου, όπως 35 με 36 δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Θήβα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, ενώ σε ολόκληρη τη Θεσσαλία η θερμοκρασία ξεπερνά τους 33-34 βαθμούς. Αρχίζουμε, μπαίνουμε λοιπόν πια βαθιά προς το καλοκαίρι. Βέβαια, από ό,τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, τις επόμενες μέρες πιθανότατα να έχουμε μια αστάθεια που θα φέρει και πάλι έτσι ένα καιρό με λίγες βροχές, λίγες νεφώσεις. Και την ίδια ώρα να σας πω ότι κυκλοφοριακό κομφούζιο υπάρχει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε αρκετές δυσκολίες στο ποτάμι στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και την Λυκόβρηση, μέχρι και μετά την Λυκόβρηση, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου μέχρι και τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού. Παρόμοια εικόνα, δυσκολίες κατά διαστήματα και πυκνήριο οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, σε δρόμους όπως Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στον Καρέα. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά, στους 90,1, μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
22: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Η ώρα είναι 3.

0: παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακορίτσια, κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική του.
2: Αυτέ τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα τη 9. Αυτέ λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτέ φοράνε ψηλά τα πουνια. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσε κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
0: Τα ακουστικά μου είναι του ανάδρομου. Είναι, έχουν ένα...
4: Τι, θες τα δικά μου
0: ένα φύσιμα.
4: Γιατί εμένα
0: πώς λες η καρδιά του έχει φύσιμα. Κάπως έτσι. Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα, δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
4: Γίνεται
0: στους δρόμους, στο Μάλε Βράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην πούμε.
4: Παιδιά, φοβερή κίνηση.
0: Ισταμπούλ.
4: Απλά υπάρχουν μερικές.
0: Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
4: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικές ώρες. Πάμε να τις ξέρεις.
0: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
4: Υπάρχει. Ένα και μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
0: Αυτό υπήρχε παλιά.
4: Όχι,
0: τώρα
4: υπάρχει.
0: Έχουν καταργηθεί. Προς τα βόρεια. Δεν ξέρω αλλού
4: ναι,
0: τι γίνεται.
4: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα. Εκεί γύρω στις 12. Απρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
0: Δεν παίζει. Άστο.
4: Αφού το έχω κάνει.
0: Μπορεί να έτυχε.
4: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
0: 12 το μεσημέρι.
4: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρτέτο και να θέλω
0: για
4: να πάω προς κέντρο, προς βόρεια, ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
0: Ναι.
4: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά. Μα πας εκεί 9. Εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι. Και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή. Γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα. Και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
0: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
4: Αργότερα.
0: Μπλακώσανε.
4: Εμείς θα είμαστε με το πει, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας βγάζει κόψη, δώσουμε ρεκοτσέ.
0: Δεν
4: είσαι αλτουριστής. Αυτά λες.
0: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
4: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι πικροκατοικημένες.
0: Είναι δηλαδή
4: Κυψέλη, Γαλάτσια και τέτοια.
0: Μπαίνουν σαρδελές.
4: Αν αυτό και να έχει παιδιά, και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
0: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
4: Βεβαίως είναι λίγο. Τα πρωινά τουλάχιστον.
0: Δεν τα βλέπω καλά.
4: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω: έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και παιδιά να κατεβαίνει ο κόσμος.
0: Μελιούνια.
4: Λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ και έρθω την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγα με τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του, γίνεται χαμός.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
4: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι.
0: Πω, κάνεις.
4: Πρέπει να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
0: Είναι ο ένας κολλητά με τον άλλο.
4: Τι κολλητά κάνε.
0: Σαρδέλα, παιδιά,
4: τι κολλητά κάνε. Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
0: Ωραίο.
4: Μόνο που
0: μ' αρέσει
4: δεν...
0: το αεροσεξ.
4: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα,
0: ακάραια.
4: Τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εντωμεταξύ. Εμισή κοντή, έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι
0: ένας
4: δέντρα
0: πισινό.
4: Και πιάνουν τις χειρολαβές.
0: Πιάνει τα πισινούα του.
4: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, θα το πω έτσι. Και δεν παίρνω ανάσα. Και καλά να είναι καθαρή η ποπή. Και καλά
0: έλα,
4: να
0: είναι... σταμάτα!
4: Και...
0: σταμάτα με συμπεριάτικα.
4: Και καλά να είναι καλομυρισμένη. Μην ναι. Του φταλονού. Και είμαι ανάμεσα σε ποπή. Είμαι στην κοιλάδα με τους κόμπους. Δεν συμφέρει.
0: Γιατί για να κάτσεις.
4: Ούτε καν.
0: Ναι.
4: Και αν το πάρεις. Εμένα, ας πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικός σταθμός. Έτσι που αν είμαι τυχερή και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια, γιατί

0: πως αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή. Δικαιούμαι, δικαιούμαι.
1: Ναι, και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία, και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
0: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
1: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα. Τι να
0: καλά
1: κάνω.
0: Καλά την κατηφόρα, θα ξαναπάρεις την Αλεξανδρούπολη.
1: Όταν ξαναπάρεις να βρεις τι γίνεται. Στην Αργυρούπολη βρίσκεις λίγο καλύτερα θέση.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
0: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλο εμπορικό.
1: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
0: Α.
1: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το Ελληνικό. Βρίσκεις πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
0: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
1: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο Ελληνικό.
0: Α, ναι.
1: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες και κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Τι έγινε,
1: την κρεμίσανε και αυτή. Πάει η πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίσεις με τα κρίστα.
0: Έλα, έλα, σε έχω θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
1: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδία και μισή.
0: Όλες οι ίδιες.
1: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, ρε παιδιά. Αυτό το γκρι το πράγμα με το τζάμι. Καταρχήν δεν μπορεί, βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται ο κόσμος. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν, γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες, που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class, designati, αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκρι, αυτά και μπαίνει και βγαίνει γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω, πισίνε ορόφου και είναι η καλαμωτή.
0: Ναι.
1: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
0: Α, ωραία.
1: Κατάλαβα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο sexy έτσι, είναι πιο kinky.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι δίνουμε σήμερα.
1: Για πες.
0: Δίνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα Πειραιά Ερμιώνη. Τηλεφωνήστε τώρα, παιδιά, η Ερμιώνη είναι τα ελληνικά Hamptons. 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση στο ταξίδι. Είναι μία προσφορά της Hellenic Seaways. Λοιπόν, που κάνουν πάρα πολύ ωραία δρομολόγια, θαλασσινά, και εσείς φέτος, ακόμη και για ένα Σαββατοκύριακο, θα ρίξετε τη βουτιά σας στην Ερμιώνη.
1: Λοιπόν, ο Μητροπολίτης Πτολεμαίου Βασάνου Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα Πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
0: Τι! Μητροπολίτης!
1: Βεβαίως, έδειχνε το τιτί
0: του. Έλεγε, σκέψε, ευλογημένη, σκέψε!
1: Λοιπόν, αυτός ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα βίας, γιατί είχε πάρει κόσμο και με παιδιά. Είναι ένας παππούλεπαπού που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
0: Νεότατος.
1: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα, λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
0: Συγγνώμη. Δεν φορούσε.
1: Όχι, έδειχνε. Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
0: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
1: Ναι, τα έδειχνε, επειδή ξέρεις.
0: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε ότι... και θα δοκιμάστε.
1: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν έτσι το.
0: Νόστιμος είναι.
1: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
0: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
1: Άσε με κάλε, σε παρακαλώ.
0: Να δω τα καμπανάκια.
1: Αυτά μας έχουν να μας
0: ημούνε. Χτυπάνε καμπάνες για μας.
1: Αυτά έχουν να μου ημούνε εμένα από το 90 στον Δικαβητό. Τα 80's.
0: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά, ακούγα χρούτς, χρούτς, χρούτς και ήταν ένας με μια καμπαρδίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μας τρόμαζαν όμως, παιδιά. Πεταγόντουσαν από τα μικρά.
1: Γιατί ήμασταν μικρές. Τώρα, άμα το έβλεπες, θα τρόμαζες.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ανάλογα που. Αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα από αυτά του.
0: Θα έλεγε για να τα δω καλύτερα.
1: Όχι, θα ήθελα να καταλάβω. Δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μία ερημιά.
0: Έτσι
1: ήταν ένα με μία καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
0: Ναι.
1: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
0: Συνήθω βγαίνανε από το πουθενά. Και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
1: Ναι, ρε παιδί, μαλάνι μου. Εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένα και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
0: Δεν το κάνω.
1: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
0: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
1: Ναι,
0: δεν τολμούν.
1: Μου είχε τύχει και μόνο.
0: Του πάρουν στο ξύλο.
1: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
0: Ναι.
1: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω.
0: Ιδιαίτερο
1: αρχαία νομίζω ή λατινικά δεν θυμάμαι. Και. Πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάρει πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένα και

0: Έπαιζε όργανο.
1: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και, λέω, τι, και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασθενσέρ που ήρθε. Mm. Μπήκα, πήγα πάνω και είπα στην κυρία: είναι ένας από κάτω, λέω, που μας δείχνει τα αυτά του.
0: Και?
1: Και άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον, να τον τρομάξει, να τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
0: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
1: Εγώ...
0: Η κυρία δασκάλα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα. Το Actor for the Future, που φέτος περνά το δεύτερο κύκλο του. Έως 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφίες που φτάνουν μέχρι τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Επίσης, hackers, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Τώρα μπορείς με το Vodafone Business, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε την λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Λοιπόν, οι πρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, ποιο... η Μπριζίτ, η Μελόνι, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες,
0: ναι,
1: πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Mm. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι τις πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
0: Μεταξύ
1: δεν
0: τυριού και αχλαδιού.
1: Καλά, η Μελόνι, ναι, η Μπριζίτ.
0: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
1: Αυτό λες.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Την έπιασε την Μπίμπι και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
1: Ποιος
0: και την
1: τώρα,
0: έφερνε.
1: Ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
1: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
0: Την τραβούσε προς το μέρο του, κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική. Είδε τη συμμαθήτρια. Δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολιάζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
1: πέρασε
0: η Μπίμπι, για χαμπίμπι.
1: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά, ίσως να μην είναι και καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε. 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Πειραιάς Ερμιώνη, μετ' επιστροφής για δύο άτομα με τη Hellenic Seaways.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω!
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
2: Τότε δες το κουλ!
3: Στην πόλη, αποκλείεται!
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
11: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά.
17: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
18: Σύνορα η αγάπη.
17: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
18: Πάμε μαζί ψηλά,
17: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
19: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός διαδρομής.
20: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
19: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
20: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
19: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
5: Παραπολιτικά 90,1.
19: Αχ, διδυμάκι ο Τραμπ, διδυμάκι!
20: Καλέ σου, εδώ και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στην G7. Βρήκε το σημείο G.
19: Τι έγινε?
20: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα. Καλά, κάποτε και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κράταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου, αγάπη μου!
19: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμπέρι, μπαταρία μου!
20: Και εκείνη λέει.
19: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
20: Μετά του το είπε. Αφού του είπε αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κράταγε το χέρι, μετά τη το άφησε και μετά το ξανά πιάσε
19: και την κατέβει. Αχά! Είσαι μαθήτρια.
20: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
19: ποια είναι πιο μεγάλη, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο
20: Τραμπ? Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
19: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
20: Έχει, ναι.
19: Σαν τον τεντεν.
20: Ναι.
19: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργο, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή. Τι να λέμε,
20: ναι.
19: Γενική επισκευή και πέταμα.
20: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου, που πετάει τα μεμέ της έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
19: Τι αγόρασαν πάλι?
20: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά, λέει, κατάφερε να...
19: να τη λήξει
20: να,
19: τον...
20: κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, γιατί αυτή ήταν παρουσιάστρια.
19: Καλά, στη δυσλέξη.
20: Ενώ έκανε λάβη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι της και με το γιουβέτσι της να τα καλύπτει.
19: Κάτσε, ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικό, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
20: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
19: Και στην ομιλία. Τι, και δηλαδή, τι είπα.
20: Βέβαια, παιδιά, όσοι έχουν δυσλεξία, γιατί να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
19: Ναι. Δεν μου κολλάει ότι.
20: Ούτε εμένα.
19: Αλλά αυτή... λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικό να έχει πειράξει
20: για ξανθούλα,
19: το κεφάλαιο.
20: Για να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν έχει κανένα 25.
19: Αλλά έχει τεράστιο ταλέντο στα χείλη, λέει.
20: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Mm-hmm. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθαίνω, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
19: Τώρα ως κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζο σου που πάει, για που το έβαλε. Και... μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέρα Μπέζο,
20: ναι.
19: Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο κυρ Μπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
20: Αλήθεια?
19: Ναι.
20: Και ποιος θα φιλοξενεί?
19: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
20: Είσαι καμία
19: βιλάρα. Σε μέγα γιότς.
20: Σε μέγα γιότς Ελλήνων πλουσίων. Ή και
19: ξένων. Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
20: Α, φέρνει το δικό του.
19: Ναι.
20: Χωράει αυτό.
19: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
20: Ναι.
19: Ο καπετάνιος αβουγού, το Φιλιππίνι αβουγού, ο μπάτλερ αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο το Τιτανικό,
20: ναι,
19: ένα
20: και
19: πράγμα.
20: Αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
19: Ακριβώς.
20: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
19: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
20: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς το αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν τον γλίτσα.
19: Κάτσε, περνάνε.
20: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τέτοιοι δύο πόσες μέρες, πόσο καιρό. Πόσο...
19: περνάνε άγριες θάλασσες.
20: Σιγά μωρέ πια. Σιγά εσύ.
19: Ναι.
20: Άγριες θάλασσες.
19: Εντάξει, ο κέρδος περνάνε.
20: Κοίτα, βλέπουν εδώ τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το ΣΕΡΚΑ, θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι.
19: Ναι.
20: Να πάνε να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε.
19: Α,
20: να το βυθίσουν.
19: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
20: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο, λέει, δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τη σκέψη του. Όχι.
19: Α,
20: το βρήκα εγώ.
19: Ναι. Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο, δεν είναι.
20: Γραπτό και ανάγνωση.
19: Α.
20: Οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
19: Είχε πρόβλημα με το Q.
20: Είχε πρόβλημα με το Q. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
19: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
20: Θα έβαλε και το κυκλώσιο του σώματος.
19: Σωστό και αυτό. Πρόταξε τα στήθη της στα σίλικονα.
20: Από ό,τι και στην Ελλάδα λίγο... συμπερδεύονται. Κατάλαβες αυτή η
19: ενώ δεν είναι μεγάλη.
20: Ναι.
19: Έχει πάθει το σώμα της λίγο, έχει πάρει την κατιούσα.
20: Από την πολύ πλαστική και από την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Είναι χαρά σώμα για την ηλικία της γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνεις υπερβολές και θες να δείχνεις, να ντύνεσαι και να φέρεις σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ό,τι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιος να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν αποτέλεσμα. Ή δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφη ήταν 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λυσάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
19: Τι.
20: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και η. Αυτή τη γραμμή στο μάτι.
19: Ναι. Ποιο την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια.
20: Η Amy Amilho.
19: Και θα γίνουν όλες.
20: Λοιπόν, εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
19: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
20: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα, μετά η γραμμή αντί να πηγαίνει πάνω πήγαινε κάτω γιατί έχω δει το μάτι που έχει πέσει.
19: Μάλιστα. Και λέω, έκανες νέο τρέντ.
20: Πού πας, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
19: Έκανες νέο τρέντ. Εσύ και η Κιάρα Φεράνη.
20: Καλά, για να βγάλω. Για να βγάλω.
19: Και άρα Φεράνη, παιδιά, γιατί έγινε έτσι.
20: Στο είπα και μου λέει εχθέ, γιατί τα λέω αυτά.
19: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
20: Σαν κάστορα είναι.
19: Σαν γεροντάματα.
20: Σαν κάστορα είναι.
19: Όχι, κάτι σαν άλλαξε η φάτσα τη. Έκανε κάτι.
20: Δεν ξέρω.
19: Εσύ είσαι είναι... που ειδική πλαστικολόγος.
20: Δεν μου φαίνεται να κάνει κάτι. Σαν είναι τελείω και βαμμένη, αλλάζει. Είναι...
19: τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
20: Εντάξει, τώρα σχήμινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένου και άλλες που βλέπουμε τον καθρέφτη και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
19: Ναι.
20: Καιρό έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
19: Ναι.
20: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
19: Τι παθαίνει.
20: Δεν έχει να κάνει με τρίχες, θα έχω μια χαρά είμαι ξετριχιασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι...
19: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
20: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου, και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
19: Ναι. Που φτύνεσαι δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνω να
20: με ματιάσω. Καταλαβες.
19: Ναι.
20: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Δαζογλουλία συναντήθηκε με.
19: Αχ, τον κακομοίρη.
20: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
19: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτη του.
20: Είναι
19: ερωτευμένος με την πάρτη του.
20: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Ντενεύ.
19: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
20: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι.
19: Πολύ η Κατρίν δηλαδή πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
20: Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζο ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε κι αυτά. Τι κατέντε ρε εδώ ωραία είναι.
19: Από τους πιο ωραίους τοπιούς τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο γκαουμπίο ήταν.
20: Μα δεν ήταν και όλες ήταν.
19: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
20: Ναι.
19: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ άσε τα γλυκούλης λέω εγώ.
20: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο γκαουμπίο από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον Εφή να βγάλεις συνέντευξη. Που
19: τον
20: είδε. Τον είχα δει πριν 2 χρόνια στον Αρναούτο. Λέγε του Αρναούτογλου. Βλέπει, του έλεγε ο Αρναούτογλου κάτι και από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλέ Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό ο Αρναούτο να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντω, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. Δεν έβγαινε άκρη.
19: Μα να σου πω όμω κάτι.
20: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
19: το
20: λες
19: αυτό στον άλλον.
20: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνει πάλι σου λέω και άλλα μου λε και μου απαντά.
19: Δεν μπορούσε έχει πάθει τίποτα.
20: Ο καημένο μωρέ μου ήταν στενάχωρο, όντω. Για το Γαρδέλη λέω τώρα.
19: Όλε οι κοσμικέ έτσι είναι, θέλω να σου πω.
20: Αλήθεια.
19: Ναι.
20: Όμω είναι μεγάλε σε ηλικία.
19: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμέ, συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν.
20: Μάλιστα.
19: Δίνουμε, σα τα είπαμε τα σημερινά νέα. Ότι δίνουμε 2 εισιτήρια Αλέ Ρετούρ Πειραιά Ερμιώνη 2-11-10-80-880. Για πάμε. 5 παρά 5 θα γίνει κλήρωση Ερμιώνη. Ένας πολύ ωραίος προορισμός όπου θα πάτε να κάνετε τον μπανάκι σας, να φάτε πολύ ωραίο ψάρι, να κάνετε το topic σας και να γυρίσετε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Ήμβριος έρχεται live στο Ridges Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη με αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδια και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό setup μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου μη λείψει κανείς. Και να πω και κάτι άλλο.
20: Γιατί δεν λες?
19: Να πω το καλύτερο. Ότι ήρθαν οι ζέστες και πρέπει να επισκεφθούμε τα public. Γιατί στα public και στα public home θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που πάνε το όλο θέμα ένα βήμα παραπάνω. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχουν και δίνουν αίσθηση δροσιάς. Και το καλύτερο, έχετε δώρο την εγκατάσταση, πληρώνετε με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείτε να κερδίσετε δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρουλίνια. Όπου και αν είναι, ό,τι περίπτωση και αν σκέφτεστε, μην το βάλετε κάτω. Επισκεφτείτε τα public και τα public plus home, όπου πραγματικά θα σας βοηθήσουν φέτος το καλοκαίρι να το περάσετε ανώδυνα με δροσερό αεράκι στο σπιτικό σας.

0: Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό, η νικήτρια της φετινής Eurovision, θα... τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD, στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή.
1: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα, η... Κουκουράγκα. Τα καράγκα.
0: Καγκαράγκα.
1: Έτσι είναι το τραγούδι. Μπαγκαράγκα. Έτσι.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Τι μπακαράγκα, τι παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
0: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
1: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
0: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Award.
1: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μα χορέψει.
0: Θα μα χορέψει, θα μα τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
1: Μάλιστα.
0: Πόσο πολύ ωραία.
1: Άσε μας καλέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Brooklyn με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
0: Τι έγινε?
1: Τσακώθηκε, λέει, και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκα, λέει, βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτός ο Ντέβιτ Μπέκα μαστέρια παίρνει, τα κλειδιά της πόλης παίρνει.
0: Ωραίο κομμενάκι είναι.
1: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπος. Λοιπόν, και στην εκδήλωση λέει τώρα τα παιδιά, τον Μπέκαμ, ο Ρωμαίο, ο Κουκρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώς το λένε, η μικρή, λέει, φορούσε, λέει, πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
0: Ποια μικρή?
1: Η αδερφή τους.
0: Α,
1: η αδερφή του.
0: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα, ξέρει,
1: μπορεί να του έλεγε σ' αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτός έδειξε ένα ενισταστό, λέει, ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι και ήθελε να δει.
0: Αυτός έχει μπει στην κοιλότητα της Πάμπλου, της γυναικούλας του τώρα. Σκασιλάρα του για τους Μπέκαμ, βρήκε πιο πλούσια.
1: Ναι.
0: Πάντως δεν το περίμενα αυτό, δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
1: Και είπε αυτός να πέσει από τα λυπηρό, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν.
0: Πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
1: Όχι. Ότι αυτός ήταν στο σπίτι και δεν την άνοιξε. Αλλά εκείνος έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός αθώου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
0: Ποιος το έγραψε αυτό?
1: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, ρε παιδί, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
0: Αυτός ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
1: Σεφ και εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Όσο είμαι σεφ, εγώ ήταν και αυτός.
0: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Άλλος ένας ακόμη στον Ματία.
1: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπης είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του.
0: Είναι.
1: Δεν έχει δική του βούληση. Τι είναι, μαν, ανήλικο.
0: Οι περισσότεροι άνδρυδες έτσι είναι.
1: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
0: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
1: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως είναι 15 χρονών.
0: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
1: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
0: Α, με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
1: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
0: Μάλιστα.
1: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλι Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
0: Τι?
1: Η Ρατακόφσκι.
0: Α, την καημένη.
1: Αυτή
0: που είχες
1: δει από κοντά ήταν σαν μίξα, μας είχες πει.
0: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
1: Πώς την είχες πει, Νιφίτσα, όχι, πώς την είχες πει.
0: Είναι σαν ποντικάκι.
1: Σαν ποντικάκι.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει η Vodafone Business, το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες την λύση online προστασίας και που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, διαβάζω ένα ρεπορτάζ, παιδιά. Η μητέρα, λέει, του Βλάση του Μάρα, του Ολυμπιονίκη, καθαρίζει σκάλες. Η γυναίκα που έφερε στον κόσμο το χρυσό παιδί της ενόργανης γυμναστικής εργάζεται εθελοντικά ως οδοκαθαρίστρια. Μπράβο,
1: μπράβο της. Μπράβο, θαύμαστε.
0: Μπράβο, πραγματικά, 10 άριστα. Λοιπόν, 2-11-10-80-880, αλέρε τουρ για Ερμιόνη, 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση για δύο άτομα.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι είχε γίνει, λέει, μια προσπάθεια να κάνουν προξενιό στον Κώστα Φραγκολιά, τη Μέρη Βιτινάρος και Τούμπαλιν.
0: Ποιος το είχε κάνει?
1: Και πού να ξέρω εγώ. Και είπε ο Φραγκολιάς ότι εντάξει, λέει, η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποια μηνύματα μεταξύ μας, αλλά εκείνη τον άφησε, το διαβάστηκε.
0: Αλλά εκείνη.
1: Τον άφησε, το διαβάστηκε. Δεν του απάντησε ποτέ. Έγινε να σου απαντήσει, πρέπει να καταλαβαίνει τι τη λες. Δεν το βλέπω να είναι εφικτό.
0: Ναι.
1: Λίγο ήθελε πιο. Λόλα είναι... να. Ένα μήλο.
0: Έλα μου το κοριτσάκι.
1: Πάμε βόλτα.
0: Ναι, ο Φραγκολιάς την έπιθε. Τώρα είναι λίγο.
1: Δεν πέτυχε το φροξενό, λίγο... λέει.
0: Έχει λίγο το στάρ τέτοιο. Και ότι όλα τα κορίτσια πέφτουν στα πόδια του.
1: Αυτή τον άφησε, τον διαβάστηκε, λέει το παλικάρι. Δεν είπε ότι τον άφησε εκείνο. Είπε ότι ανταλλάξαμε μηνύματα και στο τελευταίο μήνυμα με άφησε, το διαβάστηκε. Δηλαδή έγραφε και μικρά, έγραφε, διαβάστηκε και δεν του απάντησε ποτέ.
0: Τι να του απαντήσει, μωρέ.
1: Να του απαντήσει κάτι. Ρέι, μία κουβέντα. Τι είπα, αφήνει, το διαβάστηκε.
0: Ήτανε ποτέ στο πάνελ του Σκυβιτινάρο, δεν νομίζω, ε.
1: Όχι, καλέ. Του κάνανε απλά, του γνώρισαν κάπου, ξέρω εγώ. Θα πάει ο πρωτοβουλίο στο ωραίο κορίτσι, θα πάει αυτή η ωραία αγόρι. Άρχισαν να μιλάνε με μηνύματα και τελικά δεν ευωδόθη η επικοινωνία.
0: Ψάχνετε όμω.
1: Εντάξει. Ψάχνετε και ο ένα, ψάχνετε και οι άλλοι. Αλλά οι άλλοι πρέπει λίγο να τι τα κάνει λίγο πιο νιανιά, φαντάζομαι, να τι γράψει ένα μήνυμα. Να καταλαβαίνει το κοριτσάκι τι του γράφουν.
0: Σωστό κι αυτό. 2-11-10-80-880. Δύο εισιτήρια αλέ ρετούρ για Ερμιόνη, για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.
1: Ο Βραγκολιάς είπε: εγώ έχω και εγώ λέει κάτι κολλήματα. Δεν θα έκανα κάτι με μια γυναίκα που μένει πολύ μακριά από μένα μέσα στην Αττική. Δεν μπορώ. Μεγαλώνουμε και παραξενεύουμε.
0: Άσε τώρα, δηλαδή τι θέλει να είναι και στη.
1: Εντάξει τώρα, σου λέει: άμα αυτός μένει. Δεν ξέρω που μένει ο άνθρωπος. Άμα πες ότι αυτός μένει Γλυφάδα και η άλλη τώρα μένει Κηφισιά. Άσε μας κουκλίτσα μου τώρα, ποιος τρέχει.
0: Στη Βύση μια χαρά πήγαινε.
1: Ήταν 20...
0: Και τρούπονε.
1: Ήταν 20 χρονών, παιδιά.
0: Τρούπονε.
1: Παιδιά, ήταν 20 χρονών και εγώ όταν ήμουν 20 χρονών και ήταν, έμενε, ας πούμε, Κυψέλη και έμενε ο γκόμενος, λέμε τώρα, Κυψιά. Πεταγόμουν σπίτι και ερχόταν και αυτός.
0: Δεν μεγάλωσε τόσο.
1: Τώρα, ούτε καν. Πρέπει να μένει κοντά, πολύ κοντά.
0: Σε τι ακτίνα.
1: Μη σου πω, στον πάγο.
0: Άσε μας τώρα. Στον πάγο.
1: Δεν πω, παιδιά, δεν είναι κούραση όλα. Θέλει χαλαρά πράγματα τώρα. Δεν είμαστε κατρεχάματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Εσύ. Ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει?». Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
9: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
10: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
12: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics,
17: Europe Autonomy. Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ο Ιδίπους Τύρανος του Λούκα Ντεφούσκο. Μια παράσταση σε συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το αναγνωρισμένο Εθνικό Θέατρο της Ιταλίας Θεάτρο τη Ρώμα στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης. Ιδίπους Τύρανος. Χαρακτήρες τυλιγμένοι στο σκοτάδι και βασανισμένοι από μια κατάρα εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ενοχή και η μοίρα. 6 και 7 Ιουλίου. Η ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή στο Θέατρο Δάσους.
0: Παραπολιτικά 90,1.
20: Ο Μαγκλάρας, λέει ο Κωνσταντίνος, ο οποίος συμμετέχει στις μεταφιέσεις, κέρδισε, λέει, σάρωσε τις εντυπώσεις, κέρδισε τις εντυπώσεις ως Μητροπάνος.
21: Α, ναι.
20: Τραγουδώντας το ιδέες. Παιδιά, είναι πολύ πετυχημένο πάντως.
21: Το είδα σε βίντεο.
20: Πόσο καλές μιμήσεις και μεταμορφώσεις κάνουν.
21: Πολύ πετυχημένες. Μερικές είναι πάρα πολύ πετυχημένες. Λοιπόν, η Μαρίνα Σταυράκη σχεδιάζει καλοκαιρινές διακοπές με τον μπουλέτο Ζιγκάντ.
20: Έχει γιότ αυτό, θα έχει μεγά γιότ.
21: Δεν ξέρω. Είπε ότι έχουμε συχνή επικοινωνία και ότι η απόσταση, αντί να κάνει κακό στη σχέση, τη δυναμώνει.
20: Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε. Πηγαίνει ο ένας στα μέρη του άλλου.
21: Ναι, αλλά έχει τις επιχειρήσεις του.
20: Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει.
21: Αυτός, ρε παιδί μου, άνθρωπο.
20: Το έχουμε αυτό το τραγουδάκι.
21: Ποιο?
20: Το θυμάσαι? Πήγα σε μέρη που τα είχα πρώτο δει.
21: Ναι.
20: Είναι λίγο.
21: Που σε είχα πρώτο δει. Όχι, ναι. Ναι.
20: Πότε είναι. Έχεις λίγο το δασκαλίστικο να διορθώνεις τον άλλον όταν κάνει λάθος. Αυτό είπα.
21: Όχι.
20: Αλλά έχεις λίγο, αν το παρατηρήσεις, το έχεις αυτό. Πρέπει να ήσουν σε άλλη ζωή δασκαλίτσα.
21: Μπορεί να ήμουν.
20: Να ήσουν με τη Βέργα εκεί και να έρχεσαι. Ποιο παιδάκι κάνει λάθος.
21: Εντάξει, αφού είπες τα έχω πρωτοδεί, είπα και εγώ σε είχα πρωτοδεί, βρε παιδί μου. Γιατί τα έχω πρωτοδεί, καταλαβαίνει ο άλλος τα μέρη. Ότι πήγα στα μέρη που τα είχα πρωτοδεί.
20: Ναι.
21: Αυτό.
20: Ναι. Άστο να περάσει ένα λάθος, όλα στη ζωή σωστά είναι. Όλα εσύ στη ζωή σου σωστά
21: τώρα,
20: τα κάνεις.
21: Να σου πω τώρα, τι πρόβλημα έχεις. Κι εγώ άμα κάνω λάθος και με διορθώσεις δεν έχω πρόβλημα. Εσύ γιατί έχεις?
20: Δεν έχω. Πλάκα κάνω.
21: Okay. Λοιπόν, χαμός γίνεται με τους λαγοκέφαλους, τα ψάρια αυτά, λέει, που
20: δεν θα ήθελα να το συναντήσω αυτό το ψάρι. Είναι σχημομούρικο.
21: Είναι σχημομούρικο και έχει άρσε δαγκώσει, έχει, λέει, μία τοξίνη.
20: Ναι.
21: Ναι.
20: Άρα δεν τρώγονται αυτά τα ψάρια.
21: Φαντάζομαι πως όχι. Αν
20: και έχουν έρθει, λέει, σε ελληνικές θάλασσες,
21: ναι,
20: και κάτι άλλο άσχημο ψαράκι.
21: Και είναι και άσχημο το καημένο. Να μου πεις και άμα ήταν ωραίο, τι να το κάνεις άμα έχει μια τοξίνη. Όπου λέει, άμα σε δαγκώσει, μπορεί να σου προκαλέσει μούδιασμα, αδυναμία, παράλυση, αναπνευστική ανεπάρκεια και
20: ωραία.
21: Αν δεν είσαι τυχερός, τον άλλο κόσμο που θα πας.
20: Άρα θα πρέπει να έχουν στις παραλίες τίποτα αυτές τις ενέσεις που κάνουν για το αυτό ή δεν σώζει?
21: Δεν ξέρω. Και το μαγείρεμα, αυτό που ρώτησες, το μαγείρεμα δεν είναι το πρόβλημα.
20: Ποιο μαγείρεμα?
21: Άμα το μαγειρέψεις, ναι, ναι.
20: Αν μπερδευτείς δηλαδή και ψαρέψεις και πιάσεις αυτό το ψαράκι,
21: ναι.
20: Τι ωραία ψαριά που πιάσαμε.
21: Αν πιάσουν, λέει, λαγοκέφαλο στα δίχτυα τους ψαράδες, δεν πρέπει να το πουλήσουν. Οι μάγειρες να μην το διαχειριστούν και οι πολίτες να μην το αγγίξουν.
20: Ναι, το θέμα είναι να το αναγνωρίσουμε, παιδιά. Έχει γεμίσει, λέει, τις ελληνικές θάλασσες. Πες ότι πιάνεις πολλά ψάρια, πιάνει άλλους πολλά ψάρια, γιατί δεν σου έχει τύχει στον ψαρά να είναι μπερδεμένα τα ψάρια?
21: Βέβαια.
20: Και ξαφνικά να βγαίνει, ας πούμε, ένα μπαρμπουνάκι μέσα από τις γοπίτσες. Μια χαρά θα ήταν αν συνέβαινε αυτό, βέβαια, γιατί πιο ακριβό το μπαρμπουνάκι. Έχει φτάσει, παιδιά, 30 ευρώ η κουτσομούρα.
21: Πάρα πολλά.
20: Μόνο. Η χτιοκαλλιέργεια και το μπαρμπούνι δεν το έχουν. Η χτιοκαλλιέργεια είναι μόνο συγκεκριμένα είδη.
21: Ναι, ισχύει.
20: Λαβράκι, τσιπούρα και φαγκρί, το οποίο, να σου πω, ειδικά το φαγκρί της χτιοκαλλιέργειας φαίνεται.
21: Πώς το καταλαβαίνεις?
20: Από το χρώμα.
21: Άντε.
20: Ρε παιδί μου, το φαγκρί το κανονικό είναι ένα ροζουλί πολύ ωραίο. Τα άλλο καφεδίζει λίγο, κάτι το έχει βρει, λες και έχει κάνει ηλιοθεραπεία είναι το ψάρι.
21: Πράγμα που τα ξεχωρίζεις, εγώ δεν έχω ιδέα.
20: Ναι. Γιατί μ' αρέσει. Εσένα δεν αγοράζεις.
21: Όχι, δεν τα λέμε, ναι. Οπότε σου έχουν πει και ψαρά, σου έχουν εξηγήσει και μερικά πράγματα,
20: ναι. Γιατί το βλέπεις ότι το άλλο είναι σαν. Σαν κάθε
21: καλλιέργεια,
20: ναι. Έχει αλλοιωθεί το χρώμα. Και παιδιά, άλλο να σου πω, ας πούμε το λαβράκι το αλανιάρικο.
21: Ναι, ρε παιδιά τώρα.
20: Δεν υπάρχει. Είναι από τα πιο νόστιμα ψάρια. Το οποίο είναι νομίζω βρωμόψαρο κι αυτό. Σε κάτι νερά περίεργα πηγαίνει. Αυτό που δεν μπορώ εγώ καθόλου είναι ο κολλιός και ένα άλλο που πηγαίνει στα.
21: Στα βουρκόνερα.
20: Ναι. Κέφαλος. Το βρήκα.
21: Πάντως
20: αυτό λαβράκι, πηγαίνει τελείως στους υπονόμους νομίζω.
21: Λαβράκι, συνέχεια ακούς λαβράκι όταν έρχονται διάφοροι ηγέτες. Σου βγάζουν πάντα λαβράκι. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω.
20: Καλλιέργεια.
21: Ναι, φαντάζομαι.
20: Μην τρελαίνεις τώρα κι εσύ.
21: Λοιπόν, αν μας δαγκώσει λοιπόν τον λαγοκέφαλος που τέτοιο πράγμα να μην συμβεί σε άνθρωπο, πρέπει να καθαρίσουμε, λέει. Είναι συμβουλές από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Να καθαρίσουμε το τραύμα με πολύ νερό,
20: ναι,
21: και σαπούνι. Να μην χρησιμοποιούμε, λέει, αντισηπτικά
20: χωρίς οδηγία γιατρού. Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτό δεν περνάει στο αίμα.
21: Ναι, κάτσε να σου πω.
20: Στο πλήσιμο, μήνα.
21: Να βάζεις γάζες.
20: Κάνουμε μπιντέ.
21: Ναι, βάζεις, λέει, γάζες ή πανί καθαρό. Ζητάς βοήθεια. Εγώ πρώτα αυτό θα έκανα. Άρα να φωνάζω. Και πρέπει να κάνεις τετανικό, λέει ο Ρόισος, και ράματα αν το τραύμα είναι βαθύ. Μιλάμε σαν να σε δαγκώνει σκύλος είναι. Από πλευράς βάθους τραύματος.
20: Ήρθαν οι ειδήσεις. Εδώ με κεκτημένη ταχύτητα.
21: Ή καλή στο ΕΚΑΒ, λέει, το 166.
20: Λες καλή στο ΕΚΑΒ και μπήκε ο κουκουκολάς μέσα. Δεν ξέρω.
21: Τυχαίο.
20: Δεν νομίζω.
21: Δεν νομίζω, ούτε εγώ.
20: Ο οποίος φοράει οικολογικά μπλουζάκια.
21: Για να δω.
20: Ναι.
21: Γιατί έχει πίσω μου.
20: Ναι.
21: Να ορίστε, να σώσε την άγρια ζωή, λέει η μπλούζα.
20: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και σε λίγα λεπτά, ποιες εδώ.
21: Τα κακά κορίτσια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία τους πολύ καλή και επιβεβαίωσε ότι θα έχουν νέα συνάντηση αργότερα σήμερα. Η Ρωσία έχει χάσει τεράστιο αριθμό ανθρώπων, το ίδιο και η Ουκρανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι είχε συνομιλία και με τον Πούτιν. Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο διέψευσε τα σενάρια περί ενδεχόμενης επαφής Πούτιν-Ζελένσκι στο περιθώριο της G7. Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο επέκρινε ότι εκπροσωπεί τον λαϊκισμό με ανεδαφικές εξαγγελίες, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Ερωτηθείς για το κόμμα Σαμαρά, απάντησε πως προφανώς θα υπάρχει ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ για την κριτική του πρώην πρωθυπουργού είπε πως είναι άδικη στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται. Παράταση έως στις 30 Σεπτεμβρίου της ρύθμισης για το ελβετικό φράγκο προανήγγειλε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου, όπως είπε, να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Σε ό,τι αφορά στον φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, τόνισε πως θα λειτουργεί στο φθινόπωρο και αποτελεί εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου στην υπόθεση διαρροής των emails από Δήμων Ελλήνων το 2024 ζήτησε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατηγορείται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψιδρίας, κηρύσσονται η Αλόνισος και η Τίνος για τρεις μήνες με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο νοσοκομείο Αττικών, με πνευμονολογικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρό, νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από τον σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη βορειοδυτική Κίνα. Με ανακοίνωσή του, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας ότι ξεκίνησε η τρίτη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Άνοδος 0,53% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
7: Τι έγινε στο Μουντιάλ, τι έγινε?
8: Λοιπόν, μία πάπια λέει στην πόλη του Μεξικού έγινε κατά λάθος η ανεπίσημη μασκότ της ομάδας.
7: Γιατί?
8: Λοιπόν, είναι μία πάπια που την έχει μία οικογένεια που την είχε ούτως ή άλλως και καμία σχέση με το Μουντιάλ. Σαν πέτ, την είχε πάρει η μάνα στο γιο και
7: με κήπο, φαντάζομαι.
8: Σαν δώρο και δεν την άφηναν ποτέ μόνη και την έπαιρναν πάντα μαζί του.
7: Αυτή με πιτάκι στο φούρνο γίνεται τέλεια.
8: Έλα με το ζωάκι, σταμάτα.
7: Λοιπόν, τι σταμάτα? Άμα αγαπά την κινέζικη κουζίνα, την τρώ.
8: Εντάξει, άμα την έχει γνωρίσει την πάπια, δεν την τρώ.
7: Α, η γνωριμία κάνει την διαφορά.
8: Βέβαια, γιατί δεν είσαι βρε με το ζωντανό.
7: Να.
8: Λοιπόν.
7: Γι' αυτό δεν θέλω γνωριμίες, μου αρέσει η πάπια.
8: Εντάξει, κάνε με γάτα που δεν την τρώ γάτα.
7: Την τρώνε σε κάποια μέρα.
8: Δεν την τρώμε όμω, οπότε κάνε παρέα με γάτε. Με αυτή που έχει εκεί στην πολυκατοικία και σου τρίβεται.
7: Λοιπόν, καλέ, δεν είπα, είναι η γάτα Τσιτσιολίνα.
8: Έτσι είναι οι γάτε, παιδί μου.
7: Όχι,
8: σωλήνες.
7: Αυτή είναι Τσιτσιολίνα, σου λέω. Γυρίζει συνέχεια, είναι. Τι να σου πω τώρα. Καταρχάς βγαίνεις από την πολυκατοικία και σε παίρνει από πίσω.
8: Ναι, καλέ. Έτσι κάνει.
7: Και έτσι λες, γύρνα καλέ, μη σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο, τίποτα. Και μετά με το που επιστρέφεις στην πολυκατοικία γυρίζει κοιλιά.
8: Ναι, πίσω. Καλέ. Έτσι κάνει.
7: Και έτσι λες, γύρνα καλέ, μη σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο, τίποτα. Και μετά με το που επιστρέφεις στην πολυκατοικία γυρίζει κοιλιά.

0: διαφημιστική, ας πούμε, της διοργάνωσης, με την πάπια που τη λένε Μέρλιν, η οποία φοράει.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά η Μέρλιν.
0: Μπλουζάκι.
1: Να έχει και τα τυχερά τη μετά από αυτό.
0: Τι θες,
1: να τη δώσουν κάτι εκεί. Αχ, τα παπάκια είναι πολύ γλυκούλια.
0: Είναι γλυκούλια.
1: Έχουν
0: ναι.
1: εκεί το γοράμφο του.
0: Ναι.
1: Πολύ γλυκούλια είναι τα παπάκια. Μικρή δεν είχε ω παπάκι.
0: Όχι. Αληθινό.
1: Ναι.
0: Να το κάνω τι, παιδί μου, όχι.
1: Εμείς είχαμε πάρει.
0: Και το κάνατε με το φάγατε.
1: Όχι, το πήγαμε. Α. Το κρατήσαμε αρκετού μήνε καλά. Είχε μείνει το παπί χωρί τρίχα. Από το Χαϊδο. Είναι πολύ γλυκά τα
0: είναι
1: παπάκια.
0: Γλυκούλια, ναι.
1: Και, είχαμε, και το βάζαμε σε λεκάνη με νερό. Το βάζαμε σε λεκάνη και με νερό. Μετά έκοβε αυτό βόλτες στο μπαλκόνι και κοψοχολιαζόμασταν. Μην πέσει από τον μπαλκόνι κάτω, γιατί ήμασταν κερετήρε. Και μετά πήγαμε. Ήτανε Πάσχα και μετά πήγαμε διακοπές στην Κάρισο και το δώσαμε εκεί σε ένα κύριο. Πολύ γλυκούλια. Και την επόμενη μέρα, χρονιά δεν το βρήκαμε και τον λέγαμε ότι ο κύριος Καρύλης είναι δολοφόνος. Γιατί που είναι η πάπια μας.
0: Αχ, το κακό όμηρο, το φάγε.
1: Σίγουρα.
0: Όχι ρε παιδιά.
1: Να σου πω, στην επαρχία έτσι γίνονται. Δεν έχει, το γνωρίζει το ζώο. Ξέρεις ότι ο προορισμός του είναι αυτό.
0: Όχι ρε παιδιά, μα το γνωρίζει το ζώο. Δεν μπορείς να το φας.
1: Ναι. Εδώ τρώει ο ένας τον άλλο. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Καλά να. Σου λέω, εγώ βλέπω ταινίες, πεθαίνει άνθρωπος ή είμαι σαν τίποτα και πεθαίνει σκύλος και δεν μπορώ να. Να ηρεμήσω, να συνέλθω.
1: Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε δύο εισιτήρια. Λέρε τουρ για Ερμιόνη. Έλα, έλα, έλα, πάρε. Πολύ ωραίο θαλασσινό ταξίδι. Θα περάσετε super duper wow. 2-11-10-80-880. Με τη Hellenic Seaways φύγαμε ταξίδι. Ωραίο. Να πάρετε το ωραίο αντιλιακό σας, το καπελάκι σας. Μία μικρή βαλιτζούλα, γιατί είναι κοντινός προορισμός και να πάτε να περάσετε όμορφα μαζί με την οικογένειά σας. Αυτά που λέτε.
0: Να πω και εγώ να μπω σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πες κάτι για τη Vodafone.
0: Και να σας πω κάτι για την Vodafone. Δώστε μου.
1: Για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι.
0: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να αντικρατάς ασφαλεία απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Σίγουρα το ξέρεις. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί και να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.
1: Χθες μιλούσαμε με ένα φίλο μου και ξαφνικά μπήκε δύο φορές το. Αντιμετώπισε αυτό. Μπήκε αντρική φωνή μέσα στην κουβέντα.
0: Έλα.
1: Και μου λέει, μας παρακολουθούν. Παιδιά, κάτι γίνεται. Ή γίνεται κάτι, μας παρακολουθούν όλους. Ή μπλέκουν οι γραμμές ή δεν ξέρω εγώ τι γίνεται με τα ίντερνετ. Σου έχει τύχει εσένα αυτό.
0: Σε σταθερό μου έχει τύχει, στο κινητό δεν μου έχει τύχει.
1: Να.
0: Στο σταθερό μου έχει τύχει.
1: Στο κινητό τι έχεις να πεις.
0: Δεν μου έχει τύχει.
1: Να.
0: Ακόμα.
1: Στο σταθερό πώς γινόταν ρε παιδιά αυτό, να μπλέκονται οι γραμμές.
0: Και θυμάσαι που παίρναμε και το μηδέν. Την πλάκα.
1: Δεν ακούω καλά, παίρνω το μηδέν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Σωτήρης λέει: καλησπέρα, κορίτσια. Μια θερμή παράκληση για τα κορίτσια με τις κοντές φούστες και τα μάνικα που οδηγούν. Να είναι λίγο πιο σεμνά, διότι εμείς τα φορτικά είμαστε ψηλά και βλέπουμε χαμηλά πολλά πράγματα.
1: Γιατί ο μάτι σου πάει εκεί, γιατί πάει εκεί.
0: Θα είμαστε πιο σεμνά εμείς, βγάλουμε την μπέμπελη, γιατί ο Σωτήρης δεν μπορεί να κρατήσει το. Τα κέφια του, να το πω έτσι εγώ. Μόλις λέμε μια κουβέντα, γυρνάνε από την άλλη. Ναι, βρε Σωτήρη, μου οδηγεί η άλλη. Τώρα πάει στη δουλειά και τα προβλήματά της και έχει χέρι το Σωτήρη να της πει το μπουτάκι σου και το χεράκι σου.
1: Ωραία. Μπράβο, Σωτήρη, συνέχισε έτσι. Θέλουμε γνήσια αρσενικά.
0: Ναι, γνήσια, αλλά όχι να μας αντιδινόμαστε πιο σεμνά για να μην αναστατώνεται ο Σωτήρης.
1: Καλό είναι που αναστατώνεται.
0: Αναστατώνεται καλό, αλλά δεν πάει να βάλουμε σόρτς και αμάνικο. Δεν κρατιούνται πια, αναστατώνονται πάρα πολύ, δεν κρατιούνται.
1: Ναι, ναι, αφού είναι όλοι.
0: Βρε Σωτήρη, βρε Σωτήρη. Φορτηγό Σωτήρης.
1: Ε, Αντρουά. Ιδρωμένος ο Σωτήρης πιάνει με το ένα χέρι το τιμόνι, το βολόν. Πάνε μεγάλο το τιμόνι, ξέρεις, έχεις δει. Που βάζουν και ένα ματσούκι το ιστή που βάζουν,
0: ναι, ναι,
1: και ένα ματσούκι
0: και
1: γυρνάει το ματσούκι.
0: Για να γυρνάει πιο εύκολα, για να γυρνάει πιο εύκολα το τιμόνι.
1: Είναι, φαντάζομαι ο Σωτήρης θα έχει και μακρύ νυχάκι στο τελευταίο δάκρυ.
0: Δεν ξέρω τώρα τον έβγαλε.
1: Για να ξύνει και τα αυτή.
0: Τον έβγαλε ο Σωτήρη τώρα, όχι. Ο άνθρωπος.
1: Ναι. Και θα έχει και τέτοιο χεράκι που κουνάει και λέει Παναγία μαζί μας. Και επίσης και πλεκτό στο καντρόν.
0: Έχει πάει αίτη τώρα, νομίζω ότι θα είναι πιο μοντέρνο ο Σωτήρης. Λοιπόν. Το ασπρόμαυρο ταγέρι της Μπριζίτ Μακρόν που επισκίασε όλες τις πρώτες κυρίες. Σιγά το.
1: Α, ναι, τη μούμια.
0: Όχι, εγώ τη συμπαθώ αυτό το σκοπείο. Το ταγέρ, θα ξέρει, άσχημα.
1: Λουί Βιτόν ήταν και αυτό.
0: Δεν ξέρω. Η τσάντα είναι νομίζω Σανέλ. Η τσάντα αυτή.

0: Η τσάντα είναι.
1: Σαντέλ δεν είναι αυτό. Dior είναι αυτή. Dior. Τώρα το τέτοιο είναι. Το
0: αχ, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην Αθήνα. Θέλω να το μοιραστούμε μαζί.
1: Για πες.
0: Δύο εταιρείες με καλλιτικά έχουν βγάλει δύο υπέροχα τσαντάκια τα οποία τα έχουν μαζί με τα καλλιτικά και γίνεται πέφτουν χαστούκια.
1: Τα ψάθινα, δύο ψάθινα.
0: Ένα ψάθινο.
1: Dior, λέμε.
0: Φάκελος ο ένα. Το Dior και το Chanel. Το Dior με το μία που ήρθε, μία που παίξαν χαστούκια φύγανε. Και πουλήθηκαν τα Σανέλ πριν φτάσουν στα μαγαζιά. Είχαν γίνει παραγγελίες 20 κομμάτια. Κλαίνε, ψιλοματιώνται. Αυτή, αυτό, πως δεν πρόλαβα το καλαθάκι, το Σανέλ να το καλαθάκι, πάρω.
1: Το Σανέλ ήταν καλαθάκι. Του Dior είναι ένα, έχω δει, ήταν ένα νεσεσεράκι ψάθινο.
0: Πάρα πολύ. Τσαντάκι, το κρατάς κανονικά τσαντάκι.
1: Ναι, σαν νεσεσεράκι όμως δεν ήταν. Ρε παιδί μου, εννοώ ένα μικρό τετράγωνο με ένα φερμουάρ. Δεν παραλληλόγραμμο με ένα φερμουάρ.
0: Ναι, τώρα θα σου δείξω.
1: Το Σαντέλ είδε τι ήταν, καλάθι. Τώρα το βάζω τα αυγά.
0: Όχι τέτοιο. Να. Και το Σαντέλ ήταν αυτό.
1: Ναι. Και πώς το κρατάμε αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι χεράκι.
1: Ναι. Νομίζω ότι μου αρέσει πιο πολύ το άλλο. Το έχω βγει το άλλο.
0: Ναι, το άλλο είναι πιο ωραίο. Ναι.
1: Αυτό είναι λίγο.
0: Τι είναι?
1: Εντάξει.
0: Ωραίο για καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά πιο εύκολο μου φαίνεται το άλλο.
0: Ναι, γιατί είναι φάκελος.
1: Ναι.
0: Το άλλο ήταν σαν φάκελος.
1: Αυτό. Και τσουρωμαδίθηκαν. Και αυτοί δεν φέρανε μόνο 20 κομμάτια, φέρνανε παραπάνω.
0: Μου είπαν από μαγαζί ότι αυτά τα 20 κομμάτια φύγανε πριν φτάσουν στο μαγαζί. Είχαν αρχίσει και πέρανε κυρίες.
1: Παραγγελία.
0: Ναι, ναι. Mm.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: People have Repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
13: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
12: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
12: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajet.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με Μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Oh, φτάσαμε.
14: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Παραπολιτικά 90,1.
19: Έλα κοριτσάκι μου, έλα! Με τη ζέστη παιδιά με πιάνει και...
20: Εντάξει, δεν κάνει και κανένα. Ωραίο Ιούνιο έχουμε.
19: Τι έχουμε?
20: Γενικά.
19: Α, δεν πάμε καλά.
20: Ναι, καλέ, γενικά ο
19: δεν πάμε καλά. Δροσερό. Όλο το χειμώνα ζεσθενόσουνα, στο κρύο το μαύρο.
20: Εγώ παιδιά δροσερό Ιούνιο.
19: Έχει πάθει κάτι ο θερμοστάτης.
20: Όχι ρε παιδιά,
19: έχουμε δροσερό Ιούνιο.
20: Ναι.
19: Ο Ιούνιος αυτός είναι δροσερός.
20: Ναι, ναι.
19: Έχει καεί το κοκαλό μου.
20: Δεν ξέρω τι κάνει το κοκαλό σου. Αντικειμενικά έχουμε ένα δροσερό. Θυμίζει λίγο παλιά καλοκαίρια ο Ιούνιος αυτός. Δεν έχουμε βγάλει την μπέμπελη. Εντάξει, καλά είναι. Μακάρι να πάει έτσι.
19: Ναι.
20: Ναι, καλέ.
19: Λένε ότι θα είναι το πιο καυτό καλοκαίρι.
20: Προς το παρόν είναι το πιο δροσερό που θυμάμαι.
19: Θα είναι κορίτσια στον ήλιο. Θα φορέσουμε τα κόκκινα μαχιό μας. Και θα τρέχουμε.
20: Σωτήρης και αναστατώνεται ο Σωτήρης.
19: Θα τρέχουμε στην παραλία εκεί με τα πατουσάκια μας. Θα πέφτει η άμμος γύρω-γύρω.
20: Λοιπόν, ο Σωτήρης Τριφυλάρα, έτσι γράφει.
19: Τι Τριφυλάρα, ο Σωτήρης
20: που τραγουδάει.
19: Πάει λέει. Ο Άταμαν.
20: Κάτσε να σου πω.
19: Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.
20: Ο Σωτήρης που οδηγεί λοιπόν το φορτηγό μας έστειλε φωτο. Είπε, είμαι 37 ετών με τρία παιδιά. Κυνηγός μέχρι τέλους. Κυνηγός, φαντάζομαι, των θηλυκών κεφαλών.
19: Μάλιστα.
20: Λοιπόν, και μας έβγαλε φωτογραφία. Το ένα του χέρι φοράει ένα δαχτυλίδι και στο άλλο τη βέρα του. Και έχει ένα ντοάζ.
19: Για να δω το χεράκι.
20: Ωραίο χεράκι έχει.
19: Περιποιημένο.
20: Περιποιημένο, ωραιότατο.
19: Πολύ εξευγεννησμένο για.
20: Είναι κυνηγός.
19: Πολύ εξευγεννημένο το χεράκι.
20: Σωτήρη, σιγά μόνο το πολύ κυνήγι. Πρόσεχε.
19: Έλα μωρέ τώρα.
20: Είσαι και παντρεμένο. Κάτσε, ναι. Να, εγώ τώρα φυλάζω την οικογένεια.
19: Να. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 880 παιδιά. Αλέρε τουρ Γερμιώνη. Λοιπόν, δίνουμε προτεραιότητα σε όλους τους οδηγούς. Οδηγού ταξί. Οδηγεί φορτηγών. Θα το δηλώνετε όμως. Οδηγεί γιοταχή. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Γενικά όσοι είσαστε σε ασθενοφόρα, σε πυροσβεστικά οχήματα, απλά θα δηλώνετε οδηγεί.
20: Τι θα μας στείλουνε μηνύματα.
19: Όχι, συμμετοχή στο... Να πάνε να ξεκουραστούν οι άνθρωποι.
20: 2-11-10-80-880
19: Αλέρε τουρ Γερμιώνη. Δύο άτομα.
20: Λοιπόν, την Άννα Σταροπούλου που γύρισε στην εκπομπή και είναι μια χαρά και ο σύζυγός της και όλα πάνε καλά, λέει, και όντως έτσι είναι, θα έπρεπε να κάνω, λέει, μηνύσεις, έχω βρει τον εαυτό μου με AI να κλαίει μέσα στην εντατική και τον άντρα μου διασωληνωμένο.
19: Καλά, δεν το πιστεύω.
20: Ναι, παιδιά, έχουν ξεφύγει.
19: Μα είναι επιτρέπονται
20: μερικά site κουτσομπόλιαν ξουψού ομέγα, τα ξέρει η μάνα τους, που έχουν ανεβάσουν ένα θέμα και για να τραβήξουν τον κόσμο φτιάχνουν μια... Δεν είχαν βάλει την καινούριου να κρατάει ένα μωρό και να είναι δίπλα τα πεθερικά και να έχουν ανάψει μια λαμπάδα και κάτι τέτοιο και να έχουν κάνει τάματα.
19: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
20: Ναι, έχουν
19: δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Δεν... Είναι ψεύτικη φωτογραφία. Θα έπρεπε να έχει ποινή.
20: Εννοείται αυτό. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει ποινή. Τι είναι αυτό τώρα, να βλέπει ο καθένα τι.
19: Υπάρχει μια δικαστήνα που λέει που έκανε παιχνίδι με ένα όργανο.
20: Τη τάξη.
19: Ναι.
20: Εδώ στην Ελλάδα.
19: Ναι.
20: Ωραία, κακό παντρεμένο το όργανο.
19: Παιδί μου, δεν επιτρέπεται τώρα. Το όργανο ήταν μέσα στα δικαστήρια.
20: Εντάξει, ρε παιδί μου, εκτός. Τι του κάνε.
19: Να. Ο ένας
20: είμαι, όργανο... παραδίνομαι. Παραδοθού λοιπόν.
19: Ο Γιωτόπουλος που γύρισε με ταξί στις φυλακές.
20: Ναι.
19: Είχε καταρρεύσει έτσι, αλλά εντάξει τώρα. Όταν έχουν προκαλέσει όλη την ελληνική κοινωνία και βγήκε η ακρίτα και τους υπερασπίστηκε και αυτό δεν είναι νόμοι αυτοί και η ακροδεξιά τους ξαναέβαλε μέσα. Έλα παιδιά, τόσα εγκλήματα έκαναν, η αλήθεια είναι.
20: Ναι, ναι. Λοιπόν, η Μαρία Ντονά λέει, έγινε χαμός στην εκπομπή της Καραβάτου και τους είπαν ότι δεν θα είναι του χρόνου και αυτοί που έχουν ένα συν ένα συμβόλαιο μπορεί και να είναι επεξήλου κρεμάμενοι επαγγελματικά. Και την Παρασκευή, γιατί αυτά έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή Αντωνά είπε ότι δεν είμαι στα καλά μου και δεν θα έρθω, έχω φαρυγγίτιδα. Και την είδανε στο γάμο με τον.
19: Α, ωραία! είχε εκδρομή, δεν ήταν στα καλά της κοπέλα.
20: Πες όμως, δεν πείμεις ότι έχω φαρυγγίτιδα, πες, έχω να πάω σε ένα γάμο.
19: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι.
20: Να
19: όταν
20: μου πεις
19: ρε, κάτι. Παιδιά, είσαι σε δουλειά και λες ένα ψέμα, Είναι και μετά βγαίνει στις φωτογραφίες. Δηλαδή, αυτό, μην βγει κουκλίτσα.
20: Αυτό
19: μου.
20: Δηλαδή, άμα είναι έχει κάτι, αν κάτσε σπίτι τουλάχιστον ή μην ανεβάσει, πήγαινε την εκδρομούλα σου, μην ανεβάσει κάτι και ανέβασε την επόμενη Παρασκευή.
19: Και δεν έχει να κάνει με το αν θα συνεργαστεί ή όχι με το συγκεκριμένο κανάλι, γιατί βγάζει μια κακή φήμη του, κακή φήμη κακού επαγγελματία.
20: Ναι.
19: Έτσι δεν είναι.
20: Ναι.
19: Λοιπόν, πάμε για 20 λεπτά ακόμη, παιδιά, δεχόμεθα μηνύματα. Πειραιάς, Ερμιώνη, φύγαμε. 2-11-10-80-880. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.
20: Κάθε μέρα βλέπω και ένα στυλιστικό τέτοιο της Λετήθια. Τι έβαλε η Λετήθια και φαίνεται πιο ψηλή. Τι έβαλε η Λετήθια και φαίνεται πιο κοντή. Γιατί φοράει η Λετήθια. Η Λετήθια είναι η βασίλισσα της Ισπανία, λέμε.
19: Τα είπαμε όλα.
20: Γιατί φοράει σιωπαπούτσι, γιατί φοράει τακούνι. Γιατί φοράει στέκα. Πόσο κοστίζει, εντάξει.
19: Ωραία, κομψή
20: είναι. Ναι, κομψή και απλή. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, πείτε μας τι είναι καμιά άλλη πια. Όλη μέρα βλέπω τη Λετήθια. Βλέπω πολύ τη Λετήθια από την μούρη μου στο καθρέφτη. Μου ρέτα κουσαλά από την άλλη. Ήταν πάνω σε ένα σκάφο, πέρασε μια ξεχωριστή Παρασκευή. Και πώ ήταν με μπικίνι δημοσιεύοντα μερικά στιγμιότυπα. Δεν την έχουν πάρει καλή φωτογραφία. Σαν την Νταγιάννα πρέπει να είναι. Ήθελε να είναι, αλλά δεν. Γράφουν από κάτω, βρωμίζουν τη θάλασσα με τα σκάφη τους.
19: Όχι.
20: Εντάξει. Α, τι όχι. Βρωμίζουν, τους βρωμίζουν, δεν βρωμίζουν. Άλλος γράφει τεράστια προσωπικότητα.
19: Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τραγούδι.
20: Άντε πάμε.

0: Oye mi canto.
1: Oye mi canto, canto, canto.
0: Λοιπόν, ο Αντένα ή ο Sky, ο Άκης θα αλλάξει τηλεοπτική στέγη.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πολλές μετακινήσεις, πολλές μεταγραφές φέτος, έτσι.
1: Ναι. Να, άλλος. Παναγιώτης Αδικός Πάτρα, για το Αλέρε Τουρ.
0: Για το Αλέρε Τουρ πρέπει να πάρεις τηλέφωνο.
1: Παναγιώτη, ναι.
0: Οπερέτα, 2-11-10-80-800. Θα πάρω στην μπασκέτα να πάω στην οπερέτα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, Παναγιώτη, γιατί έτσι τα με γραμμές το κάνουμε.
0: Ναι, δηλώνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη οδηγός.
1: Οδηγός Πάτρα, γιατί μπορεί να στείλει κι άλλος οδηγός.
0: Πάτρα, τι Πάτρα.
1: Ναι, Παναγιώτης οδηγός Πάτρα έχει γράψει το παλικάρι.
0: Ας γράψει οδηγός.
1: Να βάλει οδηγός, γιατί μετά μπορεί να είναι άλλος οδηγός που να βάλει κι αυτός και να είναι οδηγός και να είναι σε άλλο μέρος.
0: Να,
1: ναι, οδηγός Γιάννενα Νικήτα να τον λένε. Λέω εγώ.
0: Ο Στάμος, ο ηθοποιός, έπαθε, λέει, η βλάβη. Αυτός είναι Ελληνοαμερικάνος, χρησιμοποίησε, λέει...
1: Ο Τζον Στάμος.
0: Ναι, έπαθε τον πλαστικό του Μάικλ Τζάκσον και κάτι έπαθε η μούρη του.
1: Ναι, δεν θα πάθαινε. Αυτόν ήμουν ερωτευμένη μικρή.
0: Με ποιον?
1: Με τον Τζον Στάμος, έπαιρνα τη μανίνα.
0: Όμορφος, μωρέ.
1: Νόστιμος ήταν, δεν μπορώ να πω.
0: Έπαιρνα τη μανίνα,
1: ούτε θυμάμαι. Έπαιρνα τη μανίνα την Κατερίνα και τον είχε αφίσα. Αλλά επειδή προτιμούσα τον Ρομπλό, τον είχα λίγο... Δεν ξέρω αν είχα τις αφίσες του, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήταν νόστιμος. Ο Τζον Στάμος.
0: Η Μπιάνκα σε σενσόρι πώς εμφανίστηκε, παιδιά? Θα πετάξει πάλι όλα. Αυτή. Τι έπαθε αυτή?
1: Α, δεν είναι.
0: Τι έχει πάθει?
1: Δεν έχει πάθει. Τίποτα, τη έχει πουλήσει ο άλλος, την τρέχει ο άλλος, ο. Πες το, ναι, ο Kanye West, ότι την έχει πουλήσει, ότι κάνει τέχνη. Την έβγαλε και μία. Έγινε και μία φωτογραφία.
0: Θέλει να βλέπουν τη γυναίκα του γυμνή.
1: Ναι, καλά, το θεωρεί τέχνη ότι. Ναι, θέλει να βλέπουν τη γυναίκα του γυμνή, ότι είναι αντικείμενο τώρα και εσύ. Δύσκολο είναι.
0: Τα μεμέ τη τα είδε που κρέμονται κάτω.
1: Ποια μεμέ, μόνο αυτό. Όλη η γυμνή. Την έβγαλε μια. Έγινε μια φωτογράφηση. Έκανε μια φωτογράφηση όπου είναι αυτή. Η μη γυμνή, γυμνή, δεν θυμάμαι κιόλα γιατί μονίμω γυμνή. Άμα είναι ντυμένη, θα το θυμόμουν δηλαδή. Κάφτεστε ένα σκαμνί πίσω ότι είναι μια γελάδα. Ότι και καλά αρμέγεται την γελάδα και αυτό τη δίνει. Κατάλαβε τώρα. Ένα μπουκάλι γάλα να πιει, ενώ αυτή είναι η καφιστή και τη τρέχουν τα γάλατα. Καταλαβαίνεις που παραπέμπει αυτό. Ναι. Γενικά μια χαρά περνάει.
0: Αυτό τι. Αυτός τι κάνει?
1: Αυτός έχει παραδώσει πινακίδα. Έχει χάσει και, επειδή έχει πει και πολλές βλακίες και πολλά φασιστικά, έχει χάσει πάρα πολλούς σπόνσορες. Πάρα πολλούς.
0: Ναι,
1: έχει κόψει τον άλλη, σου λέω τώρα. Στο μην την ψάχνεις. Γι' αυτό και τον χώρισε η άλλη. Πριν τον παρακόψει. Λίγο όταν τον πριόνιζε. Λοιπόν, Λιάγκας για Αρναούτογλου. Η Μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση. Και τι έχουν τσακωθεί, μωρέ, αυτοί οι δύο. Η Μπούρδα, λέει, είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ εξαιρετικά. Αλλά θέλω να
0: ευχαριστήσω. Ποιο το είπε αυτό?
1: Ο Λιάγκας απευθύνθηκε στον Αρναούτογλου και του είπε ότι η Μπούρδα. Ότι, μάλλον θα είπε ο Αρναούτογλου ότι, λέει, ότι η εκπομπή του είναι Μπούρδα, ότι λέει Μπούρδες, κάτι τέτοιο. Και απάντησε ο Λιάγκας και είπε: Η Μπούρδα είναι τέλεια στην τηλεόραση και την υπηρετώ εξαιρετικά. Αλλά θέλω να έχω αφήσει ένα αποτύπωμα φεύγοντας.
0: Τώρα αυτό τι είναι, έξυπνη ατακά?
1: Όχι, δεν έχει αφήσει ένα αποτύπωμα.
0: Ως Μπουρδολογός.
1: Είναι αυτό. Δε, τώρα το τι αποτύπωμα θα αφήσει είναι άλλο πράγμα. Το θέμα είναι να έχει αφήσει ένα αποτύπωμα. Καλό, κακό, φαντάζομαι δεν ξέρω. Έχουν μουτσοπιαστεί, είναι δύσκολη χρονιά του μεταξύ. Φεύγουν, μεταφέρονται ή τελικά η καραβάτα θα πάει ΕΡΤ.
0: Α.
1: Δεν ξέρω ποιος θα πάει στη θέση καραβάτου. Οι υπόλοιποι έχουν μείνει επί ξύλου κρεμάμενοι.
0: Η καραβάτου γιατί πάει ΕΡΤ, ήθελε η ίδια ή δεν ανανεώνεται?
1: Δεν ανανεώνεται το συμβόλαιο. Επίσης, ποιον είπες τώρα πριν, κάποιον είπες το Sky, τι είπες?
0: Ναι, ναι, ο Παυλόπουλος.
1: Ο Παυλόπουλος φεύγει και πηγαίνει.
0: Αντένα.
1: Πηγαίνει Αντένα με τον Παναγιώτη τον Στάθη. Θέλουν να μικρύνουν πάρα πολύ τα πανέλια στις πρωινές εκπομπές.
0: Εντάξει,
1: και θα μείνει ο Τρεις και ο Κούκος.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι δύσκολη η χρονιά, λέει. Πολύ δύσκολη.
0: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν μεγάλα διαφημιστικά πακέτα. Λοιπόν, 4 χρόνια λέει φυλακή ο πρίγκιπας Νορβηγίας
1: για βιασμούς.
0: Μπράβο, παιδιά. Αυτό δείχνει ότι δεν χαμπαριάζουν από τις θέσεις και τα αξιώματα.
1: Ναι, ή δεν μπορούσαν να το κρύψουν με τίποτα επίσης. Δείχνει και αυτό. Είναι και μερικά πράγματα που δεν κρύβονται. Βγήκε η κοπέλα και δεν είναι μόνο
0: η
1: μία.
0: Μάνα του.
1: Όχι, η κοπέλα και έχει γίνει χαμός. Αυτός είναι ο εγγονός της μιας. Μην πω τη λέξη τώρα.
0: Δεν ξέρω
1: μιας
0: αν είναι
1: παπόγριας.
0: Περίμενε. Γιατί νομίζω ότι η bar woman, η μανούλα του, μπορεί να έχει και παιδιά εκτός γάμου. Εκτός βασιλείου.
1: Δεν είναι η γιαγιά του μία. Και κόγρια, η οποία δεν μιλάει στον ένα γιο και μιλάει στον άλλον. Έχω
0: πρέπει να ψάξουμε αν είναι βιολογική του γιαγιά.
1: Τι μας λες αν είναι βιολογική, ρε παιδί μου? Όλοι ήταν παιδιά μου που λέμε.
0: Καλά. Δεν ξέρω πώς έχει μεγαλώσει.
1: Είναι καλό που, είναι καλό που όντως που καταδικάζεται. Καλά λες. Παρόλο που έχουν γίνει όλα αυτά.
0: Και πες μου, πού θα γινόταν αυτό, παιδί πολιτικού, δεν θα γινόταν κουκουλασιό.
1: Άστο, το εννοείται.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εννοείται.
0: Θα έβγαινε αυτό και θα έλεγε: ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εννοείται. Ποιος είμαι εγώ.
1: Από την άλλη, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Ελένη Τσιγκρινού που είναι ζευγάρι, κάνανε βιντεοκλήση on air. Αχ, Χριστέ μου, και μετά λένε γιατί δεν έχουν τηλεθέαση, δεν τους βλέπει ο κόσμος. Τι να δω τώρα, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να κάνει βιντεοκλήση με την Τσιγκρινού και να μιλάει για τις σχέσεις τους και πώς αληθινή είναι. Σκασίλα μας, ρε παιδιά. Πείτε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν,
1: πείτε κάτι δικό σας, αλλά πιο χαριτωμένο τώρα.
0: Το ίδιο έγινε και στις Ηνωμένες Πολιτείες που συνέβη εδώ. Σ' άλλο στην Ατλάντα τον είπα. Παντρεμένη δικαστή να έκανε σεξ με αστυνομικό στο γραφείο.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Για περάστε εδώ να σας λύσουμε τα θέματά σας. Θέλω το όργανο δίπλα μου, θέλω το όργανο.
1: Δεν ξέρω που είναι.
0: Νοστιμούλης αυτός.
1: Πολύ λίγοι παντρεμένοι πρέπει να είναι πιστοί. Να ίδιος εδώ πέρα ο Παναγιώτης, μα όχι ο Παναγιώτης, ο άλλος, ο Σωτήρης, μας είπε ότι είναι κυνηγός. Όταν κυνηγάς, κάποια στιγμή το πιάνεις και το θύραμα, λέω εγώ.
0: Σωστό. Για να μην σου πω ότι άμα σε πάρουν χαμπάρι ότι σε κυνηγός έρχεται το θύραμα και σκάει. Προσγειώνεται στα.
1: Γιατί άμα σε πιάσουν, είναι σαν τον άλλο, το γνωστό. Το γνωστό σου.
0: Ποιο?
1: Το γνωστό γνωστής που είπε: δεν είμαι εγώ. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι εγώ.
0: Εν τω μεταξύ ήταν καβάλα στο Δελφίνι.
1: Ναι, και λέει, δεν είμαι. Πλάκα. Και τη έλεγε: δεν είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για το τέλειο gaslighting. Δεν υπάρχει.
0: Δεν είμαι εγώ, μα παιδί μου, αφού είσαι εσύ,
1: λοιπόν,
0: πώς δεν είσαι εσύ.
1: Κυκλοφορεί στο TikTok μία ταινία από αυτές του παλιού Hollywood, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Από αυτές του παλιού Hollywood που είναι οι πρώτες έχρωμες τώρα. Και είναι, δεν θυμάμαι τώρα το στο οποίο, δεν είναι τόσο γνωστή. Και είναι, άμα το βρω θα σας το στείλω. Λοιπόν, και είναι, αυτό, είναι ο σύζυγος με την ερωμένη και κάνουν σεξ κανονικά. Δεν το βλέπουμε, καταλαβαίνουμε ότι κάνουν σεξ. Γιατί υπήρχε και μία σεμνότητα τότε. Και ένα ωραίο τέτοιο. Λοιπόν, και μπαίνει σύζυγος μέσα. Ανοίγει την πόρτα με ένα ταγέρι. Η σύζυγος λέει: τι κάνεις εκεί? Σηκώνονται αυτοί οι δύο, αρχίζουν και ντύνονται. Τι, λέει, λέει αυτός. Τι κάνεις, λέει, αφού σε βλέπω. Ποιο, λέει αυτός, ντύνεται κι αυτή. Λέει: μα σε βλέπω, σε είδα, λέει, ότι έκανες. Πότε, λέει αυτός. Συνεχίζει και ντύνεται. Φεύγει αυτή, στρώνει το κρεβάτι αυτός, βάζει τα μαξιλάρια. Καλά, του λέει: σε είδα. Με ποιον τη λέει αυτό. Έχει ντυθεί, έχει φύγει τύπησα, κάθεται στον καναπέ αυτό, ανάβει μία πίπα, παίρνει την εφημερίδα και λέει: για ποιο πράγμα μιλά. Και αυτή έχει κάτι ακίνητη, κοιτάζει την κάμερα και μετά πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρα, τα βλέπει όλα στρωμένα και λέει: πείθεται ότι ήταν ιδέα τη όλο αυτό που είδε και λέει: τι θα φας για μεσημέρι,
0: τι θα
1: σου φτιάξω.
0: 2-11-10-80-880. Αλερετούργια Ερμιώνη, για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, Παναγιώτης Αντικός Πάτρα, δεν ξέρω αν ο Λιάγκας θα αφήσει αποτύπωμα. Εμείς όμως αφήνουμε αποτύπωμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψε ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
12: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
18: Πάν το λέει αυτό, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε.
19: Έχει πάει τελείως στραβά η μετάδοση του Μουντιάλ, έτσι. Οι ώρες είναι τελείως ανάποδες. 4 η ώρα το πρωί, παιδιά. Δηλαδή ο άλλος γυρίζει από τα μπουζούκια, βλέπει ποδόσφαιρο.
18: Ναι, μια χαρά. Ή αυτό που λέει εδώ πέρα το αγόρι μας. Μπορεί να είναι νυχτοφύλακας και βλέπει.
19: Καλά, πόσοι πια είναι, μωρέ, 4 τα ξημερώματα.
18: Εντάξει, υπάρχουν.
19: Ο Άταμαν μας χαιρέτησε, άντε, στο καλό.
18: Στο καλό να πάει.
19: Φεύγουμε υπέροχο, έχεις αναμνήσεις και συναισθήματα. Είμαι υπερήφανος που συνέβαλα στην ελληνοτουρκική φιλία. Σιγά. Σιγά μην σκίσει κανένα καλτσόν, έχω να πω εγώ. Ναι. Αφού έκανε και δηλώσει υπέρ των Τούρκων, ρε παιδιά, τι ελληνοτουρκική φιλία. Ας παίζαμε εμείς με τους Τούρκους και θα σου έλεγα εγώ ότι αχ, δεν μπορώ. Άντε, καλά κάνω Γιαννακόπουλος, άντε γεια και φιλιά στο σπίτι. Για να δούμε ποιος αναλάβει τώρα. Είπαν βέβαια ο Μπράντοβιτς.
18: Δεν έχω ιδέα.
19: Ναι.
18: Λες και είναι άλλη χώρα.
19: Είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος Γιαννακόπουλος. Πάρα πολύ εκνευρισμένος. Παίρνει το καρεκλάκι του και κάθεται στο γυαλό και καπνίζει το ένα σιγαρέτο πίσω από το άλλο και φιλοσοφεί. Άμπελο φιλοσοφεί. Εντάξει, δεν του πήγαν καλά στο μπάσκετ φέτος τα πράγματα. Οι Ολυμπιακοί είμαστε λίγο. Είμαστε λίγο καλύτεροι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Για πάμε. 5 παρα 5. Θα γίνει κλήρωση 2 εισιτήρια Άλε Ρετούρ, παρακαλώ, για Ερμιόν. Είναι ένα υπέροχο μέρος, θα δείτε πολύ ωραίες βιλίτσες, θα έχει πολύ ωραίες ψαλοταβέρνες. Θα κάνετε ωραίο μπανάκι, θα πάρετε τον αέρα σας, άμα θέλετε θα μείνετε εκεί. Έχει και αυτινά, έχει και πιο ακριβά ξενοδοχεία. Φτιάχνετε και Four Seasons στην περιοχή ή θα γυρίσετε το βραδάκι για να πάτε στο σπιτάκι σας.
18: Λοιπόν, ο Γιάννης ο Σπαλιάρας λέει ζω σαν παντρεμένος τα τελευταία χρόνια. Αν έχει κάποια μακροχρόνια σχέση. Αν θα ήθελα παιδί, γιατί όχι.
19: Αυτός είναι πανέξυπνος. Νομίζω ότι θα κάνει και πολύ καλή οικογένεια. Παιδί. Και καλά θα κάνει να παντρευτεί.
18: Λοιπόν, γεια σας κορίτσια, Αποστόλης από τη Λευκωσία της Κύπρου.
19: Φιλούθια.
18: Φιλούθια, δεν ξέρω τώρα.
19: Λοιπόν, έχει βγει ένας νόμος που λέει να καθαρίζουμε όλοι τα κτήματά μας.
18: Ναι.
19: Παιδιά, πού να βρεθούν, έχει και ημερομηνία λήξης το όλο πράγμα, γιατί άμα την ξεπεράσεις, έχει κάτι πρόστιμα τρελά, μιλάμε, τσουχτερά. Εγώ προσπαθώ στην Κάρη στο να βρω άνθρωπο να μου καθαρίσει το κτήμα, παιδιά, δεν βρίσκονται εύκολα.
18: Πήγαινε μόνος, βάλε γαλοτσάκι.
19: Τι γαλοτσάκι, παιδί μου, θέλει ειδικό τρακτεράκι αυτό.
18: Πάρε ένα τρακτεράκι.
19: Τι να πάρω.
18: Να το νοικιάσεις ένα τρακτεράκι να αρχίσει.
19: Δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο.
18: Ούτε εγώ νομίζω ότι είναι εύκολο. Απλά σου λέω στην ανάγκη τι θα κάνεις, θα φας πρόστιμο.
19: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Νομίζω ότι υποχρεούνται οι Δήμοι να το κάνουν και τους πληρώνεις. Κάτι.
18: Δεν έχω ιδέα.
19: Πάντως δεν ξέρω, πρέπει να βρουν μια λύση, παιδιά, γιατί υπάρχουν. Δηλαδή έξω από στην Αθήνα υπάρχουν πολλά συνεργεία, αλλά έξω από την Αθήνα είναι πολύ δύσκολο να βρεις συνεργείο. Είναι όλοι φουλ, γιατί είχε βροχές, σου λέει ότι για να το κάνεις αυτό και να μην ξαναφυτρώσουμε στο καλοκαίρι πρέπει να έχουν τελειώσει οι βροχές. Και βροχές είχαμε μέχρι προχθές, να τα λέμε
18: και
19: αυτά.
18: Και μπορεί να έχουμε και άλλες.
19: Μεγάλη επιτυχία. Τι να πω.
18: Μόρας έχουμε να
19: έχουμε τα βγάζουμε τα δόντια τα χόρτα. Φέτος υποτίθεται ότι θα έχουμε νεράκι. Άμα αρχίσουν πάλι δεν έχουμε νεράκι, παιδιά, μην γεμίστε τις πισίνες. Θέλουν όλοι πια πισίνες.
18: Πρέπει να έχουμε πάρει μια παράταση ένα χρόνο. Γιατί είχαμε για 2 χρόνια. Δεν θα έχουμε τώρα για 3. Μετά
19: τι
18: βλέπουμε.
19: Για 2.
18: Έτσι έλεγαν οι ειδικοί. Ότι πριν τις βροχές. Ότι τα πράγματα ήταν πολύ ανησυχητικά. Λοιπόν, η Σύση Φιδά ανέβασε φωτογραφίες με την κόρη της για τα 10 γενέθλιά της και έγραψε τα πιο γλυκά και απίστευτα χρόνια της ζωής μου.
19: Το είδαμε το κοριτσάκι.
18: Τι να κάνει, όχι. Είδαμε, πολύ γλυκό είναι. Τι να κάνει αυτό το κορίτσι.
19: Τι να κάνει, ποιο κορίτσι.
18: Τη Φιδά, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τη δούμε.
19: Α, το κοριτσάκι της Φιδά, ναι, είναι κουκλάκι.
18: Πολύ γλυκό πλάσμα, ναι.
19: Ασχολείται με την Στολίζη νοικοκυρεύει.
18: Διακόσμηση
19: εννοείς. Σε πληροφορώ ότι πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, διότι έχει αναλάβει πολλά προτζέκτια στο εξωτερικό από πελούθιους και κλινικές και τέτοια. Δηλαδή κάτι πλαστικούς χειρουργούς και κάτι κλινικές super duper wow. Σε ποιο μέρος ήταν? Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο και τα έκανε πολύ super duper. Και βέβαια έχει αναλάβει, επειδή ο άντρας της έφτιαξε το Kiku Hotel, το οποίο ο Kiku ξεκίνησε, ήταν το πρώτο ιαπωνικό εστιατόριο που ήρθε στην Ελλάδα. Μετά έφυγε από το Κολωνάκι, πήγε σε άλλο σημείο του Κολωνακίου. Ξεκίνησε Kiku στη Μύκονο, και το οποίο πήγαινε συμπαθητικά, και φέτος έχει κάνει και Kiku ξενοδοχείο, όπου έκανε όλο το interior, το έκανε εσύ σφιδάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, 10 άριστα 15 τόνοι.
18: Λοιπόν, ένα κινέζικο site που λέγεται AliExpress, το ξέρω δηλαδή, πουλάει ολόκληρες κουζίνες υπερσύγχρονες από 400 ευρώ.
19: Παρντών.
18: Αμέ.
19: Στέλνει, τι πουλάει δηλαδή, τι...
18: Τι κουζίνες, όλο. Στέλνεις, λέει, το αρχιτεκτονικό σχέδιο της... Το σχέδιο της κουζίνας σου, στο κόβουνε στα μέτρα που θέλεις και λοιπά, και στη στέλνουν και την μοντάρεις. Και τη μοντάρεις,
19: λέει. Από τι υλικό είναι?
18: Δεν νομίζω ότι θα είναι.
19: Από πεπίεση, μένω
18: χαρτί. Από καραμαόνι, αλλά μια χαρά. Οι διαφερόμενοι αγοραστές, λέει, μπορούν να ζητήσουν και δείγματα ξύλου ή μαρμάρου πριν προχωρήσουν στην αγορά. Το κόστος των δειγμάτων ξεκινά από 150 δολάρια. Ποσό που επιστρέφεται εφόσον είναι τελική παραγγελία υπερβαίνει τα 1000 δολάρια.
19: Λοιπόν, πάμε για δύο λεπτά ακόμη. Μας ακούει το διπλανό department για το διαγωνισμό. Κορίτσια! 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Κορίτσια, για δείτε σε δύο λεπτά ποιος είναι ο νικητής, να μας το φέρετε εδώ να τον ανακοινώσουμε. Πάμε, παιδιά, εσείς να... Εσείς να στέλνετε μηνύματα μέχρι να...
18: Να κλείσει η κάλπη.
19: Ακριβώς. Να σφυρίξει λήξη. Τι θα κάνεις το απόγευμα?
18: Δεν
19: θα κάνεις καμιά βολτίτσα?
18: Θα δω, δεν ξέρω.
19: Εσύ που δεν ζεσταίνεσαι πολύ?
18: Ναι, δεν ζεσταίνω.
19: Πώς κάω και είμαι...
18: Μα γιατί?
19: Τους βλέπω όλους πάντως και πηγαίνουν αργά, αργά, νοχελικά. Όλοι είναι κουρασμένοι, όλους τους έχει χτυπήσει η ζέστη.
18: Μα
19: όλοι...
18: ποια ζέστη μπορεί, έχεις τρελαθεί με τη ζέστη, δεν κάνει ζέστη.
19: Συγγνώμη, πόσους βαθμούς έχουμε?
18: Δεν ξέρω, αλλά δεν
19: πάνω από 30 έχουμε. 32 δεν είναι ζέστη? Τι είναι? Έχει αεράκι.
18: Ναι, καλέ, είναι πολύ ωραία.
19: Μάλιστα.
18: Μόνο εσύ ζεσταίνεσαι. Κάνε ένα γκάλο γύρω σου.
19: Περίμενε, έχει περπατήσει καθόλου σήμερα? Έχει βγει.
18: Ναι, και περπάτησα και σήμερα πήγα σε μια δουλειά επίτηδε περπατώντα. Και μιλάμε 10:30, δεν λέει, σου λέω 7 το πρωί.
19: Μάλιστα.
18: Δεν κάνει. Είναι,
19: εγώ
18: είναι...
19: που πάρκαρα κανένα χιλιόμετρο πιο εδώ, πήγαινα και
18: εντάξει,
19: πήγαινα
18: τώρα,
19: και
18: εσύ,
19: πήγαινα, και, το... πήγαινα και λέω Θεέ μου, ναι, τι το ασάς.
18: Μα λέμε 2:30 ώρα το μεσημέρι, λες εσύ τώρα, ρε παιδί. Εγώ σου λέω τώρα 10:11 που με τις ζέστη.
19: Τι 10:11, μωρέ.
18: Το πρωί, άνετα κυκλοφορείς, χωρίς κανένα πρόβλημα.
19: Ναι.
18: Άμα κάνεις ζέστη, δεν βγαίνεις ούτε 7 το πρωί να περπατήσεις.
19: Ναι. Παιδιά, τι θα γίνει? Ου, θα βρούμε τον νικητή. Λοιπόν, καλά, μπορούμε να σας πάρουμε και επιτόπου, επειδή βλέπουμε ότι στο διπλανό γραφείο...
18: Για πάρτι σου έρχομαι με το θείο μου να σου καθαρίσουμε το οικόπεδο, άμα δεν βρεις κανέναν, λέει ο Σωτήρης.
19: Α, μα...
18: Ο Σωτήρης...
19: Ποιος είναι ο Σωτήρης?
18: Ο οδηγός, ο κυνηγός.
19: Ο οδηγός, ο κυνηγός.
18: Ναι,
19: ναι. Ναι.
18: Σου είπε, για πάρτι σου έρχομαι.
19: Μάλιστα. Λοιπόν...
18: βάζουμε τραγουδάκι και επαντρεχόμεθα.
19: Ναι.

0: την Ειρήνη. Ειρήνη,
1: γεια σας, καλύτσια, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, ε?
0: Ωραία, εσύ.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Για πες, αγάπη μου, γλυκιά. Τον νικητή, την νικητρία.
1: Λοιπόν, το 14, η Άννα η Βαμβακούση θα
0: Μάλιστα,
1: πάει.
0: Ωραία. Μπράβο, καλό τάξιδι. Η Άννα η Βαμβακούση.
1: Να πάει και να μας φέρει. Τι να μας φέρει, κανένα γλυκάκι.
0: Τι να
1: γλυκάκι,
0: μας φέρει, θες και εξαγοράσει.
1: Γλυκάκι, γλυκάκι. Αυτά περάσει ωραία, γλυκάκι.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλει ξέρω και... τι γλυκάκι έχει εκεί στην Ερμιόνη. Ναι, ναι, ναι. Θα
0: λοιπόν,
1: γίνει γλίτσα.
0: Αυτό ήταν.
1: Γεια σας.
0: Μα στην καλή χαρά είναι, έτσι.
1: Χαρά,
0: την ψάχναμε μία ώρα να μας βγάλει τον νικητή. Έχει φάει τα γαριδάκια της, τα πατατάκια της, τα παγωτάκια της, τέτοια κάνει. Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια, τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5, μη λείψει κανείς, γιατί είναι τόσο γνωστό.
2: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέες αποκαλύψεις στο φως για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Την κάρφωσε με το μαχαίρι ενώ κοιμόταν, ανέφερε στο Μέγκα για την άτυχη 45χρονη ο θείος της και πρόσθεσε. Πριν από 2 εβδομάδες την απείλησε και με το πιστόλι και σηκώθηκε αρωνάρου να πάει στην αδελφή της. Τους τελευταίους 3 μήνες βρίσκονταν σε διάσταση, ενώ πολλές φορές ο 50χρονος προσπάθησε να τη μεταπίσει δημιουργώντας εκρηκτικά σκηνικά, ανέφερε ο θείος του θύματος. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και η εξελίξη στην Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία τους πολύ καλή και επιβεβαίωσε ότι θα έχουν νέα συνάντηση αργότερα σήμερα. Η Ρωσία έχει χάσει τεράστιο αριθμό ανθρώπων, το ίδιο και η Ουκρανία, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι είχε συνομιλία και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο διέψευσε τα σενάρια περί ενδεχόμενης επαφής Πούτιν-Ζελένσκι στο περιθώριο της G7. Την αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ανακοινώσει στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Σύμφωνα με τα παραπολιτικά 90,1, μάλιστα, ο Κώστας Ζαχαριάδης έχει ήδη έτοιμη την επιστολή παραίτησής του. Ως αντικαταστάτης του Κώστα Ζαχαριάδη ακούγονται τα ονόματα του Χρήστου Γιαννούλη ή του Δημήτρη Μελίδη. Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο επέκρινε ότι εκπροσωπεί τον λαϊκισμό με ανεδιφικές εξαγγελίες, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Ερωτηθείς για το κόμμα Σαμαρά, απάντησε πως προφανώς θα υπάρχει ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ για την κριτική του πρώην πρωθυπουργού είπε πως είναι άδικη στα ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται. Την ενοχή της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου στην υπόθεση διαρροής των emails από Δήμων Ελλήνων του 2024 ζήτησε η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατηγορείται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου αλλά και του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψιδρίας, κηρύσσονται Αλόνισος και Τίνος για 3 μήνες με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ψυχρό ήταν το κλίμα στη σύντομη συνάντηση Τραμπ Μελάνι στη G7. Σύμφωνα με ιταλικές διπλωματικές πηγές, η κουβέντα έγινε χωρίς μεταξύ τους αστεία όπως στο παρελθόν, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός περιορίστηκε στη σημασία της ενότητας της Δύσης. Στα αθλητικά, στις 10 απόψε, το μάτς μεταξύ Γαλλίας-Σενεγάλης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα, το Αργεντινή-Αλγερία για την ίδια διοργάνωση.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,17% του Γενικού Δείκτη Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
5: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όντως ακολουθούν Διονύσης Βερβελές και Κώστας Γκότζος. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Όσο κρατήσει. Λοιπόν, με πολλά ευχάριστα ξεκινάμε. Το πρώτο είναι ότι σήμερα είναι εξασφαλισμένα τα διαλύματα ενυδάτωσης των παραγωγών, έτσι καθώς με αστραπιές ενέργειες της επιχείρησης και προσωπικά του Κυριάκου Μουρατίδη, από ό,τι μαθαίνω, απεκαταστάθη αμέσως το πρόβλημα με το ασανσέρ, Οπότε ο φίλος μου Διονύσης που μας ακούει τώρα καθώς πλησιάζει θα μπορεί. Όχι, δικαιολογία. Μα δεν έψαχνε δικαιολογία το παιδί, όχι, όχι, όχι δεν έψαχνε. Προς Θεού. Θα είναι έτοιμος να τροφοδοτήσει εδώ με δροσερό νεράκι, καφεδάκια. Την εκπομπή ώστε να γίνει ακόμα πιο δροσερή και ευχάριστη για εσάς. Άλλωστε για εσάς δουλεύουμε. Τι νομίζετε, για εμάς δουλεύουμε. Και δεν λέω εσάς δουλεύουμε. Διότι και αυτό το είδος απαντάτε στην ελληνική δημοσιογραφία. Και μάλιστα κερδίζει έδαφος συνεχώς. Δηλαδή μεταξύ μας τώρα. Μεταξύ μας, έτσι. Δεν νομίζω πώς μας ακούνε εδώ. Εγώ, Διονύσου, Ηχολήπτης. Άντε, 5-6 ακροατές. Τόσοι. Αλλιώτικα θα έχει αντέκρισμα η ιστορία. Λοιπόν, μην νομίζετε πως γενικά. Άντε, 5-6 ακροατές. Τόσοι. Αλλιώτικα θα έχει αντέκρισμα η ιστορία. Λοιπόν, μην νομίζετε πως γενικά

Τι λέει, αλήθειες. Το ανάποδο μπορεί να γίνει. Μακριά από αυτόν, διότι δεν ελέγχει το στόμα του. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχει το κόστος εδώ η κάθε λέξη που λέμε. Από την άλλη όμως κερδίζει κάτι το οποίο δεν εκτιμιέται ούτε με δουλειές, ούτε με υπηρεσίες, ούτε με τίποτα. Κερδίζει την εκτίμηση κάποιων ανθρώπων. Όσων, εν πάση περιπτώσει, έχουν το καθαρό μυαλό να ξεχωρίσουν την ήρα από το στάρι. Να ξεχωρίσουν αν αυτό που τους λέει κάποιος είναι γιατί πρέπει να το πει, ή αν το λέει γιατί έτσι πιστεύει ότι είναι αλήθεια. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω όμως ότι είναι αυτό που νομίζει. Και όχι αυτό που πρέπει να πει. Κατά τα άλλα, και κάνω αυτή την εισαγωγή, θα μπω στο επόμενο θέμα που είναι το αγαπημένο μου, ξέρετε, του Παναθηναϊκού εδώ, μέχρι να έρθει και ο Διονύσης να πιάσουμε τα υπόλοιπα. Παρεπιπτόντως, περιμένω το φίλο μου, τον Χρήστα του Πετρούπολη, ο οποίος μας έχει πρίξει ένα χειμώνα ολόκληρο, ότι εγώ παίζω συνέχεια 5 χ και 3 χ και 4 χ, να δω αν έπαιξε χτες. Που ήταν η γιορτή του χ, παγκοσμίως. Επίσης, το ευχάριστα νέα, θα παρέλθω στο αρχικό, να πω ότι νομίζω ότι θα μαλακώσουν οι στοιχηματικές πια. Ό,τι ήταν να βγάλουν το Μουντιάλ, το βγάλανε. Με κάτι χι της Ισπανίας, με κάτι τέτοια, εντάξει, έχουν κάνει απόσβεση, οπότε τώρα μπορούν να είναι λίγο νορμάλ τα πράγματα, να ελπίσουν και αυτοί που ξέρουν από μπάλα και ποντάρουν ποδοσφαιρικά κριτήρια. Όπως είμαι εγώ δηλαδή, καταλάβατε. Λοιπόν, για να γυρίσω λοιπόν στο προηγούμενο που σας έλεγα. Να προσπαθήσουν λοιπόν να κάνουν μια αντικειμενική προσέγγιση στην κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε μια από τις ομάδες, στον Παναθηναϊκό που ξέρω καλύτερα, έτσι. Τι γίνεται με τις μεταγραφές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, το μόνο που μπορείς να διαπιστώσεις πεντακάθαρα στον Παναθηναϊκό είναι αυτό που συνέβαινε και στις πρώτες μέρες του Μπενίτεθ. Δηλαδή, κινήσεις γίνονται και αρκετές και τα πάντα. Καμία όμως από αυτές τις κινήσεις και τις επιλογές ακόμα δεν έχει τη σφραγίδα του Νίστρουπ. Είναι κινήσεις που κάνει το staff του Παναθηναϊκού με επικεφαλή στον Κοτσόλη και κινήσεις οι οποίες αποτελούν δικά του συμπεράσματα για το τι έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός, για το τι δεν έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός κλπ. Κλπ, κλπ. Δεν έχουν να κάνουν ακόμα και ας ακούτε οτιδήποτε, μα τον θέλει και ο Νίστρουπ, το είπε και ο Νίστρουπ. Τρία πουλάκια κάτω είναι αυτά. Δηλαδή, δεν μπορεί, όσο ψεύτικο ήταν ότι ήρθε ο Μπενίτεθ και στη δεύτερη μέρα είπε: εγώ θέλω να χτίσω την ομάδα πάνω στον Μπακασέτα. Δεν μπορεί ο Νίστρουπ πριν έρθει στην Ελλάδα ακόμα να πει: εγώ δεν θέλω τον Μπακασέτα. Είναι το ίδιο ψεύτικα και τα δύο. Είναι το ίδιο παράλογα, ποδοσφαιρικά, αν θέλετε. Το κριτήριο το είπαμε και προχθές. Και είναι ενδεικτικό τη ταχύτητα με την οποία σε αυτόν τον Παναθηναϊκό ανεβάζουν μετριότητες και τις κάνουν είδωλα και την ταχύτητα και χωρίς κανένα κόσμο με τον οποίο τις αποκαθιλώνουν εάν αλλάξει γραμμή σε ένα βράδυ μέσα. Λοιπόν, απ' την άλλη, ακούω, είναι πολύ κοντά στον Καμαρά. Ούτε αυτός είναι θέμα Νίστρουπ. Διότι ο Καμαρά, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ, ήταν ένας παίκτης που πήγε να τον κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός και τον Δεκέμβρη. Επί Μπενίτεθ. Να υποθέσω ότι επί Μπενίτεθ κοίταγε παίκτες ο Παναθηναϊκός οι οποίοι έμαθε ότι θα αρέσουν στον Νίστρουπ, τον οποίο είχε σκοπό να τον πάρει μετά από τρεις μήνες προπονητή. Σας φαίνεται πολύ λογικό αυτό? Εμένα δεν μου φαίνεται, γιατί αν είναι λογικό αυτό, πάνω πει ότι όλοι δουλεύαν τους πάντες. Και ο Παναθηναϊκός τον Μπενίτεθ, και ο Μπενίτεθ τον εαυτό του και εμάς. Δηλαδή από το Δεκέμβρη να ψάξεις συνόησης με ένα προπονητή που θα πάρεις μετά από τρεις μήνες. Ξέρω εγώ. Δεν είναι. Άρα ούτε αυτός. Ο Τσάπρας, όσο και αν τον ρεπορτάζ τον τίνει με το είναι το του αρέσει του Νίστρουπ, γιατί τον ήθελε ο Νίστρουπ. Δηλαδή προσπαθείτε να φανταστείτε να πούνε προπονητή στην Κοπεχάγη τώρα, πρωταθλήτη Δανίας. Και μπορεί να κοιτάξει στη Φιλανδία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στην Ελβετία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες που έχει δίπλα του, αλλά αυτός διάλεξε από όλα στην Ευρώπη το δεξί μπακ του Λεβαδιακού στην Ελλάδα. Χωρίς ποτέ να έχει τον ότι θα έρθει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Τίποτα. Δεν υπήρχε υποτίθεται τίποτα τότε. Οπότε ούτε αυτό είναι λογικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι παίκτες αυτοί που ακούγονται προφανώς μπορεί να είναι και καλοί παίκτες και μπορεί να κάνουν και διαφορά στο Παναθηναϊκό κλπ. Όμως, αυτές οι επιλογές που γίνονται μέχρι τώρα είναι θέμα του πώς εκτιμά το ρόστερ του Παναθηναϊκού το υπάρχον team που διαχειρίζεται τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, με επικεφαλή στον Κοτσόλη, και τι εκτιμάει ότι δεν θέλει. Ούτε πιστεύω ότι ο Νίστρουπ είπε, ξέρω εγώ, από το Σβιντέρι και διώξτε τον, θέλω κάτι άλλο. Αλλά είπε όμως, κρατήστε τον Τετέι. Ή ξέρω εγώ τον Καλάμπρια, άμα βρει μια πρόταση. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για μια ακόμη φορά κινείται με βάση τις επιλογές που έχει ο οργανισμός του έτσι όπως είναι διαμορφωμένος εδώ και χρόνια. Και όχι με βάση αυτό που θα δει ο προπονητής. Ο προπονητής πιθανότατα θα βάλει τις πινελιές του,

0: Αλλά θα τις βάλει αφού δει το υλικό, αφού το γνωρίσει, αφού κάνει προετοιμασία μαζί του, αφού το δει και διαζώσεις και όχι όπως μας λένε μελετάει βίντεο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μελέταγε και ο Μπενίτεθ βίντεο μελέταγε πριν έρθει. Και ο Βιτόρια από ό,τι είχαμε διαβάσει μελέταγε 1,5 μήνα βίντεο. Και ο Αλόνσο από ό,τι είχαμε διαβάσει μελέταγε 1,5 μήνα βίντεο. Όσο το Παναθηναϊκό κάνουν 1,5 μήνα πριν έρθουν, μελετάνε βίντεο και τώρα κάνουν σαν να μην ξέρουν τίποτε. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, αυτό δεν είναι πολύ ελκυστικό, ρε παιδί μου, να του πούνε να πάει κάποιο στο Λαφούζο γιατί πει αυτά είπε. Είναι ελκυστικό όσο θέλουν να έχουν μια καθαρή εικόνα για το τι γίνεται. Έτσι. Και δεν λέω κατά ανάγκη ότι είναι κάποιες οι κινήσεις. Κινήσεις μπορεί να είναι και καλές. Αλλά δεν χρειάζεται χωρίς λόγο να τις ντύνουμε, επειδή πήραμε προπονητή, ότι είναι και επιθυμίες του νέου προπονητή. Ακόμα ο προπονητής δεν έχει εκφράσει επιθυμίες. Το λογικό, έτσι. Δεν ξέρω αν αποτελεί ο Νίστρουπ εξαίρεση. Αλλά εγώ ως προπονητές έχω γνωρίσει χρόνια τώρα και είναι πάνω από 30 εν πάση περιπτώσει που έχουν έρθει και που έχουν αλλάξει. Δεν θυμάμαι καν πριν έρθει στην ομάδα και πριν υπογράψει και πριν αναλάβει την προετοιμασία να ξέρει ήδη ποιους θέλει να διώξει και ποιους θέλει να πάρει και να έχει και συγκεκριμένους μεταγραφικούς στόχους. Τα ίδια λίγο πολύ ισχύουν για κάθε ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ τώρα. Άμα ακούσετε, ας πούμε, ότι ο νέος προπονητής που θα έρθει δεν θέλει εκείνο και δεν θέλει τον άλλον, αυτά είναι σαν χλαμάρες. Αυτά είναι αποφασισμένα στον ΠΑΟΚ από τώρα. Πριν φύγει ο Λουτσέσκου και πριν έρθει ο άλλος. Και να αποφάσει των ανθρώπων που θα μείνουν εκεί και διαχειρίζονται την κατάσταση. Δεν έχουν να κάνουν με τις επιθυμίες του νέου προπονητή. Γιατί πρέπει να τον δίνουμε όλο αυτό ότι είναι επιθυμίες των νέων προπονητών κλπ. Γιατί κυκλοφορεί αυτή η αστεία και λάθος ποδοσφαιρικά άποψη για μένα ότι οι πρόεδροι όταν παίρνουν ένα προπονητή πρέπει να του δίνουν τα κλειδιά της ομάδας. Δεν υπάρχει πιο λάθος έκφραση από αυτή. Δεν υπάρχει πιο λάθος τακτική αν θέλετε. Όχι. Προπονητής όταν έρθει θα πρέπει να είναι συνεχώς υπό την επίβλεψη των ανθρώπων του προέδρου που είχε επιλέξει σαν team στην ομάδα. Δεν είναι πάρε εδώ και πάρε και καμιά δεκαετία 15 εκατομμύρια μπάτζετ 20 δεν ξέρω πόσα και κάνει ό,τι θέλεις. Γιατί φεύγει μετά όπως ο Μπενίτεθ, παίρνει τα αποζημίωσή του και τι μένει από αυτά που διαχειρίστηκε. Θα μου πεις αυτό θα διαχειρίστηκε. Αν τα διαχειριζότανε. Δεν μένει τίποτε. Δεν μένει τίποτε. Πάμε. Χρήστο μετά. Πάμε στο διάλειμμα. Μετά θα μου πεις για τα Χ. Πάντως παρεπτόντως να σας πω ότι ένα από τα καλύτερα μάτς που είδα και δεν το κάνω τώρα αυτό προβοκατόρικα. Παιδιά όσοι το είδατε. Ήταν το Ιράν, πες τους, της Νέας Ζηλανδίας. Όλα τα μάτς ήταν ωραία χθες, αλλά αυτό ήταν μάτς πραγματικά. Δύο ομάδες έτσι που παίζαν στο γήπεδο χωρίς τακτική, χωρίς τα σκάκια και τα τέτοια. Προσπαθούσαν να επιτεθούν με συνδυασμού. Η Νέα Ζηλανδία βάλε ένα εκπληκτικό γκολ με συνδυασμό, απίστευτο. Το δεύτερο που βάλε. Ήταν ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο μάτς. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματά και γυρίζουμε.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Όταν κοιτάς από...
13: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε να πούμε πρώτα την προσφορά μας. Σήμερα πάμε στο πράσινο ακροτήριο που λέει ο Νίκος εδώ. Πάμε σε πιο ωραίο προορισμό, παιδιά. Λοιπόν, η προσφορά της εκπομπής και της Blue Star Ferries. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Τίνο σήμερα. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Ποιες είναι οι τόπο επιτυχίες φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σίαστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα και θα δείτε τα περαιτέρω. Θυμίζουμε στο 211-10-80-880. Παίρνετε τηλέφωνο, δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση. Θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Τίνο. Και πάμε στον νικητή της θεσινής μέρας, στο θριαμβευτή του Μουντιάλ, στο Χρήστο από την Πεδρούπολη.
1: Γεια, τι έγινε?
0: Μην πεις ότι δεν έπαιξε χι χτες.
1: Τα τέσσερα δεν τα έπαιξα, όχι, δεν έπαιξα Ισπανία.
0: Παίζει μου όλη τη χρονιά, παίζει κάτι χι εκεί, τη Γουαδελούπη.
1: Ισπανία και Ουρουγκουέ, έπαιξα τα δύο, έπαιξα Βέλγιο και Ιράν.
0: Έμα τώρα.
1: Δηλαδή και η Ισπανία να την έπαιζα χι, θα το έκανα, γιατί εγώ παίζω χι και γκολ.
0: Αν θες να βάλουν και γκολ, να βάλει το κόβο, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, εχθές οικονομήσανε οι μπουκ όλοι, αλλά ρε παιδιά λένε και κάτι.
0: Τι?
1: Κάχα, άκουσα, λέει, ένας λέει στο εξωτερικό, είχε ποντάρει 1 εκατομμύριο ευρώ την Ισπανία για να πάρει 80.000 ευρώ.
0: Άσε ρε παιδιά, πες του.
1: 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Άμα είσαι 1 εκατομμύριο ευρώ από τάρια, πάρεις 80. Τι θα κάνεις τα 80, άμα είσαι 1 εκατομμύριο.
1: Να πω στον Διονύση, αν μ' ακούει.
0: Ναι, για λέγε.
1: Ότι πήρα τηλέφωνο εχθές στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακού για τη...
0: Ναι.
1: Και τέτοια μου είπανε, ευχαριστούμε πολύ κυρία, να για φέτος έχουμε κλείσει. Για του χρόνου φέρτε, ελάτε από εδώ να το συζητήσουμε. Και του είπα και εγώ δύο αριστερά μπακ που λέει και ο Ολυμπιακός. Ένα αυτό τη Άρσεναλ που έπαιξε το τελικό, μου άρεσε
0: πολύ. Τη Άρσεναλ, σου άρεσε. Ναι, εντάξει. Καλό είναι αυτό, ε.
1: Ναι, ναι. Λέω, κοιτάξτε το αυτό, αν μπορούμε να το πάρουμε και τέτοια.
0: Ναι.
1: Να σου πω ένα ποδοσφαιριστή.
0: Λέγε.
1: Που έχει παίξει το μεγαλύτερο δεκάρι που έχει περάσει από τη Λιβαδιά. Αν το θυμάσαι.
0: Ο τέτοιο, ο Τσάνα, πώ το λέγανε.
1: Ο Τζάντζο.
0: Ο Τζάντζο.
1: Ναι, ο Στάθμο Τζάντζο.
0: Ο Τζάντζο ήταν στην Ξάνθη, δεν ήταν. Από την Ξάνθη.
1: Όχι, όχι, όχι αυτό. Από την Πετρούπολη, Άρη Πετρούπολη και τέτοια.
0: Από τον Άρη Πετρούπολη, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό τον είχε. Έπαιρνε τον είχε πάρει Λεβαδιακό και είχε τρελαθεί ο κόσμο. Είχε πάρει να τον πάρει ο Ταϊφά αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά μόλι έμαθε το ιστορικό του, λέει, άσε παιδί μου, εσύ να σου δώσει πόδια να δει το μυαλό.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, ναι. Πήρε μυαλωμένου.
1: Ναι, και.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Έχουμε επίση μυαλωμένου στι ομάδε μα.
1: Και παίζει για τη Δάνοδο Λεβαδιακό σε προοδευτική.
0: Ναι.
1: Και έχουν πάει και να τον πάρουν 10 η ώρα, 11 η ώρα από μια μπαρμπουτσία.
0: Μπαρμπουτσία δεν ήτανε. Ναι.
1: Και χάνει 2-0 ο Λεβαδιακός. Ήμουν μέσα γιατί ήταν φίλο μου.
0: Στην μπαρμπουτσία ήσουν μέσα ή στο γήπεδο?
1: Και στα δύο.
0: Και στα δύο ήσουν. Δεν γίνεται και στα δύο ρε. Και τι ήταν και πήραν και σένα μαζί με τον Τζάτσο.
1: Όχι ρε. Εγώ να σου πω το αναλύθι. Αυτός πέθανε από έφραγμα.
0: Ας τον πρώτο άνθρωπο να παθεί εκεί που είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέθανε από έφραγμα. Ήταν γαμό τα παιδιά. Αλλά εντάξει. Είχε τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων. Πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλον, στον Ολυμπιακό, ένα συντερφρό που πήγε χθες εκεί στο Μουντιάλ, παικταρά εκεί, τον είδα, μου άρεσε πολύ, έναν Ταρέμι. Δεν του λέει να τον πάρουνε.
1: Σου άρεσε ο Ταρέμι?
0: Όχι, δεν μου άρεσε, ρε. Όλοι μου άρεσαν εκεί προς την γραμμή. Μια χαρά εκτελούσανε.
1: Ωραίο παιχνίδι ήταν αυτό.
0: Παιχνιδάρα ήταν.
1: Και το Αίγυπτος ήταν ωραίο παιχνίδι.
0: Και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ανταγωνιστικό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι. Και
0: γενικά ήταν ωραίο παιχνίδι. Και ο Δόνης πήγε καλά χτες.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Την πόνο καλά, πολύ καλά η Σαουδική Αραβία. Δεν το έπαιξα αυτό το χείμ.
0: Ναι, αλλά εγώ επαναλαμβάνω, τους λέω πολλές ομάδες και δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι νοτιοαμερικάνικα, ποια είναι ευρωπαϊκά, ποια είναι αφρικάνικα, ποια είναι Ασία. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έλεγα και χτες, πώς το έχουν καταφέρει οι προπονητές, ρε παιδί μου, κοίτα, ξέρεις κάτι. Όλοι αυτοί οι παίκτες για να παίρνουν σε ομάδες, και ειδικά σε κάποιες ομάδες μεγάλες, όπως είναι Αγγλίες, Γαλλίες, Ιταλίες και τέτοια κλπ. Προφανώς εκεί παίζανε πικροί, σαλάνες, ξεχωρίζαν, θα ήταν τίποτε τριπλέρ, τίποτε παιχταράδες, τίποτε γρήγοροι, τίποτε τεχνίτες. Αλλιώς
1: τι έφτιαξαν.
0: Τους παίρνουν μετά οι ομάδες, τους βάζουν οι προπονητοράδες εκεί στην κυμαδομηχανή που αλέθει ό,τι υπάρχει από ταλέντο και από έμπνευση, από προσωπικότητα και τους κάνουν όλους ίδιους. Και βλέπεις όλα τα εξτρέμ παίζουν με τον ίδιο τρόπο. Όλα τα αριστερά και τα δεξιά μπακ με τον ίδιο τρόπο. Όλα τα στόπερ. Κάντε μας τη χάρη τώρα.
1: Δεν πιστεύω σήμερα να έρθει κανένα χι Γαλλία.
0: Μην μας κάνεις τέτοια τώρα, άμα μας αρχίσει τώρα να πάρει τη σκαντεμιά σου.
1: Ναι, ναι, δεν πιστεύω να. Πήρε αυτή την επικοινωνία στο Παναθηναϊκό πάντως.
0: Δεν θα έπαιρνε. Ποιον, τον κύριο Μανολιδάκη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν γνωστό, το ξέραμε.
1: Κοίταξε,
0: βασικά από ό,τι καταλαβαίνω, προσόν απαραίτητο για να πάρει στο γραφείο τύπου τη ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι το εξής. Δύο απαραίτητα προσόντα. Πρώτον, πριν 15 χρόνια να έχει κράξει την οικογένεια Βαρδινογέννα. Αλλιώς δεν περνάς. Το δεύτερο είναι να έχει κάνει το αγροτικό σου στο SDNA. Διότι και ο προηγούμενος. Τα τραγικά γραφεία τρύπου που είναι επί Αλαφούζου, δηλαδή Νικόλας Βασιλάρας, Σταμάτης Γαρής και τώρα Μανολιδάκης, όλοι έχουν θητεύσει στο SDNA. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σχολή δημοσιογράφων αυτή, η οποία παράγει στελέχη για τις ομάδες. Είναι μπράβο τους. Μπράβο τα παιδιά, είναι άξιοι και πάντα να συνεχίσουν έτσι, θα παράγουν στελέχη για τις ομάδες.
1: Έχει πάει η τάξη στο ο Κώστας.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το ήξερα.
0: Θα πήγαινε αλλιώς.
1: Τον έβλεπα στο Open, δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή έφυγε από το Open και πήγε ο.
0: Ναι.
1: Α, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι τοξικός.
0: Όχι, άτοξος είναι, ναι.
1: Όχι, δηλαδή σαν κάτι άλλο.
0: Όχι, ρε, άτοξος είναι. Δεν υπάρχει θέμα. Λίμωνο το παιδί, τι λες.
1: Δεν
0: Παναθηναϊκός από μικρός, ας πούμε, και λοιπά, ναι.
1: Έχουν πάει κάτι άλλο, έχουν πάρει Νόμπελ τοξικότητας.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο φίλος μου πού είναι.
0: Εδώ είναι ο φίλος, ακούει.
1: Πήρα Διονύση εχθές τηλέφωνο.
0: Στην ΠΑΕ πήρε και του είπε το αριστερό, του πρότεινε το αριστερό μπακ Άρσεναλ. Δηλαδή, πες μου τώρα.
2: Και τι σου πάνε.
0: Του είπαν όχι, ρε.
1: Όχι, μου είπαν ότι για φέτος έχουμε κλείσει, μου λέει, για του χρόνου μου λέει. Πέτα μια βόλτα, του λέω να σα προτείνω και
0: ένα. Την Παρή δεν είχε να του προτείνει τίποτα εκεί, δεν είχε κανένα.
1: Όχι, αυτό το αριστερό μπακ της Άρσεναλ μου άρεσε εμένα.
0: Εσένα σου άρεσε αυτό, εντάξει. Ωραία. Έγινε ξεταρά.
1: Εντάξει, τα λέμε.
0: Γεια σου. Δεν τον άκουσα να λέει Διονύση. Άκουσε ότι έχουμε εδώ. Ασανσέρ τα πάντα, έτσι, με ταχύτητα σε ενέργεια στη διεύθυνση. Ήδη δεν είναι όλοι Κυριάκοι το ίδιο. Να, ο δικός μας ο Μουρατίδης ενήργησε αμέσως. Παπ, φτιάχτε το ασανσέρ, έχουμε τα πάντα, ε.
2: Έχεις καλή σχέση με τον Σταφ.
0: Δεν έχω καλή με κανέναν εγώ. Ούτε καλή έχω, ούτε κακή τίποτα. Είμαι ανεξάρτητος μονομένος. Εσύ
2: τα,
0: είσαι.
2: Τα στελέχη του Σταφ. Μου την καλή σχέση να έχεις εσύ.
0: Ναι, γι' αυτό, ναι, γι' αυτό θα.
2: Εγώ με έναν είχα.
0: Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο στο καράβι.
3: Καλησπέρα.
0: Τι έγινε.
3: Καλησπέρα, φίλοι μου. Τι γίνεται, τι κάνετε.
0: Εσύ πες μου.
3: Καλά, ήρθε ο Διονύσης, έτσι.
0: Εδώ είναι ο Διονύσης, που να πω. Χωρίς ο στυλοβάτη της εκπομπής.
3: Γιατί θέλουμε διατηρή τώρα και θα τσακωθούμε μεταξύ μας.
0: Άντε, έτσι, ναι.
3: Ναι. Ξεκινάνε λοιπόν. Λες να πούμε, κάνεις τον πρόλογο και λες, ας πούμε, και ασχολείσαι, ας πούμε, δηλαδή, εντάξει, με τις μεταγραφές, ας πούμε, τι είναι, τι δεν είναι, ο Μπακασέτας έφυγε, δεν έφυγε. Πράγματα δηλαδή που έπρεπε να γίνουν, δεν είναι. Αλλά πριν περάσουμε εκεί και αρχίσουμε να το συζητάμε και φάμε την ώρα μας, τα βασικά του Παναθηναϊκού δεν σ' άκουσα, Κώστα, να τα λες.
0: Ποια?
3: Τον αποχωρισμό με τον προπονητή του μπάσκετ. Δεν σ' άκουσα τα
0: χωριά. Εδώ ήμασταν, ρε, τα είπαμε χτες, ρε. Εδώ ήμασταν, αυτό είναι χτες συνείδηση. Είδηση εδώ και πολύ καιρό φαίνονταν αυτό. Ακόμα και από τη στάση του Αταμάν στα play-off φαινότανε.
3: Φαινότανε πολύ καιρό. Απλά τι γίνεται. Όλη αυτή τη φιέστα και όλη αυτή τη γιορτή και όλο αυτό το πανηγύρι, ας πούμε. Δηλαδή δεν γίνεται να τα αφήσουμε ασχολίαστο και να περνάει, ας πούμε, δηλαδή πάλι.
0: Πάντως έγινε δηλαδή, αυτό που ευχόσουνε να φύγει.
3: Σίγουρα. Ναι, αλλά έγινε πολύ αργά. Έγινε πολύ αργά.
0: Κάνε αργά παρά ποτέ.
3: Και μαζί με αυτό έγινε και ένα επικοινωνιακό. Πώς να το πούμε, εσείς που είστε τη δουλειά.
0: Πανηγύρι.
3: Ένα επικοινωνιακό πανηγύρι επιτυχίας. Επιτυχίας από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, γιατί συμμετείχε και ο ίδιος στην παρουσίαση αυτή, ας πούμε. Έτσι.
0: Τι επιτυχίας, δεν γίνεται για να μην επιτυχίας, ρε φίλε. Δεν έχω καταλαβαίνει. Δηλαδή, επιτυχίας τι, επειδή έφυγε ο Ταμάν.
3: Όχι, η επιτυχία ότι αποχωριστήκαμε ένα προπονητή που μας έφερε 4 ευρώ, μας έφερε 4 κούπες και στα 3 χρόνια.
0: Δεν είναι ψέματα αυτό. Αυτό δεν είναι ψέματα, ρε φίλε.
3: Περίμενε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, πάμε λοιπόν τώρα. Πολύ ωραία, μπράβο λοιπόν, πολύ ωραία. Εσύ λοιπόν θεωρείς επιτυχημένη λοιπόν την τριετία του Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν ήταν ενία. Η τριετία δεν ήταν ίδια.
3: Όχι,
0: η
3: δεν πρώτη... θα μου απαντάς.
0: Συνολικά.
3: Περίμενε, Κώστα, δεν θα μου απαντάς τώρα.
0: Άλλο σου λέω, Νίκο, Όχι, ρε, άλλο λέω ότι ένα προπονητή όπω έκανε τρία χρόνια μπορεί να το κάνει σουμά να μην ξεχωρίζει τι χρονιέ. Την πρώτη χρονιά πήρε τα πάντα.
3: Εγώ θέλω να κάνω σούμα σε σχέση με το βασικό μου αντίπαλο, με τον ανταγωνιστή μου και τον εχθρό.
0: Όχι, δεν τα πήγε καλά σε σχέση με το βασικό σου αντίπαλο.
3: Α, μπράβο λοιπόν. Ήτανε, εγώ λοιπόν θα περάσω, θα κάνω έναν μίνι απολογισμό, αληθινό απολογισμό.
0: Όχι,
3: και ελπίζω να ακούνε.
0: Επί των ημερών του Αταμάνα παίξεις πελατειακή σχέση με τον Μπαρτζόκα.
3: Και να σου πω και κάτι, και από σένα, επειδή σε θεωρώ δημοσιογράφο, στη δικιά σου εκπομπή παίρνω.
0: Ναι.
3: Πολύ σπάνια αν θα ακούσω και θα πάρω άλλες εκπομπές, δηλαδή αθλητικές.
0: Ναι.
3: Χρόνια στη δικιά σου εκπομπή. Έχω λοιπόν την απέτηση αυτό, από σένα, έτσι,
0: τον
3: απολογισμό να τον επαναλαμβάνει συχνά πυκνά, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να κάνουμε μια ωραία αποτίμηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα βατερλό, ένα τιτανικό του μπασκετικού Παναθηναϊκού έχουμε. Λοιπόν, η πραγματικότητα, και πρόσχε, μιλάω σε σχέση με τον αντίπαλό μου, έτσι, με τον εχθρό μου μιλάμε τώρα. Αφήσαμε λοιπόν, δεν θα κοιτάξω εγώ το πόσο παρεμβατική ήταν η διατησία, γιατί είναι και ένα κομμάτι αυτό, έτσι. Λοιπόν, έχουμε όμως λοιπόν έναν Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ήδη σχεδιασμένος για την επόμενη χρονιά, έτσι. Ήδη πήρε playmaker που είχε το πρόβλημα το μεγάλο, τώρα χτυπάει και ένα δεύτερο. Λοιπόν, ήδη ο αντίπαλός μου, ο εχθρός μου, είναι ήδη σχεδιασμένος για την επόμενη
0: Νίκο,
3: χρονιά.
0: Ο αντίπαλός σου έχει αυτή τη στιγμή τα ατού που έχει μια ομάδα η οποία πέτυχε και κρατάει και τον ίδιο προπονητή και τον κορμό της. Είναι προφανώς ότι θα είναι πολύ πιο έτοιμος.
3: Τρία χρόνια τη δουλεύει
0: από
3: σένα. Ακόμα,
0: λερτάριζε, και δουλεύει τρία χρόνια, δεν έχω...
3: Λερτάριζε με την πλήρη αποτυχία, να σου θυμίσω. Ότι κυνηγάγανε πρόπερση τον Μπαρζούγκα στο πάρκινγκ, να σας θυμίσω. Πώς άλλαξε έτσι μέσα σε δύο χρόνια λοιπόν και πέρασε λοιπόν καβάλας άλογο τώρα. Και καβάλας ο Παναθηναϊκό, να λέμε την αλήθεια.
0: Δεν έτσι. Υπάρχει άλλο άλογο στον μπάσκετ. Άμα περάσει μπροστά αυτή η ομάδα ή αν περάσει μπροστά εσύ, να θα περάσει πάνω στον άλλο.
3: Άλλο να χάνω και άλλο βατερλό. Εδώ μιλάμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή βγαίνει και ανακοινώνει το πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι καλά.
0: Γιατί?
3: Είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Γιατί? Δεν καταλαβαίνω.
3: Είναι ο πιο πετυχημένος.
0: Α, για τον Αταμάν το λες αυτό.
3: Βέβαια.
0: Όχι, υπερβολικό είναι αυτό. Υπερβολικό.
3: Έτσι. Κάποιος λοιπόν πρέπει να του βάλει ένα φρένο. Λοιπόν, και να του πει ότι φιλέ, εάν δεν μπορείς το μέγεθος αυτό να αντιληφθείς που είσαι, φύγε.
0: Θα σου πω κάτι πάντως που ξέρω. Θα σου πω κάτι που ξέρω από προσωπική πείρα. Πολλές φορές τα διαζύγια ανάμεσα στις ομάδες.
3: Ναι.
0: Ναι. Γίνονται επικοινωνιακοί συμβιβασμοί και από τους δύο για μια σειρά λόγου.
3: Έχεις δίκιο, μου το είπε αυτό. Ο αδερφός μου είναι αθλητικός παράγοντα.
2: Δεν έγινε συμβιβασμός.
0: Δηλαδή με τον Πενίτεθ η ανακοίνωση ήταν εντελώς συμβιβασμός.
2: Άλλο το Πενίτεθ ήταν μια.
0: Με τον Τερίμ δεν ήταν.
2: Άλλο ρε φίλε σου.
0: Με τον Τερίμ.
2: Άλλο αυτό. Το
0: χρυσό
2: έγινε πολύ ωραίο. Πολύ κομψό. Ο μόνος που ήταν εκδεσμένος, δηλαδή, μπερδεύτηκε ο Αταμάν, δεν θυμόταν ότι έχει πάρει τέσσερις κούπες, έχει τρεις με τον Παναθηναϊκό που πες να έχει τρεις. Και του λέει φόρο για να κόμπλος. Αλλά σαν κόνσεπτ, να κάτσουν και οι δύο μαζί μπροστά. Και δηλαδή, φάνηκε ότι ήταν δουλεμένο και από τους δύο στο μυαλό τους του χρόνου δεν θα συνεχίσουν. Αλλά αυτό είναι και αυτό που σου λέει ο Νίκος τώρα.
0: Είναι,
2: ότι έχει κάτι σημαντικό έδαφος ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ρε φίλε, μισό λεπτό, σήμερα ο Παναθηναϊκός χάνει έναν παίχτη, τον οποίο τον έχασε λόγω της συμπεριφοράς του Αταμάν. Ο οποίος όταν ο Παναθηναϊκός πήρε πέρυσι το σόρτς. Γιατί λίγο πράγμα είναι ο σόρτς.
0: Όχι.
2: Ποιος τον κράτησε ο Παναθηναϊκός στα playoff, εγώ τον κράτησα.
0: Σόρτς τον κράτησε.
2: Ποιος τον κράτησε.
3: Άμπραβο, ποιος έπαιξε τους Ελληνικούς, ποιος κέλασε με τον Ολυμπιακό.
2: Με ποιο σκεπτικό δηλαδή ο Παναθηναϊκός κάνει αυτόν τον παίχτη σήμερα. Είχε συμβόλαιο παίχτη.
0: Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει με τον επόμενο. Αλλά...
2: Αυτό σου λέει όμως, αλλά είναι πλήγμα, πώς να το πω, ρε φίλε.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Διονύση, δεν είναι μόνο αυτό. Ο Χουάνσου ζήτησε να φύγει, ο Τολιόπουλο ζήτησε να φύγει.
0: Θα σου πω κάτι, Νίκο. Λοιπόν. Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ σου έδειξα χθες κάτι. Πώς παρουσίασε ένα site το οποίο πρόσφερε στον Παναϊκό το τέλος της ιστορίας αυτής. Που δείχνει την οτροπία για μένα. Ότι το θεωρούσαν αυτό που λέει. Φιέστα και γιορτή το ότι έφυγε ο Αταμάν. Λέει, επιλέξει. Μετά, δεν ξέρω να χρησιμοποιήσουν και τις λέξεις. Μετά τη συνάντηση για να κόπουλα Αταμάν, βγήκε λευκός καπνός και ο Αταμάν φεύγει. Το βγήκε λευκός καπνός, παιδιά, το λένε. Όταν έρχεται σε επιτυχία η συνεδρίαση στο Βατικανό.
3: Ναι.
0: Όταν δεν έρχεται σε επιτυχία και δεν μπορούν να εκλέξουν Πάπα, βγαίνει μαύρος καπνός. Άρα ναι. Τι Λευκός Καπνός πέτυχε η συνάντηση, δηλαδή. Άρα η συνάντηση ήταν για να φύγει, δεν ήταν για να συζητήσουμε οτιδήποτε.
3: Εμένα στα μάτια μου δεν ήταν απόλυση πάντως αυτό.
0: Όχι, ρε, όχι. Για μένα ήταν διαζύγιο.
3: Μη σου πω. Κοίτα,
0: και οι δύο το ξέρανε από καιρό.
3: Το κλίμα, βάρινε, πήγαινε να δω. Εμένα ο τρόμος μου είναι ότι σε κάνα δύο χρόνια θα γυρίσει πάλι αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, λοιπόν, πολύ πολλά,
3: αλλά για να
0: εμένα
3: προλάβω,
0: η γλώσσα του σώματος...
3: Δύο λεπτά και δώσε μου να τα πω λίγο και
0: ένα,
3: μετά...
0: Πες τα λίγο, γιατί έχουμε πολύ κόσμο, ναι.
3: Α, μπράβο, έχουμε κόσμο. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω να μην σας φρώ την ώρα και μπορώ να σχολιάσει μετά.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν καμένη γη, οι παίκτες θέλουν να φύγουν από τον Παναθηναϊκό όλοι. Ο Χουάνσο, το Λιόπουλο ζήτησε να φύγει, ο Σαμοτούνο φέτυγε. Καμένη γη λοιπόν, φεύγουν όλοι οι παίκτες. Έχεις λοιπόν μια τετραετία, πλήρωσες από την τσέπη σου, πόσα πλήρωσε για το ΟΑΚΑ, 40 εκατομμύρια λέει, πόσα πλήρωσε, 30.
0: Ναι, έδωσε την τσέπη του 30-40 εκατομμύρια, ναι, για να το φτιάξει.
3: Από την τσέπη του κόσμου, έτσι, γιατί έχουμε το ακριβότερο ειστήριο στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν βγαίνουν όλα από την τσέπη του κόσμου, αν βάζεις τις μεταγραφές που έχεις κάνει και τα λεφτά που έχεις κάνει.
3: Άκουσε με λίγο, γιατί μιλάς, δεν λέω μπαρούφες, 1 εκατομμύριο έσοδα έχει σε κάθε στοντάο το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, γι' αυτό έχουν τέτοια. Βγάλω ΦΠΑ έξω, πάει γύρω στα 800 χιλιάρικα καθαρά σε κάθε σολτάου του Παναθηναϊκού. Βάλτε τα κάτω τα νούμερα, θα τα συζητήσουμε
0: άλλη φορά. Δεν το έχω πει στον πειρασμό ποτέ, το κάνω έτσι, ναι.
3: Λοιπόν, μέτρα τα παιχνίδια και θα δεις ότι βγαίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ο αντίπαλός σου παίρνει δωρεάν την επιχορήγηση, εσύ την πλήρωσες, ο λαός την πλήρωσε, έτσι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο αντίπαλος την παίρνει δωρεάν. Έχει δαπανίσει 120 εκατομμύρια από την τσέπη του κόσμου, ας πούμε πάλι.
0: Δεν γίνεται ρε Νίκο να από την τσέπη του κόσμου όλα αυτά. Δεν γίνεται. Κατάλαβα, μην είσαι υπερβολικός στην κριτική σου.
3: Θα τα βάλουμε κάτω στο επόμενο τηλέφωνο.
0: Τι να βάλουμε, ναι. Δηλαδή δεν έχει βάλει από την τσέπη του
3: Δημήτρη.
0: Δηλαδή ο Δημήτρης δεν έχει βάλει από την τσέπη του τίποτε.
3: Ξέρεις η φετινή χρονιά τον ισολογισμό του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Δεν κοιτάω ποτέ
3: ισολογισμό. Αυτή τη στιγμή με το πρόστιμο που πήρε ο Παναθηναϊκός μπαίνει 7 εκατομμύρια μέσα. Κατάλαβε. Γιατί εμείς δεν κοιμόμαστε. Εμείς υπάρχουν και φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, του Μπασκετικού, που όλη μέρα λέμε για αυτά, δεν κοιμόμαστε. Λοιπόν, 7 εκατομμύρια μέσα μπαίνει φέτος ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θα αντέξει ο Παναθηναϊκός και παραλαμβάνει ο επόμενος προπονητής καμένη γη. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Σαταμάν και αυτή ήταν η πετυχημένη αυτή λοιπόν που έχει να διαχειριστεί. Γιγαντώθηκε ο αντίπαλος, φτιάχνει το γήπεδό του δωρεάν, πήρε τον τίτλο, κατάλαβες. Και έχεις να αντιμετωπίσεις μαζί με τον κήπεδο, μαζί με την ευημερία, πήρε 40 εκατομμύρια Ολυμπιακός για 5 χρόνια, έτσι, η χορηγία που θα φοράει την Παρνέλα. Λοιπόν, και εσύ έχεις να αντιμετωπίσεις και την ευημερία του την οικονομική και τη δικιά σου την ανυπαρξία που παραλαμβάνει ο επόμενος καμένη γη. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Σαταμάν, να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Και παιδιά, ό,τι θες για νούμερα να συζητήσουμε την επόμενη φορά από το
0: κομμάτι. Έγινε, Νικόλα.
3: Εντάξει.
0: Άντε, γεια, τα λέμε, παιδιά, να σε καλά. Γεια. Διονύση, είδες θες το Νταρέμι.
2: Τι.
0: Ωραία σου έτσι, φίλε.
2: Σου άρεσε.
0: Μ' άρεσε. Σοβαρά μου άρεσε. Μ' άρεσε το μάτσε εμένα. Να σου πω κάτι, ήταν μαχητές όλοι. Η Νέα Ζηλανδία δεν είναι αυτή που κάνουν αυτό το τέλειο και μετά σηκώνουν τη φούστα και δείχνουν τα χαμνά τους από κάτω. Αυτή δεν είναι.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι Σκωτία. Δεν σηκώνει η Σκωτία τη φούστα. Νομίζω οι Νέο Ζηλανδοί είναι που το κάνουν αυτό. Είστε σίγουροι. Παιδιά, οι Σκοτσέζοι δεν πρέπει να δείχνουν τη φούστα. Εγώ νομίζω Νέα Ζηλανδία δεν είναι αυτή που τραγουδάει αυτό το πράγμα που κάνει. Ναι, που κάνουν αγούι, αγούι, αγούι, μπαμ και μετά σηκώνουν τη φούστα.
4: Οι Σκοτσέζοι
0: το κάνουν αυτό, δεν είναι. Ναι, παιδιά, όποιο ξέρει, α μα στείλει και ένα μήνυμα χρηστικό. Κάποιο θα βγει να μα το πει.
2: Για πάμε.
0: Πάμε. Τι είναι αυτό, Ντόναλντ Τραμπ, λευκό οίκο. Τι τραβάω, ρε, εσύ. Καλησπέρα σα.
5: My good friend, Κώστας Γκόντζος.
0: Hello.
5: My dearest friend.
0: Hello.
5: My dearest friend, how are you?
0: Σε χορέψα στον ταψί, τιμένε πρόεδρε.
5: How are you? 200 millions for Παναθηναϊκός.
0: 200 millions.
5: Players, transfers, you name it. No problem.
0: Ναι, ωραία.
5: Τι κάνεις,
0: τι τραβάμε. Πού είσαι τώρα,
5: το Χάκα είναι, το Χάκα είναι της Νέας Ζηλανδίας.
0: Της Νέας Ζηλανδίας δεν είναι, ρε φίλε. Και εγώ αυτό ξέρω. Ναι, δεν είναι Σκωτία. Το Χάκα, μπράβο.
5: Το Χάκα
0: αυτό.
5: Είναι. Ναι. Λοιπόν.
0: Κάντε εκεί, χορεύουν οι τύποι. Κάντε, το στέλνω να σηκώνει και τη φούστα.
5: Κοίταξε, αυτό γενικότερα με τα κιλτ δεν έχει σημασία. Και μπορείς να κάνεις το... Το παλιό που έχουν κάποιους αγώνες και στη Σκωτία.
0: Ναι.
5: Έτσι, όταν θέλουν να κοροϊδέψουν τους άλλους, πριν ξεκινήσουν. Έχουν αυτό που πηγαίνει στην μπάλα από το ένα χωριό στην άλλη.
0: Ναι.
5: Που παίζουν δύο μέρες. Έχουν διάφορα τέτοια. Αλλά το καθε αυτού που το έχουν εφαρμόσει.
0: Γι' αυτό λέω. Απλώς τώρα μου λέτε, παιδιά, για τη διαφήμιση. Όχι, άλλο διαφήμιση.
5: Όχι,
0: το χάκα είναι δικό
5: του. Το χάκα το είχαν κάνει σε κάποια φάση του.
0: Το είχαν κάνει σε ένα παγκόσμιο κύπελο, το είχαν κάνει πριν παλιά, δεν θυμάμαι.
5: Ναι, για την Guinness, του είχε πάρει Guinness.
0: Α, έτσι, και το είχαν κάνει έτσι.
5: Και, ναι. Και παρόλο που είναι Ιρλανδέζικοι ή οτιδήποτε άλλο, του είχε σπονσάρει
0: ναι.
5: Και το είχαν κάνει έτσι. Τι κάνει, πώς είστε.
0: Καλά, εδώ με το Διονύση.
5: Διονύση, πώς είστε.
2: Να τη βγάλουμε, να τη βγάλουμε, δεν ξέρω.
5: Θα τη βγάλουμε.
2: Πονάω, είμαι καλά. Μια δέσπινα δεν μπορώ να συνέλθω.
0: Αφού έχει ένα σανσέρ σήμερα, δεν είναι.
2: Γενικά δεν είμαι, σου δεν έχω. Είτε αν έχω ένα σανσέρ, δεν ξέρω.
0: Παιδί μου βλέπει μουντιάλ.
2: Και τι θα μου δώσει κάτω μουντιάλ, μου λύσει τα προβλήματα. Ε?
0: Καλά, με τη διαλογία μου βλέπουμε τίποτα.
2: Εγώ λέω, τι άμα κάνει
0: μουντιάλ. Τίποτα, μα λύσει τα προβλήματα.
2: Τι έκανα.
0: Ούτε καν ο Χάρης μπορεί να μα τα λύσει αυτά.
2: Ξημερώνω να βλέπω τον Ταρέμι να παίζει με του Χάκα.
0: Ωραίο ο Ταρέμι.
5: Ναι. Ή τώρα ξαφνικά έχουν διαφερθεί όλες οι ομάδες πάλι για τον Ουναΐ και θέλουν, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια και ό,τι να είναι.
0: Για το να είναι λες το δικό μας που είναι 100.
5: Όταν ακούς εκπομπές, καταρχήν πως το λένε, έχουν πάρει όλη απόφαση
0: ναι.
5: Ότι έμεινε ο Γκαρσία στον Ολυμπιακό και θα είναι ο βασικός χαφ του Ολυμπιακού. Και
0: λένε, καλά, δηλαδή, αυτό γιατί έχουν πάρει όλη απόφαση, δεν έμεινε.
5: Έχουν πάρει παράκρουση. Έτσι,
0: δεν έμεινε, δηλαδή, φίλε.
5: Ναι, βρε, Κώστα μου, να σου πω κάτι. Το έχω πέρσι,
0: σε όλα τα ντέρμπι, συγγνώμη τώρα γιατί ναι. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά αυτή, στα κρίσιμα παιχνίδια για την Ευρώπη, στα ντέρμπι δεν έπαιζε ο τέτοιος.
5: Ναι, εντάξει, και με την ΑΕΚ συγκεκριμένα ξεκινάει το λάθος από αυτόν.
0: Εντάξει, δεν έξει. Εγώ δεν σου λέω πώς έπαιξε. Εγώ σου λέω αν έπαιξε.
5: Δεν είναι αυτό το θέμα. Εντάξει, το θέμα είναι, να σου πω κάτι, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ. Έτσι, λέει ο Διονύσης συγκεκριμένα.
0: Ναι.
5: Σου λέει ότι τον θέλουν για τα αποδυτήρια, κάνει καλές δουλειές. Θα βρήκανε στα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είπε κανένας ότι είστε νούμερο ένα. Και η μεταγραφική περίοδο τελειώσει το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
5: Έχουν πάθει όλοι το σοκ. Είναι αυτό το ότι έγινε η χρονιά η συγκεκριμένη στραβή, το ψυχολογικό. Έτσι, ναι, άρα ναι. Και οι επόμενες θα είναι χάλια. Και όλα είναι χάλια. Και δεν αξίζει διοίκηση. Ήδη βγήκαν οι κλασικοί, ρε παιδί μου, το ότι τα κάνουν καλά Αγγελόπουλοι και τα κάνει ο Μαρινάκης.
0: Όχι, ο Μαρινάκης πήγε το πήρε. Έλα, ρε,
5: ναι, εντάξει, τώρα είναι. Έλα, και τώρα μιλάμε τώρα σε σταθμούς.
0: Έλεος με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι κόμπλεξ είναι αυτό που βαλάνε, ρε
5: παιδί. Μιλάς σε σταθμούς οι οποίοι βρίζουν Ολυμπιακό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Έτσι, δεν έχει κάτι. Βγάζουν, πώς το λένε, βιντεάκια. Εδώ έβλεπα ένα σήμερα. Είχε άλλο, πώς το λένε, ένα 2-0 με την ΑΕΚ. Έτσι. Άλλη γωνία δεν φαινόταν, ήταν πέναλτι. Ό,τι να είναι προσπαθούν να βγάλουν, έτσι.
0: Εγώ σου λέω, δεν είναι, εντάξει.
5: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, εδώ πώς το λένε. Πάμε πάλι πίσω σε αυτό που λέγαμε για την ΕΡΤ. Τα έκανε πάλι στον πέμπτο τελικό, ό,τι να είναι, έτσι. Δούλευε από την άλλη μεριά. Δεν κατάλαβε την ανακοίνωσή τη, την ξέχασε, την είχε βγάλει άλλο. Συγκεκριμένα. Έτσι.
0: Και
5: λέει ο Διονύσης. Λέει ο Διονύσης προάλλες, δεν το άκουσα. Εντάξει, δεν θέλετε, δεν με αρέσει το μουντιάλ, βαριέμαι. Έτσι, δεν βλέπω εθνικές ομάδες. Μόνο Ολυμπιακό.
0: Κακός.
5: Λοιπόν, μόνο Ολυμπιακό. Α. Λοιπόν, έτσι.
2: Τι
5: και
2: ο
5: Ολυμπιακό τι είσαι. Και...
2: Τι είπα
5: εγώ. Ολυμπιακό το πινκ-πονκ.
2: Τι είπα τις προάλλες πριν για το μουντιάλ.
5: Τι. Όχι, ότι στην ΕΡΤ είχαν καθίσει και συζητάγανε και έπρεπε κάποιος να μας θυμίσει κάτι για το Μάκελι.
0: Όχι, ρε, αυτό ήταν στην περιγραφή του Καραλίγη, στο Μάτσο Μετέδεδε, εκεί που ο διευθυντής αυτός.
5: Συγγνώμη, ναι, όχι, εγώ κατάλαβα
0: παίξει,
5: γιατί.
0: Όχι, είπε ότι. Και θυμίστε ότι έχει παίξει εδώ και έχει παίξει το μάτσο τη ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό που είχε πάρει ο Ολυμπιακός το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό. Και είχε βγάλει ανακοίνωση διαμαρτυρία η ΑΕΚ μετά, αυτό είπε.
5: Ναι, που το βράδυ βλέπανε ότι δεν υπήρχε επαφή και την επόμενη μέρα αλλάξανε γιατί είδαν όλοι οι υπόλοιποι ότι υπήρχε επαφή και αλλάξανε την άποψή τους, δεν πέφτει εύκολα. Ναι, εντάξει.
0: Με το γεγονός είπε ο Γιάννης, δεν είπε τίποτα.
5: Εντάξει, άσε, τον πέρεψα εγώ, το σκέφτηκα διαφορετικά γιατί είδα πάλι ότι στο Μουντιάλ σχολιάζουν ο Τάξης Οφίσας με τον Ντέμι τον Νικολαίδη. Και στεριά, δεν γίνεται αυτό έτσι.
2: Πάντως, επειδή ο Ντέμι είναι και free, μπορεί να σχολιάσει. Πώς γίνεται στέλεχος του Παναθηναϊκού να σχολιάζει τη δημόσια τηλεόραση, πάντως δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Και ένα στέλεχος το οποίο έχουμε μεγάλο.
0: Ναι, ο Ντέμις γιατί δεν το έμεινε, σε πειράζει. Και εγώ, α πούμε, για τον Τάκη, το λέω με την έννοια ότι ρε παιδί μου. Έχει διοικητικό πόστο. Είναι σαν να καλέσουν για σχολιαστή τον Καραπαπά.
5: Ρε Κώστα,
0: δηλαδή έχει πόστο στον Παναϊκό, δεν είσαι δημοσιογράφος.
5: Κώστα, μπορεί να βάλει για ένα κόμπλο. Μπορεί να φέρει τον Αλεξανδρή. Μπορεί να φέρει πώ το λένε τον Τζιάρτα. Μπορεί να φέρει τον έχουν ξαναφέρει. Μπορεί να φέρει τον Τάκη το Λεμονί. Μπορεί να φέρει πώ
0: το λένε τον Κούμα που δεν περνάει
5: πια. Μπορεί να φέρει Γιαννάκη τον Κούμα. Εντάξει, βέβαια εκεί θα γελάσουμε λίγο. Ο άνθρωπο πώ το λένε τα λέει περίεργα.
0: Μια χαρά είναι Γιαννάκη.
5: Αλλά να το φέρει.
0: Το καλύτερο παιδί είναι.
5: Ναι, εντάξει. Το 4 μέσα στο Ολυμπιακό και αυτά ήταν ένα.
0: Άσε με τώρα, μου.
5: Λοιπόν, μπορεί να φέρει άλλου παίκτε.
0: Όχι, αυτό ο Τάκη έπρεπε να. Σε αυτό ο Τάκη πρέπει να είναι πιο προσεκτικό διότι έχει την ιδιότητα. Για μένα κακώ βγαίνει σε εκπομπέ που γενικώ έχει την ιδιότητα.
2: Δεν τον πληρώνει τον Παναγιώτη.
5: Την έρθει συγκεκριμένα.
0: Δηλαδή μου έχει πόσο στον Παναγιώτη. Είσαι στέλνο στο Παναγιώτη.
2: Το παιδί μπορεί να μην είναι καλά οικονομικά. Να πηγαίνει για αυτό δεν είναι παράλογο.
0: Όχι, όλα μπορεί να πείτε οτιδήποτε για το Λαφούζο σε θέματα πληρωμών και χρημάτων είναι.
5: Λοιπόν, το προηγούμενο είχε ανεφέρει το φύσατο σε Ιταρίδη και λένε Παναγιώτη. Πλάκα κάνουμε. Το γεγονό ότι.
0: Ποιο σε Ιταρίδη δουλεύει στου μικρού Παναγιώτη.
5: Όχι. Ναι, παιδί μου, αλλά όπως και να έχει, δεν υπάρχουν μόνο αυτοί.
2: Τι διάλογο, μόνο μας δεν πήρανε στο Μουντιάλ, φίλε, να πούμε.
0: Δεν έχετε σπίρα από διεθνή παιχνίδια, παιδί μου.
5: Εν τω μεταξύ, σκέψου και αυτό.
2: Έτσι, Μαρία μου έχουν πει ότι πάει για πάει. Μοιράζει χρήμα, η ΕΡΤ έχει μοιράσει όλη την κοινωνία χρήμα.
0: Όλοι έχουν πάει.
2: Όποιο παίρνει για απέξω τον έπαιρνε.
0: Όποιο παίρνει για απέξω τον πήραν στην
2: ΕΡΤ.
0: Όχι, άλλο σου λέω, ρε. Εγώ σου λέω για δημοσιογράφου, όχι για ποδοσφαιριστέ.
2: Τι έγινε, ρε.
0: Μιλάμε, έχει πάει ό,τι υπάρχει δεν υπάρχει. Με συμβάσει μόνο για το Μουντιάλ.
5: Καλά, συγκεκριμένα άνθρωπος, έτσι, δεν θα πούμε το όνομά του, μία εβδομάδα πριν, έτσι, τον ημιτελικό ουσιαστικά με την Άστον Βίλα, έλεγε ότι ο Μαρινάκης δεν πάει στη τέτοια, θα συλληφθεί. Απ' την ΕΡΑ. Κανεπάρχει, είχε γίνει
0: παρικός. Δεν το ξέρω αυτό, ρε.
5: Εντάξει, το ξέρουμε οι υπόλοιποι. Καμός είχε γίνει.
0: Όχι, ρε, δεν μπορεί να υποθεί.
5: Αλλά σου λέω, το κουράζουνε σε απελπιστικό σημείο και λες, κύριε, σας πληρώνουμε κι εμείς. Δώστε μας την επιλογή να μην σας πληρώνουμε και φέρτε ποιο θέλετε. Κανένα πρόβλημα.
0: Έτσι, πρέπει να πάμε διάλειμμα.
5: Άντε, φιλιά.
0: Διάλειμμα και μετά.
4: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
8: Φυσικά, στο 90,1.
7: Στα παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
7: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
15: Ναι, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κρατάς μυστικό.
17: Κρατάω.
16: Φιλάς σταυρό.
17: Φιλάω.
16: Παντρεύομαι.
17: Σόπα.
16: Αλλά...
17: Ο γάμος θρησκευτικός.
16: Όχι.
17: Πολιτικός.
16: Νο.
17: Τότε.
16: Κλιματιστικός.
18: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
16: Αλλά.
18: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
19: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
20: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
19: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
21: Παραπολιτικά 90,1.

0: 50 λεπτά μετά τις 5 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Εδώ είμαστε πάντα στο 91 η εκπομπή μας. Πάμε στον Κώστα από την Πυραϊκή. Ελα, Κώστα,
1: πρέπει πάντα μισό λεπτό, Κώστα, να διευκρινίσω κάτι. Γιατί ρε, εσύ Νίκο από το Καραβιά. Μολάτε. Άμα δεν ξέρει ο άλλος, τα περνάει και. Δεν είπε ποτέ ο Γιάννης. Τώρα μου το σλιώ. Τι, όχι, μου το σλιώ ο Δημήτρης τώρα που άκουγε. Όχι ο Γιανακόπλος, ο δικός μου Δημήτρης. Λοιπόν, δεν είπε ποτέ ο Γιανακόπλος ότι ήταν ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών στον Παναθηναϊκό. Είπε επιλέξει ότι ήταν ο πιο πετυχημένος προπονητής στην Ευρωλίγκα. Με την έννοια ότι σε 4 χρόνια μέσα πήρε 3 ευρωπαϊκά, 2 με την ΕΦΕΣ και 1 με τον Παναθηναϊκό. Και αυτό είναι σωστό. Μην τα πετάμε έτσι στον αέρα. Τέλος πάντων, πάμε στον Κώστα στην Πυραϊκή. Έλα, Κώστα.
2: Ναι, κύριε Κώστα, εσείς.
1: Εγώ είμαι, ναι.
2: Ο Κώστας από την Πυραϊκή, Ολυμπιακός είμαι. Σας ακούω κάθε μέρα και το Διονύση και σένα.
1: Ναι.
2: Ήθελα να σε παρακαλέσω πολύ.
1: Ναι.
2: Στη γιορτή μας του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
2: Είχες βάλει ένα τραγούδι ρεμπέτικο που μίλαγε για τον Κώστα.
1: Για τον Κώστα, ναι.
2: Ναι, δεν μήπως μπορείς να επαναλάβεις τον τίτλο.
1: Είναι,
2: αν το θυμάσαι.
1: Αυτό είναι παλιό λαϊκό, το έχει ξαναβγάλει με τον Μπάμπι Τσέρτο είναι.
2: Ναι.
1: Πού είναι ο Κώστας, πού είναι ο Κώστας μου θα λες.
2: Α, έτσι λέγεται.
1: Ναι.
2: Να δώσετε τα χαιρετίσματα στο Διονύση.
1: Εδώ, σας ακούει ο Διονύσης.
2: Ναι, και σας ακούω κάθε μέρα εγώ. Αλλά είναι πολλές φορές που δεν μπορώ να πιάσω. Και πάντως να ξέρετε, σας ακούω, έτσι.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και δυο.
1: Έγινε.
0: Εσύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Πού πάμε, στο Στέλιο στην Αθήνα. Όχι, στο Γιώργο στον Πειραιά. Μετά είναι ο Στέλιος. Νάπλιο.
0: Έλα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώστερα.
3: Λοιπόν, μίλησα και χθες, αλλά σήμερα πήρα γιατί έγινε κάποιο λάθος να διορθώσω.
1: Να αποκαταστήσεις
3: την αλήθεια.
1: Δεν το πρόλαβα εγώ.
3: Όχι, δεν το προλάβεις.
1: Υπήρξε κι άλλο λάθος εκτός από αυτό.
3: Λοιπόν, ο συνακροατής εδώ που πήρε ο φίλος από το καράβι, καλές θάλασσες να έχει πάνω απ' όλα.
1: Ο Νίκος, λες, ναι.
3: Ναι, γιατί κάνει και ένα δύσκολο επάγγελμα και απαιτητικό. Και να του πω έτσι, φιλικά εντολώς, το γάρ πολίτης Λήψεως για την απαραφροσύνη.
1: Ναι.
3: Με τον Μπαρτζόκα για το πάρκινγκ έχει μπερδέψει τις δεκαετίες. Ήταν το 2015, το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
3: Αντιλαμβάνομαι τη συναχώρια του, γιατί οκ, okay, με τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, αλλά ίσως μπέρδεψε με άλλα γεγονότα στο πάρκινγκ πέρυσι.
3: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι.
1: Αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος έχει δίκιο, ήταν τότε.
3: Ήταν το 2015. Και ουσιαστικά ήταν η μετάβαση μετά από εκείνο διάστημα με το Δού, του Τόμι, το Τιμόν και μετά ανέλαβε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.
1: Ναι.
3: Και επανήλθε ο Μπαρτζόκας το 2020. Ωραία. Και την ομάδα δεν δουλεύει. Τρία χρόνια δουλεύει παραπάνω. Γεμάτη πενταετία και πάει έξω. Αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει. Ναι.
3: Αυτά είναι τώρα. Επειδή το είπε, δεν κυνηγήθηκε σε κανένα πάρκι, τότε έγινε με τα επεισόδια, επειδή είχε χάσει από τον Παναθηναϊκό, που όντως ο Παναθηναϊκός τότε ήταν υποδιέστερος, με ρόστερ.
1: Ναι, ήταν στην πένα για την περίοδο του.
3: Μπράβο. Σωστό. Θα θυμάσαι, Κώστα.
1: Ναι.
3: Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν το 2015.
1: Και ο ίδιος ο Δημήτρης είχε πει ότι εγώ όποιος θέλει εδώ ελάτε να πάρετε και λοιπά.
3: Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό ήταν πάντως λάθος δεκαετία. Είναι λάθος δεκαετία. Δεύτερο. Χθες την παρουσίαση, αν δεν ήξερε κανένας, θα νόμιζε ότι ήταν οι θριαβευτές της χρονιάς η παρουσίαση του Παναθηναϊκού, όσο και καλή και.
1: Εντάξει, αυτό εσύ έχει δικαίωμα να το παρουσιάσει όπως θέλει.
3: Βεβαίως. Αλλά να λες για αγάλματα μετά τη χρονιά που έχει κάνει ο αντίπαλός το σπίτι μέσα, το δικό σου, που εσύ έλεγες ότι πολέμησε να πάει το Βελιγράδι, το Final Four και ο Ολυμπιακός δεν ψήφισε υπέρ της Αθήνας, ψήφισε για το Βελιγράδι. Και θα γίνει στο Βελιγράδι και να ξεκινάς από Σεπτέμβριο. Εμείς θα το πάρουμε και το ένα θα το πάρουμε.
1: Εντάξει.
3: Και να λες για γάλματα και για Μίσιτς και για Γιούλ, νομίζω δεν, ότι και πλέον φανατικοί δεν το ασπάζονται αυτό. Δεν το ασπάζονται. Και πλέον φανατικοί.
1: Είναι μια δύσκολη στιγμή αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό και προσωπική για τον Δημήτρη, και ο οποίος πραγματικά αναζητάει τρόπους να κρατήσει ψηλά την ιστορία, το δικό του φρόνημα, την πίστη, τη δικιά του και του κόσμου. Και οπότε αναγκαστικά θα πει και κάτι παραπάνω. Δεν είναι τίποτα δηλαδή. Αυτά.
3: Ναι, εντάξει.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Αυτά δεν γεννάνε και τίποτα. Ούτε βία γεννάνε ούτε τίποτα. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι και. Α, εντάξει.
3: Το λέω, μα δεν είπε κάτι ότι και εμείς πήραμε το 24. Να λέει για Γιούλ και για Μίσιτς. Για Γιούλ και για Μίσιτς. Να πεις ότι ξέρεις και εμείς το 24 κάνουμε φανταστική χρονιά και πήρε και αυτό και καλύτερη ιστορία και το 24 αντίστοιχα, που ήταν από πάνω, πάλι ο οργανισμός Παναθηναϊκός και με πρώτο τον αρχηγό τον Κώστα Λούκα βγήκε, ρίξε τα βέλη στον Ολυμπιακό, ήταν και από πάνω. Ρίχνουν τα βέλη στον Ολυμπιακό όταν είναι από πάνω. Ρίχνουν τα βέλη στον Ολυμπιακό όταν είναι από κάτω. Και κάποια στιγμή κουράζει αυτό το πράγμα. Κουράζει. Και δεν γεννάει τοξικότητα. Εμείς το βλέπουμε έτσι χαριτολογώντας τώρα, μπορούμε να το πούμε. Αλλά υπάρχουν όμως άλλοι που τρελαίνονται και μπορούν να απαντήσουν. Μην κοιτάς που η διοίκηση του Ολυμπιακού κρατάει άλλη τακτική. Άμα υπήρχε κάποιο άλλο, μπορεί να απαντούσε. Εντάξει, θα επικοινωνούσαν. Θεωρώ ότι επικοινωνιακά δεν κερδίζει κάτι. Απλώς εξωτερικεύει τα συναισθήματά του.
1: Ναι, αυτό το κάνει. Ναι, και δεν το έχει κρύψει ποτέ. Όντως, λειτουργεί έτσι παρανομητικά και ό,τι νιώθει το λέει. Ναι,
3: περισσότερο θεωρώ ότι χάνει από αυτό παρά και. Θεωρώ εγώ, που προσωπική μου είναι, αλλά αυτό σημαίνει.
1: Ναι, δίκιο
3: αυτό. Ακριβώς.
0: Έγινε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
3: Γεια.
0: Πάμε, Στέλιο. Έλα, Στέλιο.
1: Έλα, Στελάρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
4: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα έχω χαμένα για όλα και μαζί με αυτά που έχετε πάθει και μας έχετε κολλήσει. Δεν θέλω να ρωτήσω.
1: Θα σας αφήναμε έτσι, ρε.
4: Ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Εντάξει, χίλια συγγνώμη. Να σου πω κάτι.
1: Λέγε.
4: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό, τι έχετε πάθει.
1: Πολλά.
4: Έχετε πάθει μια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ρε φίλε. Κάτι παραπλάνοντα περίεργα. Δηλαδή, συγγνώμη. Λέει, είπε ο φίλος ο Νίκος, ο συμπαθέστε του κατά τα άλλα, που πρέπει να λέει όταν πηγαίνουμε να μιλάμε, θα λέμε αλήθειες. Άμα δεν τα θυμόμαστε, να μην τα λέμε. Ότι ο χαρίστηκε στον Ολυμπιακό, ενώ στον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό, τι το βρήκε από το αγόρα στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, εννοεί, ρε παιδί μου,
4: τι εννοεί.
1: Την επένδυση μετά
4: που έκανε. Μέσα... Πόσα χρόνια έχει ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ.
1: Τι πόσα χρόνια έχει.
4: Τέσσερα χρόνια, το έχει.
1: Ναι.
4: Ο Παναολυμπιακός τι είχε τέσσερα χρόνια.
1: Του σεφ.
4: Τι το ίδιο γήπεδο είχε.
1: Όχι.
4: Μηδέν. Αυτό θέλω να πω. Όταν εισέβρατε ο Παναθηναϊκός μου και ο Ολυμπιακός δεν εισέβρατε, τότε ήταν όλα δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη για
0: σας. Είναι κάτι που πάνε και Αγγελόπουλοι στις δηλώσεις τους.
4: Ναι, ναι, η δικαιοσύνη είναι πάντα μόνο δηλαδή ό,τι είναι υπέρ σας. Ό,τι είναι,
1: όχι,
4: ό,τι είναι,
1: αυτό είναι λάθος,
4: το έχουν οι άλλοι.
1: Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, ρε φίλε.
4: Ορίστε.
1: Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη.
4: Αυτό επικαλέστε.
1: Τι να κάνω εγώ επικαλέστε κάτι τέτοιο.
4: Όχι, δεν το διορθώνεις όμως, να του πεις ένα δωρε φίλε.
1: Εσύ. Εντάξει, δεν πρώτο προλάβω, ρε φίλε.
4: Ρε Κώστα, κάτσε. Συγγνώμη, Παναθηναϊκός πριν μπει ο μεγάλος χορηγός του γηπέδου, ή δεν ήταν ίσα έξοδα και έσοδα.
1: Ναι, ήταν ένα διάστημα που.
4: Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα και λέω ότι έχει βάλει τσέπη του Γιανακόπουλου 500 εκατομμύρια πώ έχει βάλει. Θα σου πω το Κωστόλου Παναγιακού Γιανακόπουλου κάθε χρόνο πάει 10 εκατομμύρια. Ξέρεις πολύ καλά τι πήγατε στη Διανέξ. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η ασυνδοσία. Μπαίνω μέσα και παίρνω τι θέλω. Υπάρχουν ξαδέρφες που κάνουν κουμάντο.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτά τα ξέρεις.
4: Αυτά τα ξέρεις.
1: Δεν ξέρω
4: εγώ δηλαδή.
1: Αυτά
4: έχει βγει στην Ελλάδα.
1: Τι έχει βγει, δεν
4: μπορεί να μπει μέσα ο κ. Γαμπλά πάρει ό,τι θέλει. Υπάρχει επιστασία μέσα.
1: Μα ποτέ δεν κανένα δεν μπορεί να μπει σε μια επιχείρηση να πάρει ό,τι θέλει.
4: Παρακαλώ, τι πες.
1: Δεν νομίζω ότι κανένα μπορεί να πάει σε μια επιχείρηση να πάρει ό,τι θέλει.
4: Ναι, πρώτα έκανε κουμάντο ο πατέρα του Παύλου.
1: Ναι, ούτε ο Παύλο δεν μπορούσε να μπει μέσα στην επιχείρηση.
4: Μπράβο, τώρα και να πάρει λοιπόν. Συγγνώμη, πιστεύω. Έχουν μπει ξαδέρφες, ειδικά,
1: λέω,
4: ειδικά η κόρη του Θανάση.
1: Άλλο σου λέω ότι πιστεύω.
4: Εγώ σου λέω ότι τι γίνεται.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, αλλά άλλο σου λέω. Δεν τα
4: οικονομικά δεν κάνει κουμάντο, δεν κάνει κανεί.
1: Μισό λεπτό ρε. Να σου πω, ρε, δεν στέλνω, άκου λίγο.
4: Εγώ στα λέω αυτά, δεν τα ανακρίβει συνέχεια.
1: Ναι, ρε, άκου να σου εξηγήσω κάτι. Πιστεύεις ότι ο Παύλος, δηλαδή οποιοδήποτε επικεφαλής μιας επιχείρησης, μπορεί ό,τι θέλει να μπουκάρει μέσα και να πει παίρνω την επιχείρηση.
4: Όχι, φίλε μου, κατάλαβε. 30 εκατομμύρια,
1: όχι, υπάρχουν και βιβλία.
4: Είπα κάτι πολύ απλό που δεν το λέτε. Φοβάστε να το πείτε. Οι Αγγελόπουλοι τα χρόνια βάζουν από τσέπη αυτή λεφτά. Και ακόμα και την τριετία αυτή, την τετραετία που είχε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο.
1: Ναι.
4: Ο κ. Γιανακόπουλος η χρονιά του στοιχίζει 10 εκατομμύρια την τσέπη. Τα υπόλοιπα τα βάζει ο χορηγός. Μα τα πότε τα καταλάβει, δεν τα θυμάστε μάλλον καλά. Είτε τα λογαριάζετε. Πώς μπαίνει λοιπόν ο Παναθηναϊκός μέσα 15 εκατομμύρια αυτά βάζει ο χορηγός. Λέτε κάτι νούμερα πετάτε, 40 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια, τρελά νούμερα τη συνέχεια. Λες και οι άλλοι τρώνε χώρο, δεν βάζουν λεφτά οι από εκεί, από εκεί βάζουν μαϊντανό δίνουν. Αν κάποιοι είναι που έχουν μπει μέσα πραγματικά και έχουν ρίξει λεφτά πολλά, δεν λέω από τον Παύλο και τους χορεμένους του Θανάση, έτσι. Λέω από τον Δημήτρη και μετά.
1: Όλες οι ομάδες στο Πασχαλίδη μπαίνουν μέσα, ρε φίλε.
4: Είναι οι Αγγελόπουλοι που ποτέ δεν είπαν ίσα έξοδα, ίσα έσοδα. Κατάλαβες τώρα, ό,τι σπράττω χαλάω.
1: Ναι, όλες οι
4: ομάδες. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος είπε μια τετραετία, έλεγε ότι αυτά είναι. Όποιος θέλει, όπως είχε πει τότε, λάτε πάρει τον Παναθηναϊκό και κάνει ό,τι θέλετε.
1: Ναι,
4: και βρέθηκε ο χορηγός και καλά έκανε και βρέθηκε. Εγώ δεν κατηγορώ γιατί βρέθηκε. Αλλά πώς ξαφνικά χαλάει λοιπόν λεφτά και οι άλλοι δεν χαλάνε.
0: Δεν είπε κανείς δεν χαλάνε.
4: Έτσι είπε. Ότι δεν χαλάνε. Συγγνώμη, ότι τους χαρίστηκε το γήπεδο και ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει μέσα 40 εκατομμύρια και 50 εκατομμύρια.
0: Εγώ ξαναλέω ότι αν ο Ολυμπιακός φέτος την πήρε την Ευρωλίγκα, την πήρε γιατί όταν δημιουργήθηκαν τα κενά του αγωνιστικά,
4: Μάλιστα.
0: Τα κάλυψε και με τον Ταϊρίγ και με
4: τον Τζουγκάρντ και τα λοιπά. Τότε, ενδιάμεσα ήρθε και η χορηγία του κύριου Τσάκου.
0: Ναι.
4: Και που δίνεσαι παρόν και νομίζω ότι έχει δώσει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Και εγώ καλά, πολύ καλά συμβαίνει αυτό, έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Έγινε τέλειο για το δελτίο. Να είσαι καλά.
4: Διονύση, μισό λεπτό και αμέσως έφυγε.
0: Δελτίο, δελτίο. Πάρε μετά.
1: Μετά με το δελτίο.
4: Περιμένω.
1: Ναι, ναι, περίμενε.
5: Η ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Reception, λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με το πόρισμα, η 45χρονη δέχτηκε 7 πλήγματα από μαχαίρι, με το ένα εξ αυτών να προκαλεί διάτρηση καρδιάς. Από την εξέταση δεν φάνηκαν άλλα τραύματα που να μαρτυρούν ότι προηγήθηκε πάλι. Ο δράστης, ο οποίος μετά την δολοφονία έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρει τραύμα από όπλο στον αριστερό κρόταφο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια. Οι αρχές έχουν ήδη παραγγείλει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων τόσο στο θύμα όσο και στον αυτόχειρα. Ραχδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την αντικατάσταση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Κώστας Μπάρκας και Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι οι νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε και η αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, από τον Χρήστο Γιαννούλη, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του παραπολιτικά.gr. Αμέσως μετά την αποχώρησή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του θέλησε να ευχαριστήσει τον Σωκράτη Φάμελο, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, ανέφερε. Αναδιατάσσει και τον χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα, είπε μεταξύ άλλων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία τους πολύ καλή και επιβεβαίωσε πως θα έχουν νέα συνάντηση. Η Ρωσία έχει χάσει τεράστιο αριθμό ανθρώπων, είπε, και το ίδιο έχει συμβεί και με την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι έχει συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Άγριο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια. Το συμβάν εκτυλίχθηκε μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς στον εξωτερικό χώρο του γυμνασίου, όταν δύο μαθήτριες ενεπλάκησαν σε έντονο καυγά. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε σχετικό βίντεο, τα κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια και αντάλλαξαν χτυπήματα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το ένα από αυτά βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από πτώση και δέχτηκε χτυπήματα και από άλλες μαθήτριες οι οποίες βρίσκονταν στο σημείο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω λειψιδρίας, κηρύσσονται Αλόνισος και Τίνος για τρεις μήνες με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της σύμφωνης γνώμης, ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, αλλά και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο δέχτηκε ο Ρετζέπ Ταγί Περτογάν στο τουρκικό Προεδρικό Μέγαρο. Υπενθυμίζεται πως ο θρησκευτικός ηγέτης είχε βρεθεί στην Άγκυρα και στις 10 Μαρτίου. Στα αθλητικά, στις 10 απόψε, το μάτς μεταξύ Γαλλίας-Σενεγάλης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα, το Αργεντινή-Αλγερία στην ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,52% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σε θετικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γυρίσαμε, έλα, τέλειωσε εδώ.
1: Ναι, ναι, τελειώνω αμέσως.
0: Έλα, λέγει.
1: Να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Δηλαδή το γήπεδο το ΆΚΑ είναι το ίδιο σε, ας πούμε, σε... Να το πω σε παλαιότητα με το γήπεδο το ΣΕΦ. Το ΣΕΦ είναι ένα γήπεδο που θέλει σιωδενολική αναδόμηση. Και ανακαίνιση. Δεν το ΆΚΑ, δεν
2: ξεκίνησε,
1: το
2: φτιάχνονται πάντως ήδη.
1: Ορίστε.
2: Φτιάχνονται ήδη, λέω.
1: Ναι, δηλαδή το ίδιο είναι. Τι εννοώ, δηλαδή, τι εννοώ ότι δεν είναι λεφτά στον Ολυμπιακό. Τι λεφτά έχω στον Ολυμπιακό, να τα βάλει στο ταμείο του.
3: Τι.
2: Είπε και για το τέτοιο, ρε φίλε. Είπε για τη φανέλα, να μου. Δεν είπε μόνο τέτοιο.
1: Ναι, τι, ότι δώσα λεφτά, τι για τη φανέλα.
2: Είπε για τη χορηγία μετά. Έχει κλείσει μια πολύ σπουδαία χορηγία Ολυμπιακού για τη φανέλα του.
1: Και ωραία, και τι τον πειράξει αυτό, ναι.
2: Μα, δεν ξέρω, ρε φίλε. Ρε παιδιά, εντάξει, γιατί δεν
1: υπάρχει. Αυτό θέλω να πω, Διονύση.
2: Ποιο είναι το θέμα τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί σκοτωνόμαστε.
1: Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι μονίμως ό,τι γίνεται υπέρ του Παναθηναϊκού είναι φυσιολογικό. Ό,τι του δίνουν, ό,τι του χορηγούν, ό,τι είναι σε άλλα σωματεία, ειδικά στον Ολυμπιακό, είναι απατεωνία. Τελείωσε. Είναι χάρημα, είναι σκάνδαλο.
2: Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα για σκάνδαλο πάντω.
1: Τι κατάλαβε, δηλαδή, λέγανε. Τι έλεγε,
2: δεν έλεγε. Δεν μπορεί να κάτσει μανουριά σου τώρα, ο Νίκο, γιατί είναι αλήθεια σου και κακώ εκνευρίζεσαι κιόλα.
1: Δεν
2: έλεγε,
1: κάτσε ρε Διονύση, αλλά πρέπει κάποιο να μιλήσει να πει τα πράγματα. Αυτά μένουν στον αέρα. Έτσι λένε και
2: τι μένει στον αέρα.
1: Ότι όλα είναι υπέρ του.
2: Στον αέρα έμεινε μια Ευρωλίγκα για ένα πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Τώρα τι μου λε εμένα, μένει στον αέρα. Σε αυτή τη μάχη που γίνεται καθημερινά, άμα καθόμαστε να ασχολούμαστε με το τι λέγεται στον αέρα και την προπαγάνδα που κάνουν ορισμένοι, θα χάνουν Ευρωλίγκα για ένα πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Τώρα τι μου λες εμένα, μένει στον αέρα. Σε αυτή τη μάχη που γίνεται καθημερινά, άμα καθόμαστε να ασχολούμαστε με το τι λέγεται στον αέρα και την προπαγάνδα που κάνουν ορισμένοι, θα χάνουν

0: μας.
1: Μα τι να πω, τι άμα αλλάξουμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο, τι από τον δικό μας. Εγώ χαίρομαι που οι οπαδοί της ομάδας μου προβληματίζονται όταν κάτι πάει καλά.
0: Καταλαβαίνεις πρώτη διαφορά ποια είναι. Ναι, δεν πάτε ακόμα και συνέχεια μας το λένε.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να γίνω σε κι αυτούς, φίλε.
0: Ναι, αλλά μας φουνά το λέω.
1: Εγώ άμα δεν παίζει μπάλα Ολυμπιακός, ήρθα εδώ να σου πω δεν παίζει μπάλα. Αν δεν παίζει μπάλα.
0: Αυτό σου λέω λοιπόν. Δεν λέγαμε ποτέ ότι είναι δικό μας το γάθο.
1: Αγόρι μου, νιώθεις εσύ καλά ως οπαδός.
0: Νιώθω
1: εγώ καλά ως δημοσιογράφος. Θα αλλάξω εγώ τον κόσμο. Πώς θα γίνει.
0: Τους
1: θα λες. Πάμε παρακάτω. Φιλιά. Να σε καλά.
2: Το γάρ πολύ δυσκολεύει.
1: Πάμε στο Βασίλη τον πυροβολικό το φίλο μας. Έλα κύριε Βασίλη.
2: Σε τραγούδι θα τις δάκει.
3: Τι κάνετε εσείς. Μη συγχίζεστε.
2: Όχι. Ο Διονύσης ο οποίος είναι εντάξει.
3: Το καλοκαιράκι. Λοιπόν, σας έχω μία πρόταση. Δεν ξέρω αν θυμάμαι. Ας την έχω ξανακάνει.
2: Για πες.
3: Εγώ η καταγωγή μου δεν έχω γεννηθεί εκεί, από μαμά μπαμπάς. Λέγεται Κορσεών. Κακώς το αποκαλούν φούνι Ικαρίας. Είναι Κορσεών από, εννοείται από τις Χουρσάρους. Δηλαδή ο πρόπος...
2: Το νησί αυτό λες απέναντι, ήταν... από τον Εύδηλο και απέναντι, όχι από τον Εύδηλο, από την άλλη μεριά είναι.
3: Πιο κοντά είναι από τον Άγιο Κύρικο.
2: Από τον Άγιο Κύρικο είναι απέναντι, ναι.
3: Μπράβο, ναι. Είναι συμπλέγματα ουσιαστικά, είναι μεταξύ Ικαρίας και Σάμου.
2: Το ξέρουν, είναι συμπλέγμα.
3: Κορσεών είναι το επίσημο όνομα, Κορσεών από τους Χουρσάρους.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
3: Δηλαδή, τους τελευταίους Χουρσάρους
2: το μόνο που ξέρω είναι ότι...
3: εκτελέσει το 27.
2: Ακούστε.
3: Ευτυχώς ο παππούς, ο πρόπαπος είναι κλείδωσε γιατί είχε πεθάνει.
2: Το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει ένα ATM μόνο.
3: Όχι μωρέ, τώρα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, εντάξει. Δεν
2: μέχρι πριν 4 χρόνια είχε ένα ATM.
3: Α, δεν ξέρω τώρα γιατί ο λόγω αεροδρομίου που είμαι καλοκαίρι έχω να πάω πάρα πολλά.
2: Ναι.
3: Αλλά ναι, μπορεί να έχει και δίκιο. Δεν έχω, δεν αντιλέγω.
2: Όχι, είναι εκπληκτικό μέρος. Εκπληκτικό μέρος.
3: Καταρχήν ναι, είναι μια κουτσουλίτσα. Είναι, ναι. Αλλά έχει πάρα πολλά. Έχει 62 παραλίες. Οι 40 τόσες παραλίες είναι προσβάσιμες. Είτε με μηχανάκι, με αυτοκίνητο. Οι άλλες πρέπει να έχεις.
2: Είχε πάρει πυρκαγιά πέρυσι εκεί.
3: Ναι, όχι, πρόπερση.
2: Πρόπερση είχε πάρει, θυμάμαι.
3: Ναι, πρόπερση. Απλώς εθάμνημο, ρε.
2: Μα δεν έχει και τίποτε δάση να πεις.
3: Όχι, ορισμένα σημεία έχουν πράσινο. Ναι. Όχι, το περισσότερο είναι όπως είναι, ρε παιδάκι μου, η Σαντορίνη, ας πούμε.
2: Ναι,
3: κατάλαβες. Δηλαδή, όχι, όχι.
2: Όχι, δηλαδή, είναι πολύ όμορφα και πολύ καλές τιμές, προσιτές και εκπληκτικές
3: παραλίες. Ωραίοι άνθρωποι. Ωραίοι
2: άνθρωποι,
3: σας, ναι. Έχω μια πρόταση.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν θυμάμαι, το έχω ξαναπεί, να πάρεις εσύ το φιλαράκι σου, τον κύριο...
2: Τον κύριο Βερβέλε, ναι, να τον πάρω. Ναι,
3: ακριβώς, να πάτε εκεί για μία-δύο εβδομάδες, σας δίνω τα κλειδιά του σπιτιού μου, θα είστε άρχοντες, να μαλώνετε μεταξύ σας, να τα λέτε, δεν ξέρω τι, για να αδειάζετε. Και το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω, επειδή είχατε μιλήσει για... Νέα Ζηλανδία και Μαωρί, ναι, Μαωρί λέγονται κανονικά.
2: Μαωρί, ναι.
3: Επειδή έτυχε στη ζωή μου να είμαι στα Αυστραλία και έχω επισκεφθεί πολλές φορές στη Νέα Ζηλανδία, ανάμεσα είναι η Τασμανία και όλα αυτά. Αυτοί, όπως κάνετε όλη αυτή την συζήτηση, όλο αυτό το πολεμικό κλίμα που είναι, δεν είναι πολεμικό, είναι επικοινωνιακό, είναι σαν καλωσόρισμα.
2: Τελετουργιακό από πιο πολύ.
3: Ακριβώς, και εγώ το είδα πρώτη φορά όταν, γιατί για Σαλούς τότε που πήγαινα εγώ και σε όλα αυτά τα μέρη, δεν ήταν τόσο το ποδόσφαιρο. Ναι, μεν υπήρχε η ομάδα της Αδελαϊδας. Το ράγμπι union, όχι το επαγγελματικό,
2: ναι.
3: Ναι, ακριβώς. Και όταν είδα πρώτη φορά Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία... Και όπως μαζεύονται στη σέντρα, ρε παιδάκι μου, παίζονται οι εθνικοί ύμνοι, ξαφνικά είδα αυτό το πολεμικό ρυθμό. Και ρωτάω τη δικιά μου, λέω, τι κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, αισθάνομαι προδιαθέτουν, δηλαδή, για μια μάχη. Και μου λέει, Βασιλή, αυτό είναι το καλό ορίζω. Το τόπο που είμαι, το ρυθμό. Και εκεί που το αποκάλυψα ήταν το εξής. Ότι όταν πήγα σε Νέα Ζηλανδία, είτε από σπίτι, πώς δεν είμαι ούτε παιδάκι μου, όταν έρχεται ένας φίλος μας, ένας συγγενής, που δεν είμαι 2-3 φυλάκια και δηλαδή, οτιδήποτε.
2: Ναι.
3: Για αυτούς είναι αυτό το πράγμα. Το καλαστορισμό είναι υπέροχοι άνθρωποι.
2: Τι έρχεται να σηκώνει το τέτοιο.
3: Υπέροχοι άνθρωποι είναι, χορεύουν το ρυθμό

0: τους, αυτό που έχετε δει σε βίντεο οτιδήποτε. Ναι. Και ο Ράντζο, ξέρεις, λες, τώρα αυτοί θα μου την πέσουν να μου φανέ. Και δεν λέω το. Είναι πάρα πολύ καλοί οι άνθρωποι, είναι αγαθοί οι άνθρωποι, είναι μεγιστάνες, δηλαδή το μικρότερο πιστεύω εγώ από νέος, δηλαδή Μαωρί, είναι πάνω από 1,80 το ύψος.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε τώρα, λες τώρα αυτούς θα μου την πέσει.
1: Ωραία.
0: Και όλο αυτό το συμβάν, αυτό που είχατε σαν,
1: ναι, σαν απορία,
0: γλώσσα και οτιδήποτε, είναι καλωσόρισμα. Δεν έχει να κάνει τίποτα με απειλή.
1: Ωραία.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Ε, είναι Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε.
0: Εντάξει,
1: να μιλάμε για λόγια.
0: Και πέσω και στον
1: κύριο
0: δίπλα. Δεν ξέρω αν το είχα ξαναπεί.
1: Έγινε.
0: Με τον κύριο Άκη επικοινώνησα.
2: Α, το πες, μου το είπες και την άλλη φορά.
0: Ναι, δηλαδή, αυτό είχα πει, δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει, έγινε Βασίλη μου, να σε καλά.
0: Φιλάκια παιδιά, να περνάτε καλά. Να είστε καλά.
1: Για χαρά.
2: Να προλάβουμε αυγολέμονο.
1: Έλα Κωστά.
3: Και με την ανησυχία μου, στη μόνα λίδα τηλεφωνικού κέντρου κυρία Ιούνι και στο χρυσοδάτιο Κορσολιέρη τον Νίκο κύριο Νίκο. Εγώ σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το παγκόσμιο κύπελο. Καθόμουν και έβλεπα προχθές το παγκόσμιο κύπελο του 1960 στο Μεξικό και το 1986. Το θυμάσαι Κώστα.
1: Του Μαραντόνα.
3: Με έβλεπες Αργεντινή, Ιταλία ήταν Ιταλία, Γερμανία, Σουηδία.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι.
3: Τώρα αυτές οι ομάδες έχουν από 2-3 άγχρωμους μέσα. Δεν το παρατήρησες.
1: Ναι, προφανώς.
3: Σε μια εικοσαετία θα είναι το 50%. Ποιο οι εθνικές είναι αυτές.
1: Τι να σου πω ρε εσύ Κώστα, ξέρω εγώ.
3: Μου θυμίζει σαν τα παλιά πουζούγια του 50 με τον Τρίμα, άμα λες, αν είναι σαν πέντα. Ο άλλος ήταν Χιώτης, ο άλλος ήταν Τιτάνης. Με τον Τρίμα που αρχίζανε και πέθανα, δεν συμφωνεί.
1: Ναι, με το που άκουγες έλεγες τι είναι αυτός.
3: Έτσι ήταν και οι εθνικές παλιά. Εγώ δεν μου αρέσανε κανένα παιχνίδι από αυτά που είδα.
1: Ναι,
3: είδανε,
1: εγώ σου είπα τι είδα, μου φάνηκαν όλα ίδια. Σαν να βλέπω τις ίδιες ομάδες.
3: Ακριβώς. Δεν έχουν αυτό που είχαν παλιά.
1: Πολύ σκάκι ρε παιδί μου, πολύ τέτοιο και την μπάσα δεξιά στο μπακ, το μπακ πίσω, το μπακ πάλι αν θα βρει μπροστά, το εξτρέμ
3: πίσω,
1: παράλληλα και πίσω, ναι.
3: Τίποτα άλλο. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε τον αιώνα των Αφρικανών.
1: Θα δούμε.
3: Στην ταχυδύναμη, μα δεν είναι εθνικό αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
3: Πού είναι να πει η Βραζιλία που μάγευε.
1: Όχι ρε, αυτή τώρα δεν βλέπει τη Βραζιλία.
3: Μόλις ήρθαν στην Ευρώπη έχουν γίνει σαν και
1: μάτια. Ακριβώς. Έγινε Κωστή μου.
3: Άντε καλή
1: να σε καλά. Πάμε διαλυματάκι.
4: Η ώρα είναι 6 και 4.
5: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
6: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
20: Κρατάς μυστικό?
21: Κρατάω.
20: Φιλάς σταυρό?
21: Φιλάω.
20: Παντρεύομαι.
21: Σόπα!
20: Αλλά...
21: Ο γάμος θρησκευτικός?
20: Όχι.
21: Πολιτικός?
20: Νο.
21: Τότε.
20: Κλιματιστικός.
22: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
20: Αλλά...
22: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
23: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
25: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
26: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
27: Παραπολιτικά 90,1.

0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της. Η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simorap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries σταθερά στο ταξίδι. Πάμε στο Χρήστο από τον Ναύπλιο, αν περιμένει ο άνθρωπος. Χρήστο!
1: Γεια σας!
2: Καλώς τον Γίγαντα!
1: Χρήστος Ναύπλιο, παναυπλιακός.
2: Έτσι.
1: Σας πήρα με αφορμή που άκουσα τον Χρήστο από την Πετρούπολη που ανέφερε το Στάθη το Τζάτζο.
2: Το Τζάτζο, ναι.
1: Την μπήκε δόξα στο συγχωρεμένο το Στάθη, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος παιχταράς.
2: Πολύ μεγάλος παιχταράς, πραγματικά ήταν.
1: Στο Ναύπλιο μετά τον Καραβίδα αυτός.
2: Ναι.
1: Μετά τον Καραβίδα, εσύ το ξέρεις Κώστα.
2: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Μετά τον Καραβίδα αυτός. Πολύ θέαμα. Δεν του πρέπει στην μπάλα με τίποτα. Έπαιξε μία χρονιά 90-91 στο ξερό στο Βρέπανο. Μας ανέβαζε στη Γάμα Εθνική. Πολλά τα γκολ με προπονητή τον Κουτσογιάννη από το Αγρίνιο.
2: Μάλιστα.
1: Εκταράς ο Τζάντζος, μετά ξαναείδε στην περιοχή, έπαιζε κάτι στα τοπικά.
2: Στα αλλά, τοπικά,
1: ναι,
2: ε.
1: Ναι, αλλά δεν είχε τώρα έτσι την όρεξη για...
2: δεν ήταν ποτέ παιδί της προπόνησης να κρατηθεί πολλά χρόνια και
1: ναι,
2: τα λοιπά.
1: Ναι, είχε ποτάκια και τέτοια, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Γνωστά.
2: Αλλά ήταν επεκτάρα.
1: Και είμαι και φίλος και του Χρήστο με τη μηχανή, ξέρεις, δεν παίρνει τώρα τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Σας έπαιρνε ο Χρήστος.
2: Ποιος Χρήστος, ρε.
1: Από τον Άφιο με τη μηχανή, με τα
2: κόκκινα. Α, μπράβο, ναι. Με τη μηχανή.
1: Και αυτός μεγάλος παίχτης. Έπαιξε μέχρι αργά, που μετά τα 50 έπαιζε. Κανονικά σε...
2: Μετά τα 50 έπαιζε.
1: Ναι, αλλά...
2: Έλα ρε φίλε.
1: Τοπικό, δεκάρι.
2: Δεκάρι ρε φίλε.
1: Ψύχασε, τι θα το ψύχασε.
2: Θα καθόταν και θα έκανε την πάσα και την τρίπλα.
1: Πιλάμε παιχτούρα κι αυτός. Αλλά Τζάτζος είναι ψηλά πολύ πίσω από το...
2: Τώρα μια και το πες, ο Καραβίδας τι κάνει?
1: Ο Καραβίδας έχει μια καφετέρια εκεί το σταθμό. Κυριακές μέχρι τώρα το Μάιο κάνει κάτι live.
2: Α.
1: Μικρουλάκι εκεί το μαγαζί, αλλά εντάξει, το παλεύει, μωρέ.
2: Εντάξει, και αυτός καλό παιδί.
1: Καλά είναι όμως.
2: Ήταν το ηρωικό πρωτάθλημα του Κουμόχου με Κάβουρα Καραβίδα.
1: Ναι, το
2: χαλασσινά. Του Γκόρσκι.
1: Του Κουμόχ.
2: Του Κουμόχ ήτανε.
1: Του Κουμόχ.
2: Του Κουμόχ ήτανε, ο Γκόρσκι ήτανε το, ναι, το 77, ναι. Ναι, μπράβο, τα θαλασσινά.
1: Κάβουρας
2: Καραβίδας.
1: Ναι, το 83 ήρθε.
2: Ναι.
1: Το Παναθηναϊκό μετά από μια μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού και περάσει τα 100 γκολ, μιλάμε ρεκόρ Ευρώπης και κάνει. Θυμάμαι πολλά γκολ του Καραβίδα που και βάλει, ένα στον Γεωργίεφ.
2: Ηρωική λεωφόρος τότε.
1: Ένα στον Οικονομόπουλο της ΑΕΚ, τον Πουπάκι από το πλάι με τον Πανιόνιο.
2: Ναι, ήταν τεχνηταράς, έτσι κοντούλης.
1: Ναι, καλά είναι ο Καραβίδας, καλά είναι.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτά...
2: Έγινε εξτάρα μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πήρες. Πάμε στον αγαπημένο Παναθηναϊκό του Διονύση. Στον... Ναι. Στέλιο από το Ρέθινο. Έλα, Στέλιο μου.
3: Κώστα, Διονύση, καλησπέρα.
0: Γεια
3: τι σου, κάνετε?
0: Στέλιο. Καλά,
2: καλά φίλε.
3: Καλησπέρα και σε όλο το σταθμό, σε όλους τους ακροατές.
2: Τι καλά είναι, είστε? Ξεκινήσατε, καλά είστε? Ξεκίνησε το καλοκαίρι.
3: Ναι, πάρα πολύ. Έχουμε ζέστη.
2: Κόσμο έχετε?
3: Έχω... 30, 31. Τώρα δηλαδή μια δεκαριά μέρες από 26 μέχρι και 31.
2: Κόσμο έχετε?
3: Ναι, έχει Κώστα, έχει κόσμο. Έχει το Ρέθινο, δηλαδή μέσα στην επαρχία δεν βγήκα, αλλά έχει.
2: Ωραία.
3: Έχει κίνηση. Έχει, εσείς όλα καλά.
2: Εντάξει, μου. Εδώ πάλι.
3: Πάντα καλά. Καταρχήν ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τον μπάτσο της στην Ελλάδα. Κώστα, και σε εμάς συγχαρητήρια,
2: έτσι,
3: διότι παίξαμε καλά. Ε?
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν το περίμενε κανένας ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι τόσο ανταγωνιστικός.
3: Μπράβο. Ήθελα κι εγώ να σου το πω.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν το περίμενε, ούτε ο Παναθηναϊκός το περίμενε, ο ίδιος σαν ομάδα.
3: Όχι.
2: Ξαφνιάστηκε από την αντίδραση που έβγαλε.
3: Με τόσα προβλήματα που είχε η ομάδα τώρα τελευταία, εγώ δεν περίμενα τότε θα παίζω. Σαν λιοντάρια παίξαμε. Σαν λιοντάρια. Ο Ολυμπιακός βέβαια ήταν καλύτερος, το άξιζε, το δούλεψε όλο το χρόνο, όπως και το Ευρωμπάσκετ, και το αξίζουν τα συγχαρητήρια. Αλλά εγώ δεν κρύβω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για το παιχνίδι που κάναμε.
2: Ειδικά, ειδικά το τέταρτο παιχνίδι εκεί που ήταν με μισή, ναι, ναι, με μισή ναι, ομάδα κυριολεκτικά.
3: Δύο φορές παράταση.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Δεν θυμάμαι, τι να σου πω τώρα.
3: Πάντως ήταν φοβερό, ειδικά το τέταρτο. Καλά, εδώ ήταν, ας πούμε, χορτάσαμε μπάσκετ. Είναι οι καλύτερες ομάδες.
2: Ναι, πήραμε, πήραμε ντόπα. Μακάρι του χρόνου να μπουν καλά και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη.
3: Μακάρι, μακάρι. Άκουσα
2: θα βοηθήσει πολύ αυτό. Ναι.
3: Στον Άρη πήγε Σπανούλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τέλεια, θα πάει καλά. Είναι σίγουρο ότι θα πάει καλά. Κώστα μου, συγγνώμη, στενοχωρέθηκα. Έφυγε ο κύριο Σαταμάν, προπονητή μα.
2: Ναι.
3: Πολύ ρε στενοχωρήθηκα, δεν θα ήθελα. Εκτός και το ήθελε εκείνο.
2: Νομίζω ήταν κοινή απόφαση και τον γιο και του Γιανακόπουλου και του Αταμάν.
3: Γιατί έδωσε πολλά στην ομάδα μα, πάρα πολλά και είχε να δώσει ακόμα.
2: Αυτό δεν το ξέρω και θα το μάθουμε και ποτέ. Αλλά ότι έδειχνε λίγο παρετημένο στον τελευταίο. Εμένα σου λέω στα playoff, η κίνηση του σώματος μου δείχνει έτσι λίγο παρέτηση συνολικά.
3: Είχε λίγα σκαμπανεβάσματα, ναι, είχε.
2: Δεν ήταν αυτό που ήταν από. Ειδικά στο τώρα πρώτο παιχνίδι.
3: Ναι. Τώρα τελευταία εντάξει ήταν πάλι καλός, ίσως ήθελε να φύγει και με ένα τίτλο αφού δεν, πήραμε, αφού δεν πήγαμε καλά στο Ευρωμπάσκετ, ίσως. Τέλος πάντων να πάει στο καλό, ο άνθρωπος μας έδωσε.
2: Συμβαίνουν αυτά.
3: Ναι, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Θα έρθει λέγει ο Μπράντοβιτς.
2: Να δούμε.
3: Ο οποίος είναι και αυτός πολύ καλός.
2: Ο Μπράντοβιτς δεν θέλει συστάσεις. Ναι.
3: Κώστα μου τώρα θα σε ζαλίσω λίγο με το ποδοσφαιρικό ναι. Παναθηναϊκό. Είμαι τελείως ανοιχτή. Παρακαλώ.
2: Περιμένουμε, θα έρθει. Ξεκινάνε αύριο και εργομετρικά και τέτοια. Ήρθε ο προπονητής, ναι. Συναντήθηκε με τα στελέχη της ομάδας.
3: Είναι Ελβετός.
2: Δανός.
3: Δανός, ο οποίος είναι λέει νέος.
2: Νέος, 38 χρόνια.
3: Μπράβο, έκανε κάποια δήλωση.
2: Δεν νομίζω, θα δώσει συνέντευξη τύπου, θα παρουσιαστεί επίσημα.
3: Κοίτα, Κώστα, το ότι είναι 38 χρονών είναι καλό, γιατί μου φαίνεται ο Παναθηναϊκός.
2: Ότι είναι 38 χρονών και ότι είναι και Σκανδιναβός επάνω και οι Δανείοι αυτοί είναι. Δεν απατεώνες ποδοσφαιρικά απατεώνες. Είναι εργατικοί, θα κάνουν αυτό που ξέρουν, ναι. θα δούμε.
3: Και νομίζω ότι είναι αυτό που έλειπε στον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια.
2: Μακάρι.
3: Ένας νέος, όπως είναι αυτός, να ενώσει τα παιδιά, τους παίχτες. Γιατί έχουμε καλό ρόστερ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι. Δεν πιστεύω αυτό το χρόνο να μην πάμε πολύ καλύτερα.
2: Θα δούμε.
3: Μακάρι, μακάρι. Τώρα, Κώστα, τερματοφύλακα πήραμε.
2: Θα πάρουμε σίγουρα τερματοφύλακα. Μπορεί να είναι και από τις πρώτες μεταγραφές που θα κάνουμε.
3: Τελικά ο Βλαχοδήμος δεν έρχεται, δεν φεύγει.
2: Άσε να το δούμε μέχρι τέλος.
3: Καλά, εντάξει.
2: Γιατί νομίζω τέτοιες περιπτώσεις θα τραβήξουν μέχρι και τον Αύγουστο. Θα...
3: Ναι, κατάλαβα. Μακάρι ρε Κώστα να είχαμε πάλι μια πολύ ωραία.
2: Μακάρι να είχαμε μια χρονιά
3: μακάρι,
2: καλή.
3: Μακάρι. Λοιπόν,
2: έγινε Στέλιο μου.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα.
2: Και
3: να
2: εμείς,
3: είστε καλά, να σας ακούγομαι πάντοτε, να μας δίνετε τα νέα.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Καλά. Ναι, χάρηκα. Γεια σου Κώστα, γεια σου Διονύση. Γεια.
0: Γεια σου φίλε μου. Τι είναι, έχουμε ακροατή άλλο. Ένιγμα. Ακροατή ένιγμα, χωρίς όνομα. Καλησπέρα, no name.
2: Εσείς μιλάτε.
4: Εγώ είμαι ο Γιωργάκης.
0: Εντάξει, γι' αυτό δεν είχε.
2: Έκανε τη διάκριση ο Γιωργάκης.
0: Θα σου λέει, θα το καταλάβουν από τη φωνή, κατάλαβες.
4: Καλέ, είμαι ο Γιωργάκης.
2: Ναι, το καταλάβαμε τους Γιωργάκης. Όπου Γιώργος και Μάλαμα.
4: Δεν σας είχε γράψει.
2: Τίποτε ειρήνη, σε κράτησε για την πάρτι της μόνο, έκπληξη.
4: Λοιπόν, εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Τι.
4: Δεν καταλαβαίνω το σχεδιασμό, δηλαδή τόσα χρόνια τώρα δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
2: Στο ποδόσφαιρο.
4: Στο Παναθηναϊκό με διαφέρει Κώστα.
2: Στο ποδόσφαιρο λες, στο ποδόσφαιρο.
4: Ναι, στο ποδόσφαιρο, ναι μωρέ. Ναι. Στα άλλα είμαστε πολύ πετυχημένοι τώρα, βλακίες είναι. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, δεν θα πάρει ένα πρωτάθλημα, δεν θα πάρει. Τι βλακίες είναι αυτές. Είναι πολύ επιτυχημένη η ομάδα του Παναθηναϊκού τώρα. Ναι. Μεγάλο όνομα, είναι brand name στην Ευρώπη.
2: Μα φυσικά είναι brand name.
4: Καθόμαστε τώρα και συζητάμε. Πήγε στον τρίτο αγώνα και λοιπόν μου πήγε στον τρίτο αγώνα, τι έγινε. Βατερλό λέει ο άλλος. Τι Βατερλό, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
4: Κώστα, υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση να έχεις το μουνακί στην ομάδα σου πριν δύο χρόνια και να μην το κρατάς. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
2: Υπάρχει.
4: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Όχι, το ερώτημα είναι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να έχεις τον να έχει στην ομάδα σου και να είναι μόνιμα αναπληρωματικός ή εκτός αποστολής. Υπάρχει
4: λέω.
2: Όταν στη θέση του παίζει ο Μπακασέτας.
4: Αυτό λέω.
2: Δηλαδή, τελικά... τι συζητάμε.
0: Έπαιξε ο Μαϊρε, φίλε. Δεν
2: όταν τραυματίσει ο Μπακασέτας, μετά έπαιξε.
4: Μα έχει ξαναγίνει και ένα χρόνο πριν από το Μουνάκι, φίλε. Με τον Μπερνάρ. Υπάρχει έτσι σάξει αυτό μέχρι και να μην τον κρατά. Άλλα δύο χρόνια.
2: Ο Μπερνάρ δεν ήταν θέμα του Μπακασέτα.
4: Όχι, δεν είπα εγώ για τον Μπακασέτα ούτε.
2: Γιατί ο Μπακασέτα ήρθε πολύ ωραία.
0: Ο τρόπο πάντω που αδειάζει τον Μπακασέτα είναι εντυπωσιακό.
2: Εντυπωσιακό. Ο τρόπο που αδειάζεται με άρθρα τεχνική φύση ότι δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο, το σύγχρονο κλπ. Είναι πραγματικά. Δηλαδή ρε παιδιά, σεβαστείτε, εγώ δεν έχω πει ποτέ υπέρ του και έλεγα ότι κάνει κακό, αλλά...
4: Εσύ Κώστα,
2: τι
4: μπλέκεις τον Μπακασέτα.
2: Όχι, πέσαμε στην κουβέντα τώρα με τον Διονύση που λέει ότι ο τρόπος που τον αδειάζουν συνολικά.
4: Ναι.
2: Δεν είναι και ο καλύτερος
4: τώρα. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα.
2: Για τον αρχηγό σου, υποτίθεται.
4: Εσύ κόλλησες εκεί τώρα. Εγώ δεν κάνω αυτή τη συζήτηση.
2: Ναι, κατάλαβα τη συζήτηση κάνεις.
4: Τώρα παιδιά έχετε μια ομάδα τον Παναθηναϊκό, και δεν υπάρχουν μάτια, δεν υπάρχουν διευθυντές, δεν υπάρχουν τεχνικοί. Να σου πούνε, ρε, εσύ, τι κάνεις, ρε, στον αρχή εδώ και δεν...
2: Δεν καταλάβεις καλά, το ανάποδο ισχύει. Υπήρχαν τεχνικοί και όλα αυτά που λες και λέγανε αυτό. Ότι άστον έξω ή άστον να φύγει. Δεν καταλάβεις καλά. Δεν είναι ότι να έχω τεχνικού τίτλου να πούνε μα τι κάνετε. Σε ποιο να το πούνε, στον εαυτό τους, ναι. Αφού αυτοί αποφασίζανε.
4: Αν αυτοί όμως... Αποκλείεται να έχουν κάνει λάθος. Δεν θέλανε η ομάδα να πάει μπροστά.
2: Μπα, όχι.
4: Επί τούτου.
2: Δεν, εγώ πιστεύω ότι γίνεται μόνιμα ένα μπέρδεμα και μια σύγχυση ρόλων το τι θέλουμε να πετύχουμε και το πώς εμείς θα είμαστε εντάξει και στη θέση μας.
4: Ποιο μπέρδεμα, ρε Κώστα, έχεις τον Μπερνάρ και τον αφήνεις. Έχεις τον Μουναχή και τον αφήνεις. Πιο παλιά έχεις τον Κατσίνοβιτς και τον αφήνεις. Μου κάνεις πλακά.
2: Όχι, δεν σου κάνω πλακά. Σου λέω ότι ακριβώς αυτοί όλοι που κάνουν αυτές τις επιλογές όμως και οι οποίοι ήταν αποτυχημένοι. Δεν φεύγαν αυτοί, φεύγαν οι προπονητές, φεύγαν οι παίκτες κλπ. Αυτοί παραμένανε.
4: Ναι, άρα με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή ή όλος ο Παναθηναϊκός έχει άσχετους ή δεν θέλουν.
2: Όχι, όχι, δεν θέλουν, δεν υπάρχει. Αλλά όταν έχεις 16 χρόνια, 17 να πάρεις πρωτάθλημα, αδερφέ,
4: ναι,
2: δεν μπορεί ο οργανισμός να μην έχει πειραχτεί καθόλου. Δεν μπορεί. Αυτοί θεωρητικά είναι αποτυχημένοι όταν 16 χρόνια δεν πετύχαν τίποτα. Δεν μπορεί αυτοί να φτιάξανε όλοι οι προπονητές και όλοι οι παίκτες που φέραμε τόσα χρόνια. Δεν γίνεται. Όμως αυτοί όλοι παραμένουν σαν staff στις θέσεις τους. Αλλάζουν συνήθως τεχνικοί διευθυντές, αλλά αλλάζουν αφού πρώτα έχουν αποτύχει παντελώς 3-4 χρόνια.
4: Σε πληροφορώ, εκεί ζηλεύω εγώ τον Ολυμπιακό και μιλάω εντελώς ποδοσφαιρικά τώρα. Εμένα ο Ολυμπιακός είναι αντιπαλός.
2: Ναι.
4: Αλλά εκεί τον ζηλεύω γιατί στο τρίμηνο πάνω. Θα τον είχαν αγοράσει το Μουναχή. Αν τον είχαν. Αν τον είχαν, θα τον είχαν αγοράσει. Και ο Μπερνάρ θα έπαιζε ακόμα μπάλα εκεί. Και ο Κατσίνοβιτς θα έπαιζε ακόμα μπάλα εκεί.
2: Τι να σου πω.
4: Γιατί έτσι κάνουν αυτοί. Και έτσι προκόβουν.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αφού αλλάζει το συνέστημα στον Παναθηναϊκό. Το συνέστημα στον Παναθηναϊκό αλλάζει κάθε και λίγο.
2: Αλλάζει όχι απλώς το συνέστημα, αλλάζει και η διάθεση. Ανεβοκατεβάζουν σε εισαγωγικά κυβερνήσεις, ανεβοκατεβάζουν παίκτες και τους κάνουν ή είδωλα ενώ είναι μετριώτες ή τους τρώνε σε ένα βράδυ χωρίς να υπάρχει τίποτε.
0: Νομίζω ότι όλος... Κοίτα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια καλή μεταγραφή του χρόνου. Πότε διάβασα, διευθυντής επικοινωνίας πηγαίνει ο Κώστας Μανουλιουδάκης στο
2: Παναθηναϊκό. Ναι, το είπαμε.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Κώστας έχει καλές σχέσεις με τα περισσότερα παιδιά.
2: Εγώ όλοι μαζί είναι χρόνια.
0: Θα...
2: Γιατί δεν είχε πρωί ο Γαρίς.
0: Εντάξει, νομίζω ήταν πιο.
4: Δεν κλέβεται πέρα από αυτά, δεν τα καταλαβαίνω.
2: Όχι, είναι, δεν καταλάβει, δεν μιλάμε για δημοσιογράφου.
4: Εγώ θα ήθελα να πω.
2: Όπα, δεν μιλάμε για δημοσιογράφου εδώ. Μιλάμε για στελέχη τη ΠΑΕ πια.
4: Ο Μόντριτς με το Μουναχή και μπροστά το Πουλάρι και θα σου πω εγώ πώς θα του πιάσει αυτού.
2: Ναι.
4: Τι διευθυντές μου λέτε εσείς και τι μπακασέτες. Μα δεν έχουν μυαλό καθόλου, δεν ξέρουν μπάλα, ρε, τίποτα.
2: Εύκολο να ξέρει μπάλα, ρε φίλε. Τι είναι η μπάλα, νομίζει.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα τελευταία. Γεια,
2: γεια.
0: Περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μονμάρτη χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Όμορφα και ωραία.
2: Τάξος τι είναι αυτό που είπα. Τι κοινό έχουν όλα, όλοι όσοι αναλάβανε διευθυντές επικοινωνίων και γραφεία τύπου στον Παναθηναϊκό στην εποχή του Αλαφούζου. Τι κοινό έχουν όλοι.
0: Τι κοινό έχουν.
2: Όλοι προέρχονται από το SDNA. Όλοι πριν αναλάβουν τον Παναθηναϊκό δουλεύαν στο SDNA. Βασιλαράς, Γαρίες, Μανολιουδάκης.
0: κάνουν αυτοί?
2: Όλοι πριν έρθουν να αναλάβουν πόσο στον Παναθηναϊκό, εργαζόντουσαν ως δημοσιογράφοι και αρθρογράφοι στο SDNA. Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό τους.
0: Άρα σχολή.
2: Κι άλλο ένα που ξέρω εγώ από παλιότερα.
0: Ναι.
2: Σε σχέση με το τι γινόταν τις εποχές πριν την πολυμετοχικότητα. Αλλά σχολή, ναι, πραγματικά. Βγάζει στελέχη τον ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν και ο Κοσμάς ήταν εκεί κάποτε.
0: Μάλιστα. Όχι, δεν νομίζω. Ναι.
2: Όχι, στον Παναθηναϊκό. Άρα μόνο στον Παναθηναϊκό είναι αυτό το τέτοιο. Και στον μπάσκετ νομίζω, κοντός δεν έπεφε στο SDNA. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Όχι.
2: Για τον κοντό δεν το θυμάμαι, όχι. Όχι, αλλά στο ποδόσφαιρο ισχύει σίγουρα. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Να κάνα πάνε καλά. Θες κανένα μηνυματάκι τώρα να σε φτιάξω λίγο.
0: Εμένα να φτιάξεις, φτιάχνω εγώ τώρα, φτιαχτεί εγώ αλλιώς ακούω τώρα.
2: Δεν ξέρω, φτιάξω. Και αυτό έχεις δίκιο, όντως.
0: Φτιαχτώ εγώ, όσο φτιαχτώ ζωή μου. Για πες.
2: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Α, το τέτοιο ωραίο μήνυμα ήθελα να διαβάσει.
2: Ναι, ναι. Επειδή λες, αδερφέ, ηλιθιότητες και επειδή είσαι και, να μην πω τη λέξη που τελειώνει σε όπεδο, ποτέ κανένα στον τέρμι δεν ήταν ποτέ γραφείο τύπου στον Παναθηναϊκό. Ούτε σε καμιά θέση διοικητική. Και ποτέ κανένα στον τέρμι δεν είχε δουλέψει σε επιχειρήσεις του Βαρδινογέννη. Όσο ήταν το τέρμι. Γι' αυτό αυτά αλλού. Το φαινόμενο αυτό να χορεύονται να δουλεύουν σε πέντε δουλειές των αφεντικών των ομάδων είναι φρέσκο. Αλλά τώρα δεν ενοχλεί κανέναν αυτό. Αρχίζω και εγώ να λέω, είναι κομπή που ενοχλεί τον κάθε κύριο τίποτα και τον κάθε... Έχετε στείλει πολλοί φίλοι για το χορό των Μαωρί και για το χορό που είπα πριν. Για το Διονύση να δω κανένα μήνυμα. Ρε παιδιά, μη μου τα λέτε αυτά. Θα τη συζητάμε τζάμπα μπάλα.
0: Τι?
2: Η Ισπανία λέει μια χαρά μπάλα έπαιξε, αλλά πώς να διασπάσει μια άμυνα όπου και οι 10 παιδιά του πράσινου ακροτηρίου ήταν στην περιοχή του, ταμπουρωμένοι. Τι θέλετε να κάνει το πράσινο ακροτηρίο, να παίξει 2-3-5.
0: Όταν τραβήξαμε την Κυφσιά που μπορούσαμε να βάλουμε.
2: Ναι, ωραία, και τι πάει να πει αυτή. Δεν έπαιξε καλά η Ισπανία. Πώς να παίξει καλά, δηλαδή, άμα δεν μπορεί να νικήσει το πράσινο ακροτηρίο. Αν είναι τόσο εύκολο, δηλαδή. Αν είναι τόσο εύκολο, παιδιά. Εντάξει. Κάθονται όλοι μέσα στην περιοχή και δεν νικάει κανένα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή πιστεύετε ότι όταν έπαιζε ο Μαραντόνα ή ο Κρόιφ δεν καθόταν τα μπουρία, δεν υπήρχε η Ιταλία του Φακέτη και αυτινών πιο παλιά? Θέλω να πω ότι όταν έχεις παιχταράδες και λες ότι έχω παιχταράδες, αυτοί οι παιχταράδες τέτοιες άμυνες μπορούν να τις κονιορτοποιήσουν στην καλή τους μέρα. Πάνε να πει ότι δεν βρέθηκε σε καλή μέρα ή κάτι δεν διάβασες καλά. Ή είχες και γκίνια, ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς θα έχεις και γκίνια, δεν γίνεται να μην έχεις την κίνια σε τέτοια παιχνίδια όταν πας 0-0 ξέρω και λέγεις Ισπανία. Για πάμε στο Γιάννη Στανθούς. Έλα, Γιάννη.
5: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλώς
5: το
2: να.
5: Λοιπόν, ρε, σκατρακάτω, Κώστα, τον Ουναή δεν τον έδιωξε κανένας. Δεν ήταν δικός μας.
2: Δεν
5: μπορέσαμε για να τον πάρουμε.
2: Ναι, δεν το παλέψαμε και πολύ.
5: Δεν τον έδιωξε κανένας.
2: Όχι, ήταν στη Μαρσέιγ, τον είχαμε δανεικό.
5: Μπράβο, ήταν δανεικός. Ήθελε ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει.
2: Θεωρηθήκανε πολλά τα λεφτά που ζήτησε.
5: Μπράβο, δεν είναι ότι τον. Γιατί άκουγα ρε το φίλο μας.
2: Τον άφησες.
5: Τον έτσι διώξαμε.
2: Όχι, δεν είπε.
5: Τον διώξαμε.
2: Όχι, δεν είπε τον.
5: Και μάλιστα πάλεψε πολύ.
2: Τον άφησες να φύγει.
5: Μπράβο, και μάλιστα επάλεψε πάρα πολύ ρε για να τον πάρει.
2: Ναι.
5: Όλο το καλοκαίρι.
2: Με συγχωρείς, αλλά σε αυτό εγώ έχω τι αμφιβολίες μου.
5: Καλά, τέλος πάντων.
2: Αν το πάλεψε πάρα πολύ. Διότι με τα λεφτά που έδωσε. Τέλος πάντων.
5: Αποδείχθηκε, ρε Κώστα, ότι ούτε και ο λοιπόν ίδιος ήθελε να συνεχίσει.
2: Καλά, και εγώ αν ήμουν, δεν θα ήθελα να συνεχίσω.
5: Λοιπόν, δεν είπε κανένα ρε σκουβέντα για το Δόναρο. Ο πρώτος Έλληνας.
2: Είπα εγώ στην αρχή, ρε.
5: Α, φίλε, μου είχε πάρει ο ύπνος και ξύπνησα έξι παρά.
2: Όχι, και πήγε και πολύ καλά ο Δόνης.
5: Ναι, ο πρώτος Έλληνας προπονητής σε Μοντιάλ που πήρε βαθμό, έτσι.
2: Για να δω.
0: Ναι. Πρώτος ο Παναγούλιας δεν είχε πάρει.
2: Ο Παναγούλιας δεν πήρε τίποτα, άστο.
5: Όχι ρε, μηδέν ήταν ρε.
0: Μηδέν.
5: Ναι. Ο πρώτος Έλληνας ρε προπονητής ρε που
2: δεν
5: πήρε
2: το πρώτος. Γιώργαρο ρε.
0: Ήταν για ανταγωνιστικό, δεν ήταν κομπάρση.
2: Όχι ρε. Ήταν καλή σε δοκεραβία.
5: Και πού σε δεν μας βάλανε μέσα το τέτοιο να ρε, τον Πελίστρι να βάλουνε γκολ ρε φίλε.
2: Αφού είναι τόσο ξέρω κι αυτοί.
5: Δεν το βλέπω ρε να παίζει, άμα δεν το
2: φάζει. Πώς θα παίξει ένα παίξ που ήρθε σε μια ομάδα και δύο χρόνια ή δεν παίζει ή είναι δραματίας και.
5: Ναι, δεν ήταν, είναι δύσκολο.
2: Εδώ είναι τα φόπλακα των ποδοσφαιριστών.
5: Ποιος?
2: ο Παναθηναϊκός.
5: Και ο ίδιος ρε φίλε τώρα, γενικώς, όλο, όλο τραυματίας ήταν.
2: Ρε φίλε, δεν τυχαίο τώρα που έρχεσαι, βλέπεις συμπεριφορά, βλέπεις μετά το ρίχνεις το έξω.
5: Όλο τραυματίας.
2: Τραυματίζει και λίγο καμιά φορά παραπάνω από το κανονικό και καθάρισες.
5: Δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, εχθές ήταν μέρα ρε, έτσι προπονητών, ε.
2: Ναι.
5: Έφυγε ο Αταμάν. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ ο
2: Λουτσέσκου.
5: Ήταν μαζί η ίδια μέρα.
2: Ναι, ήταν γνωστά πάντως λίγο πολύ. Ναι, τα περιμέναμε.
5: Μου, τους έτσι περιμέναμε. Λοιπόν, εγώ για τον Αταμάν.
2: Μη σου πω ότι με Λουτσέσκου πήγε να γίνει μια ανατροπή Σαββατοκύριακο, αλλά δεν έγινε.
5: Λοιπόν, εχθές ρε παιδιά, σε άλλους σταθμούς που άκουγα έτσι γύρω-γύρω, όταν βγήκε ότι έφυγε από τον ΠΑΟΚ λοιπόν, έτσι ο Λουτσέσκου, θέλανε και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Άντε ρε, τον Οκτώβριο θα τον πάρουμε. Δηλαδή να φύγει. Ή ο Μετιλίμπαρ ή ο Νίστρουμ, όλοι ρε τον Οκτώβρη ρε θα πάρουμε ρε τον Λουτσέσκου. Αυτή η νοοτροπία ρε φίλε του κόσμου δεν υπάρχει τώρα.
2: Ναι, το θέμα δεν ξέρω αν είναι του κόσμου.
5: Είναι και του κόσμου ρε Κωνστά.
2: Όχι, άλλο λέω, μην το δεις πραγματικά να γίνεται.
5: Α, αυτό ναι, μπορεί. Εντάξει, χαίρομαι πολύ.
2: Δηλαδή...
5: Κοίτα, ότι θα είναι τώρα στα μπάι αυτός, άμα ρε δεν κλείσει κάπου.
2: Δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένος θα κλείσει τώρα κάπου.
5: Όχι, και εγώ τι νομίζω.
2: Θα περιμένει.
5: Ναι, και εγώ τι νομίζω. Ότι αυτός θα περιμένει. Και όπως λες, κατά τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, όποιος αρχίσει και στραβοπατάει, αν και στο Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι θα κάνουν αυτό το λάθος πάλι. Δεν νομίζω. Αυτή φορά είναι λίγο αλλιώς.
2: Πίστευε και μία ερεύνα.
5: Εντάξει. Αυτό που λες έχεις ένα δίκιο. Όσο για τον Αταμάν, με τα πάνω του και τα κάτω του, δεν πάει όμως να είναι μεγάλος προπονητής, να είναι πάρα πολύ μεγάλο όνομα.
2: Ναι, το συζητάμε, αλλά τον τελευταίο χρόνο φαίνονταν εκτός.
5: Ναι, τα έκανε μούτι. Αλλά πάντα θα μας έτσι συνδέει το 24 ρε, με τη Γυρολίκα και με το πρωτάθλημα όπως το πήρε. Όπως και να το κάνεις τώρα, αυτό δεν αλλάζει. Ότι είναι μεγάλος προπονητής, αλλά φέτος δεν ήταν εντάξει. Μπερδεύτηκε με τον εαυτό του, δηλαδή ήταν ό,τι να είναι, να πούμε. Εντάξει, και πώς τον έτρεσε δικαίως, ρε Ολυμπιακός, ρε το λιποκέρδισε ρε το μπάσκετ. Για να τα λέμε όλα. Εγώ μάλιστα πήγα και στο γήπεδο, ρε, και πρώτη φορά δεν είχα ξανατύχει για να πάω, ρε, στο καινούριο.
2: Ναι.
5: Πήγα, ρε, με την κουέρ μου για να το δω κιόλας και το είδα από εκεί το μάτς. Πολύ εντυπωσιακό γήπεδο. Εντάξει, πραγματικά είναι χάρμα. Γιατί ρε παιδιά, όσες φορές επιχείρησα να πάω για να βρω κανένα εισιτήριο, κάθε από 80 ευρώ, 100 ευρώ, 75 ευρώ δεν έβρισκα εισιτήριο.
2: Τι να σου πω.
5: Είναι φοβερό, έτσι.
0: Έγινε.
5: Οι τιμές πλέον έχουν ξεφύγει.
2: Έχουν ξεφύγει, καλά.
0: Ναι, είναι το προϊόν οικιστικό, είναι και το γήπεδο, καλές υπηρεσίες, έτσι πάνω αυτά.
5: Εντάξει, ναι, σίγουρα ρε παιδιά.
0: Σαν τα καλά μπουζούκια πλέον, δεν μπορεί να τα πει δει από το από πίσω, δεν θα πιες, τι να κάνουμε.
5: Και χτες ρε το Μουντιάλ, κάτι άλλο, ρε, 4 χ. Σε μία μέρα. Ρε παιδιά, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι τα καλά μάτς γίνονται ρε τα μεσάνυχτα που εκεί παίζουν σε καλή ώρα. Δηλαδή εντάξει, λέμε όλοι για την Ισπανία. Οι φουκαράδες όμως έπαιζαν μία η ώρα ρε το μεσημέρι με 35 βαθμούς. Δεν μπορεί να παίξει μπάλα, ρε φίλε.
2: Εντάξει.
5: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, δεν είναι το λοιπόν ίδιο πράγμα. Άμα
2: όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι.
5: Τι να λέμε τώρα, μία η ώρα ρε το μεσημέρι ρε, με 35 βαθμούς.
0: Έγινε.
5: Λοιπόν, σου
2: γυαλιά,
5: έλα,
2: γυαλιά,
5: έλα, έλα. Έλα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι.
10: Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
16: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
17: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
18: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
17: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
19: Δώσε δύναμη στην εξέλιξη σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
20: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
21: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχει τρελαθεί το παιδί. Δεν συνομαστε. Λοιπόν, αν βγει ένας φίλος να μας πει να κάνει την κλήρωση για το ταξίδι για την Τίνο με την Blue Star Ferries, να μας πει ένα τυχερό. Αν δεν βγει, θα βάλω το Διονύση. Ε, να πει ένα νούμερο. Πήγε έξω, σφαίρα. Τι έγινε, τι είδε ξαφνικά αυτός που δεν είδαμε εμείς. Ε, ποιος ξέρει. Λες να έρθει καμιά μεταγραφή του Ολυμπιακού.
1: Είδαμε
0: μεταγραφάρα, ναι, πέρασε ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα ήταν. Για πάμε στο φίλο εδώ που κάποιος βγήκε θελοντής να κάνει την κλήρωση. Ποιος είναι ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Έλα Κωνσταντίνε.
2: Ποιον αριθμό θέλετε να σου πω, από πού ως πού.
0: Από το 1 μέχρι το 19.
2: Το 16.
0: Το 16, Ειρήνη το 16. Θα μάθουμε αμέσως τώρα ποιος είναι ο τυχερός. Να δούμε ποιο, είναι, ποιο ζευγάρι ή ποιους δύο ανθρώπους έστειλε στην Τίνο. Μεγάλη χάρη της.
2: Άλλα. Ευχαριστώ αυτό. Να πάνε καλά, να πέρασουν καλά οι άνθρωποι.
0: Να είναι καλά ρε Κωνσταντίνε. Και εσύ να είσαι καλά. Άλλα καλά, εντάξει.
2: Ε.
0: Καλά λέω όλα, εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Λέγε.
2: Ο Γουλής είπε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
2: Σε προηγούμενες εκπομπές εκεί στην τηλεόραση,
0: ναι,
2: ότι όταν τραυματίστηκε ο Ιωαννίδης, αν άκουσα καλά, καλύτερα λέει να πάθει να μηνίσκω εγώ στο πόδι μου παρά ο Φώτης.
0: Παναγία βοήθεια.
2: Ακούστε κύριε, ακούστε τι είπε.
0: Υπερβολή είναι αυτό, ναι.
2: Εγώ να τραυματιζόμουν, να έκανα επέμβαση παρά ο Φώτης.
0: Και τάξει ο Διονύσης αυτό το πράγμα.
2: Είχε φύγει.
0: Είχες φύγει. Υπογουλής μου έφυγες σε μια κουμπή λέει ότι μόλις έμαθα τραυματίσει ο Φώτης καλύτερα να πάθαινα εγώ στο πόδι μηνίσκο παρά ο Φώτης. Τι τράβα. Άμα είσαι πολύ παραναϊκός φίλε αυτό, ναι.
2: Ε, τρομερό έτσι.
0: Ναι, άμα είσαι πολύ
3: παραναϊκός.
0: Ναι, αυτό λέω, μπράβο, ναι, εγώ λέω μπράβο. Ζηλεύω τα παιδιά που είναι έτσι.
2: Καμός γίνεται στα μέσα, ε. Είδατε στην Αμερική, έχουν πάει στο Αμέρικα, στο Καναδά, στο Μεξικό.
0: Ναι.
2: Έχουν πάει πράγμα καλό.
0: Ε, βέβαια, λιμονάκια.
2: Από τη δημοσιογραφία.
0: Ε, ναι, ρε, έτσι.
2: Ταξιδάκια ωραία.
0: Ε, εντάξει, να έχουμε καλή ενημέρωση. Πρέπει να πάνε οι άνθρωποι, αλίμονο.
2: Έχουν όμως και μεγάλο. Έτσι δεν είναι.
0: Τι.
2: Θέλει τύχη για να πας εκεί.
0: Όχι, να είσαι ικανός θέλει, ρε παιδί μου.
3: Είστε πολύ σαλιάρης.
0: Όχι, ρε, γιατί.
3: Είστε πολύ σαλιάρης. Ναι. Άμα είσαι σαλιάρης, παίρνεις καμία σύμβαση.
0: Όχι, ρε.
2: Είναι τρομερός.
3: Μισό λεπτό κύριε Κωνσταντίνο, μισό λεπτό. Άκου,
0: ναι.
3: Άκου γιατί μπερδεύεσαι.
0: Ναι.
3: Εγώ γεννήθηκα στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
3: 5 Ιουλίου του 1977.
0: Ναι.
3: Σε λίγες μέρες γίνομαι 49 χρονών.
0: Μπράβο,
3: 9 χρονών έφυγα από το σπίτι, έπεσε το σπίτι στην Καλαμάτα και πήγα στον πύργο.
0: Ναι.
3: Πήγα 2 χρόνια στο επιτάλιο Ηλίας κτλ. Η μάνα μου από την Καλαμάτα, ο πατέρας μου από τον πύργο. Είμαι 9 και 9.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Και από 18 χρονών είμαι στην Αθήνα.
0: Μπράβο.
3: 31 χρόνια είμαι στην Αθήνα. Εντάξει. Πήγα και φαντάζομαι, βγάλει τα χωρί και τα λοιπά. Άκου. Άκου.
0: Ναι. Άκου, Κωνσταντίνε και εσύ.
3: Άκου, άκουσε. Εσένα τα λέω.
0: Ε, σε Κωνσταντίνο τα λες πάλι. Ναι.
3: Εγώ τα βράδια κοιμάμαι ήσυχο. Ούτε ρουφιανεύω κόσμο, ούτε κάνω τέτοιο, ούτε βάζω εμπόδια σε κόσμο, να ξέρει. Εγώ.
0: Ναι.
3: Εγώ κοιμάμαι ήσυχο. Ναι. Εσύ κοιμάσαι ήσυχο. Εντάξει. Πιστεύω ότι υπάρχει πολλοί κόσμο στον χώρο μας που δεν κοιμάται ήσυχο. Ή δεν θα έπρεπε να κοιμάται ήσυχο.
0: Το δεν θα έπρεπε μπορεί, αλλά λοιπόν. Ότι αυτοί που λες κοιμούνται πολύ ήσυχοι. Κοιμούνται πολύ ήσυχοι, Διονύση.
3: Και δεν είμαι και
0: δεν του ακουμπάει
3: και
0: τίποτα.
3: Και δεν ακουμπάει. Κουμπίσου.
0: Καλά.
3: Κύριε Κωνσταντίνε, λέγε.
2: Λέγε, μην πω περισσότερα. Στο πόλο στα κορίτσια και στο μπάσκετ που. Πήγαμε 3.48 τώρα.
3: Τι πήγαμε, περάσαμε ωραία, ήταν ωραίο Σαββατοκύριακο. Γέμισε η ψυχή μας.
2: Δεν έχουμε χρόνο, έχει τουτού σήμερα.
3: Όχι, δεν έχουμε τουτού
0: σήμερα. Δεν έχει τουτού σήμερα. Έχει χρόνο, έχει.
2: Λοιπόν.
0: Μισό λεπτό. Κωνσταντίνε, μισό λεπτό, Κωνσταντίνε. Να πούμε ότι η τυχερή είναι σήμερα η κυρία Θεανό Ρίζου. Η κυρία Θεανό Ρίζου κερδίζει χάρη στον Κωνσταντίνο το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφή με την Blue Star Ferries από Αθήνα για Τίνο. Θα επικοινωνήσουμε το τηλεφωνικό κέντρο με την Ειρήνη να μάθει τα περαιτέρω.
2: Χαίρομαι πολύ να περάσει καλά.
0: Να περάσει καλά.
2: Έτσι πάντα τέτοια να είναι τυχερή στη ζωή τη. Αυτή και η οικογένειά τη.
0: Μακάρι γυναίκα.
2: Έτσι πρέπει να ευχόμαστε να είμαστε σε τυχερή.
3: Ναι, πάνω απ' όλα υγεία όλος ο κόσμος. Τι είναι εσείς, τα μας δώνετε σημαντικότερο.
2: Ανησυχώ κύριε Βερβελέ.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Γιατί
2: το τραγούδι πώς τη λένε, το ανησυχώ.
3: Τι μέρα σήμερα, Τρίτη.
2: Της Κανελίδου.
0: Πού το θυμηθήκε.
3: Ανησυχώ.
0: Εγώ έλεγα να βάλει βουγιουκλάκι το υπομονή με τον Μπίλι Κότσι.
2: Για τι μεταγραφέ και για το μετά.
3: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
2: Ανησυχώ, ναι, ωραίο τραγούδι.
3: Το βάλουμε αύριο, να το βρούμε.
2: Βάλτε το αύριο, μεθαύριο, όποτε μπορείτε.
0: Συνέχεια θα ανησυχείτε, δεν πρόκειται να σταματήσει.
2: Ανησυχώ για τι μεταγραφέ. Μπάσκετ,
3: δεν το βάλω εγώ για το δεύτερο.
2: Βλέπω ένα μπέρδεμα γίνεται μεγάλο. Βλέπω
3: βάλει ακοντίο. Τι κανένα μπέρδεμα.
0: Είναι
3: αγώνε, όλα καλά θα πάνε. Έτσι λέμε.
2: Δεν μπορεί να πει ούτε.
3: Όχι, όχι, μην μου το χαλάς τώρα τελευταία στιγμή. Καλά πήγα, μάστο γιατί πρέπει να πω και διαφημίσει. Έλα, φιλιά. Καλησπέρα, καλό βράδυ, καληνύχτα. Καληνύχτα σα, καλή συνέχεια. Περνώντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίτζε Καζίμο Παρνέ. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερέ γεύσει και φυσικά πιο cool κληρώσει για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λέγε.
0: Τι θες να πω, ρε Σάκη.
3: Λέγε.
0: Τι να πω, τι να πούμε, τι, τι να τραγουδήσουμε. Μανώλης Μητσιάς, Χατζηνάσιος. Ναι. Θα βρω το τραγουδάκι αυτό, το ξαναβάλουμε πάλι που είπε ο φίλος. Εντάξει, μου κόλλησε τώρα αυτό που είπε το γάρο πολύ του έρωτος. Ναι, φοβερό τραγούδι αυτό. Είναι το Χατζηδάκι με τη Μερικούρη. Το γάρο πολύ του έρωτος για να παραφροσύνει. Γι' αυτό και ο Αλίπασας έπνιξε τη φροσύνη. Τι το έχεις?
3: Έλα ρε μαγκά.
0: Το γάρ πολύ του έρωτος.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Θα το βρω το τίτλο, έτσι το ξέρω εγώ. Μερκούρι με τέτοιο είναι, με Χατζηδάκι. Χατζηδάκι Μερκούρι. Εδώ προλαβαίνουμε τώρα, αν το έχουμε για αύριο, καβάντζα. Είναι ωραίο, λέει την ιστορία μια κοπελιά πώ ξεκίνησε και από το χωριό τη επάνω και δεν νομίζω στο δομικό και πώ έμπλεξε. Με χασάπιδε μου, ό,τι θε έμπλεξε.
3: Φίλε και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή εκπομπή. Από τον Διονύση Βερβελέ.
0: Και τον Κώστα Γκότζοφ.
3: Να είστε καλά. Αύριο στι 5 κληρώνει.
0: Καλά να είμαστε.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την αντικατάσταση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Κώστας Μπάρκας και Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι οι νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε και η αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος από τον Χρήστο Γιαννούλη, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του παραπολιτικά.gr. Αμέσως μετά την αποχώρησή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτηση θέλησε να ευχαριστήσει τον Σωκράτη Φάμελο, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Η ίδρυση του κόμματος, ανέφερε, του Αλέξη Τσίπρα, έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και τον χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα, ανέφερε μεταξύ άλλων. Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με το πόρισμα, η 45χρονη δέχτηκε 7 πλήγματα από μαχαίρι, με το ένα εξ αυτών να προκαλεί διάτρηση καρδιάς. Από την εξέταση δεν φάνηκαν άλλα τραύματα και φέρεται να μην προηγήθηκε πάλι. Ο δράστης, ο οποίος μετά τη δολοφονία έβαλε τέλος στη ζωή του, φέρει τραύμα από όπλο στον αριστερό κρόταφο, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια. Οι αρχές έχουν ήδη παραγγείλει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων τόσο στο θύμα όσο και στον αυτόχειρα. Στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής της G7 που πραγματοποιείται στο Εβιάν της Γαλλίας βρέθηκε η Ρωσία. Στο τραπέζι νέες κυρώσεις προς τη Μόσχα αλλά και ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε έτοιμος για επαναφορά κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, υποστηρίζοντας πως οι συνθήκες στη παγκόσμια αγορά ενέργειας επιτρέπουν πλέον μια τέτοια κίνηση. Είναι εξαιρετικό που όλοι κατανοούν ότι πρέπει να πιέσουμε τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο αυτόν, δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος συμμετέχει στις εργασίες της συνόδου. Άγριο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια. Το συμβάν εκτυλίχθηκε μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς στον εξωτερικό χώρο του γυμνασίου, όταν δύο μαθήτριες ενεπλάξαν σε έντονο καυγά. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται σε σχετικό βίντεο, τα κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια και αντάλλαξαν χτυπήματα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το ένα κορίτσι βρέθηκε στο έδαφος και δέχτηκε χτυπήματα και από άλλες μαθήτριες, οι οποίες βρίσκονταν στο σημείο. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να διακινούσε πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξάρθωσαν οι γαλλικές αρχές με τη συνδρομή της Europol και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Ελβετίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 και 11 Ιουνίου και οδήγησε στη σύλληψη 10 υπόπτων. Στα αθλητικά, με απόλυση πλήρωσε το λάθος του ο Τούρκος σχολιαστής του μάτς μεταξύ Ιράν-Νέας Ζηλανδίας στο παγκόσμιο κύπελο. Κατά την εκκίνηση του αγώνα, ο εκφωνητής παρουσίαζε τις φάσεις του Ιράν ως ενέργειες της Νέας Ζηλανδίας και αντίστροφα, αφού είχε μπερδέψει τις ομάδες για περίπου 4 λεπτά. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, το κανάλι που εργαζόταν εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποίησε την άμεση απομάκρυνσή του.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά 91, Λάμπρος Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε σε μια ημέρα η οποία, όπως και όλες οι προηγούμενες και θα είναι και οι επόμενες, κρίσιμη. Η συμφωνία η οποία καταρχήν έχει υπογραφεί το μνημόνιο και αναμένεται εκτός απρόοπτου, που το βλέπουμε πιθανό το απρόοπτο, να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή, συγκεντρώνει ήδη πυράκι αντιδράσεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και στους υπόλοιπους εμπλεκομένους για διαφορετικούς λόγους. Φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο να περπατήσει αυτή η συμφωνία. Έχουμε ρηγματώσεις και εντός της κυβέρνησης της Αμερικανικής. Στο Ισραήλ η αντίθεση είναι κάθετη, πάντες είναι απέναντι, δεν το συζητάμε αυτό. Στο ΔΕ Ιράν υπάρχουν οι σκληροί και οι πιο σκληροί, αυτοί που ακόμα επιμένουν να μην υπογραφεί αυτή η συμφωνία, να μην υπογραφεί τίποτα με τους Αμερικανούς. Γενικά το πράγμα δεν φαίνεται να προχωρά. Λοιπόν, έχουμε παρασκήνιο, έχουμε πληροφορίες. Πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Θα πούμε και άλλα πράγματα στην εκπομπή, αλλά αυτό είναι το μείζον. Έχουμε και τους G7 σε εξέλιξη σήμερα. Ευτάθιος Κυριακίδης, υπονάβαρχος στην αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραίτη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι έχουμε ήδη τις πρώτες εσωτερικές ρηγματώσεις και στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο Ρούμπιο έχει διαχωρίσει τη θέση του, βασικά είναι εξαφανισμένος, δεν έχει μιλήσει μέχρι τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χέγκζεθ, ο οποίος είναι διορισμένος και άνθρωπος, αν θέλετε, του Τραμπ 100% ως ένα βαθμό σημαντικό ετερόφωτος, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους. Η CIA προειδοποιεί ότι δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί η συμφωνία, γιατί δεν θα υπάρχουν οι μηχανισμοί παρακολούθησης και εφαρμογής, και το πράγμα εκεί φαίνεται ότι έχει αρχίσει και στραβώνει.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση. Και να συμπληρώσω ότι του έχει μείνει το Τραμπ ο Βάντ. Δηλαδή αυτός που υποστηρίζει ένθερμα τη συμφωνία είναι ο Βάντ, ο αντιπρόεδρος. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο αναμενόταν. Δηλαδή είναι μια συμφωνία η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και ακόμα και άνθρωποι. Όπως για παράδειγμα ο Ρούμπιο, που όντως δεν είναι ετερόφωτος, τον βλέπουμε που είναι συνήθως λαλίστατος, τον βλέπουμε να έχει περάσει στο παρασκήνιο και να κρατάει πολύ χαμηλούς τόν. Δεν έχει βγει βέβαια ευθέως κανείς να αντιδράσει στη συμφωνία εξέτοντας τον Τραμπ, αλλά αυτή η υποβόσκουσα αρνητική στάση έχει αντίκτυπο στρατηγικό και στους συμμάχους και στην έξωθεν μαρτυρία των ΗΠΑ.
0: Η σιωπή του είναι εύγλωτη, του Ρούμπιο.
1: Σωστό, ακριβώς. Γιατί συνήθως είναι ένθερμος υποστηρικτής αποφάσεων του Τραμπ και λαλίστητος, όπως είπα και πριν. Ίσως έχει βέβαια στο μυαλό του το επόμενο στάδιο, που είναι η Κούβα, και που τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο. Αλλά ας πάμε να δούμε λίγο τις αντιδράσεις γενικά. Μάλλον, πριν πάμε στις αντιδράσεις, να δούμε λίγο γιατί αυτό το πλαίσιο μνημόνιο είναι εξόχως προβληματικό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά πρέπει να τονίσουμε τα 4+1 σημεία, κατά τη γνώμη μου. Είναι 4 αγκάθια και ένα παγόβουνο. Τα 4 αγκάθια είναι προφανώς ότι δεν γίνεται κουβέντα για πυρηνικά, ενώ στο μνημόνιο πλαίσιο που θα ξεκινήσει η κυρία για τις διαπραγματεύσεις των 60 ημερών. Το ένα λοιπόν είναι τα πυρηνικά. Το δεύτερο είναι το βληματικό. Το μνημόνιο πλαίσιο που θα ξεκινήσει η κυρία για τις διαπραγματεύσεις των 60 ημερών. Το ένα λοιπόν είναι τα πυρηνικά. Το δεύτερο είναι το βληματικό.

0: αναγνωρίσει τέτοια συμφωνία, αλλά θα κάνει το ΠΑΜ για να τη δυναμητήσει.
1: Λοιπόν, να πούμε ένα παρασκήνιο εδώ από το εξής. Υπήρξαν τηλεφωνικές. Στο κείμενο των Ιρανών υπάρχει ο όρος μέσα για απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο. Γίναν τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ισραηλινοί διαμήνυσαν στους Αμερικανούς ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, μην το βάλετε, θα εκτεθείτε, δεν πρόκειται να φύγουμε από τον Λίβανο. Οπότε οι Αμερικανοί στη συνέχεια, για να σώσουν την κατάσταση, με δικές τους διαρροές από αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, είπαν ότι τελικά δεν περιλαμβάνεται. Οι Ιρανοί λένε ότι αν δεν συμπεριληφθεί, δεν υπάρχει συμφωνία. Οι Ισραηλινοί λένε, μάλιστα χθες έδωσε και συνέντευξη του Νετανιάχου, και δήλωσε επισήμως ότι πρόκειται να αποσυρθούμε με την υποστήριξη της αντιπολίτευσης, και οι Αμερικανοί τώρα για να σώσουν την κατάσταση λένε ότι δεν περιλαμβάνεται. Άρα αυτό το παγόβουνο είναι εκεί που λέτε.
0: Ναι, συμφωνώ. Αυτή είναι η ανάλυση. Έχετε δίκιο. Δεν μπορώ να ξέρω το παρασκήνιο. Αυτό που μπορώ να ξέρω σίγουρα είναι ότι δεν έχω δει ακόμα, όπως και κανένας να φαντάζομαι, το τελικό κείμενο το οποίο υπεγράφει, λέμε, ηλεκτρονικά, ναι, ήδη μεταξύ των δύο πλευρών. Πρέπει να δούμε εκεί πώς ακριβώς διασυνδέεται το μέτωπο του Λιβάνου. Διότι εκεί από την αρχή του πολέμου λέμε ότι αν το Ιράν καταρθώσει και διασυνδέσει το μέτωπο του Λιβάνου, το πρόβλημα είναι ανυπέρβλητο. Δεν είναι μια εχθρευτική κυρία, είναι συνσυγγενής. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως. Δεν θέλω να, ξέρετε, όταν έχουμε μια τέτοια θετική εξέλιξη για την παγκόσμια οικονομία, για τις αγορές κλπ., να βγάζουμε ένα αρνητισμό, αλλά πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν επιλύεται ούτε παρακάμπτεται. Το πρόβλημα του Λιβάνου.
1: Μάλιστα, χθες οι Αμερικανοί, ναι, σε μια άλλη διαρροή, προφανώς επειδή πήραν τα μηνύματα από το Ισραήλ, είπαν ότι τελικά οι Ισραηλοί ότι δεν συμπεριλαμβάνεται αφενός και ότι αφετέρου, εάν η Χεζμπολά χτυπά τους Ισραηλινούς, το Ισραήλ έχει δικαίωμα να απαντήσει. Δηλαδή, εδώ οι Αμερικανοί ευθυγραμμίστηκαν με το Ισραήλ γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται. Και μάλλον θα προσπαθήσουν να πιέσουν τους Ιρανούς να το βγάλουν αυτό για να πάρουν τα υπόλοιπα.
0: Ναι, και έχει λογική. Να σου πω. Έχουμε πολλές φορές ότι οι Αμερικάνοι διολυσταίνουν συνεχώς από τις αρχικές τους θέσεις, από τις τότε τεθείς κόκκινες γραμμές. Δεν νομίζω ότι τελικά το Ιράν δεν θα δώσει και αυτό κάτι. Προσέξτε όμως. Για το Ιράν, η Χεζμπολά, η Χούθις, οι πρόξεις γενικότερα, δεν είναι απλώς κάτι το οποίο έχουν την πολυτέλεια να αφήσουν. Το Ιράν είναι αυτή η πρόξη. Δηλαδή, δεν αποτελεί περιφερειακή δύναμη το Ιράν, εάν πάψουν να λειτουργούν αυτοί οι πρόξεις, αυτοί οι δορυφόροι του. Άρα λοιπόν η Χεζμπολά είναι Ιράν. Δεν θα πρέπει να το δούμε ότι εύκολα ή δύσκολα ή μέτρια το Ιράν θα εγκαταλείψει τη λογική αυτή στήριξη της Χεζμπολά. Όπως επίσης, ακόμα και αν εμπλακεί, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση, αν εμπλακούν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ή η Γαλλία κυρίως στο Λίβανο, προκειμένου να αφοπλιστεί η Χεζμπολά, δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε κάτι. Ούτε εκεί. Είναι τέτοια η διασύνδεση, είναι ταυτόσιμοι όροι Ιράν και Χεζμπολά. Άρα λοιπόν. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι εκεί θα υπάρξει κάτι.
1: Να δούμε και ένα άλλο θέμα το οποίο το έχει ανεβάσει πολύ ως κόκκινη γραμμή και προαπαιτούμενο και αυτονόητο η αμερικανική πλευρά. Το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Mm-hmm. Χωρίς διόδια και πλήρως. Οι Ιρανοί έχουν συμπεριλάβει στο δικό τους κείμενο, αυτό που έχουμε δει, το εγώ τουλάχιστον το έχω δει, το κείμενο το δικό τους και μένει να δούμε, ότι θα γίνει according to Iranian arrangements. Και διευκρινίζουν, έκανε και δηλώσεις χθες ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Ιστορικών που είπε θα επιβάλλουμε, δεν τα ονομάζει διόδια. Και λέει, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, θα επιβάλλουμε τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών, περιβαλλοντικά τέλη και ασφάλιστρα, δηλαδή διόδια. Αυτό αλλάζει το στάτους τελείως του Ορμούζ. Εντάξει, δεν θα τα ονομάσουν διόδια, θα τα ονομάσουν ασφάλιστρα, περιβαλλοντικά τέλη και ναυτιλιακές υπηρεσίες. Διόδια δηλαδή.
0: Ναι, σωστό, έχετε δίκιο. Έχουν το μυαλό του προφανώς και τη λογική του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Και εκεί. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν κανένα πάτημα να το κάνουν. Θα πρέπει όμως να δούμε και ορισμένες υπερβολές που λέγονται ή ακούγονται. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε ότι πράγματι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει, διότι είναι το μοναδικό στο οποίο και οι δύο πλευρές ταυτίζονται. Τώρα, αν θα έχει ένα είδος ευκολιών, ένα κάποιο, όχι ακριβώς διόδιο, ευκολίες με την έννοια του είμαι εδώ, θα κάνω αυτή την κίνηση, όχι οικονομικά, ελέγχου. Δηλαδή. Περισσότερο κυριαρχία, αίσθηση κυριαρχία, το οποίο θα είναι μεταξύ Ιράν και Ομάν, αυτό θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελέσει πρόβλημα. Θα βρεθεί λύση εκεί, διότι ξαναλέω και οι δύο πλευρές αυτό που θέλουν να ανοίξει.
1: Με τέλη διόδια όπως και να βαφτιστούν θα είναι κάτι διαφορετικό. Θα επιβαρυνθούν.

0: Καλός. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Γαλαρίδη, το Ορμούς ποτέ δεν θα είναι το ίδιο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλοι προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές διαδρομές διακίνησης των υδρογοναδράκων. Είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι ποτέ τα ίδιο, διότι πολύ απλά όλοι γνωρίζουν πλέον ότι εύκολα ξανακλίνει. Όμως θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα για το Ιράν τι σημαίνει το να αφήσει το Ορμούς. Το Ορμούς πλέον, όπως είπαμε πολύ καλά, είναι το στρατηγικό του όπλο. Είναι το πυρηνικό του όπλο. Θα το ανοίξει μόνο όταν είναι απόλυτο σίγουρο ότι αυτό δεν θα του κοστίσει. Και όταν λέμε κόστος για το Ιράν, ένα πράγμα εννοούμε και έχουμε στο μυαλό μας. Την αλλαγή του καθεστώτος. Ας μην γελιόμαστε. Η μόνη περίπτωση να βρεθεί βιώσιμη λύση στη Μέση Ανατολή είναι η αλλαγή του καθεστώτος. Ή, προσέξτε, η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς του καθεστώτος προς τη Δύση. Αν δηλαδή γίνει λίγο πιο κοντά, πιο φιλικά προς τη Δύση το υπάρχον καθεστώς. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε κάποια διαφοροποίηση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Το οποίο αυτό προς το παρόν δεν φαίνεται. Θα δούμε. Επίσης, επειδή ο περίγυρος, ο αραβικός, θα παραμείνει όμοιρος του Ιράν, θα υπάρχει μια ευεργική ανασφάλεια. Εξάλλου, τώρα διέρευσε ότι αυτά τα 300 δισεκατομμύρια που ζητούν ως πολεμικές αποζημιώσεις, άλλο αυτό έτσι, δηλαδή ζητούν πολεμικές αποζημιώσεις, σαν να έχουν νικήσει τον πόλεμο, τελικά είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θα τα πληρώσουν οι χώρες του κόλπου, οι οποίες είναι και κατεστραμμένες και με απώλεια εσόδων και με χρέη, και θα κληθούν τώρα να δώσουν και 300 δισεκατομμύρια στο Ιράν. Γενικά είναι προβληματικό το πλαίσιο αυτό. Να δούμε πώς θα
0: προχωρήσει. Πολύ σωστά, και εδώ θα συμπληρώσω ότι αυτό που πραγματικά καταστράφηκε είναι η συνοχή των μοναρχιών, των αραβικών μοναρχιών. Διότι το GCC πλέον, το Gulf Cooperation Council, δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Βλέπουμε τις δύο χώρες, το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν, να είναι πλέον συνδεδεμένα στο άρμα του Ισραήλ, απόλυτα ταυτισμένα, και βλέπουμε τις υπόλοιπες να έχουν μια άλλου είδους στάση, με περίεργη στάση της Σαουδικής Αραβίας. Τονίζω το περίεργη, διότι από τη μια είναι υπέρ του IMEC, για παράδειγμα, είναι σε αυτούς οι οποίους έχουν υπογράψει τη σύμβαση του IMEC, και από την άλλη ανοίγει δρόμο
1: με την
0: συνδρομική γραμμή του Χατζάτ με την Τουρκία.
1: Με την Τουρκία.
0: Άρα, λοιπόν,
1: και στο βάθος Κίνα.
0: Ναι.
1: Και στο βάθος Κίνα.
0: Ακριβώς. Και στο βάθος Κίνα, παρακάμπτοντας τον IMEC. Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια επαφοδορίζουσα τάση. Στάση της Σαουδικής Αραβίας. Συνεπώς είναι μόνιμο το πρόβλημα στις χώρες του κόλπου. Δεν είναι οικονομικό. Είναι δομικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ναυαρχέ. Σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευστάθη Κυριακίδη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 7 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Άσε με γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά.
17: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
16: Σύνορα η αγάπη.
17: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
18: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
19: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
20: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
19: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
21: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
20: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
18: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
22: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
23: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Σκαλαρίτη. Συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση των εξελίξεων. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει διάσταση και στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι εξαφανισμένος. Δεν έχει κάνει ούτε μία δήλωση για την συμφωνία. Έχει διαχωρίσει τη θέση του. Ο Υπουργός Άμυνας, παρότι είναι άνθρωπος διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, επίσης, μάλιστα το αξιός λέει ότι απείλησε και τους δύο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι αν συνεχίσουν να αντιτίθενται στη συμφωνία, θα τους απολύσει και τους δύο. Η CIA, λέγαμε νωρίτερα, ότι σε δική της έκθεση, την οποία διέρευσε προφανώς επίτηδες, λέει ότι η συμφωνία δεν διασφαλίζει την υλοποίηση των όσων προβλέπονται. Το μνημόνιο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Άρα έχουμε διαφοροποίηση της CIA, διαφοροποίηση του Υπουργού Εξωτερικών, διαφοροποίηση του Υπουργού Άμυνας, και φαίνεται ότι το κείμενο το στηρίζουν ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο Witkoff, ο Kushner κλπ. Αυτό δείχνει ότι δεν θα περπατήσει εύκολα, αν περπατήσει. Κωνσταντίνος Αλεξάκης, αντιστάτηγος στην Αποστρατεία, επίτιμος διοικητής ειδικών επιχειρήσεων. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Λάβρο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, διάβαζα με πολύ ενδιαφέρον το άρθρο που έχεις ανεβάσει, που λέει στην ουσία ότι τελικά η επίτευξη των στόχων, των αντικειμενικών σκοπών μιας επιχείρησης και ενός πολέμου δεν μπορεί να επαφείται μόνο στην τεχνολογική υπεροχή, στα χτυπήματα, τα οποία μπορεί να είναι επιτυχημένα, αλλά να μην παράγουν στρατηγικό αποτέλεσμα.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Θα προσπαθήσουμε να δούμε την όλη διαδικασία μέσα από ένα διαφορετικό επίπεδο. Καλό είναι λοιπόν να εξετάσουμε ποια ήταν η αρχιτεκτονική του ανταγωνισμού, δηλαδή πώς ξεκίνησαν οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, ποιο ήταν το end state των ΗΠΑ, αντίστοιχα του Ιράν, ποιο ήταν το κέντρο βάρους του καθενός και πού τελικά στηρίχθηκε ο καθένας. Αν τα δούμε αυτά λίγο αναλυτικότερα, θα δούμε πώς καταλήξαμε μετά από 3,5 μήνες επιχειρήσεων να μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια συμφωνία η οποία κατά τα λεγόμενα των πολλών θεωρείται αμφιλεγόμενη.
0: Ναι, απλά πάμε να το κωδικοποιήσουμε. Μου κάνει έτσι πολύ, το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεται στο άρθρο, ότι η τεχνολογική υπεροχή στις επιχειρήσεις δεν παράγει απαραίτητα το στρατηγικό αποτέλεσμα. Πάμε.
1: Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ότι ουδέποτε η Αμερική ξεκίνησε να αναφέρει ευθαρσώς ποιο είναι το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο επιδίωκε. Ξεκίνησε με μια μαξιμαλιστική ατζέντα που περιλάμβανε τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος, την καταστροφή δυνατοτήτων σε βαλιστικούς πυράβλους, τη διακοπή της υποστήριξης σε περιφερειακούς πληρεξούσιους, Χεσμολάχ, Χαμάς κτλ. Και στο τέλος όλων αυτών την αλλαγή του καθεστώτος. Αν τα εξετάσουμε λοιπόν αυτά τα οποία ανακοίνωνε η αμερικανική πλευρά, τίποτα από όλα αυτά ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει στην επόμενη μέρα του πολέμου. Το κέντρο βάρους της Ιρανικής πλευράς αντιμετώπιζε την όλη κατάσταση με τελείως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή το Ιράν, γνωρίζοντας την απόλυτη συμβατική μειονεξία που υπήρχε, υιοθέτησε μια θεωρία νίκης η οποία εστίαζε κυρίως στην ασήμετρη φθορά, στην αφεκτικότητα, σε στιγμητικές απώλειες και στην επιβολή διεθνούς κόστους. Έτσι λοιπόν, το κέντρο βάρους της στρατηγικής του Ιράν δεν ήταν τίποτε άλλο εκτός από το resilience, δηλαδή την αντεκτικότητα του κράτους να μπορεί να δέχεται χτυπήματα χωρίς να ουσιαστικά να αποδομείται. Τεράστιο εργαλείο του, τεράστιο όπλο του, και μάλιστα από κάποιους αναλυτές χαρακτηρίστηκε ως όπλο μαζικής διαταραχής, είναι τα στενά του Ορμούς, τα οποία στενά του Ορμούς αποτέλεσαν ένα εργαλείο στα χέρια του Ιράν, το οποίο ουσιαστικά έθετε τους όρους. Γιατί υπήρχε μια τεράστια επίδραση στις παγκόσμιες αγορές και τελικά αυτό ήταν που λειτουργήσε προς όφελός τους, έτσι ώστε να κάμψουν, μάλλον να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς με όρους τους οποίους είναι περισσότερο προς τη δική τους πλευρά παρά προς τις επιδιώξεις της αμερικανικής πλευράς.
0: Ναι, γιατί
1: να πει ότι οι Αμερικανοί στηρίχθηκαν υπέρμετρα την παράμετρο που λέγεται military, το M, στο μοντέλο του DIM, Δηλαδή, σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται ότι οι άξονες που στηρίζεται ένα κράτος είναι η διπλωματία, η οικονομία, ο στρατιωτικός τομέας και ο τομέας των πληροφοριακών επιχειρήσεων. Η Αμερική πήγε στηριζόμενη υπέρμετρα στον παράγοντα, τον στρατιωτικό παράγοντα, υπέρμετρε υπεροχή σε στρατιωτικές δυνατότητες σε όλα τα επίπεδα, δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό, και πήγε με όλη της, να το πω, την προσπάθεια στηριζόμενη σε αυτό. Αυτό δεν απέδωσε όμως, γιατί δεν είναι εύκολο να προσβάλλεις ένα κέντρο βάρους ενός αντιπάλου που είναι τόσο μη απτό όπως η ανθεκτικότητα, στηριζόμενος μόνο σε μια στρατιωτική υπεροχή η οποία τελικά εκ του αποτελέσματος δεν απέδωσε αποτελέσματα.
0: Να ρωτήσω κάτι, στην περίπτωση του Ιράν, προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν αξιολογήσει ποιο είναι το πραγματικό κέντρο βάρους του Ιράν. Ποιο ήταν? Γιατί τελικά δεν ήταν ο Χαμενεΐ, δεν ήταν ο ηγέτης.
1: Το πραγματικό κέντρο βάρους του Ιράν, από την ανάλυση την οποία έχω προβεί με βάση ένα μοντέλο αποδόμησης στρατηγικής, το οποίο διδάσκεται στα πανεπιστήμια της Αμερικής, ήταν ακριβώς αυτό που είπα πριν. Η ανθεκτικότητα του Ιράν, δηλαδή με απλά λόγια να το πω, είναι οι Αμερικανοί επένδυσαν στο πώς ένα χέρι θα έχει ένα δυνατό σπαθί για να μπορέσει να φέρει πλήγματα στον αντίπαλο, ενώ οι Ιρανοί επένδυσαν στο πώς θα επιδράσουν στον εγκέφαλο αυτού που κρατάει το σπαθί, έτσι ώστε να φέρουν τα αποτελέσματα τα οποία θέλουν με ένα τρόπο τον οποίο είναι μοναδικό.
0: Άρα η ανθεκτικότητα των Ιρανών, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν πολυπαραγοντική, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν ήταν κάτι το οποίο είναι τόσο απλό, και φυσικά για να επιδράσεις σε ένα τέτοια υφής κέντρο βάρους, θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη κατανομή στο χρόνο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να λέω ότι τα θέλω εδώ και τώρα και θα πετύχω κάτι το οποίο θέλει πολύ πιο μακρόπνο σχεδιασμό και πολύ πιο ενορχιστρωμένη στρατηγική, συμβάλλοντας εξίσου και ισόρροπα και οι υπόλοιπες γραμμές προσπάθειας, διπλωματία και οικονομία.
0: Λοιπόν, προς επίρρωση αυτού που λέει στρατηγέ, να πούμε το παρασκήνιο, τις πληροφορίες. Όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, οι Ισραηλινοί είχαν πει στους Αμερικανούς ότι για να ανατραπεί το καθεστώς που ήταν ο ανομολόγητος, το ψηλό έλεγαν πασιρτώσει, πραγματικός στόχος, και για να καταβληθεί το Ιράν, ότι χρειαζόντουσαν επιχειρήσεις σε φάσεις, οι οποίες θα διαρκούσαν τουλάχιστον 9 μήνες. Σε φάσεις. Στρατηγικοί βομβαρδισμοί, αυτό ακριβώς που λες, επιμονή στον χρόνο, παράλληλα με τον αποκλεισμό, στρατηγικοί βομβαρδισμοί, και σε δεύτερη ή τρίτη φάση εξοπλισμός ομάδων εντός, Κούρδων και άλλων, και γενικά μια πολυφασική επιχείρηση η οποία είχε ως απαραίτητη προϋπόθεση τον χρόνο. Οι Αμερικανοί το απέρριψαν λέγοντας ότι δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Οι Ισραηλοί τους είπαν ότι δεν γίνεται γρήγορα.
1: Ακριβώς. Ο χρόνος είναι ένα μέγεθος το οποίο δεν μπορείς να λες ότι θέλω να πετύχω αποτελέσματα εντός 2 μηνών, να ποντάρεις μόνο σε ένα μέγεθος και να στο τέλος της ημέρας να λες δεν πέτυχα αυτά που θέλω εντός του χρόνου το οποίο είχα ορίσει. Ναι, αλλά ο χρόνος είναι κρίσιμος και δεν νομίζω ότι το βασικό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ο παράγοντας για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων όπως ισχύει τώρα ήταν η πίεση του χρόνου. Τώρα βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή Ινστιτούτα παγκόσμια, πλατφόρμες στρατηγικών αναλυτών κτλ. Οι οποίοι υιοθέτησαν την εξής συλλογιστική. Ήρθε το τέλος του Αμερικανικού τρόπου πολέμου. Για δεκαετίες η στρατηγική των ΗΠΑ στηριζόταν στην ασφαλή προβολή ισχύρως από προθυμένες βάσεις, αεροπλανοφόρμες, πλατφόρμες, τεχνολογική υπεροχή και όλα αυτά. Οπότε ουσιαστικά ήρθε ένα Ιράν τώρα, σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, να αποδομήσει όλο αυτό το δόγμα και να πει ότι ο Αμερικανικός τρόπος δεν ισχύει. Θα πω κάτι το οποίο νομίζω.
0: Είναι υπεραπλουστευμένο. Είναι απλουστευμένη υπεραπλούστευση αυτό, δεν ισχύει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ισχύει αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Η ισχύ είναι αδιαφυσβήτητη και είναι ένα σημαντικότατο παράγοντα, τον οποίο πάντα πρέπει να λαμβάνει υπόψη. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι όταν πα να πολεμήσει έναν αντίπαλό σου, να διαβάσει την δική του στρατηγική και να μπει στο συλλογισμό του αντιπάλου, αποφεύγοντας, γιατί αυτό γίνεται πάρα πολλές φορές και ιστορικά, να κάνεις το εξής, να σκέφτεσαι, μάλλον να βάλεις τον αντίπαλό σου να σκέφτεται όπως σκέφτεσαι εσύ. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο λάθος, το οποίο το έχουν κάνει διαχρονικά στρατηγιστές πάρα πολλές φορές.
0: Η Δύση το κάνει συνέχεια, κυρίως όταν έχει να αντιμετωπίσει αντιπάλους με διαφορετικό πολιτισμικό και ιδεολογικό Ακριβώς. και πολεμικό υπόβαθρο.
1: Εγώ θα ήθελα να πω το εξής όμως, ότι δεν νοείται στην κουλτούρα αυτή τη στιγμή της Δύσης να μην υπάρχει το γνωσιακό υπόβαθρο, ώστε όλα αυτά που μόλις ανέφερα να μην υπάρχουν έστω σαν συζητήσεις ή σαν μια κουβέντα στην οποία να λέει αν βάλω κάτω όλα τα δεδομένα, υπάρχει και αυτό. Νομίζω ότι περισσότερο από όλο αυτό το βιό υπερίσχυσε ήταν ότι είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου περισσότερο η κουλτούρα ήταν προς την πλευρά της ήθελα να πετύχω, κάντο να βγει έτσι, παρά το να δω τα δεδομένα με μια ψυχρή λογική και να βάλω όλους τους παραμέτρους κάτω και να πούν τι είμαστε ικανοί να κάνουμε εντός του τάδε χρονικού διαστήματος με έναν αντίπαλο ο οποίος σκέφτεται, δρά, έχει στήσει την όλη άμυνά του με έναν τρόπο τον οποίο πρέπει να τον δούμε διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και τελικά πάντως, επειδή φάνηκε ότι το καθεστώς μέσα, όλο το σύστημα αυτό έχει ρηγματώσει, είναι πολύ ρηγματωμένο, αν επέμεναν οι Αμερικανοί στον χρόνο, δηλαδή αν έδιναν χρόνο στη στρατηγική τους, θα επέφεραν αποτελέσματα.
1: Έτσι. Μα υπήρχαν αυτές οι φωνές, αγαπητέ ναι. Λάμπρο.
0: Φάνηκαν οι ρηγματώσεις. Δηλαδή, αν δει κανείς ναι, ότι ακόμα και τώρα.
1: Φάνηκαν οι ρηγματώσεις μέσα στην κυβέρνηση. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλές φωνές από ανθρώπους οι οποίοι στο επίπεδο στρατηγικής είναι υψηλότερα του επίπεδου. Πρώην αξιωματούχοι επίπεδου όπως ο Μάτης και ο Πετρέους, οι οποίοι κατηγορηματικά έβγαιναν. Γιατί η αμερικανική κοινωνία επιτρέπει να υπάρχουν τέτοιες φωνές και έλεγαν ότι με τον τρόπο τον οποίο πάμε να επιβάλλουμε τη θέλησή μας είναι μια στρατηγική η οποία δεν αποδίδει καρπούς. Αυτές οι φωνές υπήρχαν ναι. και υπάρχουν, απλά τώρα έχουν αρχίσει να διαφέρονται ρήγματα και ενδοκυβερνητικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Ευχαριστούμε. Σε επαφή. Συνεχίζουμε να δούμε πώς θα πάει και το κείμενο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αλεξάκης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίτιμος διοικητής ειδικών επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, όσο όμως γίνονται αυτά στην Μέση Ανατολή, έχουμε το άλλο μέτωπο, έτσι, το οποίο το έχουμε ξεχάσει σχεδόν, αλλά είναι ενεργό και ενδεχομένως εκεί να έχουμε ξαφνική ή υποτροπή ή κάποια εξέλιξη τύπου συμφωνίας. Θα δούμε. Αναφέρομαι στο Ουκρανικό. Θανάσης Δρούγος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Θανάση.
2: Καλησπέρα, Ναμπέμ, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, Ουκρανία, τι βλέπεις εκεί πέρα, γιατί είδα μια κινητικότητα και από Ζελένσκι και λοιπά, μετά και τη χθεσινή επίθεση των Ρώσων στο μοναστήρι στην Λαύρα κλπ. Είδα μια κινητικότητα του Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται ότι εκτιμά ότι οι Αμερικανοί ίσως αρχίσουν τις πιέσεις και εκεί για συμφωνία.
2: Πρώτα απ' όλα, Λάμπρο, καλησπέρα, να πούμε το εξής, ότι σήμερα από το πρωί, γιατί να είμαστε εκεί επίκαιροι όπως είναι πάντα η κουμπή σου, είναι στο Evian, το θέρετρο της Γαλλίας. Είναι η συνάντηση της G7 σε επίπεδο ηγετών. Mm-hmm. Συμμετέχουν επίσης και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, ο πρόεδρος Μουμπάρακ, ο Μόντι από την Ινδία και βέβαια ο Λούλα, ο Ιγνάσιο Λούλα από τη Βραζιλία. Και συζητάνε ας πούμε δύο πολύ μεγάλα θέματα. Το ένα αυτό που θα πούμε τώρα το Ουκρανικό και το άλλο έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Μέχρι αργά το απόγευμα, αυτό που ξέρω, γύρω στις 5-6 ώρα δική μας, ήταν το θέμα της Ουκρανίας με τον Τραμπ να είναι επίσης επικεντρωμένος στην Ουκρανία. Τώρα από εκεί και πέρα μέχρι αύριο θα συζητηθούν τα θέματα τα καυτά της Μέσης Ανατολής, όπου όπως είπαμε και χθες υπάρχουν σημαντικά κενά, γιατί και αυτό το Memorandum of Understanding δεν λύνει τίποτα, άσε που αφήνει πολλά πολλά πράγματα για το μέλλον.
0: Δεν φαίνεται να προχωρά, Θανάση, αυτό βλέπουμε.
2: Δεν προχωρά. Mm. Να πούμε το εξής, ότι έριξε ενδιαφέρον ο Τραμπ για το Ουκρανικό και στη συνάντηση που είχε το πρωί σήμερα κατηδίαν με τον πρόεδρο Μακρόν, είναι γνωστή η επιρροή της Γαλλίας στρατιωτικά και πολιτικά στην Ουκρανία. Και βεβαίως ας μην συζητάνε και τα θέματα που έχουν να κάνουν, γιατί μάλιστα ο Τραμπ είπε προσερχόμενος στη συνάντηση στο Εβιάν, είπε ότι πρέπει να στραφώ τώρα, λέει, από τη Μέση Ανατολή τουλάχιστον για κάποιες στιγμές στην Ουκρανία, γιατί τα πράγματα και εκεί έχουν χειρουργικά, έχουν περιπλακεί και δεν δίδονται λύσεις και η κατάσταση χειροτερεύει με τα χτυπήματα κατέρωθεν. Τώρα, να πούμε στη μία ότι χθες προς γενική κατάπληξη, όχι ο στόχος είναι, όχι ότι ήταν το χτύπημα της Ρωσίας, έγινε επίθεση στη λεγόμενη Παναγία των Παρισίων στις Ουκρανίας, δηλαδή κάτι σαν το περίφημο νησάκι που είναι η Παναγία των Παρισίων στο Παρίσι, δηλαδή στη Μητρόπολη, να το πω έτσι απλά ελληνικά, της Ουκρανίας, της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία, όπως ξέρεις Λάμπρο και το ξέρουν και οι ακροατές, έχει αυτή τη στιγμή διασπαστεί. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της επίθεσης με δύο αεροσκάφη και με δύο γκεράν, εννοώ αυτή τη στιγμή μία επανδρομένα αεροσκάφη, γκεράν δύο, χτυπήθηκε ένα μεγάλο μέρος του ιστορικού μοναστηριού των Σπηλαίων. Όταν μιλάμε το μοναστήριο των Σπηλαίων, μιλάμε για κάτι απίστευτο εντυπωσιακό για την Ανατολική Εκκλησία.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, είναι και μεγάλο τόπο ασκητισμού η Λαύρα των Σπηλαίων.
2: Βεβαίως. Παλαιότερα είχε ρωσική επιρροή τεράστια. Μετά ο πρόεδρος Ζελένσκι με διατάγματα το έχει φέρει υπό τον έλεγχο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γι' αυτό και υπήρξε και άμεση αντίδραση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Πρώτο και από τον Λουδοβίκο, από τον Λέο τον 16ο, τον Πάπα στο Βατικανό, καθώς επίσης και από γνωστούς όπως είναι πολιτικούς, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, ξέρω εγώ, η Κάγια Κάλλας κλπ. Τι έγινε? Τα χτυπήματα δεν είχαν ξαναγίνει στο συγκεκριμένο μοναστήρι. Τώρα, ότι έχουν πληγεί μοναστήρια, έχουν πληγεί, αυτό είναι θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, Λαμπρό, νομίζω αυτή τη στιγμή ότι. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι. Μια χαρά.
2: Γιατί αλλιώ
0: χάρη.
2: Από στο μοναστήρι, το συγκεκριμένο, το οποίο έχει ας πούμε τεράστια επιρροή, υπάρχουν πάρα πολλοί ασκητές. Mm. Βέβαια, ο Ζελένσκι και η ηγεσία της Μυστικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας λέει ότι κάποιοι από αυτούς που είναι εκεί μέσα ασκητές είναι πράκτορες της Ρωσίας και της Μυστικής Υπηρεσίας FSB. Το είχαμε θίξει πριν από δύο χρόνια σε εκπομπή σου, όπου είχαμε αναφερθεί τι ακριβώς γίνεται στο συγκεκριμένο μοναστήρι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το μοναστήρι είναι από το 1500, αν δεν με απαντάει, επειδή το έχω επισκεφτεί δύο φορές, είναι από το 1056 από τον Αντώνιο τον Ερημίτη, ο οποίος έφυγε από τη Μονή του Αγίου Όρους και βεβαίως πήγε εκεί μαζί με όλους τους μοναχούς και το φτιάξαν. Το μοναστήρι επέζησε και από τους επιρρός, επέζησε και επί Κατερίνης Μεγάλης, ασφαλώς αργότερα και επί του άθλιου κομμουνιστικού καθεστώτος επί 70 χρόνια. Μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι οι Μπολσεβίκοι βασανίσαν μοναχούς στο συγκεκριμένο μοναστήρι, γιατί ήταν αντικαθεστωτικοί, έχουν υποφέρει άνθρωποι για το μοναστήρι από τους Σοβιετικούς. Τέλος πάντων, το 1987, με πρωτοβουλία Γκορμπατσόφ, το μοναστήρι εντάχθηκε μαζί με άλλα έξι σημαντικά, θα λέει κανείς, σημαντικούς χώρους στην κληρονομιά της UNESCO. Είναι το πρώτο από τα συγκεκριμένα, ας πούμε, θα λέει κανείς, ειδικούς χώρους που εντάσσεται στην UNESCO μαζί με το μοναστήρι του Αρχάγγελου Μιχαήλ και βεβαίως και μαζί με το ναό της Πανταχού Σοφίας στο Κίεβο. Είναι και κάτι άλλο. Αυτά τα τρία, τουλάχιστον επειδή τα έχω δει, είναι εντυπωσιακής, θα λέει κανείς, θρησκευτικής, πολιτιστικής και ευρύτερης αξίας. Να καταλήξω σε τέσσερα συνοπτικά έτσι συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, το χτύπημα λίγο πριν το Εβιάν, εμένα σαν αναλυτή με προβλημάτισε, διότι αυτή τη στιγμή έδειξε ότι δεν υποχωρεί από κάποια πραγματερουσία και τέλος πάντων θα περίμενα από τον Πούτιν περισσότερο σεβασμό σε ένα τέτοιο μοναστήρι, το οποίο τουλάχιστον επί 5 χρόνια δεν το είχε χτυπήσει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, συζητήθηκε σήμερα το θέμα μεταξύ του Καθολικού Προέδρου της Γαλλίας και του Ζελένσκι, δηλαδή μεταξύ Μακρόν και Ζελένσκι, για το τι ακριβώς είναι, γιατί έχει μεγάλη αξία και οπωσδήποτε λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Δύο. Τρία, αυτή τη στιγμή οι μάχες οι οποίες γίνονται το τελευταίο διάστημα, και ενώ σωστά ήμασταν επικεντρωμένοι στη Μέση Ανατολή, είναι μάχες, όπως καταλαβαίνεις, Λάμπρο, με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατέρωθεν με σημαντικές τις απολύσεις κατέρωθεν και όπως είπατε και με επιτυχίες κατέρωθεν. Μάλιστα, έχουν χτυπήσει πολλά βιομηχανικά κέντρα, αυτό το διάστημα δεν το παρακολουθούσαμε, αλλά πολλά βιομηχανικά κέντρα οι Ουκρανοί, γι' αυτό το λόγο και όπως είπατε υπάρχει αυτή η γενικότερη κινητικότητα, επιστροφή όπως το είπες στο Ουκρανικό. Και τέταρτο είναι το γεγονός ότι όλα αυτά είναι λίγο πριν τις 10-11 Ιουλίου, όπου ως γνωστό θα είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, για την οποία ήδη η Τουρκία λέει ότι ξοδεύει πολλά λεφτά και αυτά κοστίζουν. Και έτσι όταν οργανώνεις διάσκεψη του ΝΑΤΟ, διοργανώνεις διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται όπως πρέπει να συμπεριφέρεται. Ας είναι εδώ το μικρό Λουξεμβούργο και βάλει ένα σωρό χρήματα. Συνεπώς στο θέμα αυτό υπάρχει από πλευράς Άγκυρας τέλος πάντων μια διεκπαιρέωση ειδικών, θα λέει κανείς, προδιαγραφών για το πώς πάνε τα πράγματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, ετήσιας Συνόδου Κορυφής του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, με πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί πέραν της Μέσης Ανατολής, πέραν της Ουκρανίας, μην ξεχνάμε είμαστε και σε μια φάση αναδιάρθρωσης του ΝΑΤΟ, με προβλήματα θα γίνουν, δεν θα γίνουν αυτά, που κινείται η συμμαχία, μειώνονται οι Αμερικανοί, μειώνουν υπολογίσιμες συμβατικές αεροχερσαίες δυνάμεις, ενισχύουν πιο πολύ οι ναυτικές δυνάμεις. Όλα αυτά κατά λίγο λάμπρο, το οποίο προφανώς αυτές τις μέρες θα συζητήσουμε, έχουν αυτή τη στιγμή την αξία τους. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι το χτύπημα χθες είχε τη σημασία του, έτσι, ήταν ένα χτύπημα βαρύ. Οι καταστροφές είναι αρκετά μεγάλες, όπως με έστειλαν κάποιες τις φωτογραφίες από το Κίεβο. Εγώ δεν ήμουν εκεί να τις δω, αλλά το θέμα είναι ότι επίσης οι νεκροί 11 με 53 τραυματίες, οι 18 από αυτούς σοβαρά σε νοσοκομεία του Κιέβου. Και τέλος πάντων το γεγονός είναι ότι ξάφνισε γιατί χτύπησε τη Μητρόπολη. Είναι σαν να με χτυπάς την Παναγία των Παρισίων στη Γαλλία. Και βεβαίως αυτά όλα καταλαβαίνεις, Λάβρο, έχουν αντίκτυπο πολιτικό, πολιτιστικό.
0: Και ήταν και μήνυμα, μάλιστα.
2: Και συγχρόνω και στέλνει ένα μήνυμα όπως πολύ σωστά το είπες.
0: Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε τις αμέσως επόμενες ημέρες και για το θέμα του ΝΑΤΟ να δούμε την ατζέντα εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θανάση Δρούγος.
0: Εμείς, Θανάση Δρούγος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων, δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της μύδιας. Επιμέλεια έκθεσης Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση των εξελίξεων. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, το Ιράν έχει τηθεί στρατιωτικά στο πεδίο και έχει καταφέρει όμως να επιβάλλει το διπλωματικό πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται η καταρχήν διαπραγμάτευση.
1: Όντως κύριε Καλαρίτη, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας φέρνει σε αυτό το οποίο είχαμε περιγράψει και άλλες φορές, εις ό,τι αφορά τον υβριδικό τρόπο με τον οποίο οι χερσαίες δυνάμεις, με προεξάγουσα δύναμη την Κίνα, κατορθώνουν να αντιμετωπίζουν τον δυτικό κόσμο, όχι με το να επιβάλλουν στρατιωτικά τετελεσμένα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε και από τα δεδομένα της πραγματικότητας κιόλας αυτό φαίνεται, ότι το Ιράν δεν μπορεί να επιβάλλει στρατιωτικά τη θέλησή του. Βλέπουμε μία αγκίστρωση στο στενό του Ορμούζ, όπου είναι το μόνο πεδίο λόγω γεωγραφικής εγκύτας στο οποίο το Ιράν μπορεί να επιβάλλει κάποια στρατιωτικά τετελεσμένα, αλλά και αυτά είναι περιορισμένα. Θα λέγαμε ότι ο φόβος των επιχειρήσεων και των ναυτιλιακών είναι αυτός ο οποίος έχει επιβάλει το κλείσιμο του Ορμούζ. Ουσιαστικά δεν υπάρχει επί της πράγμαση κλείσιμο του Ορμούζ, παρά ένας διάχυτος φόβος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άξονας ο οποίος έχει δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο από τους Κινέζους, και μιλάω για τον άξονα Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, έχει κατορθώσει να επιβάλλει ένα ιδιότυπο φόβο κατά κύριο λόγο στον κύριο Τραμπ, ο οποίος Τραμπ φαίνεται ότι θεωρεί πως ένα deal για τα πυρηνικά θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια απεμπλοκή των ΗΠΑ από την περιοχή γρήγορα και άμεσα, κάτι το οποίο εάν συνδυαστεί με την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν το όλο εγχείρημα, καταλαβαίνουμε πως έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία το Ιράν μπορεί να προβάλλει μια ιδιότυπη νίκη. Οι Ιρανοί το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο ότι θα πάρουν όλα όσα θεωρούν ότι δικαιούνται στο πεδίο, πράγμα το οποίο εγώ πιστεύω ότι δεν θα οδηγήσει σε μια παρατεταμένη ειρήνη. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι Κινέζοι μπορέσανε με αυτή την τριπλέτα κρατών, κατά κύριο λόγο λόγω της Σαουδικής Αραβίας, και θα επανέλθουμε στη συζήτηση πάνω στη Σαουδική Αραβία κύριε Καλαρίτη, έχουν κατορθώσει να επιβάλλουν ένα υβριδικό τρόπο αντιμετώπισης των ΗΠΑ, ο οποίος επί της πράγμασης φαίνεται ότι λειτουργεί, και αυτό είναι το απίστευτο της υπόθεσης. Mm.
0: Ναι, γιατί εδώ εμφανίζονται να ελέγχουν πλήρως το διαπραγματευτικό πλαίσιο με τις ΗΠΑ. Δυστυχώς είναι αρνητικό αυτό, να διολυσταίνουν και να προσπαθούν κάθε φορά να βρουν ένα περιτύλιγμα για την αποδοχή των Ιρανικών θέσεων. Ας πούμε, το πώς θα βαπτιστούν τα διόδια, θα είναι περιβαλλοντικά τέλη, ναυτιλιακές υπηρεσίες, ασφάλιστρα κλπ. Οι αποζημιώσεις, πολεμικές αποζημιώσεις 300 δις που θα κληθούν να πληρώσουν, όπως είπε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, τα κράτη του κόλπου που είναι ήδη κατεστραμμένα. Νωρίτερα σήμερα από το περιθώριο των G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το μόνο που έχει σημασία είναι ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά, δηλαδή υποβαθμίζουν όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια διολίσθηση. Και αυτό το πράγμα οδηγεί σε ανισορροπία και τελικά έχετε δίκιο, συμφωνούμε, δεν θα είναι βιώσιμη η όποια συμφωνία.
1: Εκτιμώ κύριε Καλαρίτη ότι δύο παράγοντες έχουν παίξει τον βασικότερο ρόλο στη στάση των ΗΠΑ. Την πρώτη την ανέφερα ακροθυγώς, είναι η στάση των Ευρωπαίων. Οι Αμερικανοί, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, έχουν πάρα πολύ μικρά ερίσματα στο Ορμούς, δεν καίγονται, να το πούμε έτσι λαϊκά, για την κατάσταση που θα προκύψει και στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς.
0: Οι ΗΠΑ
1: έχουν κάνει το κουμάντο τους. Επομένως, οι Αμερικανοί βλέπουν τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να έχουν διαχωριστεί σε διάφορα στρατόπεδα, τα οποία κατά κύριο λόγο αναλώνονται στην διαμάχη τους με το Ισραήλ, πράγμα το οποίο τα αποσπά τελείως από τη μεγάλη εικόνα. Επομένως, βλέπουμε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να μην θέλουν να βοηθήσουν και άρα είναι σαν να έχει χαθεί το προγεφύρωμα το ευρωπαϊκό. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της κινέζικης στρατηγικής. Και ο δεύτερος πολύ μεγάλος παράγοντας, στον οποίο θα επανέλθω, κύριε Καλαρίτη, είναι η Σαουδική Αραβία. Αν θυμάστε, πριν 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι καλά, η Κίνα είχε κατορθώσει να πραγματοποιήσει μια πάρα πολύ σημαντική διαμεσολάβηση. Την διαμεσολάβηση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν και την εξομάλυνση των σχέσεών τους. Εκτιμώ ότι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη του κόλπου δεν εισήλθαν στο πεδίο του πολέμου έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν χτυπήματα στο Ιράν μέσω των πολεμικών τους αεροποριών, παρά το γεγονός ότι δεχτήκανε πλήγματα από το Ιρανικό καθεστώς, έχει να κάνει με έναν ιδιότυπο φόβο της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος φόβος λέει το εξής. Δεν θέλω να επιτρέψω στα Εμμυράτα και τους Ισραηλινούς κατ' επέκταση να κυριαρχήσουν στο πεδίο του IMEC, δηλαδή τη Συμφωνία των Ευρωπαίων με τους Ινδούς. Επομένως, συγκρατώ την όποια ορμή έχω δημιουργήσει όλα αυτά, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση με τους Ιρανούς, έτσι ώστε να τα έχω καλά και με τους Κινέζους, με τους οποίους οι Σαουδάραβες ήδη έχουν κλείσει πάρα πολύ μεγάλα deal. Και με αυτόν τον τρόπο οι Σαουδάραβες έχουν εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση όπου δεν θέλουν να αφήσουν τα Εμιράτα να αναδειχθούν σαν τον de facto ηγέτη του κόλπου, πράγμα το οποίο θα συμβεί εάν γίνει ο IMEC. Και από την άλλη, θεωρούν ότι θα πρέπει με το Ιράν να έχουν μια ιδιότυπη σχέση και μια ας πούμε αρμονική συνεργασία, ειδικά μετά τον deal που τους κάνανε οι Κινέζοι. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι Κινέζοι, κύριε Καλαρίτη, χωρίς να έχουν στρατιώτες στο πεδίο, κατορθώσανε με έναν διπλωματικό ελιγμό και με μια υβριδική αντιμετώπιση των πραγμάτων, μέσω δηλαδή της παροχής δορυφορικής τεχνογνωσίας στο Ιράν, συν κάποιες άλλες κινήσεις, να δημιουργήσουν αυτόν τον ιδιότυπο φόβο και στους Ευρωπαίους, αλλά και στα κράτη του κόλπου, με αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάλουν ένα φρένο στην ορμή που είχαν και με την οποία μπήκαν στον πόλεμο. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο χρήζει μια ξεχωριστή ανάλυση και έχουμε μπει σε ένα τελείως διαφορετικό πεδίο. Φαίνεται ότι μόνο οι Ισραηλοί αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή τις δυναμικές που αναπτύσσονται στην περιοχή.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είναι και το μέσα στα ναυτιλιακά και γενικά οι διαδρομές ναυτιλιακές. Εδώ υπάρχει το εξής. Είχαμε νωρίτερα σήμερα μία ακόμα δήλωση από τους Ιρανούς, αυτή φορά ο δήμαρχος της Τεχεράνης, που λέει: θα κλείνουμε τα στενά του Ορμούς κάθε φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Προσέξτε τώρα, αυτή είναι ρητορική νικητή πολέμου, έτσι. Είναι προβληματικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καταλάβουν ότι θα πληρώνουν βαρύ τίμημα για κάθε παραβίαση, θα κλείνουμε τα στενά του Ορμούζ. Φαίνεται όμως ότι αυτή η ιστορία μπορεί να γυρίσει μεσοπρόθεσμα και μπούμερακ. Δηλαδή, ο ναυτιλιακός κόσμος και γενικά η αγορά θα ψάξει να βρει εναλλακτικές διαδρομές διοχέτευσης των τρογοναθάκων, πετρελαίου, αερίου κλπ. Παρακάμπτοντας τα στενά τα οποία ελέγχουν αναθωρητικές δυνάμεις. Δηλαδή, να απεξαρτηθούν από τους εκβιασμούς. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε ακύρωση των στενών ως μοχλοποίησης από το Ιράν.
1: Πάρα πολύ ωραία πάσα, κύριε Καλαρίτη, μου δίνετε για να μπορέσω να επανέλθω σε κάτι το οποίο είχαμε πει παλιότερα. Είχαμε πει ότι χώρες όπως η Σομαλιλάνδη και σε κατ' επέκταση χώρες οι οποίες βρίσκονται πέριξ των στενών, είναι πάρα πολύ πιθανό να αποκτήσουν τεράστια σημασία στο κοντινό μέλλον. Όντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα και ήδη γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε να αναπτυχθούν εναλλακτικοί διάδρομοι. Ήδη τα Εμιράτα σχεδιάζουν εναλλακτικούς διαδρόμους πετρελαίου με τη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι ήδη βρίσκονται υποκατασκευή. Συν το γεγονός ότι οι Αμερικανοί εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσουν και σε μια de facto αναγνώριση της Σομαλιλάνδης, η οποία θα λειτουργήσει ως ένας δεύτερος εμπορικός κόμβος αλλά και βατήρας προβολής ισχύος για ολόκληρη την περιοχή. Είναι όντως ένα σενάριο το οποίο αναμένεται να παιχτεί. Θεωρώ ότι οι Αμερικανοί θα το παίξουν αναγκαστικά το σενάριο. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω άλλη εναλλακτική σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες οι οποίες λέγεται ότι έχουν υπογραφεί μέχρι στιγμής. Και το ζήτημα, κύριε Καλαρίτη, ότι το σύστημα αυτό για να μπορέσει να διατριθεί, ενώ το σύστημα το οποίο έχουν στήσει κατά κύριο λόγο οι Κινέζοι, δυστυχώς θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Και γι' αυτό είχαμε πει στην αρχή του ξεκινήματος του πολέμου ότι η στρατηγική των Εμμυράτων με τα λιμάνια πέριξ της Ερυθράς Θάλασσας και κατά μήκος της Αφρικανικής Ακτής αποτελούν το βασικό πλάνο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το λεγόμενο δυτικό κόσμο προκειμένου να διατηρηθεί το σχέδιο των Κινέζων στην περιοχή. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα αίρισματα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτές τις οπισθοδρομήσεις των Αμερικανών, οι οποίοι Αμερικανοί, να πούμε ότι με βάση τις αναλύσεις που έχουν βγει και με βάση τα στοιχεία επί του πεδίου, διαθέτουν την ισχύ μαζί με τους Ισραηλινούς για συντριπτικό χτύπημα. Το ότι δεν το προχωρούν είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη και φαίνεται ότι έχουμε μπει σε έναν κόσμο που τα συντριπτικά πλήγματα εκτιμώνται ότι δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά τα οποία μπορούν να λύσουν. Ναι. Πράγμα το οποίο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν παραξενιακές εναλλακτικές διαδικασίες, οι οποίες εξηγούν το γιατί, ενώ υπάρχει ισχύ από πλευράς των ΗΠΑ, δεν χρησιμοποιείται στον βαθμό που θα μπορούσε να λύσει το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε σε επαφή. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κρατήστε αυτό, ότι όταν το σύστημα πιέζεται γιατί κάποιοι ελέγχουν κρίσιμα στενά, ψάχνει και βρίσκει εναλλακτικές. Όπως η Αλεξανδρούπολη λειτουργεί ως παράκαμψη των στενών. Αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν και για το Ορμούς αργά ή γρήγορα.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε από τη Βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει και πως όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από την κομματική αντιπαράθεση, πέρα από τους καυγάδες στα κανάλια, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Ως προς τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο Πρωθυπουργός τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό το οποίο κάνω εδώ σήμερα, είπε, το κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι τις εκλογές το 2027. Εν τω μεταξύ, την αντικατάσταση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ανακοίνωσε νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελος. Νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του, η Κώστας Μπάρκας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Επιπλέον, ανακοίνωσε και την αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από τον Χρήστο Γιαννούλη στη θέση του εκπροσώπου τύπου. Αμέσως μετά την αποχώρησή του, ο κ. Ζαχαριάδης με ανάρτησή του θέλησε να ευχαριστήσει τον Σωκράτη Φάμελο, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, είπε. Αναδιατάσσει και τον χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα, ανέφερε μεταξύ άλλων. Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με το πόρισμα, η 45χρονη γυναίκα δέχτηκε 7 πλήγματα από μαχαίρι, με το ένα εξ αυτών να προκαλεί διάτρηση καρδιάς. Από την εξέταση δεν φάνηκαν άλλα τραύματα που να μαρτυρούν ότι προηγήθηκε πάλι. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής G7 που πραγματοποιείται στο Εβιάν της Γαλλίας βρέθηκε η Ρωσία. Στο τραπέζι νέες κυρώσεις προς τη Μόσχα αλλά και ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο. Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ μαθητριών έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια. Το συμβάν εκτελήθηκε μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς στον εξωτερικό χώρο του γυμνασίου όταν δύο μαθήτριες ενεπλάκησαν σε έντονο καυγά. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να διακινούσε πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με τη συνδρομή της Europol και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και Ελβετίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 και 11 Ιουνίου και οδήγησε στη σύλληψη 10 υπόπτων. Στα αθλητικά, με απόλυση πλήρωσε το λάθος του Τούρκος σχολιαστής του μάτς μεταξύ Ιράν-Νέα Ζηλανδίας στο παγκόσμιο κύπελο. Κατά την εκκίνηση του αγώνα, ο εκφωνητής παρουσίαζε τις φάσεις του Ιράν ως ενέργειες της Νέας Ζηλανδίας και αντίστροφα, καθώς είχε μπερδέψει τις ομάδες για περίπου 4 λεπτά. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, το κανάλι που εργαζόταν εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας γνωστοποίησε την άμεση απομάκρυνσή του.
6: Ο καιρός.
7: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση των γεγονότων. Υπάρχουν και πάρα πολλές προεκτάσεις. Δεν είναι μόνο ο πυρήνας αυτός, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν με προέκταση στο Ισραήλ. Υπάρχουν και διάφορα περιφερειακά ζητήματα τα οποία εντάσσονται στην γενικότερη εξέλιξη της περιοχής, η οποία περιοχή δεν θα ησυχάσει για τα επόμενα χρόνια. Κρατήστε το αυτό. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, μια δική σου πρώτη αξιολόγηση για το πώς εξελίσσεται. Εδώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις και εντός Ηνωμένων Πολιτειών και εντός κυβέρνησης και στο Κογκρέσο. Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές διαμηνύουν ότι το κείμενο αυτό του μνημονίου είναι προβληματικό και θέλουν να ενημερωθούν για το ακριβές κείμενο. Δεν το έχουν ακόμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε θα το δημοσιοποιήσει περίπου 48 ώρες πριν την υπογραφή της Παρασκευής. Τι βλέπεις?
1: Κοίταξε, Λαμπρό, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα εδώ. Υπάρχει μια προσωπική διπλωματία του Τραμπ που επιχειρεί να καρποθεί μια εκεχηρία, μια συμφωνία, να τη χαρακτηρίζει ιστορική, να πει ότι έλυσε το ζήτημα, ότι να εμφανιστεί ως ο ειρηνοποιός σε συμμάχους και εχθρούς, σε παγκόσμια κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο αντιτίθεται η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που είναι στιγμή και που αφορά, και μάλιστα θα σου έλεγα ότι η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί στους Αμερικανούς ηθήνοντες, ιδιαίτερα και στο Ρούμπιο και στο Χέξερ, δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφυκτικό, γιατί επί της ουσίας ακυρώνει κάθε προσπάθεια που έχουν κάνει οι Αμερικανοί το τελευταίο διάστημα. Σε στρατιωτικό επίπεδο και σε διπλωματικό επίπεδο. Δημιουργεί σοβαρότερες τριβές με το Ισραήλ και με τον Νετανιάχου προσωπικά, αλλά κυρίως αποσταθεροποιεί δηλαδή τη συμμαχία ΗΠΑ με Ισραήλ και στο βάθος αφορά και την Ινδία αυτό. Δηλαδή η απειλή που προκύπτει για την αρχιτεκτονική του IMEC μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι τρομερή.
0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αρχίσει ήδη να υποβαθμίζει τις άλλες πτυχές του κειμένου, γιατί είναι προβληματικό, έτσι όπως τα διόδια που θα επιβληθούν τελικά, ανεξαρτήτως του πώς θα βαπτιστούν, ως ναυτιλιακά τέλη, υπηρεσίες ασφάλισης κλπ. Λέγοντας ότι από τους G7, ότι το μόνο που πραγματικά έχει σημασία είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Δηλαδή, εδώ υποβαθμίζει και το θέμα του ελέγχου του πυρηνικού υλικού, λέγοντας ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ανεξαρτήτως του τι, αν θα κατέχει εμπλουτισμένο υλικό. Υποβαθμίζει το θέμα των τελών στο Ορμούζ. Υποβαθμίζει το θέμα ότι το Ιράν απαιτεί και από ό,τι φαίνεται θα πάρει πολεμικές αποζημιώσεις 300 δισεκατομμυρίων που καλούνται να τα πληρώσουν οι χώρες του κόλπου. Γενικά,
1: αυτό σημαίνει ενίσχυση των φρουρών της επανάστασης σε σημείο τερατώδες. Δηλαδή, αν καταφέρει το Ιράν και αποσπάσει χρηματική βοήθεια, το Ιράν έτσι όπως είναι σήμερα, έτσι, που
0: αυτό το Ιράν, ναι.
1: Αυτό το Ιράν, καταλαβαίνει κανείς ότι θα αφορά και προδοσία του Ιρανικού λαού σε αυτά που έλεγε ο Τραμπ, ότι ερχόμαστε, έχετε η βοήθεια, αντισταθείτε, κρατήστε. Όλο αυτό το πλαίσιο πηγαίνει στον κάλοπο των αχρήστων, έτσι. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, αλλά εκολάπτει δυνητικά μια διασύνδεση του Ιράν με την Κίνα και με τη Ρωσία. Και από εκεί και πέρα αυτή η διασύνδεση, η στρατιωτική διασύνδεση, θα επιτρέψει στο Ιράν να παίξει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στο να τρομοκρατεί την περιοχή.
0: Θα κρατάει ο μύρος όλες τις χώρες του κόλπου, τις αραβικές.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα και οι χώρες του κόλπου θα κοιτάξουν να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους έναντι του Ιράν, ξέροντας ότι η αμερικανική ομπρέλα προστασίας είναι εξόχως προβληματική.
0: Θα στραφούν στην Κίνα.
1: Βεβαίως. Είναι λογικό να κινδυνεύει. Αυτό δεν είναι κινδυνολογία, αλλά είναι λογικό να κινδυνεύσει η αμερικανική αρχιτεκτονική, η αμερικανική εμπνεύσεως αρχιτεκτονική που αφορά το διάδρομο IMEC, ναι, Μέση Ανατολή Ευρώπη. Της εμπνεύσεως αρχιτεκτονική που αφορά το διάδρομο IMEC, ναι, Μέση Ανατολή Ευρώπη.

0: αυτονομία των μεσαίων δυνάμεων, για να το πάμε στο διεθνές σύστημα, η αυτονομία των μεσαίων δυνάμεων που επιταχύνεται με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί καταστάσεις πολυπολισμού.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Πρώτον. Δεύτερον, και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αστάθεια.
1: Θα ξεδιπλωθούν ατζέντες.
0: Γιατί δεν μιλάμε για δύο μπλοκ στα οποία. Οι ατζέντες είναι αντιφατικές. Οι ατζέντες είναι συγκρουσιακές.
1: Και χαοτικές.
0: Χαοτικές, και θα σου πω γιατί. Γιατί ταυτόχρονα με την αυτονομία του Ισραήλ, η οποία θα επιδιωχθεί τάχιστα αρχίζει και οργανώνεται ένας σουνιτικός άξονας μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Αιγύπτου, ο οποίος θεωρεί αυτός ο άξονας, αυτή η ιδέα, θεωρεί ότι θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να λάβει ως αυτόνομος πόλος αμερικανική στήριξη για τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ότι αν δημιουργηθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα είναι ισχυρός πόλος, έτσι, είναι σαφές αυτό.
1: Έχει πυρηνικά, αυτός, έχει πυρηνικά μέσα.
0: Έχει και πυρηνικά, έχει και πυρηνικά, έχει χρήματα, έχει πολλά πράγματα μέσα. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί έχουν καταλάβει οι Άραβες και οι Σουνίτες, αυτή και η μουσουλμανική αδελφότητα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ευεπίφορες σε τέτοιου είδους πιέσεις. Όταν λοιπόν αυτοί θα συγκροτήσουν ένα τέτοιον άξονα, θα εξαναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμπλέψουν μαζί τους για να μπορούν να αφήσουν τη Μέση Ανατολή για να στραφούν προς τον Ειρηνικό. Είναι δηλαδή αντιστροφή των πολιτικών του ψυχρού πολέμου.
1: Και αυτό θα απόλυτη. Και αυτό θα δημιουργήσει αντισυσπηρώσεις. Χθες ο Νετανιάχου στη συνέντευξή του είπε ότι εκεί που ανακοίνωσε το πρόγραμμα το εξοπλιστικό το καινούριο, μάλιστα δεν αναφέρθηκε στη συνέντευξή του μία φορά στο όνομα Τραμπ. Δεν ανέφερε καθόλου το όνομα του Αμερικανού Προέδρου, ενδεικτικό, και είπε ότι το Ιράν, το Ισραήλ, θα επιδιώξει συμμαχίες νέες με χώρες της περιοχής και πέρα από αυτή. Δηλαδή εδώ έχουν αναγνώσει αυτό που περιγράφεις, οι Ισραηλοί, και πάνε να διαμορφώσουν αντίρροπο άξονα.
0: Ναι, εδώ λοιπόν ο Τραμπ, χωρίς να το καταλαβαίνει, ξυλώνει όλη την αμερικανική αρχιτεκτονική επί δεκαετίες. Όχι την προηγούμενη, ξυλώνει την αμερικανική στρατηγική από το 1956 και μετά. Είναι άκρος. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να γίνεται σοβαρό πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ προσωπικά, όχι η αμερικανική στρατηγική. Εφόσον εξαρτάται η αμερικανική στρατηγική όχι από τη θεσμική προσέγγιση που έχουν τα επιτελεία, και εξαρτάται από τις διαθέσεις του Τραμπ, οι οποίες αλλάζουν και οι οποίες είναι άκρο συναλλακτικές με ένα πολύ ιδιόμορφο τρόπο. Ναι. Δεν είναι συναλλακτικές βάσει του εθνικού συμφέροντος της Αμερικής.
1: Και συναλλακτικές
0: βάσει των διαισθήσεων του Τραμπ.
1: Ναι, δεν είναι ενταγμένη σε στρατηγική η συναλλακτική.
0: Όχι, δεν είναι ενταγμένη. Ναι. Και εδώ δυστυχώς δικαιώνονται και όσοι θεωρούν ότι ο Τραμπ ακολουθεί τη λογική του ενστίκτου του. Και ότι η όποια στρατηγική προσέγγιση δημιουργείται και ασκείται από επαγγελματίες, στρατιωτικούς, στρατηγικούς αναλυτές, διπλωμάτες, όλη αυτή η στρατηγική προσέγγιση που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες καταστρατηγείται από το ένστικτο του Τραμπ.
1: Και παρακάμπτεται. Και εκεί πέρα δούμε θα κάνουμε και εμείς. Να δούμε θα κάνουμε και εμείς στην περιοχή. Έτσι.
0: Γιατί προς το παρόν εμείς.
1: Καλά είμαστε. Μέχρι στιγμής.
0: Καλά είμαστε, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι, βέβαια. Γιατί υπάρχουν έμεσες
1: επιπτώσεις
0: από αυτά.
1: Γιατί αν αύριο αρχίσουν πιέσεις για άλλα θέματα, βέβαια μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι εντός πλαισίου. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον στο θέμα της
0: Ιράν. Αυτό το θέμα του Ιράν είναι πολύ σοβαρό. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κατόρθωσαν και ο Τραμπ ο ίδιος κατόρθωσε μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα να ελέγξει απόλυτα το παιχνίδι και να εμφανεί πραγματικά ισχυρός και δυνατός και επί της ουσίας να προάγει το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων και να δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα στον άξονα Κίνας-Ρωσίας, στο διαφαινόμενο άξονα Κίνας-Ρωσίας και ιδίως

0: εναντίον της Κίνας. Η περίπτωση του Ιράν, επειδή σίγουρα είναι πιο πολύπλοκη, πιο σύνθετη, δεν έχει καμία σχέση με τη Βενεζουέλα, η λογική που ακολουθεί στη περίπτωση του Ιράν, έχοντας και το εσωτερικό μέτωπο να σκεφτεί, αλλά είναι κυρίως η συλλογιστική που ακολουθεί, αυτή η λογική του ενστίνκτου και η επιχειρηματική λογική που έχει, δημιουργεί στο τέλος καταλήγει να αποδομεί την όποια στρατηγική προσέγγιση υπάρχει.
1: Μια τελευταία κουβέντα, Κωνσταντίνε, για το θέμα της Αιγύπτου με την Τουρκία που βλέπουμε προσέγγιση.
0: Κοίταξε,
1: στο πλαίσιο του άξονα που προανέφερες.
0: Ναι, η Αίγυπτος είναι μια χώρα που με τον Σίση κινείται αυστηρά βάσει, πραγματιστικά, συναλλακτικά βάσει του συμφέροντός της, του εθνικού συμφέροντός της. Επειδή ο Σίση θέλει να έχει ήσυχο το κεφάλι του με την μουσουλμανική αδελφότητα, και ο Φιντάν του το προσφέρει αυτό, θέλει να έχει ήσυχο το κεφάλι του με την Αιθιοπία και με το φράγμα, και ο Φιντάν του το προσφέρει αυτό, και επειδή του προσφέρεται και μια γιγάντια ΑΟΣ, και από κοινού συνδιαχείριση με τη Λιβύη, από τους Τουρκούς, δηλαδή η Βεγγάζη, η επιρροή, να έχουν επιρροή οι Αιγύπτιοι στη δυτική πλευρά, στην Τρίπολη, να έχουν επιρροή οι Τούρκοι, αυτό το πλαίσιο, θέλει πολύ μεγαλύτερη ανάλυση βέβαια, αυτό το πλαίσιο διαμορφώνει συνθήκες διαμερισματοποίησης της εξωτερικής πολιτικής, αλλά έχει ενεργοποιηθεί πάρα πολύ η στρατιωτική διπλωματία μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Δηλαδή όταν επιχειρούν από κοινού οι αεροπορίες των δύο χωρών και διασυνδέονται, αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό.
1: Είναι η απάντηση στη δική μας διασύνδεση με το Ισραήλ.
0: Ναι, αυτό όμως από τη μεριά των Αιγυπτίων θα πρέπει να εξηγηθεί.
1: Και να αξιολογηθεί από εμάς.
0: Και να αξιολογηθεί από εμάς, βεβαίως.
1: Και να τεθεί και πλαίσιο από εμάς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
0: ναι, δηλαδή θα χρειάζονται σημαντικές πρωτοβουλίες θράψης αυτής της προσέγγισης.
1: Ναι, σωστό.
0: Και δικές μας πρωτοβουλίες. Ναι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε εδώ τους Ισραηλινούς, οι οποίοι.
1: Όχι,
0: οπωσδήποτε. Καταλαβαίνω πολύ καλύτερα τους Αιγύπτιους από ότι εμείς. Αλλά
1: εμείς έχουμε τα καρότα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρηματοδότηση, διασυνδέσεις.
0: Εμείς όμως έχουμε άλλο λέβερα.
1: Την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άλλη μόχλευση. Δυνητική μόχλευση.
1: Κονδύλια. Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και το θέμα των ΑΟΣ επίσης θα πρέπει να το δούμε. Εκτός από την. Από την τμηματική οριοθέτηση. Πρέπει να δούμε και για το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Τι θα γίνει, βέβαια. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Θα κάνουμε ειδική συζήτηση γι' αυτό και αύριο, αν μπορείς, για το θέμα της Αιγύπτου. Γιατί
0: είναι σοβαρό.
1: Είναι σοβαρό. Είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Φαράω στο δωμάτιο. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Λεύρο. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
9: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Συνεχίζουμε Λάμπρο Καλαρίτη. Πάμε να δούμε λίγο τα δικά μα ενεργειακά τώρα, γιατί έχουμε εξελίξει. Εκεί είχαμε την υπογραφή για το 3-1 για το Ενεργειακό Κέντρο Ανατολική Μεσογείου. Έχουμε και την επισημοποίηση πλέον των παραχωρήσεων για νέα θαλάσσια τεμάχια. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να κάνουμε μια σύνοψη για τα δικά μας ενεργειακά τις τελευταίες εξελίξεις. Είχαμε την υπογραφή για το 3-1 στο Χιούστον, για το Ενεργειακό Κέντρο Ανατολικής Μεσογείου. Μια πρόβλεψη που, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε στο νομοσχέδιο Μενέντες Ρούμπιο από το 19 και υλοποιήθηκε τώρα, σωστά?
1: Ακριβώς, ναι, ναι, πολύ σωστά. Είχα άμεση εμπλοκή σε αυτό με κάποιες προηγούμενες ιδιότητες μου και είχε γίνει μια προσπάθεια και το 2024 για μια δομημένη προσέγγιση στο να πώς θα δημιουργηθεί, πώς θα διοικείται, πώς θα είναι δομημένο και χρηματοδοτούμενο η συγκεκριμένη υποδομή. Αυτό είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε το 2024 και τώρα οδηγείται επί Υπουργού Σχυλακάκη Υπουργείας Ζδούκου, την οποία είχα συνοδεύσει τότε στην Ουάσιγκτον, στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ. Αυτό πλέον έχει πάρει μια πολύ συγκεκριμένη μορφή. Έχει επιλεγεί το κέντρο, το οποίο το James Baker The Third Institute for Public Policy, είναι από τα πιο σοβαρά think tank μέσα στην ενεργειακή πολιτική και τη γεωπολιτική της ενέργειας, μεταξύ άλλων, σε παγκόσμια κλίματα. Το Rice University είναι στο κέντρο αν όχι παγκόσμια, σίγουρα της ημισφαιρικής ενεργειακής πρωτεύουσας του κόσμου, η οποία είναι το Houston, η οποία εδράζεται. Και το σημαντικό είναι πως το μεμοράντο το οποίο υπογράφεται κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προκειμένου να εδραιώσει μια συστηματική σχέση συνεργασίας μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα φέρει τις κυβερνήσεις, τους ρυθμιστές πιθανών, τους διαχειριστές των δικτύων και τις εταιρείες του ιδιωτικού κλειδού, την επιχειρηματικότητα, μέσα σε ένα πλαίσιο συζήτησης επί συγκεκριμένων προγραμματικών για τα οποία έχουν αποφασιστεί παραμέτρων ενεργειακής πολιτικής, τα οποία περιλαμβάνουν πέρα από τις εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων, τα ενεργειακά δίκτυα, τα δίκτυα πετρελαίου, φυσικού αερίου, ενδεχομένως υδρογόνου και σίγουρα τα ηλεκτρικά δίκτυα και τις υποδομές αυτές, όπως και διάφορα άλλα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη θαλασσίων πολιτικών ή τη συνεργασία σε θέματα προστασίας των κρίσιμων υποδομών και γενικότερα ανθεκτικότητα των δικτύων, τα οποία μετά το Ρωσιο-Ουκρανικό πόλεμο έχει αναδειχθεί σε πολύ μεγάλη προτεραιότητα, όπως καταλαβαίνετε, σε παγκόσμια κλίματα. Στο πλαίσιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η Ισραηλινή πρωτοβουλία που στηρίχθηκε άμεσα από την ελληνική πλευρά και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες προφανώς για τη δημιουργία μιας Cyber Security Task Force στα πλαίσια του 3-1. Να θυμίσω ότι αυτό είναι μια παλαιότερη πρωτοβουλία, είναι η συνέχεια μιας παλαιότερης πρωτοβουλίας η οποία είχε γίνει στα πλαίσια της πρώτης φάσης λειτουργίας του 3-1. Να θυμίσω ότι στις Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής και στο γραφείο του κ. Χατζηδάκη και στο γραφείο του κ. Σπρέκα θα συμμετάσχει σε όλες αυτές τις διεργασίες. Και μπορώ να σου πω από πρώτο χέρι ότι από όλες τις πρωτοβουλίες που είχαν αποφασιστεί το 2019, τον Αύγουστο του 2019, από το Χατζηδάκη για την υλοποίηση της πολιτικής του 3-1, μία από τις πιο επιτυχημένες, η πιο επιτυχημένη, η οποία υλοποιήθηκε στη Σκρέκα το 2022, ήταν ακριβώς η δημιουργία επισκέψεων και επί του πεδίου και ανταλλαγής βέλτιστων πληροφοριών για θέματα κύβερνο ασφάλειας, στα οποία συμμετείχαν και οι τέσσερις χώρες. Και το οποίο, η οποία φιλοξενήθηκε μάλιστα στη συνάντηση αυτή, θυμάμαι, ήταν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2022 σε πολύ σημαντικά τμήματα του Ισραηλινού οικοσυστήματος κυβερνών ασφάλειας, με επιτόπιες, με σεμινάρια, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αλλά ακόμα και με επιτόπιες επισκέψεις στα κέντρα, στις κέντρα επιχειρήσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτές, που είδαν πολύ μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια λιμενικών υποδομών, την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών, που έχουν τεράστια σημασία για το Ισραήλ. Και αυτό όλα έγιναν μερικούς μήνες πριν ούτε ένα χρόνο πριν ουσιαστικά από την έναρξη του πολέμου του Οκτωβρίου 2023. Και πιστεύω ότι η πρωτοβουλία αυτή, η οποία υποστηρίχθηκε, όπως είπε και ο Κυριοθέν, να θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική μεταξέλιξη αυτή του πράγματος, αυτής της πτυχής μάλιστα, αν θέλετε, διασφάλιση των υποδομών, η οποία πλέον βρίσκεται στην προτεραιότητα όχι μόνο των Αμερικανών ή των Ιζραηλών, αλλά και των Ευρωπαίων των ίδιων. Μέσα από την ενσωμάτωση των οδηγιών 1 ES2, αλλά και το CER, το Critical Energy Resilience, και την προστασία κρίσιμων οδείων, το οποίο αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα σε 11 διαφορετικούς κλάδους, οι οποίες είναι κρίσιμοι για τη λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας.
0: Άρα η υπογραφή αυτή, η συμφωνία αυτή συστήνει ένα κέντρο το οποίο θα συντονίζει το σύνολο των θαλασσίων ενεργειακών πολιτικών στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ των τεσσάρων, έτσι, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
1: Όχι. Θα κάνει μελέτες που θα εμπλέκει τους φορείς που σχετίζονται με συγκεκριμένα έργα, το οποίο θα αφορά τομείς ενεργειακούς που περιλαμβάνει θαλάσσιες υποδομές, τα ενεργειακά δίκτυα, την παραγωγή και εξαγωγή υδρογων ανθράκων και άλλους τομείς οι οποίοι έχουν ήδη αποφασιστεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Δεν θα συντονίζει κρατικές πολιτικές. Θα κάνει μελέτες και θα κάνει προτάσεις. Και εκείνοι οι οποίοι θα εκπροσωπούν και εκείνοι οι οποίοι θα έχουν εκπροσωπήσεις από τα 4 συμμετέχοντα κράτη, δεν θα είναι μόνο κρατικοί λειτουργοί και κρατικοί αξιωματούχοι, θα είναι ακαδημαϊκοί προφανώς, ερευνητές, πανεπιστημιακοί, εταιρείες, επιχειρηματικές οντότητες και ενδεχομένως και ρυθμιστικοί παράγοντες.
0: Οι προτάσεις από ποιον θα γίνονται, δηλαδή.
1: Από κοινού θα υπάρξουν προτάσεις προς συζήτηση για συγκεκριμένα έργα, τα οποία έχουν ήδη αποφασίσει τους τομείς δραστηριότητας μεταξύ των κρατών. Απλώς ακόμα είναι σε αρχική φάση αυτή. Πρέπει δηλαδή σε δεύτερη φάση, μέσα στους επόμενους μήνες, θα πρέπει να ακολουθηθεί και να αποτυπωθεί μια ευκρινής δομή διοίκησης του κέντρου, λειτουργίας ενώ του σκήφτης κειμένης πρωτοβουλίας, η οποία είναι και αυτή, φαντάζομαι, υποσυζήτηση και θα οριστικοποιηθεί τους επόμενους μήνες, αλλά και ταυτόχρονα να οριστούν οι χρηματοδοτικοί πόροι που η κάθε πλευρά είναι έτοιμη να συνεισφέρει, αλλά και εδώ πώς αυτό θα μοχλευτεί από τις επιχειρηματικές οντότητες και τις δομές λειτουργίας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Αλλά είναι ερευνητικό το κέντρο, να διευθύνω, δεν συντονίζει κρατικές πολιτικές. Είναι ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει στη λογική της καλύτερης αξιολόγησης του ρίσκου ή της βιωσιμότητας συγκεκριμένων έργων και συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Το κομμάτι του Cyber Security Task Force, το οποίο πρότεινε το Ισραήλ, δεν θα γίνει μέσω του κέντρου υποχρεωτικά, αν και το κέντρο αυτό μπορεί να συντονίσει και να συνεισφέρει στο συγκεκριμένο κομμάτι, είναι πρωτοβουλία κρατική των τριών κρατών, της ΗΠΑ, και το οποίο πιστεύω ότι στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει, αφού έχουν τελειώσει οι εκλογικοί κύκλοι και στη ΣΥΠΑ και στο Ισραήλ, προς τα τέλη του έτους.
0: Υπάρχουν κάποια έργα που είναι πιο όρημα, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη μαγιά, τα πρώτα που θα αξιολογηθούν από το κέντρο, ας πούμε, διασυνδέσεις κάτι.
1: Αυτό μένει προς συζήτηση από τα κράτη, τα οποία δεν πρέπει να συγκριθεί το κέντρο. Αυτό πρέπει να συγκροτηθεί, μάλλον όχι να συγκροτηθεί, να συγκριθούν οι ομάδες εργασίας οι οποίες θα οριστούν για να το υποστηρίξουμε. Και προφανώς όταν μιλάμε για την Ανατολική Μεσόγειο, όταν μιλάμε για τη διασυνδεσιμότητα, η οποία, όπως είπε και στο δελτίο τύπου, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, αν δούμε μόνο και την και το ελληνικό δελτίο τύπου και το ισραηλινό δελτίο τύπου που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως από την περασμένη Πέμπτη, όπου έγινε η σύγκληση του 3-1 στο Χιούστον, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνδεσιμότητα. Όταν λέμε διασυνδεσιμότητα, προφανώς μιλάμε για το σημαντικό του έργο διασυνδεσιμότητας που αφορά την περιοχή, που δεν είναι άλλο από το GSI.
0: Το καλώδιο.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Το πολύ βαθύ καλώδιο. Ας ελπίσουμε ότι αυτό τουλάχιστον θα δώσει μία πνοή στο έργο που έχει τελματώσει. Μάλιστα. Πώς το αξιολογείτε πρακτικά, θα έχει πρακτικό αντίκρισμα, δηλαδή όλο αυτό θα έχει αποτύπωμα πρακτικό στο πεδίο?
1: Θα το δούμε. Ανάλογα με το πώς έχει τις προϋποθέσεις να έχει, θα το δούμε στην πράξη ανάλογα με το πώς ακριβώς αυτό μπορεί να λειτουργηθεί. Το 2022, όσοι συμμετείχαμε στην κρατική αποστολή που πήγε στην Τουρσίμπα, και στην Αστόρ και στα Ιεροσόλυμα εκ μέρους της Ελληνικού Υπουργείου Ενέργειας και των κάποιων υποπτευόμενων φορέων που είχαν συμμετάσχει τότε στην αποστολή, είχαμε μείνει με πολύ συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Δυστυχώς μετά υπήρξε κοιλιά. Αυτή η κοιλιά τώρα σταματάει, ξαναενεργοποιείται, παίρνει πολύ πιο συγκεκριμένη μορφή κατεύθυνση, οπότε είναι στα χέρια των κρατών να το αξιοποιήσουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ελπίζουμε όντως να έχει αποτύπωμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεόδωρος Τσακίρης, τον ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση των εξελίξεων. Γενικά τα πράγματα είναι θολά συγκεχημένα προσωπικά, και δεν είναι μόνο δική μου άποψη, αλλά προσωπικά εκτιμώ ότι θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι για την υλοποίηση του καταρχήν μνημονίου εν ώψη της προγραμματισμένης για την Παρασκευή επίσημης υπογραφής. Θα δούμε εάν και πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Δημήτρης Τσαϊλάς, υπονάβραχος στην αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καταρίτη.
0: Λοιπόν, και τη δική σας αξιολόγηση για το καταρχήν μνημόνιο συνεννόησης ΗΠΑ-Ιράν, το οποίο φαίνεται ότι είναι μετεμποδίων. Υπάρχουν ενστάσεις και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εάν αυτό το μνημόνιο συμφωνίας επιβιώσει πολιτικά, η πραγματικά δύσκολη δουλειά ξεκινάει ακριβώς μετά την υπογραφή. Δηλαδή, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να σταματήσουν. Αλλά η μετατροπή μιας εκεχηρίας σε μια βιώσιμη διευθέτηση απαιτεί επίλυση δεκάδων τακτικών, επιχειρησιακών και στρατηγικών προβλημάτων που είναι πολύ πιο δύσκολα από την υπογραφή αυτού του μνημονίου. Και εξηγούμε, σε τακτικό επίπεδο ένα πρόβλημα μπορεί να επιληθεί σε ημέρες ή και εβδομάδες. Και εννοώ ότι σε τακτικό επίπεδο είναι η εκαθάριση του στενού του Ορμούς από Νάρκες. Ακόμα και αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, η εμπορική ναυτιλία δεν θα επιστρέψει αμέσως στην κανονικότητα, διότι υπάρχουν οι προκλήσεις που περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και εκαθάριση τυχών ναυτικών ναρκών ή υπόπτων ναρκοπεδίων, ή ακόμα και αυτές που λέμε τις κοιμόμενες νάρκες. Χρειάζεται να γίνει επαλήθευση της ασφάλειας των θαλασσίων οδών, να υπάρχει επιθεώρηση των κατεστραμμένων από τις συγκρούσεις συστημάτων πλοήγησης και ναυτιλιακών υποδομών. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές σήμερα. Να καθιερωθούν επιχειρήσεις συνοδείας και επιτήρησης για την καθησύχαση, αν θέλετε, των ασφαλιστών και ναυτιλιακών εταίρων. Και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης δεξαμενοπλοίων ότι η διαδρομή είναι πραγματικά ασφαλής. Έχω ακούσει μέσα από το Ινστιτούτο στο οποίο συμμετέχω ότι αρκετοί σύμμαχοι συζητούν ήδη πολυεθνικές αποστολές εκαθάρισης ναρκοπεδίων και συνοδείας, επειδή η αποκατάσταση της ελευθερίας και ναυσιπλοείας δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό ζήτημα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή εσείς έχετε πληροφορηθεί ότι ήδη γίνονται συζητήσεις για πολυεθνική δύναμη εκαθάρισης του ναρκοπεδίου?
1: Σωστά.
0: Με Ευρωπαίους.
1: Και Ευρωπαίους, ναι. Διότι είναι μια πρόκληση ναυτικής μηχανικής και ασφάλειας αυτό που βλέπουμε εκεί να γίνεται. Τώρα, ένα δεύτερο τακτικό ζήτημα είναι η επαναλειτουργία των εμπορικών και χρηματοοικονομικών καναλιών. Δηλαδή, η άρση των κυρώσεων ακούγεται απλή στα χαρτιά. Στην πράξη όμως, οι τράπεζες χρειάζονται τη νομική καθοδήγηση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζονται σαφήνεια σε κανονιστικό επίπεδο. Οι ναυτιλιακές εταιρείες χρειάζονται τις άδειες και οι αγοραστές πετρελαίου χρειάζονται την διαβεβαίωση ότι οι κυρώσεις δεν θα υποχωρήσουν ξαφνικά. Ξέρετε, ένα δεξαμενόπλιο μπορεί να σαλπάρει ακόμα και σήμερα, αλλά η αποκατάσταση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής συνδεσιμότητας θα διαρκέσει για μήνες.
0: Αυτό που υποθέτει και άρση νομοθεσιών, έτσι, αλλαγή νομοθεσίας, γιατί εδώ υπάρχουν και αποφάσεις του Κογκρέσου, ας πούμε.
1: Θα το πούμε και αυτό στο στρατηγικό επίπεδο. Τώρα, να περάσουμε από το τακτικό στο επιχειρησιακό επίπεδο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εδώ τα προβλήματα μπορούν και αυτά να επιληθούν, αλλά θα περάσουν μήνες. Δεν είναι τόσο εύκολα όσο το τακτικό που αναφέραμε. Mm-hmm. Τι θα συμβεί δηλαδή με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν? Αυτό είναι σε επιχειρησιακό επίπεδο. Είναι και από τα πιο δύσκολα τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή, εάν πράγματι το Ιράν κατέχει σημαντικά αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, οι διαπραγματεύσεις οι οποίες θα διαρκέσουν για 60 ημέρες, ξέρω εγώ, θα καθορίσουν αν αυτό θα καταστραφεί, θα αδρανοποιηθεί, θα το εξάγουν, θα φυλάσσεται υποδιεθνή επιτήρηση. θα διατηρηθεί βάσει κάποιας μελλοντικής συμφωνίας εμπλουτισμού. Ξέρετε, διαφορετικές αναφορές περιγράφουν διαφορετικές πιθανότητες, συμπεριλαμβανομένες και της αδρανοποίησης εντός του Ιράν ή της καταστροφής υπό διεθνή εποπτεία. Κάθε επιλογή, λοιπόν, από αυτές που αναφέραμε, έχει σημαντικές απαιτήσεις επαλήθευσης. Τι θα γίνει, το δεύτερο θέμα του επιχειρησιακού, τι θα γίνει με την πυρηνική υποδομή. Ακόμα δηλαδή και αν αντιμετωπιστούν τα αποθέματα ουρανίου, τι θα γίνει με τους φυγοκεντρητές, με τους αίθουσες εμπλουτισμού, με τις ερευνητικές εγκαταστάσεις, με τα υπόγεια συγκροτήματα. Η αφαίρεση του υλικού είναι ευκολότερη από την εξάλληψη της δυνατότητας ταχείας ανακατασκευής ενός προγράμματος όπλων.
0: Αυτές είναι ορισμένες από τις ενστάσεις που φαίνεται ότι διατύπωσε και η CIA, έκανε διαρροή προφανώς για να έχει καλυμμένη τη δική της πλευρά, ότι θα υπάρχει δυσκολία επαλήθευσης των συμφωνηθέντων.
1: Από εκεί ορμόμενοι, λοιπόν, πιστεύω ότι η κεντρική συζήτηση που θα γίνει θα είναι κανένα πυρηνικό όπλο ή καμία δυνατότητα εμπλουτισμού. Αυτά είναι δύο πολύ διαφορετικά ζητήματα, ξέρετε.
0: Αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις σήμερα στο περιθώριο των G7, ναι, του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έδωσε έμφαση στο πρώτο, ότι είπε σημασία έχει, και καταλαβαίνετε κι εσείς, όλοι καταλαβαίνουμε, ότι το κάνει για να οριοθετήσει το τι θεωρεί μείζον. Σημασία έχει, είπε ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα του Ιράν. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Άρα προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα του ελέγχου του υλικού.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά εδώ λοιπόν δημιουργούν δηλαδή το παράθυρο διαπραγμάτευσης των 60 ημερών, διότι αυτά θα διαρκέσουν, είπαν, 60 ημέρες σύμφωνα με το μνημόνιο. Και αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργεί το κλασικό διπλωματικό πρόβλημα. Το πρώτο είναι ότι το Ιράν θα απαιτήσει οικονομικά ωφέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα θελήσουν πρώτα παραχωρήσεις στον τομέα των πυρηνικών για να προχωρήσουν παρακάτω. Άρα και οι δύο πλευρές θα χρειαστούν επαλήθευση πριν εγκαταλείψουν την όποια μόχλευση. Γι' αυτό είπε και η CIA για αυτό που είπε. Λοιπόν, οι περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες δυσκολεύονται πάνω στο ζήτημα, θα το έλεγα, της αλληλουχίας των ιδεών. Και περνάμε τώρα στο στρατηγικό επίπεδο, τα οποία προβλήματα αυτά θα μετρώνται σε χρόνια και όχι σε ημέρες και μήνες. Και το σημαντικότερο είναι το Ισραήλ δεν είναι Ιράν. Μια συμφωνία δηλαδή των ΗΠΑ με το Ιράν δεν δημιουργεί αυτόματα και συμφωνία Ισραήλ-Ιράν. Λοιπόν, μια από τις μεγαλύτερες διαρθρωτικές αδυναμίες σε αυτό το αναφερόμενο MOU είναι ο Λίβανος. Το Ισραήλ θα παραμείνει επικεντρωμένο στη Χέσμπολα και στις ανησυχίες του για την ασφάλειά του. Εάν λοιπόν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις συνεχιστούν, ενώ το Ιράν θα πιστεύει ότι υπάρχει ευρύτερη εκεχηρία, τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη θα μπορούσαν να κατηγορήσουν η μία την άλλη ότι παραβιάζουν το πνεύμα της συμφωνίας ανά πάσα στιγμή. Οπότε και πάλι πάμε από την αρχή. Ύστερα, δεύτερο στρατηγικό ζήτημα είναι το πρόβλημα του δικτύου των πρόξη, των πληρεξουσίων. Ακόμα και οι αναφορές που μπορεί να είναι ευνοϊκές για το πλαίσιο συμφωνίας δείχνουν ότι οι πύραυλοι και οι περιφερειακές ομάδες πυρεξουσίων δεν αντιμετωπίζονται πλήρως στην τρέχουσα φάση. Λοιπόν, αυτό αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τη Χέσμπολα, τους Χούθη, τις Ιρανικές πολιτοφυλακές και άλλες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν. Ο πόλεμος λοιπόν δεν μπορεί να σταματήσει όσο συνεχίζεται ο υποκείμενος περιφερειακός ανταγωνισμός. Επίσης, στρατηγικό θέμα είναι η διαχείριση των στενών του Ορμούς, η διακυβέρνηση να λέγαμε, το command and control. Το στενό του Ορμούς δεν είναι απλά μία ναυτική οδός, είναι μόχλευση. Όπως είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή σας, είχαμε πει ότι είναι το κεντρικό σημείο του Ορμούς. Μελλοντικές διαφωνίες μπορούν να προκύψουν σχετικά με τέλη μεταφοράς, τα οποία είναι εντελώς παράνομα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Με τα δικαιώματα επιθεώρησης των πλοίων, με περιπολίες θαλάσσιας ασφάλειας και με κανόνες που διέπουν την εμπορική διέλευση. Α, αρκετές αναφορές, ξέρετε, επισημαίνουν αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα διοικείται στην πραγματικότητα αυτό το στενό ως άνοιγμα. Και ήδη το είδαμε από την πρώτη στιγμή αυτό.
0: Και το επιβεβαίωσαν σήμερα και οι Ιρανοί, οι οποίοι είπαν θα είναι απολύτως υπό τον έλεγχό μας και θα επιβάλλουμε τέλη τα οποία θα τα βαφτίσουν ασφάλιστρα, περιβαλλοντικά τέλη, εξυπηρέτηση ναυτιλιακή κλπ. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν βαθμοί αβεβαιότητας και, και στα τρία επίπεδα. Ακόμα και αν κάποια είναι πιο διαχειρισμένα. Τακτικό, επιχειρησιακό, στρατηγικό.
1: Σας άφησα τελευταία την εσωτερική πολιτική και στο Ιράκ και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάθε πλευρά αντιμετωπίζει την εσωτερική αντιπολίτευση, να το πούμε.
0: Σωστό.
1: Εμέν Ουάσιγκτον, το Κογκρέσο, μπορεί να αντιταχθεί στην άρση των κυρώσεων.
0: Σωστό.
1: Δεν είμαστε σίγουροι.
0: Σωστό.
1: Οι επικριτές μπορεί να υποστηρίξουν ότι η συμφωνία αφήνει το Ιράν υπερβολικά μεγάλο πυρηνικό δυναμικό.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Από τη μεριά της Τεχεράνης είδαμε ότι ήδη η σκληροπυρηνική υποστηρίζουν ότι το Ιράν παραδέχτηκε πάρα πολλά. Τέλος, στο Ισραήλ, οι αξιωματούχοι ασφαλείας ενδέχεται να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε ρύθμιση που αφήνει άθικτο τον Ιρανικό εμπλουτισμό. Οπότε μια ειρηνευτική συμφωνία επιβιώνει μόνο αν οι ηγέτες μπορούν να την προωθήσουν στο εσωτερικό.
0: Στο εσωτερικό τους, σωστό.
1: Οπότε εκεί βλέπουμε το απόλυτο στρατηγικό ερώτημα που είναι μια εκεχηρία, είναι αυτή που αγοράζει χρόνο ή είναι το πρώτο βήμα για τη θεμελιωδώς διαφορετική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα συνοψίσατε νομίζω με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο, διότι αυτά τα ερωτήματα, αν δεν απαντηθούν, ενδεχομένως να μην φτάσουμε, αν δεν απαντούν καταρχήν, να μην φτάσουμε ούτε καν στην Παρασκευή και στην καταρχήν υπογραφή του μνημονίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε.
1: Βεβαίως, διότι αυτό το τρέχον πλαίσιο που αναφέραμε φαίνεται να αναβάλει πολλά από αυτά τα ερωτήματα αντί να τα επιλύει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή νύχτα. Δημήτρη Τσαϊλά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω είναι η πιο συνοπτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση των προβλημάτων που υπάρχουν μπροστά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα δικά μας τα εγχώρια, τα εξοπλιστικά, γιατί έχουμε εκθέσεις και συμμετοχή ελληνικών εταιριών. Φέδων Καρεσιφίδης, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Έχουμε τη Eurosatory και ελληνικές παρουσίες.
1: Έχουμε τη Eurosatory και να θυμίσουμε ότι η Eurosatory είναι η μεγαλύτερη έκθεση κάθε δύο χρόνια αμυντικού υλικού. Οι μεγάλες εκθέσεις αεροπορικές, για αεροπορικό υλικό, για ναυτικό και για στρατό υπάρχουν στην Ευρώπη. Η Eurosatory και η Euronaval, που είναι οι δύο εκθέσεις οι οποίες γίνονται τα σιγά χρόνια, δηλαδή 24-26, γαλλικές έτσι γίνονται στη Γαλλία, δεν έχουν αντίπαλο. Ενώ αντίθετα οι αεροπορικές, δηλαδή το Μπουρζέ που γίνεται τα μονά χρόνια, έχει την ύλα που έγινε στη Γερμανία πριν από μερικές μέρες και υπάρχει και το Φάρμπορο που θα γίνει στο τέλος του μήνα. Εκεί στο Eurosatory, κοντά στο Παρίσι, μαζεύεται όλος ο κόσμος και φέτος μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Ήμασταν και εμείς παρόντες. Mm. Εγώ έχω να πω το εξής. Έχοντας εμπειρία από την έκθεση, είμαστε εκεί, την παρακολουθούμε και θα πούμε και άλλα πράγματα μέσα στην εβδομάδα και τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει μια πολύ σημαντική βελτίωση και αύξηση στην ελληνική συμμετοχή. Εγώ θυμάμαι τα πέτρινα χρόνια της δεκαετίας του 2010 κυρίως, ας πούμε. Μιλάμε μια κρατική εταιρεία, μια ιδιωτική εταιρεία και ένας ανεξάρτητος ήταν οι παρουσίες και αυτές ήταν μίζερες. Τώρα, φέτος, στην Eurosatory 2026 υπάρχει στο ελληνικό εθνικό περίπτερο, υπάρχουν 14 ελληνικές εταιρείες. Με κίνδυνο να ξεχάσω καμία, να πούμε ότι υπάρχουν εταιρείες Altus, Acmon, Isomat, Elmon, Miltec, RealScape, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, Elasat. Είναι εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν τα προϊόντα τους. Παράλληλα υπάρχουν και αρκετές εταιρείες οι οποίες έχουν δικά τους περίπτερα. Για να έχεις δικό σου περίπτερο σε μια έκθεση είναι όχι μόνο δαπανηρό, αλλά είναι και ουσιαστικό ότι πρέπει να έχεις κάτι να παρουσιάσεις. Και αυτές οι ελληνικές εταιρείες έχουν μεγάλα σημαντικά εκθέματα και ανάμεσα σε αυτούς η ODH, Theon Sensors, Σκυτάλης, Intracom, Σιαμίδης. Θεαμίβης, να θυμίσω και από την Ντεφέα, είναι μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει στολές και ατομικό ηματισμό και είδη για στρατιώτες, έτσι. Εξαιρετικές εξαγωγές μέσα από τέτοιες επαφές. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, υπάρχει και το πεδίο Βόρειος Κρήτης, έτσι, το ΝΑΜΦΗ που βρίσκεται στην Κρήτη, βρίσκεται εκεί πέρα γιατί ψάχνει πελάτες, δηλαδή είναι εκεί πέρα, μιλάμε τώρα για τον ελληνικό παυλανατοϊκό οργανισμό, στον οποίο στην Κρήτη υπάρχει το πεδίο Βόρειος, όπου γίνονται δοκιμές πυραυλικές. Υπάρχουν οι χώρες μέλη, αλλά το ΝΑΜΦΗ λειτουργεί, όχι σαν εταιρεία ακριβώς, αλλά σαν φορέας, ο οποίος προσπαθεί να προσελκύσει.
0: Συγγνώμη, τι κάνει, τι πελάτες ψάχνει, να κάνει τι.
1: Εταιρείες,
0: ναι,
1: αλλά και χώρες.
0: Για να κάνει τι.
1: Δοκιμές πυραυλικές.
0: Δοκιμές πυραυλικές, μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν πολλά πεδία βολής και με τον εξοπλισμό που υπάρχει στην Κρήτη, αλλά και με τις δυνατότητες του πεδίου βολής. Δηλαδή,
0: αυτό είναι ελληνονατοϊκό, τι είναι.
1: Αυτό είναι ελληνοτοϊκός φορέας. Ουσιαστικά ξεκίνησε σαν νατοϊκός αποκλειστικά, αλλά αυτή τη στιγμή λειτουργεί, επειδή έχουν αποσυρθεί κάποιες χώρες, λειτουργεί από τις χώρες μέλη, αλλά παράλληλα είναι και ελληνική εγκατάσταση. Άρα αυτή η μεικτή ιδιότητα του επιτρέπει να αναζητήσει πελάτες. Βέβαια δεν θα έρθει κάποιος ο οποίος βρίσκεται εκτός ΝΑΤΟ ή χώρες συγκεκριμένες, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν στο παρελθόν. Το πιο σημαντικό είναι το ότι απευθύνεται πλέον και σε εταιρείες, δηλαδή εταιρείες οι οποίες μέσω των ενόπλων δυνάμεων των χωρών τους, αλλά και οι μη ανεξάρτητα, μπορούν να έρθουν και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες στο πεδίο βολής. Και πρόσφατα μιλούσα με γερμανική εταιρεία η οποία φέρνει στην Κρήτη το Σεπτέμβριο συστήματα τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί στην Ουκρανία και το feedback που υπάρχει από εκεί πέρα και έχει ενσωματωθεί σε νεότερες εκδόσεις των συστημάτων της, θα δοκιμαστεί στην Κρήτη. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε στις ελληνικές εταιρείες, έχουμε πάρα πολλές υπογραφές. Οι περισσότερες αφορούν συνεργασίες με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες και ομίλους. Για παράδειγμα, η Μέντελν, η οποία είναι, και θυμίζω ότι από την εποχή που δεν την ξέραμε σαν Μέντελν, είναι μια εταιρεία η οποία έχει ασχοληθεί από την κατασκευή Leopard και συνεχίζει να κατασκευάζει Leopard στο Βόλο. Την επόμενη εβδομάδα εγκαινιάζεται το νέο εργοστάσιο, το οποίο θα επεκτείνει αυτές τις δραστηριότητες, μέχρι τότε ήταν ο κατασκευαστής του ανθεκτικού κήτους των υποβρυχίων των 2014. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι κατασκευάσαμε κάποια στιγμή και υποβρύχια, αλλά ότι έγινε στη συνέχεια. ODH, εταιρεία στην Θεσσαλονίκη με επέκταση τώρα και στην Κύπρο, και εδώ υπάρχει μια σημαντική υπογραφή σήμερα, συνεργασίες με γερμανικές κυρίως εταιρείες για θώρακες. Είναι ένα αποκλειστικός προμηθευτής δύο γερμανικών εταιρείων που παράγουν, κατασκευάζουν θωρακισμένα από άρματα μάχες μέχρι τόμα, μέχρι τόμπ και μέχρι τροχοφόρα αναγνώρισης, και τα περισσότερα, το μεγαλύτερο μέρος της θωράκισης που αφορά αυτά τα συστήματα κατασκευάζεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντυπωσιακό το ότι η ελληνική εταιρεία προμηθεύει θωράκιση σε γερμανικά τα θωρακισμένα, έτσι.
1: Και
0: αυτό από μόνο του λέει πολλά.
1: Είναι αποκλειστικός προμηθευτής.
0: Αυτό λέει πολλά.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει δεύτερος για αρκετά από τα κομμάτια τα οποία κατασκευάζει. Και εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε το εξής. Τόσο αυτή, όσο και η Μέντελεν από την προηγούμενη της κατάσταση, δηλαδή εμείς την ξέραμε σαν Μέτκα, έτσι. Η Μέτκα ήταν μέρος του ομίλου, τώρα είναι μέρος του ομίλου Μέντελεν. Είναι από μινάρια, αλλά με την καλή έννοια των προγραμμάτων, ενός μάλλον προγράμματος στην προκειμένη περίπτωση, της προμήθειας των αρμάτων μάχης, που είναι από τις,
0: το
1: Λέοπαρτ, που είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που τα προγράμματα αυτά δεν εξαφανίστηκαν και μαζί, μάλλον δεν τελείωσαν και μαζί εξαφανίστηκε και το οικοσύστημα το οποίο έχει δημιουργηθεί.
0: Σημαντικό αυτό, σημαντικό.
1: Και υπάρχουν 3-4 μάλλον εταιρείες, οι περισσότερες είναι στο Βόλο εκτός από την ODH που είναι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες συνεχίζουν με τις μητρικές εταιρείες να προμηθεύουν, αλλά παρόλα αυτά έχουν αναπτύξει και δικά τους συστήματα.
0: Καμία με μία επανδρομένα.
1: Τα μία επανδρομένα ήταν πανταχού παρόντα. Δηλαδή, τι να θυμίσω, Σκυτάλης. Με η Theon Sensors, η οποία υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία με την Thales για την αποκοινού ανάπτυξη ηλεκτροοπτικών μεγαλύτερων μη επανδρομένων. Δεν είναι δηλαδή τα μικρά μη επανδρομένα της κατηγορίας 1, αυτά τα πολύ μικρά, αυτά που λέμε drone. Εδώ συζητάμε για μεγάλους ηλεκτροοπτικούς εισιτήρες και ερευνητές, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν και είναι από κοινού ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό, διότι η Theon Sensors έχει μακρά ιστορία σε ηλεκτροοπτικά, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έκανε ένα άλμα. Και το άλμα αυτό εδώ πέρα είναι το ότι πήγε σε μια άλλη κατηγορία. Σήμερα όλος ο όμιλος που περιλαμβάνει και το EFA Group και τη Κιτάλης βέβαια, καταγράφεται πλέον σε εξαγωγής αμυντικού υλικού. Καμία ελληνική εταιρεία στο παρελθόν δεν κατόρθωσε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, και βέβαια είναι μια προσπάθεια όλων αυτών των χρόνων. Τώρα, σαφώς αυτές οι συμφωνίες είναι προσανατολισμένες προς εθνικά προγράμματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ODH, η οποία χθες έβγαλε και ένα δελτίο τύπου, αλλά ξέρω από την επαφή την οποία έχουμε, παρέχει με σκοπό, εντάξει, υπάρχει όχι ταπεινό ελαττήριο, υπάρχει σημαντικό κίνητρο, παρέχει ένα kit για την μετατροπή και τον εξοικονισμό Leopard 1α5. Να θυμίσουμε ότι εκεί πέρα εξακολουθεί να υπάρχει κυπριακό ενδιαφέρον, παρόλο τα κάποια που γράφηκαν στον κυπριακό τύπο. Θα δούμε τις εξελίξεις, διότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως υπόθηκαν. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα τις επόμενες εβδομάδες. Εκτίθεται στο Παρίσι και το συγκεκριμένο kit, η συλλογή, έχει βραζιλιάνικο ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή?
1: Πώς τώρα δίνει αυτή η ιστορία. Η Βραζιλία είναι ένας από τους χρήστες Leopard. Απέναντι από τα Leopard τα βραζιλιάνικα δεν βρίσκονται τουρκικά Leopard 2 ή ξέρω εγώ άλλα.
0: Τι αντιμετωπίζουν, αυτοί.
1: Θέλουν να ξεχρονίσουν οι Βραζιλιάνοι τα άρματα μάχης τους. Mm-hmm. Και ήρθαν στην Ελλάδα και συζητάνε με τη συγκεκριμένη εταιρεία να πάρουν αυτό το πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει από κινητήρα, αλλά κυρίως αναβάθμιση της θωράκισης, καινούργια ηλεκτροοπτικά, το πυροβόλο διατηρείται ή έχει την επιλογή να το αλλάξει, αλλά το πυροβόλο των 105 χιλιοστών με νέα πυρομαχικά μπορεί να αντιμετωπίσει άνετα ένα άρμα των 100, με πυροβόλο των 105 χιλιοστών.
0: Πώς έχουν αυτοί, ξέρουμε, πώς θα λέω πάλι.
1: Οι Βραζιλιάνοι.
0: Ναι.
1: Οι Βραζιλιάνοι νομίζω έχουν σχεδόν 250.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη δουλειά. Και όχι μόνο αυτό.
0: Εντυπωσιακό.
1: Το συγκεκριμένο πακέτο μπορεί να προσαρμοστεί, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που είχαν παρουσιάσει και η LDH συμμετέχει στις Eurosatory. 10 εκθέσεις, εγώ τη θυμάμαι, που έχει συμμετάσχει. Είναι επίμονη σε αυτό το πράγμα. Ψάχνει να βρει διεθνείς πελάτες. Αυτό το σύστημα το αρθρωτό που προσφέρει, που λέγεται ασπής, πρακτικά μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε άρμα μάχης. Δεν είναι δηλαδή κομμένο ραμμένο για λέω. Μπορεί να προσθεθεί σε οτιδήποτε.
0: Ωραία.
1: Το έχουν παρουσιάσει σε μία έκδοση και για Leopard 2A4, όταν εάν πιθανόν εμείς θα κινηθούμε και θα αποφασίσουμε.
0: Πρόλαβες την ερώτησή μου. Αυτό πες μου.
1: Τώρα από εκεί και ύστερα, πυργίσκει, συστήματα αυτοπροστασίας εναντίον ντρόν και βέβαια ντρόν, η έκθεση είναι γεμάτη. Εμφανίσεις, καλά, υπάρχει μια πληθωρική, ίσως έχει ξεπεράσει οποιαδήποτε άλλη φορά, παρουσία της Τουρκίας. Δικαιολογημένο.
0: Σωστή.
1: Ανάμεσα στα εκθέματα, ένα που ξεχώρισε χθες νομίζω παρουσιάστηκε η Aselsan, παρουσίασε, που είναι η εταιρεία για ηλεκτρονικά στη Τουρκία, παρουσίασε κάτι που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε Turk Phone, είναι το τουρκικό iPhone με δικό της τσιπάκι και με δικό της σύστημα λειτουργίας. Προτείνεται για κυβερνητικούς αξιωματούχους, για να μην υπάρχει η υπόνοια ότι κάποιος σε κλέβει και κάποιος σε παρακολουθεί, αλλά η υποσημείωση κάτω από το τηλέφωνο που παρουσιάστηκε είναι το ότι όλοι οι μουσουλμάνοι πρέπει να τα αγοράσουν.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα για ασφαλής επικοινωνίας, μάλιστα.
1: Δύο άλλες αξιοσημείωτες παρουσίες. Αρμενία, με τις εμπειρίες του πολέμου, ακριβώς απέναντι από τα απερίπτερα του Αζερβαϊτζάν, με τις εμπειρίες του πολέμου. Και κάπου ενδιάμεσα κυκλοφορούν και οι Ισραηλοί, γιατί οι Ισραηλοί για άλλη μια φορά εξοπετάχτηκαν από την έκθεση. Δεν υπάρχουν κρατικά περίπτερα Ισραήλ,
0: αλλά Ισραηλινές
1: παρουσίες μέσω των συνεργατών Ευρωπαίων.
0: Μάλιστα.
1: Και Ουκρανία. Αρκετά μεγάλη συμμετοχή με τα μαθήματα του πολέμου, σχεδόν για οτιδήποτε.
0: Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Θωρακισμένων, μη επανδρομένα. Ό,τι έρπει, ό,τι πετάει και ό,τι πλέει και πάει λέγοντας.
0: Αυτό και αν είναι μάθημα πολέμου. Έγινε, ευχαριστούμε Φέδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
1: Θα ξαναεπανέλθουμε.
0: Ναι.
1: Η έκθεση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φέδρο Καρασκευής. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για αύριο, 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Για τα σενάρια προώρων εκλογών, αλλά και τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, μίλησε μεταξύ άλλων από τη Βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει και πως όποιος σας το υπόσχεται, από κάπου θα σας το πάρει. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από την κομματική αντιπαράθεση, πέρα από τους καυγάδες στα κανάλια, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Ως προς τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο Πρωθυπουργός θα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας πως οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό το οποίο κάνω εδώ σήμερα, το κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι τις εκλογές του 2027, τόνισε. Την αντικατάσταση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του, η Κώστας Μπάρκας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Επιπλέον ανακοίνωσε και την αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από τον Χρήστο Γιαννούλη στη θέση του εκπροσώπου τύπου. Άμεσα μετά την αποχώρησή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του θέλησε να ευχαριστήσει τον Σωκράτη Φάμελο, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί, ανέφερε και συνέχισε. Αναδιατάσσει και τον χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα. Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τη γυναικοκτονία στη Δράμα. Σύμφωνα με το πόρισμα, η 45χρονη δέχθηκε 7 πλήγματα από μαχαίρι, με το ένα εξ αυτών να προκαλεί διάτρηση καρδιάς. Από την εξέταση δεν φάνηκαν άλλα τραύματα που να μαρτυρούν ότι προϋπήρξε πάλι. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της G7 που πραγματοποιείται στο Εβιάν της Γαλλίας βρέθηκε η Ρωσία. Στο τραπέζι νέες κυρώσεις προς τη Μόσχα αλλά και ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς το Κίεβο. Την ίδια ώρα Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε έτοιμος για επαναφορά κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, υποστηρίζοντας πως οι συνθήκες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας επιτρέπουν πλέον μια τέτοια κίνηση. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία απέρριψε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρία άλλων συκοφαντικών αναφορών του Μακάριου Δρουσιώτη κατέρευσαν ως ανυπόστατοι, ανέφερε ο κύριος Αναστασιάδης μετά την ανακοίνωση της αρχής ότι πρέπει να διερευνηθεί για τυχόν ποινικά δικήματα. Στα αθλητικά, σε μία ώρα από τώρα, το μάτς μεταξύ Γαλλία-Σενεγάλη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα, το Αργεντινή-Αλγερία για την ίδια διοργάνωση.
2: Ο καιρός.
3: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Χαίρετε. Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, γεροί, δυνατοί.

Είναι λίγο δύσκολο. Καταρχάς έχουμε δύο θεματικές βραδιές κάθε εβδομάδα, βράδυ Τρίτης και βράδυ Πέμπτης. Τις Τρίτες κουβεντιάζουμε θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία, τις Πέμπτες συζητάμε θέματα ευρύτερου, γενικότερου περιεχομένου και ενδιαφέροντος, πιο διαχρονικά που δεν έχουν να κάνουν με τα τρέχοντα και πάρα πολλές φορές και πολύ πιο σημαντικά. Κατά δεύτερον, είναι λίγο δύσκολο κάποιες εβδομάδες και αυτή η εβδομάδα είναι μία από αυτές, να επιλέξεις θέμα για συζήτηση. Στα πρωτοσέλιδα και στην επικαιρότητα κυριαρχούν δύο θέματα. Ή η συμφωνία με το Ιράν, που έχουμε κάνει τουλάχιστον δύο, ίσως και περισσότερες θεματικές για τον πόλεμο στο Ιράν και που δεν ξέρουμε ακόμα και αν θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Ή τα προεκλογικά. Με το Μητσοτάκη που πήγε και ξεκινούν οι περιοδίες, τα οποία θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς για να ξεκινήσουμε σε πλαίσιο θεματικής βραδιάς να τα συζητάμε. Θα κάνουμε πολλές ούτως ή άλλως τέτοιες θεματικές βραδιές όταν και επισήμως μπούμε στην προεκλογική περίοδο. Ατύπως έχουμε ήδη μπει, καθώς η τελευταία χρονιά, τέλος πάντων το τελευταίο εξάμηνο πριν τις εκλογές, θεωρείται γενικότερα προεκλογικό. Για άλλους η τελευταία χρονιά, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία χρονιά. Τώρα δεν ξέρω για τα μεγέθη της Ελλάδας, μία χρονιά ακούγεται λίγο δυσανάλογα ψηλό, πολύ. Οπότε δεν μένουν και πάρα πολλά θέματα που... Το καλό με τις θεματικές ότι συζητάμε πολλά και διαφορετικά θέματα. Το αρνητικό ότι όσο περνάνε τα χρόνια συνεχίζεται το ανεμολόγιο, αυξάνονται οι θεματικές, λες πάλι αυτό να συζητήσουμε.

Προσπαθώντας λοιπόν να βρίσκεις κάποια θέματα που να έχουν ενδιαφέρον και για να ακούσει κάποιος, αλλά και κυρίως για να καλέσει να δηλώσει συμμετοχή, με μου πείτε τώρα, με μου στείλετε την παραμικρή σημερινή είδηση, να θα μπορούσαμε να κάνουμε για την υγεία με αφορμή την νοσηλεύτρια, τραγικό θάνατο μιας εργαζόμενης, διότι η απάντηση είναι ότι μα και για την υγεία έχουμε και σχετικά πρόσφατα κάνει θεματική βραδιά.

Οπότε στην αρχή σκέφτηκα να γίνει μια συζήτηση για την εγκληματικότητα, την οποία όμως τελικώς η σκέψη μου

αυτή δεν προχώρησε. Και είπα να κάνουμε μία θεματική, τώρα που λίγο έχουν καλμάρει τα πνεύματα, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ θερμά, για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Λέω την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα επεισόδια στο Belfast, που πήγε ένας μετανάστης Σουδανός να αποκεφαλίσει έναν 44χρονο, το άφησε σημάδια με το μαχαίρι, το οποίο είναι φρικτό από μόνο του, λες τι γίνεται. Αλλά μετά τους πήρε όλους η μπάλα. Φαίνεται ότι, πώς λέμε οι άνθρωποι, ότι όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο. Αν ρωτήσεις 10 ανθρώπους θέλεις κάτι καλύτερο για τη ζωή σου, ναι, θα σου πούνε και 10. Οπότε η απάντηση θα είναι κάποιος πακού, κοίτα να δεις, θέλουν όλοι αυτοί κάτι καλύτερο, είναι ενωμένοι, κάτι δεν τους αρέσει με αυτό που συμβαίνει και είναι πολλοί τρίχες. Κάτι καλύτερο για κάποιον μπορεί να σημαίνει βουλιάξτε βάρκες. Κάτι καλύτερο για κάποιον, σε αυτό το κομμάτι έτσι, μπορεί να σημαίνει καταργήστε τα σύνορα. Γι' αυτό επιμένω πάντα να λέω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το να συμφωνούν οι άνθρωποι στο τι δεν τους αρέσει δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Μα καμία. Ίσα ίσα είναι χειρότερο το ότι δεν έχει σημασία. Δημιουργεί λανθασμένη εντύπωση σε πάρα πολλούς που νομίζουν ότι επειδή και εκείνοι διαφωνούν με κάτι, όλοι οι υπόλοιποι που επίσης διαφωνούν συμμερίζονται τη δική τους γνώμη. Έχεις λοιπόν από τη μία πλευρά, κατά τη γνώμη μου, μια υπερβολή που σου λέει η Ευρώπη είναι ένα φρούριο. Fortress Europe. Τι Fortress Europe? Και έχεις βεβαίως και από την άλλη πλευρά μια άλλη υπερβολή, χειρότερη κιόλας, διότι εκεί έχει να κάνει και με ανθρώπινες ζωές, που σου λέει είναι ξέφραγο αμπέλι. Τι ξέφραγο αμπέλι? Και πορισμένοι από αυτή την πλευρά μπορεί να σκέφτονται έτσι ελαφρά την καρδία να ανοίγουν πυρ απέναντι σε άμαχο πληθυσμό. Να φωνάζουμε δηλαδή ταυτόχρονα για σφαγές αμάχων από άλλους απέναντι στη χώρα μας ιστορικά, αλλά εμείς να δικαιολογούμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω πόσοι είναι κάπου ενδιάμεσα, αν είστε περισσότεροι κάπου ενδιάμεσα, όπου εντάξει δεν θεωρείται ότι είναι ξέφραγο αμπέλι κατάσταση, δεν θεωρείται βεβαίως ότι είναι ένα απόρθητο φρούριο. Είστε σχετικά ικανοποιημένοι, αλλά θα θέλατε κάτι παραπάνω, και τι μπορεί να είναι αυτό? Στους ανθρώπους αρέσει η έννοια της ομάδας, της φιλής, όχι με την έννοια η ελληνική φιλή, η γερμανική φιλή και τα, της φιλής με την έννοια του tribe, δηλαδή πώς ήταν οι Ινδιάνοι, αυτή η φιλή των Ινδιάνων, η φιλή Τσερόκη, η φιλή Απάτσι και ούτω καθεξής. Το βλέπετε, οι άνθρωποι μας αρέσει να ομαδοποιούμαστε. Βρίσκουμε κοινά όταν υποστηρίζουμε το ίδιο κόμμα. Βρίσκουμε κοινά όταν υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα. Βρίσκουμε κοινά επειδή μένουμε στην ίδια περιοχή. Βρίσκουμε κοινά επειδή πηγαίνουμε να ακούσουμε το ίδιο συγκρότημα. Πηγαίνουμε στις ίδιες συναυλίες. Εμένα που μου αρέσει αυτή η μουσική και αυτό το συγκρότημα, κάτι με ενώνει με αυτόν δίπλα μου που επίσης του αρέσει αυτή η μουσική και αυτό το συγκρότημα και έχει έρθει. Στους ανθρώπους αρέσει λοιπόν να φτιάχνουν ομάδες. Το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι οι άνθρωποι ανήκουν σε πολλές και διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή αυτός που είναι δίπλα σου και ακούτε την ίδια μουσική και είστε στην ίδια συναυλία και την απολαμβάνετε και νιώθετε κάτι κοινό, σε ένα άλλο θέμα, ας πούμε κάτι για την πολιτική, μπορεί να είναι εντελώς αντίθετη από τη δική σου η γνώμη του, και ξαφνικά κάποιον που το νιώθεις κοντά σου στο θέμα της μουσικής, στο θέμα της πολιτικής, είστε θανάσιμοι εχθροί. Από τη στιγμή λοιπόν που οι άνθρωποι μας αρέσει να μπαίνουμε σε ομάδες, όταν αυτοί και ανθρώπινα, δηλαδή δεν είναι ακριβώς κοινωνικό, αυτό προσπαθώ να πω κατά τη γνώμη μου τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς κοινωνικό, έχει να κάνει με βιολογική λειτουργία, εγκεφαλική λειτουργία, τη λειτουργία του θηλαστικού. Όταν η ομάδα διαταράσσεται απότομα, ακόμα και με τις καλύτερες των προθέσεων, θα υπάρχει αντίδραση.
δεν είναι απαραίτητα εκείνη τη στιγμή καλλιεργημένο και ιδεολογικό μίσος, το οποίο υπάρχει είτε διαταράσσεται η ομάδα είτε όχι. Δεν το επηρεάζει αυτό. Βγαίνει εκείνη τη στιγμή ένα χαρακτηριστικό προστασίας, ένα χαρακτηριστικό επιφύλαξης, φόβου, συντήρησης. Βγαίνουν διάφορα πράγματα, τα οποία δεν είναι κατά τη γνώμη μου απαραίτητα κοινωνικά, κατευθυνόμενα από τα πάνω, για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα και ούτω καθεξής. Επειδή ως άνθρωποι λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, προκύπτουν και τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Είναι προφανές λοιπόν ότι η πολύ μεγάλη εισρωή μεταναστών στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει κάποιες ανισορροπίες. Και είναι προφανές ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμες αυτές οι ανισορροπίες, ειδικά όταν συμβαίνουν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με πολύ απότομα, με πάρα πολύ κόσμο. Δεν γίνεται κιόλας με έναν τρόπο πιο σταδιακό. Μην νομίζετε και εμείς το ίδιο θα κάναμε αν ήταν αντεστραμμένη ρόλη. Ας κάνουμε λοιπόν μια κουβέντα για το πώς βλέπετε τον χειρισμό στα θέματα μετανάστευσης, όχι σε επίπεδο αποκλειστικά Ελλάδας, αλλά γενικότερα σε επίπεδο Ευρώπης. Και ας μην μείνουμε μόνο στο ότι θα φροντίσω και εγώ να ρωτάω, να μην μου λέει κάποιος μόνο ότι δεν μου αρέσει αυτό, αλλά να μπορώ να καταλάβω, να τον ρωτήσω ή να το πείτε και από μόνοι σας όταν θα βγείτε, σε σχέση με τι θα θέλατε. Εκεί είναι η διαφορά, εκεί είναι το σημαντικό.

Σιγά σιγά έχετε καλέσει οι πρώτοι ακροατές, οπότε θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας ακούσουμε. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Το μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Και για να βγείτε στον αέρα, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Βεβαίως στέλνετε και τα email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Και ξεκινάμε με τον κύριο Γιώργο από την Αθήνα. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Γεια σας. Το ραδιόφωνο κλείστε.
1: Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Ακούγεστε σαν να μικροφωνήσει.
1: Τώρα, το ίδιο καλό.
0: Ό,τι μου πούνε και δεν τα αποφασίζω και εγώ, μην νομίζετε οι συνάδελφοι στον ήχο. Προχωράμε. Ναι, ναι. Μιλήστε λίγο για να μπορεί να καταλάβει, κύριε συνάδελφο.
1: Πώς ακούγομαι τώρα?
0: Συνεχίστε. Ακούγεται σαν να υπάρχει ηχό στο δωμάτιο που βρίσκεστε, πώς να αντίλαλος, αλλά δεν πειράζει. Συνήθως αυτό σημαίνει ανοιχτό ραδιόφωνο, αλλά...
1: Είναι ανοιχτή.
0: Α, λέτε ότι δεν είναι ανοιχτό.
1: Τώρα, καλύτερα.
0: Τι είχατε τόση ώρα?
1: Ανοιχτή.
0: Τι ανοιχτή? Πόρτα.
1: Ακρός.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει γιατί?
0: Σημαίνει ότι καλείτε στα ραδιόφωνα από τότε που ξεκίνησα εγώ εκπομπή, από το 2005, 20 χρόνια.
1: Ναι, πάντα έχω ανοιχτή. Και ποτέ
0: πάντα έχετε ανοιχτή ακρόαση, πλάκα μου κάνετε.
1: Πάντα ανοιχτή έχω και ποτέ δεν μου είπατε τίποτα.
0: Αμάν. Σας έχουν πει ότι είστε λίγο...
1: Όχι, εγωιστής, ξεροκέφαλος. Δεν μου είπατε ποτέ ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτό θέλω να πω.
0: Σας έχει πει ποτέ δικό σας άνθρωπος ότι είστε ιδιόρυθμος, δύσκολος, ξεροκέφαλος?
1: Μα αν μου είχατε πει κάτι, θα το έχω διορθώσει, αλλά ποτέ δεν μου είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Έχει τύχει ποτέ να διορθώσετε κάτι, να σας πούνε κάτι και να ήταν λάθος και να το διορθώσετε?
1: Όχι, αυτό λέω, δεν μου είπατε τίποτα. Αυτό
0: ναι,
1: λέω.
0: Άλλος έχει τύχει να σας διορθώσει και να έχει δίκιο, ποτέ?
1: Βέβαια.
0: Πολλές φορές?
1: Τις περισσότερες φορές, γιατί εγώ κάνω 50 λάθη κάθε μέρα, οπότε δεν είναι δύσκολο να με διορθώσει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Ορίστε.
0: Μάλιστα, λέω.
1: Όχι, απλώς γιατί γίνεται.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά ακούω μια μουσική από πίσω.
1: Δεν ακούγεται δυνατά, γι' αυτό βάζω.
0: Τι είναι αυτό, κύριε Γιώργο, τι ακούγεται από πίσω? Κύριε Γιώργο, ναι. Με ακούτε? Πήρατε στο ραδιόφωνο, στο δημόσιο βήμα.
1: Ναι.
0: Δεν πήρατε τη φίλη σας την Αταλία να της πείτε, έλα γλυκιά μου, τι κάνεις? Και παίρνει και η φίλη η γλυκερία και θέλετε.
1: Ναι,
0: αφήστε τα υπόλοιπα. Μπορείτε να μιλήσετε στο ραδιόφωνο κανονικά.
1: Εγώ.
0: Ναι, τώρα.
1: Γιατί δεν μπορώ.
0: Ακούγεται μουσική από πίσω. Γιατί...
1: Ναι, αυτό προσπαθώ να βρω πού είναι το τηλέφωνο.
0: Να πάρω σε λίγο όταν θα βρείτε που είναι το τηλέφωνο που χτυπάει.
1: Α, το βρήκα, εντάξει.
0: Κλείστε το, σας παρακαλώ, και να μην χτυπάει όσο είστε στον αέρα. Είστε στο δημόσιο βήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πήρατε το φίλο σας να πείτε τι έγινε χθες?
1: Όχι, για να. Επειδή ακούγεται, δεν ακούγεται δυνατά το τηλέφωνο, γι' αυτό μας είναι ανοιχτή εγώ. Δεν είναι για άλλο λόγο.
0: Πάμε να ακούσουμε τη γνώμη σας για το θέμα.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι δεν είναι κατά ανάγκη ότι κάποιος που έρχεται από μια άλλη χώρα έχει κακή πρόθεση.
0: Ναι.
1: Είναι ότι έχει άλλη νοοτροπία, έχει μάθει αλλιώς. Κάτι
0: σωστό.
1: Που για μας είναι, ας πούμε, θεωρείται ότι μπορεί να περάσει χωρίς πρόβλημα, χωρίς να παρεξηγηθεί. Αυτός μπορεί να το καταλάβει, παρόλη την καλή του θέληση, μπορεί να το καταλάβει ότι είναι προσβλητικό.
0: Ναι.
1: Έχετε και αντίστροφα.
0: Δίκιο. Συμφωνώ. Και αντίστροφα, βεβαίως.
1: Συγγνώμη, επειδή σας ακούω πάρα πολύ λίγο, γι' αυτό βάζω την ανοιχτή ακρόαση. Μισό λεπτό, για να δω τι συμβαίνει. Να βάλω πάλι την ανοιχτή, να σας ακούω.
0: Χαλάλη, αν είναι να μ' ακούτε, βάλτε την. Προχωράμε.
1: Γι' αυτό δεν είναι, λοιπόν.
0: Έλεγα ότι είναι πολύ σωστό. Συμφωνώ πολύ με αυτό που είπατε. Και το πρώτο και το δεύτερο.
1: Ναι, ναι, δεν είναι κατά ανάγκη. Δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυτό. Δηλαδή, ότι αυτά που θεωρούνται σωστά και μέσα στα ήθη και έθιμα μιας χώρας, θεωρούνται αλλού ότι δεν στέκουν. Και μάλιστα και μέσα στην Ευρώπη μπορεί να ισχύει αυτό, μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Μεταξύ ενός Έλληνα, ενός Γερμανού, ενός Σουηδού ή ενός...
0: Βεβαίως, κάτι που είναι για τον Πορτογάλο αυτονόητο, ο Φιλανδός μπορεί να το κοιτάει λίγο περίεργα και το ανάποδο, που έχουν πιο πολλά κοινά.
1: Ισχύει και πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, οπότε είναι αυτό, στη βάση είναι αυτό δηλαδή. Αν αυτό δεν υπήρχε...
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πρόβλημα που δεν οφείλεται σε κακόβουλο πνεύμα από τη μία πλευρά ή από την άλλη, αλλά οφείλεται σε συνήθειες και ήθη και έθιμα. Αν δεν υπήρχε αυτό, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Δεν θα υπήρχε. Από την άλλη πλευρά τώρα, υπάρχει και ο πολίτης της κάθε χώρας, ο οποίος έχει ένα αίσθημα κατωτερότητας. Δηλαδή, στην κοινωνία μας, στους ανθρώπους, υπάρχουν πολλά άτομα, οποία έχουν ένα αίσθημα κατωτερότητας, από τη φύση τους. Αυτά τα άτομα, τα οποία τώρα ο αριθμός μπορεί να είναι, ξέρω, 10-20%, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτά τα άτομα θέλουν να βρουν κάπου κάποιον κατώτερο, για να αισθάνονται ότι είναι και αυτοί οι κατώτεροι. Βέβαια μπορεί να φαντάζει λίγο αυτό, ας πούμε, ξέρω, λίγο επιστημονική φαντασία, όμως νομίζω ότι ισχύει.
0: Δεν φαντάζει, όχι.
1: Ορίστε.
0: Όχι, δεν φαντάζει επιστημονική φαντασία.
1: Ναι, λοιπόν, και αυτά τα άτομα δημιουργούν μια ομάδα μέσα σε μια κοινωνία. Έτσι, μπορεί να λέγονται, ξέρω, εθνικιστές, διάφορα, δεν έχει σημασία πώς λέγονται, αλλά έχουν αυτό, πηγάζει από εκεί για μένα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από ένα αίσθημα ότι θέλουν να βρουν κάποιον και αυτοί να είναι από πάνω. Λοιπόν, εκεί πάλι αυτά δημιουργούν ένα κοινωνικό ρεύμα αυτοί. Κατά τα άλλα, μην έχουμε φαντασιώσεις και αυταπάτες. Θέμα 10 χρόνων, 20, 30, μιας εκατονταετίας, 2, 3, 5 αιώνων, κάποια στιγμή όλη η γη, όπως είναι οι Αμερικάνοι τώρα που έχουν γίνει 500 φυλές, έτσι, όλος ο κόσμος δεν θα γίνει. Δηλαδή, οι γάμοι που γίνονται καθημερινά μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων και φυλών, αυτό δεν μπορεί να σταματήσει ποτέ. Είναι με νομοτελειακό, με μαθηματική ακρίβεια, θα φτάσουμε σε μία φυλή. Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.

0: Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Βεβαίως είναι λίγο πριν ξεκινήσουμε με τη θεματική. Πρώτη-πρώτη με την καλησπέρα της και το χαίρετέ της. Κλασικά. 9,9 φορές στις 10. Η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Να είστε καλά. Ο κύριος Σάββας επίσης. Και αυτός πάντα νωρίς-νωρίς. Να είστε καλά, κύριε Σάββα. Θέλατε να γράψετε, ήσασταν δουλειά, δεν μπορούσατε. Θέλει ο Σάββας να στείλει τα χαιρετίσματά του στον Γιάννη από Νέα Πέραμο με πολύ αγάπη. Να είστε καλά, κύριε Σάββα. Ελπίζω να ακούει ο Γιάννης και θα χαρεί πάρα πολύ. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Ο Γρηγόρης θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι ένα ανοιχτό μπουρδέλο. Έτσι γράφει. Αν δεις τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και δεν το βλέπεις, τότε εσύ είσαι ο ακραίος που εθελοτυφλείς, όχι εμείς. Μπουκάρει όποιος θέλει, τον πληρώνουμε και από πάνω. Παρ' όλα αυτά τρέφομαι πλέον από χερεκακία, οπότε δεν με νοιάζει και πάρα πολύ. Γεια σου, είπα ο Αποκαλυθέα, αυτή είναι δύσκολη αντίπαλη. Να το πούμε χωρίς περιστροφές. Και ας θυχθούν οι αλληλέγγυοι σε εισαγωγικά, γράφει ο Καλιγούλας. Ισλάμ και Δύση δεν πάνε μαζί τόσο απλά. Αν χρειαστεί να δώσουμε και στοιχεία για να σταματήσει αυτό το καραγκιοζιλίκι περί πολυπολιτισμικότητας. Σε περιπτώσεις όπου το Ισλάμ ακολουθείται ως ο τρόπος ζωής της καθημερινότητας, δηλαδή έχει τη μορφή του συντάγματος που ορίζει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται σε μια κοινωνία, το καταλαβαίνω. Στις περιπτώσεις όμως που έχει απλώς τη θρησκευτική του διάσταση, όπως και οι υπόλοιπες θρησκείες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αρχίζει όταν δεν μένει στο θρησκευτικό κομμάτι, παίρνει χαρακτήρα καθοδήγησης της καθημερινής ζωής και βεβαίως όταν έχει και χαρακτήρα επεκτατικότητας. Εγώ θα επικρατήσω απέναντι σε εσάς. Εκεί και οι άλλοι είναι λογικό ότι θα νιώσουν ένα φόβο και θα μαζευτούν. Πάμε, Βασίλης από τα Μέγαρα. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Ενδιαφέρον το θέμα και θα πω το εξής. Τελικά αυτό το μεταναστευτικό, να το πω προσφυγικό, ας το πούμε όπως θέλει να το πει ο καθένας. Ο καθένας βέβαια το λέει ανάλογα με την ιδιοληψία.
0: Μετανάστευση περισσότερο παρά προσφυγικό, γιατί έχει πολύ ευρύτερα χαρακτηριστικά, έτσι να
1: πω. Ακριβώς.
0: Αλλά μπορώ να κάνω και λάθος, εντάξει.
1: Εντάξει, έχει και κάποια παράδειγμα, η Σύρη, ξέρω εγώ που παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε και από χώρες όπου δεν είναι αυτό που
1: Πακιστάν,
0: θα θεωρούνται
1: ναι. Ενώ παράδειγμα καθεστώς. Από το Ιράν δεν έφυγαν.
0: Από το Ιράν δεν έφυγαν Ιρανή. Ιδιαίτερα, όχι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: εντάξει, δεν είναι ίδιο με τη Συρία το Ιράν. Αν κάνουν έναν εμφύλιο και διαλυθούν όπως η Συρία, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά.
1: Από την Ουκρανία φύγανε. Είναι άλλη νοοτροπία αυτή.
0: Μπορεί. Κάποια μπορεί να είναι και θέματα νοοτροπιών, δεν αντιλέγω.
1: Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι.
0: Τι είναι η Ευρώπη, ξέφραγο αμπέλι ή φρούριο. Ή ενδιάμεσο, αυτό προσπαθούμε έτσι λίγο να.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Είναι μια μεγάλη μπίζνα.
0: Μπίζνα, τι μεγάλη μπίζνα, τι εννοείτε.
1: Με το μεταναστευτικό.
0: Δηλαδή.
1: Πάρτε παράδειγμα αυτούς τους, πώς θα λέω, τους διακινητές. Πάρτε παράδειγμα της ΜΚΟ και τις δομές. Πάρτε παράδειγμα τα χρήματα που δίνει η Ευρώπη στον Ερντογάν, στην Τουρκία, να κρατάει, να έχει αυτά τα στρατόπεδα, να το πούμε, των μεταναστών. Τα χρήματα που παίρνει και να τους ταΐζει. Οι δομές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, παράδειγμα, που ήταν παλαιότερα στη Λέσβο, στη Λίμνο, που ήταν τώρα που είναι κάτω στη Γάβδο, παράδειγμα. Χρήμα, δεν πέφτει εκεί πέρα. Δεν γίνεται επίσης, δουλειά.
0: Κοιτάξτε το ότι πάντα σε οποιαδήποτε κατάσταση, ειδικά σε κατάσταση δύσκολη, θα γίνει μια εκμετάλλευση από κάποιους, ναι, αλλά. Δεν είναι περίπτωση όπου
1: αυτό
0: δημιουργείται
1: βέβαια,
0: για να βγάλουμε business, να το δημιουργήσουμε για να βγάλουμε κανένα φράγκο με αυτή την έννοια. Δεν είναι τόσο απλοποιημένο.
1: Όχι, δεν λέω ότι δημιουργήθηκε για να τα οικονομήσουν, αλλά εξαιτίας του μεταναστευτικού, του προσφυγικού, ας το λέμε μεταναστευτικό, να μην χαλάμε καρδιές. Εξαιτίας του μεταναστευτικού δημιουργήθηκε όλη αυτή η πίσνα. Έτσι και όλος αυτός ο τζίρος. Από εκεί και πέρα, εγώ παράδειγμα σαν Βασίλης να δεχτώ παράδειγμα Αφρικάνους έτσι, ή Πακιστανούς που θα έρθουν με τις οικογένειές να ζήσουν εδώ πέρα. Όπως, όπως παράδειγμα η οικογένεια Αντετοκούμπο. Να, θα ζήσουν εδώ πέρα, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν μπορούσαν. Αλλά όταν βλέπω τώρα 25άριδες έως 40 ετών έρχονται εδώ πέρα και τώρα τελευταία φτιάχνουν και κοινότητες και καλά κάνουν, γιατί και εμείς πήγαμε στην Αμερική και φτιάξαμε κοινότητες και οι Ιταλοί το ίδιο, αλλά είμαστε υπό την σκέπη των νόμων του κάθε κράτους που πήγαμε, είτε στη Γερμανία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπω ότι αυτό που είπατε εσείς, ότι αφήνουν το θρησκευτικό και βάζουν το θρησκευτικό πάνω ως κανόνα ζωής. Παράδειγμα, άκουγα τον χειμώνα και διάβασα σε κάποια έτσι site ότι διαμαρτυρόντουσαν μουσουλμάνοι γιατί στόλιζε για τα Χριστούγεννα στις Βρυξέλλες, κάπου ήταν εκεί πέρα για τη γιορτή των Χριστουγέννων με φάτνες και με τέτοια και τους πρόσβαλε, λέει.
0: Ναι, αυτό ας πούμε άμα... Σταματήσει. Εννοώ. Δεν σταμάτησε όμως. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να διαμαρτύρεται. Δεν...
1: Όχι, διαμαρτύρηκαν πολλά σωματεία μουσουλμάνων.
0: Έχει κάποιος το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Δεν σημαίνει όμως ότι.
1: Ναι, παράδειγμα, εγώ δεν έχω πρόβλημα που λένε, ξέρω εγώ, να μην φτιαχτεί τζαμί και τέτοια. Ας έχουν και τζαμί όπως έχουμε εμείς τις εκκλησίες. Και ας πάνε να προσκυνήσουν και να πιστέψουν και να κάνουν. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Δηλαδή να καταλαβαίνουν τα όρια.
0: Εμείς έχουμε ανεξή θρησκεία, δεν απαγορεύουμε καμία θρησκεία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Παρά το ότι είμαστε χώρα που διατηρεί, δεν είμαστε και οι πιο φιλελεύθεροι σε αυτά τα θέματα.
1: Η Ορθοδοξία.
0: Όχι, επικρατούσα. Δεν έχουμε διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Δεν είναι η Ελλάδα και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα χαλαρότητας σε θρησκευτικά ζητήματα. Ίσα-ίσα. Είμαστε γενικώς μια αρκετά θρησκευόμενη χώρα. Μια χώρα που δίνει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
0: Τυπικά, αλλά... βέβαια, έτσι, άλλο τώρα το ποιος ακολουθεί τις γραφές και ποιος είναι όντως καλός χριστιανός, ούτε ο ένας στο ένα εκατομμύριο. Αλλά όλοι αυτό θα δηλώσουν. Ως πει ο άλλος, εγώ χριστιανός, πάει η θρησκεία μου πάνω απ' όλα. Θα κλέψει, βέβαια, θα ψευδομαρτυρήσει, θα μοιχεύσει, όλα, θα παραβιάσει τις 8 από τις 10 εντολές. Αυτό δεν είναι, αλλά ας μην την πάμε εκεί την κουβέντα.
1: Πάνω σε αυτό το θέμα, λοιπόν, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Αλλά δεν θα έρθουν όμως και αυτοί να με καπελώσουν ως προς το. Τι ζωή θα κάνω εγώ. Γιατί το Κοράνι λέει παράδειγμα να μην φοράει η γυναίκα κοντή φούστα. Εγώ θέλω η γυναίκα μου φοράει καυτό μήνυ.
0: Εννοείται όταν πας σε μια... κατά τη γνώμη μου, πας σε μια άλλη χώρα, συμμορφώνεσαι στο πλαίσιο αυτής της χώρας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πας εκεί και τους λες τι κάνετε. Μπορώ να πάω στη Σαουδική Αραβία και να τους πω ξαφνικά.
1: Αυτό είναι το ενοχλητικό που. Δηλαδή για μένα. Από εκεί και πέρα και βέβαια το ότι μπαίνουν παράνομα. Έτσι. Ας έχουν χαρτιά, να έρθουν να δουλέψουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, ξέρω εγώ, αλλά νόμιμα. Αυτό το παράνομο, αυτό με ενοχλεί πάλι. Και καλά κάνουν και υπάρχουν και αυτές οι δομές όπου τους βάζουμε, θα μου πεις τους βάζουμε, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στις δομές, αλλά καλά κάνουν ώστε να υπάρχει κάποιος έλεγχος.
0: Γενικότερα δηλαδή, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση στην μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, γενικά είστε ικανοποιημένος?
1: Όχι, όχι, θα ήθελα πιο αυστηρά μέτρα και αν θα μπορούσαν δηλαδή να τους κρατούν παράδειγμα...
0: Τι θεωρείτε ξέφραγο αμπέλι? Εγώ κατάλαβα ότι δεν, ούτε ξέφραγο αμπέλι τη θεωρείτε, ούτε φρούριο, ότι εντάξει...
1: Ναι, είναι μια μέση κατάσταση.
0: Τότε δηλαδή, γιατί παράδειγμα... δεν σας αρέσει αυτή η μέση κατάσταση?
1: Όχι, δεν μου αρέσει.
0: Θέλετε,
1: θα ήθελα να υπάρχει
0: αυστηρή...
1: μεγαλύτερος έλεγχος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω και πρόβλημα δηλαδή να έρθουν παράδειγμα και μουσουλμάνοι παράδειγμα ή βουδιστές στην Ελλάδα να ζήσουν. Με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά να έρθουν νόμιμα. Και όχι να μπαίνουν παράνομα που δεν ξέρεις ο καθένας τι μπορεί να είναι.
0: Το πρόβλημά σας με αυτούς που, με κάποιον που έρχεται είναι τι? Θεωρείτε ότι θα είναι κακός άνθρωπος?
1: Όταν μπαίνει παράνομα δεν γνωρίζει τι είναι.
0: Ναι.
1: Μα αυτή την έννοια
0: το πρόβλημα σας είναι επειδή έχει άλλη κουλτούρα.
1: Με το διαβατήριό του, παράδειγμα, έτσι, δηλαδή, παράδειγμα, έρθει, κάνει μια συμφωνία η Ελλάδα με την Αιθιοπία, με το Μπαγκλαντές, και έρθουν να μείνουν εδώ πέρα και να δουλέψουν και να κάνουν με τα χαρτιά τους κανονικά, δεν είναι κανένα πρόβλημα.
0: Γενικά, απέναντι στον ξένο, με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης.
1: Όχι, ο ξένος είναι, γιατί το χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ στα Μέγαρα, εσείς Λαβίδι, αν έρθει στα Μέγαρα και θα σας ρωτήσουν, θα σου πούνε, α, δεν είσαι Μεγάρης, είσαι ξένος. Ξένος είναι ο Έλληνας, που δεν είναι στην ίδια πόλη. Ο Αλλοδαπός, θέλετε να πείτε. Το λέω μεγαρίτικα τώρα.
0: Εντάξει, μεγαρίτη, εγώ το λέω αρχαιοελληνικά. Απέναντι στον ξένο γενικά έχετε κακή γνώμη, καλή, επιφυλακτική?
1: Όχι, ούτε καλή,
0: τι
1: ούτε κακή,
0: σκέφτεστε, δηλαδή,
1: επιφυλακτική,
0: ότι θα
1: να δω τι είναι. Έτσι, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι
0: αυτό θα μπορούσε να είναι απέναντι
1: και θετικός.
0: Με συγχωρείτε, αυτό γιατί δεν ισχύει με έναν οποιονδήποτε Έλληνα? Και πού ξέρετε εσείς αυτός από την Κρήτη τι είναι?
1: Και με τους Έλληνες είμαι. Δηλαδή με οποιονδήποτε δεν γνωρίζω, έχω μία στάση, πώς να σου πω έτσι, να προφυλάξω, πώς έπατε προηγουμένως, να προφυλάξω τον εαυτό μου.
0: Επιφύλαξης δηλαδή, προστασίας, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει κόσμος που είναι θετικός επί της αρχής ή αρνητικός επί της αρχής.
1: Όχι.
0: Συνυπάρχουν διάφοροι άνθρωποι με διαφορετικούς χαρακτήρες, με διαφορετική...
1: Εγώ σαν άνθρωπος πάντα κοιτάζω, θα σου το πω έτσι διαφορετικά. Δεν με ενδιαφέρει αν εσείς είστε ΠΑΟΚτζής ή ο άλλος είναι Παναθηναϊκός. Αν είσαστε καλοί άνθρωποι, είσαστε τους δικού μου, έτσι να το πούμε, του κεφιού, του καλού χαρακτήρα, να κάτσουμε να πιούμε το κρασί μας, να γελάσουμε. Καταλαβαίνετε πώς σας λέω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας είσαι, εγώ είμαι παράδειγμα νεοδημοκράτης και το κρύψω ποτέ. Λοιπόν, να κάτσω και από το κομμουνιστή δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άμα μου αρχίζει όμως τα ανάποδα και τα τέτοια, εντάξει.
0: Θα τσακωθείτε.
1: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άμα με πηγαίνει κόντρα.
0: Εντάξει, κύριε Βασίλη.
1: Είμαι τέτοιο στυλ άνθρωπος. Γι' αυτό σας λέω και δεν έχω πρόβλημα, ούτε ξενοφοβία έχω. Επιφυλακτικός είμαι. Να δω τι ρόλο βαράει, τι κουμάς είναι. Να το πω έτσι. Αλλά θα προτιμούσα να έρχονταν παράδειγμα με το διαβατήριο. Και όχι έτσι λαθρέα.
0: Θα σας καθησύχαζε λίγο παραπάνω ότι για να έρθει με το διαβατήριο είναι πιο τακτοποιημένος.
1: Ακριβώς. Με αυτή την έννοια.
0: Αυτό που λέτε το ότι δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Όταν έρχεται με το διαβατήριο νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια ότι δεν θα είναι κάποιος που θα...
1: Ξέρεις, δεν σου δηλώνει Χασάν και είναι ο Αχμέτ, παράδειγμα. Δεν είναι.
0: Γιατί έρχονται στην Ευρώπη και δεν πάνε σε άλλες μουσουλμανικές χώρες?
1: Πιστεύω είναι αυτό το αμερικάνικο όνειρο που είχαμε εμείς, οι Έλληνες παλαιότερα, στις παλαιότερες εποχές, η γη της επαγγελίας, ξέρω, να βρουν τη μεγάλη ευκαιρία, από τη μία μεριά να πλουτίσουν, από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, να δουν, δεν ξέρω, θεωρούν κάτι τέτοιο πιστεύω ότι γίνεται. Δηλαδή, όπως εμείς βλέπαμε τους ουρανοξύσες δεκαετία του 60, παράδειγμα, και παλαιότερα, ξέρω, στη Νέα Υόρκη, λέγαμε, κοίταξε που ζουν, κοίταξε τι αυτοκίνητα έχουν. Κάτι τέτοιο είναι, πιστεύω. Είναι το αμερικάνικο όνειρο για αυτούς, πιστεύω. Δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε.
0: Κι εγώ αυτή τη γνώμη έχω, διότι εδώ έχουν μια καλύτερη ζωή. Τώρα, τι γίνεται και
1: υπάρχουν
0: μάλλον μέσα στους πολλούς που έρχονται και κάποιοι οι οποίοι
1: υπάρχει και μια ταινία,
0: δεν μπορούν να...
1: Το Πάρτι, αν το έχετε δει, με τον Πίτερ Σέλερς.
0: Παλιά. Εξαιρετικό.
1: Όπου έρχεται να συναντήσει το θείο του που είναι διευθυντής στο αεροδρόμιο. Και λέει, θέλω τον τάδε, ξέρω εγώ, και λέει, από εδώ θα πας, από εκεί θα πας, και τελικά ήταν αυτός που καθάρισε τις τουαλέτες του αεροδρομίου. Και του λέει, μα θεία μου, έλεγες εσύ ότι είσαι διευθυντής του αεροδρόμου. Ναι, του λέει, δεν είμαι διευθυντής. Ποιος κάνει διαχείριση όλες αυτές τις τουαλέτες? αν θυμάστε έτσι την ταινία, μου είχε μείνει αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι λοιπόν, οι Έλληνες που πηγαίναν, που ήταν πιατάδες και ερχόταν και το λέγαμε ο Μπρούκλης.
0: Λατζέριδες.
1: Ναι, ναι.
0: Ο ποιος ο?
1: Και λέγαμε ο Μπρούκλης.
0: Ο Μπρούκλης, επειδή ήταν από τον Μπρούκλιν της Νέας
1: Υόρκης. Ξέρω, ναι. Ο Μπρούκλης.
0: Εντάξει.
1: Και εδώ στα Μέγαρα έχουμε πάρα πολλούς Ελληνοαμερικάνους, δηλαδή και στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή εγώ έχω τρία ξαδέρφια τα οποία είναι στην Καλιφόρνια.
0: Όταν τα Μέγαρα κάναν απικίες.
1: Ακριβώς.
0: Με τον βασιλιά τους το Βίζαντα και ιδρούσαν το Βυζάντιο.
1: Βραδιόπολη.
0: Οι υπόλοιποι που νομίζουν ότι κάνανε απικίες, τρώγαν βελανίδια μεταξύ τους και πετάγανε κουκουνάρια. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Έγινε, κύριε Βασίλη.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Φτιαχτήκανε όλοι τώρα από τα μέγαρα. Ιστορική πόλη. Ανάρχια. Διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώρο και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
6: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι ακούτε το ανεμολόγιο, 10 λεπτά πριν τις 10, βράδυ Τρίτης, 16 Ιουνίου, θεματική βραδιά, Ευρώπη και μετανάστευση. Πώς κρίνεται τον τρόπο με τον οποίο τα τελευταία κυρίως 10 χρόνια χειρίζεται η Ευρώπη τα μεγάλα κύματα μετανάστευσης. Θα παίρνει το λόγο ο επόμενος ακροατής, ο Ξηρομερίτης, αλλά μου λέει η Ειρήνη Ξηρομερίτη ότι σε καλεί και δεν απαντάει, δεν βγάζει σήμα, δεν ξέρω, αν με ακούς ραδιοφωνικά, κάλεσε εσύ να μπορέσει να σε συνδέσει η Ειρήνη για να μην χαθεί η συμμετοχή σου.

Βλέπω αρκετά μηνύματα. Γεια σου ρε Κώστα από τα τρελά νερά. Είδες, με συγχωρείς, ότι βιάστηκες και ότι ξέρω πότε μπορούμε κάτι να το συζητήσουμε και πότε είναι λίγο οξυμένα τα πνεύματα. 58 χρόνια στην ξενιτιά, γράφει ο Σάβας. Το πετσί μου δεν λέει να αλλάξει, πάντα ελληνικό. Αλλά έχω ενσωματωθεί, γράφει, όσο μπορούσα. Τώρα δεν είναι λαθρομετανάστες, είναι παράτυποι μετανάστες, λέει ο Χρήστος, και καλά κάνει. Καλώς, διότι οι λέξεις παράγουν συναισθήματα με τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουν μια ουδετερότητα. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι καθόλου αρνητικό. Ο Καλιγούλας θέτει τα ζητήματα με τα επεισόδια όταν πήρε η Παρί το Champions League. Ο όχλος από τους νεαρούς μουσουλμάνους που πανηγύριζαν φώναζε «Είμαστε Αλγερινοί, Μαροκινοί, Τινίσι» και καταλάβαμε το κέντρο του Παρισιού σε 30 λεπτά. Δεν το ξέρω και μου κάνει λίγο από αυτά τα... από τη μάστιγα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που πλέον έχουν μια ιδιαίτερα alt-right σε μεγάλο βαθμό, δυσανάλογα υψηλή alt-right ποσόστοση, που δεν περιγράφουν κάτι γενικό δηλαδή, αλλά παίρνουν κάτι μεμονωμένο και το γενικεύουν, ή πολλές φορές παίρνουν και κάτι μη υπαρκτό. Το ότι τα επεισόδια ήταν ένα πρόβλημα, ναι. Και εγώ δεν κατάλαβα γιατί κάθε φορά που η Παρί κερδίζει κάποιον τίτλο πρέπει να καίγεται το Παρίσι. Και είναι προφανές ότι υπάρχει ένα ζήτημα στη Γαλλία, διότι και σε άλλες χώρες υπάρχει μεγάλο ποσοστό μεταναστών, αλλά δεν καίγεται το Βερολίνο, δεν καίγεται το Μόναχο κάθε τρεις και λιγάκι, δεν καίγεται το Λονδίνο κάθε τρεις και λιγάκι, η Μαδρίτη και η Λισαβόνα και ούτω καθεξής. Επίσης θεωρώ fake news αυτό που γράφεις, ότι υποχρέωσε σε πόλη της Αγγλίας η τοπική αρχή να κατεβάσουν, υποχρέωσε Άγγλους να κατεβάσουν τη σημαία του Αγίου Γεωργίου, είναι αυτή η λευκή σημαία με τον κόκκινο σταυρό.

Τι σχέση έχει ότι κάποιος είναι χριστιανός με την αμαρτία? Αγώνας είναι ο χριστιανισμός, κύριε Λαβίθη, μου λέει ο Νίκος από την Καλυθέα. Όχι απαραίτητα. Δεν είναι η λογική ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλετό, ότι προσπαθώ αλλά δεν τα καταφέρνω. Μιλάμε για τις περιπτώσεις που ούτε καν προσπαθεί ο άλλος. Όταν έχει εξαπατήσει όλους τους γύρω του, όταν είναι ένα λαμόγιο, ένας απατεώνας, όταν συνέχεια είναι ανηλικρινής κάποιος, με συγχωρείς, δεν προσπαθεί για τίποτα. Απλώς πιστεύει, εκτός και αν λέμε είμαι χριστιανός στη λογική ότι και εγώ είμαι κομμουνιστής και γι' αυτό η πόρσε μου έχει κόκκινο χρώμα για να τιμάω τον αγώνα του κομμουνισμού. Δεν γίνεται ο καθένας να δηλώνει ότι θέλει. Μπορεί ο καθένας να δηλώνει ότι θέλει, αλλά θα κριθεί για τους υπόλοιπους. Άλλωστε, όπως λέγανε και οι παλιοί, όσο μεγαλύτερος ο σταυρός, τόσο μεγαλύτερη η υποκρισία. Με συγχωρείτε, ο άλλος, ο Μίχος δηλαδή, που ανέβαζε με τις εικόνες των Αγίων, θα μου πεις, λέω τέτοια. Δεν είναι ανάγκη ο άλλος να είναι παιδεραστής, να φτάνουμε σε τέτοιες ακρότητες. Λέω πολλούς που. Εγώ πιστεύω από όσους πηγαίνουν στην εκκλησία, αν πάνε 100 άτομα στην εκκλησία, σε μια αυστηρή κρίση στην πύλη του Παραδείσου, 5 θα πέρναγαν. Εγώ. Μπορεί να είσαι σε αυτούς τους 5, Νίκο, μην το αποκλείς. Αρχαιελληνικά στο είπε ο Μεγαρίτης, δεν το είπες εσύ. Το σωστό είναι αλλοδαπός για τους μη Έλληνες και ξένος για τους Έλληνες από άλλη ελληνική πόλη. Είχανε καλή γνώμη οι Αθηναίοι για τους Σπαρτιάτες. Δεν είσαι αλλοδαπός εσύ, όπως οι Βάρβαρος, όπως οι Πέρσες, είσαι ξένος. Μπορεί να είσαι από άλλη πόλη, αλλά κάτσε να πιούμε ένα κρασάκι. Και οι Κορίνθοι για τους Κερκυραίους, και οι Αθηναίοι για τους Μίλιους, και οι Θηβαίοι για τους Σπαρτιάτες, και οι Μακεδόνες για τους... Κάτσε, αδερφέ, να τα πούμε. Τι νέα, πώς πας? Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά. Το κακό έχει παραγίνει με την τρομοκρατία που ασκούν οι λαθρομετανάστες, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τους βάζουμε στις χώρες μας και εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να προσφέρει αξιοπρεπής διαβίωση, οπότε και αυτοί δεν έχουν να χάσουν τίποτα, δεν τους νοιάζει το πολύ να τους απελάσουν. Επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές, χριστιανικές εκκλησίες, εν ψυχρό δολοφονίες. Έχει αποτύχει το πείραμα, δεν θέλουν να προσαρμοστούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί εννοώντας όλοι, ή αυτοί εννοώντας εκείνοι που κάνουν τα περιστατικά? Διότι πρώτον, στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Άρα, αν κάποιος θεωρεί ότι στην Ελλάδα έχουμε 4 εκατομμύρια μετανάστες και δεν έχουμε επιθέσεις, τότε το επιχείρημά του ότι αν έρθουν αυτοί εδώ θα κάνουν επιθέσεις καταραίει αυτόματα. Το ποσοστό είναι εξαιρετικά χαμηλό. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ο Κώστας από τα Τρελά Νερά είναι στην πλευρά του άκρου που θεωρεί ότι είναι ένα ξέφραγο αμπέλι η Ευρώπη. Και μάλιστα μου γράφει, πολύ καλά κάνανε στο Belfast και αντέδρασαν έτσι. Τώρα θα το σκέφτονται 2 φορές πριν κάνουν κάτι. Είναι προφανές ότι το Belfast μπορεί να βρει μια εξήγηση, αλλά όχι, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί να επιτεθώ επί δικαίων και αδίκων για κάτι το οποίο ήταν όντως εσχρό και τρομακτικό. Και καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους μπορεί να ξυπνήσει τέτοια συναισθήματα και να μετατραπούν στη συνέχεια στον όχλο, που ο όχλος μετά δεν ελέγχεται. Ο όχλος αποκτά δική του ψυχολογία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είναι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ το πρωί στη δουλειά του και την Κυριακή όταν είναι στο γήπεδο μαζί με άλλους 30.000 κατεβάζει όλα τα καντήλια που υπάρχουν στην υπέροχη ελληνική μας γλώσσα. Ο όχλος έχει την τάση να μετατρέπει την ψυχολογία του ανθρώπου σε ψυχολογία της μάζας, όπου λειτουργούν τελείως διαφορετικές
δυναμικές. Όλη τη δεκαετία του 90 κάναμε επιχειρήσεις κούπα απελάσεις και δεν είχαμε πρόβλημα, αντιθέτως το θέλαμε. Απορώ πώς αποκτήσαμε τόσο εύκολα σε 20 χρόνια ενοχικά σύνδρομα στην παράνομη εισβολή λαθρομεταναστών. Η Ελλάδα ανήκει στα παιδιά μας, τι θα τους αφήσουμε? Κοινόχρηστο οικόπεδο του παγκόσμιου μετακινούμενου προλεταριάτου. Όχι, λέει ο Νικόλαος. Έχουν τόσο μαρξιστές είναι όλοι. Τους πεις για τον Μάρξ και τον Λένιν. Βρίζουμε την Ευρώπη όλη μέρα, λέει ο Κυριάκος, αλλά όλος ο πλανήτης εδώ θέλει να έρθει. Και όσοι δεν έρχονται προσπαθούν να μας αντιγράψουν. Γνώθη σε αυτόν μας έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ωραίος ο Κυριάκος. Για έλατε εδώ όλοι εσείς που τα βάζετε με την Ευρώπη. Τι ξέρουν οι άλλοι από τις άλλες χώρες και θέλουν, σου λέει, εκεί θέλω να πάω. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι. Έχουμε δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος, το οποίο διακινούσε κοκαίνη στην Αττική, προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών. Ειδικότερα κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, συνελήφθησαν 9 άτομα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 827 γραμμάρια κοκαίνης, 3 πιστόλια, 119 φυσίγκια και 5 οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από τη δράση της εκτιμάται πως υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ. Για τα σενάρια προών εκλογών αλλά και τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης μίλησε από τη Βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2, είπε, και θα ακολουθήσει και ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει και πως όποιος το υπόσχεται από κάπου αλλού θα το πάρει. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από την κομματική αντιπαράθεση, πέρα από τους καυγάδες στα κανάλια, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Ως προς τα σενάρια πρόορων εκλογών, ο Πρωθυπουργός τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας πως οι περιοδίες και οι επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό το οποίο κάνω εδώ σήμερα, το κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι τις εκλογές το 2027, τόνισε. Την αντικατάσταση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι στη θέση του, η Κώστας Μπάρκας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Επιπλέον ανακοίνωσε και την αντικατάστασή του Κώστα Ζαχαριάδη από τον Χρήστο Γιαννούλη στη θέση του εκπροσώπου τύπου. Το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία απέρριψε ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Οι ισχυρισμοί για πλουτισμό, διαφθορά και σωρία άλλων συκοφαντικών αναφορών του Μακάριου Δρουσιώτη κατέρευσαν όσαν υπόστατοι, ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης μετά την ανακοίνωση της αρχής ότι πρέπει να διερευνηθεί για τυχόν ποινικά δικήματα. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, συνετρίβει ουκρανικό μαχητικό σε περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Την είδηση επιβεβαίωσε η πολεμική αεροπορία της χώρας, η οποία ανακοίνωσε ότι και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του δυστυχήματος. Στα αθλητικά, πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά σε τριετές συμβόλαιο έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός στον Ζέλικο Ομπράνοβιτς, σύμφωνα με τον σερβικό τύπο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε ανεμολόγιο. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε ανεμολόγιο. Δεύτερη ώρα από τις 3 συνολικά που έχουμε κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12 ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Απόψε θεματική βραδιά για την Ευρώπη και την μεταναστευτική της πολιτική, κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Καλλιγούλας μου στέλνει σχετικά link από βρετανικά μέσα ενημέρωσης, Express, The Sun, GB News. Όντως δεν είναι, και ίσως σε αυτό να σε αδίκησα εγώ, δεν είναι κάτι fake. Η αλήθεια είναι ότι δεν στέλνεις, οπότε ίσως εγώ να αδίκησα σε αυτή την περίπτωση. Δεν είσαι από εκείνους που μου στέλνουν ως γεγονότα πράγματα τα οποία είτε δεν ισχύουν, είτε έχουν διαψευστεί, είτε έχουν καταρριφθεί και ούτω καθεξής. Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση, επιμένω στη θέση μου, όχι γιατί είμαι ξεροκέφαλος, τις καταλαβαίνω αυτές τις ειδήσεις. Ένα γεγονός σε ένα κατσικοχώρι, πήραν μια απόφαση σε ένα κατσικοχώρι και το πήραμε και το γενικεύσαμε και το κάναμε. Εδώ ο Elon Musk έκανε καμπάνια θεωρώντας ο ίδιος και γράφοντας το σχόλιο του, στο λογαριασμό του, ότι στην Αγγλία δεν μπορείς να εκφράσεις ελεύθερα τη γνώμη σου. Που υποτίθεται είναι ένας άνθρωπος πανέξυπνος, μέσα στα πράγματα, πανίσχυρος και ούτω καθεξής. Γνωστές υπερβολές, Καλλιγούλα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που όταν τις παίρνει η άλλη πλευρά και τις μεγεθύνει, εκεί έρχεσαι εσύ και λες, ρε παιδιά, πήρατε τώρα κάτι απλό και το κάνατε μεγάλο.

0: Δεν κάλεσε ο Ξηρομερίτης που ήταν η σειρά του. Δεν πειράζει, μπορεί να έχει κάποια δυσκολία αυτή τη στιγμή. Μπορεί να, λόγω εργασίας να μην έχει τη δυνατότητα. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον Θοδωρή από την Κόρινθο.
1: Κύριε Λαβίση, γεια σας. Μου άρεσε το πρώτο τηλέφωνο, έτσι όπως το χειριστήκατε. Πολύ ωραία. Πολύ προστασταύμασα, ειλικρινά.
0: Εντάξει, τώρα μην είστε.
1: Όχι, πραγματικά αυτό δείχνει, ρε παιδί μου, ότι είστε κι εσείς ένας από εμάς. Πώς να σου το πω, με το καλαμπούρι σας, με το χιούμορ σας. Εντάξει, δεν είναι το τυπικό μιλάω με τον δημοσιογράφο. Με καταλαβαίνεις πώς το λέω. Το είδα πολύ ανθρώπινα. Εγώ.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, για πείτε. Ακούστε. Όταν ήρθε η γυναίκα μου, θα δείτε από πού θα το ξεκινήσω. Στο χωριό, εδώ στο χωριό που μένουμε. Μετά από ένα διάστημα, λέει, πω εδώ το χωριό, ο κόσμος είναι πολύ κακός, είναι έτσι, είναι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Συζήτα και με τις φίλες της. Παραδείγματος χάρη. Μία από το διπλανό χωριό. Τη έλεγε και αυτή, πω χωριό, το χωριό εδώ είναι πολύ κουτσομπόλιες. Εσείς ζείτε σε ωραίο χωριό. Έλεγε η φίλη της για το δικό μας το χωριό. Πού θέλω να καταλήξω. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι. Έλληνες, ξένοι, μετανάστες. Δεν είναι ούτε όλοι καλοί, ούτε όλοι κακοί. Αυτή τη στιγμή εδώ στο χωριό που είμαι εγώ στην Κορυφαία, γίνεται συγκομιδή βερικόκων. Το 70% που δουλεύουν στα βερίκοκα είναι αλλοδαποί. Είτε μαύροι, έχρωμοι, είτε Αλβανοί επί των πλήσεων. Μέσα σε αυτούς λοιπόν υπάρχουν και καλοί και κακοί. Και θέλω να πω εγώ το εξής. Στη δουλειά μου που πάω, εκεί το μεγάλο ποσοστό που δουλεύουν σαν πολιτές λαϊκοί είναι παιδιά από το Πακιστάν. Με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ ωραία συμπεριφορά. Εγώ το πρωί όταν πάω 5 η ώρα να ξεφορτώσω και έχουμε τα παιδιά αυτός και με ξεφορτώνει, μου λέει, όπα συγγνώμη Θεοδωρή, να κάνω την προσευχή μου και στρώνε κάτω μια μπλούζα και κάνει την προσευχή τους. Αυτό είναι το... Αυτό πιστεύουνε και αυτό, πώς να το πω, αυτό τέλος πάντων κάνουν. Όπως κάνουμε εμείς την προσευχή μας, το ίδιο κάνει και αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα σε αυτή την κοινωνία τη δική τους δεν υπάρχουν και ανθρώποι οι οποίοι είναι παραβατικοί. Μα παραβατικοί.
0: Ίσα-ίσα αυτές οι χώρες είναι 100 φορές πιο αυστηρές από ότι εμείς στην παραβατικότητα. Έχουμε δει να κόβουν χέρια.
1: Ναι.
0: Έχουμε δει να κρεμάνε.
1: Και το είπατε πολύ ωραία.
0: Θανατική ποινή για διαδήλωση έχουμε δει. Πολύ πιο αυστηρές από εμάς.
1: Είναι πολύ αυστηρά τα πλαίσια εκεί. Ναι, έτσι. Και πολύ ωραία το
0: θέμα. Δεν είναι στη λογική τους. Κλέψτε. Είναι πολύ αυστηρή. Πολύ πιο αυστηρές από εμάς.
1: Είναι πολύ αυστηρά τα πλαίσια εκεί. Ναι, έτσι. Και πολύ ωραία το θέμα.
0: Δεν είναι στη λογική τους. Κλέψτε.

0: και τους ενόχλησε. Ότι να τους φτιάξουμε καλύτερη κουλτούρα, να τους φτιάξουμε κοινό. Μας το ζήτησε κανείς να πάμε να τους αλλάξουμε τα ήθη και τα έθιμα. Εμείς φτιάχνουμε εδώ πέρα ένα κοκορέτσι και αν το δει ένας Αγγλέζος, αγγλιάζει.
1: Έχει γίνει.
0: Μπορεί να έρθει κάποιος να μου τα αλλάξει εμένα όμως αυτό το έθιμο. Κάποιος ρώτησε στην Κρήτη τους κοχλούς. Και κάποιον το φαίνεται αειδιαστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι διαφορές, γιατί το θέσατε μετά και με τις κοινωνίες και με τις ομάδες, είναι και στη χώρα μας. Αλλιώς συμπεριφέρεται ένας Γιαννιώτης, ένας Ιππυρώτης, αλλιώς ένας Κρητικός. Άλλα λένε για μας τους Πελοποννήσιους. Έτσι είναι ρε παιδιά.
1: Έτσι είναι και όσο ανοίγει η απόσταση τόσο ανοίγουν οι διαφορές. Αλλά διαφορές ξεκινάνε ακόμα. Εγώ θυμάμαι μικρός τη μεγάλη κόντρα Καλυθιωτών ή Σμυρνιωτών.
0: Μπράβο.
1: Και μεγαλώνει μετά, όπως είπατε και εσείς. Μες στη χώρα, μες στην Ήπειρο, μεταξύ Πύρων.
0: Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Κόρυφα με Λουτράκι. Το Λουτράκι γνωρίζετε ότι.
1: Ναι, αλλά. Κάνω τον αντίλογο. Υπάρχει ένα πεπερασμένο. Δεν είναι άπειροι πόροι στην Ευρώπη. Σε οποιαδήποτε περιοχή. Δεν είναι άπειροι.
0: Ναι, σίγουρα. Όμως και αυτοί, εγώ βλέπω και αυτά τα παιδιά. Και παιδί μου όλη την ημέρα, κύριε Λαβίδη, είναι στο κινητό. Και αυτοί, αυτά που βλέπω εγώ και εσείς, έχουν τη δυνατότητα να τα δουν ακόμα και στα μέρη τους. Και θέλουν κάτι το καλύτερο.
1: Η απόσταση πλέον έχει μικρύνει πολύ με την τεχνολογία.
0: Βλέπω εγώ τώρα τα παιδιά αυτά που παίρνουν βιντεοκλήση και είναι και η ώρα προχωρημένη εκεί κάτω και τους βλέπουν εκεί που πουλάνε, που τέλος πάντων δουλεύουν και χαίρονται οι οικογένειές τους. Σαν να έχω εγώ το γιο μου στη Γερμανία ή το θείο μου στην Αμερική και να με παίρνει βιντεοκλήση. Να χαρώ, να δω την πρόοδό του. Δεν είναι ρε παιδιά ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι φωνιάδες, είναι βιαστές. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Ίσα ίσα δεν βγαίνουν τα στατιστικά. Γιατί αν κάποιος λέει είναι εκατομμύρια και δεν είναι εκατομμύρια και τα εγκλήματα, πάει να πει ότι από μόνο του αυτό που λέει έχει μία.
0: Εγώ κύριε Λαβίδη είμαι αυτής της άποψης. Μπορεί κάποιοι ακροατές να διαφωνήσουν.
1: Όχι, πιθανώς πολύ να είναι. Ναι. Απλώς σκέφτονται κιόλας ότι.
0: Και να σας πω και ένα τελευταίο.
1: Υπάρχει ένας περιορισμός.
0: Αν και εδώ πέρα. Στην επαρχία και ας βγουν και φίλοι από Θεσσαλονίκη που έχουν τα προβλήματα με τα ροδάκινα και με τα κεράσια και σε άλλες περιοχές. Αν δεν υπήρχαν παιδιά οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, τέλος πάντων οι αλλοδαποί, θα είχε ρημώσει εκεί. Και μη μου πει κανείς ότι αν δεν ήσαν αυτοί θα βρίσκανε δουλειά τα παιδιά μας.
1: Όχι,
0: τα παιδιά μας δεν θέλουν να έρθουν να δουλέψουν στην
1: κάθε
0: γη.
1: Κάθε κοινωνία όσο βελτιώνεται το βιωτικό της επίπεδο φεύγει από τις χειρονακτικές και πηγαίνει σε άλλες εργασίες. Σε λίγο καιρό οι Αλβανοί θα φωνάζουν ποιος θα έρθει να μας φτιάξει τα χωράφια, τι γίνεται, δεν κάνει κανένας δουλειές. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή να γίνει. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Πόσο επίκαιρος είστε, άστο.
1: Αν δεν έχουν ήδη αρχίσει δηλαδή να παραπονιούνται.
0: Εμείς λέμε εδώ πέρα, κύριε Λαβίση, την τσάπα τη γνωρίζετε ποια είναι η τσάπα, έτσι.
1: Τη γνωρίζω, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς λέμε ότι κάποτε οι Αλβανοί είναι για να τσαπίζουν τα μπέλια. Και κάποια στιγμή, εκεί στη συζήτηση που πάμε το πρωί να πιούμε τον καφέ μας όποτε μπορούμε, λέει κάποιος, εσύ είχα ξεχάσει δυο ξυνιάρες έξω από το καλύβι και δεν βρέθηκε ένας να τις πάρει. Φαντάσου, λέει, ούτε οι Αλβανοί δεν τις ακουμπάνε. Χαριτολογώντας. Λοιπόν, κύριε Λαβίδη, σας ακούω.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, πολύ ωραία θέματα, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Διότι όσο βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο, φεύγει ο κόσμος από την αγροτική, από τη χειρονακτική εργασία. Θα μου πείτε και τι θα γίνει, ποιος θα κάνει χειρονακτικές εργασίες. Καλό ερώτημα. Προφανώς και πρέπει να βρεις μια λύση, απλώς είναι λίγο σύνθετο στο πώς θα βρεις αυτή τη λύση και δεν θα ικανοποιήσει όλους. Και γι' αυτό προσαρμόζεται και η παραγωγή. Παραδείγματος χάρη. Λιγότεροι εργάτες. Δεν μπορείς να συνεχίσεις αυτό που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, τόσο μικρούς κλήρους. Δεν γίνεται ο καθένας να φορτώνει δυσανάλογα έξοδα για δύο χωράφια. Να πάρεις, όταν με τα ίδια έξοδα θα μπορούσες να συντηρήσεις 10 χωράφια. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η αγροτική παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει το μικρό του κλήρο.

0: πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, ενώσεις και να γίνεται διαχείριση πλέον μεγάλων εκτάσεων. Όπου θα μπορείς με μικρότερο κόστος, γιατί όσο μεγαλύτερο, άλλο να έχεις ένα τρακτέρ για δύο χωράφια, άλλο το τρακτέρ να κάνει πέντε χωράφια. Που μπορεί, δεν χρειάζεται τώρα. Προσαρμοζόμαστε σε αυτό το καινούριο. Κάποιοι ναι, κάποιοι άλλοι είναι λίγο δύσκολο να προσαρμοστούν. Υπάρχουν αρκετοί αγρότες που δεν τους αρέσει αυτή η αλλαγή, και όχι μόνο δεν τους αρέσει, δεν θέλουν κιόλας να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο έτσι έχουν μάθει. Σου λέει, έτσι έκανε ο πατέρας μου, έτσι έκανε ο παππούς μου, έτσι έκανε ο προπάπος μου, έτσι ήμασταν τόσα χρόνια, έτσι έχω μάθει, δεν θέλω να μπω σε μια άλλη διαδικασία. Και εκεί δημιουργείται ένα θέμα. Εντάξει, Κώστα μου, δεν ήταν απλώς ανατριχιαστικό, ήταν εξοργιστικό, και μπορεί και εγώ να κάποια στιγμή να έπιασα τον εαυτό μου να λέω, όχι ρε εσύ, ο άλλος να θέλει τώρα να αποκεφαλίσει τον άλλον. Τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, θέλεις να βγάλεις όχι απλώς άμυνα, θες να δείξεις τον οποιονδήποτε ότι μην τολμήσει κανείς και έστω και να σκεφτεί κάτι τέτοιο, γιατί λες, κι αν ήμουν εγώ. Αλλά μετά επικρατούν κάπως πιο ψύχρεμες σκέψεις, είπαμε, ο όχλος λειτουργεί διαφορετικά. Το θυμικό, το συνέστημα όταν προκύψει κάτι την πρώτη στιγμή. Εδώ μεταξύ μας, με τον δικό μας άνθρωπο, τσακωνόμαστε και την πρώτη ώρα είμαστε να μην μας χωράει ο τόπος. Και μετά περνάει το πρώτο 24ωρο, το πρώτο 48ωρο και σκεφτόμαστε πολύ πιο καθαρά και το βλέπουμε πολύ πιο διαφορετικά. Απλώς ένιωσα, Κώστα, ότι επειδή είσαι από τα τρελά νερά, επειδή είσαι από τους τακτικούς ακροατές, λίγο με αδίκησες, με την έννοια περιμένω εγώ κάποιοι που με ακούτε καιρό και ξέρω ότι ακούτε κυρίως εμένα, όχι οποιαδήποτε εκπομπή, κάποια βασικά για το πώς λειτουργώ να τα γνωρίζετε, να μην τα αμφισβητείτε. Και αν τα αμφισβητήσετε, να τα εκφράσετε με απορία, όχι με επιθετικότητα. Λίγο αυτό με εξέπληξε έτσι αρνητικά. Όλα καλά όμως. Συνεχίζουμε με τον Ξηρομερίτη. Ήταν να μιλήσει νωρίτερα, αλλά δεν είχε απαντήσει. Οπότε τώρα μπορεί. Παίρνει το λόγο μετά τραγούδι, μετά με επόμενους ακροατές, με τον Σάβα, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη και οι υπόλοιποι που θα καλέσετε. Θυμίζω, 211 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, 211 10 80 880. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη από την Πάτρα. Σήμερα έχεις ρεπό και θα απολαύσεις όπως παλιά. Να σε καλά, να δεις και το ματσάκι, ξέρω ότι σου αρέσει. Εσύ ως ναυτικός θα έχεις ζήσει πολλούς και διαφορετικούς, έστω και για λίγο βέβαια, ανθρώπους και πολλές και διαφορετικές καταστάσεις και κουλτούρες και πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς. Έχω ταξιδέψει, γράφει η κυρία Λίνα, προς τις φτωχές αραβικές χώρες. Δεν κατανοώ πως άνθρωποι που δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα της ημέρας ξαφνικά βρίσκουν χιλιάδες ευρώ για τους διακινητές. Κάποιοι σχεδιάζουν κάτι για τη γυραιά Ήπειρο, είναι ξεκάθαρο. Το να θέλουν κάποιοι να υποφεληθούν από μια κατάσταση, ναι, αλλά να το σχεδιάσεις αυτό και να του πεις το άλλο πήγαινε και τα λοιπά, είναι πολύ, είναι όχι απλώς δύσκολο, είναι αδύνατο να συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσά που απαιτούνται είναι τεράστια. Γι' αυτό βλέπουμε σε αρκετές περιπτώσεις να υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο μετά εκμεταλλεύεται για πολλά χρόνια και κρατάει δέσμιο. Αυτόν που πολλές φορές, δηλαδή, κάποιος που νομίζει ότι πάω εκεί για να απελευθερωθώ, διαπιστώνει ότι είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση που θα βρεθεί. Αλλά άντε να το πεις πριν το κάνει, άντε να τον πείσεις πριν το κάνει. Και μην ξεχνάμε, ναι, ότι η παράνομη διακίνηση ανθρώπων είναι μία από τις πιο κερδοφόρες, παράνομες δραστηριότητες παγκοσμίως. Δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει ειδική τοποθεσία, ειδικό δωμάτιο στη μεταθάνατο ζωή τιμωρίας για τους διακινητές. Πάμε στον Ξηρομερίτη. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, φίλε Κωνσταντίνε, από την Άξο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις? Έλα τσακωθούμε κι εμείς. Μόνο με το Μερμηδά να τσακώνεσαι.
0: Για πες.
1: Έχεις σεβαντάρα πάλι σήμερα, ε.
0: Καλή είναι.
1: Ναι, όντως είναι πολύ καλή. Φίλε, έχουμε ψιλομπερδευτεί πάρα πολύ. Εγώ θα σου αναφέρω περιστατικά, ας πούμε. Δεν θα σου πω τη γνώμη μου, μέσα από τα περιστατικά ίσως να βγάλει συμπέρασμα. Θα σου μιλήσω ανοιχτά βέβαια, αν θες παρεξήγησέ με, αν θες μην παρεξηγείς. Κάποτε ήμουν έφηβος, όταν πήγαινα να πούμε στην πλατεία του χωριού, μου λέγανε, ήρθε με τον Αράπη του. Κατάλαβες, όταν έβγαινα στο καφενείο στην Αγία Παρασκευή, άρχισε ο Μίτσος με τον Αράπη του. Το ίδιο και ένας αδερφός μου. Είχε ο θείος μου έναν, τον Μοχάμετ, ο οποίος ήταν μελαψός. Και τον είχε καλύτερα από εμάς, έτσι, ό,τι ήθελε ο Μοχάμετ. Στα όπα, όπα, τι φαΐ,
0: τι τον ό,τι... είχε το Μοχάμετ.
1: Δούλευε.
0: Α, εργάτη.
1: Εργάτη, ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν από την Αίγυπτο το παιδί, ας πούμε, δούλευε μια χαρά. Εργάτη. Η μάνα μου, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή, τότε που ήταν οι Αλβανοί, τους φώναζε για καμιά δουλειά, ξέρεις, από εκεί, τους πλήρωνε κανονικά. Ένας θείος μου δίπλα, ρε, γιατί τους καλομαθαίνεις? Καυγά, γκρίνια. Γιατί τους δίνεις 50, εγώ δεν ένα δεκάρικο τους δίνω και πολλοί τους είναι. Δεν πάει έτσι, ρε φίλε. Πάνω σε αυτό, επειδή είπες ότι υπάρχει μεγάλη επιχείρηση, όντως υπάρχει πολύ μεγάλη επιχείρηση κερδοφόρα. Προχτές ήμουνα στο, θα έχει τώρα κανένα μήνα, μανούρια σε έναν Πακιστανό εκεί γείτονα, φώναξα κάτι μαστούρους να φτιάξουν τα αρκοντήσουν.
0: Ναι.
1: Πρωί βέβαια, έτσι, 8 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: 8 ώρα το πρωί, παράγανε τα παιδιά. Πήγε κάτω ο Πακιστανός και μου έκανε θέμα. Ρε, εσύ μου λέει τι βαράς, μου λέει, ξέρω εγώ, είναι ώρες κοινής υγείας και τα λοιπά. Βγαίνω έξω, του λέω, πάρε μαγκιά, του λέω, τι ώρες κοινής υγείας, δεν το κατάλαβα, του λέω, έχεις πάρει χαμπάρι τι ώρα είναι. Του λέω, η ώρα, του λέω, είναι 9 η ώρα το πρωί, του λέω, και κάνεις παρατηρήσεις στα μαστορία. Μου λέει, μα είναι Κυριακή, και επειδή είναι Κυριακή, η Κυριακή μου λέει, είναι αργία. Δεν μας κάνεις πλάκα, του λέω τώρα. Τι να, ξέρεις, απλώνει η κουβέντα. Μου λέει, εγώ μου λέει είμαι 30, πολύ καλά ελληνικά, είμαι 30-35 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Γιατί σου το είπε αυτό?
1: Άκου, μου το είπε γιατί γνωρίζει. Γνώριζε ότι εγώ έκανα φασαρία εκείνη την ώρα, κατάλαβες.
0: Όχι, τι του είπες για να σου το πει?
1: Τι του είπα?
0: Ναι. Και χρειάστηκε να σου πει ότι εγώ με 30 χρόνια.
1: Τίποτε, σχόλια την κουβέντα, ρε παιδί μου, ότι, είναι, ότι δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας και τα λοιπά, και αυτός επέμενε ότι στην Κυριακή όλη τη διάρκεια της μέρας δεν πρόκειται να κάνεις φασαρία, κατάλαβες. Και το λέω, αγόρι μου, άκου να δεις. Οι ώρες κοινής ησυχίας, του λέω, είναι συγκεκριμένες για όλες τις μέρες της εβδομάδας.
0: Η αλήθεια είναι, το λέω, ότι είχες δίκιο. Ίσως...
1: Βέβαια είχα δίκιο.
0: Ότι δεν υπάρχει. Αλλά μην νομίζεις.
1: Όχι, είχα δίκιο. Πρόσεξε.
0: Όχι, όχι. Και κάποιος που ακούει τώρα μπορεί να, και αυτός να θεωρεί. Ρε παιδιά, Σαββατοκύριακο δεν επιτρέπονται εργασίες. Όχι, επιτρέπονται.
1: Ναι, γιατί βέβαια επιτρέπονται. Κανονικά βάσει νόμου, δηλαδή αν εγώ βάραγα στις 2 ώρα το μεσημέρι, από τις 2-2.30 που είναι μέχρι τις 5, οκ. Okay. Αν μετά τις 11 ώρα το βράδυ, οκ, okay, είχα θέμα.
0: Όπα. Μισό.
1: Ναι.
0: Εδώ διαβάζω ότι τις Κυριακές ωστόσο ισχύει επιπλέον απαγόρευση για επαγγελματικές οικοδομικές εργασίες και βαριές οικιακές επισκευές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Όχι, δεν ισχύει, ρε φίλε. Και βαριές. Βαριές, μιλάμε τώρα να κάνεις οικοδομή.
0: Είμαι στην ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Πήγαινε και πες τους, θα σας πω εγώ.
1: Ναι, περίμενε. Όπα, εννοώ να κάνεις.
0: Βαριές. Δεν ξέρω. Επαγγελματικές οικοδομικές εργασίες και βαριές οικιακές επισκευές. Κυριακή απαγορεύονται, ναι, όλη την ημέρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ποιες είναι οι Κυριακές?
0: Ξέρω εγώ, εσύ είπες νταμπαντούμπα. Και αρχίσαν τα νταμπαντούμπα.
1: Ρε φίλε, μια τρύπα άνοιξαν στον τοίχο να βάλουμε το...
0: Νομίζω πήγαινε, πάρε μια εξάδα μπύρες και πήγαινε στον, ναι, γείτονα τον Πακιστανό και πες του, είχες δίκιο, ήταν λάθος. Μάλλον μην το πάρε, δεν ξέρω αν πίνει, όχι.
1: Κάτσε, ρε,
0: σιγά μην δεν πίνει τώρα, είναι μουσουλμάνος και δεν πίνει. Τα πουλά αυτά.
1: Τον κέρασα μπύρες. Τα βρήκαμε. Απλά κάποια στιγμή μου λέει ότι είμαι 35, του λέω, όπα μαγκιά, 35 του λέω, δεν λέει κάτι. Τι θες να μου πεις με αυτό? Μου λέει, εγώ του λέω, γεννήθηκα εδώ. Δεν είμαι γεννήθηκα, του λέω, από πάπου προς πάπου και είμαι εδώ. Εσύ, δηλαδή, γιατί μου το λες? Μου λέει, μετά μόλις το λέω, μου λέει, είσαι ρατσιστής. Του λέω, άμα μου ξαναπείς αυτή την κουβέντα, του λέω, θα κατέβω κάτω, του λέω, και θα σε φυτέψω μες στη γλάστρα, του λέω, ειδικά σε μένα. Εμένα, του λέω, τέτοιο χαρακτηρισμό δεν θα μου
0: και το εγώ δεν θα σε χαρακτηρίζα ρατσιστή.
1: Δεν είμαι ρατσιστής, φίλε, επουδενή.
0: Ναι, και εγώ έτσι όπως μιλάμε έχω καταλάβει ότι δεν.
1: Δεν είμαι.
0: Το να με νευριάζει κάποιος με αυτά που λέει, ναι.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, ο Πακιστάνος...
0: Κοίτα, εγώ δεν έχω... Εγώ είμαι ανοιχτός, δηλαδή μπορώ, μισώ όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το χρώμα τους, τη θρησκεία τους. Μια χαρά μπορώ να μισήσω την προτίμησή τους, το φίλο τους, το προνάουν τους.
1: Όχι, ρε φίλε, εγώ το έχω
0: μπορώ να μισώ οποιονδήποτε ανεξάρτητα με το από πού είναι, τι κάνει, τι...
1: Όχι,
0: δεν έχω πρόβλημα.
1: Όχι, εγώ το έχω βγάλει από μέσα. Και έχω ελευθερωθεί, φίλε, πίστεψε με, δεν μισώ κανέναν άνθρωπο. Ούτε με ενοχλεί κανένα.
0: Κάποια στιγμή ελπίζω να φτάσω εκεί.
1: Έχω κάνει μεγάλη άσκηση για αυτό το πράγμα.
0: Ειλικρινά και δεν ειρωνεύομαι. Να φτάσω σε αυτό το σημείο. Να μην με ενοχλούν πράγματα από ανθρώπους.
1: Όχι. Με ενοχλούν, άκου. Με ενοχλούν όπως και κάποια μπορεί να ενοχλούν κάποιους άλλους.
0: Όχι, κατάλαβες. Να μην με ενοχλούν, να μην με επηρεάζουν στη συμπεριφορά, στο συνέστημα, να μου χαλάνε τη διάθεση την ημέρα.
1: Ωραία. Άκου μια άλλη ιστορία τώρα, έτσι. Είχα ένα φίλο Αλβανό.
0: Δεν μ' άκουσες. Πάρτου μπήρες. Πάρτου μια εξάδα και πες του είχες δίκιο. Κυριακή δεν έπρεπε.
1: Του πήρα, ρε. Του πήρα. Μα μετά ξέρεις τι του είπα. Του λέω, μου λέει, κοιμόμουν, μου λέει, ρε φίλε, του λέω, αν το ξέρα, πραγματικά, του λέω, θα επέλεγα άλλη ώρα. Άσχετα με τον νόμο, κατάλαβες. Και εκεί ήταν που ισορρόπησε η κατάσταση. Άσχετα αν υπήρχε ή δεν υπήρχε ο νόμος ή αν έπρεπε να το κάνω, αν εσύ ήσουν να ξενύχτης και κοιμόσουνα και αν μου, εγώ οκ, okay, δεν θα το, θα πήγαινα πιο μετά. Απλά του λέω δεν το γνώριζα.
0: Μα οι πιο πολλοί καυγάδες...
1: Απλά ο καυγάς, η ένταση
0: ναι,
1: πήγε
0: πολύ...
1: να δημιουργηθεί απάνω στο ρατσισμό, κατάλαβες.
0: Καλά, λογικό.
1: Εκεί, μπράβο. Και εγώ αντέδρασα,
0: αλλά
1: λέω,
0: πιο πολύ...
1: μάγκα,
0: εντάξει,
1: λέω,
0: κατάλαβα.
1: Εμένα βρήκες να με πεις ρατσιστή.
0: Ναι. Πώς όμως κολλάει αυτό με...
1: Έλατε, κολλάει.
0: Με το προηγούμενο που είπες. Όχι, είπες θα σου πω κάτι και ας με ενοχλήσεις και ας με ενοχλήσει αυτό που θα πεις και ας το ένα και ας το άλλο. Για συνέχισε, θέλεις να πεις άλλο περιστατικό.
1: Ρε παιδί μου, είχα ένα φίλο που πήγαινα μαζί στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Πώς εννοώ βοηθάνε στην κουβέντα, τι σημαίνουν για την θεματική. Δεν το λέω αρνητικά. Εννοώ να καταλάβω. Πώς θες να το συνδέσεις με τη θεματική.
1: Άκου. Θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι, προσέξτε, όλοι οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι. Απλά με αυτό το μπούλιο της μετανάστευσης, της παράτυπης, της λαθρομετανάστευσης, έτσι. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται και δημιουργούνται και προβλήματα κοινωνικά μεγάλα.
0: Εγώ να
1: γιατί
0: το πω αλλιώς.
1: Δεν μιλάμε για 5 και για 10 άτομα που θα έρθουν, μιλάμε για έναν αριθμό, ας πούμε, ο οποίος
0: φαντάζεται
1: τώρα την Ελλάδα, το ξέρω, το άκουσα, των 11 εκατομμυρίων να είναι 3.000 Σομαλοί, 5.000 ξέρω εγώ Κενιάτες ή διάφοροι άλλοι. Τι κάνουν
0: στο ξηρόμερο αν έρθουμε σε μία...
1: Και να υπάρχουν και τρεις...
0: Στο ξηρόμερο, αν έρθουμε σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα, 3.000 ναξιώτες, θα τσαντιστείτε. Θα πείτε τι έγινε τώρα, τι κάνουν αυτοί εδώ.
1: Και εμείς το ίδιο, και εμείς το ίδιο.
0: Στην Άξο, αν έρθετε ξαφνικά 3.000 ξηρομερίτες, θα πούνε τι έγινε εδώ. Τι κάνουν αυτοί. Θα υπάρχει μια αναμπουμπούλα. Ο Πακιστανός γείτονά σου. Ο Πακιστανός γείτονά σου που είναι 30-35 χρόνια. Τον έχεις ρωτήσει πώς το κρίνει, πώς το βλέπει αυτό. Διότι οι Αλβανοί δεύτερης, τρίτης γενιάς
1: ναι.
0: είναι πιο αρνητικοί με τους ξένους από ό,τι μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος γεννήθηκε εδώ.
1: Όχι, δεν είναι όλοι
0: Αλβανοί. Γεννήθηκε και αυτή είναι η γενιά. Από κάποιον Έλληνα.
1: Δεν είναι όλοι Αλβανοί, φίλε, πρόσε. Αλλά να σου πω κάτι όμως. Λένε καμία φορά.
0: Νομίζω ότι ο φίλος ο Πακιστανός, ο γείτονάς σου, και αυτός θα νιώθει. Απ' τη μία θα καταλάβει τους. Αυτούς από άλλες χώρες που έρχονται, τους αλλοδαπούς, όπως ήρθε και ο ίδιος, αλλά απ' την άλλη, ούτε αυτού νομίζω θα του αρέσει. Γιατί τον παίρνει και αυτόν η μπάλα με όλα τα υπόλοιπα που δημιουργούνται.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτός θα θεωρεί ότι τον ντροπιάζουν, θα θεωρεί ότι του δημιουργούν κακό όνομα, θα θέλει από αυτούς να είναι σωστοί όπως ήταν εκείνος.
1: Να σου πω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όποιος έχει τη μίγα μοιάζεται. Αυτά θα τα αφήσουν στην άκρη. Εγώ είχα παλιά, όταν πήγαινα το 85, πήγαινα σχολείο στο Πειραιά. Είχα ένα φίλο ο οποίος ήταν Νέγρος. Έτσι, ήταν Αράπης.
0: Μαύρος.
1: Μπράβο, μαύρος.
0: Το Αράπης, ναι, δεν υπάρχει.
1: Ρε φίλε, εγώ τον πήραζα συνέχεια. Θα σου λέγα και ανέγω τώρα γι' αυτό, αλλά είναι πολύ. Θα σου την άξω την εκπομπή στον αέρα. Και το άκου, το
0: Νίγκερ
1: μαύρος,
0: μπορούμε να πούμε, αλλά επειδή είμαστε μαύρος, Ελλάδα, επειδή, η Ευρώπη. Στις ΗΠΑ θα πει Νίγκερ.
1: Κανονικά είναι Θίοψ τα ελληνικά. Okay, γιατί
0: είναι?
1: Είναι Θίοψ.
0: Εθίοψ.
1: Εθίοψ είναι ο μελαψός, ο μαύρος.
0: Τι λες μωρέ, τι Εθίοψ. Γιατί είναι Θίοψ.
1: Γιατί η Αιθιοπία.
0: Και αυτός που είναι από την Κένια να τον πεις Αιθίωπα, ξέρεις τι προσβολή είναι αυτό.
1: Γιατί είναι προσβολή να τον πεις Αιθίωπα. Για πες μου.
0: Αυτό που είναι από την Κένια. Αυτό που είναι από την Κένια να τον πεις Αιθίωπα. Για πήγαινε πες, δεν ξέρω τι.
1: Είναι Κενιά.
0: Το Γερμανό Πολωνό.
1: Ναι, σαν εμένα να με πούνε, μπράβο, να με πούνε έναν αξιώτη για να πάρω στροφές ανάποδα.
0: Ακριβώς είναι, τι είναι αξιώτης, ρε παιδιά, αξιωμερίτης.
1: Εσύ μιλάμε τώρα, πρόσχετο, άμα έχουμε μπροστά μας έναν Κινέζο, έτσι, έναν Ινδιάνο, έναν Λευκό, είναι οι ίδιοι, ας πούμε. Πώς να σου πω, από θέμα χρώματος, έτσι, μέχρι εκεί.
0: Όχι, δεν είναι ίδιοι.
1: Δεν είναι ίδιοι. Πρόσε, εγώ δεν είμαι καλύτερος από το μαύρο. Γιατί ο μαύρος μπορεί εξωτερικά
0: εσύ ως ξηρομερίτης ή εσύ ως λευκό, εσύ προσωπικά ως άτομο, εγώ ως ναι. ξηρομερίτης ή εγώ που εκπροσωπώ όλους τους λευκούς. Όταν λες εγώ δεν είμαι καλύτερος από έναν μαύρο, τι εννοείς, εγώ ο ξηρομερίτης ή εγώ ο λευκός.
1: Εγώ ξηρομερίτης, ρε φίλε, και όλοι λευκοί. Άντε να πω και εγώ όλος ο λευκός, να πάρω εγώ την ευθύνη αυτή πάνω μου. Θα μου πούνε κάποιοι, ποιος εσύ ρε και μιλάς εξ ονόματός μας. Θέλω να πω ότι εγώ, έτσι το χρώμα μου είναι λευκό. Του αλουνού είναι μαύρο, έτσι. Του αλουνού είναι κίτρινο και του αλουνού είναι κόκκινο.
0: Οι μαύροι νομίζουν ότι οι λευκοί είναι ρατσιστές απέναντί τους μέχρι να πάνε στην Ασία.
1: Όλοι μωρέ είναι
0: ρατσιστές. Και να δουν πώς τους αντιμετωπίζουν οι Ιάπωνες, οι Κινέζοι, αυτοί.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο.
0: Και μετά σου λέει καλά είναι με τους λευκούς.
1: Ναι, να σου πω, κοίτα, είμαι ένα βράδυ και πίνω μπύρες με έναν Ινδιάνο.
0: Ρε ξηρομερίτη. Στο έχω πει 100 φορές που να με πάρει και να με σηκώσει. Δεν είμαστε φίλοι. Δεν πήρες τον κολλητό σου τον Κωνσταντίνο. Έλα ρε φιλαράκι Κωνσταντίνε, τι έγινε, πώς πας. Καλά ρε φίλε, εσύ. Να πούμε ιστορίες μεταξύ. Παίρνεις το δημόσιο βήμα ενός ραδιοφώνου και με παίρνεις. Απ' τη μία μου αρέσει, γιατί έχεις μια ανθρώπινη. Απ' την άλλη, δεν είναι. Φαντάσου αυτόν που ακούει τώρα, που νομίζει ότι είμαστε δύο και φίλοι και μιλάμε ιδιωτικά. Έχει γυρίσει σταθμό με την επιτόπου. Λοιπόν, μείνε στο θέμα. Δεν με ενδιαφέρουν οι προσωπικές σου ιστορίες. Δεν είμαστε φίλοι, είμαστε ραδιοφωνικοί φίλοι. Και όταν παίρνεις, πρέπει να είσαι μέσα στο πλαίσιο της παίρνεις για να μιλήσεις στο δημόσιο βήμα. Να σε ακούσουν άλλοι 10 ονοματέοι.
1: Ωραία. Ωραία. Πήγαινε με κάπου που θες. Τι να πω, δηλαδή για το αν είναι σωστή η μεταναστευτική πολιτική.
0: Ναι. Αυτό να
1: είναι λάθος. 100% από όλες τις μεριές και πριν και μετά είναι λάθος. Αν θέλανε κάποιοι.
0: Τι θέλεις πιο αυστηρή ή τι θέλεις πιο χαλαρή. Τι θα πει λάθος. Γιατί για κάποιον είναι λάθος επειδή είναι πολύ αυστηρή. Για άλλους είναι λάθος επειδή είναι πολύ χαλαρή. Σου λέει είναι ξαφραγωμπέλη.
1: Αυστηρή πρέπει να είναι να τηρείται ο νόμος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ εγώ δηλαδή τώρα να πάρω το σακάκι μου. Άκου, έχουμε διαβατήρια.
0: Βεβαίως και έχουμε διαβατήρια. Αν μπράβο. Και σε πολλές χώρες, επειδή υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το χρειάζεσαι κιόλας. Πας με την ταυτότητα.
1: Γιατί είμαι Ευρωπαίος. Αν πάω όμως στην Αμερική,
0: όχι,
1: θέλω διαβατήριο.
0: Ναι. Και το ελληνικό ωραία. Είναι πολύ καλό, να ξέρεις. Παραδόξως. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Αμερική μου δίνει, στην Αμερική μου δίνει τρίμηνη διαμονή. Μετά, αν εγώ επιλέξω να μείνω, πρέπει να κάνω να πάω στο Immigration να κάνω τη διαδικασία.
0: Βέβαια. Πας στο Immigration μετά. Γιατί και θα σου πούνε.
1: Το ίδιο συμβαίνει και για τους Αλβάνους.
0: Να πας στο Immigration και να τους πεις πότε ήρθαν οι παππούδες σας. Και επειδή ήρθαν πριν από 100 χρόνια οι παππούδες σας, εγώ είμαι ο παράνομος.
1: Να δούμε πού να το πω αυτό στους Αμερικάνους.
0: Έλαντε, δεν βλέπεις.
1: Φίλε, οι Αμερικάνοι είναι μια χώρα μεταναστών.
0: Με να το λες.
1: Πλάκα μου, εγώ το λέω, δηλαδή, μια χώρα μεταναστών είναι. Και εγώ είχα και έχω φίλους από τα μέρη μου πάνω από το Ξηρόμερο και από τα Γρίνια και από τη Λευκάδα. Και από... Είναι πολλοί που έχουν φύγει Αυστραλία και Αμερική. Κάθε καλοκαίρι έρχονται εκεί που έχουν εστιατόρια στο Μανχάταν, έχουν εταιρείες. Έχω δηλαδή ξάδερφο εγώ παντού που έχει Πενσιλβάνια, Μασαχουσέτη.
0: Θα πάω τραγούδι.
1: Οι περισσότεροι μετανάστες είναι, ρε φίλε.
0: Αυτά. Είσαι από τους πιο αξιοαγάπητους ανθρώπους που μιλώ. Απλώς είναι διαφορετικό το έχω μια ραδιοφωνική εκπομπή και μιλάμε για θέματα στο δημόσιο βήμα.
1: Το ξέρω και. Εγώ δεν. Σ' άκουγα χρόνια.
0: Το ξέρω και γι' αυτό θα σε.
1: Δεν έπαιρνα τηλέφωνο να. Εγώ δεν είμαι ρήτορας να βγω σε ένα πάλκο και να
0: το
1: βγάλω.
0: Το ξέρω.
1: Λόγο.
0: Γι' αυτό θα σε έχω λίγο.
1: Εγώ παίρνω. Πάντα έπαιρνα έτσι στο ράδιο.
0: Ναι, παίρνω το φίλο πάντα. Μου να μιλήσουμε. Ωραία.
1: Όχι, έπαιρνα, ξέρω εγώ. Έχεις
0: μπορεί
1: μια
0: άλλο ραδιοφωνικό
1: κύριε,
0: παραγωγό εντωμεταξύ αυτό να μην τον πειράζει. Να σου λέει όχι, και εμένα εγώ έτσι θέλω. Δεν πειράζει. Να μην έχει. Θα σε έχω λίγο καρότο, λίγο μαστίγιο, επειδή ξέρω ότι δεν μπορεί. Αλλά από καλοσύνη όμως δεν το κάνεις από. Είναι πολύ καλή η πρόθεσή σου και σε συμπαθώ. Πού και πού θα σου το υπενθυμίζω έτσι με λίγο. Κοίτα, απότομο ύφος, αλλά δεν θα έχω κακία κι εγώ. Δεν θα βγάζω κακία όταν στο υπενθυμίζω. Μην με παρεξηγήσεις.
1: Σε μένα να αγορεύω, δηλαδή σαν να με βάζεις, να πούμε, σαν να με βάζεις ένα πηγάδι και να μου λες κόλυμπα. Θα πνιγώ, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή είμαστε στην αρχαία. Νίκα,
1: ναι,
0: και σηκώνεται,
1: αυτό,
0: σηκώνεται
1: ναι.
0: Λοιπόν
1: ναι.
0: Ο διοργανωτής και λέει τι σ' αγορεύει, βούλεται και ναι. Δεν θα σηκωθείς, θα πεις είναι η σειρά μου σήμερα, ναι. Όχι.
1: Θα πω μια κουβέντα και μετά θα κάτσω κάτω και μετά θα κάτσω να κουβεντιάσω με 5-10 ανθρώπους
0: τώρα
1: εκεί.
0: Που θα πεις εγώ θα, και θα είναι όλη πνίκα, ώρες ή βγήκε ο ξερομπερίτης, δύο ώρες θα κάθεται.
1: Ναι, σιγά μην κάτσω καμία δεκαριά ώρες. Και τώρα που κάθομαι άκουνας και τώρα. Έχω αράξει κάπου εδώ στο Κολωνάκι.
0: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Και πήρε το φιλαράκι σου να τα πείτε. Έλα ρε φιλαράκι, πού είσαι ρε ψηλέ, πού είσαι ρε μπρο. Το καταλαβαίνω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και θα μιλήσουμε και πάλι.
1: Να σου πω, αλλά με το ξέρω, αλλά. Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Είμαστε και ώρα.
1: Θα κάτσω να τα σημειώσω το θέμα, να τα σημειώσω, μπράβο, όπως κάνουν ορισμένοι. Και θα σε πάρω και θα γορεύω.
0: Γεια σου,
1: αλλά θα τα έχω όλα μια χαρά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά ρε φίλε, να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω,
6: βάζω
5: το κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια μου
5: και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, με ακούτε ανεμολόγιο, θεματική βραδιά για την Ευρώπη και την πολιτική που ακολουθεί στη μετανάστευση και αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε και γιατί. Καλησπέρα στον Ηλία από το Μεταξουργείο. Ηλία μου, το βλέπω ότι είναι για προσωπική ανάγνωση, καλώς μου το διευκρινίσεις. Έχεις δίκιο Κώστα, έπρεπε τουλάχιστον να αναφερθώ, έτσι όπως το θέτεις το καταλαβαίνω και τη δέχομαι την κριτική σου. Στο Κώστα από τα τρελά νερά, επειδή είναι αρκετή με το όνομα. Ο Ξηρομερίτης που μας λέει συνέχεια για την υπέροχη φυλή των Ελλήνων δεν είναι ρατσιστής, γράφει ο Μιχάλης από τα Χανιά, το λέει προφανώς σαρκαστικά. Το ίδιο και ο Λαβίθης, 20 χρόνια στο ραδιόφωνο, δεν έχει παίξει ποτέ ένα πακιστανικό τραγούδι. Τι νοείς? Κάθε Παρασκευή και Σάββατο γεμάτο πακιστανικά τραγούδια είναι η Ελλάδα. Τη δεκαετία του 80 δεν μπορούσες να βρεις τραπέζι, Δευτέρα δεν μπορούσες να βρεις τραπέζι σε μαγαζί με πακιστανικά ακούσματα. Καλησπέρα, Αντρέα από τη Βέρεια. Έδωσαν δύο συναυλίες στη Βουδαπέστη Μετάλλικα, πάνω από 150.000 θεατές και μετά η Σκόρπιον. Βέβαια. Όμως δεν είναι η Σκόρπιον, δεν. Την ημέρα που θα αρχίσω να ανησυχώ για την ανθρωπότητα, όταν οι Σκόρπιον σταματήσουν να κάνουν μία ακόμα συναυλία. Άλλη μια φορά, τελευταία φορά ξανά μαζί. Καλησπέρα στη Μαρία από Αργυρούπολη. Θέλω μια Ελλάδα χωρίς λάθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα έχω τις απόψεις του Βελόπουλου και της Λατινοπούλου. Επίσης ήθελα να πω το εξής. Εδώ μου τα χαλάτε γιατί έχω πολύ διαφορετική, καμία σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, κυρία Μαρία. Και μου κάνει εντύπωση, διότι ξέρετε ότι οι απόψεις μου δεν έχουν καμία σχέση με τον συγκεκριμένον, αλλά παρόλα αυτά έχετε πολύ καλή γνώμη για μένα. Μάλλον διαχωρίζετε τις απόψεις από την, από το συναίσθημα. Συμπαθώ ή αντιπαθώ κάποιον, όχι ανάλογα με το αν συμφωνώ ή διαφωνώ με αυτά που λέει. Και για τους μεν και για τους δε. Υπάρχουν κόμματα που πρεσβεύουν αυτά που λέτε. Ψηφίστε τα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, πώς να το θέσω, πηγαίνετε και ψηφίστε, να, πηγαίνετε όλοι στο Βελόπουλο, πηγαίνετε όλοι στη Λατινοπούλου. Αν θα τα λύσει ή όχι μετά τα θέματα έτσι όπως θέλετε, δεν το ξέρω, αλλά μη λέτε και οι πολιτικοί δεν κάνουν τίποτα. Πηγαίνετε σε πολιτικούς, για να δούμε, είναι τόσο, γιατί και η Μελώνη έλεγε ότι θα τα λύσει τα θέματα. Και τελικά όταν βγήκε, όχι απλώς δεν τα λύσε, διότι αυτά τα θέματα είναι τόσο πολύπλοκα και τόσο σύνθετα, που δεν είναι απλώς πήρα μια απόφαση και τέλος. Δεν είναι θα καταργήσω τα μνημόνια με ένα άρθρο, θα καταργήσω το πρόβλημα της μετανάστευσης με ένα άρθρο. Γιώργο, το μήνυμα που μου έστειλες που έχεις στις μαύρες σου, έκλαψα λίγο, στο λέω. Όχι απλώς δεν προσβλήθηκα και κατάλαβα ότι είναι χιούμορ, έκλαψα. Και θέλει ο Γιώργος να ρωτήσει τα παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν εδώ ή μεγάλωσαν εδώ και δηλώνουν ότι η Ελλάδα είναι η μόνη πατρίδα που ξέρουν, να παίρνουν ή όχι ελληνική υπηκότητα. Διάβασε το, έχω μεγάλη περιέργεια να ακούσω τι θα πούν οι συνακροατές. Το είπα ρε Συνάσο, του Ξηρομερίτη, κάποια στιγμή του το είπα και πιο συγκεκριμένα. Ναι, το διευκρινίσαμε, Βασίλη, με τον Αιθίωπα, το Αιθίωπς. Πάμε στον κύριο Δημήτρη από Βόλο, είναι ο επόμενος ακροατής. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Και μετά είναι ο Σάββας από τη Γερμανία, ο Κωνσταντίνος από Λακωνία, ο Θόδωρος από Εγάλιο, ο οποίος δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βγει, το συζητάει, ο Γιώργος από Παλίνη και έχουμε και περισσότερο χρόνο για περισσότερους ακροατές. Ελάτε.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Έκανα μια οικονομική ανάλυση πάνω στα αποτελέσματα της μετανάστευσης, αλλά πριν την κάνω, θα να κάνω μια μικρή εισαγωγή σε δύο θέματα για τη μετανάστευση. Είχα πάρει το 2001 βιβλίο, το 2009, έλεγε «Μαρξισμός και μετανάστευση», ένα κόκκινο βιβλίο, λέω, για να δω τι έλεγε ο Μάρξ. Και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Παράδειγμα, έχει και αυθεντικά γράμματα του Μάρξ και του Έγγελς. Καρλ Μάρξ, 4 Μαΐου 1866. Ο σκοπός της εισαγωγής ξένων εργατών είναι η διατήρηση της δουλειάς. Δεύτερο παράδειγμα, αυτό ήταν το 1866. Καρλ Μάρξ, 9 Απριλίου 1870, από αυθεντικά γράμματα. Η μετανάστευση διαιρεί τους εργάτες σε εχθρικά στρατόπεδα που μισούνται αναμεταξύ τους. Και ο καθένας έχει τα δικά της συμφέροντα. Και παράδειγμα ένα, το ζήτα κείμενο που έχει εδώ μέσα το βιβλίο, ο τίτλος είναι «Η ματέωση των σχεδίων των βιομηχάνων για εισαγωγή ξένων εργατών στην Αγγλία» από βιβλίο πρακτικών του Κεντρικού Συμβουλίου της Διεθνής Ένωσης Εργατών. Ήταν ο Μάρξ, ο Έγγελς και η Διεθνή Ένωση Εργατών. Θέλανε οι βιομήχανοι της Αγγλίας τότε το 1866 να φέρουν μετανάστες για να σπάσουν την απεργία.
0: Πότε?
1: 1866.
0: Τι
1: 1866, ναι. Αυτό είναι από το πρακτικό σημείωση 306 του...
0: Έθετε κάποιο ζήτημα μετανάστευσης το 1866?
1: Ναι, ακούστε τι κάναν. Ποιος να μεταναστεύσει το 1866? Ζητούσαν αύξηση και βιομήχανοι λένε γιατί να δώσουμε αύξηση, θα φέρουμε μετανάστες από Γαλλία και Βέλγιο.
0: Καταρχάς δεν
1: και...
0: είχαν μετανάστες τότε. Είχαν...
1: Όχι, μετανάστες ήταν από Γαλλία.
0: Δούλους, ανάλογα,
1: ήταν
0: η
1: ακραία υπερδύναμη τότε.
0: Ναι, δεν ήταν μετανάστες, ήταν υπήκοοι.
1: Ναι, εντάξει, τότε
0: δούλη.
1: Ο Πίκος ήταν λίγο δούλη. Ναι. Και δούλους από την Ιρλανδία. Και κλείναν τα λιμάνια και τους αεροδρομικούς σταθμούς. Δηλαδή, άμα διαβάσετε, και μάλιστα ο Μάρξ είχε γράψει στο συνδικάτο των Αμερικάνων εργατών, λέει θα σας φέρουν εργάτες, παράδειγμα, από την Ισπανία με 50 δολάρια τη βδομάδα. Μετά θα σας στέλνουν τον
0: Άρα λέτε ότι ο Μάρξ ήταν κατά της μετανάστευσης.
1: Εναντίον, ναι, κύριε Κώστα, έχω μείνει. Δηλαδή, εγώ που είμαι χρηματιστή στο επάγγελμα.
0: Το ξέρουν στον Περισσό, πήγατε να του το
1: Όχι,
0: πείτε.
1: Όχι, Τσίπρας και Κουτσούμπας πρέπει να είναι τελείως αμόρφο. Δεν έχουν ανοίξει βιβλίο.
0: Okay.
1: Δηλαδή, εγώ είναι 365 σελίδες το βιβλίο και δεν το πιστεύω. Δηλαδή, ο Μάρξ έχει εδώ αυθεντικά γράμματα. Λέει στον Τάδε, στο Κωνσταντίνο Λαβίφη, συνδικάτο. Που φτιάχνανε παπούτσα στο Βέλγιο.
0: Το καταλαβαίνετε ότι ο Μάρξ ήταν εναντίον της μετανάστευσης, ακούγεται λίγο...
1: Και ο Έγγελς.
0: Και ο Έγγελς, ναι.
1: Ναι, το
0: ακούγεται λίγο παράδοξο.
1: Δηλαδή, εγώ...
0: Στη λογική ότι δεν είχε εθνικά χαρακτηριστικά η διάκριση τους, αλλά ταξικά.
1: Μπράβο. Δηλαδή, αυτό σας είπα, λέει, σκοπός του εισαγωγή των ξένων εργατών είναι η διατήρηση της δουλειάς.
0: Άρα τι να κάνει ο κάθε εργάτης στη χώρα του?
1: Ναι, και μάλιστα σε
0: αυτό
1: ένα
0: δεν
1: άλλο
0: είναι τόσο
1: σημείο,
0: μαρξιστικό. Αυτό είναι πιο πολύ πάει
1: σε, ένα άλλο
0: σε φασισμό
1: σημείο,
0: παρά σε.
1: Σε ένα άλλο σημείο στο τέλος.
0: Ο φασισμός θέλει τον εργάτη ισχυρό.
1: Αυτό που σας είπα πριν ήταν το ζήτα κείμενο. Στο θήτα κείμενο λέει η επιτυχημένη προπαγάνδα της Διεθνής Ένωσης Εργατών γιατί εμπόδισε εισαγωγή ξένων εργατών χεριών στο Λονδίνο.
0: Μισό
1: δηλαδή,
0: πώς λέγεται
1: πίσανε,
0: το βιβλίο που μου είπατε.
1: Ορίστε.
0: Πώς λέγεται το βιβλίο που είπατε?
1: Μαρξισμός και σύγχρονη μετανάστευση.
0: Μάλιστα.
1: Αθήνα 2009, τώρα τι έκδοση είναι εδώ, δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, εγώ έχω μείνει γιατί έχει αυθεντικά κείμενα μέσα. Λέει σε μια φάση, έστειλε στους Αμερικάνους. Λέει θα σας φέρουν Ισπανούς με 50 δολάρια τη βδομάδα. Τον άλλο χρόνο θα σας φέρουν Ιταλούς με 40. Τον τρίτο χρόνο θα σας φέρουν Έλληνες με 30. Τον τέταρτο χρόνο θα σας φέρουν Τούρκους με 20 και στο τέλος θα σας φέρουν Φιλιππινέζους, ξέρω εγώ, με 10. Προλετάριοι όλου του κόσμου, ενωθείτε, δηλαδή συνδικαλιστείτε. Εγώ δεν το πείσατε, το διαβάζω αυτό και λέω σε άλλο κόσμο. Είμαι δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Από φοιτητής του 77-82 που ήμασταν στα ΣΟΕ, άλλα μας λέγανε τα αριστερά κόμματα και υπήρξα λίγο και ψευτομαγικός. Ένα αυτό είναι με τον Μάρξ που έχει τελείως αντίθετα πράγματα. Τελείως αντίθετα. Λέω, ζούμε σε ένα μεγάλο ψέμα. Και επειδή ο Μάρξ διάβαζε κάθε μέρα, τώρα θα πω και ένα δεύτερο, επειδή διάβαζε κάθε μέρα αρχαία ελληνικά, μην τα ξεχάσει, στην αρχαία Ελλάδα μην ξεχνάμε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα γιατί είστε πιο θεωρητικός αυτά, ότι οι Αθηναίους πολίτες ήταν μόνο αυτοί που είχαν και μπαμπά και μαμά Αθηναίου. Δηλαδή ο Περικλής, παράδειγμα, η Ασπασία δεν ήταν Αθηναία, ο γιος του τον στείλαν κοινοσάριες. Κοινοσάριες ήταν αυτοί που ήταν. Που δεν είχαν και τους δύο γονείς Αθηναίους. Και έχει μείνει ιστορικό αυτό, έχω πεθάνει στα γέλια όταν διάβαζα. Κοινοσάργους που ήταν η περιοχή εκτός Αθήνας, που ο Δίας ο Θεός πήρε τη μορφή ενός άντρα και κοιμήθηκε με μια Αθηναία και οι Αθηναίοι δεν αναγνωρίσαν τον Ηρακλή, ο γιος τον Ηρακλή και τον λένε έξω κοινοσάργες, τον είχαν άγαλμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα τι θέλω να πω. Παράδειγμα, βλέπουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση ήταν στα καράβια. Είχε γίνει μια συζήτηση τώρα τελευταία στη Βουλή, τώρα το 2026, είχε μειώσει ο Μητσοτάκης το φόρο από 10% των μερισμάτων που θα έρθουν απ' έξω από τους εφοπλιστές, το έκανε 5% και λέει ο Κουρουπλής, γιατί το μειώνεις? Λέει, παλιά είχαμε 140.000 ναυτικούς και τώρα έχουμε μόνο 5.000. Δηλαδή, είχαμε 140.000 ναυτικούς πριν 50 χρόνια, με 50.000 εισοδήματα, ερχόταν 7 δις το χρόνο στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε 5.000 και υπάρχουν πληρώματα που δεν έχουν καν Έλληνες. Δηλαδή, είχα διαβάσει τώρα με το Ορμούς, λέει, εγκλωβιστήκαν 325 βιβλία ελληνικής ιδιοκτησίας, όχι σημαίας, ιδιοκτησίας, μπορεί να σημαία Λιβερίας, έτσι, και είχαν 85 Έλληνες ναυτικούς, δηλαδή υπήρχαν πλοία που δεν είχαν κανέναν. Τώρα τι γίνεται?
0: Όχι, έχουν υψηλές θέσεις, είναι, λέει, ο καπετάνιος.
1: Οι καπετάνιοι. Έχω εδώ από το τρίτο.
0: Ο πρώτος μηχανικός.
1: Πέραν και 15.000 και λέει μέσα έχουμε.
0: Η σχολή εμποροπλοιάρχων μας είναι υπέροχη, εξαιρετική.
1: Κορυφαί. Αλλά τι να το κάνεις, μείναμε χωρίς ναυτικός. Μου έλεγε η πλοίαρχος που ήταν σε ένα πλοίο του Δράγνη, εδώ είναι από τον Αλμυρό του Βόλου.
0: Είχε σε τέτοια πλοία πλοίο, εννοείται.
1: Ορίστε.
0: Σε τέτοιου είδους πλοία.
1: Μπράβο, ναι, σε πετρελαιοφόρο. Και
0: ναι,
1: λέει,
0: γιατί στα νησιά
1: είχαμε,
0: που πα, στα πλοία κτλ.
1: 15 Φιλιππινές, 5 Ιρανοί και ο πλοίαρχος Έλληνας.
0: Ναι, ναι, σε αυτά τα ποντοπόρα, στα άλλα είναι φουλ, λοιπόν, Έλληνες.
1: Μπράβο. Τι γίνεται τώρα, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα?
0: Γιατί φεύγουμε από τη θεματική, τι μας ενδιαφέρει τώρα τα πληρώματα? Σε μια,
1: όχι,
0: κάνουμε,
1: μπράβο, όχι,
0: Ευρώπη,
1: είναι και αυτό μετανάστες.
0: Τι γίνεται μετά το ξηρομερίτικο εσείς? Ευρώπη,
1: μπράβο,
0: και
1: όχι,
0: μεταναστευτική
1: είναι,
0: πολιτική.
1: Αυτό είναι μετανάστες στο καράβι,
0: λοιπόν,
1: φέραμε εργάτες ξένους.
0: Είναι ξέφραγο η Ευρώπη ή είναι φρούριο?
1: Τελείως ξέφραγο.
0: Τι θέλατε λοιπόν να γίνει?
1: Λοιπόν, προσέξτε, είχατε πει κάτι, γιατί δεν
0: θέλετε
1: πάνε.
0: Θέλετε να είναι πιο αυστηρή, με ποια έννοια? Ναι. Πώς
1: γιατί
0: να...
1: δεν πάνε εκεί σε αυτές τις χώρες?
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, το Κατάρ έφτιαξε πριν μερικά χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Είχε 15.000 νεκρούς μετανάστες και ζητούσαν 30.000 αποζημίωση, 450 εκατομμύρια. Συνθήκες άθλιες. Πήγε η Deutsche Welle και τους είχαν μία ώρα έξω από την Ντόχα,
0: ναι,
1: σε κάτι πολυκατοικίες, σε 12 τετραγωνικά, όπως είναι το δικό μου,
0: ναι,
1: του πάρκινγκ, είχαν 6 άτομα ο ένας δίπλα στον άλλο να κοιμάται. 15.000 νεκροί, τότε που βάλανε την Καϊλή να πει άρεσες συνθήκες εργασίας.
0: Τους Καταριανούς, θα σου, και εμένα τι μου το λες, θα σου πει ο Καταριανός?
1: Για να μην δώσουν αποζημίωση εκεί, οι άθλιες. Εδώ έρχονται, θα σου πω κάτι. Το 2015 περάσανε 1,5 εκατομμύριο ξένοι. Το 1 εκατομμύριο πήγε στη
0: Γερμανία.
1: Ανακαλύψαν οι Γερμανοί, αυτοί που μπήκαν το 1 εκατομμύριο μετανάστες επί Τσίπρα και πήγαν στη Γερμανία, μέχρι το 2022 το 50% αυτών δεν είχαν δουλέψει. Εκμεταλλεύονται το κοινωνικό κράτος της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας. Ένας μετανάστης, παράδειγμα με το Πακιστάν, με 3 παιδιά, του είχε μπιλ πρωτοσέλιδο, δεν είχε δουλέψει 7 χρόνια την μια μέρα. Και έπαιρνε το επίδομα ανεργίας,
0: το βασικό
1: μισθό. Και γι'
0: αυτό ανεβαίνει το AFD στη Γερμανία και τα λοιπά. Ναι, όλα αυτά είναι, τα ξέρουμε.
1: Ναι, έπαιρναν 2-350 αυτός, 2-350 η γυναίκα του και καθόταν. Τώρα τι γίνεται εδώ?
0: Δεν γιατί νομίζω τώρα, τρελό μου ακούγεται να δίνει τέτοια ποσά το γερμανικό κράτος. Αν το κάνει πρέπει να το ξαναδεί, ναι, προφανώς.
1: Εδώ μέσα, αν μπείτε, έχω συμφοιτητή λογιστή στην Αθήνα, ας έχω τελειώσει. Έμεινε Αθηναίος αυτός, σπούδασε η κόρη μου του 22 κάτι, πήγε στην Αθήνα. Βρεθήκαμε και μου λέει, πριν 35 χρόνια που άνοιξα το λογιστικό γραφείο, είχα 500 πελάτες, 500 Έλληνες. Τώρα έχω 400, οι 300 είναι αλλοδαποί. Αλλοδαπός με 3 παιδιά. Παίρνει 70 επίδομα τέκνο και 70 το άλλο, 140 και 140 το τρίτο, 280.
0: Τι αλλοδαπός με 3 παιδιά?
1: Εγώ επειδή είχα κάποια εισοδήματα έπαιρνα μόνο 45. Αυτός έπαιρνε 280.
0: Μισό λεπτά, τι είναι, καλώς, πάμε στο δελτίο και επιστρέφουμε, εντάξει.
1: Ναι, ναι.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη, η υπογραφή μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός. Στους 10 βασικούς όρους, ένας εκ των οποίων ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, έφερε στη δημοσιότητα η Ισραηλινή τηλεόραση. Ανάμεσα σε αυτούς, η δέσμευση των ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και να μην ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Η υποχρέωση του Ιράν να διασφαλίσει ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ για περίοδο 60 ημερών, χωρίς επιβολή διοδίων ή άλλων περιορισμών. Αφού υπογραφεί το μνημόνιο, τα δύο μέρη πρόκειται να μπουν σε περαιτέρω συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος, το οποίο διακινούσε κοκαίνη στην Αττική, προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, ειδικότερα κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 827 γραμμάρια κοκαίνης, 3 πιστόλια, 119 φυσίγγια και 5 οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από τη δράση της εκτιμάται πως υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ. Για τα σενάρια πρόωρων εκλογών αλλά και τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης μίλησε από τη Βούλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2, είπε, και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει και πως όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από την κομματική αντιπαράθεση, πέρα από καυγάδες στα κανάλια, αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει τη ζωή τους ευκολότερη. Στα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα ότι η Ελλάς έγινε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες και πως θα γίνει τελικά κυβέρνηση, απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο σε βουλευτικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε, αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ λόγω όσων συνέβησαν στον ΣΥΡΙΖΑ σε συνέχεια της εκλογικής ήττας του κυρίου Τσίπρα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, συνετρίβει ουκρανικό μαχητικό σε περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Την είδηση επιβεβαίωσε η πολεμική αεροπορία της χώρας, η οποία ανακοίνωσε πως και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους είναι νεκροί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του δυστυχήματος. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη το μάτς μεταξύ Γαλλία-Σενεγάλη στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα, το Αργεντινή-Αλγερία για την ίδια διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Τρίτη και τελευταία ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο με θεματική βραδιά Ευρώπη και μετανάστευση. Τώρα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Δημήτρη από το Βόλο. Κύριε Δημήτρη μου, για να κάνουμε και οικονομία χρόνου. Ναι. Δεν μου είπατε ότι θέλετε λίγο πιο αυστηρό έλεγχο. Μου είπατε ξέφραγο αμπέλι. Άρα είστε σε αυτό το άκρο. Που σημαίνει ότι θέλετε τι, πολιτικές τύπου Βελόπουλου και Λατινοπούλου που είπε η προηγούμενη ακροάτρια.
1: Όχι, αυτό δεν είναι. Και αυτοί δεν ξέρουν τι λένε. Φέρνουν οι βιομήχανοι φτηνά εργατικά
0: χέρια. Κύριε Δημήτρη, τι, πρέπει, τι θέλετε να γίνει. Αφήστε ποιος φέρνει.
1: Τι θέλει να γίνει, να σου πω κάτι. Έγινε μια μελέτη στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, θα σου πω. Το 2004, πριν 22 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εμείς είχαμε 240 δις ΑΕΠΣ δολάρια και τον Μπαγκλαντές, όπως είπε ένας κύριος, έρχονται εργάτες από τον Μπαγκλαντές, είχε 40. Είχαμε τετραπλάσιο. Τώρα τον Μπαγκλαντές έχει διπλάσιο από εμάς. Τι έγινε μια μελέτη που τη δημοσίευσε η Wall Street Journal. Λέει 11 εκατομμύρια Μπαγκλαδεσιανοί στέλνουν κάθε χρόνο 8 δις με τα εμβάσματα. Δηλαδή από 700-800 δολάρια ο καθένας. Αυτά τα 8 δις όταν πάνε εκεί κυκλοφορούν. Δηλαδή το παίρνει η οικογένεια, πάει στον μπακάλικο, ο μπακάλις πληρώνει τον υπάλληλο, ο υπάλληλος πάει στο εστιατόριο, ο εστιατόριος πληρώνει τον σερβιτόρο. Είναι η κυκλοφορία του χρήματος.
0: Κύριε Δημήτρη μου, το ξέρετε ότι το Μπαγκλαντές έχει πάνω από 150 εκατομμύρια πληθυσμό.
1: Μπράβο. Να πω κάτι για την Αλβανία.
0: Το ότι είναι η το Αλβανία διπλάσιο από εμάς.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Σημαίνει ότι είναι
1: Μπράβο.
0: Και πάλι
1: Ωραία, πάει
0: όχι αυτό. Καλό.
1: Η Αλβανία. Η Αλβανία με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, γιατί ήμουν πρώην τραπεζικός, έτσι. Τη δεκαετία του 2000, εκεί που μπήκαμε στο ευρώ, στέλνανε επίσημα, όχι ανεπίσημα, ένα δις το χρόνο στην Αλβανία. Όλοι οι Αλβανοί εδώ, πολύ αξιόλογα παιδιά που γνώρισα, έχουν πάρει 4-5 σπίτια στην Αλβανία. Σημαίνει το χρήμα. Δεν κυκλοφορούσε. Ακόμα και μια χώρα που είναι σε ύφεση, λέει ο Κέινς, αν καταναλωθεί και κυκλοφορεί στο χρήμα, μπορεί να πάει σε ανάκαμψη. Δηλαδή, έλεγε ο Κέινς, παίρνει έναν εργάτη και του πληρώνει 1000.
0: Άρα να κλείσει η Ευρώπη τα σύνορα. Και ποιος θα αναλάβει τις εργατικές.
1: Το χρήμα. Παράδειγμα αυτή τη στιγμή.
0: Ποιος θα αναλάβει τις χειρονακτικές εργασίες. Το είπαμε επειδή νωρίτερα τέθηκε.
1: Γιατί χρεοκοπήσαμε.
0: Μα τέθηκε νωρίτερα με τον κύριο Θοδωρή και είπαμε ότι όσο ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο μιας χώρας, φεύγει
1: τι
0: ο κόσμος από τις χειρονακτικές.
1: Με τράκαρε κάποιος.
0: Τι γιατί χρεοκοπήσαμε, είστε εσείς στα χωράφια. Πήγε γιατί δεν είστε εσείς. Τραπεζικός ήσασταν κι εσείς στην τελική θα σας πει.
1: Να δουλεύω στα χωράφια δεν μπορούσαν, ήταν όλοι Πακιστανιέ. Του φερόταν άσχημα, πραγματικά.
0: Ναι, αλλά όταν βελτιώνει. Τι θα του πω εγώ το άλλο, όχι, δεν θα ψάξει κάτι να κάνει άλλο, θα πα στα χωράφια. Άμα δεν θέλει.
1: Τα τελευταία χρόνια φύγαν 25.000 γιατροί στο εξωτερικό. 25.000 γιατροί. Οι ιατρικές παίρνουν, οι 6 ιατρικές παίρνουν 800 άτομα.
0: Τι 25.000?
1: 25.000 γιατροί φύγανε στο εξωτερικό.
0: Το καταλαβαίνετε ότι δεν. Είπαμε να φύγουν, φύγανε γιατροί, αλλά και για μένα στην Ελλάδα πού θα ήταν όλοι αυτοί οι 25.000.
1: Κάτι που εδώ κενά όλα. Πάμε στο νοσοκομείο.
0: Ούτω ή άλλω έχουμε.
1: Έχουμε μέτρο στο Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο.
0: Του περισσότερου γιατρού ανακάτοικο έχουμε. Απλώ δεν είναι σωστά μοιρασμένοι.
1: Ναι,
0: στου νοσηλευτέ έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι. Άλλο τώρα,
0: ακόμα
1: λίγο.
0: Και τώρα που φεύγουν έξω.
1: Ναι, προσέξτε. Όταν
0: και
1: παράδειγμα.
0: Λογικό να φεύγουν. Δεν μπορεί η Ελλάδα να δώσει τους μισθούς της Γερμανίας. Γιατί μπορεί η Ελλάδα να δώσει. Είναι σαν να. Μπορεί το Μπαγκλαντές να δώσει μισθούς Γερμανίας.
1: Γιατί η Τσεχία.
0: Ωραία, ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Να πληρώνει το Πακιστάν όσο πληρώνει η Γερμανία, να μην φεύγει ο Πακιστάνος να πάει στη Γερμανία.
1: Ναι, όμως
0: μπορεί το Πακιστάν να δίνει μισθούς Γερμανίας. Μπορεί η εκατοστή οικονομία του πλανήτη να δίνει το μισθό της τρίτης οικονομίας του πλανήτη.
1: Το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι το χρέος. Το χρέος, αν κυκλοφορούσε το χρήμα εδώ.
0: Κύριε Δημήτρη, δεν με ενδιαφέρει το. Τι να κάνει η Ευρώπη για τη μετανάστευση, κύριε Δημήτρη. Κατά τη γνώμη σας, που είναι ξέφραγο αμπέλι.
1: Να κάνει αυστηρούς όρους με τους εργάτες. Γιατί ο Τραμπ, γιατί κατάλαβε και έκλεισε τα σύνορα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει 3 εκατομμύρια άνεργους.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία έχει και αυτή 3 εκατομμύρια.
0: Μα είναι υπαρκτό το μεταναστευτικό ως πρόβλημα και ανεβαίνει
1: ναι,
0: η αντίδραση.
1: Προσέξτε.
0: Αλλά ποια είναι η αντίδραση ενώ
1: τα,
0: το ότι υπάρχει ένα πρόβλημα να συμφωνήσουμε
1: όλοι. Τα κοινωνικά επιδόματα είναι 4 δις, μισό λεπτό, το κράτος δίνει με επίσημα στοιχεία 4 δις επιδόματα, τα 3 δις θα παίρνουν ξένοι από 178 χώρες. Σας είπα πριν, προσέξτε να δείτε, δηλαδή χαλάει το δημόσιο τέτοια χρήματα και οι Έλληνες έχουν φτάσει 25% σε όριο φτώχειας. Δηλαδή αυτός ο λογιστής, ο φίλος μου λέει, φέρουν η ΜΚΟ για κάποια βιομηχανία κάποιους εργάτες. Φέραν ένα από τον Πακιστάν. Αυτό είναι τη γυναίκα του, κλωστιφατουργία συγκεκριμένα, και δουλεύουν με 5 εκατοστάρικα μαύρα και οι δυο. Τους κουλάνε 50% ένσημα απλώς για να πάρουν την άδεια παραμονής. Δηλώνουν μέχρι 5.000. Με 5.000 δεν ζει κανένας. Το 50% των φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα είναι μέχρι 5.000. Δεν ζει. Τι πετυχαίνουν όμως. 70 το ένα το παιδί, 70 το άλλο και 140 το φορολογικό δηλώσει στην Ελλάδα είναι μέχρι 5.000. Δεν ζεις. Τι πετυχαίνουν όμως. 70 το ένα το παιδί, 70 το άλλο και 140.

0: 5 γεύματα, 600 ευρώ το μήνα ή 1600.
1: Τώρα τα πιστεύετε αυτά που λέτε, κύριε Δημήτρη?
0: Λογιστής μου τα είπε αυτά.
1: Ο λογιστής, και αντί να του πείτε τι κάθομαι και μιλάω μαζί σου.
0: Ουρά οι ξένοι με τα επιδόματα. Να σου πω κάτι, γιατί σκοτώνονται να έρθουν εδώ και δεν πάνε, όπως είπαμε, Σαουδική Αραβική.
1: Ποιος σκοτώνεται να έρθει εδώ πέρα? Γιατί είναι το πέρασμα. Ο μόνος λόγος που σκοτώνονται να έρθουν στην Ελλάδα για να φύγουν παραπέρα.
0: Ναι, γιατί, και να σου πω κάτι, πως έρχονται, δεν έρχονται.
1: Εδώ φεύγουμε εμείς και θέλουν οι άλλοι να έρθουν.
0: Η Turkish Airlines είχε βάλει τιμή εισιτηρίου 50 δολάρια και από τη Ζιμπάμπου ενάρχισε από κάτω.
1: Δεν καταλαβαίνω. Κύριε Δημήτρη, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη λοιπόν?
0: Τίποτε. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει να φέρνει εισαγόμενους η Γερμανία.
1: Δεν τους φέρνει, έρχονται παράνομα. Τι να κάνει
0: η βιομηχανία μέχρι τώρα, την έχουν πατήσει οι Γερμανοί και όλη η Ευρώπη θα καταρρεύει.
1: Κύριε Δημήτρη, τι να κάνει η Ευρώπη? Να βυθίσει βάρκες.
0: Πρέπει να δώσει δουλειά στους ντόπιους εργάτες για να κυκλοφορήσει.
1: Πώς να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό? Στην τελική οι άλλοι ήταν ειλικρινείς. Βουλιάξτε βάρκες, μου λέει ο άλλος. Θέλετε να βουλιάξουμε βάρκες, αυτό μου λέτε?
0: Όχι, δεν, τι βουλιάξτε. Αυτοί τις βουλιάζουν επίτηδες. Δεν έρχονται με τα αεροπλάνο και ζητάνε. Γιατί έρχονται σαν ναυαγές.
1: Ωραία. Πώς το αντιμετωπίζεις λοιπόν αυτό?
0: Σαν ναυαγές υποχρεωμένες να
1: επειδή θεωρείται ότι είναι ξέφραγο αμπέλι, όχι ότι γίνονται κάποιοι. Γιατί υπάρχει
0: άλλη. Άμα δείτε η τηλεόραση, λέει διέσωσε το λιμενικό, διέσωσε και ήταν μισό μέτρο.
1: Γιατί δεν το λέτε ειλικρινά? Γιατί φοβάστε να το πείτε?
0: Από τη Λέσβο και από την Τουρκία.
1: Γιατί φοβάστε να το πείτε? Βυθίστε βάρκες. Γιατί φοβάστε να το πείτε?
0: Μα δεν είναι βυθίστε βάρκες. Δηλαδή στο τέλος, άμα χρεοκοπήσει.
1: Μα όλα αυτά που μου λέτε, περπατάει σαν πάπια, ακούγεται σαν πάπια, πετάει σαν πάπια, αλλά είναι ελέφαντας. Δεν είναι ελέφαντας. Πάπια μου περιγράφεται.
0: Όταν έλεγε κλείστε τα λιμάνια και τους υδρομικούς σταθμούς, τι ήταν?
1: Ποιος?
0: Ο Μάρξ. Ο ίδιος ο Μάρξ λέει κλείστε και η Διεθνή Ένωση Εργατών.
1: Άρα θέλετε είστε μαρξιστής και θέλετε να βυθιστούν βάρκες ως
0: μαρξιστής?
1: Δηλαδή
0: δεν εφαρμόζουμε πολιτική.
1: Είστε μαρξιστής και λέτε έξω οι ξένοι, δηλαδή?
0: Ωραία,
1: αυτό
0: να σου πω κάτι. Τώρα ζούμε το φθινόπωρο της κρίσης.
1: Είστε μαρξιστής.
0: Σε 10
1: για να
0: χρόνια
1: επικαλείστε
0: το
1: Μάρξ.
0: Προσέξτε.
1: Όχι, αγαπητέ, το ότι υπάρχει πρόβλημα. Μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Μου περιγράφετε.
0: Το πρόβλημα της Ελλάδας, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι το χρέος.
1: Κύριε Δημήτρη, δεν ξέρω γιατί. Αφήστε το χρέος, κύριε Δημήτρη.
0: Όχι, κατά είναι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Σημαίνει όσα έρχονται, παράδειγμα, από τον τουρισμό 23 δις, φεύγουν 14 έξω και φεύγουν και τα 23, φεύγουν.
1: Ωραία,
0: και άλλα 14.
1: Εντάξει, θα το βρούμε. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών δεν είναι αυτό που μας βούλιαξε, άρα ούτε θα μας βουλιάξει.
0: Αυτό περιγράφετε βέβαια, τόση δεν ώρα. Δεν κυκλοφορεί το χρήμα έξω, γιατί οι χώρες του κατακεφαλήν, στην Ρουμανία, είχαν έρθει εργάτες εδώ τη Ρουμανία, το 96% των Ρουμάνων έχουν δικό του σπίτι. Εμείς είχαμε το 85% και τώρα έχει μείνει το 69% με τις κατασχέσεις.
1: Κύριε Δημήτρη, δεν έχετε τη δυνατότητα να συγκεντρωθείτε κάπου ή απλώς αποφεύγετε πολιτικά?
0: Όχι, όλοι οι Αλβανοί εδώ έχουν 3-4 σπίτια και βιλάρες.
1: Εδώ και στην Αλβανία, πριν λέγατε Αλβανία.
0: Όχι, γιατί, πρόσεξε. Όταν ήρθαν, είχε 5.000 το μεροκάματο,
1: ναι,
0: και λίγο Αλβανός, δώσαμε 1.000. Μείναν άνεργοι Έλληνες εργοδόμοι. Άμα πάει τώρα, δεν υπάρχει Έλληνας οικοδόμος.
1: Άρα τότε γιατί φωνάζει ο Έλληνας για τα μεροκάματα? Ας δεχτεί να έρθει εδώ η πολυεθνική, να του δίνει 500 ευρώ το μήνα να πεινάει, αλλά σε 10 χρόνια θα έχει 4 σπίτια.
0: Με το δικό σου.
1: Θέλετε να κάνουμε αυτό, να φέρνουμε εδώ πολυεθνικές με εργοστάσια, να δίνει 5 εκατοστάρικα?
0: Τότε ας εφαρμόσουμε τη συνθήκη του Μαρακές του 18 που την ψήφισε ο πρώτος ο Τσίπρας.
1: Εγώ μαζί σας, να αυξηθούν πρώτα να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο, αλλά θα πάτε εσείς για αυτά τα 500 ευρώ. Πώς παίρνουν οι Αλβανοί 1.000 αντί για 5.000 και σε 10 χρόνια πήραν 4 σπίτια, να παίρνει 4 εκατοστάρικα ο Έλληνας.
0: Εμείς τίποτε. Δηλαδή φεύγουν τα παιδιά έξω, πώς θα?
1: Όχι, να έρθουν, λέω, εργοστάσια με 4 εκατοστάρικα. Δεν θα φεύγουν, θα μένουν εδώ. Γιατί ο άλλος σου λέει, γι' αυτό φεύγει. Επειδή ρε παιδιά, είσαι το 4 εκατοστάρικα.
0: Μα να σας πω, είναι όλη η πολιτική λάθος. Όταν στην Ρουμανία έχουν 3% φόρο στις πωλήσεις και έχουν φύγει τα εργοστάσια Βουλγαρία, εδώ έχει αδειάσει ο βόλος. Είχε η Ελλάδα το 1971 ένα 1.000.000 βιομηχανικούς εργάτες και 300.000 με επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
1: Προχώρησε.
0: Από το 1.000.000 εργάτες βιομηχανικοί, οι 300 ήταν σε εξαγωγικές εταιρείες.
1: Άλλαξε αυτό, κύριε Δημήτρη. Τι να κάνουμε τώρα? Ποιες κλωστοϊφαντουργίες από τη στιγμή που ανοίξαν οι ασιατικές αγορές,
0: ναι,
1: και το μεροκάματο για να ράψεις μια μπλούζα ήταν 10 φορές φθηνότερο? Τελείωσε. Και ήρθε εδώ πέρα η λογική του εμπορίου. Πάει το οίκλο στο εφαντουργία, πέθανε. Και όποιος είχε μια βιοτεχνία σου λέει το εμπόριο καλύτερα από το να κατασκευάζω. Πιο πολύ κέρδος έχω. Αλλά τι μας νοιάζουν αυτά, κύριε Δημήτρη, στο σημερινό θέμα? Γιατί δεν μπορείτε να πείτε ευθέως στο σημερινό θέμα τι να κάνουμε με την ευρωπαϊκή πολιτική? Σας λέω, έχει πρόβλημα το σπίτι. Μου λέτε, κοίτα, οι σωλήνες αυτό εκεί. Ωραία, τι να το φτιάξω? Πώς να το φτιάξω? Εκτός από τις σωλήνες, ξέρεις και ο τείχος έχει. Ωραία, πώς να το φτιάξω? Και τα καλώδια, οι μπρίζες δεν έχουν.

0: Πώς να το φτιάξω.
1: Ναι, όχι να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα φύγαν και πολλοί Αλβανοί έξω. Όχι, φύγαν.
0: Έγινε.
1: Το 70% των Αλβανών φύγαν όλοι. Και τα παιδιά τους. Εγώ έχω φίλο που με βάζει τρία σπίτια. Μία κόρη έχει πήγε διευθύντρια σε μια επιχείρηση στο Λονδίνο. Ο άλλος έφυγε πάλι στο Μπρίστολ. Δηλαδή δεν θα μείνει κανένα. Θα έρθουν τριτοκοσμικοί που είναι άσχετοι. Οι Αλβανοί δουλέψαν. Οι Τσέχοι δουλέψαν.
0: Όσοι είναι πατριώτες, σας μείνουν. Όσοι είναι προδότες, σας φύγουν να έρθουν οι τριτοκοσμικοί. Εσείς θα μείνετε. Εσείς και εγώ θα είμαστε εδώ. Εσείς και εγώ θα είμαστε εδώ αγκαλιά. Και θα καταριόμαστε τη μοίρα μας. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Δεν με το τώρα το τελευταίο που του λέω, του έφερα το παράδειγμα με το σπίτι και πάλι μου άρχισε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέω, εντάξει. Θα μου πείτε κάποιοι, ρε Λαβίθια, από νωρίς πρέπει να το καταλάβω. Όχι. Εγώ θέλω λόγω της θέσης μου να το πάω όσο, να το εξαντλήσω περισσότερο. Με πιάνει και ένας εγωισμός, μου βγαίνουν και κάποια ελαττώματα του χαρακτήρα και λέω, όχι, εδώ. Θα βγάλουμε άκρη. Δε. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι απλώς χτυπώντας το κεφάλι στον τοίχο, το κεφάλι μου είναι πιο πιθανό να σπάσει παρά ο τοίχος. Υπάρχει μια γραμμή στην πολιτική. Κάποιος βλέπει τα πράγματα φουλ αριστερά, κάποιος φουλ δεξιά. Κάποιοι θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι φρούριο που εμποδίζει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα ξέφραγο αμπέλι που δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Προς το παρόν αυτές οι δύο πλευρές δεν είναι η πλειονότητα. Οπότε το να πει κάποιος ότι υπάρχει πρόβλημα δεν σημαίνει ότι συμφωνεί. Για κάποιον είναι πρόβλημα ο μη έλεγχος, για κάποιον είναι πρόβλημα η μεγάλη αυστηρότητα. Και υπάρχουν οι υπόλοιποι που κινούνται ενδιάμεσα. Κάποιοι θεωρούν ότι θέλουν να ήταν λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα από ότι είναι. Κάποιοι άλλοι θα θέλαν να ήταν λίγο πιο χαλαρά από ότι είναι. Και προσπαθώ να καταλάβω μέσα από τη συζήτησή μας και το πώς μπορούμε να. Όχι μόνο να πούμε με τι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά πώς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε.

τώρα αυτά με τον Μάρξ και το θέμα των μεταναστών και ούτω καθεξής σας δεν έχω ασχοληθεί τόσο, ας απαντήσει κάποιος άλλος ακροατής.

0: Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε σε επόμενους ακροατές. Δεν ξέρω τώρα σε αυτό το χρονικό σημείο αν θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε άλλους. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Είναι η οικονομία ηλίθιε, είναι η φράση του. It's the economy stupid, η φράση του Κλίντον. Δεν ξέρω αν είναι θέμα καπιταλισμού. Οι άνθρωποι μεταναστεύουν για διάφορους λόγους από την αρχαιότητα, οπότε, από τα πανάρχια χρόνια. Οπότε όχι, δεν είναι θέμα καπιταλισμού. Αν δώσουμε αυτά που δίνουν στους λαθρομετανάστες η Γερμανία και άλλες δυτικές χώρες, θα δεις. Θα σου κάθονται εδώ ή φεύγουν. Εμείς σε σύγκριση με άλλες χώρες δίνουμε ψίχουλα σε επιδόματα, ενώ. Ναι, γιατί ό,τι άλλες χώρες έχουν πολύ πιο ισχυρό κοινωνικό κράτος, έχουν πολύ πιο καλή οικονομία, έχουν πολύ καλύτερες παροχές. Και από εκεί και πέρα έχει δημιουργήσει και αυτό ένα θέμα σε άλλες χώρες. Γι' αυτό και πολλοί πιστεύουν ότι το AfD θα είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις. Είναι, το θεωρούν ανερχόμενη δύναμη, βεβαίως να το δούμε και στην πράξη. Αλλά γιατί να μιλάμε τόσο πολύ? Επιστροφή στις χώρες τους, λέει η Ελένη. Ούτε βάρκες να βυθιστούν, ούτε τίποτα. Να φροντίσει δηλαδή να βγάλει η Ευρώπη προς τα έξω μια εικόνα ότι δεν θα δεχόμαστε από άλλες χώρες. Και δεν ξέρω πώς να το... Αυτό προσέξτε. Ναι. Έρχεσαι, δεν πληρείς το καθεστώς, πρέπει να επιστρέψεις στη χώρα σου. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι ότι δεν θέλω, αλλά υπάρχει και ένας περιορισμός στις επιλογές. Δεν είναι άπειροι οι πόροι που υπάρχουν και οι δυνατότητες. Ποια χώρα? Η Λιβύη? Και θα πει Λιβύη, ναι, φέρ τους. Πάλι πίσω. Που πολλές φορές σε αυτές τις χώρες η διαφθορά στους αξιωματούχους είναι τέτοια που είναι και αυτοί στο το ποσό είναι τόσο μεγάλο για την παράνομη διακίνηση, διότι πρέπει να λαδωθούν. Γιατί νομίζετε ότι αυτό το ποσό το παίρνει μόνο στο διακινητής? Ξέρετε πόσους πρέπει να λαδώσει ο διακινητής μέσα στον κρατικό μηχανισμό και της χώρας που φεύγουν και της χώρας εισόδου? Γιατί εδώ όταν έρχονται νομίζετε δεν υπάρχουν δικοί μας σε θέσεις μέσα στο κρατικό μηχανισμό για να λειτουργεί όλη αυτή η σύνδεση. Αλλά ας μην μιλάμε περισσότερο για τη Γερμανία. Ο κύριος Σάβας που περιμένει, βλέπω ότι είναι. Η κυρία Λένη λέει με διακρατικές συμφωνίες να έρθουν εργάτες γης όπως κάνουν τώρα. Και όχι ο μεγάλος αριθμός περιφερόμενων στο κέντρο της Αθήνας μεταναστών που ζουν με επιδόματα. Το οποίο υποβαθμίζει κιόλας πάρα πολύ το κέντρο της Αθήνας και δεν ξέρω γιατί ως πρωτεύουσα το έχουμε αφήσει τόσο υποβαθμισμένο. Νομίζω ότι σε αντίθεση με ορισμένες άλλες χώρες, όχι όλες, αλλά δεν το λέω με επιφύλαξη γιατί δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, δεν το έχω ψάξει τόσο βαθιά. Ενώ σε άλλες χώρες είναι το κέντρο πιο ανεπτυγμένο και προς τα προάστια πάει η υποβάθμιση, εδώ από την αρχή λειτουργήσε μια λογική όπου το κέντρο είναι πιο υποβαθμισμένο και προς τα προάστια αναβαθμίζεται. Δεν ξέρω όμως αν κάνω λάθος σε αυτό. Πείτε μου κι άλλοι που έχετε εμπειρία. Πρέπει να είναι η πιο ασυνάρτητη θεματική ever, γράφει η Λιάννα. Καμία σχέση αυτά που ακούγονται με το θέμα. Δεν κατάλαβα γιατί το λέτε αυτό. Θα σας πω μια εξής περίπτωση. Πριν από 38 χρόνια, μία έρευνα από την Moody's. Πάμε στον Σάβα από τη Γερμανία. Γεια σας κύριε Σάβα.
1: Χαίρετε Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Και εγώ καλά. Τώρα λίγο καλύτερα γιατί με άφησε λίγο να ηρεμήσω, γιατί αυτά που ακούω είναι τρελά. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, μην χαρακτηρίζουμε άλλους ακροατές παρακαλώ.
1: Όχι, δεν δεν στέκονται πουθενά. Δηλαδή βγάζουμε πράγματα που δεν
0: ναι,
1: στέκονται
0: αυτό
1: πουθενά.
0: Να τα διορθώσουμε.
1: Όπου θέλεις το βγάζεις.
0: Γι' αυτό όποιος θέλω να τα διορθώσω. Ό,τι ακούγεται που είναι τρελό από το πουθενά να βγαίνει καλή ώρα κάποιος άλλος από ο Σάββας να το διορθώνει.
1: Θα πω κάτι. Το 2015 ένα εκατομμύριο μετανάστες που ήρθαν στη Γερμανία, το 2015-16 το ΑΕΠ της Γερμανίας ανέβηκε από τους μετανάστες 2,5%. Όλα τα άλλα είναι τώρα αν παίρνανε βοήθηματα ή όχι, Και ξένοι και οι Γερμανοί παίρνουν βοηθήματα. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Αλλά ένα πράγμα για την Ελλάδα θέλω να πω. Περνάνε από την Ελλάδα πέτρες. Και μαζί με τις πέτρες πετάει η Ελλάδα και τα διαμάντια. Και έρχονται εδώ πέρα και οι Γερμανοί τα αξιοποιούν όπως αξιοποιήσανε τις πέτρες που στείλανε όταν ήρθαν οι γονείς μας εδώ και τα κάνανε διαμάντια. Και αν δεν κάνανε για διαμάντια, τα κάνανε κοτέτσια. Έτσι. Δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε όταν μια χώρα που σιγά σιγά σβήνει, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά που μας θα είναι για όφελός μας και τους έχουμε όλους για λάθρομετανάστες. Λατρέα τσιγάρα ξέρω, αλλά λαθρέους ανθρώπους. Τι να πω.
0: Πώς αντιδρούν οι Γερμανοί? Η Γερμανία είναι μια χώρα που έχει, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα, φανταστείτε, δεν είχαμε ποτέ το παραμικρό περιστατικό.
1: Αν σας πω κάτι.
0: Το παραμικρό τώρα, όχι...
1: Ο καλύτερος μου φίλος είναι προς την ΑΕΦΔ, έτσι, και κρατάω επαφή μαζί του, πέφτουν τα μαλλιά μου, αλλά κρατάω επαφή μαζί του γιατί έχει τρελαθεί με τα μίντια, με αυτά που ακούει, αλλά τον κρατάω γιατί με αγαπάει και τον αγαπάω για να μην χαθεί.
0: Από πού, Έλληνας και αυτός?
1: Όχι, Γερμανός.
0: Γερμανός,
1: αλλά με αγαπάει, τον αγαπάω.
0: Ναι, σιγά, δεν υπάρχει. Αλλή...
1: Και δεν θα τον
0: δεν χρειάζεται δικαιολογία τώρα. Το που γεν... Εννοείται ότι...
1: Όχι, αλλά έχει ξεφύγει γιατί έχει τραλαθεί
0: προς τα...
1: Πιέζεται. Πιέζεται το εισόδημά του. Βλέπει, ακούει τέτοια πράγματα ότι ο άλλος παίρνει 70 ευρώ. Πάρε 140 ευρώ και ζήσε, ρε, μεγάλε. Πάρε 140 ευρώ και ζήσε. Δηλαδή πήρες 140 ευρώ παραπάνω. Και τι θα κάνεις με αυτά? Τα στέρισε από κάποιον?
0: Το ΑΕΦΤΕ τι λέει, καθόλου μετανάστευση ή ελεγχόμενη μετανάστευση? Ή μόνο Ευρωπαίοι? Είναι...
1: Βλέπει άκουσε,
0: μετανάστευση είναι και από μια άλλη χώρα της Ευρώπης, στη Γερμανία. Ή το βλέπει αλλιώς το ΑΕΦΤΕ?
1: Εγώ είμαι δεύτερη γενιά, έτσι.
0: Α, εσείς γεννηθήκατε εκεί?
1: Όχι. Είμαι δεύτερη γενιά. Όταν λέγω, ήρθα πολύ μικρός εδώ πέρα. Έτσι. Αλλά η τρίτη γενιά.
0: Α, κατάλαβα. Σας πήγαν οι γονείς σας όταν ήσασταν πολύ μικρός.
1: Δεύτερη γενιά δεν είμαι.
0: Τα παιδιά σας όμως γεννήθηκαν εκεί, τρίτη γενιά.
1: Γεννήθηκαν εδώ, ναι. Έτσι. Αλλά εκείνα και εκείνα δεν είναι εντελώς ενσωματωμένα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ένα πράγμα. Πάρτε τα λουλούδια και κάντε τα ορχιδέες. Οι ρίζες σας είναι όπου να είναι, αλλά οι ρίζες στον αέρα ας είναι στο κράτος που ζουν. Κάντε τα λουλούδια. Δεν είναι. Τα παιδιά μου έχουν γίνει λουλούδια εδώ πέρα. Και οι ρίζες τους είναι στην Ελλάδα.
0: Έχουν υπηκότητα γερμανική?
1: Παίρνουν ό,τι θέλουν έχουν. Έχουν και τις δυο. Δεν τις κάνουν ποτέ, έτσι. Αλλά δηλαδή είναι μες στην κοινωνία και δίνουν το σπόρο τους εδώ πέρα στα παιδιά, τους μετανάστες που έρχονται, είναι σε σχολεία και δίνουν το σπόρο τους στα παιδιά αυτά γιατί το έχουν ζήσει.
0: Το ΑΕΦΔ βλέπει όλους τους μετανάστες με τον ίδιο τρόπο ή εκτός Ευρώπης?
1: Μα σε παρακαλώ, τώρα τι μιλάμε? Το ΑΕΦΔ, έτσι, είναι 60% χαζοί, ηλίθιοι, έτσι, ναζιστές.
0: Κύριε Σάβα, έτσι. Τι πολιτικές έχει, σας λέω?
1: Αγανακτισμένος είστε. Οι πολιτικές τους είναι παράλογες. Τι να ασχολείστε με τις πολιτικές τους?
0: Τι σας λέει ο φίλος σας, ο αγαπημένος, όταν λέει...
1: Μα είναι βλάκας, έχει αποσταρτήσει. Τι να μου λέει? Εγώ τον λέω, ναι, εντάξει, έλα να το δούμε, έλα να το κάνουμε. Δεν μπορώ, μα είναι τόσο
0: κάνει διαχωρισμό. Κάνει διαχωρισμό, ας πούμε, Ευρωπαίου και...
1: Μα έχουν ξεφύγει τα μυαλά τους. Δεν γίνεται.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, να κάνω εγώ αντίλογο. Τελείως, αδικαιολόγητα τελείως. Ξύπνησαν όλοι έτσι.
1: Ένα... Βεβαίως αντιχειολογείται.
0: Δεν έχουμε περιστατικά με επιθέσεις, μαχαίρια, αυτοκίνητα πάνω σε κόσμο. Όλα αυτά δεν προκαλούν μια ανασφάλεια, μια φοβία.
1: Εσύ προλίγο δεν το είπες αυτό, ρε Κωνσταντίνε.
0: Ποιο?
1: Εσύ δεν το είπες ότι αυτά είναι όλα αυτά που αυτά που είναι πρωτοσέλιδα που βγαίνουν προς τα έξω. Αυτά προσπαθούν να ανεβάσουν επάνω.
0: Πάντα το μικρό τραβάει το απρόσμενο, τραβάει την προσοχή του κόσμου περισσότερο.
1: Έχουν περάσει από την Ελλάδα. Έχουν περάσει από την Ελλάδα.
0: Κύριε Σάβα μου, εδώ υπάρχουν στην Ελλάδα άνθρωποι που φοβούνται, που δεν έχει γίνει τίποτα ποτέ.
1: Δεν έχει
0: και νιώθουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θα πέσει πάνω του ένα αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς.
0: Να έχει συμβεί κιόλας, να το καταλάβω, να δημιουργεί ένα τραύμα.
1: Έχουν περάσει από την Ελλάδα πάνω από 15.000 άτομα που στηρίζουν εδώ την υγεία. Νοσοκόμοι, γιατροί, μετανάστες, έτσι. Και εμείς στην Ελλάδα διώχνουμε και τους δικούς μας.
0: Οπότε εσείς θεωρείτε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρώπη στο μεταναστευτικό ή είναι σωστή όπως το χειρίζετε τώρα? Ή θα θέλατε να είναι...
1: Είναι εντελώς λάθος.
0: Με ποια έννοια όμως, ότι είναι πολύ αυστηρή ή πολύ χαλαρή?
1: Οι σωστοί πιέζονται από την ΑΕΦΔ, έτσι.
0: Άρα θεωρείτε ότι είναι πολύ χαλαρή ή πολύ αυστηρή η Ευρώπη στα θέματα της μετανάστευσης?
1: Είναι... Όχι. Είναι κανονική.
0: Ναι.
1: Και τώρα πάνε να γίνουν πολύ, πολύ σκληροί και θα ανεβάσουν τους τόνους.
0: Πιστεύετε ότι κράταγε μια ισορροπία, αλλά βλέποντας το ΑΕΦΔ και άλλα τέτοια κόμματα θα πάνε να γίνουν πιο αυστηρά.
1: Όταν ακούω ότι το 50% δεν έχει δουλέψει εδώ πέρα στη Γερμανία, ελάτε εδώ πέρα κύριε Κωνσταντίνε, έτσι. Θα σας πω, ένας Πακιστανός παίρνει εδώ πέρα 2.500. Ελάτε, έχει 5 παιδιά, ελάτε εδώ πέρα με 2.500 να ζήσετε, έτσι. Και να καταφέρετε να ζήσετε 5 χρόνια να μην δουλεύετε εδώ. Ελάτε. Ελάτε, θα σας δώσω εγώ τα δικά μου τα τρία τα παιδιά, ελάτε εδώ πέρα να ζήσετε. Να παίρνετε εσείς τα λεφτά και να ζήσετε.
0: Βλέπετε όμως, κύριε Σάβα μου,
1: δεν γίνεται αυτό.
0: Βλέπετε όμως ότι σε ένα μικρό δείγμα μιας ραδιοφωνικής εκπομπής που είμαστε 10 άνθρωποι όλοι και όλοι, ο προηγούμενος ακροατής την έβλεπε ξέφραγο αμπέλι. Εσείς τη βλέπετε ισορροπημένη, αλλά πάει να γίνει πιο αυστηρή κακός. Ο άλλος την έβλεπε πιο αυστηρή από την αρχή, που εδώ μου στέλνει στο μήνυμα ότι είναι φρούριο. Βλέπετε ότι και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ... από τα πιο δύσκολα θέματα, ενώ είναι...
1: Ωραία.
0: Όλα τα θέματα δεν συμφωνούν όλοι, αλλά εδώ είναι πάρα πολύ διαφορετικές.
1: Όχι. Να σου κάνω μια
0: συν πόσες χώρες, έτσι, και σε κάθε, και είμαστε και στην ίδια χώρα, φανταστείτε, να πρέπει εδώ μεταξύ μας, με στην Ελλάδα, και μετά να συνοηθούμε και με τον Ούγγρο και με τον Πολωνό και τον Πορτογάλο. Ναι, να μου κάνετε
1: ωραία,
0: μια πρόταση.
1: Να σου πω μια πρόταση.
0: Εννοείται να μου πει.
1: Ίσως να συμπεριλαμβάνει και τον Ούγγρο και τον οποιονδήποτε. Ας πάρει ο καθένας που μπορεί έναν. Και να μην λέγεται άντε το κούμπο, έτσι, που εγώ δεν το θεωρώ τίποτε διαφορετικό, έτσι. Αλλά να πάρει κάποιον και να τον ενσωματώσει ή να τον βοηθήσει, έστω η δεύτερη γενιά από αυτόν που θα βγει να μπορεί να ενσωματωθεί πιο εύκολα. Έτσι γίνανε σε μας. Εγώ ποτέ δεν θα γίνω Γερμανός. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, αλλά τα παιδιά μου είναι γερμανάκια, αλλά χαίρομαι που έχουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα θα είναι και ο κάθε Σύριος και ο κάθε Πακιστανός και ο κάθε, γιατί έχω και φίλους Ιρακινούς, έτσι, που έχουν γίνει Έλληνες, τα παιδιά τους δεν μπόρεσαν να γίνουν Έλληνες και φύγανε στο εξωτερικό σαν Έλληνες.
0: Η Γερμανία θεωρείται πολυπολιτισμική χώρα? Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το...
1: Από
0: πάρα πολλές άλλες χώρες.
1: Οι ξένοι, όπως εγώ, όπως ο φίλος μου ο Ιταλός σήμερα που ήμουν μαζί, όπως ο άλλος ο Πολωνός όπως ούτε, τους δώσαμε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Αλλά όχι όλους, και τώρα το ΕΡΤΗ που ανεβαίνει, οι ρίζες μπήκανε, για να φανταστεί κάποιος, πέρα που ήταν στην Ανατολική Γερμανία, εκεί ρίζωσε το ΕΡΤΗ, έτσι, που ήταν καταπιεσμένοι και έρχονται τώρα να ελευθερώσουν τη δυτική μεριά. Εγώ τον εαυτό μου τον θεωρώ όχι σαν Γερμανό, αλλά σαν κάτοικο της περιοχής μου εδώ. Γιατί εδώ μεγάλωσα. Δεν είμαι Γερμανός, αλλά είμαι κάτοικος της περιοχής. Έτσι.
0: Αλλά φοβάστε με το ΑΕΒΔ, ανησυχείτε. Σας φοβίζει προσωπικά το ΑΕΒΔ?
1: Εμένα με φοβίζει ότι δεν μπορούσα να τους φάω όλους. Κάποια ώρα θα τελειώσει και εμένα.
0: Όχι, έτσι. Αν σας φοβίζει...
1: Δεν με φοβίζει τίποτε, γιατί, αλλά προσέχω, σίγουρα προσέχω, αλλά δεν μπορώ να δω να πειράζουν ένα κοριτσάκι και να μην μιλήσω.
0: Τι δεν μπορείτε να...
1: Να δω να πειράζουν ένα κοριτσάκι και να μην μιλήσω.
0: Δεν έχει σχέση. Το ΑΕΒΔ, λέω, αν σας φοβίζει.
1: Όχι. Όχι. Εμένα προσωπικά όχι. Γιατί εγώ θα τους βάλω κάτω. Αλλά...
0: Πιστεύετε όμως ότι θα έρθουν, πιστεύετε ότι θα σας κυνηγήσουν?
1: Όχι. Όχι.
0: Το φίλο σας τον Ιταλό θα τον κυνηγήσουν?
1: Ορίστε.
0: Το φίλο σας τον Ιταλό που είπατε πριν θα τον κυνηγήσουν?
1: Ούτε αυτόν, αλλά.
0: Τον Πολωνό.
1: Τον φίλο μου τον Πολωνό και τον Πακιστανό θα τον κυνηγήσουν. Ναι.
0: Και τον Ιρακινό, ε.
1: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Αν μπουν μπροστά, είναι σίγουρο αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Και τώρα, δεν ξέρω άμα το πήρατε είδηση, ο ηλίθιος αυτός που είναι τώρα, για να μην το χαρακτηρίζω πιο, έτσι, τώρα αλλάζουν την πολιτική τους, έτσι, αλλάζουν την πολιτική τους, τώρα δεν έχει πολύ καιρό, αυτές τις μέρες, τώρα θέλουν να αλλάξουν την πολιτική τους και θέλουν να δείξουν ότι είναι πιο αυστηροί.
0: Ο Μέρτς.
1: Ο Μέρτς. Ναι. Δεν είναι μόνο ο Μέρτς, όλοι τους είναι αποτυχημένοι, τέλος πάντων.
0: Έγινε. Εντάξει.
1: Κατάλαβε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ πολύ χρήσιμη τη συνομιλία, επειδή όχι να συμφωνήσει κάποιο.
1: Προσέξτε πολύ.
0: Επειδή ζει εκεί. Τις
1: πέτρες που πετάτε να μην έχει διαμάντια μέσα. Προσέξτε.
0: Έγινε, κύριε Σάββα.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Σάββα.
1: Γεια σας.
0: Ωραίο αυτό το τελευταίο που είπε. Είναι η απ' τη μία πρέπει να είμαστε ανώτεροι, πώς να το πω, και να εξυψωνόμαστε ως άνθρωποι, ρε παιδί μου, και μετά έρχονται τα θέματα, έρχεται η ίδια η ζωή και μας κρατάει χαμηλά, δεν μας αφήνει έτσι να κάνουμε την υπέρβαση. Δεν είναι εύκολο να την κάνεις αυτή την υπέρβαση. Ακόμα και κάποιος που θέλει να την κάνει, δηλαδή, τον εμποδίζει η πραγματικότητα. Πόσο μάλλον κάποιος που ούτε καν το βλέπει έτσι. Κύριε Κωνσταντίνε, θα σας καλέσουμε σε λιγάκι. Ακούσουμε, κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα πάρετε το λόγο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Άσχετο σχετικό, η Γαλλία προηγείται 1-0 της Σενεγάλης στο 80 λεπτό. Τώρα είναι ο Κωνσταντίνος από Λακωνία. Αν προλάβουμε, μετά είναι ο Γιώργος από Παλίνη. Δεν θα προλάβουμε με τον Ηλία από το Νέο Ηράκλειο. Ακύρωσε τη συμμετοχή του ο Θοδωρής από το Εγάλιο. Δεν πειράζει, οι θεματικές βραδιές συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες. Αν κάποιος δηλαδή θέλει κάτι να σχολιάσει και δεν πρόλαβε σήμερα, μπορεί αύριο να το κάνει. Θυμίζω ότι απόψε η συζήτηση είναι για ένα από τα πιο καυτά θέματα αυτής της εποχής, από το 15 κυρίως και μετά. Ευρώπη και μεταναστευτική πολιτική. Κοιτάξτε, ένας λόγος που με ακούτε ίσως ορισμένοι κάπως πιο ήπιο σε σχέση με το θέμα, και ορισμένοι μπορεί να σκέφτεστε, ρε Κωνσταντίνε, πολύ ψύχρεμα το αντιμετωπίζεις και είναι πολύ σοβαρό. Καταρχάς, δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίζεις κάτι με ψυχραιμία μειώνεις τη σοβαρότητά του. Κατά δεύτερον, είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Κατά τρίτον, και πάρα πολύ σημαντικό, όταν κάνεις μια εκπομπή πάρα πολλά χρόνια, και δεν το λέω για να πενέψω τη μεγάλη διάρκεια του ανεμολογίου, είναι λογικό μέσα σε αυτά τα χρόνια να έχεις ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Ένα συνομήλικός μου, που πλησιάζουμε τα 70, έχουμε ζήσει τις ίδιες καταστάσεις. Εγώ λόγω δουλειάς, λόγω του επαγγέλματος, την προσέχω περισσότερο από τον μέσο μη επαγγελματία, την καθημερινότητα και την ειδησιογραφία. Δηλαδή ο άλλος για να προσέχει, κάποιος για να προσέχει την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία περισσότερο από εμένα, πρέπει να είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι λίγοι εκείνοι που το κάνουν. Οι περισσότεροι την προσέχουν, αλλά όχι. Είναι λογικό έτσι. Δεν προσέχετε στον ίδιο βαθμό που προσέχω εγώ την καθημερινότητα, την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία, που είναι η δουλειά μου. Έχω λοιπόν προλάβει εποχές της Επιτροπής του Αγίου Παντελεήμονα, αν θυμάστε, το 2007. Η Επιτροπή του Αγίου Παντελεήμονα ήταν ο προθάλαμος. Όχι για τη δημιουργία, διότι η Χρυσή Αυγή υπάρχει από τη δεκαετία του 80 και του 90 με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εκείνο που εξελίχθηκε στη συνέχεια η Χρυσή Αυγή, που άρχισε να λιένει τις γωνίες. Έχω προλάβει εποχές το 2005 και το 2006 να μου λένε άνθρωποι στο ανεμολόγιο και να τους λέω τότε υπερβολικούς και να με επικρίνουν πάρα πολύ άσχημα άλλοι, ότι είναι 4 εκατομμύρια οι ξένοι στη χώρα μας και σε 5 χρόνια, ενώντας το 2010, θα είναι 11 εκατομμύρια. Έχω προλάβει υπερβολές. Ένας από τους λόγους που αντιμετωπίζω διάφορα θέματα πιο ψύχρεμα είναι διότι έχω ακούσει άπειρες υπερβολές από πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλα τα θέματα όλα αυτά τα χρόνια, που προσπαθούσα να τους πείσω μια περίοδο ότι αυτό που λένε είναι μια υπερβολή και δεν το καταλάβαιναν. Θα πει κάποιος, επειδή κάτι ήταν υπερβολικό το 5, το 10, το 11, πάει να πει ότι είναι υπερβολικό και το 26. Όχι. Μπορεί το 26 να είναι πολύ πιο ταιριαστό από ότι ήταν το 5 και το 10. Αλλά όσο να είναι, ξέρω τι θα πει η ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που, επειδή ένα θέμα τους απασχολεί πολύ, το μεγενθύνουν και οι ίδιοι πάρα πολύ μέσα στο μυαλό τους. Μην τρελαίνεστε λοιπόν με τα διάφορα ζητήματα. Έχουν τρελαθεί πολύ, πάρα πολύ πριν από εσάς έχουν τρελαθεί με πάρα πολλά θέματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αποδείχθηκε ότι ήταν στην έκταση που τότε νόμιζαν ότι θα πάρουν. Σε καμία περίπτωση δεν πήραν αυτή την έκταση. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της μετανάστευσης, επειδή δεν είναι παροδικό, αλλά κρατάει με αυξομοιώσεις σταθερά από το 2015 και μετά, είναι πάντα ένα πολύ καυτό θέμα. Χαίρομαι που σε μέσες άκρες το προσεγγίσαμε χωρίς να... διότι είναι μια ευαίσθητη κουβέντα. Μπορεί να εξελιχθεί μια τέτοια συζήτηση σε... πώς να το πω τώρα... σε μυσαλλοδοξία, σε μίσος και ούτω καθεξής. Πάμε στον κύριο. Συγγνώμη, έφαγα λίγο χρόνο που θα μπορούσα να τον αξιοποιήσουν ακροατές, αλλά ήταν μια διευκρίνηση που ήθελα οπωσδήποτε να την κάνω πριν κλείσει η εκπομπή. Κωνσταντίνος από τη Λακωνία. Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, κύριε Βαθύντη. Καλησπέρα στην επιμελία τη εκπομπή και στο ακροατήριο.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Είναι γεγονός ότι θα χρειαζόμουν λίγο χρόνο παραπάνω για να αναπτύξω τις συνεπτυγμένες ιδέες που ήθελα να αναπτύξω, αλλά τέλος πάντων. Κάνατε προηγουμένως μια ερώτηση. Τι οθεί τους ανθρώπους να μεταναστεύουν? Δεν είναι τίποτα άσχετο από όσο αναφέραν οι προηγούμενοι συνομιλητές με το θέμα, αν καθίστε και το αναλογιστείτε. Όλα συμπλέκουν μεταξύ τους. Δεν είναι άσχετα. Ούτε αυτά που ανέφερε ο κύριος Δημήτρης, τα οποία τα προσπογράφω ένα προς ένα. Παρότι η διαφορά μας στο θέμα της οικονομίας είναι χαοτική. Εντελώς χαοτική. Ερωτήσατε τι θα πρέπει να κάνουμε. Για να μην σας σπαταλίζω το χρόνο, μονολεκτικά. Μονολεκτικά.
0: Και θέλω να ξέρω κιόλας τι θεωρεί κάποιος πρόβλημα. Γιατί άλλο να θεωρεί κάποιος πρόβλημα ότι είναι πολύ αυστηρή η έλεγχη, άλλο να θεωρεί ότι είναι πρόβλημα ότι είναι πολύ χαλαρή. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, εγώ θα διευρύνω λίγο τις έννοιες, γιατί θα θέλουμε 10 κουμπές να αναλύσουμε, αν το πάρουμε από αυτή τη σκοπιά. Τι δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Είπατε τι να κάνουμε. Εγώ θα πω να μην κάνουμε αυτό που κάναν οι Δυτικογερμανοί στους Ανατολικογερμανούς όταν ενώσαν τις δύο Γερμανίες. Να μην κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό που κάναν στους Ανατολικογερμανούς. Πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
0: Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα? Το μεταναστευτικό θεωρείτε ότι είναι πρόβλημα, ότι το έχουμε διωγγώσει, ότι είναι κάτι υπαρκτό?
1: Σαφώς και είναι πρόβλημα. Γιατί όμως, αναρωτηθήκατε κι εσείς ο ίδιος, τι οθεί τους ανθρώπους να μεταναστεύουν? Αναφέρθηκε κάποιος κύριος, νομίζω ο κύριος Δημήτρης ήταν, στο Μπαγκλαντές. Αυτό που στην ουσία κάνει η μετανάστευση σαν έννοια είναι να εκτονώνει τις αντιθέσεις και τις πιέσεις σε μια κοινωνία, από μια κοινωνία σε μια άλλη. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή εκτονώνουμε τις αντιθέσεις εσωτερικές του Πακιστάν, του Ιράν, του Ιράκ και τις φέρνουμε εδώ. Ναι. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή κάνουμε μια εκτόνωση από εκεί και μεταφέρουμε
0: κατάλαβα.
1: Το πρόβλημα εδώ. Δεν ξέρω. Αυτή
0: κατάλαβα,
1: είναι...
0: κατάλαβα.
1: Αν κάποιος διαφωνεί...
0: Προσέξτε όμως. Έχει ένα δίκιο για να κάνουμε την κουβέντα. Ένας ακροατής μας, ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, περιστατικά με ανισόρροπους να παίρνουν το αυτοκίνητο και να πέφτουν πάνω σε κόσμο. Δεν είχαμε τόσο συχνά. Δεν είναι και πάλι τόσο συχνά, δεν γίνονται κάθε μέρα. Αλλά τέλος πάντων δεν γινόντουσαν το 90, το 2000. Από τα μέσα του 2010 και μετά, από το 2015 και μετά έχουν πάρει μια διάσταση.
1: Ναι, αλλά το ζήτημα το μεταναστευτικό είναι σε ισχύ από τη δεκαετία των 90 όμως.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το... Για να μπούμε στο ζουμί της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Αυτό για το οποίο αναρωτηθήκατε. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να έχει κάνει η χώρα από τότε? Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια πολιτική προς τους πολίτες της εδώ και 35 χρόνια, έτσι, από το 91. Βέβαια θα μου πείτε ήταν χρεοκοπημένη η χώρα το 89 και το 90. Ναι, αλλά είχε δικό της νόμισμα.
0: Τώρα...
1: Θα μπορούσε να κάνει κοινωνική πολιτική.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε ποτέ. Δεν το έκανε ποτέ. Κάνει την πολιτική του Open Society Foundation. Αυτή είναι η ουσία. Αντί να λέμε την ότι Ανατολική Ευρώπη Βαλκάνια, τη λέμε ότι Ανατολική Ευρώπη. Γιατί δεν μας κάθεται καλά στο θημικό. Δεν μας κάθεται καλά. Μας φέρνει το Βαλκάνια, μας φέρνει άλλα πράγματα. Μα είναι Βαλκάνια, τι να κάνουμε. Θα μου πείτε τι σχέση έχει εδώ. Καμία. Προχωράμε. Επειδή γνωρίζετε την περιοχή από την οποία παίρνω τηλέφωνο και η περιοχή αυτή έχει πάρα πολύ κόσμο. Που δουλεύει στις αγροτικές εργασίες. Πριν προλάβει κάποιος να γυρίσει και να πει ότι ο κύριος Τάδε είναι ρατσιστής, το ένα το άλλο, δέχομαι κάθε κριτική σε αυτά που λέω. Και ο καθένας, δηλαδή κουβέντα κάνουμε. Αλλά και θα υπερασπιστώ το δικαίωμά σου να λες μέχρι θανάτου αυτό που λες. Αλλά αν κάποιος δεν έχει δουλέψει με αυτούς τους ανθρώπους στο χωράφι ή στην οικοδομή, να κάνει την ίδια δουλειά ακριβώς, Την ίδια δουλειά. Δεν νομίζω ότι έχει την ηθική μνημοποίηση να γυρίσει να μου πει ότι είμαι ρατσιστής. Σε αυτά που λέω. Αρκεί να μην ξεφεύγω, έτσι, να μην είμαι όντως ρατσιστής.
0: Τι θα καταλάβει δηλαδή αν δουλέψει μαζί τους. Τι θα διαπιστώσει. Τι διαπίστωσε ο Κωνσταντίνος, γιατί.
1: Κάποιος
0: άλλος μπορεί να διαπιστώσει κάτι άλλο. Εσείς τι διαπιστώσατε.
1: Αυτός που θα γυρίσει και θα με κρίνει σαν ρατσιστή.
0: Γιατί να σας κρίνει κάποιος σαν
1: ρατσιστή. Έχω δουλέψει με αυτούς τους ανθρώπους. Θα κάνω ακριβώς την ίδια δουλειά όμως. Να μαζεύω ρόδια μαζί τους, να μαζεύω νεκταρίνια, να μαζεύω ελιές.
0: Καλά, μας ακούει κάποιος που είναι delivery και δουλεύει με πάρα πολλούς που είναι delivery από άλλες
1: χώρες. Σας ανέφερα 4 διαφορετικές εργασίες.
0: Ναι.
1: Έχω ζήσει με αυτούς τους ανθρώπους, έχω δουλέψει μαζί τους.
0: Και τι διαπιστώσατε ότι έχουν όλοι...
1: Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ρατσιστή. Αν από αυτά που λέω κάποιος νομίζει ότι είναι ρατσιστής, μεγάλη του με χαρά του. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου από πριν. Σας ευχαριστώ που με έχετε επιτιμήσει με τα καλύτερα λόγια ορισμένες φορές. Μπορώ να γίνω όμως και άσχημος άνθρωπος όπως ο καθένας μας. Ρατσιστής όμως δεν ήμουν ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν πατήσεις τα παπούτσια του άλλου. Καλό είναι να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό.
0: Αυτό βέβαια μπορούν. Ναι. Ως γενική αρχή.
1: Νομίζω ότι
0: αυτό.
1: Μπορεί να το προσυμπόσω.
0: Μπορώ ως γενική αρχή. Ότι...
1: Ναι, μα είναι γενική αρχή.
0: Μάλλον, αν είμαστε. Όταν θέλουμε να είμαστε απόλυτοι, καλό θα ήταν να έχουμε μπει λίγο. Να έχουμε φορέσει τα παπούτσια του άλλου. Όταν είμαστε απόλυτοι. Γιατί μια έτσι λίγο πιο. Μια απόλυτη γνώμη για κάποια πράγματα έχουμε όλοι μας. Να το προσυπογράψω όταν κάποιο είναι απόλυτο.
1: Εγώ στάθηκα στα ερωτήματα που αναλογιστήκατε και πιστεύω ότι εκείνο όλο το ρίζουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πέρασε μια ολόκληρη εκπομπή και δεν μπορέσαμε να πάμε στις βασικές, τις ουσιαστικές, τις ουσιώδεις αιτίες που σπρώχνουν τον κόσμο στην μετανάστευση. Είναι πόλεμοι, είναι οικονομικές συνθήκες. Δηλαδή, αν ψάξει κανείς την ιστορία την ανθρωπινή τα τελευταία 3.000 χρόνια. Ένας από τους βασικότερους λόγους που μετανάστευαν οι ανθρώποι ήταν γιατί υπέστησαν κάποια καταπίεση από μια ολιγαρχία τοπική της περιοχής τους και ήρθαν κάποιοι και τους είπαν ή θα ανατρέψουμε την ολιγαρχία και θα πληρώνετε λιγότερους φόρους εμάς. Συνέβη και στην Ελλάδα αυτό. Αυτό συνέβη και στην Ελλάδα. Τώρα, γιατί δεν μπορείτε να το διαβάσετε σε ένα βιβλίο, αυτό ας το αναρωτεί ο καθένας. Εγώ θα προτείνω μια πεντάτομη έκθεση. Που ξεκίνησε το 1995 και τελείωσε το 2010 με 50 από τους κορυφαίους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων που αναλύσε βάθος όλα αυτά τα πράγματα.
0: Από το Χάρβαρντ.
1: Του Χάρβαρντ.
0: Μάλιστα.
1: Του Χάρβαρντ. Μπορώ να σας πω σε μια άλλη εκπομπή ακριβώς τους συντελεστές και τι ακριβώς
0: πραγματεύονται.
1: Μιλάμε για την οικονομική ιστορία των τελευταίων 3.000
0: ναι,
1: ετών.
0: Θα χαρώ πολύ να το ακούσεις.
1: Για να δούμε τα ουσιώδη ζητήματα που τίθενται και δίνουν το έναυσμα για να μεταναστεύσει ο κόσμος. Ανοίγει πάρα πολύ τώρα η βεντάλια, αλλά λείπαν.
0: Μπορούν άνθρωποι που γεννήθηκαν.
1: Πρέπει να αντλήσουμε τους προβληματισμούς μας. Το πώς να σκεφτούμε γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε τοπικά μόνο.
0: Μπορούν άνθρωποι που γεννήθηκαν όχι απλώς σε διαφορετικές χώρες, αλλά σε διαφορετικές υπήρους. Σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλους αριθμούς, διότι δεν κρίνουμε, να το διευκρινίσω αυτό, δεν κρίνουμε πρόσωπα, δεν κρίνουμε άτομα. Ένα άτομο από μόνο του είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Κρίνουμε μάζες, κρίνουμε σε άλλο επίπεδο. Ναι. Άλλο η ψυχολογία του ατόμου, άλλο η ψυχολογία της μάζας. Μπορούν να ζήσουν μαζί.
1: Σαφώς και μπορούν.
0: Σαφώς και μπορούν.
1: Αλλά το να πω ότι εγώ, να με πολιτογραφήσουν Κινέζο και να λέω είμαι Κινέζος στην Κίνα, είναι άτομο τελείως. Δηλαδή. Ποτέ κανένας δεν θα δεχτεί ότι εγώ είμαι Κινέζος. Μπορεί να έχω 150.000 φίλους Κινέζους και να συνεργαζόμαστε. Και λόγω
0: κουλτούρας. Και έχετε στρογγυλά μάτια.
1: Και γι' αυτό. Και για το παρουσιαστικό μου και γιατί είμαι πιο ψηλός από τους Κινέζους και γιατί τα μάτια μου, όπως είπατε, δεν είναι σπιστά.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είμαι αξιαγάπητος, αλλά για αυτούς δεν θα είμαι ποτέ Κινέζος.
0: Τα υπόλοιπα σε επόμενη.
1: Δεν ξέρω, μπορεί
0: εκπομπή.
1: Να γίνει αυτό. Να πω ένα πράγμα.
0: Όχι, δεν προλαβαίνω. Κουβέντε. Πρέπει να κλείσω απότομα. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Δεν το κάνω από αγενεία.
1: Λάθρα αναγνώστες και λάθρα επιβάτες.
0: Έχω απαντήσει σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να κάνω τώρα. Με χαρά την επόμενη φορά να το συζητήσω και πάλι
1: πολύ
0: μαζί σας.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε. Στο Μάνο Τσιλιμίδη, εμείς είμαστε εδώ πάλι αύριο στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Κλείνω απότομα, σας είπα, όχι λόγω αγενείας, αλλά τελειώνει η ώρα της εκπομπής.

0: ni facula tu psala apol pediali facula facula tu psala apol pediali facula facula tu psala
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φρουκέντε, σοκολάτε, παρματσέτα, ηλεκτρικές φίλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα. Να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Σκεφτόμουν ότι σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που τα παιδιά με τα σχολεία κλειστά θα είχαν την ευκαιρία να κοιμηθούν, κάνουν μια-δυο ώρες παραπάνω το πρωί. Αν και το πρωινό ξύπνημα σου γίνεται συνήθεια. Όπου, η Μικαέλα κοιμήθηκε παραπάνω σήμερα?
1: Όχι.
0: Η κόρη του κυρίου Σελιμπά, που είναι στα μηχανήματα των ήχων. Είναι και η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Κάποιοι φίλοι χθες δεν πρόλαβαν να συμπληρώσουν την παρέα, λέγοντας τις αναμνήσεις από τα σχολικά τους χρόνια. Και θέλω να σας πω ότι σκέφτηκα εκ των υστέρων, βέβαια, όταν έκλεισε η εκπομπή, να δώσουμε την ευκαιρία και σε αυτούς που θέλανε χτες να συμμετάσχουν αλλά δεν πρόλαβαν, και επίσης να πούμε ιστορίες για το πώς περνάγανε αυτά τα καλοκαίρια των τριών μηνών όταν ήσασταν παιδιά. Είναι περίπου τρεις μήνες οι διακοπές. Πώς περνάγανε, γιατί τότε, από ό,τι θυμάμαι εγώ δηλαδή, γύρω στο 70 ας πούμε, δεν υπήρχε η κουλτούρα των διακοπών. Την κατοχύρωσε στη συνείδησή μας ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου, όταν είπε να φροντίσουμε τα μπάνια του λαού. Το θυμάστε? Εν τω μεταξύ δεν υπήρχαν και τα λεφτά για να καλύψεις διακοπές, εκτός και αν ήσουν πολύ τυχερός και είχες καμιά θεία ή καμιά γιαγιά σε κανένα χωριό, σε κανένα νησί, και σε στέλνανε πακέτο οι γονείς σου εκεί για να περάσεις κάποιο διάστημα ή και όλο το καλοκαίρι στο σπίτι των συγγενικών προσώπων. Και έτσι λοιπόν σήμερα θέλω να μου πείτε πώς περνάγατε εσείς τα καλοκαίρια, εκείνα τα καλοκαίρια που δεν ήταν τόσο θερμά όσο είναι στην εποχή μας. Θυμάμαι ότι ήταν εγωιτευτικό να κάθεσαι λίγο να σε βαράει ο ήλιος. Το θυμάμαι αυτό σαν αίσθημα. Θυμάμαι την είσοδο του σπιτιού που είχε ένα μαρμάρινο κεφαλόσκαλο, όχι, το πρώτο που μπαίνεις ας πούμε, και καθόμουν εκεί με το παντελονάκι το κοντό και καίγανε τα πόδια μου από τα μάρμαρα και από τον ήλιο που με βάραγε, αλλά δεν αισθανόσουνα τόσο περίεργα και άσχημα όπως τώρα στον ήλιο.

Είμαστε λοιπόν όπως πάντα στη ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος στο 211 10 80 880 και αφού σας κεράσω ένα τραγούδι σας περιμένω για να πιάσουμε τον καλοκαιριών το νήμα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Εσύ πώς παίρνεις τα καλοκαίρια σου, κύριε Πρόεδρε?
1: Χωριό.
0: Α.
1: Στο χωριό της μαμάς.
0: Το οποίο είχε ένα ποτάμι, ας πούμε, ή θάλασσα κοντά.
1: Ποτάμι. Ποτάμι. Αλλά χαμός, έτσι.
0: Τι.
1: Ποδήλατα, εκεί χαμός
0: γινόταν. Α, ναι. Και παίρνεις όλο τον καιρό εκεί?
1: Ναι. Τις περισσότερες φορές, μερικές φορές γινόταν εξαιρέσεις. Γινόταν η εξαίρεση. Όπου πήγαινα στο δίστομο για 20 μέρες.
0: Άλλος συγγενής εκεί.
1: Άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μετά πάλι στο χωριό.
0: Είναι στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης, ο καταλληλότερος να μας πει για τα καλοκαίρια αυτά. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω αν είμαι ο καταλληλότερος, πάντως είμαι ένας από τους γεννημένους στα μέσα του 20ου αιώνα που ζήσαμε όλη αυτή την ωραία για μας εποχή, νομίζω. Τα καλοκαίρια, ωραία για μας εποχή, νομίζω. Τα καλοκαίρια

0: μαζεύαζε ένα φενεράκι, κάτι έφερνε ο καθένας, το τραπέζι γέμιζε και φαινόταν σαν πάρα πολύ πλούσιο. Το τραπέζι τότε είχε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα έχει το σημερινό τραπέζι, ακόμα και πλούσιων ανθρώπων, γιατί δεν ήταν, δεν είναι σήμερα ένα τραπέζι που το φτιάχνουν πολλές οικογένειες μαζί από λίγο. Λοιπόν, μετά από λίγο, και όταν καιρό ο κόσμος πήγαινε στα χωριά, γυρνούσε, αλλά και όσοι δεν πηγαίνουν στα χωριά τους και τολμούσαν να πάνε σε μια, σε ένα νησάκι να περάσουν, τα κουτσοκαταφέρνανε, γιατί δεν υπήρχαν τα πεντάστερα ξενοδοχεία τότε, τα πανάκριβα.
1: Ενοικιαζόμενα δωμάτια.
0: Ενοικιαζόμενα δωμάτια. Λοιπόν, εγώ θα πω την πρώτη μου εμπειρία του 1959, είμαι 8,5 χρονό, και η αδερφή της μητέρας μου μαζί με την παρέα της πηγαίνει στην Αίγινα, στην Αγία Μαρίνα, και παίρνει μαζί της και τον ανιψιό της εμένα. Ακόμα ακούω τη Μαντουάλα. Το εξοχικό κέντρο εκεί, κάθε πέντε τραγούδια έβαζε τη Μαντουάλα, και αυτή ήταν η ατμόσφαιρα. Λίγοι κολυμπητές εκεί, με τα ντολμαδάκια του καθένας που έφερνε εκεί, με τις ροπιτούρες του, με τα κεφτεδάκια του, γιατί τότε ο κόσμος, τα παιδιά έπρεπε να κάνουν μπάνιο για την υγεία τους. Μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα εμπόδισε πολύ τους φυματικούς και φυματίους, η οργία σε εκείνον τον καιρό το 50. Από τη μια μέρα πηγαίνανε βουνό κατασκήνωση, γιατί έπρεπε να πάρουν οξυγόν κατά το αέρα, απ' την άλλη μεριά έπρεπε να κατέβουν και θάλασσα τα παιδιά για να κάνουν τα μπάνια τους. Έτσι οι οικογένειες κάνουν τα αδύνατα δυνατά, και έπρεπε ότι στείνανε σκηνές σε παραλίες για να μπορούν να δίνουν στα παιδιά τους αυτή την όχι μόνο ευχαρίστηση, αλλά αυτή την προσφορά υγείας που τους χρειαζόταν. Την έγινα λοιπόν τα πράγματα πάρα πολύ πρωτεϊκά, δεν θα πω πρωτόγωνα καθόλου.
1: Ναι.
0: Φέτος που έτυχε να περάσω, να πάω ύστερα από 60 τόσα χρόνια εκεί, είδα κάτι εντελώς διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό, δεν το γνώρισα βέβαια. Και το επόμενο καλοκαίρι το 60 στην Πάρο. Αλλά μια Πάρος, αν βγάλεις ό,τι υπάρχει σήμερα στην Άουσα, 11 χιλιόμετρα βορείως της Παρδιάς, στο μικρό κλειστό λιμανάκι της Νάουσας, κάθε απογευματάκι στο καφενείο του κ. Παναγιώτη του Γαβαλά, το θυμάμαι, ήμουν 10 χρονών παιδάκι, η λεμονάδα, το λουκούμι, με μία δραχμή, όλα αυτά τα πράγματα. Εκείνο τον καιρό, το πρωί μπανάκι στην αμμουδιά της Νάουσας, και ωραίο πεπόνι μυρωδάτο από την κυρία Φλόρα. Αυτές είναι μνήμες τώρα που μου έρχονται στο μυαλό κατευθείαν. Στην Πάρο πήγα 10 χρόνια μετά, 20 χρονών πια, φοιτητής, δεν την πολύ γνώρισα, αλλά δεν είχε αλλάξει και τόσο πολύ από όσο μου λένε τώρα, ότι δεν μπορεί να καταλάβεις τίποτα, να αναγνωρίσεις τίποτα. Φαντάζομαι πως μόνο τη μονή της Μαγκοβάρδας, που είναι ανάμεσα στην Παρκιά και την Άουσα, θα μπορούσε να αναγνωρίσει κανείς, γιατί τα μοναστήρια δεν αλλάζουν και τόσο πολύ σε τρόπο ζωής. Ο κόσμος μοιραζόταν τότε. Στα Νοβλήσια που έμενα, υπήρχαν βέβαια ορισμένα πούλμαν που κάνανε μπάνια, αλλά φεύγαν από τα Βρυλίσια, και ήταν λιγάκι δύσκολο να πας πρώτα, να πας στην κοινωνία, από εκεί να πας στα Βρυλίσια και μετά να πας στα πούλμαν. Αυτό το έκανα αργότερα, τα πρώτα χρόνια, με ένα πειρατικό, γιατί τότε ήταν κάτι πειρατές που είχαν, σε εισαγωγικά πειρατές.
1: Τα ταξίδια μεγάλα.
0: Τα ταξίδια μεγάλα, ακριβώς. Μας ήταν ένας ανάπηρος πολέμου, ο οποίος έβαζε 4-5 άτομα, ήταν τεράστιο μεγάλο

0: έβαζε 4-5 άτομα, μας πήγαινε στη Λούτσα, μας άφηνε να κάνουμε τον μπάνι μας, γύρναγε, έπαιρνε άλλους 5, τους πήγαινε στη Λούτσα, γύρναγε εμάς πίσω και μετά γύρναγε να πάει τους δεύτερους, στο δεύτερο δρομολόγιο. Και δίναμε 5 δραχμές τότε. Οπότε 5-5, 25 και 25-50, εισέπαιρνε ένα 50-ρυγο ο αγαπητός Θήμος, η βενζίνη του ήταν αρκετά φθηνή γιατί την έπαιρνε αναπηρική, οι ανάπηροι είχαν έκπτωση στα κάψιμα. Και έτσι θυμάμαι όταν βγαίναμε στη μεγάλη κατηφόρα από τα σπάτα για να πάμε στη Λούτσα, έσβηνε τη μηχανή για οικονομία. Αυτές είναι μνήμες που δεν φεύγουν από το μυαλό ενός τέτοιου και τις κρατάς. Εγώ μπορώ να ξεχάσω χιλιάδες πράγματα λόγω επικείμενου Αλτσχάιμερ.
1: Το κουφέι,
0: εντάξει, λέμε τώρα. Αλλά εκείνες οι μνήμες τις κρατάς με τίποτα. Με τίποτα. Και θυμάμαι ότι όλα τα πράγματα εκείνον τον καιρό είχαν μια σημασία. Δεν παίρνεγε τίποτε απαρατήρητο, δεν παίρνεγε τίποτε βιαστικά. Όλα τα πράγματα, επειδή ήταν και λίγα αριθμητικά, δεν περισσεύανε, τα γευόμασταν, τα ευχαριστιόμασταν, τους δίναμε σημασία. Και επειδή τους δίναμε σημασία, είχαν και αξία.
1: Σωστά.
0: Ναι. Και θυμάμαι με πολύ μεγάλη νοσταλγία, όχι ότι μου λείπουν αυτά τα πράγματα, γιατί όταν το απολαμβάνεις κάτι πάρα πολύ την ώρα που το ζεις, όχι το χορταίνεις και δεν θες άλλο, αλλά όταν πια ο χρόνος περνάει ή φεύγει και τέλειωσε, δεν έχει κάτι άλλο, δεν αισθάνεσαι μέσα σου κάποια έλλειψη, γιατί δεν υπήρξε κάτι παραπάνω που να μπορούσες να το γευτείς και δεν το γεύτηκες. Και το έλεγα αυτό το πράγμα όταν με ρώτησες προχτές αν μου λείπει το σχολείο. Οπωσδήποτε θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν ήμουν μέσα σε μια σχολική τάξη. Αλλά μπορώ και ζω με τη χαρά των ανθρώπων που διδάσκουν στις τάξεις. Και επειδή το έχω απολαύσει σαν και τι αυτό, δεν μπορώ να πω ότι το έχω στεγηθεί. Θα ήμουν αχάριστος. Και όπως είπα ότι, όπως και με τη μητέρα μου την ζωή, όταν την έχασα και έφυγε τελικά από τη ζωή μου, δεν θρύνησα, γιατί θα ήμουν αχάριστος, γιατί μου είχε δώσει αυτή η σχέση, όπως νόμιζα και νιώθα και νιώθω, ό,τι μπορούσε να μου δώσει. Οπότε δεν είχα γιατί να παραπολιτώ. Θα ήμουν αχάριστος στη ζωή και αχάριστος διπλά, που ενώ θα είχα την ευκαιρία να ζήσω τόσο όμορφες στιγμές και τις είχα ζήσει, εγώ να γκρινιάζω και να ψημυρώ. Λοιπόν, με αφορμή τα καλοκαίρια τα παλιά, θέλω να πω και να κλείσω ότι ό,τι ζούμε, όσο και αν δεν είναι πλούσιο αυτό το οποίο ζούμε ή πολύ ξεχωριστό, εμείς, επειδή είναι το δικό μας δευτερόλεπτο της ζωής, εμείς θα το κάνουμε ωραίο. Εμείς θα δώσουμε νόημα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος είναι το μόνο νοηματοδοτούν πλάσμα. Ο άνθρωπος δεν είναι δούλος του ενστίκτου του. Είναι ζωό σε ένα βαθμό, έχει ενστίκτα, αλλά είναι και προχωρημένο πλάσμα με πολλές ευαισθησίες, ώστε να μπορεί να πειθαρχεί, να ελέγχει το ενστίκτο του, να μην υποδουλώνεται στο ενστίκτο, αλλά να το αξιοποιεί έτσι, ώστε να το αφήνει να τον προστατεύει όταν αυτός με το στραβό του μυαλό πολλές φορές θέλει να ξεπεράσει όρια. Εκεί το ενστίκτο, σαν ένας θεϊκός κόφτης, μας προφυλάσσει, και τόσο πρέπει να το αφήνουμε να μας προφυλάσσει, αλλά να μην μας υποδουλώνει. Εμείς να κυριαρχούμε και να δίνουμε νόημα στις στιγμές της ζωής μας και να τις κάνουμε ωραίες.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι περισσότερο η μνήμη του ή το παρόν του?
0: Δεν υπάρχει μνήμη χωρίς παρόν. Η μνήμη, τι είναι το αποθησάβρισμα ενός παρόντος. Αν υπάρχει κάτι το οποίο διαφοροποιεί τον άνθρωπο για μένα από τα άλλα πλάσματα, είναι η μνήμη. Ποια μνήμη? Όχι η μνήμη αυτή που καταγράφεται και είναι συνέπεια, είναι ένα μέρος του ενστίκτου, αλλά η μνήμη η δημιουργική αυτή που αποθησαυρίζει τα ωραία που έχουμε ζήσει. Τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει κάτω από μας για τον Παπανούτσο και για τις επιστήμιδες του, να κοιτάξεις στην πρακτική φιλοσοφία δύο διαδοχικές επιστήμιδες, σε δύο διαδοχικές πέμπτες που είχε γράψει. Η μία επιστήμιδα λέγεται «Εγκόμιο της μνήμης» και η δεύτερη λέγεται «Η μνήμη του βάθους». Το ζουμί της πρώτης επιστήμιδας είναι το εξής, ότι η μνήμη δεν είναι ένας βαστάζος χαμάλης του πνεύματος, όπως πολλοί τον αποκαλούν, που απλώς κουβαλάει, ενώ η κρίση είναι η βασίλισσα, τώρα τι μνήμη, κρίση, όχι. Πώς θα δουλέψει η κρίση αν δεν υπάρχει μνήμη? Η μνήμη είναι ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή που κουβαλάει τις εμπειρίες, τα δεδομένα. Η κρίση είναι αυτή που θα αξιοποιήσει. Άρα η μνήμη είναι απαραίτητη, γιατί η κρίση που λέμε ότι είναι τόσο σημαντική δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν υπάρχει μνήμη προηγουμένως. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο λέει, δεν είναι ότι η μνήμη αξίζει γιατί είναι το μέσο να λειτουργήσει η κρίση, αλλά γιατί είναι αυταξία η μνήμη. Τι είναι αυταξία? Πιάνεσαι εχμάλωτος σε ένα πόλεμο. Σε εγδίνουν, σου δίνουν μια στολή εχμαλώτου, σε κουρεύουνε, σου παίρνουν μολύβια, σου παίρνουν οτιδήποτε, τηλέφωνο, τα πάντα, δεν έχεις τίποτα. Τι έχεις? Τη μνήμη σου έχεις μόνο. Η μνήμη μόνο μπορεί να κρατήσει. Και λέει στο τέλος, ας φιδωλεύεται η ζωή, τα αγαθά της, έτσι θα θυμάμαι αυτό, ας μας τα στερεί και τα λοιπά, τα λίγα που έχουμε ζήσει, τα συντηρεί η μνήμη μας ως τη μαλθή, ως χρυσαφικά, και τα αναζητούμε και μας τα ξαναδίνει στις ώρες της ερημίας μας, τις στιγμές τις δύσκολες. Και λέει, όταν μιλά στην επόμενη της σελίδα, λέει ότι δεν είναι οποιαδήποτε μνήμη, όχι η μνήμη της επιφάνειας, μιας περαστικής κατάστασης, ενός περαστικού επιδερμικού γεγονότος, αλλά η μνήμη του βάθους, αυτή που έχει καταγράψει ουσιαστικά περιστατικά της ζωής μας. Κοίταξε το, διάβασε το και θα μας το πεις εσύ καλύτερα το περιεχόμενο του. Εγώ το θυμάμαι με ευγνωμοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο που μας άφησε τέτοια παρακαταδίκη.
1: Εχθές σημείωσα μάλιστα και τα ονόματα. Η κυρία Θάλια, η κυρία Ζωή και ο κύριος Στέλιος.
0: Ναι.
1: Όταν σε άκουσα να λες ότι δίνεις διαλέξεις κάπου,
0: ναι,
1: θέλουν να τους πεις πού, πότε και πόσο κοστίζει το εισιτήριο.
0: Δεν κοστίζει εισιτήριο, είναι εάν κόστιζε δεν θα τις έδινα. Είναι ελεύθερες. Ο Δήμος Κηφισιάς έχει ένα πρόγραμμα διαλέξεων από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με κάποια αντικείμενα, και αυτό το πρόγραμμα το ονομάζει Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Νίκος Αντωνόπουλος, έτσι το λέει. Και οι εκδηλώσεις αυτές, οι ομιλίες αυτές αρχίζουν τον Οκτώβριο και τελειώνουν γύρω στον Ιούνιο. Φέτος ολοκληρώσαμε, τελειώσαμε. Και αυτές γίνονται σε μια αίθουσα στην Κηφισιά, δίπλα στην βιβλιοθήκη του Δήμου, στην έπαυλη του Δροσίνη, έτσι λέγεται.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μπορεί να το πληροφορηθούν και μέσα από το ίντερνετ και μέσα από το Δήμο Κηφισιάς. Είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι και εκείνοι που ομιλούν εκεί. Είναι πολύ καθηγητές του Πανεπιστημίου, πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι.
1: Μπορεί να έρθει κανείς εκεί με τον ηλεκτρικό?
0: Ωραιότατα, βεβαίως.
1: Α, είναι κοντά δηλαδή.
0: Είναι, κοίταξε, έχει λίγο ανηφορίτσα.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς απέναντι από τον βάσο της Κηφισιάς.
1: Α, μάλιστα.
0: Ακριβώς απέναντι από τον βάσο. Δηλαδή, όπως βγαίνεις από τον βάσο, πες ότι πήγες να πιεις ένα καφεδάκι.
1: Ναι.
0: Βγαίνεις από τον βάσο, πας 10 βήματα δεξιά σου και απέναντι σου έχεις ένα ανηφοράκι. Εκεί στην κορυφή της Ανιφόρας είναι και η βιβλιοθήκη και η αίθουσα αυτή με τις διαλέξεις.
1: Η Επαύλη Δροσίνη, ναι.
0: Ναι, ναι, πολύ κοντά.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Πάρα πολύ κοντά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά, και εγώ μάθω μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είμαστε καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στο Γέρακα. Γιάννης Δουδουλάκης. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς
1: το. Το τραγούδι ξέρεις τι μου θύμισε.
0: Τι.
1: Την εντύπωση που μας έκαναν στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, πιτσιρικάκι τώρα εγώ, οι Γερμανοί τουρίστες με το πέδιλο και την κάλτσα.
0: Ναι, μπράβο. Ακόμα το κάνουν.
1: Είναι ακόμα άθι. Το κάνουν. Ναι. Εμείς τότε το έδωσαν.
0: Σήμα κατά τεθέν. Ναι,
1: έτσι ακριβώς. Και μας έκανε φοβερή εντύπωση. Τώρα αυτός τι ακριβώς κάνει και φορεί κάλτσες με τα πέδιλα. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν πίσω σε εκείνη τη δεκαετία. Εγώ τώρα θα πω ότι τα μπάνια του λαού, πράγματι όπως είπες στην εισαγωγή σου, αρχές δεκαετίας του 80 και μετά,
0: ναι, βέβαια,
1: είναι από τα καλά του Πασόκ ωραία χρόνια.
0: Ναι.
1: Διότι τότε άρχισε ο κόσμος να νιώθει την ανάγκη των διακοπών, να θεωρεί ότι είναι ένα κομμάτι που πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητά του.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορούσε και λόγω οικονομικών όσο πέρναγε ο καιρός να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ πάλι έχω παιδικό τραύμα από τη δεκαετία του 80 και τις διακοπές.
0: Okay.
1: Διότι το 82 αξέχαστα ο πατέρας αποφάσισε να νοικιάσει ένα σπίτι για 2 μήνες κοντά στη θάλασσα. Πήγαμε λοιπόν μέσα στην καλή χαρά, ήρθε και η αδελφή του πατέρα μου με τα παιδιά της. Τι ωραία, ατελείωτο παιχνίδι κλπ. Για όλους τους άλλους εκτός από μένα όμως Μάνο.
0: Γιατί?
1: Διότι πάρα πολύ απλά με βούταγε κάθε μέρα ο πατέρας μου και πηγαίναμε στο μαγαζί.
0: Άμα.
1: Εγώ ήμουν λοιπόν το παιδί που δούλευε τα καλοκαίρια και οι υπόλοιποι κάναν διακοπές. Μπορούσα μόνο την Κυριακή να έχω την ευχαρίστηση αυτή. Και μάλιστα εκείνες τις εποχές κατέβαιναν, ξέρω εγώ, οι μπαρμπάδες, οι θείες με τα παιδιά τους και κάναν όλα τα παιδιά διακοπές και εγώ όχι. Και γκρίνιαζα, λέω, μα γιατί? Α, εμείς έχουμε δουλειά, εκείνοι έρχονται για διακοπές. Ήταν η μόνιμη αποδόση τέλος πάντων, με χάλαγε πάρα πολύ.
0: Ποιον δεν θα χάλαγε, βέβαια.
1: Από την άλλη πλευρά, επειδή ήμουν συνεργάσιμος, ακόμα και στην εφηβεία, δηλαδή η μόνη επανάσταση που έκανα στην εφηβεία μάλλον ήταν το κάπνισμα.
0: Mm.
1: Από την τρίτη γυμνασίου και μετά. Κατά τα άλλα ήμουν πολύ έτσι, βοηθητικός προς την οικογένεια, το θεωρούσα κάπου υποχρέωση, δεν ξέρω γιατί. Να φανταστείς ας πούμε ότι το καλοκαίρι της Δευτέρας Λυκείου κάποια στιγμή μου λέει ο πατέρας μου, παιδάκι μου, βγες λίγο έξω αφού έχεις φίλους, έχεις παρέες, βγείτε ένα βράδυ ξέρω εγώ να πάτε βόλτα και τέτοια πράγματα. Ήμουν πολύ του σπιτιού. Βέβαια μετά από κανένα δίμηνο μου λέει είπα να βγαίνεις κανένα βράδυ, δεν είπα να βγαίνεις κάθε βράδυ. Έτσι διότι είδα τι ωραίο που είναι το κάθε βράδυ και δεν καθόμουν να σπίτι ποτέ. Και τις πρώτες πραγματικές διακοπές τις έκανα τελειώνοντας το Λύκειο. Και αυτό στο εξοχικό που εντωμεταξύ είχαν φτιάξει οι γονείς, όπου είχε τελειώσει εκείνη τη χρονιά η ανέγερση και τους είπα θα με αφήσετε μια εβδομάδα μόνο μου στο εξοχικό. Ήσυχο. Δεν θέλω κανέναν στα πόδια μου. Ναι. Θέλω να κάνω ταβανοσκόπηση μετά από πανελλήνες κλπ. Να πηγαίνω στη θάλασσα όποτε θέλω εγώ, να μην ασχοληθείτε καθόλου με το τι θα κάνω μια εβδομάδα.
0: Και τι θα τρώω ας πούμε. Ναι.
1: Μαγείρευα ήδη οπότε,
0: οπότε
1: δεν είχαν τέτοιες ανησυχίες.
0: Ναι. Τέλεια.
1: Δεν ήταν το πράγμα ακριβώς όπως το ονειρεύτηκα βέβαια.
0: Γιατί?
1: Διότι οι γονείς σεβάστηκαν την επιθυμία μου. Έλα που δεν τη σεβάστηκε μια γειτόνισσα εκεί στην περιοχή.
0: Δηλαδή ερχόταν κάθε τρεις και λίγο να δει τι κάνεις.
1: Να δει τι κάνω, να πάμε παρέα για μπάνιο.
0: No.
1: Να πάμε.
0: Ήταν στα... όμορφη τουλάχιστον.
1: Όχι. Να πάμε στα βραχάκια. Να κάνει υποβρύχιο τέλος πάντων εκεί που κολύμπαγα και διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Ας μην επεκταθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εγώ δεν πέρναγα καλά. Ήμουν και πολύ ευγενής για να τους πω παράτα με ήσυχο κυρά μου. Και δεν ήταν αυτές οι πρώτες έτσι και πάρα πολύ ιδανικές. Και τέλος πάντων για να μην τα πολυλογώ σε σχέση με τις διακοπές, εγώ διακοπές ουσιαστικές έκανα για πρώτη φορά μετά που έκανα τη δική μου οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν δεδομένο ότι θα πάμε διακοπές. είτε κατεβαίνοντας στην Κρήτη, είτε κατεβαίνοντας στη Λακωνία, είτε πηγαίνοντας, αυτό έγινε τις περισσότερες φορές, σε προορισμό άλλο από τα σπίτια των οικογενειών, τέλος πάντων. Και ήταν και ωραίες διακοπές, διότι για 14 χρόνια όταν κάνει συνεχόμενα, αν πηγαίνει συνεχόμενα στο ίδιο ξενοδοχείο, μάλλον περνάς πάρα πολύ καλά για να το επαναλαμβάνεις. Οπότε έτσι ήταν οι διακοπές στα παιδικά χρόνια. Κάποια στιγμή τα χρήματα μειώθηκαν εκ των πραγμάτων, αλλά είχαν έρθει οι κάρτες από τις τράπεζες, οπότε νόμιζες ότι έχεις χρήμα να ξοδέψεις. Και τις συνέπειες τις ζήσαμε όλοι μας. Και νομίζω ότι τώρα πια το πράγμα έχει ισορροπήσει στη σημερινή πραγματικότητα. Μπορεί σταδιστικά να λένε τα στοιχεία ότι μόλις το 20% των ερωτηθέντων πάνε διακοπές, αλλά δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το 20% μπορεί να πηγαίνει σε ξενοδοχεία και σε οργανωμένα πράγματα. Ένα άλλο ποσοστό θεωρώ ότι πηγαίνει σε χωριά, σε πατρικά, από εδώ, από εκεί, τέλος πάντων, και περνάει και εκείνο ένα διάστημα καλά. Και υπάρχει και ένα ποσοστό, είναι η αλήθεια, που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει πουθενά. Και επειδή το έχω περάσει κάποια στιγμή στη ζωή μου και αυτό, ξέρω ακριβώς πόσο άσχημο είναι. Αυτά που λες εν ολίγης με τις παιδικές διακοπές, ήταν παιδικές μη διακοπές για μένα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι πήρα τόση εμπειρία ζωής βοηθώντας τον πατέρα στη δουλειά, που το συγχώρεσα πάρα πολύ γρήγορα, μόλις αντιλήφθηκα ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Ο παπάς ήθελε να σου μεταβιβάσει την επιχείρηση.
1: Ο παπάς ήθελε σαν τρελός να μου μεταβιβάσει την επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς την παραμονή που ανέβαινα να γραφτώ στο πανεπιστήμιο, μου πέταξε τα κλειδιά του μαγαζιού και μου λέει πάρτα, δικά σου, εμένα θα μου δίνεις ένα μισθό. Έκανε δηλαδή ό,τι μπορούσε,
0: ναι, ναι,
1: για να μην, να πάρω την επιχείρηση. Αλλά δεν του έκανα το χατήρι. Και δεν το μετανιώνω, διότι ενώ ήμουν πολύ καλό στη δουλειά, δεν ήταν αυτό που ήταν το δικό μου όνειρο.
0: Σωστά. Δεν ήθελες να γίνεις καγκελάριος στα είδη κυγκαλερίας?
1: Ούτε στα λευκά είδη αργότερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Παρέω τι σου λέω, ήμουν πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Το είχαμε λίγο μοιρασμένο το πράγμα. Εγώ ήμουν πολύ καλός στη Λιανική και ο αδερφός μου ήταν πολύ καλός στη Χονδρική. Εγώ ήμουν πιο υπομονετικός με τις κυρίες πελάτησες, οπότε εκείνος όχι. Και εγώ πάλι τον χυσνάω να λανσάρω προϊόντα σε μεγάλες εταιρείες, επιχειρήσεις και τέτοια, δεν ήταν το αγαπημένο μου σπορ. Αλλά κανείς δεν πήρε την επιχείρηση του μπαμπά.
0: Έκλεισε δηλαδή.
1: Ναι, κάποια στιγμή την έκλεισε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Κάποια στιγμή την έκλεισε. Βέβαια, εγώ ήμουν το πιο κορόιδος εισαγωγικά της παρέας, διότι ο αδερφός μου έκανε πολύ περισσότερες διακοπές από μένα.
0: Πώς το κατάφερνε?
1: Έλεγε ότι ευχαρίστως μετά το, όταν κλείνει σχολή, θα έρχομαι να βοηθάω, αλλά αφού πρώτα πάω μια εβδομάδα διακοπές, όπου θέλω εγώ, όπως θέλω εγώ. Εγώ δεν το απέτησα ποτέ αυτό. Οπότε ήμουν το κορόιδο του πράγματος. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι η ζωή. Συμπεριφέρθηκε πιο έξυπνα εκείνος από μένα στο θέμα διακοπές.
0: Με ρωτάει η κυρία Φανή αν θα πω κι εγώ για τα καλοκαίρια. Λοιπόν, μία κουβέντα θέλω να σου πω. Με έστειλε σε ηλικία, καλά, νωρίτερα, ενός έτους, δύο ετών, με πήγαινε στη γιαγιά, ερχόταν και η μάνα μου μαζί. Αλλά εκεί στα τέσσερα ας πούμε, με έστειλε με ένα συγγενή με το καράβι στην Κρήτη. Και τότε συνειδητοποίησα ότι στο σπίτι της γιαγιάς υπήρχε στον κήπο ένα κονικλοτροφείο με λαγούς μέσα.
1: Okay.
0: Η βρώμα και η μύγα ήταν εφιάλτης. Οπότε φρόντισα, πήγα στον περιπτερά, θυμόμουν το τηλέφωνο της νονάς μου, τηλεφώνησα και είπα ότι ελάτε να με πάρετε από εδώ γιατί είναι απελπισία.
1: Εγώ δεν θέλω.
0: Και δεν ξέρω, δεν θέλω άλλο, ναι. Και η μάνα μου, επειδή μου είχε αδυναμία, έκανε αυτό που είπε δηλαδή στην αδερφή της, με πήρε ένα-δυο βράδια σπίτι και μετά με φορτώσαν στο καράβι πάλι και με γυρίσαν στην Αθήνα.
1: Εντάξει, άπαξ και δεν σου άρεσε πολύ φυσιολογικά.
0: Απελπισία μιλάμε, όχι να μου άρεσε. Απελπισία.
1: Ναι. Αντίστοιχα, ας πούμε, όταν ήμουν πιτσιρίκι, μου άρεσε πάρα πολύ να έρχομαι χειμώνα, είτε Πάσχα είτε Χριστούγεννα, στο θείο ή στη θεία στην Αθήνα. Περνάγα υπέροχα με τα ξαδέρφια όποτε ερχόμουν. Και είχε πλάκα τότε, διότι εκείνη την εποχή, και τώρα νομίζω το ίδιο ισχύει, όταν είναι ανήλικος ο επιβάτης, πρέπει να συνοδεύεται από συνοδό σε όλη τη διάρκεια της πτήσης και να παραδίδεται σε άνθρωπο με την ταυτότητά του κλπ. Εκείνη την εποχή, δεν ξέρω αν και τώρα γίνεται αυτό, μας κρεμάχανε και ένα ταμπελάκι με το όνομά μας.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι. Αυτό.
1: Ναι, τώρα δεν νομίζω ότι γίνεται πια.
0: Αλλά εγώ δεν είχα πάει με συνοδό, είχα πάει με συγγενικό πρόσωπο.
1: Άρα δεν χρειαζόταν.
0: Δεν χρειαζόταν, ναι.
1: Ναι, οπότε έτσι ήταν οι παιδικές διακοπές. Και θυμάμαι, Μάνο, τη δεκαετία του 70, έτσι πολύ αμυδρά. Έτσι, εγώ είμαι το 70 γεννημένος, άρα ήμουν πολύ πιτσιρικάκι. Θυμάμαι ότι ήταν της μόδας τα πορτοκαλί αυτοκίνητα. Εκείνη την εποχή. Είχε πάρα πολλούς κόσμος πορτοκαλί ή γαλάζιο αυτοκίνητο. Θυμάμαι δηλαδή τα πορτοκαλί Datsun τότε και τα γαλάζια Cadet. Το Opel Cadet που υπήρχε.
0: Ναι, το Opel Cadet.
1: Ήταν πολύ μόδα το πορτοκαλί και το γαλάζιο. Και έβλεπες, ας πούμε, σε παραλίες, γιατί Κυριακές πήγαινε ο κόσμος για μπάνιο. Έτσι, όσοι είχαν αυτοκίνητο, πηγαίναμε το αυτοκίνητο, οι υπόλοιποι
0: με το
1: λεωφορείο, όπως έλεγε και ο κύριος Μωρίκης.
0: Είμαι πούλμαν που και εμείς με την αδερφή μου μας έστελε μάνα με ένα πούλμαν. Η κυρία Θωμαή πέρναγε το πούλμαν, μας έπαιρνε και μας πήγαινε. Στην Βουλιαγμένη κατεβαίναμε εμείς, αλλά αυτοί φτάνανε μέχρι τη Βάρκιζα, οπότε είχαμε και 3/4 παραπάνω.
1: Μπάνε
0: εμείς μέχρι να πάνε στην, να γίνει ό,τι γίνει και να γυρίσουν πίσω, τέλανε 3/4 παραπάνω.
1: Υπάρχει οπότε αντί, και τώρα.
0: Να, το ξέρω, αντί να κάτσουμε 2 ώρες, καθόμασταν 3/4.
1: Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχω κάνει εκατοντάδες μπάνια έτσι, μικρό παιδί.
1: Ναι, τώρα κυρίως απευθύνονται σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Γιατί πολλές φορές έχουν και κάποιον συνοδό μαζί οι οδηγοί, είναι από πρακτορείο δηλαδή, ώστε ξέρεις, αν κάποιος άνθρωπος κάτι χρειαστεί, να μπορεί να του προσφέρουν από τη νερό, τέλος πάντων, στην παραλία. Ωραία πράγματα, ωραίες αναμνήσεις και όχι πια τόσο βιομηχανοποιημένες διακοπές όπως είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι λίγο για να δανειστώ ένα σλόγγαν και να το τροποποιήσω λιγάκι. Τίποτα δεν κάνει τη διαφορά. Nothing makes the difference.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με, ενώ εκείνη την εποχή ήταν λίγο πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα δηλαδή οι περισσότεροι, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, για να κάνουν και μια αλφα οικονομία όπου πάνε για διακοπές, θα πάνε και στο fast food άδικο να φάνε. Και στο τρώνε όλο το χρόνο το fast food άδικο. Και δεν θα επιλέξουν φρέσκο ψάρι, ας πούμε, σε ταβερνάκι και τέτοια.
0: Για οικονομία αυτό.
1: Για οικονομία ακριβώς. Για να κάνουν οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης τα σημερινά παιδιά έχω να σου πω ότι θεωρούν ικανοποιητικές διακοπές και ένα τετραήμερο.
0: Μα αφού έχουν μάθει, μεγαλώσανε με αυτή την ιδέα.
1: Έτσι. Ενώ τις δεκαετίες του 80 και 90...
0: Τι
1: οι διακοπές ήταν 15ήμερο, 3 εβδομάδες, ένα μήνα κλπ. Τώρα πια όχι. Είναι... Το βλέπω λέει και από την κόρη μου. Είπε τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, τι θα κάνεις παιδί μου. Να μου λέει, θα κατεβούμε κρύο, αλλά θα κατεβούμε για 4 μέρες. Με τόσο λίγο γιατί. Γιατί μου λέει τόσο βγαίνει το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τόσο βγαίνει το πορτοφόλι.
1: Και το πρόγραμμα και το πορτοφόλι και όλο το... το σκηνικό τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Καλή
0: χάρηκα.
1: Συνέχεια.
0: Στο καλό.
1: Γεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Mundial και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είμαστε 10 λεπτά πριν από τη μία. 2-11-10-80-8-8-0. Ήθελα να σας πω τώρα που θα πάτε διακοπές, με το καλό, να πάρετε το βιβλίο του Σαββόπουλου που λέει «Και τα χρόνια τρέχουν χύμα». Έτσι λέγεται, «Και τα χρόνια τρέχουν χύμα». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Το είπα και χτες. Έχω ένα αντίτυπο από την 31η χιλιάδα. Κρίμα που δεν ζει δηλαδή ο Σαββόπουλος. Θα χαιρότανε πάρα πολύ με το σουξέ που έχει το βιβλίο του. Αλλά είναι μαγικό. Δηλαδή, ενώ όπως λέει ο ίδιος, το αφηγήθηκε σε μια γυναίκα και το έγραψε εκείνη, αλλά είναι συγκλονιστικό πάντως. Είναι σαν να σου μιλάει στο αυτί και να σου λέει την ιστορία για να την ακούσεις ειδικά εσύ. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
1: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα.
0: Τι κάνεις Άννα μου, καλά.
1: Μια χαρά, μας χωμήρισε καλοκαίρι, ε. Εκεί προς τα κυβαδίζουμε σε ηρεμία, σε ξεκούραση, όσοι μπορούμε τουλάχιστον, όσο γίνεται.
0: Ναι.
1: Τι να πω για τα παιδικά μου τα καλοκαίρια. Φανταστικά, εξαιρετικά, γεμάτα άρωμα, χρώμα, γεύσεις, παιχνίδι, τέλεια δηλαδή περνούσα. Καταρχάς δεν πηγαίναμε διακοπές όλοι μαζί σαν οικογένεια, γιατί δούλευαν οι γονείς μου, οι άδειες τους δεν υπήρχε περίπτωση να είναι δηλαδή τις ίδιες ημερομηνίες. Και να φανταστείς διακοπές σαν οικογένεια πήγαμε όταν ήμουν 16-17 χρονών στη Δευτέρα Λυκείου και πήγαμε στο χωριό του μπαμπά βασικά, που ανταμώσανε τα 6 αδέρφια από τα 9 μαζί με τις ξαδέρφες, δηλαδή πολύ μεγάλο σόι, αφού είχαμε στήσει και σκηνές έξω στον Κυπούλη. Εμείς μέναμε σε σκηνή, ναι, στον Κυπούλη, στο προάβλιο μπροστά του Πατρικού και αυτά. Και περάσαμε πολύ ωραία, γιατί ήταν και το πανηγύρι εκεί της Παναγίας. Αυτές ήταν διακοπές με τους γονείς μου βασικά. Τώρα, από παιδικές διακοπές, βασικά όταν έκλειναν τα σχολεία, γινόμασταν πακέτο. Πηγαίναμε στο χωριό της μαμάς.
0: Ναι.
1: Μόνο μας, ασυνόδευτο, το πακέτο εννοείται. Και ήταν τότε, δεν υπήρχαν αυτές οι εθνικές διοδοί, ας πούμε, που πηγαίνεις πιο γρήγορα και αυτά. Πηγαίναμε από τον Αχλαδόκαμπο στην Τρίπολη, στο χωριό της μαμάς. Ώρες δηλαδή ταξίδι. Εκεί πέρα η γιαγιά έκανε πώς και πώς να μας δει, ας πούμε, γιατί είχε να μας δει ένα χρόνο. Δεν κατέβαιναν οι παππούδες κάτω, μόνο για όταν ήταν άρρωστοι κάποιες φορές και αυτά. Γιατί η γιαγιά περίμενε πώς και πώς, πέρα από τα εγγόνια της που μας χαιρόταν και μας ευχαριστιόταν που μας έβλεπε, περίμενε και το άσπρο το ψωμάκι της και την κούτα το τυράκι της.
0: Το άσπρο γιατί το ψωμάκι της δηλαδή.
1: Γιατί στο χωριό Μάνο μου έφτιαχναν τα ψωμιά, τα κλασικά αυτά που είχαν τα σικάρια τους, ας πούμε, και αυτά, και ήταν το σκούρο το ψωμί, το ολικής.
0: Α, κατάλαβα.
1: Και η γιαγιά είχε καημό να φάει πολύ τελείας ψωμί.
0: Δεν τρώγεται με τίποτα αυτό το ολικής.
1: Το ξέρω ότι δεν τρώγεται. Όχι, ήταν πολύ ωραίο το χωριάτικο.
0: Καλά, χωριάτικο δεν μου έχει τύχει, αλλά
1: ναι.
0: Αυτά που έχουν στους φούρνους είναι για τα πανηγύρια.
1: Καλά, αυτά καμία σχέση. Οπότε λοιπόν είχαμε και το τυράκι της γιαγιάς στην κούντα, γιατί είχαν τα κλασικά εκεί τα δικά τους που έφτιαχναν, ας πούμε, και ό,τι τους έλειπε το λιγουρευόντουσαν με λίγα λόγια.
0: Σωστό.
1: Και Τσάρλεστον καραμέλες για τον παππού και αυτά.
0: Οι Τσάρλεστον καραμέλες ήταν αυτές που ήταν σαν φιντάκια. Δηλαδή...
1: Τσάρλεστον καραμέλες. Ήταν αυτές που σαν λουκουμάκια. Αυτές ήταν νομίζω. Αυτές
0: okay.
1: Όπως θυμάμαι που λέγανε,
0: ναι,
1: okay. Τσάρλεστον.
0: Συμφωνείω, ναι. Σε λιμάς εδώ πέρα, οπότε εντάξει.
1: Ναι. Μπας περιπτώσει, πολλά παιδιά στο χωριό. Το χωριό ήταν ολοζόλαν, όχι όπως τώρα που δεν έχει κανέναν, ας πούμε, μόνιμο κάτοικο. Παιχνίδι. Μαζευόμασταν βέβαια πάρα πολύ νωρίς στο σπίτι, όταν σκοτίνιαζε, γιατί δεν είχε ρεύμα το χωριό ακόμα. Φαντάσου, απέναντι το φουγάρο το έβλεπες να δουμανιάζει και στο χωριό δεν είχε πάει ακόμα ρεύμα. Ρεύμα πήγε όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, στα σπίτια. Ούτε νερό είχε. Και πηγαίναμε και παίρναμε από τη βρύση με τα παγούρια, με τα αυτά. Εγώ είχα ένα παγουράκι το αγαπημένο μου και πήγαινα και εγώ, ας πούμε, και, και έπαιρνα το νεράκι για το σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν, τι να σου πω, δηλαδή που σκαρφαλώναμε στις σικές και σκάγαμε από τα σίκα, που τα βατόμουρα τα τσακίζαμε, βάφαμε και τα χείλια τα κορίτσια. Είχαμε και τέτοια.
0: Τι ωραία που είναι τα βατόμουρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ούτε να τα πλένουμε ούτε τίποτα.
0: Καλέ,
1: όλα
0: τι
1: τα
0: να κατεβάζαμε. Πλένουμε, κατευθείαν, ναι.
1: Κατευθείαν,
0: ναι. Τι κάνα, το πολύ πολύ κανένα μυγάκι να έχει ακουμπήσει επάνω.
1: Ναι.
0: Στο δέντρο, και στο δάμο.
1: Πέρα από το χωριό, βέβαια, από αυτό, στο χωριό πήγαινα, πήγαινα όταν ήμουν στο δημοτικό. Πέρα από το χωριό, βέβαια, πηγαίναμε και κατασκήνωση στο Δήμο Αθηναίων. Τη δεύτερη περίοδο γραφόμασταν και μάλιστα πήγαινα εγώ και έγραφα και την αφεντιά μου και τα αδέρφια μου. Βέβαια. Χτύπαγα πόρτες εκεί πέρα και με βλέπω αρέσει μόνη μου, λέει τι θέλεις κοριτσάκι μου, λέω θέλω να γραφτώ για την κατασκήνωση, λέω να γράψω, λέω τον αδερφό μου, εμένα. Τι να πούνε κι αυτοί. Έκανα πάντως μια χαρά την εγγραφή. Περνάγαμε λοιπόν πολύ ωραία και στην κατασκήνωση εδώ στον Άγιο Αντρέα. Μετά κάναμε πάρα πολλές εκδρομές, συνήθως Κυριακή.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, μαζί με την Αθηνούλα. Η Αθηνούλα είναι η φίλη της μαμάς που είχε το Λουκίδι άντρα, τον Τάσο. Και πηγαίναμε στα νησάκια του Αργοσαρονικού.
0: Έγινα Αγίστρι, Πόρος, Πέτσες,
1: Ίδερα. Πέτσες όχι, δεν είχαμε πάει. Είχαμε πάει Έγινα. Πόρο, Σαλαμίνα.
0: Ναι, Ίδρα.
1: Στην Ίδρα όχι, δεν είχαμε πάει.
0: Αλλά ήταν μακριά λίγο γι' αυτό.
1: Δεν είχαμε πάει Ίδρα. Και πηγαίναμε με το λεωφορείο στη Βουλιαγμένη, πηγαίναμε και στη Λίμνη, αλλά στη Λίμνη δεν μου άρεσε γιατί είχε μεγάλες ηλικίες. Ας πούμε, εγώ ήμουν παιδάκι, δεν έβρισκα κάποιον απέξω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα γινόταν... Όταν ερχόταν βέβαια στο δημοτικό που ήμουν, όταν ερχόταν και η θεία μου από την Ελβετία για διακοπές κάποιες μέρες, περιμέναμε να φύγει για να πάμε στο χωριό. Περνάγαμε πολύ ωραία και με τη θεία, επειδή κάθε μέρα ο μπαμπάς έβρισκε χρόνο για να πάει και τη θεία για να κάνει και αυτή κάνα μπανάκι η γυναίκα. Mm. Οπότε πηγαίναμε όλοι κουστοδία και πηγαίναμε εδώ στον Άγιο Αντρέα, ερχόμασταν στο Ζούμπερι και κάναμε μπανάκια, παίρναμε και το ταψί με το φαγητό. Και το τραπεζομάντιλο και τα κεφτεδάκια και τα αγκούρακια και τα φρουτάκια και ό,τι θέλει η ψυχή σου και τραβάει. Και καθόμασταν μέχρι αργά το απόγευμα, πας περιπτώσει, και περνάγαμε φίνα.
0: Τι ωραία.
1: Τα πράγματα άλλαξαν από τις διακοπές όταν πήγα πια στο γυμνάσιο, που εντάξει δεν ήθελα να πηγαίνω τόσο πολύ στο χωριό, γιατί άλλαξαν τα... μεγάλωσα.
0: Ναι, και τα δεδομένα αλλάξαν.
1: Ναι, και πήγαινα σε μια φίλη μας, πάλι φίλη της μαμάς, στους Αγίους Αποστόλους, εδώ στο Κάλαμο. Και εκεί ήταν πια η εφηβεία, ας πούμε, που είχαμε τις παρέες, πάρτι, συνέχεια δηλαδή, μια βούιζε η μια γειτονιά, μια η άλλη. Πάρα πολύ ωραία η μουσικούλα τότε εκεί, να περιμένεις να σου ζητήσει το αγόρι να χορέψει. Δεν χορεύομαι έτσι όλοι στα χαμένα. Θέλαμε και πρόσκληση. Χορεύετε, χορεύεις, τέτοια πραγματάκια.
0: Κατάλαβα.
1: Και περνούσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία μάνα. Και οι πρώτες διακοπές με τους γονείς μου βασικά εκεί, όταν πήγαινα δευτέρα λυκείου, που πήγαμε στο χωριό και δαμώσαμε, να φανταστείς. Ήμουνα 17 χρονών και αντάμωσα πρώτη φορά με την πρώτη μου ξαδέρφη. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, εκείνη έμενε στο Κυλκί, στο Χέρσο. Εμείς στην Αθήνα. Δεν είχαμε ανταμώσει ποτέ τόσα χρόνια.
0: Τρομερό.
1: Φαντάσου. Ναι, ναι. Έχουμε ήδη ηλικία με την ξαδέρφη μου και βέβαια από εκεί και έπειτα αρχίσαμε να αλληλογραφούμε. Είχαμε και κωδικούς εκεί γιατί γράφαμε πλέον, ξέρεις τώρα, για τα αισθηματικά μας.
0: Τέλεια.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Στο Αγίους Αποστόλους πια, πηγαίναμε και στα φετινά, είχε ένα φετινό σινεμά και ήταν η προβολή, η πρώτη προβολή που είχε παιχτεί εκεί πέρα, η Γαλάζια Λίμνη.
0: Α,
1: ναι.
0: Σου ξεδιάρικο έργο.
1: Ναι, βέβαια, πολύ ωραίο έργο. Και βασικά αγιόκλημα, γιασεμί, μυρωδιές που με φέρνουν πίσω. Δηλαδή όποτε μυρίζω γιασεμί και αγιόκλημα και αυτά, εκεί πάει ο νους μου στο σινεμά, στο θερινό το σινεμά.
0: Ναι, αυτά λοιπόν. Και όλα αυτά που είπες τα περιγράφει στο τραγούδι του ο Λουκιανός, ναι.
1: Ναι, μα σήμα κατά τεθέν ήταν. Από εκείνα τα χρόνια δεν έχω ξαναπάει θερινό σινεμά. Δεν ξέρω, υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν φυσικά. Δεν έχω πάει. Μαγεία ήταν.
0: Τι εννοείς, δεν έχεις πάει όλα αυτά τα χρόνια σινεμά?
1: Ναι, δεν έχω πάει σινεμά.
0: Άκουρε, έλα, αλήθεια.
1: Αλήθεια. Όχι, θερινό σινεμά, καλέ μου.
0: Τόσο γι' αυτό λέω, θερινό.
1: Θερινό, δεν έχω πάει.
0: Όχι. Εκεί στο Μαραθώνα δεν έχει κανένα σινεμά καλοκαιρινό που θα είναι και ωραία.
1: Πρέπει να έχει, ναι.
0: Με μυρωδιές, θα έχει μέσα, ναι.
1: Πίμπος, ερεινό σινεμά, αλλά δεν έτυχε να έχω πάει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά λοιπόν, Μάνο.
0: Να πας στο συντομότερο.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχεις και άδικο, γιατί να μην πάω. Να έτσι να...
0: Περίμενε, μισό λεπτό,
1: παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Έλα, Άννα μου.
5: Όσον αφορά το κατέδι, μου θύμισε ο... να είναι καλά ο Γιάννης από το Γέρα. Και είχαμε και εμείς ένα αυτοκίνητο Opel Kadett γαλάζιο.
4: Ναι.
5: Ναι, ναι, πραγματικά.
4: Ήταν μόδα, ναι. Καλά λέει.
5: Ήταν πραγματικά, ναι. Είχαμε και εμείς ένα βαξάκι τέτοιο. Αυτό μας πήγαινε παντού, δηλαδή, έτσι. Ναι, αυτά τα αυτοκίνητα ήταν πολύ γερά. Από ό,τι έλεγε ο μπαμπάς, είναι, λέει, αυτό το αυτοκίνητο, λέει, και χέρι, λέει, του βάζεις. Δηλαδή, άμα πάθει κάτι, είναι εύκολο να του κάνεις κάτι.
4: Να το σενιάρεις, ναι.
5: Ναι, ναι, να το σενιάρεις. Έτσι που λες, Μάνου, αυτά.
4: Εύχομαι
5: όλα καλά.
4: Να δεις μια ταινία στο θερινό. Εύχομαι.
5: Ναι, θα τα επιδιώξω τώρα, να σου πω την αλήθεια. Είναι να πραγματικά θέλω να πάω τώρα. Θα δω τι προβολές έχει, που έχει, που... και θα πάω. Όταν πάω θα σου το πω.
4: Θα μου το πεις, εννοείται. Να είσαι καλά.
5: Και εσύ, Μάνο μου, και εσύ. Και όλοι, όλοι οι συνεπιβάτες. Και θα τα πούμε πάλι.
4: Και κάτσε να ενισχύσω λίγο την ιδέα για θερινό σινεμά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για εκείνους τους τρεις ολόκληρους μήνες που μεσολαβούσαν από το κλείσιμο των σχολείων μέχρι να χτυπήσει ξανά το πρώτο κουδούνι το Σεπτέμβριο. Ή και τον Οκτώβριο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, τα γυμνάσια ξεκινάγανε την 1η του Οκτώβρη. Το θυμάσαι?
1: Αυτό είναι το πρόλογο. Πρόλογο το Σάββατο όμως.
0: Ναι.
1: Το μάθημα το
0: Σάββατο. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
2: Καλημέρα Θεία Μάνο, Θεία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα σε όλους, με υγεία. Το 1950 μπήκα στην πρώτη γυμνασίου. 40 με 50 ήταν τρεις πόλεμοι. Ο εσωτερικός, η Ιταλία και η Γερμανία. Τότε άρχισε δειλά-δειλά οι διακοπές. Τότε είχα γραφτεί στον προσκοπισμό. Ο προσκοπισμός εκείνη τη δεκαετία του 60, του 50 με 70 ήταν το καταφύγιο κάθε νεαρού και κάθε νεαράς. Όλοι είχαμε γραφτεί στον προσκοπισμό αφενός για να διασκεδάσουμε από τις ωραίες γνώσεις που μας δίδασκαν. Ήτανε, βγαίναμε από το σπίτι, κάναμε καλές φιλίες και παρέες. Και απ' την άλλη, ποιο, η κατασκήρωση του καλοκαιριού, οι διακοπές, εκείνες μάνο ήτανε, τι να πω, αξέχαστες διακοπές. Σε αντίσκηνο, όχι σε κτίρια και τέτοια.
0: Αλλά μεγάλη σκηνή όμως.
2: Ναι, μεγάλες σκηνές.
0: Που χωράγανε και 10-20 κρεβάτια μέσα.
2: Κοίταξε,
0: εγώ έτσι τη θυμάμαι.
2: Αφενός ήταν σε μεγάλη, εκεί ήταν το αρχηγείο που λέγαμε.
0: Ναι.
2: Εκεί ήταν ο αρχηγός, υπαρχηγή κτλ. Και μετά μικρά αντίσκηνα, αυτά που αργότερα τα είδαμε και στο στρατό, και με μικρά αντίσκηνα 4 ατόμων.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεξιά και αριστερά, χωροταξικά δεξιά και αριστερά, και φτιάχναμε λοιπόν σε εξοχικά μέρη. Η πρώτη μας κατασκήνωση ήταν στο Μούλκι στη Σαλαμίνα. Τι ωραίο μέρος, κοντά στη θάλασσα, μπάνια, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Θυμάμαι λοιπόν την πρώτη φορά με έβαλαν μάγειρο. Το 12χρονος ακόμα που μαγείρε και από το για δεν ήξερα, φύγαν οι άλλοι να κάνουν για μπάνια, μένω εγώ ως μάγειρος και ανοίγω ένα πακέτο μακαρόνια και τα ρίχνω όπως ήταν στο κρύο το νερό. Φαντάστηκα, δεν ξέρω, δεν είχα παρακολουθήσει ότι έτσι θα βράσουν τα μακαρόνια. Περνάει καμιά ώρα, ξαναγυρίζω, κοιτάω και τα βλέπω τα μακαρόνια να έχει κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο.
0: Empty.
2: Τότε κατάλαβα τι μακακία έκανα, άμα τώρα σε λίγο θα έρθουν ένα άλλο.
0: Empty.
2: Τότε κατάλαβα τι μακακία έκανα, άμα τώρα σε λίγο θα έρθουν ένα άλλο.

0: απλωμένος και το καλοκαίρι ήταν η χαρά, πότε θα έρθει καλοκαίρι για να πάμε κατασκήνωση. Χωρίς οικογένειες, χωρίς πατέρα, μητέρα κτλ. Παλικαράκια από 12 χρονών μέχρι 20 χρονών, η αρχηγή που ήταν η μεγάλη. Η ψυχαγωγία ήταν 20 μέρες, 25 μέρες ανάλογα. Ή κάναμε μια κατασκήνωση για 15-20 μέρες. Στον τέλη Αυγούστου ξανακάναμε σε άλλο μέρος. Ήταν η πιο ωραία ψυχαγωγία, πιο ωραία κατασκήνωση. Τα χρόνια εκείνα δε, μετά από το 50 μέχρι το 80, είχαν γεμίσει πλέον κατασκηνωτικά μέρη σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όλες οι τράπεζες είχαν κατασκηνωτικούς χώρους με οικίματα. Οι Μητροπόλεις σχεδόν όλες είχαν κατασκηνώσεις θρησκευτικές του κατοικητικού.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλοι οργανισμοί, δημόσιοι, η πρόνοια, η πρόνοια,
1: η κρατική
0: πρόνοια. Κατασκηνώσεις.
1: Η Δήμη επίσης.
0: Η Δήμη. Ήταν απάκο εισάκο. Ήτανε η ψυχαγωγία και η διασκέδαση όλων των παιδιών και των πτωχών παιδιών περισσότερο που δεν υπήρξε οργανισμός οποιοδήποτε να μην είχε κατασκήνωση. Και κατασκηνώσεις με άφθονο φαγητό, με διασκέδαση ψυχαγωγία, κοντά στις θάλασσες ή σε βουνό. Πάρα πολύ ωραία. Για αρκετά χρόνια ήταν η καλύτερη διέξοδος και η καλύτερη ψυχαγωγία για όλα τα παιδιά. Και σου λέω όλοι ειδικά στην περιοχή της Αθήνας όπου ήμουνα, γύρω γύρω μέχρι την άκρη της, την αρχή της Εύβοιας, κοιμάτω κατασκηνωτικά μέρη. Γιατί και η θάλασσα από εκεί, από τη δεξιά μεριά, ο Εβοϊκός κόλπος, γεμάτος να πούμε ωραία λιμανάκια και παραθεριστικοί τόποι που γέμιζαν κόσμο και έκαναν μπάνια. Μετά τον προσκοπισμό και τις κατασκηνώσεις αυτές ξεκινήσαμε, θυμάμαι, οικογενειακός πλέον, με ο πατέρας, εγώ, η αδελφή μου, η μητέρα μου, αρχίσαμε δειλά-δειλά να κάνουμε λίγο, να βγαίνουμε έξω για παραθερισμό, για διακοπές, σε κάτι μικρά ξενοδοχεία οικογενειακά, όπου μέσα ήταν μικρά διαμερίσματα για οικογένεια με ένα κουζινάκι, όπου εκεί μεσαία τάξη και εργατική τάξη μας βόλευε το πρωινό μας να κάτσουμε στη βεράντα να πάμε το πρωινό. Το μεσημέρι η μητέρα άλλοτε μπορούσε και μαγείρευε και τη σκεύη, ή κοντά όταν ήταν φούρνος πηγαίναμε τα ψιά με τα γεμιστά και τα ρέστα. Και έτσι περάσαμε αρκετά χρόνια. Αλλά ήταν ωραία χρόνια ήταν εκείνα, γιατί ήταν απλά, ήταν οι διακοπές σε αυτά τα μικρά ξενοδοχεία που ήταν οικογενειακά, πηγαίναν οι οικογένειες. Εκεί θυμάμαι πηγαίναμε για 10 χρόνια περίπου σε ένα χωριό στα παράλια του Βόλου. Είχαμε γνωριστεί, ήταν κάπου 10 οικογένειες. Κάθε χρόνο είχαμε γίνει πλέον όλοι τόσο αγαπημένοι, τόσο φίλοι, που περιμέναμε πώς και πώς να έρθουν διακοπές, να πιάσουμε όλο τον Ιούλιο, πέραμε όλο την άδεια ολόκληρη και περνάγαμε ένα μήνα ολόκληρο μέσα στη χαρά και στη ψυχαγωγία. Τι ωραία που ήταν. Εκεί κάναμε στέρεες φιλίες που κράτησαν πολλά χρόνια και μέχρι πολλά χρόνια αργότερα διατηρούσαμε τις φιλίες και πού βρισκόμαστε στην Αθήνα. Ήταν ωραία χρόνια, ωραίες εποχές. Τώρα δεν ξέρω πόσο, αν έχουν παραμείνει αυτές οι κατασκηνώσεις. Κατασκηνώσεις ξέρω ότι υπάρχουν.
1: Κάτι θα υπάρχει ακόμα. Δεν
0: νομίζω
1: μπορεί.
0: Ναι, ότι μειώθηκαν αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω γιατί. Αλλά υπάρχουν όμως και είναι μια λύση πάρα πολύ για τις οικογένειες του χαμηλού εισοδήματος, όπου τα παιδιά περνάνε καλά, έχουν καλό φαγητό, είναι κοντά στις θάλασσες, προσοχή μεγάλη και φροντίδα. Έτσι υπάρχει για όλο τον κόσμο διέξοδος, τουλάχιστον για το καλοκαίρι.

0: Ωραίες εποχές, ωραία ήταν τότε, πάρα πολύ ωραία. Το αναμνήσεις μας πάρα πολύ ωραίες και σπουδαίες. Περνάγαμε ειδικά την εξαετία του γυμνασίου, mm-hmm. που ήταν κάθε χρόνο χαρά σε Ευαγγέλια, πότε θα έρθει το καλοκαίρι να εξακοντιστούμε οπουδήποτε, ειδικά με τον βροσκοπισμό, αλλά και με τις άλλες κατασκηνώσεις και να διασκεδάζουμε. Ήταν ωραία χρόνια και ευχάριστα χρόνια και ήταν χαρά και ήταν η διέξοδος και περιμέναμε όλο το χειμώνα και την άνοιξη πότε θα έρθει το καλοκαίρι να φύγουμε από το σπίτι μας και να πάμε ειδικά στις κατασκηνώσεις. Εκείνη ήταν η μεγάλη χαρά, ναι. και η μεγάλη ψυχαγωγία.
1: Εγώ φαίνεται λοιπόν ότι ήμουν τελείως ανάποδος, γιατί μία και μοναδική φορά, πόσο ήμουνα, 9, ξέρω εγώ, στο δημοτικό πήγαινα, με έστειλε η μάνα μου και ο πατέρας μου στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων. Και το πρώτο πρωινό που ξύπνησα λίγο πιο αργά και δεν ήμουνα στη σημαία.
0: Και σημαία το πρωινό, έπαρση, ναι.
1: Εντάξει, έπαρση, αλλά ήταν ένας Καραγκιόζης ομαδάρχης εκεί, ο οποίος με έκανε ρεντίκολο. Και πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου, κλαίγοντας, και της είπα, ελάτε να με μαζέψετε από εδώ πέρα σήμερα. Και κατάλαβε η μάνα μου από την αγωνία στη φωνή μου και ήρθε το ίδιο απόγευμα και με πήρε από την κατασκήνωση.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σ' αντίλασε.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω εκεί. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ανέβασα πυρετό από τα νεύρα μου. Γιατί με πρόσβαλε μπροστά σε όλη την ομίγυρη εκεί πέρα. Την πανήγυρη για την ουσία.
0: Ναι.
1: Ήταν η χειρότερη ανάμνηση που έχω, μια φορά δηλαδή κατασκήνωση τώρα. Πρώτη φορά ακούω κάποιον να του αρέσει τόσο πολύ η κατασκήνωση, όπως λες εσύ.
0: Ναι. Όχι, εμένα μ' άρεσε η κατασκήνωση, μ' άρεσε η εξοχή. Σε εξοχή μεγαλώσαμε σχεδόν στην Αθήνα, σε πράσια που μέναμε, και σου λέω και ο προσκοπισμός, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ευχάριστος, πάρα πολύ σπουδαίος, μάθαμε πολλά πράγματα, φροντίσαμε πάρα πολλά να μάθουμε, εξασκηθήκαμε σε πάρα πολλά πράγματα. Και να σκεφτείς ότι όταν έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί στα Ιόνια νησιά, σχεδόν οι πρόσκοποι όσοι είμαστε στο γυμνάσιο, όλοι φύγαμε, ολόκληρες ομάδες, ολόκληρες, και είχαμε πάει στα Ιόνια νησιά τότε, βοηθώντας στο να στείλουμε τη αντίσκηνα σκηνές που δεν ήξερε κανείς πώς είναι τα αντίσκηνα και πώς χρησιμοποιούνται. Ναι. Και ήμασταν, θυμάμαι, εκατοντάδες πρόσκοποι μοιρασμένοι σε διάφορα μέρη, στείλαμε σκηνές, στείλαμε το αρχηγείο του φαρμακείου, ένα μικρό νοσοκομείο, μαγειρία, τέτοια πράγματα. Ήταν η ψυχαγωγία διά του και μέσω του προσκοπισμού, ήταν ό,τι καλύτερο για πολλά χρόνια. Ναι, για πάρα πολλά χρόνια, ναι. Και η γνώση και η μάθηση πολλών καθημερινών εργασιών που μας βοήθησαν πάρα πολύ μετά στην υπόλοιπη ζωή μας. Ωραία ήταν.
1: Μπράβο.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, Άρχοντα.
0: Καλημέρα.
1: Χαιρετώ. Γεια χαρά.
0: Στο φιλό, για χαρά.

0: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη Βενιέρη, που είναι ο διευθυντής και δημιουργός του σταθμού του Θεσσαλονικιώτικου, Status FM 107,7, ο οποίος αναμεταδίδει την εκπομπή στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Και από ό,τι μου γράφει εδώ σε ένα σημείωμα, γιατί τον ρώτησα εάν είχε χρόνο να βγει στην εκπομπή να μας πει και εκείνος κάτι από τα παιδικά του χρόνια, τις αναμνήσεις του σχολείου ή από τα καλοκαίρια, τα μακριά καυτά καλοκαίρια που κρατάγανε 3 μήνες και κάτι ψηλά. Μου γράφει: έχεις πολύ ψηλά νούμερα στη Θεσσαλονίκη, πλησιάζει το 10%, το οποίο είμαι βέβαιος θα το καταφέρει σύντομα. Σε ακούνε πολλοί Θεσσαλονικείς. Για του λόγου του αληθές τώρα θα πάμε στον Χρήστο από τη Μηχανιώνα. Χρήστο.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Γεια σου και σένα.
1: Όλα καλά?
0: Ναι, όλα καλά, μια χαρά.
1: Το καλοκαίρι εκείνο. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Η κατασκήνωση είναι από τις καλύτερες μου
0: αναμνήσεις.
1: Αναμνήσεις, και τις πέρασα από πηγαίνοντας με την εργατική εστία κατά το 57-58 ήτανε. Και πηγαίναμε στην Ασπροβάλτα. Η Ασπροβάλτα βρίσκεται κοντά στο Σταυρό Χαλκιδικής.
0: Ναι, έχω περάσει από εκεί, είναι ωραία.
1: Μια πολύ ωραία παραλία.
0: Ναι.
1: Από την Ασπροβάλτα 2-3 χιλιόμετρα, μια παραλία με πλατάνια. Και μας πήγαινε εκεί πέρα η εργατική. Είχα πάει λοιπόν μια χρονιά, την πρώτη χρονιά που πήγα, και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και στη δεύτερη χρονιά ήμουνα πιο έτοιμος και πιο γνωστό στο καθεστώς εκεί πέρα της κατασκήνωσης. Οπότε πήγα και εγώ πολύ οργανωμένος. Είχα πάρει μαζί μου και ένα pick-up φορητό, γιατί δεν μπορούσαμε τα βράδια να καθόμαστε στην παραλία κάτω και να ακούμε λίγη μουσική και να χορεύουμε.
0: Με μπαταρία δηλαδή.
1: Με μπαταρίες, ναι. Που έπαιρνε τα 45.
0: Παιδί μου, τα θυμάμαι, ναι, το ξέρω.
1: Εκείνα τα μικρούτσικα, με τα πικά, τα οποία έχω και στο μουσείο τέτοιο, και όταν έρχονται σχολείο, δείχνω εκεί πέρα και βάζω ένα δίσκο και παίζει και τραγαίνονται.
0: Τα παιδιά δεν έχουν ξαναδεί.
1: Ναι, το έχω στο μουσείο εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πριν πάω στην κατασκήνωση, να σου πω για τον Κυλαϊδόνη. Ο Κυλαϊδόνης είχε έρθει μια χρονιά εδώ στην Αγία Τριάδα. Από τη Μηχανιώνα είναι 5-6 χιλιόμετρα. Και θα έκανε μία παρουσίαση στην παραλία. Είχε λοιπόν αυτός ένα...
0: Εννοείς θα έκανε μία συναυλία στην παραλία?
1: Στην παραλία, αλλά αυτός θα ήταν μέσα στη θάλασσα.
0: Α, ναι, στην εξέδρα, ναι.
1: Είχε κάνει μία εξέδρα με βαρέλια.
0: Ναι, και ήταν πάνω με την ορχήστρα.
1: Και έβαλε πάνω το συγκρότημά του να παίζει.
0: Ναι, τι ωραία.
1: Εγώ λοιπόν ήμουνα φωτογράφος και λόγω του επαγγέλματος έπρεπε να είμαι και θρασής για να μην να μπορώ να πηγαίνω εκεί που πρέπει. Γιατί δεν μας αφήναν, μας απαγορεύαν και τα λοιπά. Μπόρεσα λοιπόν και πήγα και ανέβηκα επάνω την εξέδρα. Βλέποντας με μένα οι άλλοι συνάδελφοι ότι εγώ ανέβηκα στην εξέδρα, το κατήγγελαν αυτό και λέει τον Ερημένη, λέει, γιατί τον άφησε. Και αυτός νόμιζε ο Κυραϊδόνης, νόμιζε ότι ήμουν εγώ από την ΕΡΤ, από την ΕΝΕΔΗ. Εκείνη την εποχή ήταν και η ΕΝΕΔΗ. Λοιπόν, και ήρθε κοντά μου, εγώ τραβούσα την εκδήλωση. Και τότε αυτός με κατήγγειλε στο λιμενικό σώμα, και το λιμενικό σώμα μου πήρε την κασέτα, γιατί αυτό δεν ήθελε για να δημοσιοποιήσει η εκδήλωση. Είχε το δικό του λόγο. Οπότε μου πήρα την κασέτα και μου είπαν ότι να πάω να την πάω την άλλη μετά κάποια μέρα από την Υπεδαρχείο, όπως και έγινε, πήρα την κασέτα. Λοιπόν, ήταν από τις πολύ ωραίες βραδιές καλοκαιρινές του Κυλαϊδόνη. Γι' αυτό που έβαλε στο τραγουδάκι αυτό πιο μπροστά, απόλαυσα και το θυμήθηκα, γι' αυτό σας έκανα αυτή την περιγραφή. Όσο λοιπόν αφορά την κατασκήνωση, τη δεύτερη φορά που πήγαινα την κατασκήνωση εκεί στην Ασπροβάλτα, Είχα πάει πιο οργανωμένος, όπως σας είπα, είχα τον pick-up μου και διάλεξα μάλιστα να πάω την τρίτη περίοδο που ήταν τον Αύγουστο. Εγώ είχα στο μυαλό μου να κάνουμε την Φεγγαράδα, την Παρσέλινο, να γιορτάσουμε την καταστήνωση. Οπότε στην αρχή όταν πήγαμε, μπήκαμε σε μια μεγάλη σκηνή η οποία ήταν έτσι, είχε το χρώμα το χακί, ναι. Όπως είπες και εσύ, καμιά δεκαριά κρεβάτια, πέντε δεξιά, πέντε αριστερά.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό θυμάμαι εγώ.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και μια σκηνή πανύψηλη, δηλαδή δεν ήταν ότι σηκωνόσουν και κουτούλαγες το ταβάνι της σκηνής.
1: Όχι.
0: Ήταν πολύ ψηλή, μεγάλη, σαν τα τόλ του στρατού, μεγάλη.
1: Α, μπράβο, στρατιωτικές πρέπει να ήταν μάλλον.
0: Μα στρατιωτικές ήταν, εννοείται.
1: Ναι. Γιατί ήταν από την εργατική αιστεία και είχε τον τρόπο της να προμηθευτεί τις σκηνές αυτές. Λοιπόν, τα πρωινά μας που σηκωνόμασταν στην έπαρση της σημαίας, την προσεχούλα μας, τα τραγούδια μας και μετά θα γινόταν η επιθεώρηση. Κινόμασταν λοιπόν εμείς όλοι μπροστά στις σκηνές μας, τις οποίες είχαμε, ήταν κάποιος αρχηγός ας πούμε στη σκηνή μέσα και επειδή εγώ είχα έτσι την εμπειρία και το θάρρος και την όρεξη, ήμουνα ο αρχηγός. Οπότε πέραμε πετραδάκια από τη θάλασσα κάτω από το γυαλό και στολίζαμε γύρω-γύρω από τη σκηνή μας.
0: Το κάναν όλοι αυτό, ναι.
1: Την είσοδο, ναι, την είσοδο που πέραμε μέσα. Είχα κάνει μία άγκυρα πετραδάκια, ναι, διάφορο αυτό. Οπότε περνούσε η επιθεώρηση και μας...
0: Βράβευε.
1: Και μας βράβευε, μπράβο.
0: Ναι.
1: Μια από αυτές τις μέρες λοιπόν που ήμουν εκεί πέρα είχαμε μάθει ότι ήρθανε κορίτσια στο Σταυρό. Ο Σταυρός Χαλκιδικής ήταν από εμάς περίπου 5-6 χιλιόμετρα.
0: Το χωριό σου ρωτεί ήταν, είναι εκεί κοντά δεν είναι?
1: Ναι, είναι πιο πέρα.
0: Πιο πριν μάλλον.
1: Πιο πριν, δεν είναι τώρα, εκείνο είναι στο βάθος, είναι κάτω...
0: Στην αρχή ενός ποδιού είναι, ενός από τα πόδια.
1: Ναι, στο πόδι. Ναι.
0: Ναι, για πες λοιπόν. Λοιπόν.
1: Εκεί που ήταν και ο πατέρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε συμφωνήσαμε με την παρέα να πάμε να δούμε τα κορίτσια που είναι στην κατασκήνωση, γιατί ήταν κοπέλες εκεί στην κατασκήνωση της.
0: Ναι.
1: Φύγαμε κρυφά, ας πούμε, από την κατασκήνωση και πήγαμε 5-6 άτομα με τα πόδια. Στηθήκαμε έξω από την κατασκήνωση και τάχα θα δούμε κορίτσια, τέλος πάντων, και περνούσαμε τις μέρες μας πάρα πολύ όμορφα. Μια από αυτές τις μέρες επίσης είχα σκεφτεί να κάνουμε ένα γιουβετσάκι, είπα τον αρχηγό, να μας ετοιμάσει ένα γιουβέτσι, το οποίο θα το ονομάσουμε Beast Γιουβέτσι.
0: Πώς?
1: Beast Γιουβέτσι. Beast.
0: Δηλαδή...
1: Παραλία.
0: Α, beach. Α, μάλιστα.
1: Ναι, beach cuvette. Λοιπόν, το ονομάσαμε βραδιά beach cuvette. Το πήραμε λοιπόν το κιουβετσάκι που μας ετοίμασαν εκεί πέρα οι μάγειροι και κατεβήκαμε κάτω στο γυαλό, το έτσι λίγο προς το ηλιοβασίλεμα, να φάμε το βραδινό μας. Λοιπόν, είχαμε μέσα έναν ο οποίος έπαιζε κιθάρα και ένας ο οποίος έπαιζε φυσαρμόνικα. Λοιπόν, κάτι βραδιές, μάνο μου, εξαιρετικές, γι' αυτό και δεν τις ξεχνάω. Ήμουνα 17-18 χρονών, αυτά γίνονται το 57-58.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Οπότε ήταν έτσι ευχάριστα. Και μια από αυτές τις βραδιές, στην Αστροβάλτα, θα δινόταν μια θεατρική παράσταση. Και μας καλέσανε εμάς. Επειδή εγώ χόρευα πολύ καλά το rock and roll,
0: ναι.
1: Μάθαινα κάποιον από την κατασκήνωση, το μάθαινα το χορό για να γίνουμε ζευγάρι και να πάμε στην εκδήλωση της Ασκοβάτας, να πάμε κι εμείς να δώσουμε αυτή την, να κάνουμε την εμφάνισή μας χορεύοντας ένα rock and roll.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν. Οπότε ετοιμαστήκαμε, μάθαμε το χορό, γίναμε καλό ζευγάρι, δύο παλικαράκια Και πήγαμε προηγουμένως λοιπόν το θέατρο, παίζαμε μία παράσταση που είχαν γάμο. Στο γάμο, όταν έγινε ο γάμος, ρίξανε ρίζια. Ναι. Και όταν εμείς μπήκαμε μέσα να χορέψουμε πάνω, πάνω στα ρίζια με τα πέδιλα που είχαμε, γιατί δεν είχαμε και παπούτσια, με τα πέδιλα που ήμασταν, γλιστρούσαμε και γινόταν ένα...
0: Πιο θεαματικό το...
1: Πιο θεαματικό, χωρίς να το έχουμε προβλέψει και χωρίς να το... Ναι, λοιπόν, γιατί... Σαν να ήμασταν πάνω σε πάγο, κάναμε παγοδρομίες και χωράμαμε rock and roll. Τι να σου πω, πάρα πολύ όμορφο πέρασα και τα θυμάμαι και οι αναμνήσεις μου έτσι είναι όμορφες και γλυκές.
0: Το μουσείο σου πού είναι ακριβώς?
1: Το μουσείο είναι στη Νέα Μηχανιών, όπως σου είπα.
0: Ναι, αλλά πού είναι, ποια οδό?
1: Πάνω, άμα ξέρεις την περιοχή, από Μηχανιώνα προς Επανομή,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια άσφαλτος. Την έχεις περάσει καμιά φορά?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, από τη Μηχανιώνα είναι 3 χιλιόμετρα.
0: Κατάλαβα.
1: Έχω ένα κτήμα 4 στρέμματα με λεώνες, με αμπέλη και με πάρα πολλά οποροφόρα και σε περιμένω να έρθεις να φας μούρα.
0: Μούρα, ναι. Ένας φίλος μου ήρθε εδώ.
1: Έχω και μαύρα και άσπρα, μόνο τους βγήκανε.
0: Ήρθε ένας φίλος μου εδώ στο σταθμό, φίλος μου, όχι μόνο ακρότης,
1: ναι.
0: Και μου έφερε από τη μουριά του άσπρα, ναι. Μούρα βγάζει η δικιά του μουριά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπήκα στον κόπο ούτε να τα πλύνω. Τα έφαγα άπλυτα. Γιατί... Όχι μόνο γι' αυτό, δεν ήθελα να τα βλάψω, γιατί ήταν σε στάδιο, είχαν μεταφερθεί τώρα από το κάτω μέρος της Πελοποννήσου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είχαν ζεσταθεί στο αυτοκίνητο και τα λοιπά. Λέω, άμα τα βάλω κάτω από το νερό,
1: ναι.
0: Στο κάτω-κάτω από τη μουριά του κήπου του τα είχε κόψει, σιγά τα αίματα. Ναι. Λοιπόν, τα τσάκισα, μιλάμε.
1: Είμαι 3 χιλιόμετρα, 2,5 χιλιόμετρα από τη Μηχανιώνα. Έξω στα χωράφια εκεί πέρα μέσα είναι.
0: Ναι.
1: Είναι εκτός σχεδίου πόλεως το μουσείο.
0: Πολύ θα ήθελα, αν μας ακούει τώρα κάποιος ακροατής που ξέρει,
1: ναι.
0: Να μας υποδείξει κανένα μανάβικο που να πουλάει μούρα στην Αθήνα. Δεν έχω βρει πουθενά.
1: Ναι, ναι. Πού να πιέσω τώρα. Εμένα βγήκανε μόνο τους τα πουλιά από τις κουτσουλιές που κάπου φάγανε, τρώγανε μούρα.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε μόνο τους τα...
0: Οι μουργές, α, ναι,
1: οι
0: ναι,
1: ναι. Δηλαδή δεν τους έβαλα εγώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, και...
0: Μα αυτό είναι σύνηθες, δηλαδή τα πουλιά να βοηθάνε στην αναπαραγωγή και των δασών,
1: ναι, ναι,
0: ακόμα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στην
1: είναι
0: ανασύσταση, ναι, ναι. Ας πούμε.
1: Τα κτήματα μέσα έχουμε έτσι τέτοιες καταστάσεις πάρα πολύ ωραίες και θα σε περιμένω.
0: Ποιο είναι το πιο ιδιαίτερο αντικείμενο που έχεις στο μουσείο?
1: Το ιδιαίτερο αντικείμενο του μουσείου είναι πρώτα απ' όλα οι μηχανές αυτές οι ξύλινες με τη φυστούνα την δερμάτινη, αλλά εκείνο που...
0: Οι φωτογραφικές μηχανές.
1: Φωτογραφικές μηχανές, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το 1800 είναι αυτές, το 1870.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, εκείνο που έχω και καμπαρώνω είναι ότι έχω γυάλινο αρνητικό.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Έχω γυάλινο αρνητικό και το θεωρώ... Έτσι πολύ τιμητικό και πολύ, καθώς και επίσης έχω ένα ξύλινο αυτό που ρυθμίζει το χρόνο του ανοίγματος του φακού.
0: Του κλίστρου.
1: Δηλαδή είναι πώς είχαν βρει στα κύθυρα, πώς πέσω μου λίγο.
0: Κλίστρο.
1: Ναι. Εκείνο που είχαν βρει στα ευακύθυρα.
0: Α, ο μηχανισμός των αντικυθύρων, αυτό.
1: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων, έχω ένα τέτοιο μηχανισμό, Μάνο, άμα θα έρθει πρώτα αυτός, θα στο δείξω,
0: okay.
1: Θα τελαθείς. Λοιπόν, το οποίο μπαίνει πάνω στο φακό και με γραναζάκια, γιατί αυτό το είδα στο κύριο Βασιλείο σε μια έκθεση, σε μια παρουσίαση που το έκανε το μουσείο,
0: ναι.
1: Για το Βασιλείο τα κρασιά που έχει, ξέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έχει μέσα γρανατζάκια τέτοια μπρούτζινα, πορυχάλκινα δηλαδή, και ρυθμίζει το χρόνο.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, δηλαδή, μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σπάνιο να το βρεις για να το δεις. Πολλές φωτογραφικές μηχανές από όλο τον κόσμο, όλες οι μάρκες και από την αρχή μέχρι την ψηφιακή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έπαθα και το μεγάλο στόκο όταν βγήκε η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
0: Που έβλεπες επί τόπου τη φωτογραφία που τράβαγες, ε?
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί αυτό το στόκ που το πέρασε και το προηγούμενο στόκ σαν φωτογράφος καλλιτέχνης ήταν όταν βγήκε η έγχρωμη φωτογραφία, Μανού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τότε σοκαρίστηκα, γιατί εγώ για να βγάλω μια φωτογραφία ασπρόμαυρη στο στούντιο μέσα είχα 6 προβολής. Έπρεπε να ξέρω να χρησιμοποιώ τα φώτα, έπρεπε να ξέρω να μακιγιάρω, να ρετουσάρω δηλαδή τα πρόσωπα. Έπρεπε να ξέρω να κάνω τα χημικά, γιατί τα χημικά τα αγοράζαμε εμείς και τα μετρούσαμε με τα γραμμάρια και κάναμε μόνοι μας οι φωτογράφοι την εμφάνιση που εμφανίζαμε τις φωτογραφίες.
0: Και εγώ έχω δει φωτογραφία μαυροάσπρη επιχρωματισμένη.
1: Αχ, την πεθάνανε. Έγκλημα.
0: Τι εννοείς έγκλημα?
1: Εγώ ποτέ δεν δέχτηκα να βάψω φωτογραφίες.
0: Μα δεν, εντάξει, εσύ δεν δέχτηκες. Αυτή που είδα εγώ ήταν εξαιρετική όμως.
1: Μπορεί
0: δηλαδή,
1: να ήταν εξαιρετική.
0: Αλλά... Τι θα πει, μπορεί.
1: Η φωτογραφία έχασε, η ασπρόμαυρη έχασε την αξία της, Μάνο.
0: Όχι, μην το λες αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη φωτογράφη και στο τέλος του περασμένου αιώνα, ξένοι, Αμερικάνοι, Άγγλοι, Γάλλοι, δουλέψανε πάρα πολύ την μαυρόασπρη φωτογραφία.
1: Ναι, και εγώ έχω βάψει.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Είπα δουλέψανε την μαυρόασπρη φωτογραφία. Παρότι υπήρχε η έγχρωμη. Αυτοί δουλεύανε με τα μαυρόασπρα φιλμς.
1: Ναι, καλά, για ένα διάστημα κι εγώ δούλευα. Κι εγώ...
0: Ναι, όχι για ένα διάστημα, για όλη τους τη ζωή.
1: Α, καλά, όχι.
0: Μεγάλοι φωτογράφοι μιλάμε τώρα, δεν θυμάμαι ονόματα. Πάμε τώρα προς το φινάλε.
1: Ναι, το φινάλε λοιπόν είναι ότι είχες πει ότι θα κάνεις μια εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, δεν είχα πει. Εξεδήλωσα την πρόθεσή μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Είχα πει, γιατί δεν είναι κάτι κλεισμένο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι το εννοώ.
0: Okay.
1: Είχες πει ότι θα μιλήσεις με τον, με τον Δημήτρη μας για να κάνετε μια παρουσίαση από εδώ.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε θα σας φιλοξενήσω κι εγώ εδώ πέρα στον χώρο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Θα κάνει να έχεις και τη σύζυγό σου, ναι, και την παρέα σου και βέβαια τη σταυρούλα μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το συνεργείο σου όλο. Αρχίστε να πείτε το τσιπουράκι μας, γιατί κάνουν και τσίπουρα και κρασιά και θα περάσουμε πολύ ωραία.
0: Τέλεια. Πιστεύω. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, ευχαριστώ που σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στο καλό.
1: Καλοκαίρι.
0: Επίσης καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά, Μάνο μου.
0: Λοιπόν, τώρα να σας πω, γιατί λέω ο Status FM 107,7 αναμεταδίδει μέσω Θεσσαλονίκης την ευρύτερη περιοχή, την εκπομπή. Ποια είναι η ευρύτερη περιοχή τώρα, προσέξτε. Πιερία, Πέλα, Κιλκής, Σέρες, Χαλκιδική, Ημαθία, Γρεβενά και Καστοριά. Οπότε, εάν κάποιος από αυτές τις περιοχές ακούει, θα χαρώ ιδιαίτερα να μιλήσω με κάποιον ή με κάποια στο 211-10-80-880.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Θανάση από το Εγάλεο.
3: Γεια σου φίλε Μάνο.
2: Γεια σου Άρχοντα μου, καλώς τον.
3: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, μια χαρά, εσύ?
3: Τι κάνουμε που λέμε εμείς οι Πελοποννήσιοι?
2: Τι κάνουμε?
3: Ναι, ναι. Τι διακοπές,
2: Ναι, γιατί ξέρεις, σκεφτόμουν πώς πέρναγαν στα παιδικά χρόνια οι άνθρωποι τότε που είχαν να αντιμετωπίσουν 3,5 μήνες καλοκαίρι, ας πούμε, ως
3: κοίτα,
2: παιδιά.
3: Για μας στο χωριό διακοπές, για μας, για όλα τα παιδιά, οι διακοπές ήταν άγνωστη λέξη, δηλαδή δεν μας αφορούσε.
2: Σωστό.
3: Δεν, δηλαδή, πώς να σου πω, ότι δεν είναι για μας. Είχε περάσει, δηλαδή θυμάμαι ένα περιστατικό, η εκδρομή που είναι. Είμαστε Δευτέρα Γυμνασίου και ήταν φιλόλογος και είχε να γυρίσει από την Πρωτομαγιά. Και μπαίνουμε στο μάθημα και λέει φιλόλογος, πώς πιάσαμε το Μάη. Σερικά ήταν κάτι παιδιά υπαλλήλων που ήταν εκεί πέρα και είχαν πάει και ρωτάω, του λέω, πώς το πιάνε το Μάη.
2: Δηλαδή, δεν ήξερες καν.
3: Αν διακοπές για τα λουλούδια να κάνουν τέτοια και αυτά. Δηλαδή, λέγει, ήταν άγνωστη η πράξη αυτό, ρε παιδί, με εμάς να πάρει διακοπές την Πρωτομαγιά να φτιάξει στεφάνι και τέτοια. Δεν κοιτάγανε, δεν είχαν τώρα τότε να πούμε, μιλάμε 6 παιδιά εμείς και το πιο πολύ χωρί. Πού να πας διακοπές? Αλλά όμως, πού είναι η διαφορά τώρα, την οποία δεν καταλάβαινες τότε. Εμείς εκεί πέρα το χωριό που είναι, εμένα το σπίτι μου είναι 50 μέτρα από τη θάλασσα. Και είχαμε και έχω δηλαδή 200 μέτρα ιδιωτική παραλία. Κατάλαβε δηλαδή. Είναι, δεν ξέρω αν ξέρεις, το Πευκοδάσος της Ελέας, το έχεις ακούσει?
2: Όχι.
3: Εάν μπεις στο ίντερνετ και το δεις, είναι εκεί που εκβάλλει η Νέδα. Εκεί λοιπόν στο Πευκοδάσος της Ελέας, όποιος ξέρει, είναι 2-3 χιλιάδες κόσμος κάθε μέρα σε ελεύθερο κάμπι.
2: Ναι.
3: Από όλο τον κόσμο.
2: Επιτρέπεται δηλαδή.
3: Αφού δεν υπάρχει οργανωμένο, υπάρχει άλλο ένα πιο, αλλά που είναι πολύ ο κόσμο. Ερχόνται δηλαδή 20-30 χρόνια από όλο τον κόσμο.
2: Μάλιστα.
3: Κάτι φορτηγά, κάτι που τα έχουν φτιάξει σε τροχόσπιτα που είναι εκεί πέρα. Είναι εκεί που εκβάλλει η Νέδα. Το
2: ένα από τα δύο θηλυκά ποτάμια που υπάρχουν στην Ελλάδα.
3: Από τα τρία. Η Ερκίνα και η Αραπίτσα το άλλο. Η Ερκίνα που ζευγίζει τη Λιβαδιά και η Αραπίτσα στην Άουση.
2: Μάλιστα.
3: Και δεν ήταν, αλλά σου λέω, είχαμε, ας πούμε, δηλαδή ξεκινάγαμε στο μπάνιο από τις 25 Μαρτίου. Όπου ήταν δίπλα στη θάλασσα. Εγώ θυμάμαι που έμαθα μπάνιο. 2 χρονών, 3 δηλαδή, κόστησαν τα βατράκια κολυμπάκα. Και όλα τα παιδιά, αλλά διακοπές δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν άγνωστοι.
2: Ήταν εντελώς.
3: Δηλαδή,
2: μα δεν υπήρχε στην κουλτούρα των ανθρώπων καθόλου.
3: Εγώ όταν πήγα 24 χρονών με μια κοπελιά στην Πάρο. Δηλαδή ενώ είχαμε λεφτά, εγώ είχα λεφτά, έβγαζα λεφτά πολλά τότε με τα φορτηγά και τέτοια. Και πήγαμε μια εβδομάδα, χαλάσα 11.000 χαλάσαμε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή με 11.000 εγώ ήταν 2-3 ξεφορτώματα στην αγορά. Δεν ήταν δηλαδή, μπορείς να πας στο καλύτερο ξενοδοχείο. Αλλά δεν ήταν στην κουλτούρα να πας. Μετά σου λέω στο χωριό εκεί πέρα, ερχόσατε κάποιοι Αθηναίοι, μετά ήταν τα, γιατί εκεί πέρα ήταν σταθμός του ΟΣΕ, δηλαδή που ήταν οι ομάδες του ΟΣΕ, τα τρένα, και τα παιδιά αυτών όλων πηγαίνανε στο Μεγάλο Πεύκο, οι κατασκηνώσεις. Και μας είχε αποθυμένο, πήγαμε στο Μεγάλο Πεύκο, τα γυρνάγανε αυτοί, ωραία, πού το Μεγάλο Πεύκο και πού είναι το Μεγάλο Πεύκο. Μετά από 14 χρονών και μετά, μάλλον αρχίσαμε τα ταξίδια με τα φορτηγά πάνω κάτω, Αθήνα και Παρσία. Όλο το καλοκαίρι.
2: Mm.
3: 3 βράδια πάνω, 3 βράδια κάτω. Το Σάββατο μόνο χειρινό.
2: Κατάλαβα.
3: Και όλο χειρονακτική εργασία. Δηλαδή αυτές ήταν. Και ήταν, δηλαδή δεν ήταν. Δεν με ανάγκαζε. Με ανάγκαζε. Με έβγαζε λεφτά, ρε παιδί μου. Αλλά είχα αγάπη για το φορτηγό εγώ. Δηλαδή πώς να σου πω. Το είχα λόξα, ας πούμε. Ευτυχώς όμως που δεν έμπλεξα. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερη δουλειά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Δεν υπάρχει χειρότερο και σαν βέβαια τώρα είναι καινούρια, όπως έχουμε πει. Οι δρόμοι τα φορτηγάνε τώρα καλύτερα και από Mercedes τώρα. Τότε είχαμε κάτι αυτοκίνητα που ήταν κάτι χρέπια.
2: Ναι, βέβαια.
3: Αλλά σαν και εκείνο τότε που δούλευα εγώ τώρα που ξέρουμε φορτηγατζίδες, ένα Σκάνια που ήταν 110 και μετά το 141 ήταν για την εποχή τα καλύτερα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν τα. Δεν είχαμε δηλαδή. Μετά στο χωριό εκεί πέρα μέχρι τα 13-14. Στα κτήματα εκεί πέρα, στα πτώματα είχαν εκεί πέρα. Τίποτα το. Αλλά ήταν ωραία. Δηλαδή καταλαβαίνεις την αξία. Τώρα μετά που μεγάλωσα και που κάνουμε διακοπές εδώ με τα παιδιά που έχω γυρίσει και με τη δουλειά μου όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θυμάμαι τώρα που έλεγε ο δάσκαλος ο Μωρίκης που πήγε στην Άουσα. Όταν πρώτο πήγα, εγώ πήγα στην Άουσα, στη Μπάρο.
2: Ναι.
3: Μετά λέει θα πάμε λες, σε μια απέναντι είναι μια παραλία Κολυμπήθρες τη λένε. Ποβερή παραλία ξέρω εγώ. Ναι. Πάμε παιδί, όντως ωραία παραλία ρε παιδί. Αλλά εμείς την πέρα που είμαστε εμείς είχαμε παραλία 10 χιλιόμετρα αριστερά, 10 χιλιόμετρα δεξιά. Ήσουν, όχι ένας απάρα στον άλλο. Ναι.
2: Πάρα πολύ. Εντάξει,
3: άλλη χάρη βέβαια η μία εκεί πέρα, άλλη χάρη αυτή εκεί πέρα το. Ο κυπαρσιακός κόλπος. Αυτά.
2: Είναι πολύ ωραία. Όμορφα εκεί. Στην Κυπαρισία είναι εξαιρετικό μέρος η Κυπαρισία.
3: Ωραία και η Κυπαρισία και όλος. Και είναι μεγάλη από την Κυπαρισία μέχρι το Κατάκλο η μεγαλύτερη παραλία της Ελλάδος.
2: Μπράβο, ναι, ναι, βέβαια.
3: Σε όποιο σημείο κατέβεις, σε όποιο σημείο από. Δηλαδή η Κυπαρισία, καλό νερό μετά, Κακόβατο, Ζαχάρο, Καγιάφας, Πύργος, Πιάτζα που είναι μέχρι το Κατάκλο. Καταρχάς δεν υπάρχει βράχος.
2: Τι ωραία.
3: Είναι όλα αμμουδιά. Είναι αυτό ο Καγιάφας εκεί πέρα, η Ζαχάρο, φοβερές παραλίες. Mm-hmm. Βέβαια όταν πιάνει κύμα εκεί πέρα, μιλάμε είναι το χειμώνα. Δηλαδή μια φορά έχει φτάσει, σου λέω, είναι γύρω στα 60 μέτρα το σπίτι από εκεί πέρα και έχει φτάσει το κύμα στην πόρτα.
2: Τι.
3: Τόσο πολύ φουσκώνει.
2: Τόσο χάλος. Πολύ,
3: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά τώρα που είχα κατέβει κάτω, είχε βγάλει Ρωμάνο ένα κούτσο. Αν δεν το συναντήσει αυτό, θα ήταν 10 τόνους. Ένα ναι. Τεράστιο κορμός, άμα το συναντήσει αυτό μες στη θάλασσα να είναι, ξέρεις. Βγάζει όταν φουσκώνει εκεί πέρα, βγάζει.
2: Ναι,
3: πράγμα. Ναι. Ναι, καραϊβική.
2: Και υπάρχουν άνθρωποι που τα συγκεντρώνουν τα κούτσουρα αυτά, τα κομμάτια που βγάζει η θάλασσα.
3: Αυτό είναι τεράστιο.
2: Και, καλά, δεν λέω γι' αυτό, ναι. Γενικά.
3: Μα και εγώ συγκεντρώνω, ορισμένα είναι έργα τέχνης.
2: Ακριβώς, από μόνα τους.
3: Ορισμένα είναι, τι να σου πω, και εγώ συγκεντρώνω. Και εγώ συγκεντρώνω δηλαδή που βρίσκω εκεί πέρα. Και εκεί τώρα έχουν το χνομάθει και αυτοί που κάνουν σέρφινγκ και κατεβαίνουν και κάνουν. Εκεί και στο Λαγκούβαρδο, κάτω στο Μάρα του, ο Γεργαλιάνος. Είναι δύο παραλίες που κάνουν από όλη την Ελλάδα, δηλαδή απ' έξω έρχονται. Γιατί πιάνει πολύ αέρα.
2: Α, οπότε τους διευκολύνει το άθλημα.
3: Ού, βέβαια. Και αυτοί και το χειμώνα αυτοί εκεί πέρα είναι οργανωμένοι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Πού είσαι τώρα, στο χωριό?
3: Όχι, όχι, εδώ τέλος του μήνα θα πάω. Δεν ξαναπάω τώρα γιατί τέλος του μήνα σταματάμε και θα αρχίσει, πώς λέγαμε, στρατό, η θερινή διαβίωση.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Τελειώνει και κυρά, τελειώνει και εσύ δεν τα αξιοδοτείτε παράλληλα. Τελευταία χρονιά στην εκπαίδευση.
2: Α.
3: Ναι, μετά και από 38 χρόνια.
2: Τι λέει?
3: Είναι, ξέρεις, είναι λίγο αυτό γιατί ήταν είναι αγαπητή δηλαδή. Εκεί πέρα τα παιδιά που τις κάνουν, τις δίνουν δώρα, τις κάνουν. Διάφορες εκεί πέρα, εντάξει, το έχει παράποφηση. Θα κάνει, θα σταματήσει μετά, θα πάει κάπου αλλού κάτι, να κάνει έτσι κοινωνικό.
2: Ναι, κατάλαβα. Ναι,
3: ναι, ναι.
2: Κοινωνική προσφορά, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
3: Και θα ξεκινήσουμε, θα πάμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, τώρα κάτω, θα πηγαίνω ερχόμαστε.
2: Μάλιστα. Εύχομαι το καλύτερο.
3: Ευχαριστώ ρε Μάνο. Καλή εκπομπή.
2: Καλή δύναμη. Γεια σου.
3: Ευχαριστώ. Γεια.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-880 είναι 4 λεπτά μετά τις 2, είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής τώρα πια. Και σας χρωστάω κάτι από εχθές. Είχα πει ότι λόγω του ότι στις 15 του μηνός Ιουνίου, πέρσι, έφυγε από τη ζωή ο Πετρολούκας Χαλκιάς, μία εξέχουσα μορφή, ένας δεξιοτέχνης του κλαρίνου και εξαιρετικός άνθρωπος, τον είχα γνωρίσει και πριν από μία δεκαετία περίπου μου είχε δώσει μία συνέντευξη την οποία σκέφτηκα να μεταδώσω εχθές, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε τον απαραίτητο χρόνο διότι οι γραμμές έρχονταν μέχρι την ώρα που τελειώσαμε, παραπέντε ας πούμε. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε τον Πετρολούκα σήμερα.
1: Δεν είναι ένα όνομα, Πετρολούκας είναι γιατί από τα παλιότερα χρόνια που είχα βγάλει ένα τραγούδι «Άσπρο τρανταφύλλο κρατώ Μοριανιωτοπούλα μου» με τον Αλέκο τον Κιτσάκη, έκαναν κάποιο τυπογραφικό λάθος. Αντί να βάλουν Πέτρος Χαλκιάς, το πει το κάναν αλφα και λέγαν Αναστάσιος Χαλκιάς. Και έγινε ολόκληρο θέμα. Με φώναξε τότε ο Μήνος Μάτσας και Ιός που ήταν η εταιρεία και μου λέει «Παιδί μου, εσύ είσαι νέος», λέει, «πρέπει να κάνεις κάτι, γιατί το όνομά σου εδώ περιμπλέκεται», λέει, «με το Χαλκιάς, Αναστάσιος Χαλκιάς, Πέτρος Χαλκιάς», λέει. Και έγινε και ένα τυπογραφικό λάθος και όλος ο κόσμος πιστεύει, λέει, ότι εδώ παίζει ο Τάσιο Χαλκιάς. Και τι να κάνουμε, του λέω τώρα εγώ, ήμουν μικρός. Λέει, ξέρω εγώ να βρεις κάποιο άλλο όνομα. Ένα παππούς μου, του λέω, της μάνας μου, ο πατέρας, λεγόταν Λουκάς. Ωραία, Πετρολούκας μου λέει.
2: Ο Μάτσας.
1: Ο Μάτσας. Πετρολούκας Χαλκιάς. Λέω, εντάξει, Πετρολούκας Χαλκιάς. Και από τότε όλα μου τα τραγούδια έγιναν Πετρολούκας Χαλκιάς, τηλεόραση και τα πάντα όλα.
2: Θέλω να μου πείτε σε τι περιβάλλον μεγαλώσατε, τι ήχους ακούγατε όταν ήσασταν μικρό παιδί.
1: Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτό το πράγμα, γιατί γεννήθηκα το 34 και το 40 άρχισε ο πόλεμος. Ήμουνα 6-7 χρονών και όταν ήρθαν οι Ιταλοί βγήκαμε όλος ο κόσμος για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε, φοβόμασταν. Και όταν πήγαινα για το Καλπάκι, στο Καλπάκι εκεί στο αυτό, έβλεπα Ιταλούς σκοτωμένους από εδώ, Ιταλούς σκοτωμένους από εκεί. Έβλεπα πράγματα που τα θυμάμαι και ανατριχιάζω. Αυτοκίνητα αναποδογυρισμένα, ακόμα βγάζανε καπνούς. Εγώ ήμουν μικρός και δεν ήξερα τι να κάνω, 6 χρονών, παιδάκι 7. Και πήγαμε τη γιαγιά μου κοντά, γιαγιά, και έβλεπα κάτι κόκκινα πράγματα, ωραία, σαν βαζάκια, ήταν χερομοβίδες αυτές. Και είχα μία, μου είχαν μία ποδιά εδώ και μέσα την ποδιά μου και τα μάζευα, χωρίς να ξέρω τι είναι. Γιαγιά, της λέω, βλέπεις εδώ τι έχω. Μου λέει, μη κουνιέσαι, σιγά σιγά. Μου έβγαλε την ποδιά, την αφήσαμε κάτω. Γιατί αυτά είναι, λέει, σκοτώνουν ανθρώπους, λέει. Από εκεί ξεκίνησε η ζωή μου, έτσι με τον πόλεμο. Το 45-46 είχαμε τον εμφύλιο τότε. Τότε είχαμε πείνα και το Μέγα Έλιος. Η πείνα ήταν μεγάλη βέβαια, όχι όπως το 41 βέβαια, αλλά περίπου εκεί ήμασταν. Και πραγματικά θυμάμαι είχα 3 μέρες να φάω και βγήκα έξω και έψαχνα να βρω κάτι να φάω και μάζευα ό,τι υπήρχαν οι πεταγμένα τα άτρωγα για να μπορέσω να κρατηθώ στη ζωή. Από εκεί ξεκίνησα και λέω τώρα τι πρέπει να κάνω. Ο πατέρας μου δεν είχε την ιδέα να μάθω εγώ κλαρίνο, γιατί αυτός έπαιζε κλαρίνο, ο παππούς του έπαιζε κλαρίνο, ο πατέρας του έπαιζε κλαρίνο, 5 γενιές παραπίσω ήταν όλοι με κλαρίνα. Αλλά όμως δεν θα μπορέσεις, μου είπε, ποτέ να ζήσεις στην οικογένειά σου με το κλαρίνο. Και τι να κάνω, ρε πατέρα, το 47-48 με πήρε, με πάει στα Γιάννενα σε ένα γκαράζ εκεί πέρα, με βαλική και αυτός έφευγε όλο το χειμώνα ήταν στην Αθήνα, να μάσκα ένα φράγκο για να στείλει στη μάνα μου, στο χωριό, στα Γιάννενα, για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Εγώ δε μάψε εκεί στο γκαράζ αυτό. Εγώ στο γκαράζ δεν μπορούσα. Σηκώθηκα σιγά σιγά.
2: Βρώμικη δουλειά.
1: Σηκώθηκα σιγά σιγά, λέω πρέπει να πάω στο χωριό. Βρήκα ένα αυτό, με φόρτωσε εκεί πέρα σε ένα κάρο εκεί, πήγαμε γράκα γρούκου, πήγα στο χωριό. Ούι, μου λέει η μάνα, πώς ήρθες, λέει, ο πατέρας είπε να μην φύγεις από εκεί. Δεν πειράζει μάνα, της λέω, εγώ δεν μπορώ να κάτσω εκεί, της λέω. Παίρνω ένα ξύλο, αυτά τα μακριά έτσι, βάζω ένα σίδερο στη φωτιά και τρυπάω το ξύλο, κάνω μια τρύπα στο ξύλο με το σίδερο το κόκκινο.
2: Σε ξύλο ή σε καλάμι?
1: Σε ξύλο ήταν ένα, τότε ήταν ένα ξύλο που ήταν κούφιο σχεδόν, είχε μέσα λίγο αυτό, πώς το λέγαμε εμείς, το λέγαμε βουζά τότε. Αυτό ήταν τέτοιο ξύλο, το βρήκα και το τρύψα όλο πέρα, έκανα και 6 τρύπες απάνω για να βγάζω τις φωνές και τώρα λέω να το κάνω σαν φλοέρα, δεν μπορούσα, δεν μου πιάνονταν σαν φλοέρα, ήθελα. Έψαξα, βρήκα ένα παλιό επιστόμιο από το κλαρίνο του πατέρα μου. Το έβαλα μέσα, όταν το έβαλα μέσα στο κλαρίνο το επιστόμιο, πραγματικά έβγαλα φωνή.
2: Ετών?
1: Τότε εγώ θα ήμουν 12-13 εκεί μέσα ήμουνα.
2: Είχατε δοκιμάσει ποτέ στα κλαρίνα που υπήρχαν στο σπίτι, στο κλαρίνο του πατέρα?
1: Όχι, όχι, ποτέ δεν μ' άφηνε ο πατέρας να πάρω. Δεν ήθελε να παίξω κλαρίνο.
2: Αλλά ούτε στα κρυφά εσείς?
1: Ούτε εγώ στα κρυφά. Δεν μπορούσα να το πειράξω με το κλαρίνο. Αυτούς έρχονταν, κάθονταν 6 μήνες στο χωριό, στα πανηγύρια πήγαινε συνέχεια και μετά το χειμώνα έρχονταν εδώ στην Αθήνα. Τελικά έβγαλα φωνή και πήγαινα κάτω στο δάσος, άκουγα τον αέρα, τα πουλιά, τσουρ τα πουλιά και έλεγα να κάνω έτσι σαν τα πουλιά. Να πάρω τις φύσεις, έλεγα πώς είναι η φύση. Και πραγματικά έβγαλα καλό αυτό και έπαιζα.

0: θυμάμαι εκείνο το βράδυ που είχα πάει να πάρω τη συνέντευξη, γινόταν ένας τουρκικός γάμος στο μαγαζί, είχε δικό του μαγαζί στην πλατεία την πρώτη που συναντάει κανείς όταν κατεβαίνει την Πειραιώς, την πρώτη μεγάλη πλατεία, εκεί ήταν το μαγαζί σε όροφο, ήταν γεμάτο Τούρκους και Μουσουλμάνους το μαγαζί, απ' έξω περιμένανε, δεν είχε ανοίξει ακόμα. Και μου λέει, μη φύγεις, κάτσε λίγο όταν ξεκινήσουμε να πάρεις μια γεύση. Λοιπόν, έμεινα καμιά ώρα, αλλά μετά που ξαναμιλήσαμε στο τηλέφωνο, ήταν πολύ μεγάλο στην ηλικία, έτσι, ήταν 80 φεύγα τότε. Και έπαιζε από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια. Δηλαδή, τι πνευμόνια, ε. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Αλέξανδρε,
0: έλα, γόρι μου, καλώς το.
1: Ο Αποστόλης είμαι.
0: Αποστόλη, με συγχωρείς. Μπερδεύτηκα, ναι, μπερδεύτηκα. Πρέπει να αλλάξω γυαλιά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τι όχι, εντάξει. Ούγαρ έρχεται.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Πέτρο Λούκα, Χαλκιάκης, σήμερα.
0: Ναι, ναι.

0: Μπράβο. Να σου πω και κάτι για την ιστορία του Κλαρίνου.
1: Να μου
0: τον Γρηγόρη το Καψάλη τον ξέρεις.
1: Ακουστά, ναι.
0: Ναι, που από την Ήπειρο πάνω. Είχε έναν ανιψιό τον Νικολάκη τον Καψάλη. Ναι. Πάντα το όνομα να δεις.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς έφυγε νωρίς ο Νίκος ο Καψάλης. Ήταν από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα στην ιστορία του Κλαρίνου. Έπαιζε τόσο ωραίο το Κλαρίνο. Απίστευτος, αλλά δυστυχώς έφυγε 30 χρονών. Mm. Πάντα το να το δεις, έχει κάτι ηχογραφή, έχει κάτι τέτοια που μπορείς να το δεις. Ήταν εξαδερφός της γυναίκας μου. Mm. Ανιψιός του Γρηγόρη του Καψάλη. Ήταν Γερμανία ο Νικολάκης και γύρισε Ελλάδα και μάθαινε δίπλα στο Γρηγόρη του Καψάλη. Αλλά τι το θες, άμα η ζωή στα φέρνει αλλιώς. Πολύ καλό Κλαρίνο. Μιλάμε για.
1: Δεξιοτέχνης, μεγάλος. Ναι.
0: Ναι, ναι, και είχε και δάσκαλο τώρα. Ο Γρηγόρης ο Καψάλης ήταν. Κάνουν πανηγύρι στο χωριό της γυναίκας μου τον Αύγουστο. Τώρα μεγάλωσε. Είχα πετύχει πανηγύρι που κάνουν τριήμερο και παίζουν Κλαρίνο όλοι, από το βράδυ μέχρι το πρωί, έτσι, όλο, ένα τριήμερο ολόκληρο. Να ακούς τώρα να μην σταματάει.
1: Θέλει πολύ κουράγιο. Πνευμόνια δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέτρινα πνευμόνια.
0: Και τα πνευμόνια και το ξενύχτη.
1: Καλά το ξενύχτη αντιμετωπίζεται ρε παιδί μου σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ 27 χρόνια ξενυχτάω, μια χαρά είμαι. Δηλαδή το συνηθίζεις ναι, ναι. Το ξενύχτη.
0: Ναι, πόσο μάλλον αν ξέρεις είναι και σε ένταση αυτοί όλοι.
1: Ναι.
0: Τραγουδιστές, δεν είναι και εύκολο.
1: Εντάξει.
0: Να θέλει και μεράκι έτσι. Κάτι.
1: Αγάπη θέλει, να σε κυριεύσει θέλει.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Άμα δεν σε κυριεύσει κάτι, δεν έχεις αποτέλεσμα.
0: Να σ' αρέσει.
1: Ναι, να σε κυριεύσει είναι η λέξη σωστή. Να σ' αρέσει έτσι κι αλλιώς, αφού γιατί θα το έκανες χωρίς να σ' αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται. Αυτού του είδους οι δουλειές δεν γίνονται. Αν σου λέω πρέπει να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το πότε θα γίνει η επόμενη συνάντηση να παίξουμε.
0: Ναι, ναι. Ωραία επαγγελματά αυτά πάντως. Ζηλευτά.
1: Ζηλευτά, ναι.
0: Πολύ μ' αρέσει, ναι. Δυστυχώς εγώ δεν έχω καμία επαφή, αλλά μ' αρέσει. Δηλαδή αυτοί που παίζουν μουσικά όργανα και τους θαυμάζω πολύ. Δεξιοτεχνία.
1: Εσύ όταν έρχεσαι στην Ελλάδα καλοκαίρι πας στα πανηγύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Α.
0: Εγώ είμαι ψάχνω.
1: Σαμώνας, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ψάχνω που, όχι ψάχνω, ξέρω τις ημερομηνίες τέλος πάντων από τα σταθερά τα πανηγύρια, αλλά είναι και μερικά που είναι, πώς να το πω, έτσι στο guest star που λένε και έχει μερικά σημεία, μερικά χωριά που είναι ωραίες βραδιές πάνω. Είναι ωραίες βραδιές. Άμα είσαι και παρέα. Πέρσι ήμασταν με το μικρό, λέω της γυναίκας μου, είχε κουραστεί ο μικρός γιατί ήμασταν όλη μέρα θάλασσα, 10 η ώρα, είχαμε πάει σε ένα πανηγύρι. Μου λέει η γυναίκα μου, πάω σπίτι με το μικρό, τη λέω θα σας φέρω εγώ, θα γυρίσω, λέω για μια μπύρα και έρχομαι.
1: Και έκατσε μέχρι μετάβριο.
0: Τι έκατσε, 7 η ώρα το πρωί, μόλις φύγανε Κλαρίνο. Μπλέξαμε εκεί με τα παιδιά από το χωριό. Και τώρα έχει έρθει και ένας καινούριος παπάς και κλείνει αυτό το γλέντι το πρωί.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει εκκλησία μετά.
1: Ναι, ναι. Εγώ έχω δει σε πανηγύρι να έχουν στήσει την εξέδρα στην πίσω πόρτα της εκκλησίας. Και να είναι ανοιχτά και να μπαινοβγαίνουν οι τραγουδιστές, να ξεντύνονται μέσα στην καμαρίνη, ήταν η εκκλησία.
0: Ναι.
1: Ναι. Είχε τρομερή γουρνοπούλα όμως, οπότε τους τα συγχωρείς όλα.
0: Είναι ωραία. Μένα μου αρέσουν πολύ. Η Ήπειρος είναι για το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, έχει τη δροσούλα του, τα πανηγύρια του, Καλό φαγί, είναι ωραία. Είναι μια χαρά. Για το θέμα που έχεις απόψη για τα καλοκαίρια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και εμείς εκεί ψηλά, δεν είχαμε, δεν βλέπαμε θάλασσα μάλλον.
1: Πού να τη δείτε.
0: Καταρχάς, όταν ήμουν μικρός εγώ, για να φτάσεις τώρα να πας στη Γουμενίτσα, ήθελες μια ώρα, ήθελες μια μισή ώρα, ήθελες μέχρι τα Γιάννενα και μετά άλλες 3,5 ώρες μέχρι να φτάσεις στη Γουμενίτσα, ήθελες ένα 4-5 ώρο. Πού να πας.
1: Πού δεν αξίζει τον κόπο.
0: Άσε που δεν ήταν αυτό το θέμα, ήταν η νοοτροπία ότι στα χωράφια πηγαίναμε.
1: Ναι.
0: Όταν ξεκίναγαν τελειώνοντα σχολεία και πιο πριν, πηγαίναμε στα χωράφια, έκοβε ο πατέρας μου τα χωράφια που είχε ο παππούς μου στο βουνό και κόβανε τριφύλι, χορτάρι και το μαζεύαμε για το χειμώνα.
1: Για τα ζώα,
0: Ναι, και το κόβαμε και το βάζαμε στις κάσες, έτσι λεγότανε, που είναι παραλληλόγραμμο από ξύλο. Και ρίχναμε εκεί μέσα το χορτάρι.
1: Για να στεγνώσουμε.
0: Το στεγνώναμε στο ίδιο το χορτάρι, στο χωράφι. Αλλά εκεί το κάναμε δέμα. Δέναμε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι. Και ανεβαίναμε εκεί πάνω και πατούσαμε με τα πόδια όλη η οικογένεια. Ωραία χρόνια, δεν μπορώ να πω. Γιατί δεν ξέραμε από θάλασσα, ξέραμε από βουνό και από νεμελιά. Δηλαδή πηγαίναμε στα γελάδια, στα πρόβατα. Βουνό φουλ, δάσος. Το καλοκαίρι πολύ θυμάμαι, ήταν φέραμε ξύλα για το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Δεν σταματούσαμε. Δηλαδή πολύ ξύλο, ήθελες πόσα κυβικά για να βγει ο χειμώνας. Μιλάμε τώρα στο...
1: Για τα τζάκια δηλαδή.
0: Τζάκια δεν είχαν, δεν έχουν τα περισσότερα σπίτια ανηλιομέτωπο τότε. Ναι. Δεν είχα, το τζάκι θέλει πολύ ξύλο. Ήταν οι σόμπες.
1: Κατάλαβα.
0: Τα τζάκια ήταν για τα αρχοντικά, τα πολύ. Και πάλι αυτά δεν τα ανάβουν, γιατί θέλει πολύ θέρμανση. Ενώ η σόμπα είναι πιο αποδοτική. Ξέρεις, άμα είσαι μια σόμπα σε ένα δωμάτιο και συνήθως τότε δεν είχαμε όλο το σπίτι. Κάτι το σαλόνι πάνω ήταν κλειστό, ανοίγε μόνο γιορτές και.
1: Και αν ερχόταν κανένας.
0: Και αν ερχόταν κανένας, ναι. Τις γιορτές άνοιγαν αυτά. Αλλά τα υπόλοιπα το σπίτι είχε σε ένα-δύο δωμάτια έχει σόμπα. Κουζίνα και. Και που κοιμάσαι και στο σαλόνι κάτω. Αλλά ήταν ωραία χρόνια. Ωραία, δεν μπορώ να πω.
1: Δεν ένιωθες να σου έλειπε κάτι. Αυτό είναι το μυστικό.
0: Τι να...
1: Πώς όχι, τα καταφέρνανε οι γονείς αυτοί όλοι τέλος πάντων.
0: Ξέρεις τι γίνεται μάλλον πολλές φορές αυτό θα πω. Το να σου λείπει κάτι, νομίζω... Τη δημιουργούν αυτή την ανάγκη από όλα αυτά τα ερεθίσματα που έχεις. Τώρα εμείς, παραδείγματος χάρη, δεν ξέραμε από θάλασσα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ούτε βλέπαμε στο κινητό, ούτε βλέπαμε στην τηλεόραση. Εντάξει, μια στο τόσο έβλεπες κανένα, δεν ξέρω τι μπορεί να δείχνει κανένα ντοκιμαντέρ. Δεν είχαμε όμως αυτό το να μπει στο κινητό να δεις ο άλλος πήγε τρίμερο στη τέτοιο και σου μπαίνει ιδέα σε ένα σκάσε εγώ γιατί να μην πάω ένα τρίμερο με τη γυναίκα μου ή με τα παιδιά μου ή καταλαβαίνεις. Δεν είχαμε τα ερεθίσματα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέραμε. Το αυτό που ξέραμε ήταν εγώ αυτό που θυμάμαι ήταν μικρός. Δίπλα από το σπίτι είχαμε το τυροκομείο τότε του ενός χωριανού που είχε πολλά πρόβατα. Είχε καμιά χίλια πρόβατα τότε. Πήγαινα εκεί από το πρωί. Πίναμε τη ρόγαλο, φουλ, γάλα, τυριά, τρώγαμε εκεί πέρα, έφευγε για τα πρόβατα, έφευγα κι εγώ μαζί. Κρός τώρα, 5-6 χρονών σου λέω, πηγαίναμε στα πρόβατα πάνω. Εκεί όλη μέρα σκυλιά είχε εκεί πάνω, τα πρόβατα, έτσι, όλο αυτό το... Και μέχρι να φτάσεις που ήσουν στην καρότσα από το αγροτικό, όλη αυτή την περιπέτεια. Δεν ξέραμε θάλασσα ή αυτά τα σύγχρονα ξενοδοχεία και τέτοιο. Εμείς ήμασταν πιο άγριο κάμπινγκ, πώς να σου το πω. Γιατί είχαν και καλύβες στο βουνό οι τσελικάδες τότε.
1: Ναι, για το...
0: Ναι, είχαν γιατί μέναν και πάνω και είχαν και τους βοσκούς πάνω εκεί πέρα. Συνήθως τότε ήταν Αλβανοί που είχαν έρθει τότε το 86, γεννήθηκα εγώ μετά το 90 και μετά ήταν οι Αλβανοί οι περισσότεροι που ήταν οι βοσκοί. Αλλά... Ήταν ωραία χρόνια σου λέω. Ωραία χρόνια γιατί ήμασταν εντάξει.
1: Ανέμελοι.
0: Τελείως. Μιλάμε τώρα για τελειώνοντας σχολεία και γυρνούσαμε το βράδυ σπίτι. 10-11 η ώρα. Και δεν μας έψαχναν και οι δικοί μας. Γιατί ξέρεις, από τον ένα θείο στον άλλον, από τα γελάδια, από τα πρόβατα, από... Η μάνα μου παραδείγματος χάρη δεν με έψαχνε το καλοκαίρι. Ήμασταν όλοι στο χωριό και ήταν όλα τα παιδιά έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε δηλαδή έλα να φας μεσημέρι. Ήμασταν όλη μέρα. Τρώγαμε, δεν υπήρχε θέμα. Αλλά καταρχάς τρώγαμε κεράσια, πολύ κεράσι πάνω.
1: Ναι.
0: Άγριο φράουλα πάνω στο βουνό. Άγριο φράουλα.
1: Τι ωραία.
0: Και φουλ γάλα. Πάμε τότε πάνω στο, σε μια καλύβα τέτοια εκεί πέρα που βγάζαν το γάλα εκεί πέρα και βάζαν και έβραζε για ένα τέτοιο, πίναμε.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν άλλα χρόνια τότε. Μετά μεγαλώσαμε, σου λέω 18 χρονών, 17-18 χρονών είδαμε θάλασσα. Είδαμε θάλασσα. Είχαμε κάτι συγγενείς και τότε που είχα πάει για καταδύσεις. Αλλιώς δεν ξέραμε. Ποτάμι, στο ποτάμι φουλ μπάνιο. Είχα και τους παππούδες εγώ που ζούσαν, δεν ζούσαν στο χωριό, ζούσαν έξω από το χωριό, κοντά στο δάσος, δηλαδή στους πρόποδες από ένα βουνό.
1: Ναι.
0: Και είχαν καλύβα. Μιλάμε τώρα άμα, δηλαδή, τη ζωή που κάναμε μικρά, εντάξει, καλά οι γονείς μας, πολύ πιο φτώχεια και τέτοια, αλλά τώρα εμείς τα είχαμε όλα, αλλά κάναμε και τη ζωή αυτή στην επαρχία, δηλαδή... Άμα σου γυρνούσε ντοκιμαντέρ το πώς περνούσα τους τρεις μήνες το καλοκαίρι, μιλάμε για πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί η καλύβα ήταν στους πρόποδες, δεν είχαν ρεύμα και νερό και τέτοιο, κουβαλούσε νερό από το ποτάμι από πάνω, λαμπογιάλια, τα ξέρεις τα παλιά αυτά που πέραν πετρέλαιο μέσα για ένα φως. Τι ήταν άλλα χρόνια, τελείως άλλα χρόνια πάνω.
1: Πράγματι. Πράγματι.
0: Ήταν πολύ διαφορετικά. Αλλά σου λέω ότι όλα αυτά που λες, αν σου λείπουν, μας τα δημιουργούν, δεν είναι. Είναι το πώς έχεις μάθει και το τι ζεις εκείνη τη στιγμή, δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, εγώ βλέπω το γιο μου τώρα, έτσι. Του λέω καμιά φορά, θες να πάμε, του λέω, να ζήσουμε Ελλάδα, έτσι, για πλάκα. Όχι, μου λέει, αφού ζούμε εδώ. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αυτό που έχουμε εμείς όταν πας σε άλλη χώρα, ό,τι θέλουν να γυρίσει πίσω. Αυτό μαθαίνει εδώ πέρα, αυτό ξέρει.
1: Μα φυσικά, αλλιώς θα ήταν εντελώς παράλογο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι και έτσι ήταν και τότε. Δεν ξέραμε εμείς. Μα μου έλεγε σε μένα θάλασσα, θα σου λέγα πάω στα γελάδια.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Προτιμούσες αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι. Θα σου έλεγα εγώ θα πάω στα γελάδια που έχω κανονίσει να πάμε το θείο στα γελάδια. Δεν θα έρθω θάλασσα, καταλαβαίνεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι και με το γιο μου και γενικά με... Το τι ερεθίσματα δίνει δεν έχει να κάνει. Και... Τι ήταν ωραία χρόνια, μάλλον. Ήταν πολύ ωραία χρόνια.
1: Τέλεια.
0: Ήταν ωραία χρόνια. Είχε βέβαια... θυμάμαι εγώ πολλά φίδια τότε στο δάσος και στο βουνό, Μάνο.
1: Ναι.
0: Πολλά φίδια είχε.
1: Αλλά όχι απαραίτητα δηλητηριώδη.
0: Είχε και οχιά, ναι. Είχε και οχιά, αλλά είχαμε και τύχη. Μικρός είχα βάλει εγώ μια οχιά, μικρή. Ξέρεις, οι οχιές έχουν ένα χαρακτηριστικό ότι άμα τις είχα πετάξει πέτρα εγώ, ήταν και μικρή. Και η οχιά κάνει πως τη χτύπησες, πως την πλήγωσες. Κάνει την νεκρή. Τι κουνιέται. Βαλαβές για να φύγεις εσύ. Δεν έχει το ένστικτο να σου επιτεθεί. Δεν σου επιτεθεί. Θέλει απλά να σε αποφύγει, φεύγα σου λέει. Εγώ νόμιζα ότι τη χτύπησα. Πάω την πιάνω από την ουρά, με ένα μπουκάλι από τέτοιο και τη βάζω το κεφάλι στο μπουκάλι και την έβαλα μέσα στο μπουκάλι από ένα παλιό από νερό. Λέω θα πάω τώρα μικρός έτσι δεν είχα, θα την πάω στη γάτα λέω, να είχαμε γάτα στο σπίτι. Με το που φτάνω στο σπίτι, έτσι τεινάζω το μπουκάλι, πέφτει οχιά κάτω, ξέρεις αυτή θα έχει σταθεί και όλος μέσα στο μπουκάλι δεν ξέρω τι. Κάνει έτσι από εκεί, ξαφανίστηκε η οχιά μέχρι να την πάρουν χαμπάρι οι γάτες, ξέρεις που τέτοιο, χώθηκε κάπου μέσα τέτοιο. Μου λέει η μάνα μου, το είδε ο πατέρας αυτό, μου λέει Άρχισε τα τέτοια τα δικά του εκεί πέρα να με μαλώνει. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει τι φίδι ήταν αυτό, μας είχε ταγκώσει. Μου λέει τέτοιο. Δεν θα προλάβαινες, λέει. Δεν θα προλάβαινες. Είναι η ουχιά, είναι επικίνδυνη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καθαρή η τύχη. Τύχη δεν είχαμε και επίγνωση. Μόνο η ουχιά είναι επικίνδυνο φίδι στην Ελλάδα, έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μην το ξέραμε τότε.
1: Μου έλεγε μια κυρία της οικογένειάς μου ότι εκεί που ζούσε στο εξωτερικό, στην Αμερική, είχαν ένα τοίχο γεμάτο ξύλα που τα χρησιμοποιούσαν για το τζάκι, ξέρεις, κούτσουρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε ένα φίδι κρυφτή μέσα εκεί, στα ξύλα.
0: Mm.
1: Λοιπόν, ήταν από αυτά που δεν σε βλάπτουνε. Και του έβαζε ένα μπολάκι γάλα κάθε πρωί. Και έβγαινε από τη φωλιά του και το τρώγε. Το πίνε. Το τάιζε δηλαδή. Το έκανε κατοικίδιο.
0: Σε όλους όσους ακούν, τα φίδια γενικά,
1: ναι,
0: χρειάζονται. Δηλαδή μακάρι να είχα ένα σπίτι που να είχα λαφιάτι ή τέτοιο για τα ποντίκια μαν.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, ας το φίδι μη το πειράζεις. Ακούγεται λίγο έτσι φίδι τέτοιο, ας το όπως είναι, μόνο η οχιά, άμα τη τέτοιο να ζητήσει βοήθεια να την απομακρύνει ειδικό συνεργείο που γνωρίζει. Τα υπόλοιπα είναι ότι πρέπει για τα ποντίκια μαν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καθαρίσουν την περιοχή, εντάξει, τώρα μπορεί να σου φάνει και κανένα αυγό αν έχεις κότες.
1: Ας φάνει και κανένα αυγό. Δηλαδή, εντάξει.
0: Πάνε και στα αυγά. Μικρός, εκεί που μεγαλώναμε, το καλοκαίρι σου λέω, είχα ρωτήσει και μια ομάδα στο Facebook που είναι εξειδικεύεται στα φίδια. Είχα πετύχει μάνο, ήμουνα με το ποδήλατο, δεν ήμουνα 12 χρονών, και προχωρούσα στο δάσος, εκεί που ήταν οι παππούδες μου από πάνω, είχε πλαγιά και μετά ξεκινούσαν τα πεύκα και τα έλατα. Και ήταν ένας δρόμος τώρα, χωματόδρομος. Προχωρούσα με το ποδήλατο σιγά σιγά εγώ για να κατέβω κάτω από την πάνω της στάνη, τέλος πάντων για να πάω κάτω στους παππούδες, και ακούω από το δρόμο ένα θόρυβο, κατεβαίναν έτσι ένα βοητό. Κοιτάω μπροστά και βλέπω στον δρόμο, τώρα πόσο είναι ο δρόμος, είναι κανένα 2,5-3 μέτρα, κοιτάω στον δρόμο ένα μαύρο πράγμα μάνο, ένα τεράστιο πράγμα, διέσχιζε φίδι. Αλλά ήταν τόσο μεγάλο, διέσχισε όλο το δρόμο και είχε πιάσει όλο το δρόμο, κατέβαινε για την πλαγιά κάπου.
1: Αποστόλη,
0: ναι,
1: κάνε μου μια χάρη, περίμενε λίγο,
0: ναι, ναι,
1: σε παρακαλώ, αφού έχεις την άνεση. Κυρία Γιώτη μου από το Σίδνεϊ, έπεσε η γραμμή εχθές.
2: Ναι φίλε Μάνο,
1: δυστυχώς
2: περίμενα λιγάκι, αλλά μετά ήταν η ώρα, σε 5 λεπτά τελείωνες εσύ και θα άρχιζε η εκπομπή εδώ του φίλου μας του Μεράγουρλου.
1: Ναι.
2: Γιατί γι' αυτός έχει δει από τις 10 μέχρι τις 12 έχει δικό του πρόγραμμα.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Και ξενσυνδέεται από σένα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από τις 3 μέχρι τις 5 που είσαι εσύ, αυτός είναι 10-12 εδώ.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Και ήταν η ώρα παραπέντε και έκλεισα, λέω θα βγω.
1: Όχι, αύριο, δεν έκλεισες εσύ, έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμή μάλλον, ναι.
1: Ναι, δεν έκλεισες εσύ.
2: Αυτά το... και ξανά συνδέθηκα όπως σήμερα. Να πούμε και τα υπόλοιπά μας, αφού προηγουμένως έχω καιρό, βέβαια, να βγω στον εφέρα και να τα πούμε εδώ και εμείς. Πρέπει να ομολογήσω, μ' αρέσει η κουβέντα του Αποστόλη, είναι ωραίος και μου θύμισε τα πάντα των πάντων. Για και χαρά στη Γερμανία, Απόστολε, ήμουν και εγώ. Εσύ ίσως πριν να γεννηθείς το 1000, γιατί έχω κάποια ηλικία.
1: Απόστολε, τον ακούς.
0: Ναι.
1: Και τους δύο δώσεις. Γιατί έπεσε. Κυρία Γιώτη, έπεσε η γραμμή πάλι. Ξαναπάρε. Τι γίνεται ρε εσύ.
0: Κάτι θα έχει η γραμμή, δεν θα πιάνει.
1: Έχει. Για λέγε λοιπόν, έλα, θα μας ξαναπάρει.
0: Και ήταν τόσο μεγάλο, φιλό, με έπιασε ένα τρέμουλο. Τότε φοβήθηκα πολύ στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Από το φίδι. Γύρισα πίσω και έχω πάει στον παππού τρέχοντας και κλαίγοντας. Και ρώτησα μετά σε αυτή την ομάδα, πρέπει να ήταν έφυος, έτσι λέγεται αυτό το φίδι, είναι ελληνικό τέτοιο, είναι, γίνεται έτσι μεγάλο. Και σε μερικές περιοχές είναι και μαύρο ή σκουρόχρωμο, ξέρεις, ή γκρι. Αλλά τα φίδια, ναι, πρέπει να τα προστατεύουμε τα φίδια, κάνουν καλό, αυτό θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, βέβαια κάνουν. Έχω ένα φίλο, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή ντομάτας, τα κονσερβοποιεί και τα πηγαίνει στην Ινδία. Ναι, έχει ένα σπίτι στην Ινδία, αγοράσει και πηγαίνει, ξέρω εγώ, 5 μήνες το χρόνο. Λοιπόν, μία φορά με το μηχανάκι πήγαινε σε κάποιο δρόμο και βλέπει ένα φίδι, μιλάει ινδικά. Βλέπει ένα φίδι στο δρόμο και γυρίζει πίσω για να το πατήσει. Και βγαίνει μία γυναίκα και του λέει, Σαχίμπ, μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να έρθει κάτι άλλο χειρότερο. Και δεν το πάτησε.
0: Εμείς τότε, και το λέω δημόσια, είχαμε άγνοια μάνο. Και τα περισσότερα τα φίδια τα σκοτώναμε. Καταλαβαίνεις, είχαμε όλοι, όποιοι ρωτήσει στο χωριό, τώρα δεν είχαμε γνώση και δεν μας είχε πει και κανένας, έτσι. Και τα περισσότερα που βρίσκαμε δεν γνωρίζαμε ούτε αν είναι δεντρογαλιά, αν είναι αστρίτης, αν είναι νερόφιδο, αν είναι αγιόφιδο, αν είναι τυφλίτης. Δεν είχαμε ιδέα. Τα σκοτώναμε όλα. Και είχαμε και μια κακή εντύπωση ότι οι οικολόγοι πετάν φίδια.
1: Ναι.
0: Αυτό επικρατούσε στο χωριό τότε που λέγανε.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι τώρα για τους οικολόγους. Πήρανε τους λύκους και τους πήγανε στην Πάρνθα. Και φάγανε λύκοι τα ελάφια της Πάρνθας. Δηλαδή δεν είναι πάντα αθώοι οι οικολόγοι. Μερικές φορές είναι σπαστικοί. Και τους δύο μαζί. Κύριε Γιώτη.
2: Κύριε, ακούω, Μάνο.
1: Έλα και ο Αποστόλης ακούει, πες του.
2: Ευχαριστώ. Για δεύτερη φορά έπεσε η γραμμή. Μήπως, ναι. Μάνο, μεταξύ μας κάνουν και σαμποτάζ.
1: Να μας κάνουν σαμποτάζ γιατί. Άμα τους βρω θα τους πάσω στο ξύλο.
2: Έλεγα λοιπόν, φίλε Μάνο, ότι το 1900, παρακαλώ,
1: ναι.
2: 62, όταν σκοτώσανε τον Κένετι, εγώ ήμουνα, αγαπητοί συνακροατές, στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην πόλη Απόστολε Ντόρτμουν.
0: Με
2: τον γέρο μου πατέρα, ο πατέρας μου δούλευε σε ανθρακορυχία και ήρθε στην Ελλάδα αδίουχος με ουρλαούπ που λέμε στα γερμανικά, ο Απόστολος ξέρει, και με πήρε και εμένα πιτσιρικά 18, 16, 17 χρονών και λέει, α, σε πάρω στη Γερμανία, μου λέει, ήμουνα ο πρωτότοκος, δηλαδή και είμαι, και να δεις πως βγαίνει το καρβέλι που δουλεύω εγώ 1000 μέτρα κάτω από από τη γη και άλλα 1000 οριζόντια για να σας θέψω και να σας συντηρήσω. Είμαστε 7 αδέρφια, δόξα τω Θεώ, Μάνο, όλοι είμαστε εν ζωή, η μισή στη Γερμανία και η μισή στην Καβάλα, και εγώ ο πρωτότοκος με έστειλε όταν γύρισα από τη Γερμανία μαζί του, πέρασε περιοδεύων και ήρθα στην Αυστραλία αφού υπηρέτησα προηγουμένως πρωτότοκος ένα χρόνο, γιατί ήμουνα πολύτεκνος, και μόλις απολύθηκα και ήρθα, είχα ένα ξάδερφο εδώ στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και με έκανε πρόσκληση και με έφερε στην Αυστραλία. Ο πατέρας μου έλεγε, εγώ γέρασα, είσαι πρωτότοκος, θα πας στην Αυστραλία να πάρεις και εμάς, να μας συντηρήσεις και να έρθουμε όλοι εκεί, γιατί είναι πλούσια καινούρια χώρα.
1: Ναι.
2: Η μάνα μου χτυπιόταν και δεριότανε, όχι, το παιδί μου δεν θα το στείλεις στην Αυστραλία, θα πάει στη Γερμανία που ήσουν και εσύ, γιατί οι Γερμανοί ως γνωστόν πηγαίνουν, έρχονται 2-3 φορές το χρόνο.
1: Ναι.
2: Και εν τέλει, καλό παιδί, εγώ υπάκουσα, άκουσα το γέρο μου, από τη μία με έσπρωχνε ο ξάδερφός μου εδώ που ήταν και με έκανε και πρόσκληση να έρθω, τα δολάρια είναι στο δρόμο και λοιπά, και άκουσα το γέρο μου 20 χρονών εγώ και ήρθα στην Αυστραλία.
1: Μάλιστα.
2: Και μόλις ήρθα στην Αυστραλία, ο ξάδερφός μου που με έφερε μετά από 2 χρόνια επέστρεψε στη Γερμανία, παρακαλώ, γιατί είχε αδέρφια εκεί και μ' άφησε εμένα έρημο και μόνο σε αυτήν τη μακρινή χώρα.
1: Ναι.
2: Που λέγεται κι αλλιώς Οκεανία.
1: Οκεανία, βέβαια.
2: Ακριβώς, γιατί περιβρέχεται από ωκεανούς αφού είναι νησί.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτά εν ολίγης, εντωμεταξύ είμαι από χωριό έξω από την Καβάλα.
1: Τι,
2: ακούω.
1: Τι είπες, Απόστολε?
0: Να ρωτήσω κάτι, μετανιώσατε ποτέ που φύγατε Αυστραλία?
2: Όταν μίλα μου, σε παρακαλώ στον ελληνικό Απόστολε.
0: Εντάξει, επειδή είστε πιο μεγάλος, ναι, και σας ακούω συχνά και έχετε και πολύ ωραίος ο λόγος σας. Μετάνιωσες ποτέ που έφυγες Αυστραλία και σαν μόνος που πήγες μόνος σου στην ουσία?
2: Επειδή εν ολίγης είμαι και ρεαλιστής, φίλε Μάνο και Απόστολε, δεν γουστάρω όταν μιλάω με έναν να πω εσείς και εμείς και τα τι αυτά. Στον ελληνικό τον προτιμώ.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα, το λύσαμε.
2: Όσο για, για το μετάνιωμα, όχι Απόστολε, δεν λέω, αλλά είπα τη μάνα μου, εγώ είμαι ο πρωτότοκος, έχω κάποια υποχρέωση για να συντηρήσω τα μικρά αδέρφια μου, τρεις αδερφάδες και δύο αγόρια, και θα πάω και θα δουλέψω. Μόλις απολύθηκα από φαντάρωση, ήμουν 22 χρόνια και ήρθα, ένα χρόνο υπηρέτησα, και θα σας στείλω τα μπόλικα δολάρια να σας... Να σας κλέψω, αφού τα παιδιά, οι γέροι μου μεγαλώσανε και τα παιδιά, τα αδέρφια μου ήταν μικρά. Και ήρθα και δεν μετάνιωσα, αλλά με πήκρανε ο ξαδερφός μου μετά από ένα χρόνο που έφυγε, γιατί τον καλέσα στη Γερμανία, γιατί είχε αδέρφια γη και μ' άφησε έρημο και μόνο. Και μετά στέλνω, είχαμε τότε γράμματα, δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα, με γράμμα επικοινωνούσα, μιλάω για το 1969 που ήρθα στην Αυστραλία. Έχω 50 και χρόνια. Και λέω τη μάνα μου, ονομαζόμενη Φωτεινή, εκεί που βρίσκεται, μανούλα μου, μη στεναχωριέσαι, σε 5 το πολύ χρόνια είμαι πίσω. Και συνηθίσαμε και κάτσαμε τα 5 γυναίκα, 10, τα 10 γυναίκα, 15, 20, και τώρα είμαι εδώ στο σύνολο της Αυστραλίας που την έχεις επισκεφθεί, την ωραία αυτή πόλη. Μάνο μου, ναι. 56 χρόνια παρακαλώ, συνήθισα, έγινα και αυστραλοϊπίκος, μιλάω τη γλώσσα φαρσί, τα 5 χρόνια γεννήκα 55 και ακόμα εδώ είμαι και κοντεύω να 80ρίσω, παρακαλώ.
1: Υγεία
2: και εν ολίγης, όταν πήγαινα σχολείο να συντομεύσω, ήμασταν 7 αδέρφια και πηγαίναμε στο ίδιο δημοτικό σχολείο, άκου να δεις Μάνο, εγώ και δύο αδερφές μου στην ίδια τάξη, τα γράμματα δεν τα έπαιρνα καθόλου, ήμουν εν ολίγης χοντροκέφαλος που λέμε εμείς λαϊκά. Οι αδερφές μου ήταν ξηράφοι, η μία έγινε δασκάλα που κατοικεί μέσα στην Καβάλα τώρα, μεγάλη και τρανή, να είναι καλά, τη χαιρετάω, Νοερός, αν ακούει που ξέρεις. Και συνεχεία εδρεώσαμε και κακό πράγμα οι δύο πατρίδες. Και μείναμε και γίναμε Αυστραλοί τώρα, και μπρος κρεμός και πίσω ρέμα. Η Αυστραλία είναι η πιο καλύτερη χώρα, όπως ξέρεις, στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Είναι, τι λένε, lucky country, οι ιατρικές περιθάψεις. Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι και οι ασκητές, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο που τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια, λόγω της κρίσης που υπάρχει παγκοσμίως, λιγάκι σφίγγουμε και εδώ τη λουρίδα.
1: Ναι, τα ζωνάρια.
2: Ξέρεις τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Και εγώ τώρα, δόξα, από απόψεις υγείας είμαι καλά, και, αλλά θέλω να έρθω, δεν λέω, αλλά η καρδιά λέει πατρίδα Ελλάδα, αλλά αυτά που γίνονται και στον κόσμο και αυτά που συμβαίνουν, πώς να αποφασίσω. Εν τω μεταξύ, από πιτσιρικάς εγώ είχα κλείσει να γίνω τραγουδιστής. Αυτή η κουβέντα που είπες προηγουμένως, Μάνο, πως με είχε κυριέψει το δαιμόνιο. Άκουγα Καζαντζίδη και είχα, εντωμεταξύ ο πατέρας μου τραγουδάει, εμείς, οι αδερφές μου τραγουδάνε, εγώ τραγουδάω, και όλοι τραγουδάνε, επειδή είμαστε ποντιακής καταγωγής. Οι γονείς μου ξεκληριστήκανε, οι Τουρκαλάδες, τότε με το ξεριζωμό των ποντίων, και ο πατέρας μου ήρθε κολυμπώντας, μπορώ να σε πω, στη Θεσσαλονίκη, και εγκαταστάθηκε σε ένα χωριό της Καβάλας. Είχε μία αδερφή και μέσα στο στο εμφύλιο πόλεμο που μας πετσοκόψαν οι Τουρκαλάδες και ξεκλειδιστήκανε, η αδερφή του πατέρα μου βρέθηκε στις Σέρες και ο πατέρας μου ήταν σε ένα χωριό της Καβάλας, ορφανή, κυνηγημένη από τους Τουρκαλάδες, το βάρβαρο αυτό λαό εξ Ανατολάς, και μέσω ερυθρού σταυρού ο πατέρας μου εγνώρισε την αδερφή του, την είχε για χαμένη, σκοτωμένη, δεν ξέρει που βρίσκεται, και μέσω ερυθρού σταυρού μετά από 10 χρόνια παρακαλώ συναντηθήκανε και γνώρισε την αδερφή του ότι είναι εν ζωή. Εγώ έμεινα εδώ στην Αυστραλία, όπως είπαμε. Αυτά εν ολίγης είναι τα βιώματά μου, ονομαζόμενος Παναγιώτης με το χαϊδευτικό Γιώτης. Και είμαι λαϊκός τραγουδιστής και έχω δουλέψει σε κέντρα νυχτερινά εδώ στην Αυστραλία.
1: Πες μου ένα τραγούδι.
2: Ελαιόλα. Και τελειώνοντας, μάνο μου, να πω ένα στίχο τραγουδιού.
1: Όχι ένα στίχο, ένα τραγούδι.
2: Και τα υπόλοιπα, πάντως τον Αποστόλη και τον πατριώτη μου, τον Πασχάλη, τον Βασίλη από την Καβάλα. Βασίλη, κάνει καμιά βόλτα, πέρνα από τις καμάρες της Καβάλας. Έμεινα 5 χρόνια στην Καβάλα μέσα, και συγκεκριμένα στη συνοικία Αγία Βαρβάρα. Ξέρεις εσύ που είναι. Και δώσε χαιρετισμούς εκεί τα παλιά μου τα λιμέρια. Και στην Καβάλα που έμενα έπαιρνα μαθήματα τραγουδιού. Είμαι λαϊκός τραγουδιστής, ένας που μνημούμε Στέλιο Καζατζίδη.
1: Για τρέξε, έλα πάμε.
2: Μόνο που είπα πολλά, μάνο μου, και βράχνεσαι λιγάκι, ίσως να μην τα καταφέρω.
1: Δεν πειράζει. Σ' ακούω.
2: Όταν

0: σένα μάνα κι όσους πονάω εκεί μακριά. Μονάχος μου και έρημος στα ξένα σαν βραδιάζει, με παίρνει το παράπονο και την καρδιά μου σφάζει.
1: Άψε.
0: Χωρίς αγάπη, χωρίς χαρά, αχ.
2: Μπράβο, Πάνω,
0: τι να τα κάνω και τα λεφτά, αχ. Δεν με πλανεύουν εμένα αυτά. Ένα καράβι μόνο προσμένο που θα με φέρει εκεί μακριά. Μάλλον κοντά σας ξανά. Μονάχος μου και έρημος στα ξένα σαν βραδιάζει, με παίρνει το παράπονο και την καρδιά μου σπάζει.
1: Μπράβο.
0: Μανώ.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Συγγνώμη, ευχαριστώ.
1: Να σε
0: αλλά
1: καλά.
0: Πρέπει να εξομολογηθώ, επειδή είπα αρκετά προηγουμένως για τα βιώματά μου. Και είναι και εδώ, μην ξεχνάμε, χειμώνα στην Αυστραλία, 9:30 το πρωί. Είμαι και λίγο κρυωμένος, είμαι και λίγο βραχνιασμένος.
1: Μια χαρά
0: είπα
1: το
0: και τα βιώματά μου προηγουμένως, γι' αυτό το τραγούδι και στο εξήγησα, είμαι βραχνιασμένος, δεν θα τα καταφέρω. Αλλά η φωνάρα ακούστηκε, νομίζω, και τα πατήματα και το κλάμα και το παράπονο του Στέλιου μας.
1: Να σε καλά, Γιώτη μου.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία κύριε Γιώτη. Εγώ θέλω να προσθέσω ένα πράγμα, ότι μη λησμονάτε τίποτα, γιατί όταν κάποιος φεύγει, αυτό που λέω πολλές φορές στον εαυτό μου, τίποτα δεν είναι μένει πίσω το ίδιο. Οπότε έχουμε τα βιώματά μας, είναι οι ανθρώποι και τα μέρη που μας λείπουν, αλλά καλό είναι να ζήσει τη ζωή σου όπως ζήσατε και εσείς στην Αυστραλία ή ο καθένας Γερμανία, Αμερική, όπου είναι γης και πατρίς, όπως λέω.
0: Έχω δουλέψει, Απόστολε και Μάνο και φίλοι συνακροατές, εδώ στην Αυστραλία το 70 μέχρι το 90 σε κέντρα ελληνικά, στα μπουζούκια που λέμε. Είμαι γνωστός δηλαδή στην ελληνική υπαργία και όλοι, επειδή το επώνυμο μου είναι και όλα, άκου να δεις πόσο κοντά έπεσα, Μάνο. Πόντιος ο Καρδατζίδης, Πόντιος και εμείς, ποντιακής προέλευσης, και το επώνυμο μου είναι Καλαντζίδης. Ένα γράμμα και μόνο διαφέρει.
1: Τρομερό.
2: Μπράβο.
0: Το ζλί του Στέλιου μας, το δικό μου είναι Λάμπτα, Καλαντζίδης.
1: Χάρηκα πολύ για αυτό που σε άκουσα.
0: Από πιτσιρικά στο χωριό μου, τα μεγάλωνα, μόλις άκουσα εκεί στο χωριό μου εκείνες τις πλάκες, τις παλιές τα 78άρια, απάνω στο καφενείο, στις ακακίες, στα δέντρα, και βγαίναμε εμείς 15-18 χρονών και γκομινιάζαμε το Σαββατογύριακο με τις κοπελιές του χωριού. Μόλις άκουσα αυτή η φωνάρα, όπως είπα προηγουμένως όμως, το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Και ο γέρος μου τραγουδάει και όλοι μας τραγουδάμε και αδερφές μου, αλλά εγώ την έχω ψωνίσει και παραμέλησα τα πάντα των πάντων, πιτσιρικά σου μεγάλωνα, κατόπιν στη Γερμανία που σας είπα και στην Ευφυΐα Φαντάρος ένα χρόνο στη Σύρο, και ήρθα στην Αυστραλία και έχω 55 χρόνια. Με κυρίεψε, όπως είπες προηγουμένως, αφού είχα τη φωνή και το σκουλίκι και λοιπά, και λέω θα μείνω για πάντα μέχρι ότου καταφέρω και μιμηθώ αυτή τη φωνάρα, τη μεγαλύτερη φωνάρα του πλανήτη μας που δεν ξαναγεννιέται, και τα μισοκατάφερα και πιάνω Στέλιο Καζατζίδη και όλοι με λένε Καζατζίδη και είναι και το επώνυμό μου σχεδόν Καζατζίδη.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλοι μου λένε Διάδοχο Καζατζίδη, άλλοι ψευδόνυμο Χαριτολιγώντας, άλλοι μου λένε Απόγονο Καζατζίδη. Και ναι, ευχαριστώ, κάπου εδώ τελειώνουμε νομίζω, μάλλον
1: ναι, βέβαια,
0: ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ορίστε.
1: Αναγκαστικά λέω, γιατί φτάνουμε στην κορυφή της ώρας.
0: Εσύ που έχεις, είσαι όμως στιχουργός, γράψει και ένα τραγούδι και να το πούμε μαζί με τη φωνάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ωραία, και αυτή η φίλη μας η ευτυχία. Και να έρθω στην Ελλάδα τώρα,
1: ποια
0: μια στα γεράματα και μια στα νιάτα και πού ξέρεις, να γυρίσω να κάνω ένα δισκάκι.
1: Γιώτη, κάτσε λίγο, βάλε φρένο. Ποια είναι η ευτυχία?
0: Έβαλα.
1: Ποια είναι η ευτυχία?
0: Ορίστε.
1: Ποια είναι η ευτυχία?
0: Αυτή η κυρία που τραγούδησε χθες από την Ήπειρο.
1: Α, η κυρία Ζώη. Α, οκ, okay, εντάξει.
0: Δεν τη λένε ευτυχία?
1: Ευτυχία τη λένε, αλλά δεν κατάλαβα.
0: Ευτυχία, ναι.
1: Πρέπει να σε κλείσω, Γιώτη μου.
0: Ωραία τσακίσματα, ωραία φωνή, αλλά ίσως, ναι, ίσως και αυτή σαν και εμένα να αδικηθήκαμε.
1: Γιώτη μου, πρέπει να σε αφήσω τώρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή
0: μάλλον,
1: δύναμη.
0: Σε
1: περιμένω πάλι. Απόστολε. Απόστολε.
2: Χαιρετώ κι εγώ.
1: Να είσαι καλά. Yeah. Είσαι εντάξει? Αυτά τα ολίγα. Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα, γιατί έχει γίνει, επειδή θα πάτε στις θάλασσες, υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλολογία για αυτό το βρωμόψαρο το λαγοκέφαλο. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έβγαλε 4 οδηγίες. Λέει λοιπόν ότι το συγκεκριμένο ψάρι τέλος πάντων έχει μεταναστεύσει στα νερά μας λόγω της κλιματικής αλλαγής και είναι επικίνδυνο μόνο αν καταναλωθεί, γιατί περιέχει μία νευροτοξίνη η οποία θα σε στείλει στον Άγιο Πέτρο αδιάβαστο. Εάν σε δαγκώσει, δεν είναι επιθετικό, δηλαδή σπανίως να πλησιάσει άνθρωπο και να το δαγκώσει. Αν όμως συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να κάνετε. Δεν μεταφέρεται η νευροτοξίνη με το δάγκωμα, απλά το δάγκωμα προκαλεί, επειδή είναι σαν ράμφος πουλιού, προκαλεί πληγή. Σε περίπτωση λοιπόν που σας δαγκώσει, καθαρίζετε σχολαστικά την πληγή με νερό και όχι με θαλασσινό νερό. Ελέγχετε την αιμορραγία, πιέζετε την περιοχή να σταματήσει το αίμα, με μια καθαρή γάζα εννοείται. Αμέσως ζητάτε να σας μεταφέρουν σε μια υγειονομική μονάδα. Αυτό είναι υποχρεωτικό, ή στο νοσοκομείο. Οι γιατροί θα αξιολογήσουν το βάθος του τραύματος, θα προχωρήσουν σε ιατρικό καθαρισμό και θα κρίνουν αν απαιτείται η χορήγηση αντιβίωσης αντιτετανικού ορού για την αποφυγή μολύνσεων από τα βακτήρια της θάλασσας. Και εάν βρίσκεστε σε απομεμακρυσμένη περιοχή, καλείτε άμεσα το 112 ή το 166. Απλώς, μόνο εάν καταναλωθεί το βρωμόψαρο αυτό, έχει μία ισχυρή νευροτοξίνη, τετροδοτοξίνη, η οποία βρίσκεται στα εσωτερικά του όργανα και στο δέρμα του. Αυτό σημαίνει ότι, όπως είπαμε, το δάγκωμα του ψαριού δεν μεταφέρει την τοξίνη στον άνθρωπο. Εντάξει, απλά έχει πολύ κοφτερά δόντια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.